0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφτηκε χθες το Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Η ελληνική αποστολή με επικεφαλή στον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο έγινε δεκτή από τον ανώτο πολιτιακό άρχοντα, ενώ ο αρχηγός της ομάδας Στέλιος Αργυρόπουλος Κανανάκης του προσέφερε αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρισης με τις υπογραφές όλων των διεθνών που συνέβαλαν στην ιστορική επιτυχία. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος, καθώς και ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Αφρουδάκης. Πριν 200.000 ευρώ έδωσε ο Γιάννης Ελαφούζος στους υδατοσφαιριστές. Ο 21χρονος ταλαντούχος μέσος Γκουστάβο Σάπ χώρισε από την Φαμαλικάο, πέρασε από την Νότιγχαμ που προορίζεται στο Αλγκάρβε και η οποία τον αγόρασε με 20 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα αναμένεται να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι Πειραιώτες βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου Αλγερινού μέσου Γιασίν Τετραουή. Έφτασε στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Τις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη μετακίνησή του, επισημαίνοντας ότι η επιμονή της διοίκησης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Union Saint-Gilloise Αντέμ Ζοργκάν, 26 ετών, προσθέθηκε στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ είναι οριστικά πλέον ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην Ολλανδία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωσή του. Μόνο με θαύμα θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League η κιτρινόμαυρη μετά την πρόκριση της Δυναμό Ζάγκρεπ επί της Τούν. Η ΕΠΟ ανέβαλε την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προεπαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους ΒΑΡ στα ντέρμπι. Πάνω από 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένονται στο δεύτερο παιχνίδι της προγραμματικής φάσης του Conference League την 5η εναντίον της ΣΕΠΑΞΗ. Ο Δάνος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ στην προπόνηση έριξε το βάρος στα τελειώματα και στα φάουλ. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελ αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Η ΤΣΕΚΑ Σόφιας 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Φάνελα βασικού για τον αγώνα της 5ης εναντίον της Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντος στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, την εγγραφή συγκατάθεση της Άουσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ και άφησε θετικές εντυπώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Το γκολ για τους Αρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος του 41, ενώ ο Ελ Μεφτάχη ισοφάρισε για τους Ολλανδούς το 51. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ, αγωνιζόμενος με 10 παίκτες όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ για τους Βολιώτες σημείωσαν η Τζόκα στο 15 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και ο Χαραλαμπόγλου στο 70. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Σούρεν στο 30. Όφη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπρέντα, δείχνοντας πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο μέρος. Σκόραρε για τους κριτικούς Ιστι Σιτμαλίδης στο 81 και Ρωμάνο στο 87. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στην λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντε Ουίτ της Αλκμαρ, όπως αναφέρει Ολλανδικό δημοσίευμα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοδετικού Ιβι Λόπεθ. Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπάντα. Η Μαρκό απέκτησε με ελευθέρα μεταγραφή τον νεαρό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος ανήκε στη χρυσή γενιά των παιδιών που κατέκτησαν το Youth League. Ιστορική μέρα για την ΑΕ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η Σανέλ Αρένα παραχωρήθηκε και επίσημα για τα επόμενα 49 χρόνια στην Ένωση. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη με θέμα τη χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena τη νέα σεζόν. Η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου εμπορικής οντότητας αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίδραση από την UEFA, η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή. Ρομπέρτο Μαντσίνι και Κλαούντιο Ρανιέρι είναι τα νέα αφεντικά της Εθνικής Ιταλίας. Ο πρώτος ως προπονητής της και ο δεύτερος ως τεχνικός διευθυντής. Στα χθεσινά δεύτερα παιχνίδια της δεύτερης προγραμματικής φάσης του Champions League, Caps Sabah Baku 0-2, Lingol Rent Ibis Mialbi 0-0, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 3-2, Τσέλια Γνατία 2-2, Χάρτς Στουρμ Γκρατς 0-2, Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ 2-1. Πολύ κοντά στην τουρκική Τρανζισπορ βρίσκεται ο διεθνής Αιγύπτιος εξτρέμ Μοχάμεντ Σαλάχ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Στην Νότιγχαμ Φόρεστ θα παραμείνει ο Ιμπραχήμ Σανκαρέ, ο οποίος επέκτηνε τη συνεργασία του μέχρι το 2029. Στους Golden State Warriors θα παραμείνει ο Draymond Green, ο 36χρονος φόρο, ότι υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιά. Όχι, μην τα πειράζει το μικρόφωνο. Μια χαρά ήσουν. Θεωρητικά. Λοιπόν, την καλημέρα μας, εδώ είμαστε.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα τροχαίο στην κίνηση, στην περίοδο. Ναι. Κίνηση, δηλαδή αποφύγετε να πάτε προς τα εκεί. Αν και γενικώς σήμερα δεν θα δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα, που μόλις ξεκίνησε. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. 9 με 11 είναι η κανονική μας εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έτσι, δεν πάμε μαζί μέχρι τις 11. Πάμε μαζί μια ωρίτσα, ναι, και μετά θα αλλάξουμε εκπομπή.
1: Ναι. Ο Αργύρης Οντινόπουλος έχει πάρει την καλοκαιρινή του άδεια και γι' αυτό ξεκινάμε και εμείς έτσι μια ωρίτσα πιο πριν για να. Έτσι, να
0: περνάμε όλοι μαζί καλά.
1: Να περνάμε όλοι μαζί καλά.
0: Ναι. Μετά θα αλλάξουμε και θέσεις.
1: Περνάει και ο Αργύρης. Καλά, αφού είναι στις διακοπές του, μια χαρά. Καλά, μετά καλά. Θα αλλάξουμε θέσεις, τι εννοείς.
0: Να έρθω
1: εγώ από εκεί, δηλαδή.
0: Είναι εργοστασία κέντρα.
1: Εργοστασία κέντρα.
0: Που πηγαίνουμε ανάποδα τώρα για να κάνουμε την πρωινή.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, έχω νέο ότι ο Τραμπ το έχει εξασφαλίσει. Τον έχει εξασφαλίσει. Τον Νόμπελ Ειρήνης το έχει εξασφαλίσει.
1: Επειδή είπε καλά λόγια ο Νετανιάχου κατά την χθεσινή συνάντηση.
0: Όχι, ρε, ξέρεις πόσες φορές έχει τελειώσει ένα πόλεμο. Αυτό τον ένα, τον ίδιο.
1: Ναι, και ξαναρχίζει όμως.
0: Άλλο αυτό. Μετά το ξανατελειώνει.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Άρα είναι ο πρόεδρος, ο πλανητάρχης,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει σταματήσει τους περισσότερους πολέμους αριθμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αν και είναι στον ίδιο πόλεμο.
0: Δεν έχει σημασία, τον σταματάει.
1: Πάντως έχουμε ξανά έτσι. Τις τελευταίες μέρες είχαμε μία. Δεν ξέρω πώς τη χαρακτηρίζουμε. Εύθραστη εκεχηρία θα την πω, γιατί έτσι την γράφουν και στα site. Είχαμε αυτή την εύθραστη εκεχηρία. Για δύο μέρες, τρεις.
0: Μια χαρά ήταν τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά έχουμε ξανά πλήγματα.
0: Οι Ιρανοί είχαν πει: δεν βαράει ο Τραμπ, δεν βαράμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Και το κάναμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ο στρατός των ΗΠΑ κάνει λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων του στην Μέση Ανατολή. Και τον μεταξύ είχαμε και πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων παραστηριωτικών στο Ιράκ.
0: Λοιπόν, από όλα αυτά που λες, όσα εδώ τώρα, όλα αυτά που λες δεν με νοιάζουν, ναι, διότι πας αυτή τη στιγμή να κάνεις τρίπλα γιατί δεν θες να πάρει ο Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Όχι, μια χαρά να στο πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνης.
0: Έχει σταματήσει τον πόλεμο αυτό καμιά τριανταριά φορές.
1: Ναι, 30 δεν είναι, αλλά είναι αρκετές.
0: Ναι, άρα λοιπόν, πόσες φορές πρέπει να σταματήσει ένα πόλεμο για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Εντάξει, ας το πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Είχαμε χθες και την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία συνάντηση ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός την χαρακτήρισε εξαιρετική και είπε ότι καιρό είχαμε. Ήταν από τις καλύτερες συζητήσεις που έχω κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, και εγώ με μία φίλη μου που είχα βγει έξω, κάναμε μια καταπληκτική συζήτηση, ναι, και μετά πήγαμε για ύπνο. Καθένα σπίτι του.
1: Δεν συνέχισε μετά σε κάτι.
0: Ναι, και πήγαμε για ύπνο, καθένα σπίτι του. Ναι,
1: αυτό λέω, δεν συνεχίστηκε η φάση.
0: Άστα, αυτό θα το δούμε. Έχουμε έτσι κάποιο καλεσμένο που θα τον ρωτήσουμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε Αριστοτέλη.
1: Έχουμε τον Αριστοτέλη, ναι. Έχουμε το Σεράφιο.
0: Έχουμε Μυρτό Κοροβέση.
1: Έχουμε Μυρτό Κοροβέση.
0: Της Μοδός.
1: Είναι της Μοδός.
0: Τι είναι της Μοδός πια, ναι, να φεύγεις από το ένα κόμμα,
1: ναι,
0: να πηγαίνεις στο άλλο, να παίρνεις μια έδρα και να γίνεις ανεξάρτητος. Δεν είναι της Μόδας.
1: Είναι της Μόδας, ναι.
0: Μέχρι να πας στο επόμενο κόμμα.
1: Ναι. Κοίτα, η Μυρτό Κοροβέση δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν και πού θα πάει, σε ποιο κόμμα θα πάει.
0: Κάτσε,
1: είναι ανεξάρτητη βουλευτής αυτή τη στιγμή.
0: Χθες, παλικάρι μου, κάτσε, δώσε, ναι, μας λίγο χρόνο, βιαστήκε.
1: Ο κύριος Χουρδάκης ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή, μια και λέγαμε πριν για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ανακοινώνονταν οι μεταγραφές. Ανακοινώθηκε και η πολιτική μεταγραφή τώρα. Ανακοινώθηκε επίσημα ο κύριος Χουρδάκης.
0: Ναι, ποσά δεν ακούω και χρόνο συμβολέου.
1: Δεν υπάρχουν ποσά.
0: Ούτε χρόνο συμβολέου.
1: Χρόνο συμβολέου. Λέω, θα μπορούσε να υπάρχει. Να σου πει, ρε φίλε, εγώ σε θέλω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ για ένα χρόνο. Πήγε. Σε κλείνω για ένα. Για ένα, και αν είσαι καλό, ένα συν ένα. Αν είσαι καλό, ένα συν ένα.
0: Κάπως έτσι δηλαδή. Είναι πολύ ξεκάθαρη στο ποδόσφαιρο. Λέει, εγώ δίνω τόσα. Ναι. Ο άλλος δίνει περισσότερα. Κερδίζει αυτός που δίνει περισσότερα. Χρόνο συμμετοχής θα βάλουμε.
1: Τι εννοείς, πώς καθορίζεται όμως ο χρόνος
0: συμμετοχής.
1: Σε συνεντεύξεις και σε ομιλίες στη Βουλή.
0: Ή θα σε κάνω 6 μήνες υπουργό.
1: Καλά, για να γίνει υπουργό, θα πρέπει να μιλά όμω μόνο με το πρώτο κόμμα. Η μεταγραφή. Άμα είσαι μεταγραφή στο Πασόκ, πώς θα γίνει.
0: Ποιο είναι το πρώτο κόμμα,
1: το ενέργεια. το όποιον ενεργεία.
0: Α, ναι, γιατί πρώτο κόμμα είναι ο Τσίπρας, πρώτο κόμμα είναι το Πασόκ.
1: Ρεβεράκι μου.
0: Άρα μπορεί να μιλά με όλα και να μιλά με το πρώτο κόμμα.
1: Υπουργό αυτή τη στιγμή μπορεί να σε κάνει μόνο, μόνο Μητσοτάκης.
0: Ναι, εμείς λέμε μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές, όποιος είναι πρώτος. Τι κάνουμε.
0: Θα είναι ο Μητσοτάκης με αυτοδυναμία.
1: Θα του τάξει δηλαδή, αν δουλάξει, θα σε κάνουν υπουργό και θα το πιστέψει. Δηλαδή, η χ μεταγραφή. Δηλαδή.
0: Γιατί άμα του τάξει ο Τσίπρας θα πιστέψει. Γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία
1: με αυτοδυναμία. Άμα του πει ο Τσίπρας θα σε κάνουν συμμεθεπόμενος όμως.
0: Καλά, και μπορεί να σε κάνει και
1: μπορεί να του είναι λίγο πιο.
0: Μπορεί να σε κάνει και στην άλλη ζωή, αλλά λοιπόν. Είναι άλλο θέμα. Είναι η Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας με αυτοδυναμία πρώτο κόμμα και το Πασόκ πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Σε αυτές τις εκλογές, σας το λέω από τώρα και όποιος δεν με πιστεύει.
1: Μήπως για το Πασόκ του έλειπε αυτή η μία ψήφο και πήρε τον κύριο Χουρδάκη που θα ψήφισε τον εαυτό του. Και σου λέει αυτή είναι η μία ψήφο που θα είμαι πρώτο με μία ψήφο.
0: Και ο Πασόκ.
1: Του κυρίου Ανδουλάκη.
0: Γιατί ο κύριο Δούκα ήταν με τον Αριστοτέλη.
1: Εντάξει, ω αυτοδιοικητικό.
0: Και τον κουγύρο Κουρέτα είδαμε με τον Αριστοτέλη.
1: Πολύ ήταν, εντάξει, ήταν πολύ. Αυτοδιοικητική ήταν ο κύριο Μόλα. Ήταν ο κύριο Χατζηδοσίου που τον είχαμε εμεί στην εκπομπή.
0: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
1: Δεν είναι, σαν δεν πρόσωπο είναι και δεν μα είπε ότι μετά θα πάω εκεί.
0: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
1: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
0: Ήταν ο Δούκα.
1: Ο Δούκα. Αυτοδιοικητική ήταν πολύ.
0: Ποιοι ήταν.
1: Ήταν πολύ, ήταν ο Παχατουρίδη ο Περιστέρη.
0: Μάλιστα. Πάω παρακάτω.
1: Ήταν ο Μόραλης.
0: 5-6 ήταν όλοι.
1: Ήταν, δέχεται.
0: Ήταν Ζαχαριάδης.
1: Θα πάνε όλοι.
0: Ο Ζαχαριάδης ως τι
1: όλοι οι Δήμοι.
0: Ο Ζαχαριάδης ως τι έχει πάει.
1: Ως φίλος του Τσίπρα.
0: Α, όχι ως αυτοδιοικητικός.
1: Όχι, γιατί να μην πάει, λέει ο Ζαχαριάδης.
0: Γιατί είναι και αυτοδιοικητικός.
1: Είναι αυτοδιοικητικός κανονικός.
0: Αλλά πήγε και ως φίλος του Τσίπρα. Ναι. Έχει υπογράψει, έτσι.
1: Τι να έχει υπογράψει, αν είναι μέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι μέλος.
0: Δεν ξέρεις αν είναι μέλος. Το επώνυμο το έχει βάλει σωστά τώρα.
1: Ο κύριος Καραμέρος δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με την εγγραφή του. Πάντως έβαλε στο κουτάκι που έλεγε επώνυμο, έβαλε έχω όνομα, έβαλε Καραμέρος. Τώρα αν η εγγραφή πιάνεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
0: Έχουμε και Κυριαζίδη Κωνσταντοπούλου πάλι. Ευχή ναι. Τη έκανα, λέει. Τι έκανα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ευχή τη έκανα.
1: Και τον έχει παραμπέψει στην Επιτροπή ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Ακούσαμε στην Βουλή Μενδώνη, Φωτήλα και Αμυρά ξαφνικά να έχουν πρόβλημα με τον κύριο Κυριαζίδη. Ρωτάω, γιατί συγκεκριμένοι είχαν τη Μενδώνη στη Βουλή. Θα πρέπει να την ακούσουμε τι έχει κάνει και τι κάνανε εκεί στον πολιτισμό.
1: Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο. Ναι. Πάντως με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, θα πρέπει να ακούσουμε αν η Ακρόπολη που είχε πουληθεί επί Τσίπρα πουλήθηκε τώρα. Διότι αν είχε πουληθεί επί Τσίπρα και πουλήθηκε και τώρα, θα έχουμε πρόβλημα. Θα μας κάνει μήνες παραπάνω. Την έχουμε πουλήσει δύο φορές.
1: Δεν μπορεί να την πουλήσουμε δύο φορές.
0: Γιατί, αφού άλλαξε κυβέρνηση. Την πούλησε μία κυβέρνηση, την πούλησε και άλλη κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν λέγανε ότι είχε πουληθεί επί Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα την πούλησε Μενδώνη. Επί Μητσοτάκη. Τελικά, τι έχουν κάνει στον πολιτισμό.
1: Τα αρνείτε όλα αυτά, κυρία Μενδώνη.
0: Και ο κύριος Τσίπρας τα αρνείτε. Και ο κύριος Τσίπρας έχει δίκιο αυτή τη στιγμή, διότι για να την πουλήσει η κυρία Μενδώνη, άρα δεν την είχε πουλήσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Τι λένε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι με το χθεσινό νομοσχέδιο, ότι τα έσοδα από τα μνημεία μας και από τον πολιτισμό μας θα μπορεί να τα παίρνετε και να τα καπηλεύετε μια ξένη εταιρεία. Αυτή είναι η κατηγορία από
0: και
1: την αντιπολίτευση.
0: Και
1: η κυρία Μενδώνη το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία επαφή η εταιρεία με τα έσοδα.
0: Ναι. Δηλαδή θα παίρνετε εισιτήρια και θα μας τα δίνει. Το πιο ισχυρό αυτό που είπαν σε μένα χτες από την κυβέρνηση, μέλη της κυβέρνησης, είναι το ότι θα υπάρχει μια αλφα συντήρηση, δεν θα ανεβαίνει κανένα ντροβίκονα στην Ακρόπολη και να σηκώνει πανό, ούτε καμιά ομάδα θα μπορεί να ανέβει. Ούτε τέτοια πράγματα θα συμβαίνουν.

0: Ναι, και εγώ έχω το εξής ερώτημα. Εγώ συμφωνώ με το ότι να μην μπαίνει η χ ομάδα, χ οργάνωση και να βάζει ένα πανό.
1: Είτε είναι αθλητική.
0: Συμφωνώ.
1: Είτε
0: οτιδήποτε
1: είναι,
0: και να είναι.
1: Οτιδήποτε.
0: Για να μην βάλει πανό, να μην κρεμάσει πανό κάποιος στην Ακρόπολη, πρέπει να το προστατέψει ιδιώτης. Το κράτος δεν μπορεί να το προστατέψει και να πει ότι παιδιά στην Ακρόπολη δεν γίνεται να βάλετε πανό.
1: Πες μου εσύ τα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, τι έχει πάρει το κράτος και το έχει κάνει σωστά. Πες μου κάτι. Πες μια εταιρεία που πήρε, θες ρεύματος, θες νερού. Είπα και νερό τώρα και άκουσα τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει αύξηση στο νερό.
0: Εντάξει, την Πέμπτη έρχονται ωραία πράγματα στο νερό.
1: Και άκουσα,
0: αύριο.
1: Και άκουσα και τον Υπουργό που είπε τι μου λέτε τώρα και μου θύμισε Χατζηδάκη η 19 ρεύμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά μου το θύμισε και μετά έψαξα και βρήκα και δηλώσεις αντίστοιχες, ίδιο ήτανε. Και μετά βρήκα και real στο TikTok που τα βάλανε μαζί. Ότι όταν ακούς τον Πρωθυπουργό λέει ναι, θα γίνουν αυξήσεις στο νερό και το προεξοφλώ και βάζω και την υπογραφή μου, ρωτάς πόσο θα είναι η αύξηση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σήμερα 29, πόσο έχουμε?
0: Σήμερα έχουμε 29, ναι.
1: Το 2026. Έχουμε κοντά 8 παρακάτι χρόνια, διόρθωσέ μου που κάνω λάθος, το επιτελικό ψηφιακό κράτος των Αρίστων. Έτσι. Αυτό το επιτελικό ψηφιακό κράτος των Αρίστων, τουλάχιστον την Ακρόπολη, δεν μπορεί να τη φροντίσει. Το μουσείο δεν μπορεί να το φροντίσει. Την αρχαία Ολυμπία δεν μπορεί να τη φροντίσει. Τι κράτος επιτελικό Αρίστων, ψηφιακό και όλα τα συναφή είναι? Άρα περιέργως, 8 και 19 θα πρέπει να το κοιτάμε και όλες, 29 είπαμε σήμερα, θα πρέπει να συμφωνήσω με τον Πάνο ότι δεν μπορούν να πούνε το τάδε και το τάδε κόμμα, το ένα εξοκοινοβουλευτικό, το άλλο μέσα στη Βουλή. Δύο είναι τα κόμματα που έχουν ανέβει και πάνω. Και δύο είναι και οι ομάδες ποδοσφαιρικές που έχουν ανέβει και πάνω. Δεν μπορούν να πούνε δεν θα μπείτε στην Ακρόπολη. Δεν μπορούν να πούνε ότι δεν θα κλείσετε τα μουσεία για όποιο λόγο, για όποια απεργία, για ό,τι όχι. Δεν μπορούνε.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Κρίτε και για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μας στέλνετε και τις φωτογραφίες είτε από τον δρόμο. Δεν έχουμε προς το παρόν ιδιαίτερους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θα έχουμε την Κινεσούλα λογικά συνέχεια και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Εντάξει, μόνο έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο την Κιωδό λόγω
0: εκδρομής του
1: λόγω
0: σήμερα.
1: Του έχουμε εκδρομής πυροσβέστες πάνω στην Πάρο. Οι Ραφίνοι είναι γεμάτοι, φεύγουν και πάνε πυροσβέστες.
0: Ναι, έχουμε εκεί την μεγάλη πυρκαγιά η οποία είναι σε εξέλιξη στην Πάρο. Ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Σήμερα, από χθες είχαν πάει κάποιες δυνάμεις από την Αθήνα. Σήμερα συνεχίζονται από Ραφίνα και έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες. Σήμερα είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία.
1: Και ο Πρωθυπουργός μας, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε προεκλογές νωρίς, θα τις έχουμε τον Αύγουστο.
0: Ο οποίος χθες ήταν στη Λέρο.
1: Σήμερα όμως συνεχίζει διακοπές.
0: Σήμερα είναι στο Αγαθονήσι.
1: Συνεχίζει διακοπές.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι τα ωραία νησιά είναι αυτά.
1: Μια χαρά νησιά είναι και η Λέρος και το Αγαθονήσι.
0: Σήμερα
1: όμως,
0: να πω ότι θα επισκεφτεί σήμερα.
1: Μισό λεπτό θα μου δώσεις. Εδώ όμως είναι άδικο, επειδή είμαι Πρωθυπουργός και παίρνω καλύτερο μισθό και έχω λεφτά, πάω στα νησιά. Οι άλλοι που είναι απλοί υπουργοί και δεν παίρνουν τον ίδιο μισθό και δεν έχουν τα ίδια λεφτά, πάνε στους φύλακες της Αναστάσεως.
0: Ναι, στη Φλόρινα, που είναι αυτό?
1: Εκεί γύρω-γύρω. Εκεί,
0: το Λεμαίδα. Το Λεμαίδα.
1: Εκεί, Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εντάξει, Δυτική Μακεδονία είναι πανέμορφη. Και να πας και στο Αμίντο και να πας και στη Φλόρινα και στην Πτολεμαϊδα, θα πας και Πρέσπες. Εν τω μεταξύ δεν πρόκειται να σταθείς το βραδάκι, το απογευματάκι και μετά ξέρετε μπουφανάκι, κάνει ψυχρουλάκι.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Ζακέτα να πάρεις. Τους είπε, τους το προτείνω, τους το θύμισε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δίνει και.
1: Τα παιδιά του.
0: Μητρικές συμβουλές ο πρωθυπουργός.
1: Τα παιδιά του είναι. Δεν τους δίνει μισθό για να πάνε στα νησιά και τους στέλνει εκεί.
0: Εντάξει, δεν τα πληρώνει τα μεταφορικά, δεν τα πληρώνει το Μαξίμου.
1: Όχι για τα νησιά, πάει μόνο ο Πρωθυπουργός που είναι άλλο μισθό.
0: Τα μεταφορικά.
1: Άλλο μισθό.
0: Εντάξει. Άλλος είναι μισθός. Πιο ακριβά τα μεταφορικά.
1: Βέβαια. Ενώ τους άλλους στέλνει χερσαία. Δηλαδή, ναι. Άλλες διακοπές.

0: Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι, θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 θα συναντηθεί και με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες ήταν στην Λέρο μαζί με τον Άδωνη Γεωργιά, δεν ξέρω αν είναι και μαζί και με τον Άδωνη ξανά σήμερα, επειδή θα είναι στο περιφερειακό ιατρείο.
1: Σ' ακούει ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Σ' ακούει, διότι την προηγούμενη φορά πήγε και έκανε εγκαίνια.
0: Χωρίς τον Άδωνη.
1: Σε μαγαζί του Άδωνη.
0: Χωρίς τον Άδωνη.
1: Εντάξει,
0: ήταν μετά όμως μία δήλωση του Αδώνηδος και μήπως.
1: Και τον έβαλε την τιμωρία.
0: Ναι, και λες κάτσε στον πάγκο μία μέρα.
1: Ναι, αλλά πας στο μαγαζί του.
0: Εντάξει, αυτό. Η ποινή αυτή είναι. Κάτσε στον πάγκο μία μέρα. Αυτό είναι το νόημα της ποινής. Ότι εγώ θα έρθω στο μαγαζί σου και εσύ δεν θα είσαι εδώ.
1: Άρα δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν δύο κίτρινες.
0: Ήταν κίτρινη κάρτα.
1: Άρα να ψάξεις να βρούμε και τη δεύτερη.
0: Την καλημέρα μας στον Βασίλη, στον Θανάση, στον Ηλία, στον Γιάννη. Ο Ηλίας λέει καλημέρα παιδιά, τώρα συντονίστηκα και εμείς τώρα συντονιστήκαμε. 8 και κάτι. Ηλία,
1: τώρα μισά ώρα κοντεύουμε.
0: Μπορεί να το έχετε αναφέρει ήδη. Βρε παιδιά, αυτός ο Άδωνης τι είπε χθες? Παραδέχθηκε ότι διευκολύνει φίλους φίλες του. Σε ένα κανονικό ρέτος θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ήδη. Έχουν ξεφύγει. Ηλία, σήμερα δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό γιατί αυτό είναι προχθεσινό. Αναφερθήκαμε χθες σε αυτό. Ναι, χθες αναφερθήκαμε αρκετά και συμφωνώ μαζί σου. Είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας. Είναι ομή κανονικοποίηση του ρουσφετιού και το παρουσίασε ως κάτι πολύ φυσιολογικό.
1: Ο Πρωθυπουργός στη Λέρο δεν ήταν?
0: Χθες ήταν στη Λέρο ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, έχουμε μια φωτιά στη Λέρο και σε σκουπίδια.
0: Ναι. Πάλι σκουπίδια.
1: Ναι, έφυγε από τη Λέρο πάντως. Ναι.
0: Την καλημέρα μας και στον.
1: Είμαστε σίγουροι ότι έχει φύγει από τη Λέρο. Μην έχω τραγούδι.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχω και GPS. Χθες, σήμερα θα είναι στο Αγαθονής. Τώρα ακριβώς που είναι αυτή τη στιγμή, μπορώ να ξέρω. Ο Γιάννης, καλημέρα λέει από την μεγάλη παρέα, από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
0: Να σε διαβάσουμε έχουμε.
1: Το ίδιο κάνει.
0: Να τον ακούσουμε λίγο δύσκολο.
1: Εσύ δεν το λες, το άκουσε να δεις.
0: Άκου να δεις, ναι.
1: Δεν το έχεις πει. Ναι. Αυτό.

0: Και φυσικά είναι ένα θέμα που θα το θίξουμε περισσότερο μάλλον αύριο, αλλά θα το δούμε και από σήμερα. Είναι, περιμένουμε να δούμε τελικά αυτή τη δεσμευτική πρόταση εκπτώσεων που θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, που είναι θελωτικά. Πότε θα την κάνουν, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή πότε θα κάνουν την δεσμευτική πρόταση. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι από το Υπουργείο του κυρίου που δεν ασχολείται με δίκες και είναι στη θέση του, Θεοδωρικάκο τον είπαμε εκεί που είναι με τα σούπερ μάρκετ.
1: Θεοδωρικάκος.
0: Είναι εκεί, δεν έχει φύγει, δεν έχει πάει σε καμιά βελπίδα.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Γιατί να φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Μήπως που έχει πάει σε καμιά βελπίδα, δεν έχει καμιά δουλειά.
1: Όχι, μέσα στο καλοκαίρι θα φύγει.
0: Λοιπόν, άφησε να εωρείται ότι αν δεν γίνει και δεν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο που υποσχεθήκαμε κύριοι κύριοι σούπερ μαρκετάδες, εξετάζουμε πάλι το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι.
0: Το εξετάζουμε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Σήμερα θα έχουμε στις συνομιλίες που θα κάνουμε, θα πάμε να μιλήσουμε για τα διεθνή, για ό,τι γίνεται με Τραμπ Νετανιάχου. Είχαν και την σχετική συνάντηση χθες με τον κύριο Θοδωρο Τσίκα του Διεθνού Λόγου. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον τομεάρχη εργασίας του κόμματος Ελλάς, τον κύριο Τεμπονέρα, τον Διονύση Τεμπονέρα. Χθες παρουσιάστηκε και το σχέδιο του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει, ναι, τι λέει η επαγγελματική ασφάλιση που παρουσίασε η κυρία Κεραμέως. Στην αντίστοιχη φιλή θέση του που είναι το μεάρχης, να μας πει τι λέει. Γιατί η κυρία Κεραμέως μας λέει ότι τώρα με αυτό που το νομοσχέδιο το χθεσινό έχουν αλλάξει όλα προς το καλό των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Τώρα πώς αυτό το κοινό καλό γίνεται κοινό, δεν ξέρω.
1: Και θα μιλήσουμε και με την Περιφέρεια Αττικής για τους ελέγχους που γίνονται με αφορμή και την χθεσινή μεγάλη επιχείρηση, τον έλεγχο που έγινε και κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλου κρέατος εδώ στη γειτονιά μας, εδώ στο Ήλιον. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Από πού?
0: Επιστρέψαμε. Εσύ ήσουν έξω, είχες βγει και μπήκες μέσα και επέστρεψες τώρα μέσα στο στούντιο.
1: Έτσι, από πού επέστρεψες?
0: Εγώ ήμουν σηκώθηκα, κάθισα στην καρέκλα.
1: Άρα δεν επέστρεψες.
0: Επέστρεψα στον αέρα.
1: Άρα, κύριε, αποκαλύπτω.
0: Επέστρεψα στον αέρα.
1: Αποκαλύπτω ότι λέει ψέματα ο Πουρναράς.
0: Και επίσης.
1: Και είναι ο μοναδικός άνθρωπος, δηλαδή ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας άλλος. Δεν λέει ψέματα, μόνο ο Πουρναράς.
0: Η αποκάλυψη είναι άλλη.
1: Ποια, για πες.
0: Το ότι εσύ στα διαλύματα σηκώνεσαι και αφήνεις τη θέση σου και φεύγεις, ενώ εγώ την καρέκλα μου, ναι, δεν την αφήνω με τη βράδυ. Για... Δεν σηκώνω με την καρέκλα.
1: Φοβάσαι
0: με
1: την παρκαρέκλα.
0: Αυτό. Εγώ την καρέκλα δεν την αφήνω. Έχω μια καρέκλα εδώ, μια θέση, δεν την αφήνω με τίποτα.
1: Είδες που δεν ακολουθείς τη σωστή τακτική, ναι, και δεν ασχολείσαι με τις σφαίρες.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχεις πρόβλημα να σηκωθείς από την καρέκλα αν και σφάει κανεί δυο τρεις.
0: Είσαι ανταυτού, εσύ, είσαι ανταυτού.
1: Όχι, εγώ με τις σφαίρες ασχολούμαι.
0: Α, με τις σφαίρες μου.
1: Οπότε αν έχεις ασχοληθεί με τις σφαίρες, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Θα έχεις φάει 5-6 σφαίρες βέβαια, mm-hmm, αλλά δεν θα έχεις πρόβλημα με την καρέκλα σου.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Αυτή την ώρα έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Το είπαμε και πριν με το ξεκίνημα της εκπομπής. Στο ύψος της Κίμης έχει σημειωθεί ένα τροχαίο με εμπλοκή οχημάτων. Είναι στο ύψος, όπως είπα, της λεωφόρου Κίμης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις είναι από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κίμης.
1: Λοιπόν, ερχόμενος και κοιτώντας όπως πάντα κάθε μέρα έτσι, με μια μικρή παραπάνω βόλτα τα Βερζινάδα, και ήταν κάτω των 2. Ήταν 2 παρά 1, 2 παρά 2, 2 παρά 4. Ήταν κάτω των 2 η βενζίνη. Εκεί κοντά ήταν και το πετρέλαιο. Τώρα που πήραν ένα 3-4, πόσο πήγε τις 100 επάνω, θα το δούμε αύριο το πρωί.
0: Έχει αυξηθεί από σήμερα λόγω της αναζωπήρωσης στη Μέση Ανατολή περίπου 3% είναι, ναι, η αύξηση.
1: Περίπου 3%. Εμείς θα το δούμε αύριο το πρωί.
0: Την αύξηση θα τη δούμε πολύ εύκολα.
1: Α.
0: Την αποκλιμάκωση.
1: Γι' αυτό λέω αύριο το πρωί.
0: Ναι. Την αύξηση θα τη δούμε πολύ εύκολα.
1: Μήπως κάνω λάθος και δεν θα είναι αύριο το πρωί και θα είναι από σήμερα το μεσημέρι.
0: Μπορεί.
1: Γιατί μην μπούμε μέσα, μάνα μου.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό είναι τελείως παράλογο και παράδοξο, γιατί υποτίθεται η όποια αύξηση έρχεται όταν γίνεται εισαγωγή του νέου προϊόντος.
1: Όταν παίρνεις εσύ στο δικό σου μαγαζί,
0: ναι,
1: στη δική σου αποθήκη.
0: Ναι, αλλά από σήμερα για σήμερα ή σήμερα για αύριο έχεις ήδη από θέματα. Δεν μπαίνει, δηλαδή, πότε προλαβαίνει η αύξηση. Η αύξηση έρχεται σε αυτό που παίρνεις.
1: Δεν έχω πολλά λεφτά και παίρνω λίγο για να βάζω μόνο σήμερα. Οπότε, μόλις γίνει η αύξηση και πάρω το άλλο λίγο, το παίρνω με αύξηση. Κατάλαβες. Μην κατηγορείς τους ανθρώπους τώρα ότι παίρνουν και το κάνουν μόνοι τους. Δεν έχουν ποτέ. Όταν έρχεται αύξηση, δεν έχουν ποτέ. Ποτέ δεν έχουν. Οπότε, εκείνη την ημέρα που λένε ότι θα έρθει η αύξηση, εκείνη την ημέρα τη βάζουν και, στην Αγγλία. Κατευθείαν. Άλλωστε, πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Διότι πλέον ένα στους 4 μας κλέβουν. Παλιά, ναι, ήταν ένα στους τρεις. Οπότε γιατί πάμε καλά? Δεν πάμε καλά. Πάμε καλά.
0: Εσύ είπας.
1: Ναι, εγώ πάμε καλά. Αν του χρόνου μας κλέβει ένα.
0: Μην το λες ως ερώτηση, να το λες ως κατάφαση.
1: Ναι, αν του χρόνου μας κλέβει ένα στους 5, δεν θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Αυτό σαφώς.
1: Οπότε όλο γκρίνια είστε, ρε παιδιά. Όλο γκρίνια. Έρχεται ο πρωθυπουργός και σου λέει πάρε 10, πάρε άλλα 10.
0: Ναι, αλλά αυτά τα 10, η μείωση των 10 λεπτών και των 5 λεπτών δεν έχει φανεί σε τιμή.
1: Εσύ δεν την είδες, ο Πρωθυπουργός την είδε.
0: Μα αφού τόσο ήταν, τόσο είναι. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα πότε αυτή η μείωση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που λέει 10 λεπτά στο πετρέλαιο, 5 λεπτά στη βενζίνη. Πόσο ήταν?
1: 15 στο πετρέλαιο.
0: 15, και... ναι, μετά ήταν το άλλο.
1: Ναι, πάει. Και...
0: Στο 1,90 κάτι δεν είναι ακόμα τα καύσιμα.
1: Ναι, δεν θα ήταν, θα ήταν 15 λεπτά παραπάνω. Έμεινε
0: αυτό πώς το ξέρω όμως εγώ, αφού ήταν 1,90 κάτι όταν, πριν ήταν ανακοινώσει τη μείωση. Και μετά, αφού το ανακοίνωσε, ξανά μείνει στο 90 κάτι.
1: Δηλαδή αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, όπως ότι δεν θα πάρει αύξηση στο νερό, δεν τα θεωρείς θέσφατα?
0: Εκ του αποτελέσματος δεν το θεωρώ θέσφατο.
1: Γιατί
0: πριν την ανακοίνωση και μετά την ανακοίνωση έχει την ίδια τιμή. Άρα δεν υπάρχει
1: αύξηση. Θα είχε αυξηθεί.
0: Αυτό δεν το ξέρω όμως.
1: Εσύ δεν το ξέρεις. Να ρωτήσεις να
0: μάθεις. Δεν το ξέρω τι θα γίνει.
1: Συγγνώμη, δεν είχες πιστέψει τον κύριο Χατζηδάκη όταν είπε θα γίνουν όλα αυτά στο ρεύμα, ότι δεν θα αυξηθεί τίποτα στο ρεύμα και το κοινό. Το 19 το είπε. Ναι. Το κοινό θα αρχίσει να παίρνει φτηνότερο ρεύμα. Από το 19 μέχρι σήμερα το ρεύμα δεν έχει γίνει τσάμπα.
0: Και κοίτα να δεις τώρα τι θα γίνει και με το νερό.
1: Αυτό λέω τώρα. Ναι, ναι αυτό, το ναι. Νερό.
0: Λοιπόν, το νερό θα πει στο νερό νεράκι, Γιώργο.
1: Ξεκίνησαν με το ρεύμα και πάνε στο νερό. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Το λέει η κυβέρνηση, και αφού το λέει η κυβέρνηση, είναι θέσφατο.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει οπωσδήποτε. Του κουτρούλι ο γάμος. Και το νερό θα πάει όπως είναι το ρεύμα. Στο Θεό.
0: Στην Λέρο αυτή την ώρα επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Είναι μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει σε χώρο με απορρίμματα.
1: Πάλι και εκεί.
0: Ναι. Και στην Πάρο, στον Χιτάιν.
1: Εκεί, μόλις τη Λέρο, είναι μόλις έβγει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μόλις έβγει ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, μην προσέχετε, παιδιά, εκεί στο Αγαθονήσι, ναι. Γιατί το φυλάκιο είναι τώρα. Μην φύγει και έχουν κάνει τίποτα τα ίδια, γιατί μετά θα αρχίσουμε να κατηγορούμε ποιος την έβαλε.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε, έφυγες και άφησες πίσω σου από καΐδια.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα και φοβάμαι μην αρχίσουμε να τη λέμε μόνιμα μετά τις εκλογές. Αν και ο Μανώλης που μου στείλε χθες το βράδυ.
0: Σου στέλνει ο Μανώλης και το βράδυ και εκτός εκπομπής.
1: Εκτός εκπομπής μου στέλνει μεγάλα μηνύματα. Μου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Ναι.
1: Και μου είπε
0: εγώ θα τον είχα κάνει μπλοκ το Μανώλη.
1: Όχι, μια χαρά. Μου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών όποτε γίνονται.
0: Σου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών, πού τα ξέρει ο Μανώλης.
1: Τα ξέρει ο Μανώλης.
0: Ναι.
1: Και μου είπε και μετά, και μου είπε μετά θα στα πω κάποια στιγμή. Και μου είπε μετά ότι όταν θα τελειώσουν και θα είναι η επόμενη των εκλογών, εσείς θα παίξετε το τραγούδι η 11η εντολή.
0: Ναι.
1: Και,
0: εντεκάτη.
1: Ναι, η 11η ναι. Εντολή. Με απόλυτο νόημα.
0: Ναι.
1: Και σε ποιον απευθύνεται και τι του λέει.
0: Ερώτηση.
1: Που τα είπε όλα Μανώλη στο βράδυ.
0: Έχω μια ερώτηση για τον Μανώλη. Εσύ θα μου απαντήσεις χωρίς να μου πεις νούμερα. Χωρίς να μου πεις νούμερα. Αν τα αποτελέσματα που σου έδωσε ο Μανώλης για τις εκλογές συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αν έχει διαφοροποιήσει, δηλαδή αν είναι στο ίδιο κλίμα.
1: Έχει διαφοροποιήσεις και αλλαγές. Έχει διαφοροποιήσεις και αλλαγές και παρετήσεις.
0: Είναι στο τι πιστεύει ή στο τι θα γίνει. Ή στο τι θέλει.
1: Ο Μανώλης φαντάζομαι είναι στο τι θέλει.
0: Στο τι θέλει.
1: Αλλά ή μπορεί να είναι και στο τι προβλέπει.
0: Μάλιστα. Είναι μία μίξη δηλαδή.
1: Πάντως είπαμε και το 11η εντολή το υπουργείο το έχει αφιερωμένο.
0: Σήμερα έχουμε μία μικρή υποχώρηση στην θερμοκρασία. Χθες είχαμε αρκετή ζέστη, μίνι ψιλοκαύσων είχαμε. Δηλαδή ήταν.
1: Με αεράκι,
0: όμως, με αεράκι.
1: Που κάνει τον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερο. Που τον έκανε ακόμα μεγαλύτερο.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδωτος, Γιώργο, και ο Καλίνικος. Θεόδωτος και Καλίνικος. Ωραία ονόματα. Καλίνικος. Το Θεόδωτος, εντάξει, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Καλίνικος. Γεια σου, Καλίνικε. Ωραίο το Καλίνικος. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λέει τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες. Δεν είπα για τον Γκουτέρες εγώ, παράληψή μου, πες και θα πω για τον Γκουτέρες.
1: Θα το πούμε μετά με τον κύριο Τσέκα περισσότερα πράγματα. Όταν λέει δοκιμάζει τα νερά, εννοεί τα νερά να δουν σε τι τιμή θα φτάσουν σε σχέση με τη δηλώση του Υπουργού και του Πρωθυπουργού. Αυτά
0: τα νερά που θέλουμε εμείς.
1: Αυτά φαντάζομαι έτσι.
0: Ο Γκουτέρες στις 10 έχει συνάντηση με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Βρίσκεται στην Κύπρο.
1: Πώς τον είπες τον ποδοσφαιριστή?
0: Ποιο ποδοσφαιριστή?
1: Είπαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον.
0: Δεν είναι ποδοσφαιριστής.
1: Δεν έχει σημασία. Εμένα μου θύμισε σαν να λες δύσκολο ποδοσφαιριστή που παίρνει μεταγραφή μια ομάδα. Δεν θυμίζει λίγο.
0: Εντάξει, ναι.

0: Δηλαδή, πραγματικά, περιμένω να ακούσω τις αθλητικές ειδήσεις, όποτε τις λες εσύ. Και περιμένω
1: μόνο να τις λέω εγώ.
0: Ναι, και, μόνο να τις λες εσύ. Και περιμένω να δω.
1: Ποιο σαρδάμ θα κάνω.
0: Όχι, σε αυτά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών του που γίνεται ένα κακό από
1: Δεν κάνω σαρδάμ όμως.
0: Στη γωνία σε περιμένω.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι προπόνηση θέλει.
0: Το πιστεύω, διότι γίνεται ένα κακό γαμό. Λέει, έρχεται ο τάδε με πανηγύρια, με σημαίνει.
1: Ναι, και δεν τον ξέρει.
0: Τι θα τον πει, τι τον ξέρει. Το θέμα είναι να τον πει πρώτα, πώ το λένε. Start right now,
1: baby, the time is right. Ο Erhurman πάντως, ο Tufan Erhurman ήταν ο αρχηγός του ρεπουμπλικανικού τουρκικού κόμματος. Λοιπόν, πάμε στις.
0: Ξέρω ποιος είναι, ναι. Πάμε συνέχεια.
1: Όχι, δεν το είπα για τον κόσμο. Το είπα γιατί δεν θα κατάλαβε ποιος είναι ο Erhurman.
0: Και πιστεύει εμένα ότι είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Ενώ τελικά τις κορεύεις, μπασκεμπολίστας είναι.
1: Όπως?
0: Μπασκεμπολίστας είναι, τις κορεύεις.
1: Ναι, πολίστας.
0: Άσε οι Τούρκοι για να μας στάσουν στο πόλεμο, θέλουν πολλά καντάρια.
1: Καλά, ισχύει, ισχύει.
0: Πολύ ακόμα.
1: Χρόνια τώρα, πάντα είχαμε πολύ καλές ομάδες στο πόλο και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο.
0: Και άσχετα, στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Άσχετα αν δεν έχει την φήμη που πρέπει το πόλο. Η καθημερινή λέει επίσης συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει η έρευνα, και πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιλάμβανε το μενού?
0: Είδες,
1: ναι.
0: Με την αύξηση μισθού πρώτα απ' όλα κέρασε.
1: Ναι. Ποιος κέρασε?
0: Αυτός που πήρε την αύξηση.
1: Ο Ιερώνυμος.
0: Βέβαια, αυτός πήρε αύξηση, κέρασε. Κερνάμε, εσύ άμα πάρει την αύξηση να κεράσει μια μπύρα.
1: Μια μπύρα θα την κεράσει.
0: Έτσι, μια μπύρα κεράσει και Ιερώνυμος, και επειδή μια μπύρα θα κεράσει.
1: Μια μπύρα άνευ που είναι πιο φθηνή.
0: Εντάξει, είναι πιο ακριβή.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω την τιμή.
0: Είναι πιο ακριβή.
1: Λοιπόν, είναι πιο ακριβή η άνευ από την κανονική.
0: Είναι πιο ακριβή.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι πιο
1: ακριβή. Αφού είναι άνευ, δηλαδή πώς γίνεται να είναι πιο ακριβή? Είναι άνευ. Δηλαδή όταν σου βγάζω κάτι δεν μειώνεται. Σου έχω βγάλει το αλκοόλ. Πώς γίνεται να είναι?
0: Είδος πολυτελείας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κέρασε και ένα πιάτο φαΐ, μια πατάτα τηγανητές.
1: Ναι.
0: Τους φοιτητές. Λόγω της αύξησης. Δώσε μου εσύ την αύξηση, σε κεράσω μια τηγανητές πατάτας. Μπορώ να σου έχω και λίγο ψωμί δίπλα.
1: Λέει η εφημερίδα Τα Νέα επίσης, πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Στον χαιρετισμό αναφέρεται στην χθεσινή παρουσία του στο Σεράφιο που έκανε και ένα απίφθηνα ένα χαιρετισμό. Και αποκαλυπτική έρευνα, σως από Μακεδονία για φωτιές, η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στην Βόρεια Ελλάδα, καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Το τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία είναι πάρα πολλές ημέρες, ο 8 είναι
0: το είχαμε
1: ημέρα.
0: Ζήσει στον Εύρο.
1: Ναι. Εύρο. Και για πολύ παραπάνω από 8 ημέρες.
0: Ναι, έσβησε όταν κάηκαν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα σβήνε ποτέ.
1: Η εφημερίδα απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών, χθες Λέρο, σήμερα Γαθονήση, ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας.
0: Τώρα
1: έχει θέσει ζήτημα ο πρωθυπουργός.
0: Τώρα έχει θέσει πολύ μεγάλο.
1: Μετά το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, είναι δηλαδή, ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς θα είσαι ξύπνιος στις 3 η ώρα και θα είσαι ξύπνιος και το πρωί για να πας μέχρι την Ευρώπη και να τα κανονίσεις όλα?
1: Κοίτα, όταν είχε Μουντιάλ και τα παιχνίδια ήταν τότε.
0: Τι πες μου, τα βλέπε κιόλας?
1: Δεν ξέρω, μπορεί για κάποιο παιχνίδι να του άρεσε και να το βλέπε. Δηλαδή και να σου λέει, είμαι που είμαι ξύπνιος, παιδάκι, για να δω το.
0: Να χτυπήσει το τηλέφωνο, ναι, χτυπήσει το
1: να δω το Αργεντινή με
0: μια
1: ομάδα.
0: Τα λες ανάποδα.
1: Τι ήταν ανάποδα? Σου λέει, αφού είμαι ξύπνιο, σα πάρε ένα τηλέφωνο. Δεν στο ημίχρονο, να μην μπορώ να το σηκώσω.
0: Τα λες ανάποδα. Ήταν ξύπνιο για να περιμένει, μην χτυπήσει το τηλέφωνο και για να περάσει η ώρα έβλεπε και ένα παιχνίδι. Τα λες ανάποδα.
1: Μάλιστα. Να σου πω, εκεί στις 3 η ώρα πάμε άμα κοιμάσαι και χτυπήσει το τηλέφωνο, έχει τη δικαιολογία να πει: Βέβαια, παιδάκι μου, δεν τα άκουσα, κοιμόμουν.
0: Όχι.
1: Αυτή τη δικαιολογία την έχει στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Ή όχι.
0: Το οποίο δεν είναι κόκκινο.
1: Το οποίο δεν είναι κόκκινο, ναι, εντάξει, το λέμε κόκκινο, δεν είναι κόκκινο τηλέφωνο.
0: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι έχει δικαιολογία να πει ότι δεν τα άκουσε το τηλέφωνο. Τι να έχει, άνθρωπο είναι. Δεν είναι άνθρωπο. Μπορεί να τον πήρε ύπνο.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά από σύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνα Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. 6.30 στο Θησείο έχει συγκέντρωση κατά του νομοσχεδίου.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι όντως έλεγαν ψέματα. Δεν είχε πουληθεί η Ακρόπολη από τον Τσίπρα. Δεν είχε πουληθεί. Γιατί την πουλάμε τώρα. Άμα είχε πουληθεί τότε, πώς θα την ξαναπουλάγαμε τώρα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα δεν είχε πουληθεί τότε. Πουλείται τώρα ή πουλήθηκε τώρα.
1: Και από κάτω, Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτό το Αριστοτέλης που μου κολλάει πολύ με το Αρίστος.
1: Με το Αρίστος, ναι.
0: Αριστοτέλης.
1: Εντάξει, δίνουν τέτοια ονόματα. Δίνουν. Καλλικράτη, σου λέει τώρα πρέπει να δώσω κι εγώ ένα τέτοιο όνομα.
0: Για να είμαι τη μοδό.
1: Για να είμαι στο μουτ τη αυτοδιοίκηση. Αυτά τα ονόματα δίνουν κάθε φορά που αλλάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ονόματα έχουν.
0: Ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα, ναι. Ό,τι άλλο θέλουμε να βαφτίσουμε, το πάμε σε όμηρο. Αχιλλέας.
1: Ναι. Now I'm ready to call the bluff. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, ακρίβεια φορολιστία στα ύψη και μισθή στον ΠΑΤΟ. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη ημέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Σταθεριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία, αποκάλυψη και συγκριτικός πίνακας 25-26. Και ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους και ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Μητσοτάκης από την Λέρο.
0: Νομίζω ότι πραγματικά ο κύριος Τσίπρας ακούει εμένα και τον Μπουρναρά και εμένα. Διότι από τα 23 δις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πήρε τα 17,5 και τα δώσε στους δημάρχους.
1: Ναι, αλλά.
0: Οπότε δεν μπορώ να πω που τα βρήκε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αφού ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, τέλη Αυγούστου, μετά θα έχουμε ένα ταμείο που θα είναι το μετά της ανάπτυξης, που είναι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Από τα οποία τα 17,5 φύγανε.
1: Ναι, άρα προφανώς.
0: Τα υπόλοιπα θα δώσουμε.
1: Θα τα έχει το κράτος αυτά προφανώς. Άρα όποιος και να είναι στην κυβέρνηση θα τα έχει.
0: Τα τσέπια που τα βγάλε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τα 17,5 πήγανε στην τοπική αυτοδιοίκηση και μένουν τα υπόλοιπα για όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε προχωράμε σε ένα καλό πρόγραμμα.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγγύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Η εφημερίδα Εσπρέσο, Ιουλία χόρευε, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Αυτά είναι αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, Γιώργο.
0: Αυτά είναι τα ωραία.

0: Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, απόφαση σταθμός για την νέα ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ακόμα βήμα για τη μεγάλη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη. Προς ψήφιση η σύμβαση που κατοχυρώνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων. Η εφημερίδα Κόντρα, το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία, εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμα και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Η κυβέρνηση λίγο πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας κλείνει εκκρεμότητες, μετασυμφέροντας την κατεύθυνση αυτή, αποφάσισε να εκχωρήσει σε δικούς της επιχειρηματίες την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
1: Είναι σημαντικό για μένα και βοηθήστε αν θέλετε στο 6939-943-943 να έχετε συγκεκριμένη κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτου, δηλαδή των αρίστων. Όπου έκανε λάθος, διορθώστε με, κύριε Πουρναρά. Όλα αυτά δεν είναι αυτή η κυβέρνηση.
0: Προχώρα για να δω που θα καταλήξει.
1: Αυτά τα λέει καταρχάς. Αυτό. Τα αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και να λέει, δεν είμαστε ικανοί να προσέχουμε και να φυλάμε
0: αλήθεια
1: την Ακρόπολη.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν είμαστε ικανοί. Και επειδή.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να διαφωνήσω, αλλά συμφωνώ.
1: Δεν είμαστε ικανοί, και επειδή δεν είμαστε ικανοί, και επειδή δεν ήταν ούτε προηγούμενοι, ούτε πιο προηγούμενοι, ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι δίνουμε την κληρονομιά μας σε μία-δύο εταιρείες. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα. Αυτό είναι μέσα ρεπορτάζ. Θα το βρούμε και θα σας πούμε πώς και γιατί. Αν είναι του Πουρναρά, αν είναι του Γεωργιάδη, αν είναι. Δεν θα εξετάσω από πού είναι η εταιρεία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εξετάζω ότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα δηλώνει επίσημα δεν είμαστε ικανοί να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί μας χώροι, η πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως λένε και οι εφημερίδες, όπως πρέπει. Άρα ποια είναι η λύση για το καλό μας να τη δώσουμε σε ιδιώτες. Αν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτους των αρίστων δεν είναι ικανή να προστατεύσει την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, να μας πει κάποιος γιατί είναι ικανή. Διότι να την πουλήσω μπορώ και εγώ. Είμαι ικανός.
0: Με τόση επιτυχία όμως.
1: Και με
0: μπορεί να είναι αυτό το ταλέντο. Και ότι μπορεί... έχω την ικανότητα να το πουλάω καλά.
1: Τώρα θα συμφωνήσω στις 8:52, δεύτερη φορά με τον Πουρναρά. Μπορεί εγώ και ο Πουρναρά να μην την πουλήσουμε στην τιμή που πρέπει.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή να θέλουμε και οι δύο να την πουλήσουμε, αλλά όχι στην τιμή που
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Ναι, γιατί πώληση από πώληση διαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ο Λόγος. Παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο. Ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα. Η ανάρτηση του Νίκου Τσάφου. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά τον στόχο εξάλληψης της υπατήτηδας C και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Η εφημερίδα Εστία λέει: εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες. Η Νέα Δημοκρατία, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου του 26, ζητείται από τα μέλη των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση τον Αύγουστο. Είχα μιλήσει Σπύρο στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο. Οι αιτίες, αναγκαίες και συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην Ατζέντα 2030, δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Η εφημερίδα Political, Πότο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα. Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του.
1: Συγγνώμη, τι είπε, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση του κόμματος Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Α, δηλαδή ο Σαμαράς θα πει ότι βρήκα από εκεί λεφτά.
0: Α, δεν νομίζω, όχι.
1: Γιατί μπορεί να το πει. Αυτό το λέει η εφημερίδα, εγώ πιστεύω το συνάδελφο.
0: Εντάξει.
1: Διότι οι υπόλοιποι που κάναν καινούριο κόμμα έχουν λεφτά, αλλά δεν ξέρουμε από πού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε από πού τα βρήκαν. Από κάπου τα έχουν.
0: Και οι δύο έχουν πει από τα μέλη. Το έχουν πει και οι δύο. Το έχω ακούσει εγώ. Και τα δύο κόμματα, τα καινούρια, έχουν πει ότι κινούμαστε με τις δωρεές και τα μέλη μας.
1: Λοιπόν, πρέπει να έχουν ζάπλου τα μέλη.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να έχουν ζάπλου τα μέλη, γιατί όταν κάνεις τόσες εκδηλώσεις, τόσες επευτό σε όλη την Ελλάδα και τα μέλη πληρώνουν για να πηγαίνω, έρχεσαι μόνο, πρέπει να είναι ζάπλουτα τα μέλη. Άρα, ένα όρο για να πας στα νέα κόμματα πρέπει να έχει λεφτά στα τσέπια σου.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Και πολιτισμός, το πολύ το έχει με έψιλον γιώτα από το πώληση, από την Μενδώνη, έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στην Βουλή. Και ολοκληρώνουμε το πέρασμά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Star. Πανσέλινος τρόμου εν μέσω θέρους, το φεγγάρι του ελαφιού, αναταραχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή Πανσέλινος. Έχουμε Πανσέλινο σήμερα.
1: Μόλις το μάθες.
0: Μόλις το μάθα. Είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Δεν έχουμε όμως.
1: Δηλαδή έχουν...
0: Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος δεν είναι στις 9 Αυγούστου.
1: Αυτό
0: εγώ έτσι νόμιζα.
1: Αυγουστιάτικη, έχουμε Ιούλιο.
0: Βρε ναι, αλλά έχουμε Πανσέλινο μέσα σε 10 μέρες, έχουμε 2 φορές.
1: Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε κερατάδες.
0: Γιατί, επειδή είναι του ελαφιού.
1: Ναι.
0: Λέει ο Θεόδωτος και ο Καλλίνικος. Ο κερατάς δεν λέει.
1: Α, εντάξει. Τι μου λέτε για τη Μενδώνη? Η Μενδώνη το μόνο που ήθελε να πει είναι να πάει κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάτι κακό είπε για μια γυναίκα που της είπε να κάνει παιδιά. Αυτό ήταν η πρεμούρα της Μενδώνη. Τα άλλα τα είχε πουλήσει σε συμφωνία. Πουλήθηκαν παιδιά. Με συμφωνία πρωθυπουργού πουλήθηκαν. Δεν μπορεί να πουλήθηκε η Ακρόπολη και ο πρωθυπουργός να μην το ξέρε.
0: Αφού είναι νομοσχέδιο. Τι δεν είχε ο πρωθυπουργός, δηλαδή.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν είχε το νομοσχέδιο της. Της υπουργού του.
1: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα βγει αύριο μεθαύριο και θα πει δεν γνώριζα, δεν όφυλα να γνωρίζω?
0: Έλα ρε παιδιά, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
1: Το πάσο στοίχημα. Το πάσο στοίχημα.
0: Μα είναι τραγέλαφος αν γίνει
1: πότε
0: αυτό.
1: Πότε ψηφίστηκε?
0: Χθες.
1: Πού ήτανε?
0: Δηλαδή μπορεί να ισχυριστεί ο πρωθυπουργός ότι εγώ ήμουν στη Λέρο ή ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Ψήφισαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπέρ. Πέρασε το νομοσχέδιο, αλλά εγώ δεν το ήξερα.
1: Και τι μας πειράζει μετά?
0: Πολύ δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι τραγέλαφος αν γίνει τώρα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Βάζει στοίχημα ότι. Βάζει στοίχημα ότι αποκλίνει να πει δεν ήξερα, δεν όφυλα να ξέρω.
0: Δεν ήξερα το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
1: Δεν ήξερα ακριβώς.
0: Δηλαδή θα μας πει ευθαρσός ότι έχω. Δεν ασχολούμαι με τη χώρα. Δεν ασχολούμαι με τα ζητήματα. Ότι ο καθένας φέρει νομοσχέδιο, ο υπουργός, εγώ δεν ασχολούμαι με το περιεχόμενο.
1: Δεν πρόκαμα, παιδάκι μου, δεν πρόκαμα. Ήμουν στη Λέρο.
0: Άρα ευκαιρία σήμερα που είναι στο Αγαθονήσι προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Όποιος θέλει να φέρει ένα νομοσχέδιο, ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι, δεν τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Επάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται από το πρώτο φως της ημέρας. Έχουν γεννωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΜΟΔΕ από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά, ο 41χρονος για το θάνατο της 42χρονης στην Άνω Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, φέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Στο Αγάθο νησί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστηριωτικών οργανώσεων στο Ιράκ εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, ο στρατός των ΗΠΑ έκανε λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων του στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στον καιρό έθριο σήμερα, ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνω μείωση 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μόλις ξεκίνησε. Πρόλαβαν και πήγαν οι υπουργοί του, στη Δυτική Ελλάδα, οι υπουργοί του...
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε. Ναι, ακούσαμε για ακόμα μια φορά τον Μητροπολίτη Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός δεν είναι ο
1: Μητροπολίτης. Δεν είναι
2: αυτός, ο Μητροπολίτης Φλόρινας.
1: Πρόλαβαν και πήγαν πάνω.
2: Τι ήταν, πρόλαβαν, είχαν πάει.
1: Ξαναπήγαν τώρα, ξαναπάνε.
2: Α, ξαναπήγανε.
1: Ναι, πρόλαβαν, έφτασαν.
2: Δεν ξέρω γιατί ξαναπήγαν.
1: Γιατί εκεί τους
2: ζήλευσαν. Πήγαν άλλοι. Όχι οι ίδιοι.
1: Οι άλλοι, ναι. Εκεί τους έστειλε διακοπές ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είπαμε ότι έχει λεφτά και πάει στα νησιά. Διακοπές. Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω. Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα τη διώξει τη βούλτευση.
2: Να διώξει την κυρία Βούλτευση ο Πρωθυπουργός. Γιατί. Επειδή...
1: Διότι διαφωνεί μαζί τη και πάει διακοπές στα νησιά.
2: Ο Πρωθυπουργός πάει στα νησιά, ναι, αλλά τους άλλους προς ένδειξη συμπόρευσης και συστράτευσης με την κυρία Βούλτευση τους στέλνει στα χωριά.
1: Οπότε τους στέλνει ως φύλακες της Αναστάσεως.
2: Ως φύλακες της Αναστάσεως, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Φλόρινας.
1: Είδες άμα πάρεις μεγάλο μισθό, τι κάνεις.
2: Λοιπόν, και μιας και ο Ηλίας είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα ότι τι είπε, λέει αυτός ο Άδωνς Γεωργιάδης, παραδέχθηκε ότι διευκολύνει φίλους ή φίλες του.
1: Γιατί μόνο αυτό. Το ότι βάλαμε αρχηγό στο μαγαζί όποιον θέλουμε.
2: Και πρόσεξε. Δηλαδή,
1: περίμενε. Το ότι βάλαμε αρχηγό στο μαγαζί όποιον θέλουμε. Αποφασίσαμε και διατάσσουμε αυτόν θέλουμε αρχηγό. Τελείωσε.
2: Το είπαμε γι' αυτό. Ναι, έβαλε την κυρία Μενδώνη στην.
1: Την κυρία Μενδώνη, κυρία Μενδώνη μόλι πούλησε χτε την Ακρόπολη.
2: Την κυρία Παγώνη. Εντάξει, ταιριάζει το όνομα τώρα. Έχει την ίδια κατάληξη. Τι Μενδώνη, τι Παγώνη. Την κυρία Παγώνη.
1: Άλλο η μία, άλλο η
2: άλλη. Ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα. Επειδή λέγαμε για Μενδώνη τώρα.
1: Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η συσχέτιση. Θα παρεξηγηθούμε.
2: Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την όρισε ως πρόεδρο με την αρμοδιότητα να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Την Παγώνη,
2: γιατί ήταν σε ένα αδιέξοδο και η κατηγορία από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα, είναι ότι υπάρχει παρεμβολή και παρέμβαση από τον Υπουργό και ότι δεν γίνεται να παρεμβαίνει σε ένα επιστημονικό σύλλογο και να ορίζει από μόνος του πρόεδρο. Αυτή είναι η κατηγορία.
1: Και για να απαντήσω στον φίλο μας, τον ακροατή, ο οποίος είπε. Τώρα μιλάμε για 2.000 ευρώ. Είναι ποσά αυτά.
2: Θέλω να σου πω όμως κάτι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο Άδωνης, κανονικοποιεί τώρα το ΡΣΦΕΤ και λέει και τι έγινε, μία φίλη μου. Ήταν και γι' αυτό το ζήτησα.
1: Ωραία.
2: Το 2013, και θα το ακούσουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Το 2013, λίγα χρόνια πριν δηλαδή, ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι το ΡΣΦΕΤ εγώ το συχαίνομαι.
1: Είσαι στην ομάδα μνήμης εσύ.
2: Ναι.
1: Εγώ πληρώνω από την ομάδα,
2: ομάδα αλήθεια.
1: Εσύ πληρώνεις από την ομάδα μνήμης.
2: Έχει, αλλά μπορεί, είναι θεμητό. Πρόσεξε λίγο. Είναι θεμητό. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος και πολιτικός να αλλάξει μία άποψη ή να επαναπροσδιορίσει μία σκέψη
1: για, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: για κάτι που έχει να κάνει όμως με μία άσκηση πολιτικής.
1: Περίμενε, μιλάμε
2: για το ΡΣΦΕΤΗ. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην άποψή σου.
1: Πρώτον, μιλάμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ακριβώς.
1: Και λέμε να αλλάξεις μία άποψη.
2: Εντάξει, για τη συγκεκριμένη τώρα.
1: Γιατί ο κύριος Γεωργιάδη δεν έχει αλλάξει μία άποψη, έχει αλλάξει πολλές.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε αλλάζει ο κόσμος. Μεγαλώνει, καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος.
2: Ναι.
1: Και αλλάζει.
2: Ωραία. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε προχθές που κανονικοποίησε το ΡΣΦΕΤΗ.
1: Δεν το κανονικοποίησε. Είπε ότι πήρε ως άνθρωπος με ένα φίλο. Εσύ δεν έχεις πάρει ένα φίλο ως άνθρωπος.
2: Και τι έλεγε το 2013 που συγχαινόταν το ΡΣΦΕΤΗ.
1: Μα δεν το πήρε ως υπουργός, το πήρε ως άνθρωπος.
2: Ωραία. Θα τα ακούσουμε και θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Okay.
3: Γιατί? Μία συνάδελφός σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστή καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε βρεάδες, παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρεις, με έχουν κλείσει από την διαφημιστή καμπάνια και Σλαμίνα και ως το βρίζει, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το όνομα.
4: Άρα αυτό έγινε.
3: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλεις. Ναι, έγινε. Και λοιπόν,
5: γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως. Γιατί
3: ήταν φίλοι μου. Τι γιατί, γι' αυτό έδωσα σαν
4: ματιά. Είναι κανονικό αυτό,
5: γίνεται.
4: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία και
3: είναι
4: να πει δώσω 2.000 ευρώ.
3: Είναι πολύ κανονικό, πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε, δεν ήμουν.
4: Ναι.
3: Ήμουν βουλευτής, όχι υπουργός.
5: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω κάτι τώρα.
3: Ναι, είναι πολύ κανονικό, δηλαδή, είμαι βουλευτής, αν το ξέρετε.
6: Με την έννοια του λεγόμενου κατά συνθήκην.
4: Πες με ένα.
6: Δηλαδή...
4: Θα σε βολέψω.
6: Όχι, αυτό το έχω κάνει ποτέ. Το απαγορεύω διαροπάλου. Δεν έχω κάνει ρουσφέτη για τα συγχαίρομαι. Αυτό το έχω κάνει ποτέ. Το απαγορεύω διαροπάλου. Δεν έχω κάνει ρουσφέτη για τα συγχαίρομαι.
5: Γιατί?
1: Μα δεν ήταν ρουσφέτη.
2: Ποιο?
1: Αυτό που έκανε.
2: Τα απαγορεύω διαροπάλου, τα ρουσφέτη θα τα σχένω. Άρα δεν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Δεν ήταν ρουσφέτη αυτό που έκανε. Ως άνθρωπος για μία φίλη του, πήρε έναν άλλο φίλο του και λέει: κάνε εδώ μια κατάσταση, μια βοήθεια.
2: Είναι σαν αυτό.
1: Δηλαδή οι βουλευτές δεν έχουν φίλοι.
2: Οι
1: βουλευτές δεν είναι.
2: Έχουν φίλους.
1: Ωραία. Δεν μπορεί δηλαδή ένας φίλος. Εγώ άμα σου ζητήσω μια χάρη, δεν μπορεί να μου την κάνει, να πάρει ένα τηλέφωνο. Ξέρει, το Γεωργιάδης θέλει αυτό. Μήπως μπορείτε να τον εξυπηρετήσετε.
2: Όχι, όταν είσαι βουλευτής δεν γίνεται.
1: Ο βουλευτής δεν είναι άνθρωπος.
2: Όταν είσαι βουλευτής,
1: ο βουλευτής δεν έχει φίλους.
2: Λέγεται ρουσφέτη αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ δεν με ενδιαφέρει και δεν λέγεται ρουσφέτη. Λέγεται εξυπηρέτηση του φίλου.
2: Μάλιστα.
1: Και εγώ δεν θα μείνω σε αυτό.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ θα μείνω ότι η κυβέρνηση προχωράει μπροστά. Και προχωράει μπροστά διότι ο κύριος Βορύδης είχε μείνει στο ΕΚΕ, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης, ΕΚΕ λοιπόν, τι έγινε. Ο κύριος Βορύδης είχε μείνει στο ΕΚΕ, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης έβαλε και το λοιπόν. Προχώρησε. ΕΚΕ λοιπόν, τι έγινε. Τι ήταν αυτό δηλαδή. Και μιλάμε και για 2.000.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τι μιλάμε, σαν να σου πω, μήπως έχεις 10 λεπτά επάνωση γιατί δεν συμπληρώνω να πάρω τσίχλες.
2: Εγώ έχω ένα ερώτημα το οποίο μου έχει γεννηθεί από όλη αυτή την. Από αυτό που έγινε με τον Υπουργό Υγείας.
1: Όταν δεν
2: σηκώνει,
1: ήταν.
2: Σηκώνει. Ναι, όταν ήταν τότε βουλευτής, το είπε ο ίδιος. Σηκώνει το. Σήκωσε το τηλέφωνο λοιπόν και ζήτησε μία χάρη από τον Φρουζή. Ζήτησε μία χάρη. Ότι δώσει μία διαφήμιση
1: εκεί,
2: σε ένα site που έχω μία φίλη.
1: Ωραία. Okay. Απλά πράγματα.
2: Ερώτηση. Όταν ζητάς κάτι πολλές φορές, δεν σου λέει ότι θα στο κάνω, αλλά ξέρεις τι θέλω να μου κάνεις εσύ αυτό.
1: Όχι.
2: Γίνεται αυτό.
1: Δεν έχει κάνει χάρη σε φίλη σου.
2: Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, αν είναι ανταποδοτική η πράξη, δηλαδή.
1: Όχι. Δεν έχει κάνει χάρη σε φίλη σου.
2: Έχω κάνει χάρη. Ναι.
1: Ωραία. Δεν σου έχουν κάνει φίλοι σου χάρη. Εξυπηρέτηση.
2: Μου έχουν κάνει, ναι.
1: Εξυπηρέτηση. Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει.
2: Ναι.
1: Ζήτησες κάτι μετά.
2: Όχι. Υπάρχει περιπτώσεις όμως που μου ζήτησαν.
1: Εσύ ζήτησες κάτι μετά.
2: Εγώ δεν ζήτησα, όχι.
1: Πολύ ωραία. Και ο κύριος
2: Υπουργός. Γιατί εγώ είμαι τέτοιος τύπος, είμαι καλός άνθρωπος.
1: Και ο κύριος Υπουργός.
2: Άρα είναι τέτοιος τύπος.
1: Και ο κύριος Υπουργός το ίδιο είναι καλός άνθρωπος, γιατί είναι υποχρεωτικό να ζητήσει.
2: Δεν είπα ότι είναι υποχρεωτικό.
1: Μετά.
2: Λέω ότι γεννάτε το ερώτημα σε κάποιους, ότι ξέρεις τι, μήπως είναι
1: και
2: ανταλλαγή.
1: Ήταν, αυτό. Και δεν ήταν και υπουργός.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι, δεν ήταν υπουργός.
1: Και δεν ήξερε ότι θα γίνει και υπουργός υγείας.
2: Και αυτό είναι. Πώς να το ξέρω.
1: Ήταν με θέματα υγείας το site αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν το ήξερε και τότε. Άρα λοιπόν, γιατί να μην εξυπηρετήσει μία φίλη του με ένα γνωστό του, ναι. Όπως κάνεις και εσύ, κάνω και εγώ, κάνει ο καθένας.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν, όταν εξυπηρετεί ο κύριος Γεωργιάδης είναι ρουσφέτη και όταν εξυπηρετώ εγώ ή εσύ είναι χάρη στο φίλο.
2: Γιατί αυτός είναι ο ορισμός του ρουσφετιού.
1: Όχι, γιατί ο ορισμός του ρουσφετιού είναι χάρη στο φίλο όταν δεν είμαι υπουργός.
2: Παιδάκι μου τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στις μεταγραφές, ένα-δύο λεπτάκια. Είπαμε χθες ότι ο κύριος Χουρδάκης ξεκίνησε από την Πλεύση Ελευθερίας, πήγε στο κόμμα Δημοκράτης του Στέφανου Κασελάκη. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το οποίο κάνει μια προσπάθεια να διευρύνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Με την προστίγη του κυρίου Χουρδάκη βρίσκεται πλέον στους 33 βουλευτές. Υπάρχει φημολογία ότι πιθανότατα και η κυρία Κοροβέση, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε χθες από τους Δημοκράτες, θα πιθανότατα να προσχωρήσει και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Εμένα μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση των Δημοκρατών, του κόμματος Δημοκράτες, που λέει, αφού ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίηση της Κοροβέση, η ανακοίνωση του κόμματος λέει λήξη συνεργασίας. Η Κοροβέση, η κυρία Κοροβέση λέει πλέον δεν είναι μέλος, δεν είναι στο κόμμα.
1: Αυτό,
2: πρώτον, περίμενε. Πρώτον. Το λήξη συνεργασίας, πώς υφίσταται, δηλαδή δεν είσαι σε μια εταιρεία. Η κυρία Κοροβέση, η Μυρτώ, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα. Δεν την είχε προσλάβει ως στο τμήμα marketing και λέει έλειξη σήμαση, λήξη συνεργασίας με την κυρία Κοροβέση.
1: Στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνει ένα και τον κάνει σαν διευθυντή και μετά λες διώχνω τον διευθυντή.
2: Ναι, ρε παιδάκι, αλλά αυτό είναι πολύ λες και είναι εταιρεία. Τι πάνε να πει λήξη συνεργασίας. Απεχώρησε η αντιπρόεδρος του κόμματος. Τι πάνε να πει λήξη συνεργασίας.
1: Λήξη συνεργασίας είναι. Μέχρι τώρα συνεργαστήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσαμε και τα χέρια. Στο επόμενο σου εύχομαι και καλή
2: επιτυχία στην καριέρα σου.
1: Καλή πρόοδο
2: στην αθλητική σου καριέρα.
1: Όπως έλεγε ένας αγαπημένος
2: συνάδελφος. Και το δεύτερο που μου προκάλεσε εντύπωση είναι ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά και την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη, την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Τζάκρη, που πρώτα ανεξαρτοποιεί το πρόσωπο, η Κοροβέση και η Τζάκρη, λένε από μόνες ότι εμείς φεύγουμε, ανεξαρτοποιούμε, Και ακριβώς μετά έρχεται δήλωση, έρχεται ανακοίνωση από το κόμμα με απόφαση του κυρίου Κασελάκη και λέει ότι πλέον δεν είναι μέλος. Αφού ανεξαρτοποιήθηκε, ρε φίλε, τι δεν είναι μέλος. Δηλαδή ναι, δεν την έδιωξε, ανεξαρτοποιήθηκε μόνη της.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή περιμένουμε πως αλλάξει γνώμη. Πρώτο. Ναι. Δεύτερο, το Πασόκ. Με αυτές τις μεταγραφές αεροδρομίου, δηλαδή μαζεύουν κόσμο, ναι, θα αλλάξει το ρου της κατάστασης. Ποιο Πασόκ πάμε?
2: Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη.
1: Αυτό το Πασόκ. Γιατί όχι του Μητσοτάκη, όχι του Τσίπρα.
2: Πριν λίγες μέρες, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχυθεί και ψάχνει να ενισχυθεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βλέπει ότι είναι πολύ πιο πίσω δημοσκοπικά και ψάχνει ενίσχυση. Και ο κύριος Χουρδάκης είναι βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνεται κάπως αυτό που λέγαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, αεροδρομίο όμως.
2: Εντάξει, αεροδρομίο, ξεροδρομίο, προσπαθεί να ενισχυθεί.
1: Χωρίς ποσά, χωρίς χρόνια συμβολαίου.
2: Ναι.
1: Για να ξέρουμε κι εμείς πότε λύγει η συνεργασία.
2: Ναι.
1: Αν έχουμε χρόνο περιθώριο ανανέωσης.
2: Ναι, και αν πάνε και σε άλλα κόμματα.
1: Γιατί, ποιος δυσκολεύει.
2: Αυτό λέω, ρε παιδάκι μου, γιατί ξέρεις τι είναι, να μαζεύεις εμπειρίες. Δηλαδή τώρα η.
1: Και εσύ μου έλεγες για τον Άδωνη Γεωργιάδη προηγουμένως που άλλαξε μία, γιατί μία
2: αυτό,
1: έχει αλλάξει.
2: Μόνο μία έχει αλλάξει. Και έχει μείνει πιστός τώρα.
1: Μία έχει αλλάξει.
2: Ναι, εδώ αλλάζουν από δύο και τρία κόμματα.
1: Εδώ και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τι έκανε, μία μεταγραφή.
2: Μία μεταγραφή και έμεινε πιστός μετά. Δηλαδή και έμεινε μετά μάχημα πιστός. Δηλαδή, όχι. Δηλαδή, στρατιώτης κανονικός, έτσι.
1: Και μόλις προπονητές.
2: Μόλις προπονητές.
1: Μόλις προπονητές. Αγκαλιές και φιλιά, μόλις προπονητές.
2: Αλήθεια. Την καλημέρα μας στον Κώστα, την καλημέρα μας στον Ηρακλή, ο οποίος λέει: ο Άδωνης, όπως και ολόκληρος ο κυβερνητικός μηχανισμός, έχουν αποκαλέσει ήδη την κοινωνική. Απολέσει, συγγνώμη, έχουν απολέσει ήδη την κοινωνική νομιμοποίηση, ότι απευθύνονται πλέον στον πιο εξαχριωμένο και διεφθαμένο τμήμα του πληθυσμού, προκειμένου να παραμείνει στην νομή της εξουσίας. Έξω και οι δηλώσεις τέτοιου τύπου και περιεχομένου.

0: Και εν τω μεταξύ στις μεταγραφές, Γιώργο, τώρα από το κόμμα Δημοκράτες, όλοι προς Πασόκ όμως, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγουν άλλοι. Δηλαδή και ο Χουρδάκης, και ο Χουρδάκης επίσημα, και η φημολογία για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κοροβέση είναι προς Πασόκ μεριά.
1: Το όλοι δεν είναι δύο-τρεις, περίμενε, υπάρχουν και άλλοι.
0: Αυτοί που έχουν φύγει μέχρι τώρα, λέω. Ναι. Οι τρεις φύγανε, ο ένας επίσημα στο Πασόκ και οι άλλες δύο φημολογία προς Πασόκ.
1: Ο αρχηγός.
0: Τι ο αρχηγός.
1: Ο αρχηγός.
0: Ο κ. Κασελάκης. Ναι. Είναι μπετόν αρμένο.
1: Γιατί και αυτός

0: μνημόνι των γονιών. Πού περάσαν τα παιδιά μας? Και αφού περάσαν κάπου.
1: Και συγχαρητήρια.
0: Και συγχαρητήρια, ναι. Και μπράβο σας. Από τώρα πρέπει να πάνε και εκεί.
1: Προφανώς έτσι γίνεται συνήθως.
0: Ναι. Έχουν μείνει όμως όλοι και μπαίνουν σε μια διαδικασία και λένε: πέρασε το παιδί μου στην Κομωτινή, πέρασε το παιδί μου στην Πάτρα, πέρασε το παιδί μου στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει στη διαδικασία.
1: Καλά πανεπιστήμια και τα τρία αυτά που ανέφερες.
0: Όλα τα καλά τα πανεπιστήμια. Έχουν μπει στη διαδικασία ότι εγώ είμαι κριτικός και το παιδί μου πέρασε τη ζωγράφου. Έχουν μπει στη διαδικασία το παιδί, εγώ είμαι από την Κομωτινή και το παιδί μου πέρασε στο Εγάλαιο. Άρα πρέπει εγώ να φύγω από την Κομωτινή, από την Κρήτη, από που είμαι και να πάω στο Ζωγράφου και στο Εγάλαιο να του βρω ένα σπίτι καταρχάς για να μείνει.
1: Ψάξε, κάτι θα βρεις. Ή δεν βρίσκεις.
0: Εδώ οι άλλοι δεν έχουν βρει το δαχτυλίδι που το ψάχνουν τόσο καιρό ακόμα.
1: Πούντο,
0: και θα βρουν. Λοιπόν, ο πρόεδρος των Νοικιαστών, ο κύριος Σκιαδάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαδά.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη ότι μπορείτε να μείνετε 10, 10, 8, 8, 9, 9, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί κοιτάξτε. Πάμε. Όπως επίσης, γιατί πάμε στο γεγονός, γιατί όλοι λέμε, όλα τα μέσα που ακούω λένε: ναι, πέρασε το παιδί μου στην Πάτρα, στην Κομωτινή, ναι, στην, ναι, Κρήτη. Αυτό το παιδί που είναι από την Κρήτη, την Πάτρα και την Κομωτινή και πέρασε στο Ζωγράφο ή στο Εγάλαιο. Το δεύτερο που άκουσα είναι: δεν πειράζει, λέει, φοιτητές είναι, ας πέρασαν στο Ζωγράφο, ας μείνουν στο Περιστέρι. Τι έγινε και αν κάνουν μια μισή ώρα να πάνε στη σχολή τους? Νέα παιδιά είναι.
2: Υπάρχουν και αντίσκηνα, υπάρχουν και sleepy bank. Υπάρχουν και παγκάκια, υπάρχουν λύσεις, μην απογοητευόμαστε. Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν, γιατί δώσαν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και σε αυτά τα παιδιά που δώσαν τον αγώνα τους και δεν πέτυχαν.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι γεγονός ότι και αυτά τα παιδιά, ναι, έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Από εκεί και πέρα, πραγματικά, μετά από αυτή την τεράστια χαρά που νιώθει ένας φοιτητής που πετυχαίνει στη σχολή που θέλει.
0: Και ο μπαμπάς και η μαμά μαζί, μην πω μπαμπάς και μαμά περισσότερο.
2: Και ο μπαμπάς και η μαμά και όλη η οικογένεια και οι γιαγιάδες και οι παππούδες κυρίως. Είναι η πρώτη απογοήτευση. Πραγματικά, όταν το παιδί πάει στην πόλη που πέτυχε και αρχίζει την αναζήτηση της κατοικίας, εκεί έρχεται η πρώτη απογοήτευση, την οποία πολλοί κόσμος δεν την είχε συνειδητοποιήσει πριν ξεκινήσει
0: και γι' αυτό θέλω, το ψάξιμο. Και γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, όχι από αυτό που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι εκπομπές, ότι ναι, από την Αθήνα πέρασαμε κάπου. Ας πάμε στην, ναι, περιφέρεια που περνάνε στην Αθήνα τα παιδιά αυτά και που θα μείνουν στην Αθήνα, που δεν την ξέρουν κιόλας γιατί δεν μένουν εδώ. Που αν μείνουν στο Περιστέρι πρέπει να δουν και πώς θα πάνε στους Ζωγράφου.
2: Η Αθήνα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, γιατί σε μια επαρχιακή πόλη και λίγο μακριά να μείνεις, ο χρόνος των μετακινήσεων είναι πολύ μικρός. Η Αθήνα πραγματικά είναι το μεγάλο πρόβλημα και με τα ενίκια που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ειδικά σε αυτές τις περιοχές, μιλήσατε για Ζωγράφου, για Παγκράτη και
0: για Εγάλαιο που έχει τα ΤΕΗ, για Πειραιά
2: που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όλα αυτά είναι απίστευτα τα ενίκια. Δηλαδή, όταν για μία γκαρσονιέρα χρειάζεται 500 και 600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και δεν υπάρχουν λύσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λύσεις.
1: Και δεν είναι μόνο τα 500 ευρώ. Αν το 500 ευρώ είναι το ενίκιο, το συνολικό μπάτζετ που θέλει ο φοιτητής είναι γύρω στο χιλιάρικο.
2: Θα φτάσει γύρω στο 1000 ευρώ, ακριβώς. Ναι. Και δεν είναι, υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το, σε αυτό το ύψος ενοικίων και σε αυτό το ύψος κόστος ζωής. Είναι ένα μέρος του γενικότερου στεγαστικού προβλήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε απίστευτες.
0: Κύριε Σκιαδά, έχω μια καταγγελία από χτες, όταν ανακοινώσαμε ότι θα είστε μαζί σας και πείτε μας αν μπορεί να ισχύει αυτή η καταγγελία. Όντως, ναι, από επαρχία φοιτητές που περάσανε μαζί, λέει πόσο κάνει το σπίτι στην τύχη αριθμή ένα μικρό διάρρη, λέει 600 ευρώ, πόσο θα μείνετε δύο, 700 ευρώ αν μείνετε δύο.
2: Ναι, είναι γεγονός, ναι.
0: Είναι γεγονός, αυτό, ισχύει, είναι αυτό.
2: Αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή το πρώτο που θα ρωτήσει είναι πόσα άτομα ζητάει
0: να μείνει. Ενώ είχε ανάρτηση ότι κάνει 600 ευρώ αυτό το σπίτι. Μόλις έμαθε ο ιδιοκτήτης ότι θα μείνουν δύο φοιτητές, λέει 700.
2: Αν μείνετε δύο, λέει 700. Αν μείνετε τρεις, 1000. Έτσι λειτουργεί.
0: Αυτό επιτρέπεται.
2: Έχουν φτάσει.
0: Συγγνώμη, η ερώτησή μου αν αυτό επιτρέπεται. Εγώ κάνω μία ανάρτηση και λέω νοικιάζω το σπίτι μου 100 ευρώ. Και μετά όταν έρχεται και χτυπάνε το κουδούνι την πόρτα μου, παίρνει τηλέφωνο, λέω 100 ευρώ,

0: Αλλά μπορεί να είναι και 150, μπορεί να είναι και 200. Πάντα στην τύχη αριθμή, έτσι.
1: Δυστυχώς,
0: επιτρέπεται. Νομικά επιτρέπεται.
1: Επιτρέπεται νομικά. Δυστυχώς νομικά είναι ανεξέλεγκτοι οι διοκτητές. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι. Εδώ είναι ανεξέλεγκτοι. Ζητάει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει. Μπορεί να του πει και όλα, αν είστε δύο άτομα, θα θέλω 700 και να μου το δώσετε και μπροστά. Ή θα μου τα δώσετε τα μισά μπροστά. Δεν υπάρχει. Αυτό φωνάζουμε εμείς τόσο καιρό. Ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό περιορισμό. Είναι τελείως ελεύθεροι. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιος ο οποίος είναι ελεύθερος θα εκβιάσει την κατάσταση.
0: Η κυβέρνηση σε αυτό απαντάει ότι εγώ δεν μπορώ να μπω στο σπίτι και στην ιδιοκτησία του καθένα και να του πω πόσο θα δώσει το ακίνητό του. Όσο θέλει το δίνει. Όπως λέει, γινότανε πάντα. Όποιος ήθελε νίκιαζε και αν υπάρχει προσφορά και ζήτηση.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
0: Εγώ είπα τι λέει η κυβέρνηση. Εσείς απαντήστε μας.
1: Ναι, ναι. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα. Ένα πλαφόν. Εμείς φωνάζουμε πολύ καιρό. Ένα πλαφόν το οποίο θα προκύπτει με κάποιους συντελεστές που μπορούμε να συζητήσουμε. Η επιφάνεια, η περιοχή, η ενεργειακή απόδοση, η παλαιότητα, όλα αυτά θα μπορούσαν να προκύπτει ένα ενίκιο το οποίο πάνω από το οποίο να μην μπορεί να το νοικιάσει ο ιδιοκτήτης. Έτσι θα υπήρχε το κάποια εξισορρόπηση. Και θα μπορούσαν και αυτά τα παιδιά, οι φοιτητές, να βρουν ένα σπίτι σε λογικά πλαίσια και όλος ο κόσμος, ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Σας είπα ότι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές αυτή τη στιγμή είναι ένα μέρος του γενικού προβλήματος, το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Πάλι η κυβέρνηση σε σχέση με τον αρμόδιο υπουργό λένε ότι αν τους βάλουμε κάτι τέτοιο, δεν θα νοικιάσουν τα σπίτια, δεν θα τα δίνουν τα σπίτια, οπότε θα έχουμε άλλο πρόβλημα ότι δεν θα έχουμε σπίτια να νοικιάσουμε.
1: Έχουμε
0: εγώ συγγνώμη κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα και λέω ότι είναι κυβέρνηση.
1: Όχι και καλά κάνετε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι η θέση της Πομιδά, ότι αν βάλετε πλαφόν στα νίκια κλείνουμε τα σπίτια. Δεν θα γίνει αυτό και θα σας πω για ποιο λόγο δεν θα γίνει. Διότι και αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους περιμένουν αυτό το εισόδημα και να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Εν πάση περιπτώσει, κανείς ιδιοκτήτης δεν θα πει ότι εκεί που μπορούσα να το νοικιάσω 1000 ευρώ, αν τώρα το νοικιάσω 600, το κλείνω και δεν χάνω και τα 600. Δεν θα το πει κανείς, όπως δεν έγινε και στο παρελθόν. Αυτό που λέμε μισθόν, ότι επιτρεπόμενο μίσθωμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσχυσε και στο παρελθόν. Ίσχυσε τη δεκαετία του 90. Λειτουργήσε καλά και δεν έκλεισε κανένα σπίτι. Και τότε οι ιδιοκτήτες λέγανε ότι θα κλείσουν τα σπίτια, θα δημιουργηθεί έλλειψη. Δεν δημιουργήθηκε καμία έλλειψη. Σας λέω, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Όταν εγώ έχω τη δυνατότητα να κερδίσω έστω και λιγότερα, δεν θα κλείσω το σπίτι μου και θα πω ότι δεν κερδίζω τίποτα, δεν εισπράττω τίποτα, αντί να εισπράττω 500 ευρώ, γιατί θέλω 1000.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα γίνει, δεν θα συμβεί. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιες άλλες χώρες που υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν χιλιάδες σπίτια και μπορούν να τα κλείσουν για ένα διάστημα εκβιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα είναι η συντηρητική πλειοψηφία είναι μικροϊδιοκτήτες. Κανείς λοιπόν μικροϊδιοκτήτης δεν θα κλείσει το σπίτι του.
2: Μάλιστα. Συνοπτικά, κύριε Σκιαδάκη, θα πάμε και στο διάλειμμά μας σε 2 λεπτά. Πείτε μας τι προτείνετε ως.
1: Συνοπτικά,
2: Πομιδά,
1: εκείνο που μπορούμε να συμβουλεύσουμε τα παιδιά είναι καταρχήν να μην υποκύπτουν σε μεγάλες πιέσεις. Παρατηρείται το φαινόμενο ότι ένας ιδιοκτήτης δίνει ραντεβού σε 3 και 4 άτομα συγχρόνως για να δημιουργήσει την ψυχολογική πίεση ποιος θα προλάβει το σπίτι. Να μην υποκύπτουν σε τέτοιες πιέσεις, να μην βιάζονται, να αφήνουν το χρόνο να περάσει, να ψάξουν, να θα βρούνε σπίτι, όπως βρούνε και όταν βρούνε ένα σπίτι να το ελέγξουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια τα οποία προσφέρουν ειδικά σε φοιτητές είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Πριν υπογράψουν λοιπόν το μισθωτήριο, να ελέγξουν το σπίτι όσο μπορούν, να ελέγξουν τα υδραυλικά, να ελέγξουν μήπως υπάρχουν υγρασίες, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι υγρασίες, και ό,τι δούνε να ζητήσουν να γραφτεί μες στο μισθωτήριο. Και αν ο ιδιοκτήτης τους υποσχεθεί ότι αυτό θα το φτιάξω, εκείνο θα το φτιάξω, γιατί είναι.
0: Να το υπογράψουν αυτό το συμβόλαιο.
1: Να το υπογράψουν, να γραφτεί. Γιατί όταν υπογράψουν το μισθωτήριο, μετά ο ιδιοκτήτης δεν λέει τίποτα.
2: Κύριε Σκιαδά.
1: Υπομονή.
2: Ευχαριστούμε την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλά, καλή
2: σας. Και πάμε έτσι με νίκια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και παιδιά μας εδώ. Οι άγγελοι της Αναστάσεως
1: είναι... Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πάει. Δηλαδή, όσες φορές και να το ακούσω, όσες φορές.
2: Δεν το χορταίνεις.
1: Δεν το χορταίνω και μπορώ πλέον να καταλάβω γιατί ο αρχιφύλακας, ο αρχιάγγελος, συνάντησε τον άλλο αρχηγό με μεγάλο μισθό όποτε κέρασε και είπε θα κεράσει και ένα πιάτο φαΐ τους φοιτητές. Θέλει να σπουδάσει. Και ακούω όλους να λένε όταν τα παιδιά μας από την Αθήνα πάνε στην Πάτρα, στην Κομωτινή, στην Κρήτη. Όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Αθήνα. Η άποψη είναι νέα παιδιά είστε μωρέ.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Νέα παιδιά μείνετε και στο Περιστέρι, μείνετε και στον Άγιο Παντελεήμονα, μείνετε στην Κόρινθο για να πάτε στους ζωγράφου. Νέα παιδιά είστε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι μπορεί το ενίκιο να είναι ένα χι ποσό, 500 ευρώ, και αν πας και πούμε ότι είμαστε δύο φοιτητές, θα σου πει 700 ευρώ.
1: Αυτό που έγινε, μου ήρθε κατ' εξακολούθηση χτες, γιατί το έκανα μια ανάρτηση και τον ρωτούσα.
2: Είναι απίστευτα απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Απίστευτα απαράδεκτο.
1: Δηλαδή το σπίτι μου δεν το νοικιάζω σπίτι, το νοικιάζω σε άτομα.

0: ναι, πόσα ναι. είναι.
1: Είναι και απαράδεκτο και είναι και απίστευτα ανήθικο αυτό το πράγμα.
0: Μην το λες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν σε μη Έλληνες σπίτια και μένουν καμιά δεκαριά μέσα και λένε θέλω τόσο το κεφάλι.
1: Και τι πάει με το κεφάλι.
0: Θέλω τόσο το κεφάλι, ναι. Και να δεις να κάνουν ντου, να ελέγχουν αν είναι παραπάνω κεφάλια και ζητάνε παραπάνω λεφτά.
1: Οι νικάριδες.
0: Αυτοί που νοικιάζουν.
1: Αυτοί που νοικιάζουν, ναι.
0: Κάνουν ντου, γιατί σε 10 κεφάλια τα νοικιάσα. Γιατί είστε 11.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση μετά και τα νίκια. Να συνδεθούμε, είναι ήδη στην άλλη άκρη της γραμμής, ο τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, λέω τη δήλωση της Υπουργού μας, κυρία Κεραμέως, η ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση μεγαλώνει τις επιλογές και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με αυτό το νομοσχέδιο που είναι ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι πιο λειτουργικό. Μιλάμε για προστασία και για τους εργαζόμενους και για τους επιχειρηματίες. Μεταξύ άλλων, αυτά είπε ο Υπουργός για το νέο νομοσχέδιο. Η θέση σας είναι, σας ακούω.
2: Πριν από αυτό, θα περίμενα από την αρμόδια υπουργό να σχολιάσει το γεγονός ότι μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε δύο νεκρούς εργαζόμενους. Εχθές ένας 25χρονος Αιγύπτιος σε εργοτάξιο του Βρετανικού έχασε τη ζωή του. Προχθές άλλος 67χρονος εργαζόμενος στην Κόρνηθο στα Εξαμήλια την έκρηξη έχασε τη ζωή του. Είχαμε τις εκρήξεις με νεκρούς και τραυματίες στον Ασπρόπυργο πριν από περίπου 15 μέρες και υπάρχει ένα νήμα ανθρώπων εργαζομένων που φεύγουν για να πάνε στη δουλειά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους. Τα στοιχεία λένε ότι επί ημερών Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι το 25 τα εργατικά ατυχήματα από τα 10.000 έχουν φτάσει στις 20.000. Έχουμε διπλασιασμό. Και από τότε που δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας το 2021, έχουμε 70% αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Απορώ λοιπόν, όχι με την κυρία Κεραμέως, αλλά απορώ συνολικά με την κυβέρνηση, όταν όλοι οι φορείς λένε και καταματερούν ότι έχουμε περίπου 10 νεκρούς εργαζόμενους το μήνα από τις αρχές του 2026. Θα πάρει κάποιο μέτρο? Έρχεται ένα νομοσχέδιο όπως αυτό το οποίο περιγράψατε. Θα υπάρξουν διατάξεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Θα υπάρξουν διατάξεις για προσλήψεις στις υποστελεχωμένες επιθεωρήσεις εργασίας. Αρκεί να σας πω ότι τα Σωματεία Επισυντισμού και Τουρισμού λένε ότι στον νομό Χανίων, έναν από τους πιο τουριστικούς νομούς της Ελλάδας, με χιλιάδες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, έχει δύο επιθεωρητές. 2,5 για την ακρίβεια, γιατί ο ένας τώρα εκπαιδεύεται για να ελέγξει ο καθένας από αυτούς ορισμένες δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων. Άρα είμαστε σε καθεστώς μη ελέγχου. Επαφορμή λοιπόν του νομοσχεδίου που περιγράφεται, έχει όλες τις δυνατότητες η κυρία Κεραμέως να πάρει σαφή μέτρα, διότι η κατάσταση μετά τα ψηφισμένα 13 ώρα, τα εξαήμερα και τις απλήρωτες υπερορίες έχει πλέον εκτραχυνθεί. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η ουσία του νομοσχεδίου, είναι η δημιουργία.
1: Γιατί μιλάει για πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδότησης, μιλάει για εργαλείο παροχών για τους εργαζόμενους.
2: Είναι η γνωστή ιστορία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης. Mm-hmm. Τα ταμεία αυτά, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι διαδεδομένα στην Ευρώπη και δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες να συστήνουν συνταξιοδοτικά ταμεία που λαμβάνει κάποιος είτε μια επικουρική σύνταξη είτε ένα εφάπαξ με εισφορές τις οποίες δίνουν και οι δύο. Ποιο είναι το κλειδί εδώ όμως? Πρώτον, στην Ευρώπη έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις με εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζομένους που μπορούν να έχουν τέτοια ταμεία. Δεύτερον, στην Ευρώπη έχουμε καλούς μισθούς όπου περισσεύει έστω ένα κομμάτι του μισθού προκειμένου κάποιος να το αποταμιεύσει στο ταμείο αυτό για να πάρει μια συμπληρωματική σύνταξη ή ένα εφάπαξ. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να απειθεί στην ελληνική οικονομία που έχει το 95% από έναν ως 10 εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση ή ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα?
1: Συγγνώμη κύριε Τεμπονέρα, ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες από το 19 και μετά έχουν αυξηθεί, δεν θυμάμαι το ποσοστό που είπε. Άρα λέει ότι έχει λεφτά ο Έλληνας και καταθέτει.
2: 70% λοιπόν. 100% λοιπόν των καταθετών έχουν κατάθεση μέχρι 1.000 ευρώ, ένα 14% έχει κατάθεση μέχρι 10.000 ευρώ, άλλο ένα 10% έχει καταθέσεις επίσης μέχρι 50.000 ευρώ και τα υπόλοιπα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, ξέρετε ποιο ποσοστό του πληθυσμού τα έχει? Το 0,7%. Πράγματι, οι καταθέσεις για αυτό το 0,7%, αν δούμε τι συμβαίνει με τα καρτέλ, τις εισηγμένες επιχειρήσεις, τους ολιγάρχες, τους πλούσιους και πολύ πλούσιους που έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δίκιο ο κύριος Κυρανάκης, έχει πράγματι αυξηθεί. Τώρα αυτοί που ζουν το 70% ή το 85% με καταθέσεις από 0 έως 1.000 ή έως 10.000 ευρώ, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αύξηση στις καταθέσεις τους δεν έχουν δει.
1: Η ερώτηση λοιπόν για αυτό το μέτρο είναι, από ό,τι κατάλαβα διαφωνείτε, αλλά δεν θα μπορούσε να βοηθήσει έστω και με ένα μικρό συμπληρωματικό ποσό τους συνταξιούχους που ήδη εδώ και πολλά χρόνια είναι οι μοναδικοί που χτυπιούνται, δηλαδή τι χτυπιούνται, έχουν δολοφονηθεί όλοι στις συντάξεις τους.
2: Δηλαδή μας λέει,
1: ρωτάω εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς.
2: Ναι, λέω, η κυρία Κεραμέως μας λέει ότι όταν ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.200 ευρώ καθαρά, περισσεύει για κάποιον ο οποίος έχει να πληρώσει ενίκιο, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, φροντιστήρια κλπ. Ένα ποσό για να το αποταμιεύσει, όταν καλά-καλά δεν μπορούν οι επαγγελματίες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές του εισφορές. Τι κάνει η κυβέρνηση, και το έχει πει και ο κύριος Τουρνάρας αυτό, θεσπίζει τα λεγόμενα πολυεργοδοτικά ταμεία, δηλαδή πολλοί εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα μπορούν να αποταμιεύουν τα χρήματά τους και να τα δίνουν, να τα διαχειρίζονται ποιοι, funds, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα, αν απευθυνθώ σε εσάς και σας ρωτήσω αν εσείς ένα κομμάτι, μικρό θα πω εγώ, από το μηνιάτικό σας, αν θα το εμπιστευόσασταν σε μια ασφαλιστική εταιρεία, σε ένα φαντ ή σε μια τράπεζα να το διαχειρίζεται για τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια, φαντάζομαι, υποθέτω, ποια θα ήταν η απάντηση η οποία θα πάρετε όταν έχουμε παραδείγματα όπως η Ασπής Πρόνοια, διάφορες ασφαλιστικές οι οποίες κατέρευσαν. Και θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος ότι εδώ συρρυκνούται η δημόσια κοινωνική ασφάλιση και ανθεί ο δεύτερος πυλώνας, τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία προσυδειάζουν σε μια ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία. Δηλαδή, τα ταμεία αυτά θα παίρνουν εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, θα τα επενδύουν σε χρηματιστήρια, σε επενδύσεις, θα χρηματοδοτούν τις τράπεζες για τη δική τους ανάπτυξη, προκειμένου να έχουν κέρδη και να αναπτύσσονται. Ορισμένες από τις εταιρείες αυτές δεν έχουν έδρα στο εσωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι η ασφαλιστική αγορά είναι πλήρως αφελληνισμένη. Μιλάμε για πολυεθνικές που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Άρα θα πληρώνετε εσείς και εγώ και τα ωφέλη θα τα έχει το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, του Βερολίνου και του Παρισιού. Αυτό, περί αυτού πρόκειται λοιπόν για το νομοσχέδιο αυτό, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ λοιπόν η πρόταση ποια είναι? Να στηριχθεί η δημόσια κοινωνική ασφάλιση με πόρους, να υπάρξουν πράγματι καλές και σταθερές δουλειές, να αναπτυχθεί η πραγματική οικονομία σε πραγματικές βάσεις ανάπτυξης και όχι μέσω της κατανάλωσης όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να καταπολεμήσουμε το δημογραφικό για να αλλάξει ο λόγος εργαζομένων προς συνταξιούχους, για να έχουμε πράγματι περισσότερους εργαζόμενους που θα μπορούν να τροφοδοτούν και να υποστηρίζουν τους συνταξιούχους μας και ούτω καθεξής. Κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά και στη δημόσια ασφάλιση όπως και στην εργασία, ενδεχομένως και στην οικονομία, κινούμαστε σε μια λογική απορρίθμισης και συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια των λίγων. Άρα λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό που είπατε και για το δημογραφικό και για τις δουλειές που πρέπει να υπάρξουν, πρέπει, θέλω πρώτα να μου πείτε, γιατί η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, μέχρι εχθές δεν ήξερε ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι και επαγγελματίες. Αυτοί που τόσα χρόνια ζούσαν την Ελλάδα. Εσείς τι θα αλλάξετε για αυτούς, τι θα αλλάξετε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, που είναι οι πολύ ψηλές για να μπορέσουν να προσλάβουν κόσμο. Δηλαδή, αν εγώ είμαι σερβιτόρος στην τύχη, το λέω και παίρνω 10 ευρώ οι αριθμοί μισθό και κοστίζω 20 τα για να με ασφαλίζετε, δεν θα με πάρετε σερβιτόρο.
2: Εμείς έχουμε μιλήσει όσον αφορά τους μισθωτούς για φορολογική μείωση και ελάφρυνση της μισθωτικής.
1: Μιλάω για τους επαγγελματίες, αυτούς που πρέπει να προσλάβουν τους μισθωτούς.
2: Σωστά. Για τους επαγγελματίες, για παράδειγμα, ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και επίτηδες δεν το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, είναι η ρύθμιση οφειλών. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες που θέλουν να πληρώσουν, θέλουν να επενδύσουν, θέλουν να μπουν σε προγράμματα παίρνοντας μια ασφαλιστική ενημερότητα. Και η κυβέρνηση τους το στερεί. Έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων.
1: Έφερε και τον εξοδικαστικό, λέει η κυβέρνηση.
2: Στον εξοδικαστικό αποτέλεσμα έχουν ελάχιστοι, διότι τα κριτήρια τα οποία μπαίνουν αυτή τη στιγμή προκειμένου να υπάρξουν επαρκείς ρυθμίσεις είναι κριτήρια που αφήνουν εκτός εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η ρύθμιση των οφειλών που έφερε είναι για 72 δόσεις χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων με υψηλό επιτόκιο 5,6%, αλλά βεβαίως και με τα χρέη να αφορούν την περίοδο μέχρι το 23.
1: Καλά, αυτό, αυτή η ρύθμιση, γι' αυτό και δεν την έχει κάνει σχεδόν κανένας, είναι αν είχα εγώ να τα πληρώσω όλα αυτά, θα τα είχα πληρώσει και δεν θα περίμενα τη ρύθμιση. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Θα σας διορθώσω, διότι το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, νόμο 4611 του 2019, με ρύθμιση 120 δόσεων, πλήρης διαγραφή τελών καθυστέρησης και προσαυξήσεων, διαγραφή κεφαλαίου της ασφαλιστικής οφειλής και χωρίς επιτόκιο για όσους ρύθμιζαν τις οφειλές και τα χρέη τους. Άρα λοιπόν είναι πράγματα που έχουν γίνει, γίνονται και μπορούν να δώσουν ανάσα. Το 19 όταν έγινε η σχετική ρύθμιση, τα έσοδα από τις ρυθμίσεις αυτές τους πρώτους μήνες ήταν περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Διότι ξεμπλόκαραν οι μικρομεσαίοι, μπόρεσαν να μπουν σε ένα πρόγραμμα, μπόρεσαν να πάρουν την ενημερότητα, να επενδύσουν, να προσλάβουν, να μισθώσουν ένα ακίνητο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Μιλάμε για πράγματα που τα ζητάει η αγορά, τα ζητάει η ΓΕΣΕΒΕ, τα ζητάνε οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι ιατρικοί σύλλογοι και η κυβέρνηση αρνείται. Γιατί αρνείται? Διότι επιλέγει να πάει σε μια εκαθάριση εν λειτουργία. Το έγραψε άλλωστε στο σχέδιο Πισαρίδη. Είναι πάρα πολλές, είπε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει πάρα πολλές από αυτές να κλείσουν, διότι εμείς πρέπει να έχουμε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα είναι αποτέλεσμα πολιτικών.
1: Καθόλου τυχαίο δεν είναι και έχετε δίκιο. Η προηγούμενη κυβέρνηση όντως έκανε τις δόσεις αυτές, όντως ο κόσμος πήρε ανάσα, όντως οι επαγγελματίες πήραν ανάσα, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν αυτή που δέσμευσε και τους συνταξιούχους με τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Πάμε τώρα στον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ο οποίος, εντάξει, μη μου πείτε, ξέρετε από το 2000, το λέμε εδώ με τον Πάνο, το 2019 καταργήθηκε. Το ξέρουμε.
2: Όχι. Ο νόμος Κατρούγκαλου συνεχίζει και ισχύει.
1: Το κανονικά. Ξέρω, αστειεύομαι γι' αυτό, τον έτσι. Το καταλάβατε, φαντάζομαι.
2: Τον εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση αυτή, αλλά να πούμε κάτι. Πριν τον νόμο.
1: Και δεν δέσμευσε μόνο τους συνταξιούχους, γιατί όσοι τον έχουμε δει, δέσμευσε και εμένα που δουλεύω για τη σύνταξη που θα πάρω. Σήμερα που είμαι ακόμα ενεργασία. Είμαι δεσμευμένος.
2: Να σας διορθώσω λέγοντας ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν πείραξε καθόλου όρια ηλικίας. Αυτά είχαν ήδη πειραχτεί το 2012 και το 2015. Ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016. Τώρα, όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου, πράγματι υπήρξε προσαρμογή στις νέες συντάξεις. Αλλά επειδή η χώρα δεν ξεκίνησε να υπάρχει το 2015, πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία εκείνοι οι οποίοι έκαναν τη μεγαλύτερη περικοπή. Ποια ήταν αυτή? Ένα θα σας πω. Η κατάργηση των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης. Αυτή η κατάργηση έγινε αρχικά με κυβέρνηση Πασόκ το 2010 και μετά το 2012 με κυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Οι πολλές μειώσεις, αν αναγράψουν και δουν οι συνταξιούχοι ένα ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, θα δουν ότι η πλειοψηφία των μειώσεων έχει γίνει το διάστημα 10-2014. Έγιναν μειώσεις από το 2015 και μετά. Πράγματι το 6% στην επικουρική σύνταξη, οι νέες συντάξεις που μειώθηκαν, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, πράγματι ήταν οδυνηρές, πράγματι συνέπειες και είχαν συνέπειες για τους συνταξιούχους. Όμως μην ξεχνάμε ότι σε κανένα σχήμα, σε καμία χώρα του πλανήτη, δεν μπορεί οι μισθοί να έχουν πέσει κατά 30% όπως έπεσαν την περίοδο 10-14 και να έχουμε ένα σχήμα όπου ο μισθός θα είναι 1000 και η σύνταξη 1200. Άρα ο νόμος Κατρούγκαλου και η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν αποτέλεσμα των περικοπών στους μισθούς που έγιναν όλη την περίοδο που η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της, την περίοδο 2010-2014. Άρα πράγματι ο νόμος Κατρούγκαλου έχει μειώσεις, αυτές όμως είναι αποτέλεσμα μιας χρεοκοπημένης χώρας. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι κυβέρνησαν 50 χρόνια και χρεοκόπησαν τη χώρα το 2009 με Καραμαλή και με τα γνωστά Καστελόριζα από το 2010.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Τεμπονέρα, αν στην ΔΕΘ θα ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα σε όλα αυτά που θα πει ή θα ανακοινώσει το πρόγραμμα και συνολικό πρόγραμμα για τα εργασιακά.
2: Καθημερινά είμαστε σε συσκέψεις μαζί με τον πρόεδρο της Ελλάς, όλοι οι τομεάρχες. Παρουσιάζουμε και συνδιαμορφώνουμε, γι' αυτό ξακολουθούμε και μέσα τον Ιούλιο και κάνουμε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα με την κοινωνία το πρόγραμμά μας, ανά τομέα. Θα υπάρχει λοιπόν ένα πλήρες πρόγραμμα, κοστολογημένο, αξιόπιστο, το οποίο δεν υπόσχεται σε όλους τα πάντα, υπόσχεται σημαντικές όμως αλλαγές, λίγα πράγματα, ικανά να κάνουν πολύ καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Άρα λοιπόν λίγο υπομονή, ήδη έχουμε παρουσιάσει 5 άξονες. Πριν μια εβδομάδα παρουσιάσαμε την πολιτική μας για την παιδεία. Χθες έγινε η παρουσίαση για μια εμβληματική μεταρρύθμιση που λέγεται Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που ζητούν εκείνοι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα, η κατάργηση των αποκεντρωμένων, ο χωρισμός αρμοδιοτήτων, η χρηματοδότηση με πόρους, η αλλαγή του νόμου Λιβάνιου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μια σειρά από μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό δίθεν επιτελικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενισχύσουμε τελικά όχι την αυτοδιοίκηση αλλά την δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς. Ένα ενδιαφέρον περιστατικό, Γιώργο, είναι ότι μία γυναίκα γέννησε σε ταξί. Ωραίο περιστατικό αυτό. Γεννήθηκε καθοδόν, πήγαινε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
1: Ωραία, δεν το λες, αλλά εντάξει, άμα είναι καλά το παιδί.
0: Ενδιαφέρον εννοώ. Πρωτοφάνες. Ήταν στο πίσω κάθισμα σε ταξί, κατευθυνόταν προς το μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Και ξαφνικά λέει ο οδηγός, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ότι ξαφνικά γυρίζω και άρχισα να βλέπω το σιγά σιγά το παιδί να βγαίνει.
1: Καλό τοίχο και καλό ρίζικο να είναι και να αποφεύγει την κίνηση όταν μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε στα του κυρίου Τεμπονέρα. Είναι αυτή η γραμμή που κρατάει η Ελλάς. Αλλά όχι από όλους. Βεβαίως από τους πολλούς. Είναι το ότι όταν είναι κάτι καλό που νομίζουν ότι κάτι καλό έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, βγαίνουν και λένε ναι, κάναμε εκείνο. Είτε ήταν μαζί με τον κύριο Τσίπρα τότε, είτε δεν ήταν. Όταν σχολιάζουμε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, κάτι κακό που έγινε επί πρωθυπουργού Τσίπρα, λένε δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε Ελλάς, είμαστε κάτι άλλο. Αυτό έγινε τότε. Ξεκινάμε παρακάτω. Δεν το έκανε ο κύριος Τεμπονέρας τώρα. Δεν είπε ότι δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και ο νόμος Κατρούγκολ δεν μας νοιάζει. Εννοείται. Και ήταν και πολύ ξεκάθαρο και σαφέστατος. Αλλά αυτό είναι κάτι που κάνουν κατά κόρο στην Ελλάδα. Όταν βολεύονται με το τι έγινε το 15-19, το επικαλούνται. Όταν δεν βολεύονται, λένε τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είμαστε Ελλάς. Όπως η κυβέρνηση τι κάνει, μας μιλάει για το 15-19 και για το 30. Τώρα που έχουμε 26, του χρόνου που θα έχουμε 27, έχεις ακούσει τίποτα? Για το 15-19 από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει.
0: Για το 30.
1: Και για το 30 έχεις ακούσει. Για τώρα έχεις ακούσει τίποτα?
0: Τώρα όχι. Θα ακούσεις την ΔΕΘ.
1: Αυτό το ότι μπορείτε να πεθάνετε τώρα, μπορείτε να πεινάσετε τώρα, μπορείτε να μην ζήσετε αύριο, αλλά από τη ΔΕΘ και μετά όλα καλά.
0: Την καλημέρα μας στον Θάνο, λέει καλημέρα παιδιά, στον Κώστα, στον Πάμφωτο. Πάμφωτο λέει καλημέρα στην Ανατολή και την Μέση της δημοσιογραφίας, ηλικιακά λέει, στην Ανατολή και τη Μέση. Η πολιτική μας στην Ελλάδα πρέπει να είναι και λίγο βουδιστές, αφού εφαρμόζουν τον κανόνα «αν συναντήσεις τον δρόμο σου τον Βούδα, σκότωσέ τον». Δεν σταματάνε με τίποτα και από κανένα εσωτερικό εμπόδιο. Η αντιπολίτευση όμως είναι φωτογραφία της ρίσης του Βούδα επίσης. Πολύ μικρό μολύβι, πολύ μικρή γόμα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε Πάμφωτο για τα πάντα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω και σε αυτό που λέγεται για την... καλά, για το πολιτισμό μας. Είναι δυνατόν να θέλει να πάει να πει ένα τραγούδι ο Μανώλης ο Μητσιάς και να πάει ο γιος και να πει όχι, δεν θα το πει το τραγούδι πατέρα μου, το οποίο το έχει γράψει για σένα βέβαια, γι' αυτόν το έχει γράψει, με αυτόν το έχει γράψει, και να αναγκαστεί ο τραγουδιστής να απαγγείλει το τραγούδι γιατί ο κληρονόμος πνευματικής ιδιοκτησίας του δεν επιτρέπει στον τραγουδιστή που τον οποίο γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον πατέρα του να το πει. Αυτό με την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλαδή, πραγματικά έχουν κάνει μια ιδιοκτησία σαν τα νίκια. Σε και αυτές που νοικιάζουν σπίτια. Δικό μου του γουστάρω το κάνω. Ρε παιδιά, τα τραγούδια θέλουμε να λέμε ότι είναι όλων μας. Ότι μπορούμε να τα τραγουδάμε. Ότι μπορούμε να είμαστε στην κίνηση, το αυτοκίνητο, να βαριέμαι να ακούω Γεωργιάδη και Πουρνινάρα και να θέλω να τραγουδήσω ένα τραγουδάκι.
1: Μόνος μου.
0: Μόνος μου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να θέλω να το πω με κόσμο, με παρέα στο σπίτι μου. Θα έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα και θα πει πνευματική μου ιδιοκτησία του πατέρα μου, δεν θα το πει. Θα έπρεπε λίγο αυτό το πνευματική ιδιοκτησία, σύνολα. Δηλαδή, μην το πει ο άνθρωπος για τον Μανώλη Μητσιάς που γι' αυτό γράφτηκε το τραγούδι και να το απαγγείλει.
1: Ο Τάσος, καλημέρα. Τάσο λέει: καλημέρα, φίλοι μου. Πιστικός ο λόγος του Τεμπονέρα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εσείς το κρίνετε αυτό, εμείς σε βγάζουμε από όλα τα κόμματα, κρίνετε ποιος είναι πιστικός ή όχι.
0: Και τώρα να πω και εγώ στον Τάσο τώρα, όταν μιλάμε τώρα κεντρικός τραπέζι, μιλάμε για τον αναντικατάστατο.
1: Για τον κεντρικό τραπεζίτη.
0: Μιλάμε για τον αναντικατάστατο, μιλάμε για αυτόν που...
1: Δεν τον θέλουν όλοι όμως.
0: Αυτό είναι πρόβλημα των όλων.
1: Αυτό είναι πρόβλημα των άλλων.
0: Δεν τον θέλουν.
1: Δεν τον θέλουν όμως όλοι.
0: Των όλων που δεν τον θέλουν. Όχι των όλων που τον θέλουν.
1: Των όλων που δεν τον θέλουν, ναι.
0: Αυτός
1: όλοι οι υπόλοιποι δεν τον θέλουν.
0: Αυτοί που δεν τον θέλουν, πρόβλημά του. Μιλάμε για τον αντικατάστατο, δηλαδή χωρίς αυτόν τίποτα.
1: Μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα. Που λέγει ο τραγούδι, μια και πιάσαμε τα τραγούδια.
0: Έρχεται ένα πατέ, κανένα δυο και σου βάλει χέρι. Λοιπόν, και τι μιλάμε, το μόνο που βρήκε στην μεγάλη του συνέντευξη είναι η καταπληκτική συνεργασία που είχε με την Κεραμέως.
1: Ήταν καταπληκτική η συνεργασία.
0: Έτσι είπε ο αναντικατάστατος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα, για κάποιο λόγο, έχουμε αναντικατάστατους. Έχουμε κάποιους που κάνουν.
1: Δεν ισχύει το ουδής αναντικατάστατος.
0: Όχι για αυτούς.
1: Για ποιους?
0: Όχι, για τον Παναγόπουλο.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Ο Παναγόπουλος είναι μόνιμος στη ΕΣΕ.
0: Τι?
1: Ναι, δεν είναι
0: αναντικατάστατος.
1: Είναι αναντικατάστατος.
0: Αναντικατάστατος. Για τον αναντικατάστατο αρχιτραπεζίτη.
1: Ο Τάσος λέει ο πρωθυπουργός είναι ο τραπεζίτης.
0: Εντάξει. Ο Πουρνιάρας λέει ότι μπορεί και να γίνει.
1: Δεν το λέω, όχι.
0: Δεν το λες εσύ.
1: Δεν το έχω πει αυτό. Το έχει πει ακροατής όμως αυτό, ότι η επόμενη πρωθυπουργός ήταν.
0: Εστερνίζεσαι λίγο την άποψη αυτή, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν την εστερνίζω. Είδες όμως, άμα μαθαίνεις καινούριες λέξεις από μένα, τη χρησιμοποιείς και τώρα μόνος σου.
0: Ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτείς.
1: Όχι, δεν πιστεύω. Ο Στουρνάρας δεν πιστεύω εγώ.
0: Πρέπει να παραδεχτείς ότι είμαι καλός μαθητής, γιατί κάθομαι και γράφω κάθε λέξη και μετά.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: αυτό. Γιατί σήμερα είπες μόνο σου δύο λέξεις από αυτές που έχω μάθει. Η πρώτη ήταν το θέσφατο. Το είπες και δύο φορές. Δεν είναι θέσφατο. Τότε που μιλάγαμε για το νομοσχέδιο της Μενδώνη, το χθεσινό, και λες δεν είναι θέσφατο. Το είπες δύο φορές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε βλέπεις ότι μελετώ στο σπίτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε και σε αθλητικές ειδήσεις. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 69-39-943-943. Μετά θα επιστρέψουμε και θα πάμε λίγο στα παραέξω. Θα πάμε στην Κύπρο. Στην σημερινή συνάντηση.
0: Όχι μόνο στην Κύπρο. Θα πάμε.
1: Ναι,
0: θα
1: λέω
0: πάμε... Και δεν είναι παραέξω. Είναι πράγματα που μας αφορούν κάθετα.
1: Ναι, το παραέξω το εννοούσα πιο πολύ για Νετανιάχου Τραμπ. Θα πάμε στην Κύπρο και θα πάμε και εσύ.
0: Θα πάμε όξω από εδώ.
1: Στα τη Μέση Ανατολή θα επικοινωνήσουμε με τον διεθνολόγο.
0: Δηλαδή θα πάμε όξω από εδώ.
1: Όξω. Ναι, όχι, όξω. Το όξω από εδώ δεν είναι ωραία έκφραση.
0: Γιατί δεν είναι ωραία
1: έκφραση. Δεν είναι ωραία έκφραση το όξω από εδώ. Παραπέμπει αλλού.
0: Παραπέμπει αλλού.
1: Στα παραέξω.
0: Ενώ οι άγγελοι τη.
1: Τη Αναστάσεω.
0: Δεν παραπέμπει.
1: Όχι, είναι πιο ωραίο. Είναι πολύ γλυκό. Ο άγγελο τη Αναστάσεω είναι ωραίο.
0: Οι φύλακες που μπροστά πρέπει να ήταν.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Οι άγγελοι φύλακες.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
0: Γιατί εγώ είπα ο αρχιφύλακας πρέπει
1: θα
0: να
1: το, θα το. Όχι, αρχιφύλακας δεν μου αρέσει.
0: Γιατί
1: είναι,
0: δεν είναι,
1: είναι όχι, παραπέμπει αρχι... σε κάτι ένστολο.
0: Έχει
1: λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Καλά, θα το συζητήσουμε, παιδιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Goal! σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε χθες το προεδρικό μέγαρο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Η ελληνική αποστολή με επικεφαλή στον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχου έγινε δεκτή από τον ανώτο πολιτιακό άρχοντα, ενώ ο αρχηγός της ομάδας Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης του προσέφερε αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρισης με τις υπογραφές όλων των διεθνών που συνέβαλαν στην ιστορική επιτυχία. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος, καθώς και ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Αφρουδάκης. Πριν 200.000 ευρώ έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στους υδατοσφαιριστές. Ο 29χρονος ταλαντούχος μέσος Γκουστάβο Σα απεχώρησε από τη Φαμαλικάο, πέρασε από την Νότιγχαμ που προορίζεται στον Αλγκάρβε και η οποία τον αγόρασε με 20 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα αναμένεται να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι πυρεώτες βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Σαρ Λερουά για την απόκτηση του 23χρονου Αλγερινού μέσου Γιασίν Τετραουή. Έφτασε στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που σήμερα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Στη λίστα των πυρεωτών βρίσκεται ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιόν Σεντζιλουάζ Αντέμ Ζοργκάν, αλλά και ο αριστερός μπακ της Ρώμα Ανάσα Λαχ Εντίν. Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ είναι οριστικά πλέον ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην Ολλανδία επέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και σήμερα μένεται η ανακοίνωσή του. Μόνο με θαύμα θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League η κυτρινόμαυρη μετά την πρόκριση της Δυναμό Ζάγκρεμ επί της Τούν. Η ΕΠΟ ανέβαλε την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους βάρ στα ντέρμπι. Πάνω από 20.000 φίλοι του Παθηναϊκού αναμένονται στο β' παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Conference League την 5η εναντίον της ΠΑΞΗ. Ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ στην προπονήση έριξε το βάρος στα τελειώματα και στα φάουλ. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Η ΤΣΕΚΑ Σόφιας 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τριτοπρωταθλητικό γύρο του Conference League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της 5ης εναντίον της Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντος τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, την έγγραφη συγκατάθεση της Άουσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στην ομάδα της Μακεδονίας. Ο Αστέρας Άκτορ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ και άφησε θετικές εντυπώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Το γκολ για τους Σαρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος στο 41, ενώ ο Ελ Μεφτάχη ισοφάρισε για τους Ολλανδούς στο 51. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, ο Βόλος νίκησε 2-1 της Καμπούρ, αγωνιζόμενος με 10 παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ για τους Βολιώτες σημείωσαν η Τζόκα στο 15 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και ο Χαρλαμπόγλου στο 70. Για τους Ολλανδούς σκοράρει ο Σούρεν στο 30. Όφη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπρέντα, δείχνοντας πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο μέρος. Σκόρερ για τους κριτικούς η Σιτ Μαλίδης στο 81 και Ρωμάνο στο 87. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στη λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντεν Ουίτ της Αλκμαρ, όπως αναφέρει Ολλανδικό δημοσίευμα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοδυτικού Ιβι Λόπεθ. Στη Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπάντα. Η Μαρκό απέκτησε με ελευθέρας μεταγραφή τον νεαρό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος ανήκει στη χρυσή γενιά των παιδιών που κατέκτησαν τη Youth League. Ιστορική ημέρα για την ΑΕ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η Σανέλ Αρένα παραχωρήθηκε και επίσημα για τα επόμενα 49 χρόνια στην Ένωση. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη με θέμα την χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena τη νέα σεζόν. Η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου εμπορικής οντότητας αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίδραση από την UEFA, η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή. Ρομπέρτο Μαντσίνη και Κλάουντιο Ρανιέρι είναι τα νέα αφεντικά της Εθνικής Ιταλίας, ο πρώτος ως προπονητής της και ο δεύτερος ως τεχνικός διευθυντής. Τα χθεσινά δεύτερα παιχνίδια της προδεύτερης προγραμματικής φάσης του Champions League, τα αποτελέσματα Caps Sabah Baku 0-2, Lincoln Red Ips Mialbi 0-0, Dynamo Zagreb Tun 3-2, Τσέλια Γνατία 2-2, Hearts Sturm Graz 0-2 και Shamrock Rovers Ararat 2-1. Πολύ κοντά στην τουρκική Τρανσπορ βρίσκεται ο διεθνής Αιγύπτιος εξτρέμ Μοχάμεντ Σαλάχ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Στην Νότιγχαμ Φόρεστ θα παραμείνει ο Ιμπραχήμ Σανκάρε, ο οποίος επέκτηνε τη συνεργασία του μέχρι το 2029. Στους Golden State Warriors θα παραμείνει ο Draymond Green. Ο 36χρονος φόρουαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Interweb Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Από πού επιστρέψατε, κύριε Γεωργιάδη?
0: Εγώ εδώ ήμουν βιδωμένο στη θέση μου. Δεν την αφήνω εγώ τη θέση μου. Εσείς φεύγετε στα διαλύματα. Κόβετε βόλτες έξω. Πάτε, πού πάτε από εκεί στον κήπο?
1: Όπου θέλουμε πάμε.
0: Πάτε στον κήπο.
1: Διότι όταν χρειαστεί, τρώμε μια σφαίρα για το αφεντικό και δεν κινδυνεύει.
0: Και μετά ξαναμπαίνετε στο στούντιο και μου λέτε από πού επιστρέψατε. Ναι. Δεν ξέρω πού πηγαίνετε.
1: Επειδή εμείς τρώμε μια σφαίρα για να μην πάθει τίποτα το αφεντικό, δεν κινδυνεύει καρέκλα μας. Ενώ εσείς που αποφεύγετε τις σφαίρες, κινδυνεύει καρέκλα σας.
0: Πρόσεχε τώρα, λέω στο διάλειμμα στον Ιωάννου, το οποίο γύρναγε και τον λίγο. Τον βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέω στο διάλειμμα, είσαι τσιπρικός. Και μου λέει όχι. Γιατί? Για τον λίγο.
1: Είναι Μπαρτσελόνα.
0: Είναι Μπαρτσελόνα, έχει έρθει με πλούσια Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει, δηλώνει ότι είναι τσιπρικός και το αρνείται.
1: Και εγώ είχα βάλει χέρι στην όλη αθλητική ομάδα εδώ, η οποία κατέβηκε η Μπαρτσελόνα, κατέβηκε η μπάλα Μπαρτσελόνα, κατέβηκε μεταγραφές είχαν τότε.
0: Και δεν είχε μπει στο δελτίο.
1: Και δεν είχε μπει στο αθλητικό δελτίο.
0: Αυτά δεν μπαίνανε στο δελτίο.
1: Δεν είχε μπει στο αθλητικό δελτίο. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Λάθος των αθλητικών.
0: Στην Πάρο είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς.
1: Μίλησα με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, πέστα μας, για να μην τα λέω.
1: Με κάποιο τρόπο έχει οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος παραμένει. Παρ' όλα αυτά είναι σε καλό δρόμο.
0: Ναι.
1: Και παρότι οι αέριδες ακόμα είναι σε κακό δρόμο.
0: Ναι. Οι δυνάμεις και πηγές και εναέριες επιχειρούν στο νησί ακόμα. Είναι ισχυρές. 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος. 24 πυροσβεστικά οχήματα συνδράμουν προφανώς και εθελοντές αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση με τις υδροφόρες. Στο 69-39-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Μανώλης σου έχει στείλει κανένα μήνυμα σήμερα?
1: Ο Μανώλης χθες το βράδυ, το μεγάλο.
0: Από χθες το βράδυ, λέω. Σήμερα το πρωί έχει στείλει κανένα μήνυμα.
1: Κοιτάω συνέχεια.
0: Γι' αυτό κοιμάται ο Μανώλης. Μετά από αυτή τη σκέψη του Μανώλη που προσπαθούσε να φτιάξει.
1: Χθες το βράδυ
0: πρέπει να έχει υπερένταση σκέψης και δεν πρέπει να
1: μπορούσε να κοιμηθεί όμως, γιατί είχε και την ασφάλεια ότι αν 3 ώρα χτυπούσε το τηλέφωνο κάποιος θα το σήκωνε.
0: Θα το σήκωνε ο πρωθυπουργός.
1: Την
0: έχει την ασφάλεια αυτή.
1: Την
0: έχει την ασφάλεια, ναι.
1: Ασφάλεια βέβαια που δεν έχει ο Μπίμπι, γιατί αν έρθει προς Ελλάδα μεριά και έχει βγει ο Τσίπρας και η κυρία Κουφονικολάκου, θα συλληφθεί.
0: Όπως θα τον συλλάβουν. Όπως και στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί να πάει.
1: Αν βέβαια έχει περάσει πριν από τη Νέα Υόρκη, θα έχει πρώτα συλληφθεί εκεί.
0: Ναι, δεν θα φτάσει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Τέτοιες ανασφάλειες που έχει μόνο ο Μπίμπι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τον Τραμπ συναντιέται εύκολα. Πηγαίνει εκεί, κάνει τη συνάντησή του.
1: Δεν περνάει από την Νέα Υόρκη.
0: Δεν περνάει από Νέα Υόρκη.
1: Πάει κατευθείαν στην πρωτεύουσα.
0: Πάει κατευθείαν, ναι. Πάει στην Ουάσιγκτον κατευθείαν.
1: Πάει κατευθείαν πρωτεύουσα που δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, εκεί στην Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε και έχει και ο Μπίμπι και ο Τραμπ έχουν κάποια μικρό προβληματάκια, ο κύριο Τσέκα είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Κύριε Τσέκα, καλημέρα.
0: Ο διεθνολόγος, ναι, πολιτικός επιστήμονας, ο Θεόδωρος Τσίκας.
2: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε δύο ανθρώπους που κάθονται και συζητάνε με εξαιρετικές συζητήσεις, με ό,τι συζητήσεις κάνουν, αλλά έχουν ένα κοινό. Έχουν και δύο εκλογές, ο οποίος όμως ένας θέλει την ησυχία του και ο άλλος θέλει πόλεμο. Αν, όπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Και αν αυτές οι συζητήσεις μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.
2: Ναι, έχουν διαφορετικούς στόχους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο Τραμπ δεν θέλει πολλές φασαρίες μέχρι τις εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών που θα γίνουν τον Νοέμβριο, διότι ο πόλεμος...
1: Μήπως και κρατήσει τη Γερουσία, γιατί το άλλο το έχει χάσει ήδη. Δηλαδή.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι, διότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι αντιδημοφιλής. Δηλαδή έχει πολύ χαμηλή υποστήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία και είναι ίσως και η χαμηλότερη που έχει υπάρξει για Αμερικανό πρόεδρο σε εξέλιξη πόλεμο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο Νετανιάχου φυσικά έχει και αυτός εκλογές. Το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ. Απ' τη μια θέλει φυσικά να συνεχιστούν να συνεχιστεί η σύγκρουση με το Ιράν. Όχι όμως γενικά, θεωρεί ότι ο ίδιος προτείνει μερικούς πολύ συγκεκριμένους στόχους ιδιαίτερης σημασίας για το καθεστώς και λέγεται ότι μετέφερε στον Τραμπ ορισμένες πληροφορίες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις τα οποία έχουν βληθεί από τη σύγκρουση με τους Αμερικανούς και το.
1: Γιατί και αυτό στη το χώρα του είναι 50-50 με τον διεκδικητή του. Δεν είναι ότι έχει την πρώτη θέση, μην, είναι και μην έπεται κιόλας.
2: Ναι. Εδώ πέρα τώρα ο Νετανιάχου έχει το εξής θέμα. Απ' τη μια έχει αποκλίνονται στόχους με τον Τραμπ, δεν τον παίρνει όμως, για να το πω λαϊκά, να εμφανιστεί ότι είναι σε σύγκρουση με τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής στο εσωτερικό του Ισραήλ. Πιο δημοφιλής από τον Νετανιάχου. Ο δε Νετανιάχου αυτό που έχει να πουλήσει, να το πω έτσι, είναι η στενή του σχέση με τον Τραμπ, τον οποίον λέει και ορθώς κατά την γνώμη μου, λέει ότι είναι ο καλύτερος φίλος στο Ισραήλ. Άρα, εάν εμφανιστεί σε απόσταση από τον Τραμπ, δεν έχει πολλά άλλα πράγματα να πουλήσει στο εσωτερικό του. Και επομένως πρέπει να διατηρήσει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Να το πω έτσι.
1: Εδώ όμως, κύριε Τσίκα, δεν υπάρχει και μια πίεση στον Τραμπ από το δεξιό του, ακροδεξιό του κομμάτι, που δεν αρχίζουν και βλέπουν τόσο ζεστά πια το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Και από ό,τι μαθαίνουμε, πιέσει στο να σταματήσει αυτή η τόσο καλή σχέση. Ισχύει αυτό?
2: Κοιτάξτε, μιλάτε για το δεξιό του στο Ισραήλ ή στην Αμερική?
1: Στην Αμερική που δεν καλοβλέπουν πια αυτή τη σχέση έτσι τόσο ζεστά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να παρατηρήσουμε μετά από πολλές δεκαετίες.
1: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι. Ότι έχει τόσο χαμηλή, μάλλον ότι υπάρχει τόσο υψηλή κριτική πρώτα απ' όλα στις πρακτικές του Ισραήλ. Μιλάω κριτική στο εσωτερικό της Αμερικής. Στις πρακτικές του Ισραήλ και σε αυτό που πολλοί λένε απόλυτη ταύτιση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Και αυτό πράγματι πολύ σωστά, όπως λέτε, δεν υπάρχει μόνο στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς, αλλά και μέσα στους συμπολιτευόμενους.
1: Για αυτούς μιλάω. Οι αντιπολιτευόμενοι θα το είχαν έτσι κι αλλιώς. Αλλά μιλάω για τους δεξιά του Τραμπ, να μην πω από ακροδεξιά.
2: Εδώ πέρα υπάρχουν δύο ρεύματα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη στρατηγική σύμπτωση και σύμπλευση με το Ισραήλ, αλλά υπάρχει και το ρεύμα MAGA, αυτό που ξέραμε Make America Great Again.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Που είναι ο σκληρός πυρήνας των προσωπικών υποστηρικτών του Τραμπ. Αυτοί είναι απομονωτιστές. Αυτοί ψηφίσανε Τραμπ διότι τους έλεγε ο Τραμπ: εμείς τη δουλειά έχουμε να ασχολούμαστε με τις διεθνείς υποθέσεις, θα σταματήσουμε όλους τους πολέμους, δεν θα ξαναστείλουμε Αμερικανούς στρατιώτες στο εξωτερικό κλπ. Και προφανώς αυτοί πιέζουν τώρα ώστε να μην υπάρξουν νέες περιπέτειες σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στο εξωτερικό και ειδικά στη σύγκρουση με το Ιράν. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ένας βασικός εκφραστής αυτών των απόψεων είναι ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν εξυπαρχής πολύ επιφυλακτικός, για να μην πω τη λέξη αντίθετος, και στην έναξη της σύγκρουσης με το Ισραήλ, και αυτός ήταν και ο λόγος, κύριε Πουρναράκη και κύριε Γεωργιάδη, που τον έστειλε ο Τραμπ ως διαπραγματευτή με το Ιράν. Διότι ξέρανε οι Ιρανοί ότι ο Βάνς δεν ήταν υπέρ της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν και άρα του είχαν, ας το πω, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως διαπραγματευτή.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια περίπλοκη λίγο κατάσταση, την οποία φυσικά ο Τραμπ δεν μπορεί να αγνοήσει εντελώς.
0: Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα που είπατε πριν, που δεν είναι ίδια μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, αφού και οι δύο θέλουν να μην έχουν πυρηνικά το Ιράν?
2: Αυτό είναι ο βασικός στόχος.
0: Ναι, δηλαδή από τη στιγμή που συμφωνούν σε αυτό, αλλά τα υπόλοιπα είναι μπροστά σε αυτό λεπτομέρειες.
2: Δεν είναι όμως ακριβώς λεπτομέρειες. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Διότι ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα σας υπενθυμίσω ότι η διακυβέρνηση Ομπάμα είχε υπάρξει συμφωνία για τον περιορισμό και τον έλεγχο του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω διαπραγματεύσεων, όχι μέσω πολεμικής σύγκρουσης. Αυτή τη συμφωνία την είχε επικρίνει τότε ο Τραμπ, έτσι. Λοιπόν, και τώρα αναγκάζεται να βρεθεί σε μια κατάσταση που είναι και λιγότερο ευνοϊκή για τον ίδιο από ό,τι την είχε διαμορφώσει ο Ομπάμα για τις ΗΠΑ πριν από 10 περίπου χρόνια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για το Ισραήλ, το Ιράν είναι ένας υπαρξιακός κίνδυνος, διότι το καθεστώς του Ιράν έχει πολλές φορές διακηρύξει ότι θέλει την καταστροφή της σιωνιστικής οντότητας, όπως αποκαλεί το Ισραήλ. Δεν το αναγνωρίζει καν ως κράτος. Λοιπόν, για το Ισραήλ θα ήθελε ιδανικά να ανατραπεί το καθεστώς, Θα ήθελε επίσης να μειωθούν, τουλάχιστον αν όχι να εκμηδενιστούν, και οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλαδή οι βαλιστικοί του πύραυλοι κλπ, οι οποίοι έχουμε δει ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν

0: περισσότερες δυνατότητες, έχοντας και μια αμυντική βιομηχανία η οποία της καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της. Επομένως, νομίζω μάλλον προς την επίλυση των ελληνοτουρκικών πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει λύση, παρά να νομίζουμε ότι η Τουρκία δεν θα τα πάρει. Κάποια στιγμή θα τα πάρει.
1: Καλά. Να σας ρωτήσω, αυτή τώρα η σύνδεση των δύο πολέμων, αυτό το Ουκρανο-Ιρανικό, Ιρανο και απέναντι Αμερικανο-Ρώσικο, τι μπορεί να σημαίνει?
0: Αυτό είναι πραγματικά ένα τελευταίο στοιχείο, ενώ πρόσφατο, το οποίο μπορεί να περιπλέξει πάρα πολύ τα πράγματα.
1: Φαντάζομαι δεν το περιμέναμε αυτό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Πάντα λέω, επειδή γι' αυτό σας εγώ που κάνω λάθος, διορθώστε με.
0: Ναι. Δεν το περιμέναμε να γίνει τόσο εξωστρεφός και τόσο ανάγλυφα, αυτό θέλω να πω. Όμως μας φαίνει μπροστά σε μια πραγματικότητα. Ρωσία, Κίνα και Ιράν είναι ουσιαστικά ένας άξονας. Είναι, ανεβάζουν συνεχώς τη στρατιωτική τους συνεργασία, αλλά και τη συνεργασία τους σε θέματα οικονομίας, ενέργειας και τεχνολογίας. Ό,τι έχει μία το δίνει στην άλλη και η άλλη το δίνει στην πρώτη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Ρωσία έχει ενέργεια, έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τα πουλάει στην Κίνα. Η Κίνα έχει τεχνολογία. Τα δίνει στο Ιράν, τα δίνει και στη Ρωσία. Και λέγεται μάλιστα ότι πολλοί στόχοι που έχουν χτυπηθεί αμερικανικοί ή των αραβικών χωρών των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή έχουν γίνει με τεχνολογία της Κίνας. Επίσης δίνει στη Ρωσία κάποια τεχνολογικά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς σκοπούς. Άρα προσπαθεί έτσι να αποφύγει την κατηγορία ότι παραβιάζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία κλπ. Άρα είναι πολύ απλό να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να διευρυνθεί. Και σε αυτό έχει προσθεθεί και ένας καινούριος συνεταίρος, μικρότερος, αλλά σημαντικός. Η Βόρεια Κορέα, η οποία έχει δώσει στρατιώτες για να πολεμούν στην Ουκρανία και τώρα λέγεται ότι θα ξαναστείλουν άλλους 30.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν το μπλοκ θα αρχίσει να συνεργάζεται πιο εμφανώς και βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα πώς θα αντιμετωπιστεί από τη Δύση, από τους Αμερικανούς, από τους Ευρωπαίους, από χώρες που δεν θέλουν να είναι αναθεωρητικές και θέλουν κυρίως να κρατήσουν τη σημερινή διεθνή τάξη πραγμάτων.
2: Ωραία.
1: Πάμε τώρα στα πιο δικά μας.
2: Ναι.
1: Πρέπει να έχει ξεκινήσει η συνάντηση.
2: Έχει ξεκινήσει, ήταν για τις 10, να πάμε και στο Κυπριακό, κύριε Τσίκα. Συνάντηση του Γκουτέρες, του Αντώνιου Γκουτέρες, με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Εντάξτε, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος πλησιάζοντας το τέλος της θητείας του, του Αντώνιου Γκουτέρες, θέλει είτε να μπορέσει να επιταχύνει τη διαδικασία μέχρι το τέλος του χρόνου, ή αν δεν μπορέσει να την ολοκληρώσει μέχρι τότε, να αφήσει στο διάδοχό του, σε όποιον εκλεγεί νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ένα ζήτημα έτοιμο, το οποίο να μην ξεχαστεί. Διότι μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις που συζητάμε εμείς εδώ, ωραία, το Κυπριακό είναι πολύ χαμηλά, έτσι, δεν δημιουργεί κανένα διεθνές ενδιαφέρον. Και αυτό φυσικά τον μπλοκάρει, διότι χωρίς διεθνή κίνηση και κινητοποίηση και πίεση δεν μπορεί να επιληθεί το Κυπριακό. Φυσικά εδώ χρειάζεται και πολιτική βούληση και όλων των μερών της ελληνοκυπριακής ηγεσίας, της τουρκοκυπριακής, προφανώς της Τουρκίας. Τι έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα? Έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία θέλουν να λειτουργήσουν, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και οικονομικά και στον αμυντικό τομέα. Για να γίνει αυτό, το Κυπριακό βέβαια είναι μια σημαντική δυσκολία. Δεν είναι ένα μείζον εμπόδιο από μόνο του, αλλά πάντως δημιουργεί δυσκολία. Άρα και οι Ευρωπαίοι, για να διευκολύνουν τη συνεργασία τους με την Τουρκία, θα ήθελαν να ληφθεί το Κυπριακό. Και η Τουρκία, για να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ευρώπη, θα μπορούσε να κάνει κάποια βήματα συμβιβασμού για να ληφθεί. Εάν λοιπόν ληφθεί το Κυπριακό με ένα καθεστώς, ας πούμε, ομοσπονδιακό, κοινή εξουσία Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, σε ένα κοινό κράτος, θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις σε αυτή την περίοδο. Και διότι ακριβώς η Κύπρος ενωμένη, επανενωμένη με λιμένο το Κυπριακό, αυτό θέλω να πω, θα μπορούσε να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία Ανατολική Μεσόγειος είναι η βασική δίωδος πλέον ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.
2: Μάλιστα.
0: Άρα υπάρχουν πολλοί διεθνείς παράγοντες που συνηγορούν σε αυτό το πράγμα.
2: Ωραία.
0: Την επίλυση του Κυπριακού.
2: Να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσίκα, δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Να κλείσουμε λέγοντας ότι

0: ότι ο Τραμπ πρέπει να πάρει το βραβείο Νόμπελ γιατί έχει σταματήσει πολλές φορές αυτόν τον πόλεμο. Το Νόμπελ είναι
1: το πάρει. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Γεια σας, κύριε Τσίκα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: Γελάει πριν το πει, παιδιά. Γελάει πριν. Μπορείτε να τον βλέπετε κιόλας. Γελάει πριν το πει.
0: Γελάω γιατί με κοιτάς, γιατί περιμένεις να το πω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα το πεις, ναι. Περιμένω. Δεν...
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πρέπει να πω τώρα ότι στις 3 του μηνού του άλλου τελειώνουν οι ταυτότητες.
0: Τελειώνουν οι ταυτότητες, ναι.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και δεν έχω καταλάβει.
0: Και εσύ ακόμα δεν έχει κλείσει ραντεβού, έτσι.
1: Όχι, δεν έχω κλείσει ραντεβού. Αυτό θα βάλω το μέσο του Πρωθυπουργού να πάω κοντά στο σπίτι μου εκεί που πήγε.
0: Ναι.
1: Αφού το κλείσε αυτή η μέρα, το κλείσε.
0: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Ότι πρέπει να πάρει κάμερα μαζί σου.
1: Έχει κι άλλα, σιγά, πάρω ένα μαζί. Έχει κάμερα εσύ.
0: Ναι, έχω, αλήθεια.
1: Θα πάρουμε δύο του σταθμού. Έχει κάμερα στο σταθμό.
0: Έχει πολλές κάμερες. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Okay.
1: Θα το κλείσουμε αυτή την ώρα, αλλά να ρωτήσω κάτι. Με υποχρεώνει να το κάνω. Με υποχρεώνει. Σωστά.
0: Ναι, το κράτος.
1: Γιατί με υποχρεώνει να το πληρώσω?
0: Να το?
1: Να το πληρώσω.
0: Γιατί
1: μου παίρνει 10-50.
0: Μα έχει η απάντηση. Κάνει κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν λυθεί από την κυβέρνηση.
1: Βοήθησέ με, γιατί
0: δεν έχει πει βουλευτής, γυναίκα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει πει κύριε, ο Τζάμπας πέθανε.
1: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός.
0: Άρα τι θα πληρώσει για την ταυτότητα?
1: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2. Άρα ναι. Ο Τζάμπας υπάρχει.
0: Πού υπάρχει?
1: Ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2.
0: Ο Τζάμπας υπάρχει, αλλά δεν είσαι εσύ αυτός.
1: Ούτε ο ένα ούτε ο δύο.
0: Ούτε ο ένα ούτε ο δύο. Για την πλειοψηφία του κόσμου ο Τζάμπας πέθανε.
1: Γιατί εγώ, όπως είπαμε, θεωρώ αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός θέσφατο. Άρα ο Τζάμπας ένας υπάρχει, ο Τζάμπας δύο υπάρχει, υπάρχουν αυτοί, άρα γιατί δεν υπάρχει ο Τζάμπας γενικώς?
0: Η είδηση λοιπόν είναι ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά, σε λίγες μέρες λοιπόν,
1: δεν πας όξω από εδώ.
0: Δεν μπορείς να πας ταξίδι στο εξωτερικό με τις ταυτότητες τις οποίες έχουμε τώρα. Θα πρέπει να έχεις βγάλει αναγκαστικά, για άμα θες να ταξιδέψεις, την νέα ταυτότητα.
1: 10 και 50.
0: Το κόστος.
1: Ναι, 10 και 50.
0: Ναι. Και κάποια στιγμή προφανώς δεν θα μπορείς να κάνεις, δεν θα υπάρχει, δεν θα έχει χρήση και για το εσωτερικό, έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο του 27.
0: Εντάξει, ναι, μετά από ένα χρόνο.
1: Το Σεπτέμβριο του 27.
0: Ξεκινάμε με το έξω, δεν θα μπορείς να πας έξω και μετά ερχόμαστε και στο εσωτερικό.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Άρα έχεις ένα χρόνο, κύριε Γεωργιάδη, ναι. Αν δεν πας στο εξωτερικό αυτόν τον ένα χρόνο, να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα επειδή δεν έχεις κλείσει ραντεβού.
1: Γιατί εσύ έχεις κλείσει ραντεβού?
0: Ούτε εγώ. Είπα, εγώ το έχω αμελήσει.
1: Και τότε γιατί μιλάς σε αυτόν ο οποίος έτσι κι αλλιώς παλιός είναι, με αναχρονιστικό είναι.
0: Γιατί εγώ.
1: Εσύ που είσαι ψηφιακού επιτελικού.
0: Γιατί εγώ έχω πει, το έχω αμελήσει και όντως θέλω να βγάλω την καινούργια δότητα. Εσύ μου λες κιόλας, δεν με νοιάζει κιόλας. Είναι διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση, καταλάβεις.
1: Θα μου βάλει και καινούργια φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, σε αυτές τις φωτογραφίες δεν βγαίνεις ποτέ ωραίος. Όχι εσύ συγκεκριμένα, κανένας.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν έχω δει άνθρωπο να είναι σε ταυτότητα και να είναι ωραίος. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιο ειδικό φίλτρο που σε ασχημένει στις φωτογραφίες ταυτότητας?
1: Επίσης θα είμαι και λίγο μεγαλύτερος. Ενώ στην παλιά είμαι λίγο μικρότερος.
0: Γι' αυτό βγάλτε τώρα, που είσαι νέος ακόμα και θα κουβάλας και ένα χρόνο.
1: Θα κουβάλας και ένα χρόνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, παιδιά.
0: Λοιπόν, συνομιλήσαμε, ξεκινήσαμε τις. Στις συζητήσεις που είχαμε σήμερα, πήγαμε στα ενίκια. Στα ενίκια με τον κύριο Σκιάδα.
1: Τσάμπα τα ενίκια.
0: Τσάμπα τα ενίκια, ναι. Και με τους φοιτητές οι οποίοι τώρα με τα πανεπιστήμια θα προσπαθήσουν να βρουν τα νέα τους σπίτια. Συνομιλήσαμε.
1: Ναι, αλλά θα τρώνε φτηνά.
0: Τι θα είναι?
1: Θα τρώνε φτηνά στην εστία.
0: Θα τρώνε. Καλά, εντάξει.
1: Ένα πιάτο φαΐ θα το δώσει αυτός
0: ο Ιερώνυμος.
1: Να σου πω, από τα τσέπια του να
0: το δώσει. Έγινε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα το δώσει ένα πιάτο φαΐ.
1: Πήρε αύξηση και έρασε κιόλα.
0: Ναι.
1: Κερνάει και κανένα πιάτο φαΐ της.
0: Λοιπόν, είπαμε με τον κύριο Ντεμπονέρα, το μεάρχη εργασίας της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είπαμε μετά της πολιτικής και του κόμματος Ελλάς.
1: Καλά, είπαμε και για το δικό του τομέα.
0: Είπαμε και για το δικό του τομέα, τα εργασιακά.
1: Βεβαίως, μας είπε ότι έγινε μέχρι πριν το 2015 και ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλη το 2015 σε συνέχεια όσο συνέβη, όσο και πολύ λίγο πιο χαλαρά. Αλλά σε συνέχεια όσων είχαν συμβεί,
0: ναι.
1: Για να κάνουμε τι, να υποθηκεύσουμε να κόψουμε τα λεφτά από τους συνταξιούχους που τα κόψαν οι προηγούμενοι, να υποθηκεύσουμε τους συνταξιούχους που είναι τώρα και να υποθηκεύσουμε και εμάς που θα πάρουμε σύνταξη. Γιατί και εμείς υποθηκευμένοι είμαστε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο οποίος βέβαια νόμος Κατρούγκαλου.
0: Έχει καταργηθεί το 19.
1: Γιατί το 19 έχει καταργηθεί.
0: Ναι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού έχει καταργηθεί.
1: Και εγώ είπα Πρωθυπουργό Θέσφατο.
0: Η Θέσφατο, την έχει μάθει από μένα αυτή τη λέξη.
1: Ναι, αλλά.
0: Θέσφατο, όπως ναι, και το ενστερνίζομαι, έχει μάθει.
1: Αυτό το έμαθα σήμερα.
0: Το έμαθα σήμερα, το είπε σήμερα πρώτη φορά. Ναι.
1: Αλλά πόσο καιρό είχα να μάθω, πόσο καιρό έκανα να μάθω ΠΚΠ.
0: Και άδε. Σε αυτά μπερδευόσουν, είναι αλήθεια. Πήγαμε και με τον κύριο Τσίκα, τον διεθνολόγο, είπαμε για την τα της Μέσης Ανατολής, Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Νίκου Στοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Αυτός είναι σαν τον Όσμαν, τον Πασκεμπολίτη του Παναθηναϊκού.
0: Ποιος, ο Χιουρμάν? Ναι, όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι Πασκεμπολίτη.
0: Όχι. Δεν
1: μου κάνει το όνομα για
0: Πασκεμπολίτη. Δεν είναι Όσμαν. Εντάξει, ναι, μοιάζουν, γιατί να μοιάζουν.
1: Πασκεμπολίτη, δεν θα μπορούσε να ήταν.
0: Θα μπορούσε, ναι. Καλά, δεν ξέρει αν έχει παίξει μπάσκετ στην Αθήνα.
1: Μπορεί και ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί και ποδόσφαιρο. Όλο σίγουρα δεν θα έχει παίξει, γιατί είναι δικό μας εθνικό σπορ.
1: Πιστεύει κανένας ότι θα βγει κάποιο αποτέλεσμα?
0: Από τη σημερινή συνάντηση όχι, δεν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Α, γιατί ναι, από γίνει και μια αυριανή, δηλαδή θα αλλάξει κάτι?
0: Όχι, αλλά κοίτα, αποτέλεσμα δεν θα βγει, αλλά είναι μια συνάντηση, μπορεί να είναι μια συνάντηση καθοριστική για την επανοκκίνηση κάποιων ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Θεωρείται ως μια τέτοια συνάντηση. Τώρα θα το δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε. Θα πάμε προς την περιφέρεια τώρα, περιφέρεια Αττικής. Είχαμε κάποιους ελέγχους. Μάλιστα, χθες εδώ στη γειτονιά μας, το Ήλιον, είχαμε 6,2 τόνους ακατάλληλου κρέατος, ακατάλληλων κρέατων.
1: Φωτογραφίες είδες πρόσφατα τώρα?
0: Είδα και τις φωτογραφίες, ναι.
1: Γύρος ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το σουβλακάκι μας.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για τους ελέγχους τους οποίους διενεργεί η περιφέρεια, με την κυρία Δήμητρα Αγγελάκη. Είναι η ενταλμένη σύμβουλος αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής της περιφέρειας Αττικής. Κυρία Αγγελάκη, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για να ενημερωθεί και ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
2: Για το περιστατικό που συνέβη.
1: Ο συγκεκριμένος έλεγχος εδώ στην περιοχή μας, το λέμε γιατί το σπίτι σου, ξέρεις, άμα πέφτει και σε πλακώνει, είναι καλό. Έγινε μετά από καταγγελία ή από συντονισμένους ελέγχους που κάνετε έτσι κι αλλιώς?
2: Θα σας πω. Επειδή τυχαίνει η συγκεκριμένη επιχείρηση να μην είχε τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, άρα να ήταν μια επιχείρηση η οποία δεν είχε εγγραφεί στο Μητρό προκειμένου να μπει στους ελέγχους και της περιφέρειας και του ΕΦΕΤ, ουσιαστικά την βρήκαμε μέσα από μια άλλη καταγγελία που αφορούσε ένα διαφορετικό περιστατικό. Αφορούσε περιστατικό όχλησης, άρα λοιπόν στη γειτονιά κατάλαβαν οι κάτοικοι ότι κάτι περίεργο συνέβαινε, κάτι λειτουργούσε ώρες οι οποίες δεν ήταν φυσιολογικές για το κοινό ωράριο εργασίας. Απευθύνθηκαν για το θόρυβο και από εκεί και πέρα έγινε μια εσωτερική διαδικασία του υγειονομικού, του ανάπτυξης και της κτηνιατρικής. Και η κτηνιατρική έκανε έναν επιτόπιο έλεγχο, μια αυτοψία, όπου εκεί πέρα ξετυλίχθηκε και το κουβάρι και είδαμε, όπως είπατε και εσείς, ότι λειτουργούσε μία επιχείρηση που είχε διακόψει τη λειτουργία της στα χαρτιά, είχε αλλάξει το όνομα και είχε κρατήσει, αν θέλετε, το κέλυφος, το κτίριο δηλαδή, και λειτουργούσε μέσα χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις του ΕΦΕΤ.
1: Κυρία Γελάκη, να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε οι έλεγχοι να γίνονται αυτοί κανονικά και χωρίς καταγγελίες? Γιατί ειδικά όταν ακούγονται και ψαλμονέλα στην Καστοριά που ήταν, ψαλμονέλα στη Λαμία, ψαλμονέλα στο Περιστέρι.
0: Και στο Περιστέρι.
1: Δηλαδή, δεν θα έπρεπε οι έλεγχοι αυτοί εδώ στο δικό μας κομμάτι να γίνονται χωρίς να υπάρχουν καταγγελίες?
2: Ναι, κοιτάξτε.
1: Σε μια τακτική, δηλαδή τακτικά, σε κάποιο ρυθμό. Δεν ξέρω ποιο πρέπει να είναι αυτό ο ρυθμό.
2: Οι έλεγχοι είναι πολλών ειδών. Υπάρχουν οι τακτικοί έλεγχοι, υπάρχουν οι έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας, υπάρχουν και οι αστικτινιατρικοί, σκούπα που λέμε. Βγαίνουμε στη γειτονιά και πάμε σε όλα τα μαγαζιά. Αυτοί γίνονται μάλιστα τα τελευταία χρόνια, για να σας πω και ένα νούμερο, οι έλεγχοι έχουν διπλασιαστεί. Αυτό είναι ένα ποσό ρεκόρ, κατά σχέση από τους 4 τόνους έχουν φτάσει στους 11. Δηλαδή μιλάμε για 2,5 σχεδόν 3 φορές
1: και πάνω. Μιλάμε και για που προμηθεύαν και μαγαζιά και κρεοπολία. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μαγαζιά, ναι, που μας βάζουν σε σκέψεις, αλλά και το μεγάλες... κρεοπολείο που πάμε να πάρουμε.
2: Αυτές οι μεγάλες ποσότητες, γιατί σας λέω, δεν ήταν ένα θημικιακό μαγαζάκι, έτσι, ήταν μια εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας κρεάτων. Άρα λοιπόν εκεί φυσικά μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, ήταν δύσκολο να εντοπιστεί αυτή η εταιρεία, καθώς λειτουργούσε χωρίς να είναι εγγεγραμμένη τα χαρτιά. Δηλαδή, φανταστείτε να πηγαίνουμε να ψάχνουμε χωρίς να γνωρίζουμε καν αν λειτουργεί. Τα χαρτιά είχε διακοπεί η λειτουργία της. Το βασικό που καλό είναι να υποθεί είναι ότι εχμηλατήθηκαν αυτά τα προϊόντα. Οι υπηρεσίες έφτασαν σε 20 πιο μικρές επιχειρήσεις. Σιτοπολία, επιχειρήσεις εστίασης.
1: Οι οποίοι είχαν άγνοια οι άνθρωποι και διατρέχουν και αυτοί τον κίνδυνο να κατακελθούν, να πάνε φυλακή, ας πούμε, για κάτι που δεν ξέρουν.
0: Κάτι και στην
1: που δεν ξέρουν. Γιατί αγοράσαν και πληρώσανε κρέας από μια εταιρεία που δεν υπάρχει. Αυτή η εταιρεία πώς έκοβε τιμολόγια για να πουλήσει τα.
2: Η ευθύνη καλώς κακώς διαχέεται. Η βασική ευθύνη εννοείται ότι την έχει ο προμηθευτής. Όμως θα πρέπει και τα μαγαζιά, σε περίπτωση που βλέπουν κρέατα τα οποία δεν έχουν κάποια νόμιμη σήμανση αναγνώρισης. Ή ελέγχουν τον κωδικό και ο κωδικός δεν αντιστοιχεί στους επίσημους καταλόγους.
1: Τιμολόγια πώς παίρνανε με μια εταιρεία που δεν υπάρχει.
2: Δεν υπήρχε ο κωδικός στον ΕΦΕΤ. Ένα αφημί μπορούσε να το βγάλει. Συνήθως έτσι γίνεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Μια εταιρεία η οποία έχει σφραγιστεί για υγειονομικούς λόγους, αλλάζει όνομα, αλλάζει αφημί και συνεχίζει τη λειτουργία της. Από θέμα φορολογικών, η ΑΔΕ είναι εκείνη η οποία θα το ψάξει, όμως τιμολόγια βρέθηκαν. Δεν φάνηκαν πλαστά κατά τον πρώτο μακροσκοπικό έλεγχο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η οικονομική νομοθεσία. Έτσι, μιλάμε και για τη νομοθεσία της ασφάλειας τροφίμων, που είναι και η πιο σημαντική. Όταν ένα κρέας δεν γνωρίζεις, αν έχει λήξει, πότε το παρέλαβες, από πού προήλθε, είναι ελληνικό, ήταν ενωπό και το κατέψυξες. Η χνηλασιμότητα είναι το νούμερο ένα για την ασφάλεια των πολιτών. Για το οικονομικό συμφωνώ. Θα αναλάβουν και άλλες υπηρεσίες. Αλλά το βασικό είναι να μην φτάσουν αυτά τα φαγητά στο πιάτο μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ελπίζω να συνεχιστούν, ναι, οι έλεγχοι, ελπίζω να μην βρείτε τίποτα άλλο και να ενταθούν, ναι, λίγο τώρα που είναι λίγο πιο. Ακούμε διάφορα και αρχίζουμε και ανησυχούμε και από τις εισαγωγές που γίνονται και από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για αυτές τις εισαγωγές. Ανησυχούμε λίγο περισσότερο και το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι αυτό.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Να είστε βέβαιος ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται, ειδικά τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και στα νησιά μας θέλουμε να πηγαίνουμε στοχευμένα και θέλουμε να, ιδανικά να μην βρίσκουμε τίποτα, αλλά αν βρίσκουμε να το σταματάμε στην πηγή και να εχμηλατούμε και προς τα πίσω και προς τα μπροστά.
0: Εντάξει, κυρία Αγγελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και με αποτελέσματα σας εύχομαι.
0: Καλή μέρα.
2: Είστε πάντα καλά.
1: Θετικά όμως, έτσι.

0: Και κλείνοντας, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Ο ΕΔΗ έχει επισημάνει κρούσματα που υπάρχουν στην Αττική, διάφορα περιστατικά, αλλά έχουμε και σε δήμους της Θεσσαλίας. Τώρα, ο ψεκασμός έπρεπε να γίνεται τώρα, έπρεπε να έχει γίνει πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, έπρεπε να έχουν φροντίσει, να έχουμε φροντίσει κάτι πριν το πάθουμε. Πραγματικά, πάντως, στην Αττική κρούσματα από ό,τι βλέπουμε έχουμε. Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Χαλάνδρη, Μαρούσι, Ηράκλειο, Ψυχικό, Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Κοροπή, δηλαδή πολύ πράγμα. Μήπως έπρεπε να έχουμε κάνει κανένα ψεκασμό?
1: Τι ψεκασμό να κάνουμε?
0: Για τα κουνούπια. Μήπως έπρεπε να έχουμε κάνει ψεκασμό? Αυτό που κάνανε στην Γλυφάδα μετά το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Να έχουν κάνει κάτι πριν το περιστατικό. Η Δήμη. Η Περιφέρεια.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Η Περιφέρεια. Θα έπρεπε να κατευθεί και να δει. Εδώ βλέπουμε ότι όλοι. Εγώ διαβάζω, είναι όλοι Αττικοί.
1: Ναι.
0: Όλοι Αττικοί. Δηλαδή, άμα αρχίζω και διαβάζω και τους υπόλοιπους δήμους που είναι μπροστά μου, και τους διαβάζω τώρα γιατί δεν τους ξέρω απ' έξω, είναι όλοι Αττικοί. Η Περιφέρεια δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Κάτι. Έτσι, να πει, παιδιά, να ψεκάσουμε. Εκεί, ο Κουρέτας, στη Θεσσαλία, που έχουν και τα νερά, που έχουν και αυτό, που έχουν κουνούπια. Δεν έπρεπε να πει, να ψεκάσουμε λίγο πριν πάθουμε. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να πάθουμε και μετά αρχίζουμε να δούμε τι θα κάνουμε αφού πάθουμε. Δεν είναι τώρα να τρέχουμε που τρέχουμε. Έχουμε τα κρέατα, έχουμε τον ιό του Νείλου. Έχουμε δηλαδή. Ένα παιδιά, κάντε κάτι πριν το πάθουμε μία φορά.
1: Μου στέλνει ο Νίκος.
0: Όχι ο Μανώλης.
1: Όχι.
0: Ο Μανώλης δεν μου έχει στείλει τίποτα σήμερα και εγώ δεν.
1: Μου στείλε. Γι' αυτό διάβαζα τώρα. Μου στείλε ένα κείμενο, ένα άρθρο. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος λέει. Το οποίο άρθρο λέει ότι από την Κουμουνδούρου ξυλώθηκε, από την είσοδο λέει, ξυλώθηκε η αφίσα του Αλέξη Τσίπρα με εντολή Πολάκη. Η αποκαθήλωση λέει στην Κουμουνδούρου.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς ισχύει, το διαβάζω τώρα σε ένα άρθρο.
0: Υπήρχε εκεί φωτογραφία στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα.
1: Γιατί να μην υπάρχει. Πρόεδρος δεν ήταν.
0: Και.
1: Τι και, δηλαδή.
0: Αυτό του χάλασε το μαγαζί.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν όλου του προέδρου σε φωτογραφίε.
0: Συγγνώμη, αυτό σου το κλείσε το μαγαζί. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν κλείσα το μαγαζί.
1: Αυτό, αυτό μέχρι τώρα υπήρχε και το ξύλωσαν, λέει. Με εντολή Πολάκη ξυλώθηκε, λέει. Αποκαθήλωση.
0: Καταρχά δεν είναι μόνο το ότι έφυγε, είναι μόνο το ότι το άκλεισε, αλλά είναι και το ότι του έκλεισε. Στοχευμένα. Από τότε που πριν φύγει.
1: Άρα στοχευμένα κλείνει και το Πασόκ το κόμμα Δημοκράτες. Γιατί φεύγουν όλοι και πάνε στο Πασόκ. Άρα πρέπει να. Και ο Ανδρουλάκης.
0: Αυτό, γι' αυτό μιλάω εγώ.
1: Ο Ανδρουλάκης κλείνει τους Δημοκράτες.
0: Γι' αυτό μιλάω εγώ.
1: Γι' αυτό, ναι. Το ίδιο πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το πούμε να δούμε για αν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Μάλιστα. Όταν έφυγε από αρχηγός, ποιος είπε και όλοι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η αρχή του κακού για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Κασελάκης και οι διαφωνίες.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγε από αρχηγός, ποιον πρότεινε, για ποιον είπε καλά λόγια πριν την ψηφοφορία? Δεν είπε ο κύριο Τσίπρα τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Κασελάκη? Δεν στήριξε κύριο Κασελάκη? Στη συνέχεια, και το λέει και ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης αυτό, δεν ήταν εναντίον του κύριου Κασελάκη όταν αρχίσαν να φεύγουν σοριδών και να κάνουν άλλα κόμματα? Στη συνέχεια, δεν έκανε ότι έκανε και είπε ότι ξέρετε κάτι, εγώ φεύγω, δεν θέλω να έχω σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνω και κάνω το καινούργιο μαγαζί? Στη συνέχεια δεν είπε ότι θέλω να έρθετε εδώ όσοι θέλετε και χωρίς αυτό? Στη συνέχεια δεν έκανε τον εξώθηκε την πλατεία? Δεν είναι ένα πράγμα. Παίρνω μεταγραφές. Μεταγραφές παίρνουν από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συγγνώμη, ο κύριο Τσίπρα είπε κανένα ότι ήθελε να κλείξει το ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, όταν πήρε όλο το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Τι διαφορά έχει αυτό που έκανε ο Τσίπρας από αυτό που κάνει ο Σαμαράς? Ποια είναι η διαφορά?
0: Από αυτό που κάνει ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς φεύγει, κάνει κόμμα, λέει διαφωνώ με την ηγεσία, φεύγω, κάνω κόμμα και όσα στελέχη μπορεί να πάρει θα τα πάρει.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Ποια είναι η διαφορά? Θα σου πω ποια είναι, πού έγκυται η διαφορά.
0: Πες μου εσύ, δεν χρειάζεται. Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα σου πω ένα. Σαμαρά το έχει ξανακάνει.
1: Και το έχει ξανακάνει. Ναι.
0: Έχει το know-how.
1: Θα σου πω τώρα ποια είναι η κύρια αντίδραση των ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για τον Τσίπρα. Δεν έχει κάνει κάτι πρωτοφανές. Το έχει ξανακάνει και ο Σαμαράς. Έχει γίνει και στο παρελθόν να φύγει κάποιος αρχηγός και να κάνει κόμμα δικό του.
0: Παπανδρέου, Μπακογιάννη.
1: Ναι, ο Ανδρέου πήγε και έκανε το Κηδισό. Και προσπάθησε να πάρει κάποιου Πασόκου. Του πήρε και Πασόκου. Η διαφορά.
0: Μπακογιάννη,
1: τώρα Μπακογιάννη. Έκανε νέο κόμμα.
0: Ο Αβραμόπουλος.
1: Η διαφορά του Τσίπρα με του υπόλοιπου είναι ότι ο Τσίπρας είχε την δυνατότητα, ικανότητα, δεν ξέρω πώς λέγεται, όντως να πάρει πολλά από το κόμμα από το οποίο έφυγε. Αυτό του χρεώνουν. Δηλαδή, αν μπορούσε και ο Σαμαράς να πάρει όλη τη Νέα Δημοκρατία, θα την έπαιρνε. Αν μπορούσε ο ΓΑΠ τότε να πάρει όλο το ΠΑΣΟΚ, θα το έπαιρνε. Απλά δεν είχαν την ικανότητα να το κάνουν. Ο Τσίπρας είχε την ικανότητα. Δηλαδή, του χρεώνουν αυτό. Το ότι κατάφερες και μας το χάλες στο μαγαζί.
0: Νομίζω ότι αυτό που είχε καλύτερο ο κ. Τσίπρας και πρέπει να το αποδεχτώ και εγώ, είναι το ότι είχε καλύτερη μεθόδευση στο να κλείσει το προηγούμενο
1: αυτό,
0: μαγαζί.
1: Ναι. Και ήταν δεν διαφωνώ. Δηλαδή, το χρεώνουν την.
0: Και όχι... ήταν και πιο εύκολο, διότι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Ήταν πολλά μαζεμένα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ και Νέα
1: Δημοκρατία. Δεν συγκρίνεται. Αλλά
0: ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν,
1: η πράξη...
0: ήταν εύκολο να το κλείσει γιατί ήταν πολλά μαγαζιά.
1: Η πράξη σαν πράξη έχει ξαναγίνει και από άλλους. Απλά ο Τσίπρας είναι αυτός που κατάφερε να το κάνει. Με μεγαλύτερη επιτυχία από τους προηγούμενους.
0: Ναι, γιατί δεν είχε απέναντί του ένα μαγαζί. Είχε πολλά μαγαζιά μαζεμένα, τα οποία ξανά έγιναν χωριστά. Αυτό. Ενώ τώρα να φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία και να ρίξεις τη Νέα Δημοκρατία ή να φύγεις από τον ΠΑΣΟΚ και να ρίξεις τον ΠΑΣΟΚ, δεν γίνεται γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία, έγινε το ΠΑΣΟΚ. Είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Να κάνουμε τώρα.
1: Συνεχίζεται η φωτιά στην Πάρο. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι ισχυρές δυνάμεις και από αέρα και στην Στεριά. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα και εικόνες από την Γαλλία. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή. Υπάρχουν κάποιες εικόνες από ντρόουν με στρέμματα, με εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί. Χθες διάβαζα
0: έχουμε
1: ότι...
0: φωτιά τώρα στον Τύρναβο.
1: Ναι, στον Τύρναβο.
0: Τύρναβο τώρα με 4-9 αέρια μέσα. Θα προσπαθήσουμε αν προλαβαίνουμε, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, ή θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και θα το πούμε αργότερα με τον Δήμαρχο να δούμε τι τρέχει εκεί.
1: Και για τη Γαλλία έβλεπα χθες ότι η έκταση η οποία έχει καεί είναι 4 φορές το Παρίσι.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί για μένα πραγματικά με έχει ενοχλήσει και μένω σε αυτό που έκανε ο ιός. Α, στη Μενδώνη. Η Μενδώνη τα πούλησε, πάει τελείως.
1: Ναι, νόμιζα ότι σε αυτό σε.
0: Η Μενδώνη το μόνο.
1: Δεν τα πούλησε.
0: Τι έκανε. Έκανε δύο πράγματα η Μενδώνη. Πρώτον τα πούλησε.
1: Η ίδια δεν λέει αυτό το πράγμα.
0: Άσε τη λέει η ίδια. Πρώτον τα πούλησε.
1: Είσαι αντικυβερνητικός, λέει.
0: Πρώτον τα πούλησε και δεύτερον απέδειξε ότι δεν έχει πουλήσει ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Είναι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Δύο σένα.
1: Δύο μαζί,
0: ναι. Είναι δύο σένα. Άρα, αφού λέγανε ότι το είχε πουλήσει ο Τσίπρας, δεν θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα, αφού το μπορέσαμε και το πουλήσαμε τώρα, δεν το είχε πουλήσει ο Τσίπρας. Δεν είναι απλό.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα μείνω στις δηλώσεις του Μανώλη Μητσιά. Είναι η πρώτη φορά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη. Που δεν το τραγουδάω. Αλλά το απαγγέλω. Γιατί ένας γιος, πες, πού είναι, ποιος είναι, ένας γιος λέει τα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα μου, το τραγούδι που γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά, δεν θέλω να το τραγουδάει. Δεν θέλω να τραγουδάει το πατέρα μου το τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς που ο πατέρας μου το έγραψε για αυτόν. Κάνε παιδιά να δεις καλό.
1: Και έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι έχουμε και το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού σήμερα. Ωραίο, θα το δεις, κύριε Γεωργιάδη.
0: Μαζί με πολλούς κερατάδες μας.
1: Μαζί με πολλούς κερατάδες. Είναι σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου πλούσιας αστρονομικά φαινόμενα. Κορυφώνεται κορυφώνεται με την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου.
0: Άκουσα πλούσιας και λέω όπα, θα πάρουμε λεφτά.
1: Ναι, όχι.
0: Πλούσιας.
1: Λεφτά θα πάρεις, ναι. Άμα είσαι μικρομεσαίος θα τα πάρεις στη ΔΕΘ.
0: Πότε?
1: Θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους.
0: Μέχρι τη ΔΕΘ θα έχω κλείσει.
1: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης και οικονομικής ανακούφισης στοχευμένα για τους μικρομεσαίους. Και εκεί,
0: τους οποίους
1: σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα χειροκρότησε και ευχαριστήθηκε ο Πρωθυπουργός. Γίνεται σαν τον κύριο Κερνάκη. Πλέον σηκωθείτε, κύριε Κερνάκη, να σας χειροκροτήσουν.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, λέω πάρα πολύ απλά. Μετά από 8 χρόνια ανακάλυψε ότι υπάρχουν. Δεν όφιλε να γνωρίζει ότι υπάρχουν. Τώρα που θέλει καμιά ψηφουλάκι, τους έμαθε.
1: Θέλει ψηφουλάκι ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν θέλει, πώς δεν θέλει.
1: Εντάξει, τώρα μην τα λες έτσι.
0: Θέλει, θέλει. Λοιπόν, εμείς θέλουμε όμως τον Ευάγγελο Μίχο να έρθει.
1: Ναι, θα αποχωρήσουμε. Μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Μπίμπι. Μπίμπι θέλοντος.
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ κάνει τις επιθέσεις.
0: Ο Ντόναλτ Τραμπ κάνει τις επιθέσεις επειδή τον έβαλε ο Μπίμπι.
1: Τέλα μου που τον έβαλε ο Μπίμπι τώρα.
0: Ο Μπίμπι τον έβαλε.
1: Καλά τώρα.
0: Και όταν ο Ντόναλτ Τραμπ ήθελε να σταματήσει.
1: Ο Μπίμπι πάει στην Ουάσιγκτον και λέει: τι ωραία που τα είπαμε τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν τα είχαμε ξαναπεί ποτέ τόσο ωραία.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι, Μπίμπι. Απλά ο Μπίμπι δεν θα μπορέσει να περάσει από την Ελλάδα και δεν θα μπορέσει να πάει και μέχρι τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, γιατί κυρία Κουφονικολάκο εδώ δεν ξέρει, είναι λίγο αυστηρή.
0: Ο δήμαρχος εκεί να δεις.
1: Τι καλά, εκεί ο δήμαρχος τον έχει συλλάβει και δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Μπίμπι.
0: Μήπως τα έχουν συνεννοηθεί μεταξύ
1: του. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάποια υπόγεια συμφωνία.
0: Μήπως υπάρχει που δεν την ξέρει. Και δεν ρωτήσαμε τον κύριο Τσίκα, μήπως υπάρχει διεθνές
1: δίκτυο. Διεθνές δίκτυο.
0: Επιστήμονας άνθρωπος θα το ξέρει, φαντάζομαι, θα μας μπορούσε να μας βοηθήσει. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Γιώργος Γιώργος θα λες, γιατί.
1: Ο κύριος Γιώργος Γιώργος.
0: Να το καταλαβαίνουμε, γιατί θα υποθούν πολλά ότι κάνεις με άλλον.
1: Δεν είμαι ο κύριος Κασελάκης να κάνω με τον Υπουργό Υγείας συνέντευξη.
0: Όχι, μπορεί να κάνεις με τον Υπουργό Υγείας συνέντευξη, γιατί έχουμε κάνει. Δεν είναι αυτό.
1: Ναι, αλήθεια, έχουμε κάνει, αλλά δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης όμως. Λοιπόν, αποχωρούμε, μένετε εδώ συντονισμένοι.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο παιδιά,
1: αύριο.
0: 8 η ώρα πάλι, να είστε καλά, να προσέχετε, υπομονή και να κοιτάτε και το φεγγάρι με αγάπη και όλα.
1: Γεια χαρά.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Πάρου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά από το πρώτο φως της ημέρας. Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα. Συναγερμός για φωτιά και στον Τύρναβο Θεσσαλίας, η οποία ξέσπασε νωρίτερα. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Σε κατοίκον περιορισμό, προσωρινά ο 41χρονος για τον θάνατο της 42χρονης στην Άνω Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σε λίγο στις 11.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Συνάντηση με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρμάν έχει στην Λευκοσία αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστηριωτικών οργανώσεων στο Ιράκ απέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, ο στρατός των ΗΠΑ έκανε λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων στην Μέση Ανατολή. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στην χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμοι ως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 30, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 είμαστε και σήμερα. Για πόσο ακόμη. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες. Μπροστά από τα μικρόφωνα. Ο υποφαινόμενος, το λέω σωστά ή όχι? Αλλά δεν φαίνεται. Αν με βλέπουν στον Ελλάδα TV εκεί. Γεια σας, από όπου και αν είναι η κάμερα. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης. 2 και σήμερα, για να πούμε goodbye, good summer, good διακοπές. Έτσι, κάποιοι βεβαίως είσαστε και μας ακούτε από τις διακοπές και καλά κάνετε. Και να μην μας ακούτε αν είστε στις διακοπές, μα πηγαίνετε αν είστε στη θάλασσα, μπανάκι, καφεδάκι, λουκουμάκι, ομελετίτσα, πρωινό τρως όταν είστε στις διακοπές. Πάντα, τι τρως, τι αρέσει?
1: Είναι του Αλμυρού.
0: Είσαι του Αλμυρού.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Ωραία. Λοιπόν, φάτε και κανένα υποβρύχιο. Κάπου θα βρείτε. Μ' άρεσε το υποβρύχιο, ρε φίλε. Το γλυκό το υποβρύχιο, ναι. Με το κουτάλι, αυτό. Βανίλια, ναι. Ναι, ρε φίλε, βανίλια. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης. Τετάρτη 29 του Ιούλη. 2 και σήμερα για να φύγει και ο Ιούλιος. 2 και σήμερα για να φύγουν και οι μοιχείες από... και να πάνε στις αχτές. Στις θάλασσες. Στο καλό. Είναι η 210η μέρα του 2026. Να είναι μια Τετάρτη όλη την ημέρα καλή, με αρκετή ζεστούλα, και σήμερα θα το αντέξουμε όπως το αντέξαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 8 θα δύσει ο ήλιος. Η ανατολή του ηλίου έγινε μαζί με την ανατολή του Τζόρτζιο Μαντάρα στις 24 λεπτά μετά τις 6. Καλλίνικος, Καλλινίκη, τα ονόματα που γιορτάζουν, να τα χαίρονται οι ιδιοκτήτες τους και να τα γιορτάσουν όπως νομίζουν, όπως τους πρέπει. Παγκόσμια ημέρα τίγρης, τίγρη ή λιοντάρι, τι σ' αρέσει περισσότερο από τα δύο?
1: Λιοντάρι,
0: lion. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα τίγρης έχει καθιερωθεί 29 Ιουλίου, γιατί αυτό το ελουροειδές δεν είναι τίγρης. Λουρίδες. Απειλείται με αφανισμό. Καλέσουμε λίγο τον Τζόρτζιο Μαντάρα, έτσι να διασκεδάσει το κοινό του. Τζόρτζιο Μαντάρα, please come here. Μαντάρα, έλα μέσα, μπες μέσα, έλα. Έλα Μαντάρα. Ξέρεις γιατί έχεις τα μεγάλα θέματα, τα σεξουαλικά, με τη μεγάλη αποχή? Γιατί δεν προνόησες, δεν άκουσες την May West που πάντα έλεγε, είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες, ότι πάντα κρατάτε έναν εραστή, μια ερωμένη για τις δύσκολες ημέρες και έναν άλλον σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δυσκολίες. Εσύ δεν κράτησες. Μπράβο. Δεν κράτησες μία για τις δύσκολες ημέρες και γι' αυτό έχεις τέτοια μοναξιά. Έτσι, τέτοια μοναξιά. Τι έγινε, ο Χεζόνια θα έρθει στον Ολυμπιακό που έλεγε με πονηρό ύφος, έκλεινες και το ματάκι σου. Τι γίνεται, πού πάει?
2: Όχι,
0: ο Χεζόνια?
2: Έλεγα και συνεχίζω και λέω.
0: Α, θα έρθει στον Ολυμπιακό. Κακό πράγμα η αιμονή, φίλε.
2: Δεν είναι θέμα αιμονή. Εγώ έκανα την πρόβλεψη, θα πέσω με αυτή.
0: Θέλω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Έτσι. Πώς προέκυψε η ονομασία του αθλήματος, γιατί περί αθλήματος πρόκειται, γκολφ? Θέλω να δω το IQ σου. Αυτή θα μπορούσε να είναι και ερώτηση σε τεστ IQ, να ξέρεις. Είναι, υπάρχουν διάφορα τεστ, έτσι. Λοιπόν, και εσύ επειδή το παίζεις, εσύ θυμάμαι το παίζεις και μάγκας και έξυπνος και έλεγες εγώ μπορεί να είμαι έτσι, γιουβέτσι και τα λοιπά, αλλά έχω πολύ υψηλό IQ και γι' αυτό είμαι έτσι. Απάντησέ μου λοιπόν σε αυτό.
2: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Γκολφ. Αρχικά είναι, άντε σε βοηθάω. Γκολφ. Φαντάσου λίγο, βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει και τη φαντασία σου. Γκολφ. Γκολφ. Βλέπεις πολλές γυναίκες να παίζουν γκολφ. Τουλάχιστον τώρα κάτι γίνεται. Μπορεί. Παλιά με τίποτα. Βάλ το λοιπόν, τι σε βοηθάω. Γκολφ. G-O-L-F. G-O-L-F. G-O-L-F. Μπούφος τελείως. Για έλεγε.
1: Gentlemen only.
0: G-O. Ladies forbidden. L-F. Ποια είναι τα ονόματα τα καινούργια που ακούγονται?
2: Ποια?
0: Για πες μου. Δηλαδή... Στα ρεπορτάζ, ρε φίλε. Πρωί, είναι πρωί Τετάρτης. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Μέχρι ποια ονόματα ακούγονται?
2: Τώρα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Αναμένουμε.
0: Τι εξέλιξη να έχεις, τι να εξέλιξη να
2: έχεις? Το μόνο που έχει προκύψει στις τελευταίες ώρες,
0: ναι,
2: είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μια πρόταση στον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τριετές,
0: ναι,
2: για τριετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αν δεν αποδεσμευτεί από την Βιλερμπάν,
0: ναι,
2: δεν μπορεί να έρθει προφανώς.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί, δεν...
0: Δηλαδή όλη η ζωή σου, εσένα και του Κατσάτσου, είναι το μπάσκετ. Σε ρωτάω τι ονόματα έχουν προκύψει σήμερα. Πα στο μυαλό στο μπάσκετ. Ο Κατσάτσος μπήκε χθες στη Ζέτα Δωρακοπούλου να λέει για το NBA. Έτσι. Θα σας κάνουμε ειδική εκπομπή, ειδικές εκπομπές για αυτά. Εδώ καίγεται ο κόσμος μετά με τις μεταγραφές. Κάθε μέρα υπάρχουν τόσα ονόματα στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Παρουσιάζονται καινούργια ονόματα. Γίνεται χαμός και εσύ μου λες για το Φρανσίσκο που αυτό το ξέρω, το έχω διαβάσει από χθες.
2: Τι ακριβώς δεν τα πω. Νομίζω αυτά τα ποδοσφαιρικά τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα εσείς.
0: Εγώ δεν σου είπα να μου πεις αν τα γνωρίζω ή όχι. Ήθελα να σε τσεκάρω, να δω τι κυκλοφορούν, τι όνομα, τι θα γράψει το δελτίο ειδήσεων του κυρίου Πουρναρά που θα πρέπει σε 45 λεπτά να το απαγγείλει. Τι θα έχεις πει, τις θεσινές ειδήσεις. Τζόρτζιο Μαντάρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί σε έχω βαφτίσει Μαντάρα. Τζόρτζιο Μαντάρα. Γιατί πολύ εύκολα τα κάνεις Μαντάρα όλα. Όλα. Έχω άδικο.
2: Το θέμα είναι
0: ότι
2: το πήρατε από ένα παίκτη.
0: Ναι. Τα ρήματα προσέχεις. Τον πήρα από ένα παίκτη. Τι είναι, τι ρήμα χρησιμοποιείς? Σε παρακαλώ.
2: Αυτό το παρατσούκλι το έχετε πάρει από έναν παίκτη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος πήγε τώρα στη Μακάμπη, το Μαντάρ.
0: Μαντάρ.
2: Χάθηκε να το πάρετε. Χάθηκε να πάρετε ένα άλλο παρατσούκλι από κάποιον άλλο.
0: Γιατί είναι. Φίλε. Πήρε, βρήκα από αυτό.
2: Δεν
0: γιατί.
2: Ο παίχτης καλός είναι, αλλά.
0: Ας τον παίχτη. Τώρα τι παίχτης είναι. Και εσύ είσαι κάτι, είσαι τρομερός παίχτης. Τρομερός σε κάτι που χρειάζεται, που είναι και μοναχικό παιχνίδι, είσαι τρομερός παίχτης. Τι.
2: Τίποτα.
0: Λοιπόν. Τι ώρα παίζει η Άιτη με τη Σάμσουπορ στο αποψινό φιλικό?
2: 7.
0: Ενημερωμένο το έχει γράψει αυτό. Μάλιστα. Κανένα άλλο φιλικό έχουμε σήμερα?
2: Αυτό θέλω να το ψάξω.
0: Ναι, ψάξω το με ελεγχώς, έτσι, μην σου ξεφύγει τίποτα. Και να σε ρωτήσω, μπαίνω τώρα σε μια ιστοσελίδα. Πρώτο θέμα. Βόμβα του Αστέρα Άχτορ. Λέω, ποια είναι αυτή η βόμβα? Έκλεισε Παπακανέλο.
2: Τι, εγώ το έγραψα.
0: Δουλεύει στο Ατλέτικο. Τον Μπακό Καϊμενάκηδον. Άρα ρε φίλε, να το κρίνεις. Βόμβα το Αστέρα Άχτορ. Γιατί είναι βόμβα? Έχει χάθει πλέον, Πουρναρά. Έχει χάθει κάθε έννοια βόμβας. Μπαμ μπουμ. Ναι, τις έχουμε διαλύσει δηλαδή. Έχουμε γεμίσει μαντάρες, αδερφέ, που τα κάνουν μαντάρα. Λοιπόν, αυτά. Τι θυμάσαι την κοπέλα που είχε πει τη Μέη που σου είπα αυτή?
2: Το όνομά της όχι.
0: Σου διέφυγε.
2: Ναι.
0: Τι είπε όμως, το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τις καβάτες που κρατάμε.
2: Για τις δύσκολες στιγμές, ναι, και άλλη μία.
0: Πάντα δύο. Πάντα δύο. Μία ερωμένη για τις δύσκολες, ή έναν εραστή για τις δύσκολες στιγμές. Και έναν για τις στιγμές που δεν υπάρχουν. Για τις ημέρες το χρόνο που δεν υπάρχουν δυσκολίες. Εντάξει. Πάμε. Έλα. Άντε, γεια.
2: Έφυγε.
0: Έφυγε.

Και ο Σάββας από τη Φραγκφούρτη μου στέλνει ένα πολύ, ρε παιδί μου, σημαντικό μήνυμα, έτσι, μια ερώτηση. Ευάγγελε, πάντα το αναρωτιό μου, είστε μπροστά από τα μικρόφωνα ή πίσω από τα μικρόφωνα? Από μπρος ή από πίσω? Μπρος ή πίσω? Κύριε Πουρναρά. Ναι, εντάξει, είναι σωστό που το λέει, πολύ ωραίο ο Πάνος. Όπως μας λένε, εμένα μου αρέσει περισσότερο το πίσω από τα μικρόφωνα. Πίσω από τα μικρόφωνα. Δεν είμαστε μπροστά. Αυτό περισσότερο έχει να κάνει το πίσω από τα μικρόφωνα με τον χωροταξικό. Δηλαδή έχουμε τα μικρόφωνα και εμείς είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ναι. Μεταφορικά θα πεις πώς είναι. Είναι πίσω από τα μικρόφωνα, μπορεί να είναι όχι εγώ που βγαίνω στο μικρόφωνο και μιλάω, ο Τζόρτζιο Μαντάρα που υποτίθεται κάνει το μπουστάρισμα, έτσι, ναι, την παραγωγή.

Λοιπόν, η Ευρωλίγκα έκανε γνωστό το πρόγραμμα της regular season για τη σεζόν 2026-27. Να δούμε πότε είναι τα ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. 11 Δεκεμβρίου, Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η ρεβάνς, με εισαγωγικά, η λέξη ρεβάνς της regular season θα γίνει 12 Φεβρουαρίου του 2027. Άρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρώτα θα υποδεχθεί στην Καλογρέζα ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, πρώτα θα έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και μετά το Φεβρουάριο, αυτό θα γίνει το Νοέμβριο, και μετά το Φεβρουάριο θα έχουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη regular season της Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, νέο όνομα προέκυψε για τον Ολυμπιακό, όχι όμως για τα χαφ, αλλά για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο λόγος για τον Άνας Σαλάχ Εντίν. Άνας Σαλάχ Εντίν. Μαροκινός, 24 χρονών, αριστερός μπακ, επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι ερυθρόλευκοι όχι απλώς ενδιαφέρονται, όχι απλώς τον εξετάζουν, αλλά έχουν και ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα, στην οποία ανήκει ο μουντιαλικός αριστερός μπακ. Τον είδαμε με την Εθνική του Μαρόκου και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Και η διαπραγμάτευση γίνεται πάνω στη βάση της απόκτησης του ως δανεικού με οψιόν αγοράς. Να πούμε λίγο για τον Εντίν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έχει Ολλανδικό διαβατήριο, Μαροκινός με Ολλανδικό διαβατήριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι Ορτέγκα ή Μπρουν, όνομα έτσι, που καταλάβανε θέση ξένου. Το περασμένο, όχι το

ενώ με τη Ρώμα είχε καταγράψει μόλις 3 μάτς, με την Eindhoven έκανε 25 συμμετοχές, έχοντας το ενεργητικό του μόλις μία assist. Λοιπόν, και αυτή η παρουσία του στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα το εξασφάλισε και τη θέση του στην Εθνική Μαρόκο, στην οποία μετράει 13 παιχνίδια μέχρι τώρα και ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ. Αυτό το καλοκαίρι επέστρεψε στη Ρώμα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπολογίζεται και γι' αυτό το λόγο συζητάει ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Άννα Σαλάχ Εντίν ως δανεικό. Προϊόν των Ακαδημιών του Άγιαξ ο συγκεκριμένος, και όλη αυτή η ιστορία καταδεικνύει ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να αποχαιρετήσει τουλάχιστον τον ένα από τους δύο ξένους αριστερούς μπακ που έχει, τον Ορτέγκα, αφού η River Plate πιέζει για την απόκτησή του. Ο Ορτέγκα είναι θετικός στο να επιστρέψει στην Αργεντινή, στη μεγάλη ομάδα, στη μία από τις δύο μεγάλες ομάδες της Αργεντινής, τη River, και η διαφορά είναι λιγότερο από 1 εκατομμύριο μεταξύ River Plate και Ολυμπιακού.

Λοιπόν, σύμφωνα με τη βουλγαρική Match Telegraph, ο Πέταρ Στάνιτς και οι εκπρόσωποι του και η οικογένειά του έριξαν τις απαιτήσεις τους από τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλο βαθμό, από εκεί που ζητούσαν 140.000 ευρώ μηνιαίο συν μπόνους υπογραφής, τώρα έχουν πέσει στα 100.000 ευρώ μηνιαίους και χωρίς μπόνους υπογραφής. Του τέστην 1.200.000 ευρώ αν είναι με 12 μήνες, 1.400.000 ευρώ αν υπολογίζονται με 14 μήνες. Εγώ ήξερα ότι οι απαιτήσεις ήταν 1.600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Match Telegraph, επαναλαμβάνω, ο Στάνιτς, που είναι γνωστό, το έχουμε πει εδώ και δύο μέρες ότι έριξε ξανά γέφυρες στον Ολυμπιακό εξαιτίας των απαιτήσεών του και του εκπροσώπου του που είχε εμφανιστεί στην Αθήνα, είχε ζητήσει αυτά τα ποσά, ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την μεταγραφή του. Ουσιαστικά ναι, 140.000 ευρώ που ζητούσε ήταν 1.600 το χρόνο. Δεν έχει να κάνει με 12 ή 14 μήνες. Βλακεία είπα. Ουσιαστικά ο Στάνιτς επέστρεψε κάνοντας κούρεμα στις απαιτήσεις του. 40 επί 12 πόσο είναι? 480.000 ευρώ. 480.000 ευρώ. Και περιμένει από τον Ολυμπιακό να πει το ναι, και δεν ζητάει και μπόνους υπογραφής που ζητούσε. Ο Ολυμπιακός όμως για τη θέση του έχει ήδη κλείσει, έρχεται αύριο ή σήμερα ο Γκουστάβο Σα, αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Θυμίζω ότι φερόμενη ως προφορική συμφωνία Ολυμπιακού Λουντογκόριτς για τον Στάνιτς ήταν κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον λόγο βουλγάρικο δημοσίευμα, το παιχνίδι του Στάνιτς με τη Χαπόελ Τελαβίβ για τη ρεβάνς του Conference Link αύριο θα είναι το τελευταίο του Σέρβου με τον Βουλγαρικό Σύλλογο. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός αποδεχθεί αυτό το πράγμα και επιστρέψει και ντυλάρει με τον Στάνιτς και την Λουντογκόριτς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της

0: όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 πρωινό Τετάρτης, ράδιο με ραδιοφωνικές μοιχείες, τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Πάμε δυνατά, ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε εκεί έξω, δεν δουλεύετε, δεν είστε στο δρόμο, αλλά μας ακούτε διαδικτυακά, γιατί είναι η αγαπημένη συνήθεια. Όπως ο φίλος μου ο Γιάννης Παπαγεωργίου, αυτός ο κορυφαίος Έλληνας σκάουτ, που τρώει την ομελέτα, φίλε Πουρναρά, που του έκανε η αδερφή του, και σ' ακούμε, μου στείλε και φωτογραφία, όχι κοντά στη θάλασσα, ούτε μακριά από τη θάλασσα, με θέα, δεν έχει κανένα σπίτι να τον εμποδίζει, και με αγρό μπροστά του. Γεια σου ρε Γιάννη με τα ωραία σου. Δώσε χαιρετισμούς, φιλιά και στην αδερφή σου, την Βούλα, που είμαι βέβαιος ότι είναι φοβερή και αυτή και κάνει και φοβερές ομελέτες.

φίλος μου ο Κώστας ο Χάτζης λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Μήπως άρχισε και πετάει μελάνη δεξιά και αριστερά η σουπιά ο Ριμπάλντα με το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για Μουκουντή. Μουκεντή, συγγνώμη, Μουκεντή. Φανταστείτε να έρθει ο Μουκεντή στην ΑΕΚ. Μουκουντή, Μουκεντή. Ο Μουκεντή στο Μουκουντή, ο Μουκουντή στο Μουκεντή. Πώς να μην μπερδευτείς, να μην κάνεις αρδάμ. Να μην μπερδέψεις τη γλώσσα σου. Το έγραψε ο Ρωμάνο και αμέσως διέψευσε η ΑΕΚ. Λοιπόν, φίλε Κώστα Χατζή, άκου. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι φίλος με τον Χαβιέρ Ριμπάλντα. Έχουν σχέση. Όπως κάθε σοβαρό μανατζερικό γραφείο προσέχει πάρα πολύ τη σχέση του με δημοσιογράφους όπως είναι ο Ρωμάνο, όπως είναι ο Ντιμάρτζιο και άλλοι. Αυτοί είναι οι δύο κορυφαίοι, ο Ρωμάνο και ο Ντιμάρτζιο. Μάλιστα ο Ρωμάνο έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον Ντιμάρτζιο. Και ξεκατηνιάζονται μεταξύ τους. Πρόσφατα ξεκατηνιάστηκε ο Ρωμάνο με τον Ταβαλιέρη. Αυτό είναι τον Γαλλοβέλγο, Βελγογάλο δημοσιογράφο που θέλει να γίνει Ρωμάνο. Που γράφει σήμερα για τον Τιτραουή ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού και Σερλερουά στα 8 εκατομμύρια. Ρωμάνο, επανέρχομαι. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο μεταγραφές τις είχε αποκλειστικά. Και ουσιαστικά αυτός τις ανακοίνωσε πριν τις ανακοινώσουν η ΑΕΚ και η ομάδα τους. Δηλαδή του Ζουμπχόφ και του Μάγερ. Από το Ρωμάνο τις μάθαμε, τις μάθανε όλοι. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, δεν είχε του Καρίνεν. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο Καρίνεν δεν είναι τόσο όνομα όσο είναι ο Μάγερ και όσο είναι ο Ζουμπχόφ. Όνομα έχει, αλλά καταλάβαινε τι εννοώ τόσο όνομα. Επαναλαμβάνω, ο Ριμπάλντα, ο οποίος είναι ένας λομπίστας, το έχουμε ξαναπεί, που προσέχει πάρα πολύ τη σχέση του και την καριέρα του, ξέρει πως χτίζονται καριέρες και ξέρει πως πρέπει να έχει καλή σχέση και με τους Ρωμάνο της εποχής ή τους διαχρονικούς, όπως ο Φαμπρίσιο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, στην αρχή όταν ήταν του Ζουμπκόφ, η μεταγραφή, όταν έβγαλε τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ, πίστεψα ότι το είχε δώσει ο Σαμπλή, ο Ουκρανός ατζέντης του. Τώρα είμαι βέβαιος πως και του Ζουμπκόφ και του Μάγια τα έδωσε ο Ριμπάλντα. Είπαμε, φίλοι. Τώρα, πως είναι δυνατόν μια τέτοια σχέση, με τέτοια σχέση, ο Ρωμάνο να κάνει τέτοιο λάθος που να αναγκάζει την ΑΕΚ, κάτι που δεν συνηθίζει, σε άμεση διάψευση. Αναφέρομαι στο νέο χτύπημα του Ρωμάνο που είπε ότι η ΑΕΚ έχει ψηλά στη λίστα της για χαφ, προφανώς για τον χαφ που θα βάλει ένταση, όχι για τον υβριδικό χαφ, η μεταγραφή του οποίου ήταν ο Μάγερ, για τον χαφ που θα βάλει ένταση, που θα παίζει στο 8-6-6-8, αλλά με εντάσεις, έχει τον συμπατριώτη του Ζήνη, τον 24χρονο Αγκολέζο, με τις 10 συμμετοχές στην Εθνική Αγκόλας, το Μουκεντή, έναν παίκτη που έχει κάνει καριέρα παρότι στα 24 σε αρκετές ομάδες της Πορτογαλίας, ξεκίνησε από τη Ροφένσε, πήγε στην Γκάζα Πία και πριν από 1,5 χρόνο πουλήθηκε 3 εκατομμύρια από την Γκάζα Πία στην Κιμαράες, την ομάδα από την οποία ο Ριμπάλντα το περασμένο καλοκαίρι πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια και έφερε στην ΑΕΚ το Ρέλβας. Γκυμαράες, Ρέλβας, Μουκεντή τώρα, Ρωμάνο. Λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Ρωμάνο ή ότι παρασύρθηκε ή ότι έπεσε θύμα κακής πληροφόρησης. Δεδομένα θεωρώ, και ας διέψευσε η ΑΕΚ, ότι ο Μουκεντή είναι στη λίστα του Ριμπάλντα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ρωμάνο, δεν έχει γίνει... δεν έχει προχωρήσει διαπραγμάτευση με την Κιμαράες για το Μουκεντή. Ο Μουκεντή που είναι ένας χαφ 4 εκατομμυρίων ευρώ χρηματιστηριακή αξία, τόση, έχει συμβόλαιο στο 2029, είναι μια περίπτωση που λες ότι έχει γίνει σκάουτινγκ. Δεν είναι περίπτωση όπως του Μάγερ που είναι περισσότερο μεταγραφή βιογραφικού, δεν χρειάζεται να κάνει σκάουτινγκ. Ξέρουν όλοι, οι περισσότεροι ξέραν ποιος είναι ο Μάγερ και ποιος ήταν και ποιος είναι τώρα. Ο Μουκεντή όμως, ο Μπένι ο Μουκεντή, εγώ ήξερα, το έβλεπα Μπένι Χιλ μικρός παρεπτόντος, Μπένι Χιλ, ελπίζω αν έρθει ο Μουκεντή μην αποδειχθεί Μπένι Χιλ, να είναι Μπένι Μουκεντή, δύναμη, εντάξει.
Έλα, πλάκα κάνω λιγάκι. Να τσιτώσω λίγο τον φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή. Λοιπόν, βλέπω στα ρεπορτάζ λένε ότι εντάξει, περνάνε τη γραμμή της ΠΑΕ ότι δεν είναι από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο Ριμπάλντα, ο Μουκεντή.

Ο Μουκεντή είχε μια σεζόν με 32 συμμετοχές, ένα γκολ, μία assist. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επαναλάμβανε της ΑΕΚ, που είναι, θεωρώ, υπάρχει καθοδήγηση, ενημέρωση, η ΑΕΚ εξετάζει άλλες περιπτώσεις χαφ για τον άξονα και όχι τον Μουκεντή. Λοιπόν, okay. Επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι ο Ρωμάνο δεν έχει κάνει λάθος. Τώρα, γιατί το έγραψε, τι σκοπιμότητα είχε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτά. Ούτε ο Ρωμάνο θα διακινδύνευε τις σχέσεις του με τον Ριμπάλντα να έγραφε κάτι, δηλαδή, που θα μπορούσε να κάνει ζημιά στη δουλειά του Ριμπάλντα. Τι σκοπιμότητα, επαναλαμβάνω, έχει, γιατί δεν θεωρώ ότι έπεσε θύμα παραπληροφόρησης, έκανε λάθος, ήταν τυχαίο, δεν ξέρω για τον κύριο Ρωμάνο και τον Μουκεντή.

Έγραψε η Κοριέρε ντε λα Σέρα για τον μαρακινό αριστερό μπακ, τον Ανάς Αλάχεντίν. Και αμέσως άρχισαν εδώ τα σενάρια, τα follow-up, χωρίς να βασίζονται καθόλου σε ρεπορτάζ, ότι έχει βάλει το χεράκι του Αγίου Λεκαμπή, έχει βάλει το χεράκι του και ο Ελαραμπή που επιστρέψει στην Ελλάδα για το Μαρκό, η Ρώμα που παραδοσιακά έχει καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, αυτός είναι ο εκλεκτός, φεύγει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, έχουμε το follow-up έτοιμο, παιδιά, κάντε λίγο ρεπορτάζ. Δεν έχω κάνει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά φαίνεται, είναι τόσο προφανές όλο αυτό που παρουσιάζεται, που και τον Τζόρτζιο Μαντάρα, που δεν ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο, να το έβαζε, αυτό θα το έγραφε και ο Τζόρτζιο Μαντάρα, έτσι θα το παρουσίαζε. Λοιπόν, απλά θα σας πω κάτι. Για το χαφ που ήδη έχουν γραφτεί καμιά εικοσαριά ονόματα, στον Ολυμπιακό υπάρχει λίστα, long list. Long, long list, όπως λένε και οι αγγλογραμματιζούμενοι, με 30 ονόματα χαφ. Για όλα τα γούστα από όλο τον κόσμο. 30 ονόματα χαφ. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει και με τους αριστερούς μπακ? Καθίστε να προχωρήσει, να πάει προς done deal η πώληση του Ορτέγια και θα δείτε πόσα ακόμα ονόματα, πόσους ακόμα Ανάς Αλάχεντίν αριστερούς μπακ θα γράψει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε.

Νέο χτύπημα Κώστα Χατζή, που ξέρετε ο Κώστας Χατζής είναι και λίγο σκάουτ. Λοιπόν, και λίγο ρεπόρτερ, Κώστα. Να θυμίσω ότι στην Εθνική Αγγόλας παίζει και ο μαέστρο, μαέστρος ο μαέστρο, της Αλάνια Σπόρο, έτσι. Τον έχουμε γράψει το μαέστρο για την ΑΕΚ, αμυντικό χαφ. Οκ. Okay.

Λοιπόν, Κώστα μου, πρόσεξε να δεις. Μου γράφεις. Ο δεύτερος χαφ που θα έρθει μετά τον Μάγερ και θα έρθει μέχρι τη Δευτέρα θα είναι πιο αμυντικογενής, με πολλές εντάσεις, πιο aggressive από τους τρεις βασικούς και θα κοστίζει μέχρι 3 μοίρια. Ταν μά μου ακούγεται η περιγραφή για τον Τομπίας Γκούλιξεν, τον Νορβηγό της Rapid Βιέννης. Μα ο Τομπίας Γκούλιξεν είναι επιθετικογενής χαφ. Δεν είναι αμυντικογενής χαφ. Ο Τομπίας Γκούλιξεν θα μπορούσε να παίξει για τη μεταγραφή του υβριδικού χαφ. Εκτός και αν ο Μάγερ δεν είναι ο υβριδικός χαφ και είναι ο χαφ για τις δύο θέσεις στον άξονα και έρθει ο Γκούλιξεν ως υβριδικός χαφ. Αλλά ο Γκούλιξεν είναι αυτό πρώτον και δεύτερον. Δεν είναι δυνατόν, Κώστα μου, φίλε μου, να έδωσε η Rapid Βιέννη στη Τζουγκάρντεν πριν από ένα χρόνο 3.800.000 για να τον αγοράσει και να τον δώσει με λιγότερα τώρα στην ΑΕΚ μετά από ένα χρόνο. Καλημέρα, καλημέρα και στον Κυριάκο τον άλλο Χαϊκτζή. Καλημέρα και στον Γκρέγκ από την Κύπρο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εκπομπή. Ποτέ δεν θεωρώ μια μεταγραφή κλεισμένη μέχρι ο παίκτης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Πολύ κλισέ όμως, έτσι. Δεν ανακαλύπτει την Ακρόπολη ούτε την Αμερική με αυτό που μου γράφεις, Γκρέγκ. Δεύτερον, το θεωρώ το αυτονόητο, λες. Ποτέ δεν θεωρώ μια μεταγραφή πετυχημένη ή αποτυχημένη μέχρι να τη δω στο χορτάρι. Επίσης κλισέ. Δύο στα δύο από κλεισαδούρες. Μπορεί να εκφέρω γνώμη για έναν ποδοσφαιριστή βάσει του βιογραφικού του για το αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ομάδας, αλλά μέχρι εκεί. Όλα στο χορτάρι. Το πάμε. Πιο κλισέ πεθαίνει σήμερα, Γκρέκ. Και δεν μου στείλες και μότο. Πιο κλισέ πεθαίνει. Αυτά είναι τα αυτονόητα, αυτονόητα τα ζητάμε, ρε Γκρέκ. Σε παρακαλώ πολύ. Έλα, έλα στην αξιωματικάρα μου, Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Καλημέρες από το ίδιο σημείο. Διακοπές γάρ συνέχεια. Εμείς καλή εκπομπή. Εμείς εκπομπή εδώ. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε. Κάνουμε λίγο μαντάρα, πουρναρά. Γιώργιο! Γιώργιο! Έλα μέσα!

0: Ρωτάνε εδώ φίλοι, ρωτάνε φίλοι ακροατές της εκπομπής και το δικό σου fan club, να ρωτήσω τον Τζόρτζιο Μαντάρα, πού πάει ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Άρη.
0: Άρη δεδομένα.
1: Πολύ κοντά στον Άρη βρίσκεται.
0: Εντάξει, αυτό ρωτάει. Το fan club ρωτάει, σε θεωρούν έγκυρο. Περιμένουν μετά από αυτά που λες και για το Χεζόνια και για τον... πώς τον λέγανε, τον NBA, το τρομερό.
1: Το Westbrook.
0: Το Westbrook, ναι, μετέφερες, ναι. Okay. Το Μπίας, μήπως ξέρεις τον Γκούλιξεν, αν είναι αυτός που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, που θα φέρει η ΑΕΚ, τον Μπίας ο Γκούλιξεν, ρε.
1: Θα το
0: για κοίταξε, ναι, τον Μπίας Γκούλιξεν, δες τον λίγο.
1: Ναι.

ποιον έχει, ας, πού ανήκει ο, σε ποιο μανατζερικό γραφείο ανήκει ο Παπακανέλος. Μπράβο στο παιδί. Όλες οι μεγάλες ιστοσελίδες, βόμβα. Εντάξει, Ατλέτικο είναι και του Μπάκου. Βόμβα, ο Αστέρας Άκτορ πήρε Παπακανέλο. Τρομερή μεταγραφή. Ο Αστέρας Άκτορ με την προσθήκη του Παπακανέλου. Έτσι. Εντυπωσιακή κίνηση του Αστέρα Άκτορο που απέκτησε Παπακανέλο με τη μορφή δανεισμών των Ολυμπιακών. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Η βόμβα, η εντυπωσιακή κίνηση, η τρομερή μεταγραφή, ο δανεισμός κτλ. Από πού προκύπτουν? Μην τρελαθούμε. Και σκέσε Παπακανέλος. Ήταν ένα ταλέντο. Είναι ένα ταλέντο. Δεν έδειξε. Δεν έγινε Κοστούλας, ούτε Μουζακίτης, εν πάση περιπτώσει. Ήτανε. Πέρυσι που έπαιζε ο Παπακανέλος, θυμάστε? Τι έκανε για να παρουσιάζεται έτσι? Ναι, σπουδαίο ταλέντο, αλλά δεν το βάζω με το παιδί. Αλλά αυτή η προβολή στο τέλος κάνει κακό. Και είμαι βέβαιος, γιατί είμαι και λίγο καχύποπτος σε παιδί και ξέρω πράγματα, ότι είναι μανατζερική δάχτυλη αυτή, μανατζερικός δάχτυλος. Α, γράφονται αυτά. Βόμβα με τον Παπακανέλο. Θα παίζει βασικός ο Παπακανέλος του χρόνου στον Αστέρα Άκτορ? Θα είναι βασικός? Θα μπορεί να κάνει τη διαφορά? Μπορεί να αλλάξει την πορεία του? Τι να πω.

Λοιπόν, έλα να πούμε δύο-τρία πραγματάκια που δεν θα τα ακούσετε αλλού και δεν θα τα διαβάσετε αλλού, μόνο στις Μιχίες, για την υπόθεση Τιτραουή. Όσοι με παρακολουθείτε, το fan club μου δηλαδή, έχω και ένα μικρό fan club, τι να κάνω κι εγώ. Ψωνάρα, θα πεταγόταν ο Τζόρτζιο Μαντάρα και θα έλεγε πως ψωνάρα ο κύριος Μίχος. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή στο Σκοράκιας και στο YouTube στο κανάλι, είχα πει ως GM, έγινα λίγο GM και έλεγα ότι αν ήμουν Ριμπάλντα θα πήγαινα να έπαιρνα για την Πινέδα τον Τιτραουή. Δύο μέρες μετά έγινε γνωστό ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ασχολήθηκαν, ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ασχολείται με τον Τιτραουή. Ο κορυφαίος box-to-box του Βελγίου, του περσινού Βελγικού πρωταθλήματος, ένας παίκτης, ένας 23χρονος project πάνω απ' όλα, που όποιος τον πάρει θα τον αποκτήσει με πολλά λεφτά αλλά και με προσδοκόμενη πολύ μεγάλη υπεραξία μελλοντικά, μεταπολιτική. Να πούμε τώρα 2-3 πραγματάκια. Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στην υπόθεση στην Τιτραουή ακούει στο όνομα Μότζι Μπαγιάτ. Σε πολλούς μπορεί να μην λέει και πολλά ή τίποτα το συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Γαλλοϊρανός ατζέντης από τους πλέον αμφιλεγόμενους. Το 2018 είχε κατηγορηθεί στο Βέλγιο για σχέσεις με την μαφία, για χειραγωγούμενα παιχνίδια, για το στοίχημα, για θέματα με αμοιβές και μανατζερικές αμοιβές και τα λοιπά, μεταγραφές. Ήλεγχε τότε το 80% των μεταγραφών στο Βέλγιο, ο συγκεκριμένος, ο Μότζι Μπαγιάτ, ο Γαλλοϊρανός. Αναγκάστηκε, είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από την Σαρλερουά, ο άνθρωπος που έχει βάλει τον αδερφό του, τον Μεχτή Μπαγιάτ, να είναι πρόεδρος της Σαρλερουά, αυτός κινεί τα νήματα. Ο άνθρωπος που στο παρελθόν είχε καλή συνεργασία με τον Ολυμπιακό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μεταγραφές όπως του Πρωτό, του Ζηλέ, του Κανσελά, είχαν φέρει την υπογραφή του. Έχει πολύ καλή σχέση, επαναλαμβάνω, και αυτός είναι ο σύμμαχος, ας πούμε έτσι, του Ολυμπιακού στο να κάνει δικό του τον Τιτραουή. Εκμεταλλευόμενος αυτή τη σχέση με τον Μότζι Μπαγιάτ, ο Ολυμπιακός από την Κυριακή, όχι χθες και προχθές, από την Κυριακή ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία, πολύ κοντά σε συμφωνία. Κατάλληλους τα έχουν βρει στα βασικά με τη Σαρλερουά για τον Τιτραουή. Με ένα ποσό που είναι πάνω από τα 8 εκατομμύρια ευρώ, που συνολικά θα φτάνει τα 10 εκατομμύρια, θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια, αφήνοντας και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόληση Σαρλερουά, 20-25% για τον Τιτραουή. Επαναλαμβάνω, αν το θέμα είχε να κάνει μόνο με τη Σαρλερουά, δηλαδή τη διαπραγμάτευση Ολυμπιακού Σαρλερουά, θα υπήρχε τώρα αυτή τη στιγμή done deal. Από την Κυριακή, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή καταρχήν συμφωνία. Έργο Μότζι Μπαγιάτ σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που διέρευσε και την Κυριακή, ότι η Σαρλερουά έχει απορρίψει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού, όπως και τη Χαλ του Ατζούν. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο. Και έχει παίξει ρόλο και ο Μότζι Μπαγιάτ. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τότε, γιατί δεν υπάρχει done deal? Γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που γράψανε στο Βέλγιο, ότι πίεσε ο Μότζι Μπαγιάτ και γενικότερα η Σαρλερουά τον Τιτραουή να έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Τιτραουή όμως έχει προτεραιότητά του να πάει στην Bundesliga ή στη Γαλλία ή στην Premier League, αλλά από την Premier League δεν έχει προτάσεις. Μόνο η Χαλ που ανέβηκε, νεοφώτης στην Premier League Χαλ, αλλά η Χαλ δεν είναι ότι ξετρελαίνει όλους τους παίκτες που θέλουν να πάνε στην Premier League. Είχε από τη Swansea, είχε από τη Wrexham, αυτές που είναι ομάδες του Championship. Έχει όμως έχει προτάσεις από 5 γερμανικές ομάδες και από 3 γαλλικές ομάδες. 8.
Λογικό είναι να ζαλισμένος, λογικό είναι να βλέπει να, τα εκατομμύρια να πρέφτουν βροχή δίπλα του. Ένας παίχτης που στο Βέλγιο έπαιρνε 500 χιλιάρικα και πολλά θα είναι, 600 είναι το συμβόλαιό του και πολλά λέω, ζήτησε ένα 48ωρο, μια διορία μέχρι την Τρίτη για να αποφασίσει ότι τραούει. Χθες το βράδυ στις 12 η ώρα έλυγε η διορία που είχε πάρει ότι τραούει για να απαντήσει στην πρόταση του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι έχει απαντήσει. Έτσι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η συμφωνία Ολυμπιακού και Σαρλερουά ουσιαστικά υπάρχει από την Κυριακή. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να πει το ναι και ο παίχτης. Λέγεται ότι ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση στον παίχτη, βελτιωμένη ως προς τις αποδοχές του. Του δίνει ένα από τα καλύτερα συμβόλαια που θα υπάρχουν στο ρόστερ για να τον πείσει. Του δίνει υψηλό μπόνους αν προκριθεί στο Champions League. Και επίσης του δίνει και την προοπτική μελλοντικά της Premier League μέσω της Nottingham Forest. Αυτά για τον Τιτραγούι. Το ρόλο του Μότζι Μπογί Μπαγιάτ στην υπόθεση. Και για το ότι η κοντινή, το ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός και Σαρλουρά είναι από, ήταν από την Κυριακή. Δεν ήταν ούτε δευτεριάτικο ούτε τριτιάτικο. Έτσι.

0: Προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον deal Dortmund Καρέτσα Γκένγκ. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η εκτόξευση των αποδοχών του νεαρού Έλληνα διεθνή του Καρέτσα. Θα λαμβάνει ετησίως 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Dortmund. Έχει υπογράψει για 5 χρόνια, δηλαδή στην πενταετία θα έχει πάρει συνολικά 17, αν μείνει στην Dortmund, γιατί οι περισσότεροι που πηγαίνουν φεύγουν, μεταπολούνται. Αν μείνει κλείσει η πενταετία στην Dortmund, θα έχει λάβει 17,5 εκατομμύρια ο Καρέτσας, επαναλαμβάνω, 3,5 εκατομμύρια τη σεζόν. Η Γκένκ έχει κρατήσει ποσοστό πεναπόλησης 10% και σύμφωνα με τους Γερμανούς η Μπορούσια έχει κρατήσει την φανέλα με τον αριθμό 10 για τον Καρέτσα. Όλα αυτά σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild για το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 19χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός στην Γκένκ, εφόσον πάνε όλα καλά με τις ιατρικές εξετάσεις. Έτσι, θυμίζω ότι η Dortmund για να τον κάνει δικό της θα χρειαστεί να δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, επαγγελία Φουρναρά, και επιστρέφουμε.
1: Can't find. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.mamagaz.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Η ώρα είναι 12.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ανακοίνωση απομένου για την απόκτηση των Στέφαν Ορτέγκα και Γκουστάβο Σά από τον Ολυμπιακό. Ο Γερμανός τροτοφύλακας θα υπογράψει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια, ενώ ο Πορτογάλος Χαφ θα παραχωρηθεί στους Ερυθρόλευκους ως δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Αλγερινού Μέσου για συν τετραουή σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξετάζει και την περίπτωση του 26χρονου Αλγερινού Μέσου της Ινιόν Σεν Ζιλουάς, Αντέμ Ζοργκάν, αλλά και του αριστερού μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σάμσουν Σπόρο στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 εντός της ημέρας. Η ανακοινώση για την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα ραντάρ των κυτρινόμαυρων βρίσκεται ο μεσοθετικός της Τζουγκάρντεν, Τομπίας Γκόουλιξεν. Οι πρωταθλητές Ελλάδας διέψευσαν τα ρεπορτάζ που τους συνέδεαν με τον Μπένι Μουκεντή. Την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Αν περάσει την επάξη, ο Ριν Φαν Ντρόγκελε αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας των Πράσινων στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους στα τελειώματα και στα φάουλ. Έριξε το βάρος ο Γιάκομπ Νίστρουκ στη χθεσινή προπόνηση. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντο στον ΠΑΟΚ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με μέσο από την League One βρίσκεται ο δικέφαλος του Βόρα. Την απόκτηση τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή πριν την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη έχουν θέσει ως στόχο στον Άρη. Για αριστερό μπακ και στόπερ κινούνται κίτρινοι. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της διοργάνωσης για τη σεζόν 26-27. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από την Fernando Buesa Arena στην Ευητόρια, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρί. Στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center Athens και στις 12 Φεβρουαρίου το αντίστοιχο στη Sanel Arena. Τηλεμάν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Άρης την πρεμιέρα του στο EuroCup στις 29 Σεπτεμβρίου. Στην PAOK Sports Arena θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του PAOK που θα κονταριστεί με την Μανρέσα. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει την Σερβία για τους 16 του EuroBasket Under 18. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Έλληνας εξτρέμ παραχωρείται στους Αρκάδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Στους Golden State Warriors θα παραμείνει ο Draymond Green. Ο 36χρονος forward υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για περίπου 10 λεπτά ακόμη. Μετά θα παραδώσω μικρόφωνο στον Τζόρτζιο Μαντάρα για το δεύτερο ημίχρονο και θα επιστρέψω για ένα δυνατό τρίτο ημίχρονο. Οπότε για περίπου 45 λεπτά θα με αντικαταστήσει αυτό το τρομερό που λένε, αυτό το τρομερό παιδί, ο Τζόρτζιο, ο Μαντάρα, με την ελπίδα να μην τα κάνει μαντάρα. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι Ολυμπιακός και Σαρλερουά έχουν έρθει σε συμφωνία λόγω και της σχέσης με τον Μότζι Μπαγιάτ από την Κυριακή. Αλλά αυτός που παρότι πιέστηκε ήταν διστακτικός και δεν ήθελε ήταν ο ποδοσφαιριστής, ο Τιτραούι. Γι' αυτό το λόγο είχε ζητήσει και διορία 48 ωρών για να απαντήσει. Μια διορία που έλγε το βράδυ της Τρίτης, τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Λοιπόν, το γεγονός πως από χθες το βράδυ υπήρχαν διαρροές και δημοσιεύματα μικρής κλίμακας, αλλά υπήρχαν, ότι ο Ολυμπιακός στρέφεται στην περίπτωση άλλου χαφ, κοιτάει μάλλον και την περίπτωση άλλου χαφ από μεγάλο πρωτάθλημα, από top 5 πρωτάθλημα, για τη θέση του Τιτραουή, και δεν αναφέρομαι στο συμπατριώτη του Τιτραουή, το Ζεργκάν, τον Αντέμ Ζεργκάν, Αλγερινός κι αυτός, από την Παραντού είχε ξεκινήσει της Αλγερίας κι αυτός, πρώην παίκτης Αλερεουά κι αυτός είχε περάσει τώρα στην Σενζ Λουάζ, πιο ακριβώς box to box και αυτός, πιο ακριβώς 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία από τον Τραουή, και αυτός έπαιξε. Δεν αναφέρομαι σε αυτόν, αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, σε άλλον, δεν έχει γραφτεί το όνομά του, χαφ οχτάρι που αγωνίζεται σε top 5 πρωτάθλημα. Αυτή η διαρροή χθες έδειχνε ότι δεν υπήρχε αισιόδοξη, δεν ήταν πολύ αισιόδοξα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό για την απάντηση του Τιτραουή. Και πριν από λίγο, ευχαριστώ τον Κώστα που μου στείλε, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ένα δημοσίευμα στο novasports.gr, ώρα που ανέβηκε 55 λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα, έτσι, ότι Τιτραουή δεν θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό, είναι ο τίτλος. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα novasports.gr, ο Αλγερινός μέσος ενημέρωσε επίσημα τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική ομάδα παρά τη σούπερ πρόταση που του έγινε. Δελεαστική. Η τελική πρόταση του Ολυμπιακού, όχι σαν Λερουά, στον Τιτραουή, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ήταν δεκαπλασιασμός των τρέχουσων αποδοχών του. Άρα, επειδή εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός του δίνει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαιά του, του δίνει δηλαδή 2 εκατομμύρια σίγουρα, άρα θα πρέπει να παίρνει κοντά στα 2,20 στο Βέλγιο και όχι 500 που είπα εγώ. Λοιπόν, για να επανέλθω στο δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, 0:55 μετά τα μεσάνυχτα, novasports.gr. Ο ποδοσφαιριστής, ο Τιτραουή, απέρριψε την προοπτική να αγωνιστεί στη Super League. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόθεση του Τιτραουή είναι να μεταγραφεί είτε σε σύλλογο από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, είτε στη Championship, με τη Swansea να μοιάζει ο πιθανότερος πλέον προορισμός, καθώς η αγγλική ομάδα ήταν μαζί με τον Ολυμπιακό οι δύο που τον διεκδίκησαν έντονα. Σημειώνεται ότι οι Πειραιώτες θα είχαν βρει σε όλα με τη Σαρλεουρουά για την απόκτηση του Τιτραουή έναντι του ποσού των 8 εκατομμύριων ευρώ. Ωστόσο, η υπόθεση ναυαγεί εξαιτίας του ίδιου του παίκτη. Επειδή μου κολλάει όλο αυτό με όσα σας είπα προηγουμένως, δηλαδή τη συμφωνία από την Κυριακή Σαρλεουρουά Ολυμπιακού, την διορία 48 ωρών που ζήτησε ο Τιτραουή, τη λήξη της το βράδυ της Τρίτης, την απάντηση που περίμεναν στον Ολυμπιακό από τον παίχτη στον οποίο έκαναν μέσα σε αυτό το τελευταίο 48ωρο βελτιωμένη, πολύ βελτιωμένη προσφορά, και επειδή εξ αρχής ο Τιτραουή ήταν αρνητικός, διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα, τον πίεσε πολύ και ο Μότζι Μπαγιάτ, αλλά το σκεφτότανε. Το βλέπω πολύ πιθανό να συνέβει αυτό. Νομίζω μέσα στην ημέρα θα μάθουμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό το αποκλειστικό ρεπορτάζ του novasports.gr.

Ζηλεύω τον φίλο μου τον Ολυμπιακό, τον Τζορτζ Πετρόπουλο. Γεια σου ρε Τζορτζ, που μου λέει «Buenos días, amigo Vag. Life is too short. Enjoy everything every day. Stay cool and safe». Πώς με λέει στην προφορά, τσιπρέικι. Και μου στείλει φωτογραφίες από ένα εργαστήριο πουρών. Τρομερό, μου αρέσουν τα πουρά, φίλε. Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει κάποιος ήταν πουρά. Και του λέω «Πού είσαι ρε Θεέ?». Μου λέει «Καραϊβική με φίλε, κρουαζιέρα και είμαστε σε εργαστήριο πουρών». Αυτό είναι, αυτή είναι ζωή ρε φίλε, αυτή είναι ζωή. Και εσύ τώρα να περιμένεις τον Τζόρτζιο Μαντάρα να σε αντικαταστήσει και να σε γράφει ο Μαντάρα εκεί που δεν πιάνει μελάνη, έτσι. Ακόμα και ξυρισμένο να είναι, δεν πιάνει μελάνη εκεί, να ξέρεις. Μαντάρα! Μαντάρα!

Δεν είπαμε θα με αντικαταστήσεις, βρε. Πρέπει να πάω στην τράπεζα. Θα με πάνε μέσα αν δεν πάω στην τράπεζα. Αύριο θα είμαι φυλακή, δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπή, θα κάνεις non-stop εσύ. Τι θα πρέπει να πάω να πληρώσω. Κυνηγάνε.

Λοιπόν, επιστρέφω για το τρίτο ημίχρονο. Το επόμενο 45 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο θα το απολαύσετε με Τζόρτζιο Μαντάρα και με την ευχή του Πουρναρά και τη δικιά μου να μην τα κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Πάρε το μικρόφωνο, Τζόρτζιο. Δώσ' του να καταλάβει, Τζόρτζιο.

Καλησπέρα για από μένα, φίλες και φίλοι ακροατές του Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Και να ξεκινήσουμε λίγο με την ΑΕΚ, η οποία θα παίξει και φιλικό σήμερα στις 7 η ώρα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι βλέπω, υπάρχει ένα δημοσίευμα πως θα αποτελέσει παρελθόν από την Ένωση ο Σαχαμπό, ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο, τον περασμένο Ιανουάριο, από τη Σταντάρ Λιέγης. Τον αγόρασε η ΑΕΚ με ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος, προκειμένου όμως να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, θα φύγει ως δανεικός από την ΑΕΚ. Το που θα πάει θα το δούμε. Έχει ληφθεί λοιπόν η απόφαση να αποχωρήσει ο Σαχαμπό ως δανεικός. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, η ΑΕΚ δεν επιθυμεί απλώς έναν δανεισμό, αλλά να βρει μια ομάδα που θα ταιριάξει αγωνιστικά με τον ποδοσφαιριστή και να το προσφέρει βασικό ρόλο, προκειμένου να μπορέσει να πάρει συνεχόμενα παιχνίδια για να ανεβεί αγωνιστικά, να βρει το ρυθμό του και να επιστρέψει στην Ένωση πιο φορμαρισμένος.

Είχαμε λοιπόν και την ανακοίνωση των προγραμμάτων των αιωνίων στη EuroLeague. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μάθαν το πρόγραμμά τους. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει ως συνήθως, θα έλεγα. Είναι ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει συνήθως στις υποχρεώσεις του από εκεί. Από την Μπασκόνια, από τη Φερνάντο Μπουές Αρίνα, στη Βιτόρια. Μπασκόνια Ολυμπιακός λοιπόν, στην πρώτη αγωνιστική. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο T-Center την Παρί. Τώρα, όσον αφορά στο Final Four της διοργάνωσης, θα γίνει με το πρόγραμμα, μάθαμε και τις ημερομηνίες, 28 με 30 Μαΐου θα είναι το Final Four, το 2027, στο Abu Dhabi. Βέβαια εκεί θα κράταγα εγώ ένα αστερίσκο, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τότε. Ευχόμαι θα είναι πολύ καλύτερη προκειμένου να γίνει κανονικά εκεί το Final Four. Έτσι λοιπόν οι ομάδες θα επιστρέψουν εκεί πέρα. Είχε γίνει και πέρσι τη σεζόν 24-25 το Final Four στο Abu Dhabi, εκεί όπου η Φενέρ παρουσίασε εξαιρετική εικόνα και κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Νίκησε τον Παναθηναϊκό 82-76, νίκησε την Μονακό 81-70 και κατέκτησε την Euroleague.

Μάλιστα τότε MVP είχε αναδειχθεί ο Nigel Hayes Davis, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο λιθαράκι, θα έλεγα, πώς να το πω τώρα, πολύ μεγάλη προσφορά σε αυτό το Final Four είχαν οι Tariq Mberovic, Devon Hall και CJ McCollum, που βγάλανε εξαιρετικές, κάνανε εξαιρετικές εμφανίσεις και σε ημιτελικό και σε τελικό και παίξανε καθοριστικό ρόλο για να αναδειχθεί η Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια Ευρώπης τότε. Τώρα, όσον αφορά στα Derby Ονίων, πρώτο Derby Ονίων είναι στις 11 Δεκεμβρίου, όπως έχουμε αναφέρει και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. 11 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens, ως συνήθως, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι από τη σεζόν 18-19, 2018-2019, ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο στην Ευρωλίγκα. Κάθε χρόνο από τότε το πρώτο παιχνίδι της regular season ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι στην έδρα του Τριφυλιού. Τον Φλεβάρι και συγκεκριμένα τη 12η μέρα του Φλεβάρι, δύο μέρες πριν τη γιορτή των ερωτευμένων, πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 16η αγωνιστική είναι το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων, 28η το δεύτερο. Ο φίλος μας εδώ, ο Μαρίνος Αρβανίτς, αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Να ευχόμαστε να σταματήσει ο πόλεμος γιατί χάνονται ζωές και όχι για το Final Four. Προφανώς, φίλε Μαρίνο,

Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Νομίζω ότι μια ανθρώπινη ζωή είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε διοργάνωση, από οποιονδήποτε αγώνα, από οποιοδήποτε άθλημα. Δεν το συζητάμε αυτό.

διεκδίκηση. Γιατί σίγουρα θα φιλοξενήσει ένα Final Four στο άμεσο μέλλον, τις επόμενες χρονιές. Δεν ξέρω αν θα είναι το φετινό, πιθανότητα όχι. Αλλά πολύ πιθανό να είναι το επόμενο, εγώ θα πω. Έτσι. Είναι μια έδρα πολύ, πολύ ωραία που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αυτού του event. Ο φίλος μας ο Βασίλης αναφέρει, ρωτάει καλημέρα γιατί θα είναι έτοιμο το ΣΕΦ το Φλεβάρι για να παίξουν το μάτς του δεύτερου γύρου. Φίλε Βασίλη, πολύ πιθανό να είναι έτοιμο. Αυτό τουλάχιστον προϋποθέτει το πλάνο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο στόχος είναι, γι' αυτό ζήτησαν κιόλας οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τα περισσότερα παιχνίδια του πρώτου γύρου να είναι εκτός έδρας για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να παίξουν όσο λιγότερα παιχνίδια γίνεται μακριά από την έδρα τους ως γηπεδούχοι, ενώ εντός Ελλάδος αλλά όχι στο ΣΕΦ.

Ακούγεται πάλι πολύ έντονο το όνομα του Φρανσίσκο για Παναθηναϊκό. Ναι, φίλε Βασίλη, το ανέφερα και πιο πριν. Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει και πρόταση στον Φρανσίσκο. 3 εκατομμύρια το χρόνο, τριετές συμβόλαιο. Βέβαια, αν δεν μείνει ελεύθερος από τη Βιλερμπάν, που έχει και πολύ παχυλό συμβόλαιο, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Παρ' όλα αυτά, θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω μετά το break. Και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση

0: Είσαι έτοιμος.
1: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 12.30. Και θα ξεκινήσω με το μήνυμα του Βασίλη, γιατί το αφήσαμε λίγο στη μέση, το κομμάτι του Φρανσίσκο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, Βασίλη. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Φρανσίσκο και ο Τάις θέλει να φύγει. Γιατί ο επενδυτής που είχε εμφανιστεί και με αυτόν η Βιλερμπάν θα δημιουργούσε ένα budget γύρω στα 59 εκατομμύρια, δεν έχει δώσει τις απαραίτητες εγγύησεις. Οπότε το budget θα πάει στα 24. Και μιλάμε τώρα ότι η Βιλερμπάν έχει 5 παίχτες που είναι... Πώς να το πω τώρα. Που έχουν κάτι συμβόλαια απίστευτα. Δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουν και όλα τα λεφτά. Εάν φύγει τώρα ο Φρανσίσκο, ο δρόμος είναι... Πώς να το πω, ο δρόμος είναι αδιανός και τα σκυλιά δεμένα. Κάπως έτσι για τον Παναθηναϊκό. Το αν ταιριάζει ένας παίχτης σαν τον Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία, είναι μια άλλη ιστορία. Θα κρυθεί στο γήπεδο, νομίζω καλύτερα από όλους, γνωρίζει ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για αυτό το κομμάτι.

Στο μεταξύ μέρα πρέπει να περιμένουμε ανακοινώσεις από ό,τι φαίνεται. Είναι μέρα ανακοινώσεων λίγο στην Super League, στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε εκεί γιατί εντάξει, έχουμε την ανακοίνωση του Λόβρο Μάγερ από την ΑΕΚ που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Περιμένουμε να γίνει, περιμένουμε να ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής. Το ίδιο και για τον Ολυμπιακό με τους Στέφανο Τέγκα και Γκουστάβο Σα.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους ενώπιση των παιχνιδιών με Πάξη και Δυναμό Κιέβο αντίστοιχα. Δύο στις δύο ομάδες θα παίξουν εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου. Και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν ενώψη των, πώς να το πω, τι θα κάνουν οι δύο προπονητές όσον αφορά στα πλάνα τους για τα παιχνίδια με Ούγγρους και Ουκρανούς.

Στο μεταξύ, η Ερυθρόλευκη Ολυμπιακός έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Ρώμα για να αποκτήσει τον αριστερό μπακ τον Άννα Σαλάχεντίν. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ιταλικό μέσο Il Corriere della Sera. Ιταλικό μέσο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει. Διεθνής Μαροκινός, έχει Ολλανδικό διαβατήριο.

Στο μεταξύ, πάμε σε κάτι όσον αφορά στα διεθνή. Όσον αφορά στο Μουντιάλ. Ο Τζιάνι Φαντίνο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, δεν κάνει πίσω καθόλου για την πώληση του Μουντιάλ σε φαντ και προειδοποιεί μάλιστα τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες πως αν δεν ψηφίσουν υπέρ του πλάνου, δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Στο μεταξύ έχει διαρρεύσει και φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος εκείνη την ώρα που περνάει τα ιατρικά για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μάλιστα οι Γερμανοί, το αναφέρθηκε και πριν ο Ευάγγελος Μίχος σε αυτό, έχουν κρατήσει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον αριθμό 10 για τη φανέλα. Αυτό θα το δούμε βέβαια, το αν θα επιβεβαιωθεί.

Στο μεταξύ έχει γίνει ούτως ή άλλως γνωστό αυτό. Έχει υπάρξει μια φωτογραφία επίσης πέρα από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Υπάρχει και άλλη μια φωτογραφία ενός κιτρινό-μαυρού πλέον ποδοσφαιριστή και αναφέρομαι στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος υπάρχει μια φωτογραφία που τον δείχνει να υπογράφει το συμβόλαιό του. Μόνο η ανακοίνωση απομένει, όπως έχουμε ξαναπεί, και αναμένουμε για αυτό το κομμάτι.

Στο μεταξύ υπάρχει και ένα παιχνίδι το οποίο δεν πολύ ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Περιμένει, μάλλον οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ. Και αυτό γιατί μετά τη λήξη του παιχνιδιού ο ποδοσφαιριστής Χάπολ Μπερσεβά, ο Κίνγκς Κάγκουα, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί, να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες, να γνωρίσει και τον νέο του προπονητή, τον Γιάκοπ Νίστρουπ, να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, να ανακοινωθεί από τους πράσινους. Οπότε μετά το παιχνίδι θα έχουμε και τα τελευταία βήματα εντός αγωγικών για τον Κίνγκς Κάγκουα και την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Και πριν σας πω για την πληροφορία που υπάρχει από τη Σερβία, που βγαίνει από τη Σερβία, η οποία είναι αρκετά καλή, αρκετά δυνατή, τώρα θα τα πούμε λεπτομερώς σε πολύ λίγο, να σας μιλήσω για κάτι άλλο. Να σας μιλήσω για τη Χαλκίδα και συγκεκριμένα για το Hotel Ανθιδών Estate. Στη Χαλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα τον Ευικό, στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 4 65. Και αφού τα είπαμε για τη Χαλκίδα, πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά. Γιατί από ό,τι φαίνεται το ΠΑΟΚ του είχε ανοίξει όρεξη μετά τον Τσέντι Όσμαν, μετά την απόκτηση του Τούρκου Φόρουαρντ, και κυνηγάει και τεσάρι, και πολύ δυνατό τεσάρι μάλιστα, ως όνομα τουλάχιστον. Μιλάμε για έναν παίκτη με πολύ υψηλό μπασχετικό IQ, 35 ετών, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο. Το συμβόλαιό του είναι με τη Μονακό. Είχε υπογράψει διετές μάλιστα στην αρχή της σεζόν, το καλοκαίρι του 2025, στην αρχή της περσινής σεζόν. Και αυτός είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος έχει έρθει στο προσκήνιο. Ένα δημοσίευμα λοιπόν από τη Σερβία συνδέει τον Νίκολα Μίροτιτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση του δικεφάλου του Βορρά, προσοχή. Δεν έχει κάνει πρόταση η ομάδα του Αριστοτέλη Μιστακίδη στον forward από το Μαυροβούνιο. Ούτε έχει συμφωνήσει μαζί του. Είναι όμως στα ραντάρ του. Είναι στη λίστα της ομάδας του ΠΑΟΚ, της ομάδας του Αντρέα Τρινκέρι, ο Μίροτιτς. Και ειδικά τώρα, και φυσικά πάνω σε αυτό που υπάρχει στη Μονακό, στην κατάσταση την τωρινή που επικράτησε στη Μονακό, δηλαδή με την οικονομική αστάθεια που αντιμετώπισε, με τις καθυστερήσεις των πληρωμών, με την απαγόρευση μεταγραφών, γενικότερα με την όλη αβεβαιότητα γύρω από το ρόστερ των Μονεγάσκων, σε αυτό πατάει ο ΠΑΟΚ και έχει στη λίστα του τον Μίροτιτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει να παίζει με πλάτη στο καλάθι, ανοίγει το γήπεδο με το σούτ που έχει, γιατί έχει περιφερειακό σούτ, και ξέρει πώς να τελειώσει επιθέσεις, πώς να ολοκληρώσει σωστά μια επίθεση όταν το σύστημα κολλάει, κάτι που συμβαίνει. Εντάξει, λογικό είναι να συμβεί,

ξέρετε όμως ποια είναι η μεγάλη ειρωνία, η οποία αυτό που συμβαίνει, το ειρωνικό της όλης υπόθεσης μάλλον, είναι ότι ΠΑΟΚ και Μονακό θα κοντραριστούν στο EuroCup, γιατί είναι στον ίδιο όμιλο. Έτσι, εάν τον αποκτήσει τον Μίροτιτς ο ΠΑΟΚ, ένα πράγμα είναι το σίγουρο. Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα παντού ότι έχει έρθει για να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα. Αυτό είναι η αλήθεια, παιδιά. Και μετά από ποσά που ξοδεύει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, εντάξει, γίνεται ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα και δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Χαίρετε, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε 38χρονη Βρετανίδα Νίκη Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μετά την ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω αποτυπωμάτων από τις ΗΠΑ. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 38χρονη είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα από την Κύπρο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών. Τη σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντησή του με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Λευκοσία. Ο κύριος Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποφασίσει να συγκαλέσει νέα διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο αλλά και των τριών εγκυητριών δυνάμεων μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες την Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις λόγω ανέμων. Συναγερμός για φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδαστική έκταση στην περιοχή Φαυριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στο Αγαθονήσι βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους στο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για νέα άρση ασυλίας της Ζωής Χρυσαντοπούλου. Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δεσφήμιση κατά εξακολούθηση. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Νότια Ιαπωνία μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 ρίκτερ που έπληξε την περιοχή εχθές. 13 νεκροί, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμιος 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα στους 36 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Ο Κωνσταντής Τζολάκης, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της ΧΑΛ. Ο ίδιος έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα. Σήμερα θα πετάξει για την Τουρκία, όπου η ΧΑΛ βρίσκεται εκεί για την προετοιμασία του. Θα ενταχθεί με τους συμπαίκτες, θα γνωρίσει τους συμπαίκτες του και θα ξεκινήσει και προπονήσεις. Η ΧΑΛ βέβαια παίζει και φιλικά παιχνίδια. Θα δούμε πότε θα παίξει. Το κόστος μεταγραφής ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, πάμε τώρα στις ανακοινώσεις. Η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Κροάτης Χαφ. Την φωτογραφία την οποία αναφέραμε πιο πριν ότι διέρευσε που υπογράφει το συμβόλαιό του, την ανέβασε και τώρα και η ίδια η ΑΕΚ. Οπότε ο Κροάτης Χαφ εντάσσεται σήμερα στην προετοιμασία των κυτρινόμαυρων στην Ολλανδία. Έχει περάσει από χθες, τις ιατρικές εξετάσεις. Τετραετές στο συμβόλαιό του με την Ένωση. 6 εκατομμύρια ευρώ βάζει στα ταμεία της η Wolfsburg.

Κάφε. Λοιπόν, για να πάμε ξανά στο Champions League. Να πιάσουμε λίγο τα χθεσινά τουλάχιστον παιχνίδια, τα προκριματικά. Η Κουόπιο Σαμπάμπακου 0-2. Η Σαμπάμπακου προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό. Λίνκολν Ρέντιμπς Μιάλμπι 0-0, με τη Μιάλμπι να παίρνει την πρόκριση. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 3-2. Η Τούν, η οποία ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίχτες. Η Δυναμό Ζάγκρεπ νίκησε 3-2 με ανατροπή. Και αυτό είχε και έναν αρνητικό αντίκτυπο για την ΑΕΚ, η οποία θα είναι πλέον εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στους ανίσχυρους των play-off του Champions League. Τσέλιε Εγνάτια 2-2, πρόκριση για την Τσέλιε. Χαρτστουρμ Γκράτς 0-2, Στουρμ Γκράτς νίκησε 2-0 και προκρίθηκε. Και Σάμρο Κρόβερ Σαραράτ 2-1, πρόκριση για την Αραράτ και όχι για τη Σάμρο Κρόβερς. Είχε νικήσει 2-0 η Αραράτ στην Αρμενία. Η Μιάλμπη νωρίτερα από την αναφέραμε ότι ήρθε ισόπαλη, είχε πάρει την πρόκριση, είχε νικήσει 3-0 τους Lincoln Red Deems στον πρώτο αγώνα. Τώρα, στο conference, και έχουμε και κυπριακή συμμετοχή εκεί. Απόλλων Λεμεσού Ντίλα Γκόρι 3-0, πρόκριση για την ομάδα της Λεμεσού. Η Ρίγα νίκησε 5-2 την Βάρνταρ και προκρίθηκε. Οι Λετωνοί προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του conference. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. ΤΣΣΚΑ 1948, Σπαρτάκ Τρνάβα 0-0, πρόκριση για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πέναλτι με σκορ 5-3. Και Τρίτα Φλωριάνα 2-1, πρόκριση για την Τρίτα. Στο ΤΣΣΚΑ 1948 Σπαρτάκ Τρνάβα υπάρχει και το νόημα του Παναθηναϊκού. Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League, σε περίπτωση βέβαια που οι πράσινοι περάσουν το εμπόδιο της ΠΑΞΗ.

Στο μεταξύ, το Basket News κάνει λόγο για προσφορά του Παναθηναϊκού σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού με τα διπλά χρήματα από αυτά που παίρνει από την Ζαλγκίρις Κάουνας. Δηλαδή, 1,4 παίρνει στη Ζαλγκίρις, 2,8 του δίνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο παίκτης? Τον έχετε καταλάβει νομίζω. Είναι ο Nigel Williams Goss.

0: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό ημερίδιο.

είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαι, δεν ξέρω αν σας έλειψα, 30 λεπτά μετά τις 1. Τη γλιτώσαμε τη φυλακή Πουρναρά, ανταπεξήλθαμε. Καταφέραμε, προλάβαμε για να γυρίσουμε πίσω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα, ο Τζόρτζιο τα έχει κάνει μαντάρα. Ναι. Έτσι μου γράφουν, Ευάγγελε που είσαι, άφησε τον Τζόρτζιο μόνο του και τα έχει κάνει μαντάρα. Μου λέει ένας φίλος, γελάς Πουρναρά, σε καθιστώ και εσένα υπεύθυνο για όλο αυτό που συνέβη. Πρέπει να μιλούσε μόνο για μπάσκετ, γιατί έχει ανοίξει εδώ 10 μπασκετικές καρτέλες ο γίγαντας. Έτσι, 10. Δηλαδή πήγαινε σε όλα στο μπάσκετ. Μάλιστα. Εντάξει, του αρέσει το μπάσκετ. Λοιπόν, τι έγινε, τι άκουγα, Σαχαμπό δανεικός. Λοιπόν, είπε ότι ολοκληρώθηκε του Τζολάκη στη Χάλ, το είπε. Δεν θυμάσαι ούτε εσύ, κατάλαβα. Είχατε περάσει ωραία το σόι, λοιπόν, έτσι. Αντιλαμβάνομαι, ναι. Λοιπόν, πετάει σήμερα για Τουρκία, όπου η Χάλ κάνει την προετοιμασία της και δίνει φιλικά παιχνίδια για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα. Τουρκοϊδιοκτήτη έχει, τον Ατζούλ. Δεν θα πάει στα 20 εκατομμύρια η μεταγραφή του. Είναι εκεί στα 15. Πάνω από τα 12 σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα είναι και πάνω από τα 15. Υπάρχουν μπόνους και υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό μεταπόλησης και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί αν θα είναι 20 ή 25%. Πάντως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, η πώληση του Τζολάκη στη Χάλ και πετάει σήμερα για Τουρκία ο διεθνής Έλληνας goalkeeper. Λοιπόν, το ταβολιέρι που έχει πάρει που έχει πάρει μονότερμα την υπόθεση, τη μεταγραφική υπόθεση Τιτραουή, ουσιαστικά επιβεβαιώνει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του novasports.gr, το μεταμεσονύχτιο που είχε γράψει ότι ο Τιτραουή απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό, ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και δεν θέλει να έρθει να παίξει στη Super League, παρότι η Super πρόταση με δεκαπλασιασμό αποδοχών, έτσι έγραφε το δημοσίευμα του novasport.gr, δεκαπλασιασμό αποδοχών, ο Ταβολιέρη, που νωρίτερα το πρωί είχε γράψει ότι τα έχουν βρει Ολυμπιακός και Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια, τώρα γράφει ότι η νέα τροπή, δίνει νέα τροπή. Τώρα, πριν από 20 λεπτά, μετά από μια τελευταία συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί με το σύλλογό του, ο Γιάν Τιτραουή αρνήθηκε να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Ο Αλγερινός δεν έχει πιστεί από το σχέδιο που του προτείνεται, αναφέρει συγκεκριμένα ο Βέλγος δημοσιογράφος ο Ταβολιέρη. Πάμε μία πάλι, γιατί προφανώς εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε ούτε κανένα, δεν έχουμε δυνατή φωνή, καλός ή κακός, δεν μας ακούνε πολλοί. Δεν μας αναπαράγουν πολύ, είτε μιλάω για τις ραδιοφωνικές μοιχείες, είτε τις μοιχείες στο Sportdoc. Πάμε πάλι να πούμε τι λέμε από χθες και σήμερα. Η συμφωνία, ανεξάρτητα τι λέει ο Ταβολιέρη, τι λένε οι μεγάλες ελληνικές σελίδες, τι αναπαράγουν κτλ. Ο Ολυμπιακός με τη Σαρλερουά έχουν συμφωνήσει από την Κυριακή. Τα ξαναλέω, τα είχα πει και πριν φύγω, τα ξαναλέω για όσους έχουν μπει τώρα το τελευταίο μισάωρο. Είχαν συμφωνήσει από την Κυριακή. Για ένα ποσό άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, που μαζί με τα μπόνους θα έφτανε στα 10 εκατομμύρια, εφικτά μπόνους, και ποσοστό μεταπόλησης για την Σαρλερουά. Καθοριστική ήταν η σχέση που διαχρονικά έχει ο Μότζι Μπαγιάτ με το Μαρινάκι, με τον Ολυμπιακό. Ο Μότζι Μπαγιάτ είναι ένας αμφιλεγόμενος Γάλλο-Ιρανός agent που Έλληνε και έδαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια στο Βέλγιο, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει τη Σαρλερουά, έχει βάλει, επειδή δεν μπορεί μετά από αυτά που τα γεγονότα που είχαν γίνει το 2018 που τον είχε προβλήματα με τη δικαιοσύνη, έχει βάλει τον Μεχντί Μπαγιάτ αδερφό του, τον αδερφό του συγγνώμη, τον έχει βάλει πρόεδρο Σαρλερουά. Από την Κυριακή υπάρχει η συμφωνία αυτή. Θα έπρεπε όμως να πιστεί ο Τιτραουή. Κάτι πολύ δύσκολο, γιατί ο Τιτραουή είχε προτάσεις από την Αγγλία, βασικά από και Χάλ και Σουόνσι και Ρέξαμ, από 5 ομάδες της Γερμανίας, από 3 ομάδες της Γαλλίας. Είχε πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά την είχε απορρίψει η Σαρλερουά, είχε πρόταση και από τον Ολυμπιακό. Η Σαρλερουά μαζί με τον Μότζι Μπαγιάτ πιέζανε τον Τιτραουή να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Τραή
δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα. Ζήτησε διορία 48 ερών, ζήτησε, του δώσανε, δεν ξέρω, να το ξανασκεφτεί. Σε αυτές τις 48 ώρες, από την Κυριακή μέχρι και χθες το βράδυ, ο Ολυμπιακός του έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση. Του πρόσφερε ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο. 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τα 200 χιλιάρικα, 220 που παίρνει στην Σαρλερούα. Προφανώς χθες το βράδυ που τελείωνε αυτή η διορία, ο Τιτραουή, παρά την πίεση και τη Σαρλερούα να πει το ναι, είπε ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Παρότι ο Ολυμπιακός του είπε ότι υπάρχει Νότιχαμ, ότι τα λεφτά αυτά και το ένα και το άλλο. Αυτά τα έχουμε πει από ουσιαστικά από χθες, σας τα εξήγησα και σήμερα αναλυτικότερα το πρωί. Δεν ήξερα, δεν είχα δει το δημοσίευμα του novasport.gr που ανέβηκε χθες μία ώρα σχεδόν μετά τα μεσάνυχτα. Που εμένα μου έδαινε, γιατί ήξερα όλες τις άλλες λεπτομέρειες. Που έλεγε ότι η Τατροή είπε όχι στον Ολυμπιακό. Σήμερα, τώρα, μία η ώρα, το επιβεβαιώνει με 12 ώρες καθυστέρηση και ο Ταβολιέρη. Αυτή, έτσι έχει το θέμα με τον Τιτραουή. Απλά αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι από χθες το βράδυ έχει γίνει γνωστό σε κύκλους μανατζερικούς ότι ο Ολυμπιακός, ενώ δούλευε την περίπτωση του Τραουή, ενώ παλεύει και την περίπτωση του Ζεργκάν, του άλλου Αλγερινού χαφ, πρώην της Αρλερουά και τώρα της Σιλουάζ, κοιτάει και μέσο από top 5 πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι κινήθηκε και εκεί και σε αυτό το μέτωπο Ολυμπιακός δείχνει ότι περιμέναν ότι δεν θα έλεγε, θα ήταν δύσκολο, δεν θα έλεγε το νέο του Τραουή. Έτσι ακριβώς έχει το θέμα η υπόθεση Τραουή. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Ανακοινώθηκε ο Μάγερ, το είπε αυτό ο Μαντάρας, ότι ανακοινώθηκε με Νάικο Μάγερ. Το ξέχασε, δεν πειράζει. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μάγερ. Έχουμε και την πρώτη φωτογραφία του νέου μεγάλου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ με μπλούζα με το σήμα της ΑΕΚ. Έτσι. Η φωτογραφία της ανακοίνωσης έχει τον διεθνή Κροάτη Χαφ να βάζει την τελική του υπογραφή και να φοράει την κυτρινόμαυρη φανέλα της προπόνησης. Θυμίζω από χθες βρίσκεται στην Ολλανδία, από χθες έχει τελειώσει η μεταγραφή και τα τυπικά απλά επειδή άργησε το είπανε να το ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι για ένα λόγο χρόνου, έτσι, γι' αυτό. Βεβαίως το παγκόσμιο θέμα για το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τον Ινφαντίνο που πλέον ξεκάθαρα υιοθετεί μεθόδους Τραμπ, εκβιαστικούς. Ο Ινφαντίνο που θέλει να πουλήσει μέρος του Μουντιάλ των παγκόσμιων κυπέλων των διοργανώσεων σε μεγάλο φαντ επιχειρηματικό πλέον εκβιάζει τις ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες λέγοντας ή συμφωνείτε με την πώληση του παγκόσμιου κυπέλου ή θα χάσετε χρηματοδότηση, μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης. Τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο.

Λοιπόν, η Nottingham Forest που θα πληρώσει γύρω στα 20 εκατομμύρια στην Famalicão του Mendes για να πάρει τον Gustavo Sá, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει το δανεισμό του στον Ολυμπιακό. Τον παίρνει Nottingham Forest, πληρώνει Nottingham Forest τα 22 εκατομμύρια συμπόνου στη Famalicão και τον στέλνει δανεικό στον Ολυμπιακό. Βασικά το κάνει για τον Ολυμπιακό αυτό η Nottingham Forest, αλλά και γιατί είναι ένας παίχτης με τρομακτικό potential, ο 21χρονος, μπαλάτος τσολιάς όπως έγραψε ο Θέμης Σινάνογλου, δεκάρι που μπορούμε να τον δούμε και οχτάρι, θα πω εγώ. Αν μάλιστα τον δούμε σαν οχτάρι, τότε μπορεί να χωρέσει ακόμα και ο Στάνιτς, λέμε τώρα. Πάση περιπτώσει, η Νότιχα με παίρνει τον Gustavo Sá, ο οποίος Gustavo Sá θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ κοντά στη Manchester City. Ο λόγος που δεν πήγε στη Manchester City είναι ο Mendes και η Νότιχα. Και πήγε στη Νότιχα και έρχεται έτσι στον Ολυμπιακό. Για έναν χρόνο θα έχει την τύχη ο Ολυμπιακός να τον έχει στη διάθεσή του ένα παιδί που είναι 20, ένας παίκτης που είναι 21 χρονών, αλλά μετράει πάνω από 100 συμμετοχές. Από τα 18 του παίζει πρώτη κατηγορία στην Πορτογαλία, αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας των Ελπίδων. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από τον Gustavo Sá, η Nottingham, Βαγγέλη Μαρινάκη, σκάει 42 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον στόπερ της Sporting Λισαβόνας, τον Ουσμάν Ντιομαντέ. Τον είδαμε στο Μουντιάλ. 15 φορές διεθνής με την αχτή ελεφάντος του, η Βορειανός, 23 χρονών, 1,90 ύψος, μεταγραφή αγορά της Sporting Λισαβόνας πριν από 3 χρόνια από τη Μίντιλαν, 15 εκατομμύρια είχε δώσει, συμπαίκτης του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη στη Sporting. Τρεις ομάδες της Premier League δώσανε μάχη, Bournemouth, Lynch, Nottingham, και από ό,τι φαίνεται κλείνει στη Nottingham με ποσό άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν η Nottingham πηγαίνει σε τέτοιες αγορές από την πορτογαλική αγορά, πώς έχει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να φέρνει παίχτες επίπεδου Gustavo Sá. Είναι εντυπωσιακό. Απλά είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό. Μέχρι εκεί όμως, γιατί δεν είναι παίχτης του Ολυμπιακού, είναι παίχτης η Nottingham που θα παίξει δανεικός για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Επειδή το προηγούμενο διήμερο κυκλοφόρησαν φήμες πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει το Φώτη Ιωαννίδη τη Sporting, και επειδή σε συζητήσεις, σε διαπραγματεύσεις για έναν παίχτη ενός μανατζερικού γραφείου ή μιας ομάδας, μπορεί από το μανατζερικό γραφείο ή από την ομάδα να μπουν στο τραπέζι και άλλα ονόματα. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν μου λέγανε ότι στη διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού με τη Sporting για τον Ντιομαντέ, που πήγε όχι στη διαπραγμάτευση της πλευράς Μαρινάκη του City Group, του Μαρινάκη Group, είπα City, ναι, με τη Sporting για τον Ντιομαντέ που προορίζεται για την Nottingham, στο τραπέζι να έπεσε είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά και θέμα Ιωαννίδη. Οι δικές μου πληροφορίες, όταν ρώτησα χθες πηγές ερυθρόλευκες, μου το αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Το δικό μου μυαλό, και έτσι όπως ξέρω πως λειτουργούν τα πράγματα, δεν μου κάνει απίθανο στις συζητήσεις για Ντιομαντέ η Sporting ή η πλευρά Μαρινάκη να ρώτησε, η μία να πρότεινε, η άλλη να ρώτησε για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος αποτέλεσε μια από τις πιο δαπανηρές αγορές στην ιστορία της Sporting, 22,5 εκατομμύρια πέρυσι από τον Παναθηναϊκό, συν μπόνους. Και στην Sporting συνέχισε αυτά που είχε

Λοιπόν, τι έλεγα. Να είπε, ο Φώτης Ιωαννίδης 22,5 εκατομμύρια και στην Λισαβόνα είχε προβλήματα τραυματισμών όπως και την τελευταία του σεζόν στον Παναθηναϊκό. Πολύς λόγος έχει γίνει από τον Μάιο αν θα συνέχιζε, αν θα τον πουλούσε, αν θα τον δίνανε δανεικό. Έτσι. Δεν ξέρω αν για το Φώτη Ιωαννίδη υπάρχει πέναλτι αν και εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα για άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα πρέπει να πληρωθεί ένα πέναλτι στον Παναθηναϊκό από την Sporting. Δεν ξέρω τι ποσοστό μεταπόλησης υπάρχει και από ποιο ποσό και πάνω ισχύει αυτό το ποσοστό μεταπόλησης, πάνω από τα 22,5 και πάνω ή όχι. Δεν ξέρω αν ο Φώτης Ιωαννίδης όντως θα ήθελε να έρθει στην Ελλάδα σε άλλη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν αποκλείω, επαναλαμβάνω, στο περιθώριο των συζητήσεων της πλευράς Μαρινάκη με τη Sporting για την αγορά του Ousmane Diomande που καταλήγει στην Nottingham Forest με 40-42 εκατομμύρια ευρώ, πότε τόσο. Λοιπόν, να συζητήθηκε και περίπτωση, έστω και φιλολογικά, του Φώτη Ιωαννίδη. Όχι ότι βλέπω πιθανό να γίνεται, αλλά το πλαίσιο σας λέω τώρα.

Λοιπόν, παραμένουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που πλέον δεν είναι μόνο από την Ιταλία αλλά και από τον Ολυμπιακό, παίζει σοβαρά η υπόθεση Ανάς Σαλάχ Εντίν από της Ρώμα, που πέρυσι ήταν δανεικός στην Αϊτχόβεν και έκανε μια γεμάτη σεζόν και πρωταθλητής Ολλανδίας με την Αϊτχόβεν και πήγε και στο Μουντιάλ με την Εθνική του Μαρόκο. Ο συγκεκριμένος αριστερός μπακ καταδεικνύει που έχει και Ολλανδικό διαβατήριο, έτσι, προέρχεται από την Ακαδημία του Άγιαξ. Η Ρώμα τον πήρε από την Βέντε, τον είχε πάρει, ποια Ολλανδική ομάδα, 8,5 εκατομμύρια τον είχε πάρει. Αλλά έκανε ελάχιστα μάτς με την Ρώμα και γι' αυτό το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε στην Αϊτχόβεν. Επέστρεψε από μια γεμάτη σεζόν, επαναλαμβάνω, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω ποιο, στη Ρώμα δεν υπολογίζεται. Θέλουν να τον δώσουν. 24 χρονών είναι. Από ό,τι φαίνεται, είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή των Ερυθρόλευκων για τη θέση του αριστερού μπακ. Αντιλαμβάνομαι ότι προχωράνε οι Ερυθρόλευκοι, γιατί αναμένεται, μετράει αντίστροφα ο Ορτέγκα για να πουληθεί. Δεν θα μου κάνει εντύπωση τον Αύγουστο να δούμε πώληση και του Μπρούνο ο Μεάτσι και ο Ολυμπιακός να πάει για δύο αριστερά μπακ, όπως πήγε για δύο δεξιά μπακ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι και από τον Ολυμπιακό επιβεβαιώνεται ότι πάει για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρώμα, είτε με δανεισμό και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, είτε με απευθείας αγορά. Το βλέπω το πρώτο, το βλέπω πιο πιθανό. Το σενάριο που έγραψαν, αποκάλυψε και η Κοριέρα ντε λα Σέρα, έτσι, μου δείχνει ότι φεύγει και ο Ορτέγκα. Τελειώνει και η υπόθεση πώλησης του Ορτέγκα, του αριστερού μπακ, γιατί πλέον έχουμε και τον Ορτέγκα, τον Γερμανό, τον τερματοφύλακα. Το ερώτημα είναι για τον Σαλάχ Εντίν, τώρα θα στέλνουν οι ακροατές. Πρώτον, γιατί η Ρώμα, παρότι πλήρωσε 8,5 εκατομμύρια, δεν του δίνει ευκαιρίες. Και πες εντάξει, τον έστειλε στην Αϊτχόβεν. Στην Αϊτχόβεν έκανε μια γεμάτη σεζόν. Γιατί δεν θέλει να του δώσει ευκαιρία, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί η Αϊτχόβεν, που βγήκε πρωταθλήτρια με τον μαροκινό βασικό αριστερό μπακ, δεν έκανε χρήση της οψιών αγοράς που είχε να την ενεργοποιήσει και τον έστειλε πίσω στην Ρώμη. Αυτό είναι δύο πολύ καλά ερωτήματα για εκείνους που θέλουν λίγο, βλέπουν λίγο επιφυλακτικά τη συγκεκριμένη επιλογή. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει το ένα ή το άλλο. Απλά επιβεβαιώνεται και από πηγές στον Ολυμπιακό ότι προχωράει γι' αυτόν ο Ολυμπιακός, για τον μαροκινό αριστερό μπακ. Λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από δύο ισπανικές ομάδες, ξέρετε, κλασικές, Μπέτις, ποιες είναι, Μπέτις, Βαγεκάνο, τίποτα τέτοιες, Βιγιαρεάλ, υπάρχουν 3-4 που πάντα παίζουν, πάνε με όλες. Λοιπόν, και επίσης μην ακούτε παπατζηλίκια του στυλ ότι η Αϊτχόβεν δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα, γιατί δεν τα βρήκε με τον παίχτη. Όταν υπάρχει σοβαρή οψιόν αγοράς και από την ομάδα που την βάζει και μάλλον από την ομάδα που τη δέχεται, τότε με προοπτική να τον αγοράσει μετά από ένα χρόνο και όχι απλά να τον πάρει δανεικό, φροντίζει από πριν να έχει έτοιμο και συμβόλαιο μαζί του για την περίπτωση που ενεργοποιηθεί. Δηλαδή, όταν μια ομάδα παίρνει έναν δανεικό, αλλά τον πιστεύει και στοχεύει όντως να πληρώσει την οψιόν αγοράς, φροντίζει από πριν, δηλαδή από τον τότε που τον παίρνει δανεικό, να έχει έτοιμα και τα συμβόλαια μαζί του για την επόμενη χρονιά που θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς. Δεν αφήνει τον επόμενο χρόνο να γίνει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, μαζί με την οψιόν αγοράς βάζει και το συμβόλαιο που θα έδινε στον παίχτη από τη στιγμή που γινόταν δικό της. Οπότε, το σενάριο αυτό ότι η Αϊτχόβεν τον ήθελε αλλά δεν τα βρήκε με τον παίχτη και έτσι το γύρισε στη Ρώμα, στο δικό μου μυαλό, με τη δική μου οπτική, είναι παπάς. Ας το πω όσο πιο απλά γίνεται.
Λοιπόν, 4:55 η άφιξη στην Αθήνα του ΣΑ για τον Ολυμπιακό. Φιξαρίστηκε και η ώρα. Από χθες ήταν γνωστό ότι θα έρθει σήμερα στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο ήμασταν μαζί. Στο δεύτερο κυρίως ήταν ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Αύριο ελπίζω να είμαστε και στα τρία ημίχρονα μαζί. Θεού θέλετος, σύμπαντος επιτρέποντος, ποτέ δεν ξέρετε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Έρχεται η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το φοβερό και τρομερό μαγκαζίνο της Ζέτας. Λοιπόν, να την ακούσετε. Γεια σας και να προσέχετε, γιατί κυκλοφορούν και μπούφι εκεί έξω και πολύ ζέστη.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 3. Μαζί μας και σήμερα φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν που μας υποστηρίζει και μας βοηθάει. το Viber του σταθμού. Βλέπω και εδώ ότι έχετε στείλει στον Ευάγγελο Μίχο. Εξακολουθείτε και στέλνετε και για τη δική μας εκπομπή ό,τι θέλετε. Και πάμε για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ή έκανε ανακοίνωση την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης Χάφ υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο με την Ένωση, την Samsung Sport. Αντιμετωπίζουν οι κυτρινόμαυροι στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν Σέντρα στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Στα ραντάρ της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται ο μέσο επιθετικός της Τζου Γκάρντεν, Τομπίας Γκούλιξεν. Οι πρωταθλητές Ελλάδος διέψευσαν τα ρεπορτάζ που τους συνέδεαν με τον Μπένι Μουκεντή. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 5 ο Γκουστάβο Σά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα από τους Ερυθρόλευκους. Σε διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν βρίσκονται οι Πειραιώτες. Την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League εάν περάσει την πάξη. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας των Πρασίνων στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Στα τελειώματα και στα φάουλ έριξε το βάρος ο Γιάκοπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Δύναμο Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Ελουστόντο του ΠΑΟΚ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με μέσο από την Ligue 1 βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Την απόκτηση τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή πριν την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη έχουν θέσει ως στόχο στον Άρη. Για αριστερό μπακ και στόπερ κινούνται κίτρινοι. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2026-2027. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα στην Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχθεί την Παρί. Στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center Athens, στις 12 Φεβρουαρίου το αντίστοιχο στην έδρα των Πειραιωτών. Τη Λεμάν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Άρης στην πρεμιέρα του στο EuroCup στις 29 Σεπτεμβρίου στην PAOK Sports Arena. Θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του ο PAOK που θα κοντραριστεί με την Μαναρέσα. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Σερβία για τους 16 του EuroBasket Under 18 Jumble στις 7, μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Έλληνας εξτρέμ παραχωρείται στους Αρκάδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ από τη Sporting Λισαβόνας βρίσκεται η Nottingham Forest με τις δύο ομάδες να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 45 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα τελευταία νέα. Αύριο είναι μεγάλη αναμέτρηση, μεγάλη από την άποψη όχι του ονόματος, αλλά θα κριθούν οριστικά τα πάντα με την επάξη. Λοιπόν, ακούμε το Σάκη Μπουζούνι. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα, εξατράτες μας.
0: Πριν ξεκινήσουμε όμως με το αυριανό παιχνίδι, να δούμε στην περίπτωση που όλοι ευχόμαστε που θα περάσει την πάξη, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός.
1: ΤΣΣΚΑ, 1948, σωστό το λέω.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι... Ρε παιδί μου, αυτές τις κληρώσεις τώρα δεν μπορεί να πεις ότι έχει απέναντί το Παναθηναϊκός ένα φόβητρο, το λέγαμε και χθες. Και ειδικά και αυτή η ομάδα.
0: Η οποία απλά να πούμε ότι απέκλεισε στα πέναλτι την Σπαρτάκ Τρνάβα, την άλλη πιθανή αντίπαλο. Ναι.
1: Ακριβώς. Τα πέναλτι. Κοίτα, και οι δύο ομάδες αυτές πολύ σφιχτές, πολύ. Γιατί εντάξει, δεν είναι σούπερ ομάδες με την έννοια. Έτσι όπως το λέμε πολλές φορές, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε κληρώσει Άγιαξ, Λανς, αν θυμάσαι, Μαρσέγγι, έπαιρνε δυνατούς αντιπάλους. Και τώρα δεν έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλειστεί από την πάξη, θα είναι αυτοκτονία. Δεν το συζητάμε.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Δεν, ούτε να το σκέφτεται κανένα φίλο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, πρέπει να πάει να τελειώσει τη δουλειά αύριο ο Παναθηναϊκός. Για να βρει σε αρχές Αυγούστου, νομίζω 5 και 12, τώρα δεν το έχω πρόχειρο.
0: Λοιπόν, το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο θα γίνει Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9.30. Με την Σόφια αυτή.
1: Και την επόμενη Τρίτη είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Και την επόμενη Τρίτη.
1: Άλλαξαν, ναι, άλλαξαν τις ημέρες, η UEFA άλλαξε τις ημέρες λόγω που παίζει και η πιο μεγάλη φυσικά στη Βουλγαρία. Παίζουν την ίδια εβδομάδα, κάτι τέτοιο, και γι' αυτό έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα για αυτό το μάτι σήμερα να πούμε ότι 4 ώρα, σε 2 ώρες περίπου έχει σκάρτο από 2 ώρες συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού Στάδιου με έναν ποδοσφαιριστή που δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος θα είναι. Αμέσως μετά έχει την τελευταία του προπόνηση, θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο προπόνηση. Και αύριο θα περιμένουμε για το μάτς. Πιστεύω να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θες να πούμε δύο λόγια για την ενδεκάδα. Που,
0: πιο πριν, έτσι για να τελειώσουμε με αυτό, έβγαλε και μια ενημέρωση η ΠΑΕ ότι έχει ξεπεραστεί το ποσό των 20.000 φιλάθλων ήδη. Οπότε είναι αυτό,
1: αυτό που λέγαμε και χθες.
0: Το έλεγες και χθες. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό που λέγαμε. Κοίτα, μέσα σε αυτά είναι και τα διαρκεία. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα πάνε όλοι. Δηλαδή έτσι το μετράνε. Ελπίζω δηλαδή να είναι γύρω στις 25.000, αυτό που σου είπα και χθες.
0: Okay.
1: Παρόλο που είναι ένας μήνας διακοπών τώρα και λείπει πολλοί κόσμος. Έτσι δεν το ζητάμε.
0: Είχες πει από χθες ότι ο Φαν Τρόγκελεν αναμένεται να πάρει θέση βασικού. Οπότε θες να σκιαγραφείς και την υπόλοιπη πιθανή ενδεκάδα.
1: Έτσι νομίζω. Κοίτα, έχει πολλές πιθανότητες να το κάνει αυτό. Για μένα θα είναι έκπληξη αν ξεκινήσει πάλι ο Τουμπά. Δεν έχω κάτι με το παιδί, προς Θεού, έτσι, γιατί δεν το συζητάμε. Δεν τα πήγε και άσχημα, απλά στον γκολ που έφυγε ο Παναθηναϊκός ήταν μέσα στη φάση πάλι. Ούτως ή άλλως για θέση βασικού έχει το Φαντρόγκελεν. Τώρα, αν θα τον προτιμήσει σε αυτό το παιχνίδι, το έχει δοκιμάσει βέβαια στις προπονήσεις. Το θέμα είναι τι έχει στο μυαλό του προπονητής, τι όχι εμείς. Αίσθησή μου λοιπόν, όχι ρεπορτάζ, αίσθησή μου είναι ότι αύριο θα τον δούμε. Να έχουμε ολλανδικό δίδυμο στην ουσία. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει. Για μένα δύο είναι τα διλήμματα του προπονητή και θα πάμε και, και στους υπόλοιπους. Στο κέντρο της άμυνας, όπως σου είπα, αν θα είναι ο Τουμπά ή ο Φαν Τρόγκελεν, και δεξιά αν θα παίξει ο Ζαρουρί και έχει πιθανότητα ο Πελίστρι. Και εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση να σου πω την αλήθεια, γιατί τον έχει δοκιμάσει εκεί και φαίνεται ότι τον πιστεύει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Δηλαδή Πένια κατά τα δοκάρια, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Ντεφράι ο ένας στο κέντρο της άμυνας, ο άλλος θα δούμε. Αν θα είναι ο Φαν Τρόγκελεν ή ο Τουμπά, όπως είπα. Τσέριν με τον Καμαρά στον άξονα. Δεξιά Πελίθρη ή Ζαρουρί, όπως σου είπα. Αριστερά ο Αντίνο θα πήγε πολύ καλά, πέτσι και γκολ. Δεν νομίζω να βγει από εκεί. Στο 9 ο Τετέι και ο Γιάνγκουσης πίσω από τον Τετέι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εκτός αν μας έχει κάποια έκπληξη ο προπονητής, που δεν νομίζω. Δεν το πιστεύω. Κάποια άλλη δηλαδή έκπληξη. Και ήθελα να πω και για τον Ταμπόρδα πάλι, το είπα και χθες. Να μην... εντάξει, υπάρχουν στα social, μπορεί να διαβάσεις ό,τι θέλεις, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Ταμπόρδα.
0: Okay.
1: Που δεν χρησιμοποιήθηκε, γιατί είδε ένα θέμα που είχε στο κέντρο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ταμπόρτα θα έμπαινε, αλλά έβαλε τον Κοντούρι για να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα ο προπονητής. Δεν έχει γίνει κάτι με τον Ταμπόρδα που δεν ξεκινάει βασικός. Γιατί στο 10 ούτως ή άλλως υπολογίζει Γιάκουτσης και Ταμπόρδα. Αυτή τη στιγμή θεωρεί ως βασικό τον Γιάκουτσης. Γιατί τον του αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης και φαίνεται ότι τον στηρίζει. Δεν περισσεύει κανείς. Μιλάμε το τι συμβαίνει μέχρι σήμερα. Τώρα θα γίνει μέχρι τέλη καλοκαιριού και αν θα συμβεί κάτι δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ταμπόρδα.
0: Θα έρθουν κάποιοι φιλαθλητές Πάξη?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Αλλά οφείλει ο Παναθηναϊκός, αν έρθουν, εντάξει, ο Ολυμπιακός
0: δεν έχει θέμα
1: να τους έχει κερκίδα, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει κάτι, ούτε από εκεί βγαίνει κάτι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει κιόλας.
0: Εντάξει, ναι, μα και εγώ δεν το διάβασα πουθενά ότι κάτι
1: ανέβαινε. Ναι, δεν υπάρχει κάτι, ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα και να είναι και λίγα άτομα, σιγά.
0: Πόσοι
1: θα έρθουν, ούτως ή άλλως δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Ωραία, κάτι άλλο που διάβασα βέβαια στον περίγυρο του τον ποδοσφαιρικό είναι ότι ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Αλαφούζος, ήθελε να επιβραβεύσει την εθνική ομάδα πόλο και έδωσε 200 χιλιάρικα που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, εννοείται. Μπορείς να μην επιβραβεύσεις αυτό, έτσι, μια ωραία κίνηση που αυτό το συζήτηκα με κάτι φίλο το πρωί, έπρεπε να το έχει κάνει το κράτος, έτσι. Αλλά που ο επιχειρηματίας αποφάσισε να βραβεύσει τα παιδιά και μπράβο του, να σου πούμε και ένα μπράβο, γιατί είναι στην κορυφή του κόσμου. Ορθώς έπραξε για μένα και μπράβο. Ωραία. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Όχι, φυσικά. Ωραία, οπότε τέσσερις είπες.
1: Ο Σιώπης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Καραγκιού Γκρουπ, αν το λέω σωστά.
0: Ναι, ναι. Τέσσερις είπες είναι συνέντευξη τύπου, έτσι.
1: Τέσσερις συνέντευξη τύπου με έναν ναι και πέντε η ώρα είναι με έναν ποδοσφαιριστή και πέντε είναι η τελευταία προπόνηση που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ωραία, εντάξει,
1: Σάκη
0: μου. Ναι. Και αύριο φρεσκάρουμε ξανά τα δεδομένα.
1: Αύριο φρεσκάρουμε, θα δούμε πώς θα πάει. Εύχομαι να μην υπάρχει κάποιο απρόβλεπτο. Έτσι, θα πάνε όλα καλά, θα δούμε τι θα γίνει στην προπόνηση και αύριο θα πούμε περισσότερα.
0: Ωραία, έγινε.
1: Κλείνοντας, έχεις χαιρετισμούς από το Θωμά και από τον Κώστα. Δύο καλά μου φιλαράκια που σου στέλνουν την αγάπη τους.
0: Αντεύχομαι και εγώ στέλνω τους χαιρετισμούς μου.
1: Αμέ. Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Σάκη, καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, χαμός γίνεται και στον Ολυμπιακό με εξελίξεις και αφήξεις. Για να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Γκουστάβο Σά, λοιπόν, έτσι, εν τέλει, στις 5, ναι. Άφηξη.
1: Ναι, ναι, 4:55 από Λισαβόνα. Mm-hmm. Φτάνει στην Ελλάδα, έχει περάσει ιατρικά. Mm-hmm. Ήταν στην Πορτογαλία χθες. Mm-hmm. Πέρασε εκεί ιατρικά και νομίζω ότι απομένουν οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Mm-hmm. Με ένα χρόνο δανεισμού από την Νότιχαμ. Και ίσως απόψε ή αύριο το αργότερο θα ανακοινωθεί η μεταγραφή και φυσικά θα είναι και στη λίστα. Μην ξεχνάμε ότι αύριο, 30 του μήνα, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους 25 παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ, έτσι. Οπότε τα δύο νέα πρόσωπα θα είναι ο Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας, και ο Γκουστάβο Σά. Θα είναι αυτοί οι δύο που θα προσταθούν στη λίστα. Τώρα ποιοι θα με ρωτήσεις, ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά καλύτερα να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο, έτσι κι αλλιώς, για να αποφασίσει ποιοι θα μείνουν απ' έξω, γιατί ο Ολυμπιακός έχει παραπάνω ξένους από ό,τι δικαιούται. Οπότε θα πρέπει να μείνουν τουλάχιστον 5 παίχτες εκτός.
0: Με τον Τιτραουή, τι
1: νομίζω
0: έγινε?
1: Ότι ένας από αυτούς θα είναι σίγουρα ο Ορτέγκα, ο Φραντσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος φαίνεται ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τη River Plate. Ο Ολυμπιακός μείωσε τις απαιτήσεις του, ξεκίνησε από 7 εκατομμύρια, έφτασε στα 6, στα 5, τελικά κάπου εκεί, περίπου στο ποσό που έχει δαπανίσει η Ζέτα για να τον αποκτήσει. Δηλαδή γύρω στα 4,5 εκατομμύρια είχε δώσει το Ολυμπιακός, μαζί με τους μανατζαρίες που εμφανίστηκαν ξαφνικά, όπως συμβαίνει πάντα. Θα πάρει αυτά τα λεφτά πίσω και νομίζω ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε στη Ρώμα. Γιατί η περίπτωση του Σαλάχ Χέντιν, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, του αριστερός μπακ της Ρώμα, ο οποίος έπαιξε δανεικός, είναι Μαροκινός, αλλά με Ολλανδικό διαβατήριο, να σου πω. Έπαιξε στην Αϊτχόβεν με τη μορφή δανεισμού. Μια εξαιρετική περίπτωση. Ανήκει στη Ρώμα, η οποία ζητάει 7 εκατομμύρια. Ήδη άνθρωπος του Ολυμπιακού είναι στην Ιταλία και διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Είναι βασικός στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και σε έχει ολλανδικό διαβατήριο.
0: Ωραία, δεν μου είπες, δεν με άκουσες μάλλον, με τον Τιτραουή τι απέγινε τελικά?
1: Έχει ζητήσει δύο μέρες διορία για να απαντήσει αν δέχεται την πρόταση του Ολυμπιακού. Τελικά αποφάσισε ότι θέλει να συνεχίσει, επιθυμία του είναι να συνεχίσει στην Premier League. Ακόμα και σε μια ομάδα της Premiership. Δηλαδή γιατί έχει πρόταση από τη Λίντς. Προφανώς προτιμάει την Αγγλία, το αγγλικό πρωτάθλημα, που είναι το καλύτερο αθλητή στον κόσμο, και απάντησε αρνητικά. Αλλά έτσι κι αλλιώς από χτες το βράδυ έχω πει ότι ο Ολυμπιακός πάει για μια μεταγραφή από παίκτη για οκτάρι, εξάρι, σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν ήταν δηλαδή, το είχα ξεκαθαρίσει, ότι δεν ήταν κανένα από τα ονόματα που ακούγονταν μέχρι τώρα. Άρα δεν ήταν ούτε ο Τιτραουή, της Σαρλεγουά, ο Αργελινός. Θα με ρωτήσει σίγουρα για το Στάνις, θα σου πω.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, τώρα που το θυμήθηκε είναι λίγο αργά. Δηλαδή θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν ο Ολυμπιακός επανέλθει, παρότι ο Σέρβος έχει μειώσει τις απαιτήσεις του και τις δικές του, αλλά φαίνεται και η Λιουντογκόρετς να έχει μειώσει τις απαιτήσεις. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι που έπαιξαν στον Ολυμπιακό γενικά και αυτός και ο μάνατζέρ του δεν άρεσε στον Ολυμπιακό και δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε επιστροφή σε αυτή την περίπτωση, έστω και αν μιλάμε για ένα καλό ποδοσφαιριστή. Τα όλα μαζεμένα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Όλα μαζεμένα. Να πούμε και ότι δανείστηκε ο Αστέρας Άκτορ, πήρε τον Παπακανέλο, έτσι, από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Ο Παπακανέλος στον Αστέρα Τρίπολης. Τι άλλο θα έχουμε εξελίξεις, Ζέτα μου? Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων σήμερα και αύριο. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο να τελειώσει του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού αριστερού μπακ της Ρώμα, για να καλύψει το κενό του Ορτέγκα. Βέβαια, για να γίνει αυτή η μεταγραφή θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί και το Ορτέγκα στην River Plate, έτσι.
0: Ακριβώς να φύγει, ναι.
1: Με το... Τι άλλο, πες μου.
0: Ολοκληρώθηκε και η του Τζολάκη στη Χάλη μεταγραφή.
1: Ναι, ο Τζολάκης είναι ήδη στην Τουρκία, γιατί η Χάλη δίνει αγώνες φιλικά προετοιμασία στην Τουρκία και έχει πάει ήδη εκεί. Ναι. Από τη θέση να ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκίνησε η προετοιμασία και αυτός, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.
0: Εντάξει. Ωραία, έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μου, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που αγωνίζεται σήμερα, φιλικό μεν, αλλά σπουδαίος αγώνας. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε όμως τα σχετικά με το φιλικό παιχνίδι που δίνει με την Samsunspor σήμερα η ΑΕΚ, να πούμε ότι ανακοινώθηκε επιτέλους ο Μάγερ, έτσι.
1: Σωστά. Καλησπέρα, Ζέτα. Ανακοινώθηκε ο Λόβρο Μάγερ πριν από περίπου μία ώρα. Με τις σχετικές ανακοινώσεις, τις φωτογραφίες, με τη φανέλα της ΑΕΚ και τα λοιπά. Οπότε χθες πληροφορίζονται ότι προπονήθηκε κιόλας, έκανε μια πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Σήμερα δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής όπως όλα φαίνονται στο φιλικό. Οπότε σιγά σιγά θα μπει και αυτός στο πρόγραμμα προπονήσεων έτσι ώστε να ενσωματωθεί 100% στην ομάδα.
0: Έκανε κάποια δηλώσεις όπως είπες, σταχυολογώ αυτό που είπε και είναι το πιο σημαντικό για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά, έτσι. Το καλύτερο περίμενε να ακούσει ένας φιλάθλος, ενώ τον αποχαιρέτησε και η Wolfsburg, έτσι, με καλή επιτυχία.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Οπότε πάει και αυτό. Πάμε τώρα στο φιλικό που είπαμε ότι είναι και κλεισμένο, ναι.
1: Είναι και κλεισμένο και όπως τουλάχιστον μας ενημερώνουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ολλανδία. Οι Ολλανδικές αρχές γενικότερα το έχουν πάει στα άκρα. Έχουν ζητήσει να υπάρχει άκρα μυστικότητα σχετικά με το παιχνίδι το σημερινό για να μην υπάρχει καμία συνάντηση των φιλάθλων και να μην γνωρίζουν ακόμα ούτε το γήπεδο στο οποίο θα γίνει το φιλικό. Το έχουν φτάσει λίγο στα άκρα, δεν γνωρίζω και εγώ τώρα πώς το έχουν σκεφτεί οι Ολλανδικές αρχές. Είναι λίγο παρατραβηγμένο αυτό το σενάριο. Αλλά γενικότερα σήμερα στις 7 οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν είτε έτσι είτε αλλιώς σε ένα πολύ δυνατό φιλικό. Πολύ δυνατή
0: δηλαδή,
1: ομάδα,
0: συγγνώμη, δεν ξέρουμε σε ποιο γήπεδο θα γίνει.
1: Αυτό, τουλάχιστον αυτό που έχουν πει οι συνάδελφοι και επίσημα από την ΠΑΕ, είναι ότι προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα πάνε τα media και οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μην υπάρχουν φίλαθλοι ούτε έξω από το γήπεδο, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, καλά, και τα media μόνο που πάνε. Δηλαδή, θέλω να πω, κάτι θα βγει παρά έξω, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Από τα media.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά προσπάθησαν οι αρχές να το κρατήσουν μυστικό. Τώρα δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είναι παρατραβηγμένο το σενάριο αυτό και από την αστυνομία της Ολλανδίας. Δυνατό φιλικό όμως. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Samsunspor και στο Conference League την περασμένη σεζόν. Αρκετά δυνατή ομάδα. Αρκετά καλό φιλικό. Νομίζω ίσως είναι το πιο δυνατό φιλικό από αυτά που έχει δώσει μέχρι στιγμής και από αυτά που θα δώσει γενικά. Γιατί και την Κυριακή έχει ένα φιλικό με τη Sandroiden. Οπότε νομίζω ότι είναι ίσως το πιο δυνατό φιλικό βάση αντιπάλου. Οπότε θα είναι ένα πολύ καλό τεστ.
0: Ωραία.
1: Τα φιλικά είναι ότι χθες ο Καλοσκάμης μπήκε στην προπόνηση, δεν θα αγωνιστεί σήμερα όμως. Ο Αλεξ

0: τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει, δεν έχει προκύψει κάτι, όπως και για τον Μπένι Μακέντι που βγήκε το πρωί, που βγήκε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και τον και με μία δήλωσή του είπε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Δεν διέψευσε πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ, οπότε δεν υπάρχει ούτε εκεί ενδιαφέρον. Άλλος είναι ο ΧΑΦ που θα έρθει στην ΑΕΚ. Μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον θα υπάρχουν νεότερα. Και κάτι τελευταίο, το στα δυσάρεστα που είδαμε χθες. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ προκρίθηκε. Επιτιστούν, οπότε η ΑΕΚ 99% θα βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση που θα γίνει την Δευτέρα. Όχι ότι αυτό αλλάζει πάρα πολύ. Όλοι οι αντίπαλοι είναι σχετικά βατοί. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από την ΑΕΚ. Αλλά σίγουρα, άμα ήταν στο γκρουπ των ισχυρών, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα, δηλαδή, υπάρχουν άλλα τρία μάτια τα οποία την ενδιαφέρουν. Όλα έχουν καθαρό σκορ όμως με νίκη του αντιπάλου που δεν θέλει να προκριθεί ο ΑΕΚ, οπότε είναι λίγο απίθανο. Δηλαδή, μιλάμε για ποδοσφαιρικό θαύμα. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν ανατροπές από σκορ 4-1, 2-0. Δεν είναι απίθανο, αλλά σίγουρα φτάνει, οι πιθανότητες μειώνονται.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, Βαγγέλη. Α, και. Το τρόπαιο.
0: Το τρόπαιο σήμερα στη Ρόδο το απόγευμα. Οπότε μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του. Σήμερα είναι στη Ρόδο και, αν δεν κάνω λάθος, με βάση το προγραμματισμό, οι επόμενες μέρες θα είναι στην Κύπρο για να μπορέσει να επιστρέψει ξανά στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, όπως είπες, καλή Μάρμαρο το Σάββατο, έτσι.
0: Ακριβώς. Και... αυτό βέβαια μένει να το επιβεβαιώσει και η ΑΕΚ. Αυτό είναι πάντα με βάση τον πρώτο προγραμματισμό που είχε κάνει η ΑΕΚ. Αρκετές αλλαγές έχουν γίνει σε κάποιες τοποθεσίες ανά την Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον με βάση τον αρχικό σχεδιασμό είναι το Σάββατο να είναι στο καλή Μάρμαρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Samsung Sport, ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών όπως είπαμε, θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε στις 7 από, την Κοσμοτέ, από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ θα υπάρχει και ενημέρωση εδώ σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου, οι σημαντικότερες στιγμές και τα στοιχεία του αγώνα αυτού καθεαυτού. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, θα περάσουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μην ξεχνάτε, παρακολουθείτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ακόμη ένα μισάωρο, οπότε σε πολύ λίγο θα κάνουμε ένα break για να αναγγείλουμε και την παρουσία και τις πολιτικές ειδήσεις με το Πάνο Πουρναρά.

0: ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν τώρα, ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα, από τις φωτιές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες στην Πάρο, στον Χιτά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή.

για να ζωπηρώσει λόγω των ανέμων. Να πω ότι στα 10.000 στρέμματα εκτιμάται η έκταση που επηρεάστηκε από την μεγάλη αυτή φωτιά στην Πάρο. Έχουμε προφανώς και άλλα μέτωπα. Συναγερμός για φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αγροδαστική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ έχουμε και φωτιά σε αγροδαστική έκταση η οποία ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Γενικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο αλλά και Ικαρία. Πάμε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Αγαθονήσι. Επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο αλλά και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στις 11.30 συναντήθηκε με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Το μήνυμα το οποίο έστειλε από το Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Λέρο και στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού και τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Στην Βουλή και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την νέα άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να θυμίσω ότι πρόκειται για μια δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Το εισαγγελικό αίτημα τώρα εγκρίθηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΙ και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε παρόν, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετείχε καν. Στο κομμάτι της οικονομίας και της ανεργίας, στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα για τον Ιούνιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8% τον Μάιο του 2026. Συγκεκριμένα οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με πέρυσι, με τον Ιούνιο του 2025. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Στην υπόθεση, στην παράξενη υπόθεση της Κυψέλης, όπου είχε εντοπιστεί προλίγων ημερών μία σωρός σε βαλίτσα, σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει τελικά η σωρός, μετά την ταυτοποίηση που πραγματοποιήθηκε μέσω αποτυπωμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την έρευνα προέκυψε ότι 38χρονη είχε ταξιδέψει αεροπορικός στην Ελλάδα από την Κύπρο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε η γυναίκα και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας, αλλά και στα ίχνη αυτού που εγκατέλειψε την σωρό στη βαλίτσα στο ακατοίκητο κτίριο. Στην υπόθεση της Άνω Σύρου, σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41χρονος για τον θάνατο της 42χρονης στην Άνω Σύρο, η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, εκεί όπου έχασε τη ζωή του και ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα, αρχικά στην Κύπρο. Σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουτέρες, του Νίκου Χρυστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν, την σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης για το κυπριακό σε σχήμα 5-1, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποφασίσει να συγκαλέσει τη νέα διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων αλλά και των τριών εγκύτριων δυνάμεων, καθώς μαζί και τα Ηνωμένα Έθνη. Πάμε στην Μέση Ανατολή. Πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστηριωτικών οργανώσεων στο Ιράκ εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων στην Μέση Ανατολή. Είχαμε και την συνάντηση χθες μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εξαιρετική την χαρακτήρισε την συνάντηση αυτή στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μάλιστα υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε ποτέ με τον Αμερικανό Πρόεδρο και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο που έχουν τα δύο κράτη και τα δύο αυτά πρόσωπα, στο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν
θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Ιαπωνία, όπου είχαμε χθες έναν πολύ μεγάλο σεισμό, 7,1 Ρίκτερ. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην νότια Ιαπωνία μετά τον σεισμό, η οποία έπληξε την περιοχή. 13 νεκροί, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέντα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2:36. Επανήλθαμε μετά από αυτό το break και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε κανένα 25 λεπτό. Ελπίζουμε, γιατί ακούσαμε διάφορες έτσι επικρίσεις, ότι θα είμαστε συνεπείς και δεν θα χαλάσω το χρόνο του κυρίου Παλιούρα να μην είστε κι εσείς σε πολλή ώρα στα τηλέφωνα. Καταλαβαίνετε που αναφέρομαι. Λοιπόν, όλα καλά, μόνο αγάπη. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο διεθνή χώρο, να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Από τι θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω πώς τα έχεις βάλει στο μυαλό σου για αρχή.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές 943 Inter Vettel Sports. Θα ξεκινήσουμε το μεγάλο θέμα αυτό της FIFA.
0: UEFA.
1: Ο πρόεδρος της, ο Gianni Infantino, έχει πει ότι θέλει να πουλήσει το 20% της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου του 30. Κάτι που θα φέρει μακροπρόθεσμα στην FIFA και σε όλες τις ομάδες και τους συλλόγους συνολικά το ποσό των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που ξέρουμε ότι οι δύο πλευρές πλέον δεν είναι και στις καλύτερες σχέσεις. Τους UEFA κάλεσε ενότητα την ποδοσφαιρική κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν πωλείται. Να θυμίσουμε ότι στον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου ο πρόεδρος του Αλεξάνδρου Τσεφερίνη δεν έδωσε το παρόν λόγω της υπόθεσης του Αμερικανού Μπαλογκούν. Τι γίνεται σε αυτό το θέμα? Πρέπει να πούμε ότι ο Gianni Infantino θα αναθέσει, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει, σε μια εταιρεία η οποία εταιρεία ανήκει στον Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος επιφανειακά τουλάχιστον, όπως βλέπουμε, πολιτικά δεν είναι με τον Τραμπ, καθότι η σύζυγός του, ένα διάσημο μοντέλο, η Κάρλι Κλος, έχει ταχθεί και δημόσια ότι υπέρ των δημοκρατικών. Βεβαίως ο πατέρας του Κούσνερ είχε καταδικαστεί για παράνομες χρηματοδοτήσεις σε προεκλογικές εκστρατείες, φοροδιαφυγή και παρέβαση σε μάρτυρα πριν λάβει προεδρική χρήση, πριν τον καλέσει δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζόσουα Κούσνερ είναι 41 ετών, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Trim Capital, η οποία έχει κεφάλαια ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων.
0: Το σημαντικό είναι ότι έχει παντρευτεί την Κάρλι Κλος, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: τρομερή μοντέλα, έχει διαφημίσει τα πάντα και Σβαρόφσκι και αυτά. Μια καλονή των καλονών. Οπότε υπάρχει περίπτωση η UEFA να συζητήσει πιθανό μποϊκοτάζ?
1: Η UEFA έχει αφήσει να ρωτηθεί ότι μπορεί να μην αφήσει τις ομάδες της να συμμετάσχουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 30. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά έχουν αρκετό δρόμο μπροστά τους, έτσι, για να δούμε αν θα προχωρήσει. Πριν λίγο έβγαλε ανακοίνωση και η άλλη ομοσπονδία που ουσιαστικά έχει στη δύναμή της τους μικρομεσαίους συλλόγους της Ευρώπης, ενώ αντιθέτως δεν έχει βγάλει τουλάχιστον προς το παρόν η παλιά ΙΚΑ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων, στην οποία προείσταται το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και πρόεδρος της Paris Saint-Germain, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί. Περιμένουμε να δούμε τώρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ τελικά θα έχει πιθανούς αντιπάλους, όπως δίνουν τα πράγματα στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα. Η ΑΕΚ θα είναι καταρχήν στους ανίσχυρους μετά την ανατροπή που έκανε την Αμό Ζάγκρε, που έκανε 2-0 από την Ελβετική Τούν, το γύρισε 3-2 και προβλήθηκε 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Είναι ο Ερυθρός Αστέρας πιθανότατα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες βέβαια. Μπορεί η Σέλτικ, η Δυναμό Ζάγκρε, η Σλόβα Μπρατισλάβα, η Λεχ Πόζναν. Ενώ σήμερα ο Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος, βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, τον Ντόρτμουντ, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Τώρα αναμένεται να βάλει την υπογραφή του, ούτως ώστε να ανήκει και τυπικά στη γερμανική ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 θα είναι η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τίτλο προκριματικό γύρο του Conference League, και στη διαδικασία των πέναλτι 5-3 η Σπάρτα Τρνάβα 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση. Και το ήρωας ήταν ο τροφύλακας της ΤΣΣΚΑ Σόφια, ο Πέταρ Μαρίνοφ, που απέκρουσε το τρίτο πέναλτι και έτσι έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πάμε και στο Ζιντάν, που όπως είπαμε είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Τι γίνεται λοιπόν, ο Ζιντάν, επειδή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας έχει συνάψει μακροσυμβόλαιο διαρκείας με την Nike, ο Ζιντάν όμως έχει 30 χρόνια συνεργάζεται με την Adidas. Τι γίνεται, τις προπονήσεις και οπουδήποτε άλλο εμφανίζεται, όλα θα είναι ντυμένος σύμφωνα με την Nike, εκτός από τα παπούτσα. Τα παπούτσα, όπως είπε και ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Φιλίπ Διαλό, δεν είναι και με άλλους και με ποδοσφαιριστές, μπορούν να φοράνε παπούτσια της επιλογής τους. Έτσι λοιπόν, είναι ντυμένος με την Nike, ωστόσο τα παπούτσια, όπως και ενδεχομένως άλλων και ποδοσφαιριστών,
2: θα είναι Adidas. Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Χάρι Κέιν αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Μπάγερ Μονάχου για επέκταση του συμβολαίου του. Από πλευράς Μπάγερ θα είναι ο αθλητικός διευθυντής ο Μαξ Έμπερλ, ο διευθύνων σύμβουλος ο Γιάνν Κρίστιαν Ντρίσεν, από την πλευρά του Χάρι Κέιν ο πατέρας ο Πατ και ο αδελφός του ο Τσάρλι. Ενώ και όλα δείχνουν βέβαια ότι θα συμφωνήσει και θα ανανεώσει το συμβολαίο του, το οποίο λέγεται 27, με τη γερμανική ομάδα που είναι ξανά το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Τώρα πάμε και στον Εντίν Τζέκο, τον Βόσνιο, που έχει φτάσει στα 40 του χρόνια. Ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβολαίο του με τη γερμανική Σάλκε. Και η Τσέλσι αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά να πάρει τον 36χρονο του Βέλμπεκ από την Μπράιτον, καθότι τον θέλει ο Τσάμπι Αλόνς, ο νέος προπονητής στο μπλε, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να είναι μια θαυμάσια εναλλακτική λύση σε κάποια στιγμή του αγώνα.
2: Έκλεισε και ο Διομαντέ στην Νότιχαμ, έτσι.
1: Ο Διομαντέ βεβαίως είναι ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης. Περίπου από 100 μέχρι 130 εκατομμύρια θα φτάσει η μεταγραφή του, 5 ετών συμβόλαιο. Έτσι, ο άσος της Λειψίας, που η Λειψία τον είχε πάρει, θα θυμίσουμε, πέρυσι το καλοκαίρι 20 εκατομμύρια, τον πουλάει τώρα τουλάχιστον 100. Καταλαβαίνουμε γιατί η μεγάλη εκπληκτική επένδυση έχει κάνει αυτή η γερμανική ομάδα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε και την επίσημη προσφορά της Λίβερπουλ προς την Paris Saint-Germain. Προφορικά ο Μπαρκολά έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της Λίβερπουλ, αλλά πρέπει να τα βρουν και οι διοικήσεις των ομάδων, Λίβερπουλ με Paris Saint-Germain, καθότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
2: Να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Λιβάη Γκαρσία. Έτσι, έφυγε από την ΑΕΚ, πήγε στη Σπάρτακ Μόσχας. Νομίζω ότι δεν
1: θέλει να φύγει και από τη Σπάρτακ Μόσχας. Το ίδιο το είχε κάνει και τον Ιανουάριο και πέρυσι το καλοκαίρι. Έτσι. Αλλά έχει συμβόλαιο και κανένας ακόμα. Τον είχε πάρει 17 εκατομμύρια, να θυμίσουμε, η Σπαρτάκ Μόσχας από την ΑΕΚ. Οπότε κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτά τα χρήματα στην ρωσική ομάδα. Ιδάλλως θα συνεχίσει εκεί, όπως συνέχισε και μέχρι τώρα. Έτσι είναι. Και βεβαίως υπάρχει το οικονομικό μοντέλο στην Αγγλία που θέλουν να εφαρμοστεί, αλλά πρέπει να το ψηφίσουν οι 14 από τις 20 ομάδες, όπου ναι μεν θα υπάρξει αύξηση χρηματοδότησης για τα προσχή 10 χρόνια στις ομάδες, δηλαδή τον πρώτο χρόνο κάθε ομάδα θα πάρει επιπλέον 116 εκατομμύρια, το δεύτερο 152, το τρίτο 187, αυτομάτως όμως θα αυξηθούν η εισφορά στις μεταγραφές από 4% που είναι τώρα θα πάει στις 6%. Επίσης θα περιοριστεί τα χρήματα που παίρνει κάθε ομάδα που υποβιβάζεται. Όπως ξέρουμε τώρα παίρνει κάθε ομάδα που υποβιβάζεται, η West Ham για παράδειγμα, 150 με 170 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό όμως θεωρείται αθέμητος ανταγωνισμός για τις άλλες ομάδες της δεύτερης τάξης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οπότε πρέπει να υπάρξει εδώ κάποιος εξορθολογισμός και να δούμε αν τελικά θα περάσει ή όχι, έτσι.
2: Okay. Δεν ξέρω αν είδες τι τατουάζ κάνει αυτή την ώρα ο Κουκουρέγια.
1: Ο Κουκουρέγια, ναι, το λέγαμε και χθες, βάζει το, όπως έχει υποσχεθεί, ότι αν πάρει το παγκόσμιο κύπελλο θα βάλει στο δεξί του χέρι το πρόσωπο.
2: Στο δεξί χέρι, γιατί έκανε μία ανάρτηση σήμερα με ένα βίντεο το οποίο δεν ξεκαθάριζε που είναι. Στο δεξί χέρι, έτσι.
1: Για το πρόσωπο του Νταλαφουέντε.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο οποίος Χουγουέγια, εντάξει, είναι ιδιόρθμος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και ένα θέμα με το παιδί του, που είναι αυτιστικό.
2: Και όπως έχει εξηγήσει, αυτός είναι και ο λόγος που δεν κόβει τα μαλλιά του, δεν τα αλλάζει.
1: Ακριβώς,
2: και να είναι εμφανής, να μπορεί το παιδί του να τον αναγνωρίζει, να τον καταλαβαίνει.
1: Σωστό, όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο.
2: Έτσι, μέσα στους 11 παίκτες. Πολύ
1: έτσι,
2: τραγικό.
1: Έτσι είναι.
2: Ωραία. Εντάξει, μάνα μου, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
1: Προς το παρόν, όχι.
2: Okay, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, όπως πάντα, ειδησούλες έχουμε για το μπάσκετ, πάντα δηλαδή στην ειδησιογραφία την αθλητική. Υπάρχουν εξελίξεις, έτσι, ποτέ δεν μένει κάτι στάσιμο. Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Τζόρτζι Ιωάννου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα του μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε με την συμφωνία που επήλθε μεταξύ της ΚΑΕΑ και της Σανέλ Αρένα. Παραχωρήθηκε από το κράτος για 49 χρόνια, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Ναι. Χθες το βράδυ η ΑΕΚ γνωστοποίησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα, με αποτέλεσμα να περνά και επίσημα το κλειστό των Άνω Λιωσίων στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η ΑΕΚ τώρα θα έχει το δικό της speed decks μέχρι το 2075. Έχει ήδη προβεί τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλές βελτιωτικές κινήσεις. Έχει προσθέσει το cube στο γήπεδο, έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση το γήπεδο πώς ήταν όταν πρωτοπήγε η ΑΕΚ εκεί και πώς έχει γίνει τώρα. Θυμίζω ότι φέτος θα αγωνιστεί και ο Ολυμπιακός στη Σανέλ Αρένα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό της σεζόν. Θα δούμε μέχρι πότε. Εξαρτάται από το πότε θα τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Και δεν είχαμε κάποια εξέλιξη σχετικά με την αντίδραση των φιλάθλων της ΑΕΚ, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και αυτό το θέμα στον κύριο Αγγελόπουλο.
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα. Θα το δούμε από την αρχή της σεζόν. Επί της ουσίας, πάντως, με την ανακοίνωσή τους προαναγγείλουν ότι δεν θα πολύ πηγαίνουν στο γήπεδο. Τουλάχιστον αυτό είναι το πιο εύκολο να συμπεράνουμε. Τώρα, όσον αφορά τώρα στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, η ΑΕΚ έχει σκοπό να δημιουργήσει και κάτι ακόμα. Δίπλα από το γήπεδο.
0: Το ξενοδοχείο.
1: Πέραν αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για το ξενοδοχείο. Θα μιλήσουμε για ένα νέο κλειστό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα χρησιμοποιείται κυρίως από τις ακαδημίες της ομάδας.
0: Θα επιβαρυνθεί
1: σαν έδρα.
0: Θα επιβαρυνθεί οικονομικά η ΚΑΕ, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αυτό μπορώ να υποθέσω. Πιθανότητα θα προπονούνται και οι παίκτες της ανδρικής ομάδας εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε λίγο χρόνο για να το σιγουρέψουμε αυτό, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, θέλω να πω, για το όλο θέμα. Αυτό πάντως είναι ένα πλάνο του Μάκη Αγγελόπουλου και της κίτρινης ΚΑΕ.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο θέμα του Χεζόνια. Κάθε μέρα για το Χεζόνια δεν μπορώ άλλο. Τι έγινε, η Ρεάλ αντιτίθεται, βάζει φρένο στη μετακόμιση του στους Καβαλίες. Τι έχει γίνει με το Χεζόνια πια?
1: Το πολύ καλό μου φίλο σχεδόν. Δηλαδή, μόνο καφέ δεν έχω πει μαζί του. Δεν το έχει καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, το Serial Χεζόνια συνεχίζεται και δεν ξέρω μέχρι πού θα τραβήξει. Η αίσθηση που μου αφήνει εμένα προσωπικά και σε πολύ κόσμο είναι ότι θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να τραβήξει Νοέμβρη και βάλε.
0: Τι έγινε, η Ρεάλ μπορεί πραγματικά να βάλει φρένο?
1: Βάζει φρένο, θα εξηγήσουμε το γιατί. Η Ισπανία επί τη ουσία τι έγινε, είδαν το τέλο ενό έργου. Του έργου που βλέπουμε και είδαν την αρχή του έργου μπροστά τους. Επί της ουσίας κατάλαβαν τι ακριβώς τι ακριβώς σκέφτεται ο Χεζόνια. Γιατί όταν έπαιζε στην Ούνιξ ο Χεζόνια, πριν τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων και πριν πάει στη Ρεάλ, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν καίγεται ιδιαίτερα να επιστρέψει στο NBA. Δεν ήθελε και πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν αποτελεί τεκμήριο τώρα για ένα παίκτη σαν το Χεζόνια που είναι ιδιόρυθμος μέχρι εκεί που δεν πάει. Ο Χεζόνια μπορεί να πει ένα τώρα και σε δύο λεπτά να πει δύο.
0: Η Ρεάλ τι μπορεί να κάνει τώρα?
1: Η Ρεάλ
0: για να τον
1: θέλει να αποτρέψει την επιστροφή του μετά στην Ευρώπη σε ανταγωνίστρια ομάδα. Ο Χεζόνια το έχει δείξει ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους. Και γιατί αποχώρησε ο Σέρτζιο Καριόλο, με τον οποίο είχε πολύ καλές σχέσεις, και γιατί στη θέση του έχει έρθει ο Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Βαλένθια, με τον οποίο οι σχέσεις του Κοράτη δεν είναι καθόλου καλές.
0: Καλά, μην ασχοληθούμε περαιτέρω με το Χεζόνια.
1: Αυτό που θα πω είναι ότι στην πραγματικότητα το NBA αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να αποχωρήσει ο παίχτης από τους μερέγχες. Απλά μετά γίνεται wave, δηλαδή αποδεσμεύεται.
0: Ναι, okay,
1: περνάει το 48ωρο και επιστρέφει καμαρωτός στην Ευρώπη για να μιλήσει με όποια ομάδα επιθυμεί.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εξαιρετικά. Για πάμε τώρα για τα υπόλοιπα, διότι έχουμε το πρόγραμμα της EuroLeague. Έτσι,
1: ανακοινώθηκε σήμερα. Είχαμε και τις ανακοινώσεις και για το Final Four.
0: Ωραία.
1: 28 με 30 Μαΐου στο Αμπουντάμπι, καλώς ερχόντων των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ποια ομάδα, με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
0: Ναι, πάμε. Πρώτη αγωνιστική και η αιώνια.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι από τα 5 από τα 6 παιχνίδια των Πειραιωτών είναι εκτός έδρας. Mm-hmm. Στις πρώτες 6 αναμετρήσεις, 5 ταξίδια έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Η πρώτη του είναι στο γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε και την περσινή του πορεία, που έφτασε mm-hmm. μέχρι την Κούπα. Mm-hmm. Στη Φερνάντου Μπουέσα Αρίνα της Βιτόρια θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, όπως ακριβώς είχε κάνει και πέρσι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με 7 από τα 8 μάτς mm-hmm. στην αρχή της regular season εντός έδρας mm-hmm. στο Telecom Center Athens.
0: Και πρώτη ομάδα
1: η Παρί. Mm-hmm. Τώρα, πάμε στα Derby Ionian. Mm-hmm. Πρώτο Derby Ionian, ως ήθιστε να πω.
0: Πάμε.
1: Γιατί από τη σεζόν 18-19 και μετά, mm. πρώτο μάτς είναι συνέχεια στο Telecom Center, ακριβώς τώρα και, ακριβώς και φέτος. Το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. 11 Δεκεμβρίου στο Telecom Center, mm-hmm. το δεύτερο παιχνίδι mm-hmm. στην έδρα του Ολυμπιακού 12 Φλεβάρι.
0: Δηλαδή στη Σανέλ Αρένα, έτσι.
1: Σανέλ Αρένα μπορεί να είναι και στο ΣΕΦ. Μπορεί να έχει μπει στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, στο νέο ΣΕΦ.
0: Τόσο σύντομα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Το πλάνο του Ολυμπιακού είναι από τις αρχές του νέου έτους να παίζει ξανά στο στάδιο Ενισχυφιλίας, το ανακαινισμένο.
0: Okay.
1: Σεφ, πάμε σε κάτι ακόμα. Γιατί πάμε. Είχαμε μια πολύ εντυπωσιακή πληροφορία, θα έλεγα, mm-hmm. από τη Σερβία. Mm-hmm. Μάλλον από ό,τι φαίνεται στον ΠΑΟΚ έχει ανοίξει όρεξη μετά τον Όσμαν. Για δεύτερη βόμβα.
0: Ναι, σ' άκουγα κάτι που έλεγες.
1: Λοιπόν, στα ραντάρ του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο πολύ έμπειρος forward Νίκολα Μίροτιτς.
0: Ναι, μπράβο, σ' άκουγα που το έλεγες εσύ.
1: Αγωνίστηκε πέρσι στη Μονακό, έχει συμβόλαιο με τη Μονακό, ωστόσο mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα στο σύλλογο από το Πριγκιπάτο mm-hmm. και λόγω καθυστερήσεων πληρωμών, απαγορεύσεων μεταγραφών, όλος αυτός ο χαμός που την έφτασε στη Μονακό στο περσινό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Να εμφανίζεται δηλαδή με 8 παίχτες σε κάθε παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Ο παίχτης αυτός έχει μεγάλη εμπειρία, mm-hmm. ο Νίκολα Μίροτιτς, στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Εάν όντως μια τέτοια κίνηση πραγματοποιηθεί, το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει έρθει στην Ευρώπη για να μείνει.
0: Καλά, βέβαια.
1: Έχει επιστρέψει για τα καλά και είναι έτοιμος να χτίσει ό,τι καλύτερο
0: είπαμε, παλιά ξυνά στα φίλια μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τώρα, λέμε για την Ευρώπη, εντάξει, που έχουν καλή διαδρομή.
1: Πάντως δείχνει τρομερή διάθεση ο ΠΑΟΚ. Δείχνει απίστευτη διάθεση να επενδύσει, να φέρει πολύ έμπειρους παίκτες. Μιλάμε για ένα παίκτη με πολύ καλά ποσοστά από το τρίποντο και εξαιρετικό στο παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρει να ποστάρει, ξέρει να παίρνει φάουλ. Είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη αυτό να ξέρει να πάρει τα φάουλα από τον αντίπαλό του. Mm-hmm. Παίζει ρόλο και ο παίχτης, ο επιτιθέμενος mm-hmm. σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο. Έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής Εφήβων στη Σερβία.
1: Ναι.
0: Για τους...
1: Με τη Σερβία, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί η Σερβία, αλήθεια είναι ότι παράγουν όλη την ώρα ταλέντα. Αυτοί και οι Γάλλοι.
0: Είναι και το για δηλαδή, 16 του Ευρωμπάσκετ.
1: Ναι, το τέλος του κόσμου στο μπάσκετ θα έρθει όταν οι Σέρβοι και οι Γάλλοι θα χρειαστούν ένα τουραλιζέ. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Στις 7 είναι το παιχνίδι αυτό. Και να έρθουμε λίγο. Δεν ξέρω τώρα. Το είπαμε ότι τη Λεμάν θα αντιμετωπίσει ο Άρης στην πρεμιέρα στο EuroCup. Ενώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena θα αρχίσει υποχρεώσει ο ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσει την Μανρέσα,
1: η οποία είναι πολύ δυνατή ομάδα, και να δώσουμε και την ηρωνία στο σενάριο με τον Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς είναι στη Μονακό, την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup.
0: Ωραία. Okay. Να έρθουμε λίγο τώρα στις δηλώσεις του Τολιόπουλου, ο οποίος είναι πλέον παίκτης του Άρη, φοράει τη φανέρα του Άρη, και να καταλήξουμε σε αυτό, εκτός και να έχεις κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πες μας λοιπόν
1: θα
0: μερικά πράγματα, μετά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του.
1: Θα
0: και αυτό
1: ακούσουμε.
0: Το κλείνουμε έτσι.
1: Ο Άρης δημοσίευσε ένα βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του Έλληνα Γκάρντ στην επιστροφή του. Στην τρίτη του θητεία, μάλιστα, στην ομάδα. Τόνισε πως η επιστροφή αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο. Με διαφορετικές συνθήκες και προοπτικές, βέβαια, σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, και απόλυτα λογικό. Θα έχει πολύ διαφορετικό υλικό ο Άρης φέτος mm-hmm. πλησίων mm-hmm. του Τολιόπουλου.
0: Ναι.
1: Ανέφερε επίσης ότι με τον Βασίλη Σπανούλη ξέρουν ότι θα παίζουν μόνο και μόνο για ένα σκοπό: για να κερδίσουν. Ναι. Μιλάμε, εντάξει, για έναν προπονητή ο οποίος είναι γεννημένος νικητής, ο Βασίλης Σπανούλης. Τα υπόλοιπα εντός παρκέ νομίζω.
0: Εντός
1: παρκέ. Θα τα αφήσουμε να τα πει ο ίδιος με τους συμπαίκτες στις τέσσερις γραμμές.
0: Ας τα πει ο Τολιόπουλος τώρα διαστόματος και θα δούμε μετά στο παρκέ. Λοιπόν, ακούμε τις δηλώσεις του Τολιόπουλου.

0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι σε μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους. Οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ υγεία και σαν το σπίτι. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν εδώ και το 19 και την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ για να ζήσω αυτή τη νέα πορεία της ομάδας, τη νέα εποχή που όλα θα είναι πιο εύκολα πιστεύω και σίγουρα θα είμαστε και πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα που θα ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι και διότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική, το περιμένω όπως εκεί. Ξέρω ότι ο coach Πάντολης είναι ένας πολύ δίκαιος coach, θέλει να νικάει και εγώ θέλω να νικάω, οπότε περιμένω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο και εγώ ειδικά ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γήπεδου. Να ξέρουμε ότι θα δίνουμε το 1000% σαν ομάδα για να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα και θα βλέπουν 12 παίχτες που πραγματικά θέλουν να κερδίσουν.
1: Προσέξτε με, είναι τρεις ακριβώς. Μην ακούσω δύο μαρτυρίες. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervention. Λοιπόν, πρώτο Θεό, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας, ακριβώς στις 3 του το δίνω, τη σκυτάλη. Θα ξεκινήσει με εσάς να παίρνετε τηλέφωνο, να μιλάτε, να κάνετε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες κουβέντες. Πολλές φορές διαφωνείτε, αλλά ωραίο είναι και να διαφωνείτε. Λοιπόν, περιμένω να σας ακούσω. Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5, τηλεφωνήστε τώρα. Ευχαριστώ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα μαζί μπορούμε να τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943. Για μια και είναι Τετάρτη, να θυμίσουμε πως κάθε Παρασκευή γίνεται η κλήρωση για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, τα τοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και παίρνετε και την Παρασκευή το μεσημέρι παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει για την Κυριακή το μεσημέρι, ξαναλέω, τα τοίου 56 στην Μεταμόρφωση, τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα με ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προετοιμάζονται για τις αυριανές αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του προβάδισμα, το 2-1 από τον πρώτο αγώνα της Ουγγαρίας. Για τον Παναθηναϊκό, σχετικά με την προετοιμασία του, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να δούμε αν ο Φαντρόγκελεν θα παίξει ως βασικός δίπλα στον Ντεφράι, παίρνοντας την θέση του Τούμπα. Από εκεί και πέρα θέση διεκδικεί και ο Πελίστρη, να δούμε την εντεκάδα που θα παρουσιάσει ο Νίστρου. Να δούμε τον Ταμπόρδα τι θα γίνει, γιατί σηκώθηκε κάποια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα για το γεγονός ότι δεν έπαιξε ο Βιθέντε Ταμπόρδα στον πρώτο επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για την νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα ο Κάγκουα παίζει με την Χαποέλ Μπερσεβά τον αγώνα κόντρα στην Βίκινγκ Ρέικιαβικ. 2-1 είχαν κερδίσει οι Ισλανδοί στην πρώτη αναμέτρηση. Είναι ο τελευταίος του αγώνα με την Χαποέλ Μπερσεβά. Θα παίξει σήμερα και την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, η οποία έχει ολοκληρωθεί, έτσι δεν υπάρχει κάτι να περιμένουμε. Η ίδια η ομάδα Χαποέλ Μπερσεβά είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την μετακίνηση του Αφρικανού Μέσου από την Ισραηλινή ομάδα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμαθε την αντίπαλό του στον επόμενο γύρο, εφόσον προκριθεί επί της Πάξη, που θεωρώ ότι θα προκριθεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Η ΤΣΕΣΚΑ 1948 από την Βουλγαρία θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας λοιπόν 1948, η οποία επικράτησε στα πέναλτι της Σπάρτακ Τρνάβα από την Σλοβακία. Και τα δύο παιχνίδια έληξαν 0-0 χωρίς σκορ, και το πρώτο παιχνίδι στην Σλοβακία αλλά και το δεύτερο παιχνίδι στην Βουλγαρία χθες το βράδυ. Και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν μετά και το μισάωρο της παράτασης, όπου πάλι δεν υπήρχε κάποιο γκολ, οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Και τα δύο παιχνίδια ήταν αρκετά ισορροπημένα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να αποφυθεί κάτι ούτε από την Πάξη που παίζει αύριο, ούτε από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, την οποία θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον ξαναλέω προκριθεί επί της Πάξη. Από εκεί και πέρα δεν χαμογέλασε η τύχη στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λέγαμε για χθες ότι ήθελε έναν αποκλεισμό από τις τέσσερις ομάδες. Η μία και ουσιαστικά η μοναδική στην οποία θα μπορούσε να ελπίζει η ΑΕΚ ήταν η Τούν να περάσει την Δυναμό Ζάγκρεπ, καθώς οι άλλες τρεις ομάδες ήταν οι εξής. Ήταν η Στουρμ Γκρατς, η οποία έχει κερδίσει 4-0 το πρώτο παιχνίδι, κέρδισε και χθες 2-0 εκτός έδρας στη Χάρτς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Σήμερα Ερυθρός Αστέρας Λάρν έχει κερδίσει 4-0 ο Ερυθρός Αστέρας στην Βόρεια Ιρλανδία, παίζει την έδρα του σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να περιμένει η ΑΕΚ από αυτό. Ιδανικά θα ήθελε πρόκριση της Λάρν, έτσι, όπως το ίδιο ισχύει και στον άλλον αγώνα, στο Σλόβα Μπρατισλάβα Σιμπέρια, όπου θέλει πρόκριση τη Σιμπέρια, αλλά έχει κερδίσει ο Σλόβα Μπρατισλάβα 4-1 στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας. Μάλιστα, ούτε εκεί νομίζω ότι έχει κάτι να περιμένει. Χθες, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, η ΑΕΚ ήθελε πρόκριση τη Τούν για να βρεθεί στους ισχυρούς στην κλήρωση των playoff του Champions League. Δεν τα κατάφερε Τούν, αλλά είναι ο τρόπος που τα κατάφερε. Μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, κέρδιζε 2-0 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 4 και στο 22 τα δύο τέρματα. Μέχρι το 67 η Τούν δεν απειλείται καν στον αγώνα τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Τότε γίνεται μια φάση η οποία έχει ξεκινήσει από το γεγονός ότι ένας παίκτης της Τούν πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Ο τερματοφύλακας της Τούν βγάζει την μπάλα πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής περίπου, έκανε το βολέ και έστειλε την μπάλα πλάγιο για να τηρηθεί στη συνέχεια το fair play. Οι παίκτες της Δυναμό Ζάγκρεπ δεν δίνουν την μπάλα πίσω, τη δίνουν κατευθείαν στο στόπερ και πάνε να πιέσουν. Ενώ ο στόπερ θα μπορούσε, αριστερό στόπερ, να δώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα που είχε πάρα πολύ χώρο, δεν πιέζονταν από κάποιον. Πάει να γεμίσει ο στόπερ, κοντράρει μπάλα στον επιθετικό. Πάει να βγει δυνατέ ο επιθετικός και ο στόπερ αυτός, ο Μπούρκι της Τούν, τον τραβάει. Και στη συνέχεια πήγε στο βάρο διαιτητής και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Και από εκεί και πέρα γυρνάει όλο το παιχνίδι. Η Δυναμό Ζάγκρεπ βάζει μέσα στα καρέτη στην Τούν. Το κάνει σε 4 λεπτά το 0-2-2-2, στο 74 και στο 78 και στο 112 με τον γκολ του Βάλιντσιτς. Έκανε το 3-2 η Δυναμό Ζάγκρεπ, με το οποίο προκρίθηκε στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και στέλνει ουσιαστικά την ΑΕΚ στους ανίσχυρους της κλήρωσης για τα play-off της διοργάνωσης. Δεν πειράζει, η ΑΕΚ ουσιαστικά θα μπορούσε να ευνοηθεί από αυτό, αλλά δεν έχασε και κάτι. Το φαβορί ήταν η Δυναμό Ζάγκρεπ, περισσότερο λίγο πείραξε ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ, ο οποίος υπέγραψε
συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ένας παίκτης, τα λέγαμε για χθες, όπου παίζει στο 10 και μπορεί να παίξει και στο 8. Ένας παίκτης ο οποίος έχει την ποιότητα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ένωση. Και ξαναλέω, αυτός ο παίκτης αποκτήθηκε ως αντί Περέιρα και αντί Ζωάο Μάριο. Δεν αποκτήθηκε ως αντί Πινέδα. Θα πάρει κι άλλο παίκτη ΑΕΚ, οχτάρι, όπου θα μπορεί να καλύψει τα μέτρα στο γήπεδο που κάλυπτε ο Ορμπελίν Πινέδα.

Μάλιστα, να πούμε πως ο Λόβρο Μάγερ είχε κάνει μεταγραφή πριν 3 χρόνια 25 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεν στη Βόλσμπουργκ. Είναι βασικό στέλεχο στην εθνική ομάδα τη Κροατία, αλλά δεν πήγε σε αυτό το Μουντιάλ, στο Μουντιάλ που μας πέρασε, στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και της Αμερικής. Είχε παίξει το προηγούμενο Μουντιάλ που είχε φτάσει η Κροατία μέχρι και τα ημιτελικά της διοργάνωσης, 38 φορές διεθνής, όπου μάλιστα έχει σημειώσει και 9 τέρματα. Ο Λόβρο Μάγερ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, ο Κροάτης αριστεροπόδαρος. Έκανε μάλιστα και κάποιες δηλώσεις ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος είχε και ένα στιγμιότυπο μαζί με τον Βίντα, όπου είπαν ουσιαστικά και οι δύο ότι να έχουμε μια φανταστική σεζόν. Είπε ότι νιώθω πολύ καλά, χαρούμενος, και ναι, από όταν ήρθα κάναμε όλα τα τεστ και όλα πήγαν καλά, αισθάνομαι καλά, είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι εδώ. Ξέρω ότι η ΑΕΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, αν όχι η μεγαλύτερη. Είναι σημαντικό αυτό. Παλεύει για τον τίτλο και έχει πιθανότητα να παίξει το Champions League, και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Ήταν τα πρώτα λόγια.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, στις 5 παρα 5 αναμένεται στην Αθήνα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Γκουστάβο Σά, για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαπραγματεύεται με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν, για τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν, τον οποίο θα θυμάστε ίσως και από το Μουντιάλ και από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου το Μαρόκο έφτασε μέχρι τον τελικό. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι ένας επιθετικογενής μπακ που αγωνίστηκε ως δανεικός πέρσι στην Άιντχόφεν, έπαιξε για αντίπαλος κόντρα στον Ολυμπιακό. Έκανε 25 συμμετοχές, 17 στο πρωτάθλημα, 7 παιχνίδια στο Champions League και 1 στο κύπελο πέρσι με την Άιντχόφεν, και ανήκει στη Ρώμα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Αριστερό μπακ είναι ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη πιθανότητα του Ορτέγκα εφόσον κλείσει στην River Plate. Έχουμε πει από την αρχή ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας όσον αφορά και τους μη κοινοτικούς. Και θυμίζω για όσους δεν άκουσαν και χθες την εκπομπή ότι πλέον Μαροκινοί, Αλγερινοί και Τινίσοι λογίζονται ως κοινοτικοί. Δεν λογίζονται ως μη κοινοτικοί. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, καθώς ο Αγιούμπελ Καμπί λογίζεται ως κοινοτικός και η μη κοινοτική που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του είναι 6.

0: Επίσης, για να κλείσουμε για τον Ολυμπιακό και να περνάμε και σιγά σιγά στις πρώτες γραμμές, να πούμε ότι ο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα ανακοινωθεί είτε σήμερα είτε αύριο, καθώς πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Γκουγκεζασβίλη στην τουρκική Γκετζέπε. Αποτελεί παρελθόν λοιπόν από τον δικέφαλο του Βορρά ο Γκουγκεζασβίλη, και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται φυσικά για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θέλει να περασπιστεί όπως και ο Παναθηναϊκός στο υπέρ του προβάδισμα με 3-2 μετά τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Πολωνία. Και να κλείσουμε και με το μπάσκετ. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, όπως και όλων των ομάδων φυσικά. Υπάρχουν αρκετά παράδοξα, όπως ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα πρώτα 8 παιχνίδια παίζει 7 εντός. Okay, είναι αρκετά παράλογο θα έλεγα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τα πρώτα 6 παιχνίδια 5 εκτός 1 εντός. Και να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ για τον πρώτο γύρο, και το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον δεύτερο γύρο. Θα σας πω αμέσως τώρα ακριβείς ημερομηνίες. 11 Δεκεμβρίου για τον 16ο γύρο ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Και στην συνέχεια στις 12 Φλεβάρι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινάει 3 εκτός έδρας παιχνίδια με Μπασκόνια, Ζαλγκίρις, Βίρτους Μπολόνια, υποδέχεται την ΕΦΕΣ. Στην συνέχεια παίζει εκτός στην Ισπανία με Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Αυτή είναι η αρχή του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που είπαμε ότι στην αρχή ξεκινάει με 7 παιχνίδια εντός. Στα πρώτα 8 παιχνίδια έχει 7 παιχνίδια εντός. Έχει την πρώτη αγωνιστική την Παρή εντός έδρας. Στη συνέχεια τη Βιλερμπάν ξεκινάει με τις δύο γαλλικές. Παίζει με τη Μακάμπη πάλι μέσα, με τη Φενέρ πάλι μέσα, τα 4 παιχνίδια εντός. Παίζει στην Σερβία με την Παρτιζάν, πάλι 3 εντός, με Χάπολ Τελαβίβ, με Μπασκόνια και με Αρμάνι Μιλάνο. Στην συνέχεια έχει πάρα πολλά εκτός. Δηλαδή, μέχρι να ολοκληρώσει το πρώτο γύρο και στις αρχές του δεύτερου, έχει πάρα πολλά εκτός. Δεν ξέρω η Ευρωλίγα πώς ακριβώς βγάζει το πρόγραμμα, ειλικρινά. Έχει ένα παιχνίδι με την ΕΦΕΣ εκτός, δύο με τη Ρεάλ, έχει ένα με την Μπαρτσελόνα μέσα. Στη συνέχεια παίζει 4 εκτός, 2 εντός και πάλι 4 εκτός. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως περίεργα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός. Όχι. Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός στην αρχή παίζει αρκετά εκτός, μετά παίζει όμως 3 συνεχόμενα εντός. Δηλαδή δεν τον βοηθάει και πάρα πολύ όσον αφορά τον πρώτο γύρο που δεν θα παίζει στη φυσική του έδρα. Στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού είναι αρκετά πάντως τα οποία είναι κάπως παράλογα. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα πριν 2 ώρες που αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει τον Γκος το διπλάσιο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που έχει στην Ζαλγκίρις. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα του Basket News. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Γκος 2.800.000 ευρώ το χρόνο, ενώ αυτή τη στιγμή ο Γκος λαμβάνει στην Ζαλγκίρις Κάουνας 1.400.000 ευρώ ετησίως. Θα θυμίσω πως έχει συμβόλαιο για 1+1 ακόμη χρόνια ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος με την Ζαλγκίρις. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα του Basket News. Ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό ότι ψάχνει point guard. Θα δούμε στην πορεία αν υπάρχει θέμα Γκος. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Επιπροσωπικού. Συγγνώμη που το πρόκειται. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Ιωάννου, Οσμάν είναι. Όχι Οσμάν, συνέχεια το βαρέθηκα να τα ακούω. Φτάνει πια. Λοιπόν, πάμε. Εχθές για την ΑΕΚ είπες ότι ο κ. Γιώργος δεν είπε τίποτα για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσα να πω, έπεσε η γραμμή, τελείωσε. Αυτό που έχω να πω, ότι εντάξει, είναι, θα δω επί προσωπικού, δεν τους ξέρω τους παίκτες, δεν τους έχω δει. Στο χορτάρι θα φανεί τι είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Παίζει και φιλικό σήμερα να πούμε η ΑΕΚ 7 η ώρα με την Τρανσποσπορ.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει, παίζει φιλικό. Τι φιλικό. Και τι θα γίνει τώρα στο φιλικό. Θα βγάλει συμπεράσματα, άσε να αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Όχι, απλά το ανέφερα γιατί το ανέφερα πριν με αφορμή με αυτό που είπατε, κύριε Γιώργο.
1: Στη μυθολογία ο Εφιάλτης δεν είναι μυθολογία. Είναι πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: σε κάποιον σταθμό άκουσα ότι Εφιάλτης είναι στην ηθολογία.
0: Περνάτε πριν τον Κορδέλα τώρα τον Γιώργο τον Ιωάννου, κύριε Γιώργο, ε.
1: Ναι, τον
0: περνάω,
1: γιατί τώρα που τα ξέρει τώρα,
0: εκεί
1: το
0: μωρά παιδιά
1: το
0: ξέρει. Το διόρθωσα εκείνη την ώρα.
1: Όσο μ' άρεπε, γιατί του γυρίζει η γλώσσα, τι είναι, εγγλέζος είναι και θέλει να προφέρει αγγλικά. Πάει παρακάτω, λοιπόν. Και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
1: Κύριε Βασίλη από τον Βλαταμόνα, εγώ έχω δηλώσει ανέκαθεν ότι είμαι αντιπαναθηναϊκός επειδή είμαι από τους παλιούς και έχω ζήσει τον Παναθηναϊκό. Και τότε τι γινόταν, να μην πάμε τώρα, οι παλιοί το ξέρουν, οι καινούργια αν δεν ξεδιαφέρει να μην μάθουν. Λοιπόν, είμαι γενικά συμπαθώ τον Ολυμπιακό και το έχω δείξει εγώ κύριοι ορισμένοι των Ολυμπιακών, το έχω δείξει και στο κύπελο τον πήρατε, ο πρόεδρος που πήρε τηλέφωνο και είπε συγχαρητήρια, δεύτερον που έλεγε από την αρχή ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι θα περάσει άνετα με 6 βαθμούς 7 έπεσα έξω στην αρχή για τον Ολυμπιακό, αλλά έχουν μια αιμονή με την ΑΕΚ. Ρε παιδιά, τόσο πολύ σας πείραξε. Δεν το κατάλαβα. Εχθές, εγώ δεν ζήτησα προστασία από κανέναν. Γιατί να μην προστασία, δεν κατάλαβα. Τι εννοεί προστασία ο κύριος, δηλαδή τι να με προστατέψει ποιος, τι είπα. Δηλαδή λέω βλακίες και δεν με προστάζεις εσύ. Για προσέξτε, γιατί αυτά δεν ωφέλουν σε τίποτα. Και είναι ορισμένοι, όχι όλοι Ολυμπιακοί, αλλά πάρα πολλοί οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν μία λύσα κατά τη ΑΕΚ και ξέρω τώρα με το γήπεδο μόλις κλείσω θα πούνε για το μπάσκετ. Θα πούνε ότι αυτό και εκείνο και εκείνο και τώρα και τώρα. Δεν πειράζει, λέτε. Αλλά μέχρι ενός σημείου ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω προκαλέσει ποτέ. Πες μου έναν Ολυμπιακό που έχω μιλήσει να βγει ένας και να μου πει ότι ηρωνεύτηκες στις αποτυχίες της Κύπρου με τον Ολυμπιακό, ηρωνεύτηκες εκεί, έκανες αυτό, είπες αυτό. Δεν έχω πει ποτέ. Γιατί να μας κυνηγάνε μας τους αεκδίδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή είναι Ολυμπιακή μόνον. Και τι γίνεται, λέω, ο σταθμός τι πρέπει να είναι, να μιλάνε μόνο οι Ολυμπιακοί. Και
0: δεν
1: να
0: είπε ποτέ κανένα αυτό το πράγμα, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, δεν το είπε καλά, κάπου όμως το καταλαβαίνετε. Όσον αφορά για σένα, κύριε Παγιούρα, καλά θα κάνετε φίλοι όλοι όσοι παίρνετε στον σταθμό. Μιλάτε με ένα παιδί 24 χρονών. Δεν μπορείτε να είναι να τον παίρνετε από κάτω κάθε φορά. Έστω και αν γίνει και τα λοιπά.
0: Όλα καλά είναι, κύριε Γιώργο, μην αγχώνεστε.
1: Προσπαθεί και τιμή του και μακάρι να βγαίνουν σαν τον Θέμη πολύ και να πετύχουν στην καριέρα τους. Συγχαρητήρια και πάλι, το βιολίσω στη συνέχεια εκεί, Θέμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα πάμε να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Παναγιώτης λέει: καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Πάξη, ο επόμενος γύρος με την ομάδα από τη Βουλγαρία θα διεξαχθεί στις 6 και 13 Αυγούστου ή σε άλλες ημερομηνίες. Ευχαριστώ, Παναγιώτη Αγωμένιδη. Παναγιώτη, πάρα πολύ καλή η απορία σου. Δεν θα διεξαχθούν οι αγώνες του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Πάξη στις 6 και 13 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, θα παίξει τον πρώτο αγώνα εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9.30. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, θα παίξει την επόμενη Τετάρτη, όχι Πέμπτη που συνηθίζεται, στο Conference League με την CSKA Sofias εντός έδρας στο ΆΚΑ στις 9.30. Είναι γνωστή και η ώρα. Και η revanche, προσοχή, θα γίνει Τρίτη. Τρίτη, 11 Αυγούστου. Δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα, θα γίνει στην Βουλγαρία η revanche. Οπότε συνοψίζουμε, αν περάσει ο Παναθηναϊκός την Πάξη, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 Παναθηναϊκός CSKA Sofias 1948 και η revanche Τρίτη 11 Αυγούστου CSKA Sofias Παναθηναϊκός στην Βουλγαρία. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Α, μπράβο. Γεια σου Θέμη, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Σε συνέχεια του χθεσινού, εγώ τον Δημήτρη από τον Πλατάμονα, Τον έχω ότι επειδή ήταν δημοσιογράφος.
0: Βασίλης από
2: τον
0: Πλαταμόνα.
2: Ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, επειδή είναι δημοσιογράφος και έβαζε την αποδητηριάκια, ότι ξέρει καλά την ελληνική. Εγώ δεν έκανα καμία υπόδειξη. Εγώ απορία υπέβαλα. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Δεν είπα ότι έχει
2: άδικο.
0: Έκανες κάποια κριτική για μένα. Καλά, κανείς όλος ο κόσμος δικαιούται
2: να κάνει. Λέω το εξής. Ναι. Ποια είναι η απορία. Επειδή ζούμε στην εποχή που για τα χρήματα πουλήσαν και τον Χριστό, ναι ή όχι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μπράβο. Και επειδή ο Ατζούν είναι συνέτερος του Αλαφούζου και επειδή ο Παναθηναϊκός ψάχνει για τερματοφύλακα τόσα χρόνια και βολοδέρνει για τερματοφύλακα δεν βρίσκει. Με ένα ποσό στα 215 εκατομμύρια μια χαρά πληρώνει για ένα τερματοφύλακα στο Τζολάκι.
0: Πόσο περίμενε λίγο, 215 εκατομμύρια.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Λέω
2: 15 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μια χαρά το πληρώνει. Αν πρόκειται να πάρει τερματοφύλακα, έχει πληρώσει και μεγαλύτερα ποσά από αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ρωτάω. Ο Ολυμπιακός, σαν μεγάλη ΠΑΕ, κάνω ερώτημα και προς τον Κώστα το Σαμοθράκη να ρωτήσει σαν ρεπόρτερ που είναι τη διοίκηση. Για να μας λύσει την απορία σου, φυλάς του Ολυμπιακού. Εγώ δεν κάνω κριτική. Απορία υποβάλλω. Απορία. Ρωτάω δηλαδή. Και λέω, έχει λάβει τα μέτρα του πράγμα που επιτρέπεται. Γιατί

0: Ρήτρα, ποια ρήτρα. Ότι εάν έρθεις στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα, σε ομάδα της Ελλάδας, θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα, ας πούμε, 35 εκατομμύρια ευρώ. Που να
1: ναι, ουσιαστικά για να απαγορεύσει τη μεταγραφή, λέμε, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι να τα απαγορεύει. Να μην...
1: Δεν θα δώσει κανείς 35 εκατομμύρια ευρώ να πάρει παίξει στην Ελλάδα. Αν
0: το απαγορεύει, να είσαι στον ελλαδικό χώρο. Στην Ευρώπη πήγαινε παίξει όπου θέλεις. Αλλά και εμείς, σαν ΠΑΕ, οφείλουμε να εξασφαλιστούμε. Αυτή την απορία ρωτάω, δεν ας πω κριτική. Απορία. Και ρωτάω τον Κώστα Σωματράκη, γιατί μου είναι ρεπόρτερ της ομάδας, να ρωτήσει τη διοίκηση, έχει λάβει τα μέτρα της. Αυτή η αγωνία είναι ανθρώπινη, ναι ή όχι.
1: Είναι ανθρώπινη, αλλά και πάλι, Γιάννη, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σκέφτεται ο μέσος φίλος του Ολυμπιακού ότι αν φύγει ένας παίχτης, όταν γυρίσει μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες ότι εάν υπάρχει ένα στημένο παιχνιδάκι λόγω Ατζούν που είναι συνέτερος του Αλαφούζου στο Σκάι.
1: Ρε παιδιά, δεν υπάρχει ένα στημένο παιχνιδάκι. Στην Πρέμιερ Λιγκ πάει ο Τζολάκης.
0: Και σου έρθει την ερχόμενη σεζόν σε ένα Παναθηναϊκό που είναι ανταγωνίστρια ομάδα. Παθαίνει ζημιά, είπα ο Ολυμπιακός.
1: Γιάννη, έφυγε από τον Ολυμπιακό για να πάει να παίξει στην Χάλ για ένα χρόνο με σκοπό να πάει στον Παναθηναϊκό την επόμενη χρονιά.
0: Αυτό δεν το ξέρεις.
1: Έλα,
0: δηλαδή Γιάννη, αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι λίγο πονηρεμένος, Ηλεθέμη.
1: Αυτό είναι πολύ πονηρεμένος, Γιάννη, αυτό είναι το θέμα.
0: Οφείλουμε όλα να τα σκεφτόμαστε. Γιατί ζούμε σε εποχή της πονηριάς. Λοιπόν, οφείλει μια ΠΑΕ μεγάλη να κλείνει αυτές τις τρύπες. Ποια είναι η απορία, αυτή είναι η απορία.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να έχει δώσει κάποιο δικαίωμα και.
0: Μπράβο, κλείνει τις τρύπες αυτές και δεν κουνιέται κανένας. Από εκεί και πετά, αν είναι να πάει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ας πάει.
1: Ναι.
0: Δεύτερο.
1: Πόσο χρόνο έχουμε πάνω.
0: Έλα, ακούγομαι.
1: Γιάννη, μείνε στη γραμμή λίγο να πάμε διαφημίσει δύο λεπτά και να γυρίσουμε να επιστρέψει να ολοκληρώσει, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
7: Μη είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Γιάννη για να ολοκληρώσουμε. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, γρήγορα, κάνουμε τέτοιο καθυστερό. Πήρε κάποιος άρχοντας του πληκτρολογίου, ο Σπύρος, και είπε ότι βαρέθηκε να με ακούει. Αν μου βαρέθηκε να με ακούει, απλά σταματάει, κάνει μια άλλη δουλίτσα και μετά επιστρέφει. Εγώ δεν έχω πει σε κανέναν, ναι. Βαρέθηκα να σε ακούω. Αυτό το θεωρώ φασιστικό και ρατσιστικό. Πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί με τους συνανθρώπους μας. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, Γιάννη. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μετά ο Γιώργος είπε να ζητήσω συγγνώμη. Τελείως μετανία δεν του υπογράφω του Γιώργου, ούτε Ολυμπιακό μέτρο. Δέχομαι, όπως δεν βάζω και εγώ στους άλλους Ολυμπιακό μέτρο. Το κύριο Βασίλη από τον Βλατωμένο θέλω να καταλάβει ότι αυτό που ρώτησα ήταν ερώτηση. Όπως και στον Κώστα Σωματράκη, το ρωτάω γιατί είναι ρεπόρτερ και έχει άκρη στη δίκη του Ολυμπιακού να μας πει τι στέκει σχετικά με αυτό το συμβόλαιο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπα, ναι ή όχι. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, Γιάννη.
1: Και το τελευταίο που έχω να σου πω είναι το εξής. Είπε κάποιος μια παρατήρηση, αυτό τον παίχτη τον Πορτογάλο τον πήραμε δανεικό, λέει, από την Νότιχαμ. Μα η μόνη περίπτωση να τον πάρει ήταν δανεικό από την Νότιχαμ.
0: Ναι, δεν καλά, υπήρχε... ναι, Γουστάβο, σαν δεν θα
1: Δεν υπήρχε έτσι. Περίπτωση αυτός ο παίχτης να έρθει κατευθείαν στον Ολυμπιακό για να δεχτεί να έρθει, αν δεν ήταν η Νότιχαμ στη μέση.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να τον δούμε για άλλο ένα χρόνο, για δύο χρόνια, γιατί πολύ πιθανόν και του χρόνου να πάει στην Νότιχαμ. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Καλά, από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει.
1: Ακούσε και τους άλλους.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν πάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να δώσω πολλά χαιρετήματα στον Γιώργο τον Λονδίνο, στον Νεόφυτο, στον κύριο Γιώργο, στον Αλέξανδρο. Και το εύχομαι περαστικά στο Χάρη Βασίλη και στον κύριο Μετακόκορα και στην κυρία Αναστασία. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, λέει, γαυρίνα και χαρούμενη που υπάρχει ο καλύτερο αθλητικό σταθμό με του καλύτερου δημοσιογράφου. Με προτάρτη την αδυναμία μου τον Παλιουράκο. Να σε καλά, Αποστολία. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή. Η ΕΠΟ προτείνει Έλληνες διαιτητές για τα ντέρμπι τη νέα χρονιά. Ο Λανουά έχει πλάκα, ξέρει, ψηφίστηκε. Σήμερα είναι η μέρα όπου θα γίνει γνωστό. Θα αποφασίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Εκπροσωπούνται, να πούμε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα εξαρτηθούν όλα και από τη στάση την οποία θα κρατήσουν οι ομάδες και θα έχουν οι ομάδες. Τι θα πούν και οι ομάδες δηλαδή. Αν δεν θέλει καμία ομάδα, δεν θα γίνει, νομίζω, παιδιά. Πάντως ο Στεφάν Λανουά, ναι, πολύ σωστά το αναφέρεις, χωρίς βέβαια να υπάρχει το σκεπτικό του, απλά το ανέφερε σαν πρόταση και την κατέθεσε αυτή την πρόταση, είπε ότι θα πρέπει να αναλάβουν δράση οι Έλληνες διαιτητές και να σφυρίζουν τα ντέρμπι. Θα το δούμε σήμερα, ξαναλέω, θα ψηφιστεί, οπότε αύριο που θα είμαστε εδώ στην εκπομπή ή και σήμερα το βράδυ στις υπόλοιπες εκπομπές θα έχουμε νέα σχετικά με αυτό που με ρωτάς, Γιάννη, να σε καλά. Από εκεί αναβλήθηκε, Θέμη, μου λέει ο Μάνος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών και αναβλήθηκε. Να σε καλά, Μάνος, ευχαριστώ πάντως. Οπότε αναβλήθηκε, μας λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος. Θα το κοιτάξω κι εγώ και θα σας ενημερώσω σχετικά με αυτό. Επίσης υπάρχει ένα ακόμη μήνυμα του Θάνου, ο οποίος λέει: καλή εκπομπή, Θέμη. Ακούμε από χθες όλους τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά σε ένα πολύ δυνατό χαφ. Από πρωτάθλημα του Top 5 γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, ευχαριστώ, λέει ο Θάνος. Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι παραπάνω, Θάνο. Θα είναι, ο Ολυμπιακός κοιτάζει και είναι σε πολύ καλές επαφές με παίχτη, χαφ, όπου είναι από πολύ καλή ομάδα, ενός από τα κορυφαία πρωταθλήματα, πολύ πιθανόν από η Αγγλία ή η Ισπανία. Όμως δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Είναι πάντως ένα όνομα το οποίο δεν έχει ακουστεί πουθενά μέχρι στιγμής. Του Τιτραούι φαίνεται να χαλάει, δεν έχει ψηθεί από το project και δεν θέλει να παίξει στην Ελλάδα ο Τιτραούι. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει για άλλο χαφ και θα το δούμε στην πορεία. Πάντως είναι ένα όνομα, ξαναλέω, το οποίο δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής καθόλου. Επίσης λέει ο Θάνες, σου είπαν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι αν υποβιβαστεί η ΧΑΛ υπάρχει συμφωνία των δύο διοικήσεων ότι με ένα ποσό Τζολάκης επιστρέφει στον Ολυμπιακό, λέει ο Θάνος. Okay, είναι πιθανό είναι αυτό, παιδιά. Πάντως νομίζω ότι αν ο Τζολάκης πάει στη ΧΑΛ και παίξει ολόκληρη χρονιά θα έχει ως προτεραιότητα να παραμείνει στο εξωτερικό. Συνήθως έτσι γίνεται γιατί είναι σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά μην το πηγαίνουμε μακριά. Σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες ρήτρες και πολλές φορές υπάρχουν και αυτά τα μικρά γραμματάκια τα οποία δεν γίνονται γνωστά στα συμβόλαια, πάντα υπάρχουν, αλλά θα τα δούμε στην πορεία, μην το πηγαίνουν πολύ μακριά και δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος ανησυχίας για το αν θα πάει στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, ο Τζολάκης. Δεν είναι όνειρο του Τζολάκη να παίξει στον Παναθηναϊκό, έτσι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Δημήτρης από το Κερασίνη.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Έτσι. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι εγώ ποτέ δεν έχω... και δεν μιλάω και ποδοσφαιρικά να έρθω σε αντιπαράθεση, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά εάν εγώ περιμένω ως Ολυμπιακός να προκόψω και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην πάει ο Τσολάκης στο Παναθηναϊκό, βράσε όριζα. Ρε, όπου θέλει να πάει ο Τσολάκης. Όπου γουστάρει να πάει. Και δεν μου πέφτει και λόγος μου, επαγγελματίας είναι ότι θέλει κάνει. Διότι έχουμε εδώ πέρα και είναι η πρώτη φορά που παίρνει τέτοια θέση. Μα είναι να δει το να βγαίνει όλα τα ραδιόφωνα και να κάνει την ίδια ερώτηση. Δεν στο δίνουμε απάντηση. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει θέμα, Δημήτρη, ξαναλέω.
2: Μα το ξέρω. Μα γι' αυτό, κοιτάξτε. Οποιοδήποτε εκνευριζόταν με αυτά, άκου τώρα ότι ανακαλύψαμε. Αν το ένα, αν το άλλο και αν το. Και αν δεν πάει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έτσι με το αν θα κάνουμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που είπε ο φίλος νωρίτερα ισχύει. Ότι αν χάλει υποβιβαστεί, υπάρχει μια ειδική ρήτρα όπου μπορεί ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει γνωστή ρήτρα.
2: Ο Ολυμπιακός και πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
2: Και γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ στο Βασίλη από τα Πλαταμόνα. Δεν πουλάω ούτε γνώσεις ούτε τίποτα γι' αυτό, λέω να μην παρεξηγηθώ. Χαίρομαι γιατί θα μιλήσω πάλι για Στίβο λίγο. Προσπάθησα να βγάλω χθες γραμμή, δεν πρόλαβα. Δεν προσπαθώ να πουλήσω έτσι μούρι, ας πούμε, ότι γνωρίζω. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να βάλω ένα quiz. Ναι. Όποιος βγει, να μας πει αν είχε δει στην τηλεόραση, αν είχε προλάβει να δει το εδώ πράκτορος μας. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είχα την τύχη να έχω από το 69 τηλεόραση. Ήταν ένα σύριαλ. Και ό,τι λέω, το έχω δει. Και αυτό που θα πω δύο-τρία πράγματα με βάση το κλασικό αθλητισμό. Θέλω όμως, ας πούμε, να προσθέσω κάτι για τον Εμίλ Ζάτοπεκ. Γι' αυτό είπα, συγγνώμη, και τον προτέρων στον Βασίλη του Πλαταμόνα, δεν βγήκα να αντιπαρατεθώ έτσι. Απλώς μου έδωσε την αφορμή να πω ένα-δύο πράγματα. Όντως, λέγω, όταν ακούω μηχανή, αν μπεις να δεις πώς τρέχει, μπορεί και η κίνηση του κεφαλιού του να σου κάνει εντύπωση. Το οποίο το πηγαίνει από τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά. Και άμα τον δεις, θα λες τώρα, πέφτει δεν πέφτει, πέφτει δεν πέφτει, πέφτει δεν πέφτει. Και πάει έτσι μέχρι τον τερματισμό. Υπήρχε τη δεκαετία του 70 μια αθλητική εκπομπή του Σισμάνη. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Όπου εκεί έβλεπα εγώ, ας πούμε, και τον έδειχνα, ας πούμε, τον Τζιμ Λόντο και έδειχνε και τον Εμίλ Ζάτοπεκ. Κούσα τον Εμίλ Ζάτοπεκ. Όλα τα άλλα σου λέω τα έχω δει εκτός τον Εμίλ Ζάτοπεκ. Δεύτερος μόνιμα. Εδώ παράδειγμα. Ο Ζάτοπεκ πήρε και τα 48 χρυσά μετάλλια. 48-52. Δεύτερος. Πίσω από το Ζάτοπεκ, ο οποίος λεγόταν η σκιά του, έτσι το κάνουμε κατά τα παραδείγματα, ήταν ο Γάλλος ο Αλέν Μιμούν. Έτσι ο άνθρωπος, αν πέσει πάνω στον Εμίλ Ζάτοπεκ. Μέγας φιλέλη. Και πρέπει να ήταν αλληγερνός καλλιτέχνης, γιατί ήταν μελαμψός. Και δεν πήρε ποτέ χρυσό μετάλλιο, ήταν το όνειρό του και κατεβαίνει το 56 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στον Μαραθώνιο μαζί με τον Ζάτοπεκ. Και παίρνει χρυσό ο Μιμούν και βγαίνει έκτος ο Ζάτοπεκ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι που την είδα και επειδή υπάρχει το βιντεάκι, σε προτρέπω να μπεις μέσα να το δεις. Θέλω να μιλήσω για μια γυμνάστρια της Σοβιετικής Ένωσης, την Όλγα Κόρμπουτ. Αυτή το 72 στους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρασε τη γυμναστική σε άλλο επίπεδο, από εκεί που ήταν μπαλετάκι και τα λοιπά, την έκανε γυμναστική. Υπάρχει μια άσκηση η οποία λέγεται απαγόρευση, μια άσκηση την απαγόρευσαν. Την οποία θα την περιγράψω γιατί είναι εντυπωσιακή. Πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη γυναίκα που έκανε τούμπα πίσω. Λοιπόν, στους ασύμμετρους ζυγούς ανεβαίνει, πατάει με τα πόδια πάνω στο υψηλό ζυγό βλέποντας το κοντό, πηδάει στον αέρα, γυρίζει με την πλάτη, πιάνεται στο ζυγό, φεύγει μπροστά στον χαμηλό ζυγό, κάνει δύο περιστροφές χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του με την κοιλιά. Έχει την πλάτη τώρα προς το μεγάλο ζυγό και γυρίζει πίσω σαν ελαττήριο και πιάνεται πάλι στον υψηλό ζυγό. Αυτή την άσκηση, επειδή πολλές προσπάθησαν μετά την κάνουν και τραυματίστηκαν, υπήρχαν πολλά προβλήματα, την κατήργησαν και έγινε ως απαγορευμένη άσκηση. Το 72
0: υπάρχει
2: λοιπόν,
0: σχετικό βίντεο πάνω σε αυτό που λες.
2: Ναι. Το 72 λοιπόν καθυστέρησαν πολύ να δώσουν τη βαθμολογία, που αν θυμάμαι καλά τη δώσουν 9,8 κάτι τέτοιο, διότι προσμέτησαν κακώς βέβαια και την επικινδυνότητα. Δηλαδή ήταν μια άσκηση με το άλμα πίσω από την πλάτη που δεν είχαν ξαναδεί, ξέρουν ότι ήταν επικίνδυνη και δεν ήξεραν αν αυτό πρέπει να την επικινδυνώνει, να την επιβραβεύσουν ή όχι. Ξεσηκώθηκε το γήπεδο, έγινε πανικός και ήταν ο πρόδρομος του να πάρει μετά να βάλουν δεκάρι στην Κομανέτσι το 76. Ναι. Πάντως είναι μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη έτσι, στιγμή και πολύ μεγάλη αθλήτρια. Το σπουργητάκι τη λέγανε. Επίσης, τι να πω τώρα, τελευταίο μου είχε κολλήσει ότι η Άκερμαν που είχα πει στο Ύψος είναι, δεν ξέρω αν σου αγαπή, είναι η τελευταία που πήδηξε το στραντ, είναι δηλαδή με το στήθος τον πύχη και τα πόδια, τελευταία μεγάλη και έκανε και το, είναι η πρώτη που πέρασε και τα δύο μέτρα. Μετά ήταν η Σάρα Σιμεώνη και η Μάιφα. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα.
0: Εδώ πάντως, yeah. Δημήτρη, ο φίλος Τριαντάφυλλος λέει ότι ξέρεις πολλά από Στίβο, λέει για τον Κεντέρι, λέει δεν μας λες και κάτι. Ο οποίος
2: να, μπορώ να πω, εγώ θα πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε. Άκου τώρα. Ο συγχωρεμένος ο Συρίγος δούλευε στο Φιντανίδη.
0: Ναι.
2: Τον είχε δηλαδή διευθυντή. Όταν ας πούμε, που το ξέραμε εμείς ας πούμε, που λατρεύουμε το Στίβο, ξέραμε εμείς ότι έχει δύο αρνητικά σε έλεγχο Ντόμπικ ο Κεντέρης και η Θάνο. Και ξέραμε ότι ήταν σημειοφόρος ο Κεντέρης, ξέραμε ότι τους ψάχνουν, το ξέραμε, εγώ το ήξερα. Το ξέραν όλοι, δηλαδή, δεν είναι ότι είχα πληροφορίες. Και δεν ήταν στο Ολυμπιακό χωριό, ούτε ο Κεντέρης, ούτε κανείς, ούτε η Θάνο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Βγαίνει ο Συρίγος, αφού έγινε το τροχαίο που έπεσε ο Κεντέρης με τη Θάνο και τα λοιπά και πήγανε στο νοσοκομείο και βέβαια δεν τους εξετάσανε διότι άμα πάρει διουρητικά μετά από κάποιες ώρες δεν μπορεί να φανεί αν έχει το παριστή ή όχι. Βγαίνει λοιπόν ο Συρίγος και λέει επικαλείται και το Φιντανίδη και τους συναδέλφους της μαρτυρίας και βγήκε και ο Φιντανίδης και απάντησε. Και λέει 4-5 ώρες πριν το τροχαίο βγήκα, πήγα στο γραφείο του Φιντανίδη μαζί με τους άλλους δημοσιογράφους και είπα ότι το βράδυ θα γίνει τροχαίο με τη μηχανή και θα είναι πάνω ο Κεντέρης με τη Θάνο. Και το επιβεβαιώσε ο Φιντανίδης. Όταν δεν έγινε το δικαστήριο για να το πάρεις με ιδιωτική, διότι εδώ πρόσεξε τι γίνεται. Στη Τζόνς στην Αμερικανίδα την Τζίλη της πήραν όλα τα μετάλλια και στον Τζόνς το πάρεις μας πήραν όλα τα μετάλλια. Στον Κεντέρη δεν το πήρανε.
0: Όχι, καλά, ναι. Ναι, υπήρχε βέβαια στη συνέχεια αρκετά χρόνια πήρε όλο αυτό το δικαστικό κομμάτι.
2: Έτσι. Όχι, άσε το δικαστήριο πήρε αρκετά χρόνια και θα σου πω και πώς αθώθηκε. Διότι στα πρώτα δικαστήρια πήγε μάρτυρας κατηγορίας ο Συρίγος.
0: Ναι.
2: Λέγοντας αυτό, πέθανε μετά ο συγχωρημένος ο Συρίγος και εντάξει, αθωθήκαμε. Αλλά πήγε και είπε, έτσι έγινε, ήταν στημένο. Γιατί όμως ας πούμε, δεν του πήραν τα μετάλλια. Διότι αν θυμάσαι, και θα θυμάσαι, από τότε και μετά δεν ξαναέτρεξε ο Κεντέρης. Αυτή ήταν η συμφωνία με την Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Ναι,
2: ή δέχεσαι την σιωπηρή τιμωρία και δεν ξανακατεβαίνεις, αυτός κιθάνου, και μένει το θέμα εκεί που είναι, ή αν το προχωρήσουμε θα σπάρουμε τα μετάλλια. Γι' αυτό έμεινε. Και σε ρωτάω, μετά το 2007 έτρεξε ο Κεντέρης.
0: Όχι, δεν έτρεξε άλλο ο Κεντέρης.
2: Γιατί δεν έτρεξε.
0: Νομίζω ότι το είχε απαγορευτεί και για κάποιο χρονικό διάστημα να τρέξει 2-3 χρόνια από το 2004 μέχρι το 2006-2007. Και μετά, οκ, okay, δεν ξανάτρεξε τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
0: Νομίζω, νομίζω ότι είχε απαγορευτεί για ένα χρονικό διάστημα στη συνέχεια να τρέξει.
2: Όχι, πάντως χωρίς να είμαι σίγουρος, αποκλείταμε 2-3 χρόνια. Διότι αυτό που σου λέω ισχύει και όπως ας πούμε ισχύει.
0: Εντάξει, όταν κάποιος αθλητής πιάνεται για ντόπινγκ, δεν είναι μόνο για πάντα. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα.
2: Όπως ισχύει αυτό που σου λέω, ότι ο Συρίγος σε όλα τα δικαστήρια πήγαινε για να πει ότι γνώριζε ότι ήταν στημένο του τροχαίο.
0: Ναι.
2: Και μια και τα είπαμε αυτό για ντόπικ, να σου πω δύο ειδών ντόπικ στα μισά 30 δευτερόλεπτα.
0: Πες μου γρήγορα. Ναι.
2: Πιάσανε έναν αρσεβαρίστα ο οποίος είχε κάνει δεύτερη κίστη με κουμπάκι που είχε αποθηκεύσει εκεί πέρα ώρα και ξέρεις άμα σου λέει ναι, ναι, ναι. Πάντα και, λοιπόν, το ανακάλυψαν και από τότε είναι μπροστά και δεύτερον μια φοβερή, έτσι είχε υποθεί τότε, ένα φοβερό ντοπάρισμα στις κολυμβήτρες της Ανατολικής Γερμανίας που σάρωνα. Άκου τι είχαν πει, δεν ξέρω αν ισχύει, σου λέω τι λέγανε. Ότι και στον ντόπινγκ ειδικό ήταν ο συγχωρεμένος ο Ηλίας ο Μπαζίνας που τον παρακολουθούσε. Λοιπόν, ότι οι γυναίκες μέναν έγκυο και ένα χρονικό διάστημα πριν τους αγώνες, ένα-ενάμιση μήνα, απέβαλαν, έρχαν το παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να δυναμώνει πολύ τον οργανισμό τους και να κάνουν καλύτερες επιδόσεις. Άκουν το πάρισμα. Εκεί θα ήθελα να την το πάρω, να μην είχαν εμένα την τόπερνα εκεί πέρα της Κολυμβήτριας. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
3: Δημήτρη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
3: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
4: Ηρέμησα τώρα.
3: Μπράβο, Βασιλάκη μου. Πολύ χαίρομαι.
4: Θεμή, πες, το απόγευμα με πάρει.
3: Θα του το πω, Βασιλάκη.
4: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω για την έξω μπάσκετ.
3: Ναι.
4: Ότι φτιάχνει η ομάδα η ΑΕΚ.
3: Φτιάχνει η ομάδα, ναι.
4: Αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα ξένους.
3: Ναι, έχει δρόμο ακόμα τώρα η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δυνάμωσαν και οι άλλοι Βασιλάκη φέτος. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
4: Όσο για το παιχνίδι, σήμερα δεν ξέρω αν παίζει η ΑΕΚ ή αύριο.
3: Παίζει σήμερα με την Τρασμοσπόρ φιλικό στις 7 η ώρα. Μπορείς να το δεις άμα θες, άμα έχεις Κοσμοτέ, μπορείς να το δεις από την Κοσμοτέ. Αλλιώς βάλε εδώ το ραδιόφωνο, θα ακούσεις τον Νίκο τον Κατσάτσο, ο οποίος θα κάνει ενημέρωση για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι. Εντάξει, Βασιλάκη μου.
4: Έγινε.
3: Να σε καλά, Βασιλάκη μου. Θα πάνε όλα καλά, μην μου αγχώνεσαι. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
5: Γεια σας.
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Καλά μου. Να πω καταρχήν τις ευχές μου για την κυρία Αναστασία, να τα εκατοστήσει, να είναι χιλιόχρονη, να έχει υγεία.
3: Να είναι καλή.
5: Και ό,τι επιθυμεί, ναι. Πάμε τώρα, είπε και ο Γιώργος ότι έχουμε εμείς Ολυμπιακοί με την ΑΕΚ πρόβλημα η μονή.
3: Ορισμένοι είπε, ορισμένοι.
5: Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα ποιος έχει φαίνεται από τις κινήσεις. Όταν πας και βρίσκεις τον πρόεδρο της ομάδος για τον Αγγελόπουλο του μπάσκετ, σωστά.
3: Ναι.
5: Πάει ο Ρίτζενα και λέει: Ολυμπιακός, εμείς τον Ολυμπιακό μη δώσει το γήπεδο. Χρειάζεται. Αυτό είναι διαχρονικό. Ποιος έχει μονές και αυτό είναι διαχρονικό κόμπλεξ για μένα. Πας και λες και επιβάλλεις, δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί διοικούν, να ξέρω, παιδί μου, αυτοί βάζουν λεφτά ή ο Αγγελόπουλος βάζει.
3: Δεν ξέρω, βάζουν αυτοί λεφτά, αλλά όπως έχει λοιπόν, γίνει και άλλες φορές από οργανωμένους, Γιώργο, υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν είναι σημαίνει ότι περάσει το δικό του.
5: Εδώ στην Ελλάδα, επειδή κάποιοι παλιοί πρόεδροι, πολύ παλιοί, είχαν αφήσει λάσκα κάποιους οργανωμένους και αυτό συνεχίστηκε εν μέρη από κάποιες μερίδες οργανωμένων στις πρώτες ομάδες και αυτοί νομίζουν ότι σου διοικούνε. Λοιπόν, όταν πας στο πρόεδρο και του λες ο Ολυμπιακός θα μην παίξει στο γήπεδο, από εκεί να καταλάβεις, κύριε Γιώργο, ποιος έχει πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί έχουν πρόβλημα ή οι Αεκτζήδες έχουν πρόβλημα. Και ο Αγγελόπουλος, ξέρω, έκανε αυτή τη συμφωνία 4 μήνες, έτσι δεν είναι, περίπου το τετράμινο. Περίπου.
3: Μέχρι να γίνει, να είναι έτοιμο το γήπεδο. Τώρα, αν είναι 4-6 μήνες, θα είναι 5, θα το δούμε.
5: Τέλος πάντων, μέχρι τα Χριστουγεννιάτικα. Ναι. Λοιπόν, θα πάρει ένα ποσό σεβαστό, 1,5 με 2 εκατομμύρια λένε. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Τώρα αυτοί θα μην δώσουν Ολυμπιακό και τέτοια. Αυτά είναι εντάξει, γελιότητες και κόμπλεξ διαχρονικού. Και δεις, κύριε Γιώργο, όταν οι Πανιόνιοι πήγαν και τους κάψαν τη Νέα Σμύρνη, βαρινά εξόδο στο γήπεδο. 11 η ώρα το βράδυ. Θα μην το διαβάσω αυτό.
3: Ναι, φυσικά. Πολλά χρόνια. Και λοιπόν, κλεισμένο είναι επεξιά, καλά έπαιξε ο
5: καθένα. Έπαιξε κλεισμένο από 11 η ώρα πήγαν από χθε το βράδυ. Πότε θα βγάλουν εισιτήρια, πώς θα εκδοθούν εισιτήρια. Να είναι το παιχνίδι, έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
5: Πώς θα βγάλει εισιτήρια. 11 η ώρα το βράδυ, πώς θα βγάλει εισιτήρια.
3: Καλά, και ήταν και όρος για να δοθεί το γήπεδο. Δεν λέω ότι είναι κακό, απλά το αναφέρω ότι έτσι είναι.
5: Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι, μάτα, ήταν και βράδυ. 11-12, αυτό βγήκε 11 η ώρα το βράδυ. Θυμάμαι, άκουγα ραδιόφωνο και βγήκε έκτακτα και είπε, παραχωρεί η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο γήπεδο στην ΑΕΚ να αγωνιστεί. Για να μην ξεφτυλιστούμε στην Ευρώπη, σας έδωσε ο Μαρινάκης στο γήπεδο. Εσείς μιλάτε ότι έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, εσείς το έχετε το πρόβλημα. Και τότε το πρόβλημα διαχρονικό και περισσότερο είναι από τότε που χάσατε το πρωτάθλημα με το κόκαλι. Από εκεί διωγγώθηκε το πρόβλημά σας. Και την επόμενη χρονιά χάσατε το κύπελο με το πέναλτι. Βέβαια, από εκεί, από τη χρονιά σας ήταν κολλητά αυτά. 8-9 έγιναν αυτά.
3: Το γήπεδο, το Καρεσκάκι, ο Ολυμπιακός το δώσε.
5: Όχι. Λέω για το θέμα που έγινε όταν έδειξε με την Καλαμαριά.
3: Α, αυτό είναι το 2007-2008 χρονιά. Και, το 8,
5: ναι, και μετά χάσανε το κύπελο την άλλη χρονιά. Το 9 χάσανε το κύπελο.
3: Ναι.
5: Α, μπράβο. Λοιπόν, από τότε διωγγώθηκε το μένος κατά του Ολυμπιακού Αυτσάκη.
3: Εντάξει, είναι μια κόντρα εσύ, Γιώργο, που υπάρχει. Όπως σε όλες τις χώρες υπάρχει.
5: Όχι, από τότε διωγγώθηκε, λέω.
3: Καλά, και πριν υπήρχε. Δεν υπήρχε, Γιώργο, πριν μια κόντρα ανάμεσα εκεί στον Ολυμπιακό.
5: Δεν σου είπα ότι δεν υπήρχε. Από εκεί επεκτάθηκε. Από τη χρονιά που έχασε στα χαρτιά, το οποίο νομίμως και σε τρία δικαστήρια, δύο στην Ελλάδα και ένα στο ΚΑΣ. Έχασε η ΑΕΚ το αυτό. Από τότε διωγγώθηκε το θέμα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο, ο οποίος Παναθηναϊκός λέει ασχολήθηκε πριν λίγες μέρες. Λέει ο Γόκαρ, λέει είναι διοικητικός Ολυμπιακός. Ρε παιδιά, ο Γόκαρ έχει συμβόλαιο. Σωστά, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
3: Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι,
5: ναι. Ο Ολυμπιακός σου λέει 3 εκατομμύρια θέλω φέρτα και πήγαινε όπου θέλει. Τι ευδικητικό, τι είναι αυτά ρε, που λέτε, ρε, μεγάλα παιδιά, ρε, λέτε τέτοια πράγματα, ευδικητικά. Τι ευδικητικό, τι είναι αυτά. Ρε. Λοιπόν, και πάμε και στον κύριο Γιάννη τώρα. Κύριε Γιάννη, έχετε γίνει ψυχολόγος, πολλά. Λέγατε πριν 10-15 μέρες έχει ψυχολογικά ο Γιάννης, έχει ψυχολογικά ο Καπί, μήπως έχετε σπουδάσει ψυχολογία.
3: Για τον Ελκαμπή δεν είπε ότι έχει ψυχολογικά. Είπε ότι είναι κουρασμένος.
5: Έχουν ψυχολογικά. Τέλος πάντων, έχετε σπουδάσει ψυχολογία, έχετε δουλέψει στο Ρέντι, ξέρετε τους ποδοσφαιριστές, είστε σε καθημερινή επαφή. Είναι αυτά, ρε παιδιά. Λες μετά για το. Είναι καλύτερος ο Τσολάκης, λέει, από τον αυτά. Το δούμε στο γήπεδο ποιος είναι καλύτερος. Ο Τσολάκης είναι πολύ καλός θεματοφύλακας από τον Ορτέγκα που πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Τσολάκης είναι ένα πολύ καλός θεματοφύλακας. Βελτιώθηκε, έπαιξε από τα μικρά του χρόνια στον Ολυμπιακό, τα 17 του. Έφτασε 7-8 χρόνια να παίξει στον Ολυμπιακό. Βελτιώθηκε, έφτασε αυτό, βοήθησε τον Ολυμπιακό και στην Ευρώπη και στα πρωταθλήματα και θεώρησε τον να φύγει. Κάποιο είναι καλύτερο, θα το δούμε. Και για να πάρει ο Ολυμπιακό τον Ορτέγκα, δεν ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπα, ρωτήθηκε και ο προπονητή θεματοφυλάκων.
3: Ναι, ο Γιάννης, ναι. Καλά, μπράβο, γνωστό είναι αυτό. Τώρα επειδή ήταν θεματοφύλακα,
5: κύριε Γιάννη, δεν γίνονται μεταγραφές έτσι. Όταν είναι να, να αποκτήσει θεματοφύλακα, ρωτείτε, γίνεται ερώτηση και στον. Γιατί αυτό. Περισσότερο να σου πω ότι είναι η βαρύνουσα η γνώμη είναι του θεματοφυλάκων. Φυσικά συμφωνείτε, προπονητή, δεν συζήτησε αυτό. Λοιπόν, να ξέρετε κύριε Γιάννη, και να μην λέτε τώρα, για τον Τσολάκη πάει.
3: Δεν είπε
5: πάει
3: κάτι
5: για τον.
3: Εσύ, Γιώργο, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν είπε κάτι για τον Ορτέγα ο Γιάννη.
5: Είπε για τον Τσολάκη.
3: Εντάξει, θα το δούμε στο γήπεδο.
5: Μα εγώ τι το είπα πριν ένα λεπτό. Το δούμε τώρα ποιος είναι καλύτερος, χειρότερος, μέτριος, καλός, κακός. Στο γήπεδο, μην βιάζεσαι, μην αγχώνεσαι. Τώρα ποιος είναι καλύτερος, θα το δούμε. Έτσι, ναι, στο χορτάρι φαινοντόλι.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
5: Τώρα ποιος είναι καλύτερος τώρα και να του βάλει ρήτρα και να του κάνει και αυτά. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός για μένα έχει αυτό και, έχει, και κάτι του έχει βάλει ρήτρα για μένα, χωρίς να ξέρω τίποτα, δεν χρειάζεται να.
3: Έχει μία ρήτρα που υπάρχει ότι αν υποβαστεί η χάλη, ισχύει αυτό που είπε και ο Φίλιππ. Έχει μπει. Αν υποβαστεί η χάλη, υπάρχει ένα ποσό που ο Ολυμπιακός μπορεί να τον πάρει πίσω, έτσι.
5: Ναι, εντάξει, γινόμαστε τώρα και κάνουμε και.
3: Ναι. Αυτά Γιώργο, γιατί έχω λιγότερο από ένα λεπτό, φίλε.
5: Εντάξει.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου. Καλό απόγευμα, λοιπόν, για όσου κάνα δύο μηνύματα. Και πάμε σε διαφημίσεις. Ο Θάνος αρχικά με διορθώνει και πολύ καλά κάνει. Μπέρδεσα τη Samsung με την Τραπεζούντα. Με τη Samsung Sport παίζει η ΑΕΚ σήμερα, παιδιά, στις 7, όχι με την Trabzonspor. 7 η ώρα λοιπόν η ΑΕΚ με την Samsung Sport. Στην Ολλανδία παίζει και κλεισμένο των θυρών. Τη λογική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1, ραδιοφωνική ενημέρωση από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ πολύ, Θανό. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θεμάρα, καλή εκπομπή, αδερφάκι. Χαιρετίσματα σε όλα τα γαβράκια τη εκπομπάρα σου και στον Bill by Syntaxis, στο Γιαννάρα στην Κύπρο, στην αποστολή μα και στον κύριο Θανάση με τα κοκόρια. Γεια σου, ρε Μιτσάρα. Να σε καλά, φιλαράκι, καλό απόγευμα σου, εύχομαι. Ο Δημήτρης ρωτάει αν έχουν οριστεί ημερομηνίες για τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος που θα γίνει εντός ή εκτός και πότε. Απαντήσαμε και πριν, ελπίζω να το άκουσε ο φίλος ο Δημήτρης. Θα το πούμε άλλη μία. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, θα παίξει εντός το πρώτο παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφια στο ΑΚΑ Τετάρτη 9.30 ώρα και η Ρεβάνς 3η 11 Αυγούστου εκτός έδρας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους
13: τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φώτια έχει ξεσπάσει στην Μυτιλίνη. Στέλνει μήνυμα στους κατοίκους από το 112, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στον Αγέρανο Γηθίου ήχησε και εκεί το 112. Βελτιωμένη εικόνα στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Πάρο. Στα 10.000 στρέμματα εκτιμάται η έκταση που επηρεάστηκε από την φωτιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία σε 4, σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία. Τη σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντησή του με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν στη Λευκοσία. Με μια υπεύθυνη δήλωση αντικαθίσταται τα 25 δικαιολογητικά που επαιτούνταν μέχρι πρότινος για συναλλαγές με το δημόσιο στη μεταρρύθμιση που έρχεται. Η μεταρρύθμιση, η οποία θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης με δωρεάν αντικατάσταση όλων των οχημάτων και με εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το νησί. Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, το μήνυμα που έστειλε επίσης ο Πρωθυπουργός. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο για φέτος. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για νέα άρση ασυλίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μετά την ταυτοποίηση που πραγματοποιήθηκε μέσω αποτυπωμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 38χρονη είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα από την Κύπρο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην νότια Ιαπωνία μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 ρίκτερ που έπληξε την περιοχή εχθές. 13 νεκροί, εγγεγραμμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές ζημίες στο δικό δίκτυο είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα με λίγες τοπικές συννεφώσεις στα ορεινά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμος 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα στους 37 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννια στους 34 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 90.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είσαι καλά, ελπίζω να είσαι καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι?
1: Να πέρασες καλά και να περάσεις καλά και για το υπόλοιπο όταν θα φύγεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Θέλω να πω μερικές σκέψεις για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να γίνεται κριτική, ενίοτε να γίνεται και αυστηρή κριτική. Γιατί ακούω ορισμένους που λένε γιατί τι μιλάτε που έχει γίνει αυτό, έχει γίνει, έχουν γίνει χίλια δυο πράγματα, είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα έχουν γίνει στον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά επειδή έτσι είναι η φύση των Ολυμπιακών, αλλά και έτσι πρέπει να είναι η φύση του ανθρώπου, πρέπει να γίνεται κριτική όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είχα ακούσει ίδιες σκέψεις κάποια στιγμή από τον Γιώργο από το Λονδίνο, στον οποίο με την ευκαιρία δίνω και πολλά χαιρετίσματα να ακούει. Επίσης θέλω να πω με την ευκαιρία χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία, στον κύριο Διονύση, και πολλά χαιρετίσματα στο Χάρη, στον Γιώργο από το Μενίδη, στον κύριο Θανάση. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαι υπέρ της κριτικής όταν αυτή είναι όμως καλόπιστη και έχει βάση και στηρίζεται κάπου. Ακούω τον άλλο Γιάννη από τον Πειραιά, εγώ έχω πει ότι θα λέω από το Πασαλιμάνι για να ξεχωρίζουμε. Ακούω λοιπόν τον άλλο Γιάννη από τον Πειραιά αιμονικά, έχει σημασία η λέξη, να λέει διαρκώς τα ίδια πράγματα. Έχει κολλήσει σε δύο παίκτες, στο Μανδά και στο Μπέρκ, λες και δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στον κόσμο. Επίσης αιμονικά ψάχνεται αν θα πάει ο Τζολάκης στον Παναθηναϊκό και αν μπορεί να πάει και αν... όλο αυτό μου δείχνει ότι εγώ δεν βάζω Ολυμπιακό μέτρο, δεν λέω ότι δεν είναι Ολυμπιακός, είναι μια χαρά Ολυμπιακός είναι ο άνθρωπος και προφανώς από την αγωνία του τα λέει, αλλά αυτή η αγωνία όταν καταντάει αιμονή αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι στο φίλο το Γιάννη ότι ας σταματήσει, υπάρχουν και άλλοι παίκτες εκτός από αυτούς τους δύο που μονίμως αναφέρει, και επίσης ότι ο Τζολάκης να είναι σίγουρος, όσο σίγουρος μπορεί να είσαι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ότι δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό. Οι πιθανότητες κατά την άποψή μου να πάει στον Παναθηναϊκό είναι από μηδαμινές έως ανύπαρκτες. Ένα παιδί μεγαλωμένο στον Ολυμπιακό που απλώς θέλει να φύγει και να ζήσει κάποια από τα καλύτερά του χρόνια τα επαγγελματικά στην Premier League. Τι περίεργο σε όλο αυτό.
0: Εγώ από δεν βλέπω τίποτα περίεργο πάντως, ναι.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε. Υπάρχει κάτι περίεργο σε όλο αυτό. Ένα παιδί που θέλει να ζήσει το όνειρό του και που προφανώς δεν έχει σκοπό μετά από ένα χρόνο να πέσει στον Παναθηναϊκό, έλεος δηλαδή. Φεύγει από τον Ολυμπιακό που κατά τη γνώμη μου είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με μεγάλη διαφορά. Να πάει πού, να πάει στον Παναθηναϊκό. Για να

0: κάνει τι στον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια σκέψη. Θέλω να πω όμως για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, γιατί από αυτό ξεκίνησα, ότι, ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού, κατά την άποψή μου, το είχα πει, είχα βγει, έχω αρκετό καιρό να βγω, αλλά το είχα πει και τότε, ήταν αρχές ακόμη των μεταγραφών. Αν εξαιρεθεί ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι δανεικός, όμως έρχεται και ακούω ότι μπορεί να κάτσει έτσι μήνες, ακούω διάφορα περίεργα. Αν εξαιρεθεί αυτή η μεταγραφή.
1: Ένα χρόνο θα κάτσει σίγουρα. Πάντως Γιάννη, αν δεν υπήρχε Νότιχαμ, δεν θα πήγαινε ο Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για έναν παίχτη.
0: Θέμη, δεν λέω γιατί πήγε από την Νότιχαμ. Λέω ότι καλώς πήγε από την Νότιχαμ, αλλά η διαδικασία των δανεικών, δηλαδή ένας παίκτης που μπορεί να έρχεται απλώς για να δει τον Ολυμπιακό σαν ένα σκαλοπατάκι για να πάει παραπάνω, πολλές φορές έχει κριθεί αποτυχημένη αυτή η διαδικασία. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, τα έχουμε πει ξανά όλα στο χορτάρι, αλλά αν εξαιρεθεί αυτή η μεταγραφή, ενδεχομένως και του Σμαϊλόβιτς, εγώ δεν βλέπω από τις άλλες μεταγραφές. Ακόμη και ο Ορτέγκα που εσύ εχθές ή προχθές τον χαρακτήρισες μεταγραφή από το πάνω ράφι. Δεν ξέρω εσύ, Θέμη, αν είναι μεταγραφή από το πάνω
1: ράφι. Θα τα δούμε στο γήπεδο. Πάντως μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλύτερος του Τζολάκη. Το Τζολάκη τον θεωρώ το πάνω ράφι. Απλά θα το δούμε στο γήπεδο τι είναι και τι δεν είναι. Πάντως θεωρώ με βάση το βιογραφικό του, με αστερίσκο το γεγονός ότι δεν είχε γεμάτη χρονιά τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ένας τερματοφύλακας που ήταν στην Premier League 4 χρόνια και μάλιστα τα 3 χρόνια ήταν στη Manchester City, που νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά, και ένα χρόνο στην Nottingham, όπου έπαιζε και στο Europa League αυτές τις μέρες τα ημιτελικά. Είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Τώρα θα τα δούμε στο γήπεδο.
0: Θέμη, η ένστασή μου είναι η εξής. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έπαιζε κατά βάση στο Carabao Cup.
1: Όχι μόνο, έπαιζε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Καλά, εντάξει, έπαιζε τώρα. Άμα δεις συμμετοχές στα 4 χρόνια, το είπες και εσύ.
1: Ναι, δεν είναι λίγο.
0: Οι συμμετοχές του είναι πολύ λίγες.
1: Αλλά ας πούμε πέρσι στην Νότιχαμ έχει παίξει 10 μάτς. Σίγουρα μιλάμε για μάτι χρονιά. Όπως τα 7 είναι στο Europa League που πάει μέχρι τα ημιτελικά. Στη Σίτι πριν 2 χρόνια παίζει 13 παιχνίδια στην Premier League, 2 παιχνίδια στο Champions League.
0: Γιατί οι Άγγλοι δεν αντιμετωπίζουν πάντα οι αγγλικές ομάδες τα ευρωπαϊκά κύπελα όπως τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Προφανώς θυμάσαι ότι πολλές φορές σε τελευταίες αγωνιστικές αλλά και νωρίτερα οι Άγγλοι, θυμάμαι χαρακτηριστικά μάτς του Ολυμπιακού με την Arsenal σε τελευταίες αγωνιστικές που έπαιζε με τα τρίτα
1: η Arsenal. Ναι βέβαια, τότε η Arsenal είχε βγει και πρώτη στον όμιλο.
0: Βάζουν αναπληρωματικούς, συμφωνώ, αλλά βάζουν πολλές φορές παίκτες με λιγότερες συμμετοχές. Ένας τερματοφύλακας λοιπόν, γιατί είναι, η θέση είναι ιδιαίτερη, ένας τερματοφύλακας που δεν έχει συνεχόμενες συμμετοχές και γεμάτες χρονιές, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί, ακόμα και αν τα προσόντα του είναι πολλά, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί μεταγραφή από το πάνω ράφι. Και για να μην κολλήσω στον Ορτέγκα, ο Μαφέο μέχρι τώρα, δηλαδή τον βλέπω και μου θυμίζει Κρεμενλίεφ και Βαρεσάνοβιτ.
1: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι, όχι.
0: Έχω, επειδή είμαι και παλιότερος εγώ και θυμάμαι αρκετούς από τους δεξιούς μπακ του Ολυμπιακού, μου θυμίζει ακριβώς αυτούς τους δύο που σου είπα. Ένας παίκτης ο οποίος όριό του έχει τη γραμμή του κέντρου, δεν πάει πιο πάνω.
1: Ναι, επιθετικά δεν είναι καλός. Επιθετικά δεν είναι καλός, σίγουρα.
0: Δεν συμφέρει επιθετικά στο ελάχιστο. Είναι δυνατόν ο παίκτης που προορίζεται για βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού να μην μπορεί να συμφέρει επιθετικά? Είναι σίγουρα μεταγραφή από το κάτω ράφι. Δεν ξέρω τι θα πάρει για αριστερό μπακ. Μέχρι τώρα δεν έχω ξετρελαθεί από κάποιον, και όταν ξεχωρίζει στα 35 του σχεδόν ο Φορτούνης με την ποιότητά του, δεν μπορώ να πω ότι οι μεταγραφές μου έχουν βγάλει και τα μάτια. Επίσης βλέπω δυστοκία γενικά στις μεταγραφές. Μεταγραφές που σκαλώνουν στο 1 εκατομμύριο, στις 500.000, στις 800.000.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά έσοδα ο Ολυμπιακός και φέτος έχει πολλά έσοδα. Έχει κάνει πωλήσεις. Δεν γίνεται τώρα να ακούμε τα γραφές να σκαλώνουν και να γίνονται σύριαλ για ένα εκατομμύριο. Ας το δώσουμε με όλο το σεβασμό στον πρόεδρο που τον αγαπώ και τον εκτιμώ, γιατί τον θεωρώ με διαφορά τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο του Ολυμπιακού, και όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί το λένε τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του. Δώσε το ένα εκατομμύριο για να τελειώνουμε, να έρθουν κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό που πραγματικά, να πούμε ότι να, έχει τα εχέγγυα αυτός. Δεν ξέρει κανείς, η καλύτερη μεταγραφή μπορεί να μην παίξει ποτέ και η χειρότερη να θεωρητικά άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, παίκτες που δεν τους ξέρουμε, να παίξουν και να μας βγάλουν μάτια. Όμως βλέπω γενικά μια δυστοκία στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και αυτό λίγο με προβληματίζει, για να μην πω με χαλάει.
1: Αυτά ήθελα. Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
1: Γεια σου, Σέργιο.
2: Κατά Νίκο Κατσάτσο, MVP.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πριν αρχίσω με τους χαιρετισμούς μου, τα χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία και στον Γιώργο Τομενίδη. Είναι τα παιδιά που εκτιμώ, τον Γιώργο το Λονδίνο, τον Βασίλειο το Μέγαρα και τον κύριο Θεόδωρο. Θέλω να απευθύνω κάποια στιγμή στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πειραιά. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ μαζί του, αλλά Γιάννη, από την Κυριακή που μιλάγαμε μαζί, στον Νίκο τον Κατσάτσο εννοώ, βλέπεις ότι έχεις δημιουργήσει πρόβλημα στα Τζιανά. Όλοι μιλάνε για σένα. Περιφέρεσαι τους σταθμούς, όπως πολύ σωστά είπα προηγούμενος, και ρωτάς τα ίδια πράγματα. Αν έχει βάλει ρήτα, θα πάρει ο Μοτράκης να ρωτήσει τη διοίκηση αν έχει βάλει ρήτα να μην πάει στον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτά που ρωτάς, Γιάννη? Και είσαι και μαθηματικός από ό,τι δηλώνεις. Στο λέω με καλή προαίρεση.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω αν είναι μαθηματικός.
2: Έτσι, έχει δηλώσει σε άλλο σταθμό. Το μεσημέρι είπε πάλι το ίδιο. Και γέλεγε όπως το λένε ο Χριστόβλου. Αν είναι δυνατόν να βάλεις ρήτα να μην πάει, και αν θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό, όπως πολύ σωστά είπα, Γιάννη, πάει. Ότι καταρχήν το συμβόλαιο του Σολάκη είναι πενταετές με τη Χαλ. Να σε ενημερώσω.
1: Τετραετές, ναι.
2: Τετραετές. Ναι. Είναι δυνατόν να πάει ένα χρόνο και να γυρίσει τον. Επειδή εσύ βάζεις στο μυαλό σου ότι ο Ατζούν λέει είναι συνεταιράκι με τον Αλαφούς. Τι είναι ερωτήσεις τώρα αυτές? Εδώ βγαίνουμε να κάνουμε ερωτήσεις και να δώσουμε κάποια στιγμή τις δικές μας θέσεις για να μαθαίνει το κόσμος. Και να μαθαίνουμε κι εμείς από άλλους συνακροατές. Πολύ σωστά σου είπε ο Γιάννης. Μας είχε ζαλίσει με τον Μπέρκ και με τον. Το θυμάμαι κι εγώ δηλαδή. Και με τον Στάνιτς. Παρένθεση ανοίγω. Ο Στάνης ο δικός σου ζητάει να ξαναγυρίσει τον Ολυμπιακό. Το ξέρεις, βέβαια.
1: Το ξέρω, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα. Ο Ολυμπιακός πήρε
2: τον Γουστάβο Σά. Γιατί η θέση 8-10 έχει κλείσει με το Σά.
1: Η θέση 10, ναι.
2: Ακριβώς. Και ζητάει να γυρίσει με μειωμένες απαιτήσεις και μειωμένες αποδοχές. Το γράφουν όλα, δεν το λέω. Όταν ρεπορτάζω.
1: Ναι, όχι, ισχύει. Γράφεται παντού.
2: Έτσι. Λοιπόν, με τον Μαρνάς τα είπα κατηδίαν, ενώ στη γραμμή. Ο Μαρνάς θα παραμείνει στη Λάτσιο. Πήγε στην Πόρμουθ, δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι. Ας τελείωνε με το Μαλάτι. Το έκοψε αυτό. Τώρα έχουμε πάει στον Ατζούν. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Τζολάκης να πάει στον Παναθηναϊκό. Αλλά αν παρεπιπτόντως, σου έχω πει, οι παίχτες οι μεγάλοι που φεύγουν και πάνε και κάνουν καριέρα, ο Τζίμας, ο Καρέτσας, δεν γυρνάνε στην Ελλάδα. Ο Παυλίδης, μόνο στα άμα πάνε. Εδώ δεν γυρνάει ο Τσιμίκας που είναι 30 χρονών. Θα πάει ο Τζολάκης για ένα χρόνο στη Χάλκη, θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό που ρωτάς τώρα? Θα πάει ο Σαμοθράκης. Μάλιστα, του λες να πάει να ρωτήσει την διοίκηση. Είναι ερωτήσεις τώρα αυτές. Πάμε παρακάτω. Συμφωνώ με το προηγούμενο τον Γιάννη και τους χαιρετισμούς μου ξέχασα να πω και στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα ότι ήταν συστήλητο από την Τηλιά και νόμιζα ότι είναι ο Καραγιαννίδης με τον εαυτόν, αλλά με τον Κέσσαρη.
1: Ναι.
2: Του διάβασα πάντως, δεν είναι σημασία. Δεν τον γνώριζα, ο Γιώργος ο Τολοντίνος το είπε. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν αναφέρεται στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είμαι καταρχήν, έτσι.
1: Ναι.
2: Και εγώ. Όλοι οι Ολυμπιακοί είμαστε. Και ο φίλος μου Γιάννης από την Πειραιά Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να αφήσει τότε είναι Ολυμπιακός. Αλλά κάνε ερωτήσεις ουσίας, ρε Γιάννη. Βρες κάτι άλλο. Λοιπόν, με αστερίσκο στο Μαθαίο, με αστερίσκο, η μόνη μεταγραφή που βάζω αστερίσκο είναι αυτή. Μέχρι στιγμής, από την άλλη μεριά σκέφτομαι, ένας παίκτης που ήταν 3-4 χρόνια στην Λα Λίγκα, που στην καριέρα του έχει φυλάξει τον Μέση, τον Εμπαπέ, πιθανώς να μην έχει προσαρμοστεί ακόμα.
1: Ναι, καλά, ο Μαθαίο πάντως, Σέργο, γνωρίζουμε ότι είναι ένας παίχτης.
2: Σέργιο, έτσι.
1: Σέργιος, ναι. Σέργιο, ναι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ξέρουμε ότι αμυντικά είναι το καλό του κόμμα, και επιθετικά δεν είναι τόσο καλός.
2: Σύμφωνο. Γι' αυτό πήρε το Σάλιακα που είναι πολύ καλός επιθετικά. Ναι. Το ξέρουμε. Εγώ το θυμάμαι όταν πριν φύγει από τον Μπακ Γιάννη, από τον καλύτερο δεξιμπάκι ναι. στην ΕΠΙΔΕ. Και τον είδα και στο φιλικό.
1: Και σίγουρα καλύτερο επιθετικά τον Μπακ.
2: Πιστεύω, αν θες και μια προσωπική μου εκτίμηση, πιστεύω θα πάρει αυτό θα γίνει πρώτο. Πάμε παρακάτω. Είμαι πολύ ευχαριστημένο μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει, λέω, γιατί όλα όπως πολύ σωστά λες στο γήπεδο. Από τη μέχρι τώρα απόδοση του πιτσιρικά του Πόποβιτς.
1: Ναι.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένο.
1: Δείχνει καλά στοιχεία από Πόποβιτς.
2: Ακριβώς. Τι έκανε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Τα έχω ξαναπεί αυτά σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία. Έχει τα Νιάτα, ένα project που είναι για εξέλιξη ο Πόποβιτς και πήρε και χρειάζεται και εμπειρία. Δεν μπορεί να πας με τον Πόποβιτς σε παιχνίδια της Ευρώπης. Ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας, πολύ σωστά είπες, 3,5 χρόνια στη City, έτσι, 22 παιχνίδια στην Ευρώπη και λέει τα καλύτερα λόγια ο Ορτέγκα. Συγγνώμη, ο Γκουαρδιόλα. Διάβασα συνέντευξή του. Βεβαίως θα φανεί στο γήπεδο. Αλλά δεν μπορούμε απριόρι να μηδενίζουμε ένα παίχτη και να λέμε ότι δεν είναι καλός πριν το δούμε. Είμαι ευχαριστημένος εγώ. Αν δεν αποδώσει τώρα δεν έχει σημασία. Μπορείς να φέρει ο Ολυμπιακός και τον Ντοναρούμα, ας πούμε, και να μην αποδώσει. Δεν λέει κάτι. Ή τον Κουρτουά.
1: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω. Για τον κύριο Ζώτα δεν θα μιλήσω. Τον έχω δει στην Premier League. Δεν ανησυχώ καθόλου. Φέρνει τώρα διαμέσου Νότιχαμ, 20 εκατομμύρια έτρωση Νότιχαμ. Δεν το λέω εγώ, τα ρεπορτάζ το λένε. Το ΣΑ. Έτσι. Αρχηγός του Φαμιλικάου, 21 ετών με 300 παιχνίδια περίπου στην καριέρα του. Σε όλες τις μικρές εθνικές, για ένα χρόνο. Δεν υπάρχει παιδιά δανεισμός 6 μήνες, ξεχάστε το. Για ένα χρόνο.
1: Όχι, ένα χρόνο θα παίξει ο Γκουστάβο Σάσο.
2: Ναι, τουλάχιστον. Και αν πάει καλά και
1: τα 300 παιχνίδια που λες πάντως νομίζω ότι είναι πολλά, έτσι.
2: Πόσο?
1: 300 παιχνίδια που
2: λες. 100, συγγνώμη, 115. Λάθος δικό μου. Το έχω μπροστά μου και το λέω.
1: Παίζει 3,5 χρόνια, παίζει δραματικά από 17,5 χρόνια.
2: 112 ή 115. Λάθος δικό μου. Ζητώ συγγνώμη. Δεύτερον, παίχτης που έπεσε σε όλες τις μικρές εθνικές, δεν ξέρω αν θα πιάσει. Εγώ διαβάζω τις προδιαγραφές του. Ξαναλέω, όλα στο γήπεδο. Παίζει 8-10, κυρίως 10. Υποθέτω ότι ο Μεντιλίπας θα το βάλει πίσω από το επιθετικό και δεν θα επιμείνει στο Τσικίνιο.
1: Ναι.
2: Υποθέτω,
1: ναι.
2: Θα πάει στο πλάι ο Ζώτα. Ο Ρόκα, επιλογή Μεντιλίπαρ, παρένθεση. Ο Μαθαίο που βάζει αστερίσκο, δεν το λέω εγώ, τα ρεπορτάζ το λένε, είναι επιλογή Μεντιλίπαρ.
1: Ναι, τον γνωρίζει. Για τον Μαθαίο.
2: Που κάποιοι ναι. λένε
1: μετά. Όπως γνωρίζει και τον Ρόκα.
2: Ακριβώς και ο Ρόκα. Ο Ρόκα επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή και έδωσε 5 εκατομμύρια λιγάκο και τον πήρε.
1: Ναι.
2: Να πω επίσης για τον φίλο μου τον Γιάννη τον προηγούμενο, τον οποίο πρώτη φορά τον άκουσα. Δεν κουλάει ο Ολυμπιακός σε 500.000 και ένα εκατομμύριο. Σήμερα τα ρεπορτάζ λένε ότι με την Λουντογκόρτση είχε φτάσει στα 8 εκατομμύρια για το Στάνιτς.
1: Ναι.
2: Όταν έκανε τη διαπραγματεύση.
1: Με την Λουντογκόρτση, ναι, με τον παίχτη θα βρήκε στη συνέχεια επειδή άλλαξε απαιτήσεις. Αυτό είναι
2: άλλαξε απαιτήσεις, τώρα έχετε μειωμένες. Ναι. Επίσης, με τον Τριωρέ που ήταν στην Σαλερουά, ήταν 8-2.
1: Ναι.
2: 8-2.
1: Ναι, τα είχε βρει με την ομάδα, ο παίχτης δεν θέλει.
2: Όχι, ναι, έδινε λεφτά, 8 εκατομμύρια.
1: Ναι. Απλά ο Γιάννης λέει, ας πούμε, για τα συμβόλαια. Παράδειγμα, μερικές περιπτώσεις εντός συνόρων, βλέπε Τσάπρα, βλέπε Τετέι, τον Γενάρη και πάλι λέγοντας. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ανέβει. Είχε πει ο Ολυμπιακός ότι δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις, ήταν επιλογή του, οκ, προχωράει.
2: Ωραία, εντάξει, οκ. Αλλά στις ομάδες δίνει λεφτά.
1: Στις ομάδες δίνει λεφτά.
2: Αν υποθέσουμε ότι γράφτηκε για την ΑΕΚ και η μεγαλύτερη μεταγραφή της είναι ο παίκτης που πήρε από τη Βόλφσμπουργκ 6 εκατομμύρια.
1: Καλά, βέβαια, ο Πινέδα από ό,τι λέγανε μέχρι προχθές 6,5 εκατομμύρια ήταν στη Θέλτα. Νομίζω. Τέλος πάντων.
2: Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει και σε 8 και 8,5 και 9.
1: Εντάξει, βέβαια, έχει μεγαλύτερα έσοδα ο Ολυμπιακός.
2: Βεβαίως. Αλλά όχι να λέμε ότι θα τα δώσει η ομάδα άμα χρειαστεί. Το έχει πει και ο πρόεδρος ότι ειδικά για το ΧΑΦ. Τώρα μιλάει με το αριστερό μπακ της Ρώμα.
1: Ναι, τον Σαλάχ Εντίν.
2: Ακριβώς. Μακάρι να έρθει. Μαροκινός διεθνής. 4 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Βασικός στην Εθνική Μαρόκου.
1: Ναι.
2: Με Ολλανδικό διαβατήριο. Για να δώσει τις πληροφορίες, δηλαδή.
1: Και να μην έχει Ολλανδικό διαβατήριο. Από προχθές ισχύει ότι Μαροκινή τηρίζει και Αλγερινή.
2: Ναι, σωστά.
1: Οπότε.
2: Βεβαίως.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά θέλω να σου πω ότι.
2: Το έλεγα σε δεύτερο επίπεδο. Μακάρι να έρθει. Πρέπει βέβαια να ολοκληρωθεί το Ορτέγκα για να έρθει. Δεν πάμε τρία αριστερά μπακ. Φαντάζομαι από ό,τι ακούω τα ρεπορτάζ των Ολυμπιακών ρεπόρτερ μέχρι την Παρασκευή, γιατί τελειώνει η μεταγραφική περίοδο στην Αργεντινή. Την Παρασκευή τελειώνει. Δεν το λέω εγώ, τα ρεπορτάζ το λέω.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει να τελειώσει το Ορτέγκα για να έρθει ο κύριος. Έχει πάει όμως άνθρωπος στην Ιταλία για το συγκεκριμένο παίχτη. Μακάρι να έρθει, λέω εγώ, τις προδιαγραφές. Αϊτχόβεν δεν έπαιζε δανεικό.
1: Αϊτχόβεν παίζει δανεικό και παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό.
2: Γεμάτη χρονιά.
1: 25 συμμετοχές έκανε.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Άρα είμαι μια χαρά ευχαριστημένο. Επαναλαμβάνω με τον Μαθαίο μια ένα αστερίσκο.
1: Ναι.
2: Και κλείνω λέγοντα. Ελέγχθη ότι για το 8 μετά το ναυάγιο με τον. Θύμισε μου το όνομα του Σαλερουά του παίχτη.
1: Τετραουί.
2: Με τετραουί του Αργερινού. Θα πάει σε μεγάλο ποτάσμα.
1: Παίχτη από μεγάλο ποτάσμα, ναι.
2: Ναι. Εγώ θα σου δώσω μια πληροφορία. Κάτσε έτσι. Ο παίχτη που συζητάει ο Ολυμπιακό, δεν λέω ότι θα είναι αυτό, αλλά εγώ του λέω με έναν από αυτού που συζητάει. Λέγεται Χόγερ και παίζει στη Μαρσέη.
1: Το Δανούλ λες.
2: Ναι, το Δανούλ.
1: Ο Χόιμπερτ, ναι. Okay.
2: Εγώ αυτόν ξέρω και επειδή θέλω να συνεισφέρω στην κουβέντα μας, το λέω.
1: Το κρατάμε, Σεργέ.
2: 29 ετών νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, αυτός είναι παιχταράς ο Χόιμπερτ.
2: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Ναι, δεν ξέρω τα χρήματα βέβαια, τι που ζητάει κλπ. Πάντως, με έναν που συζητάει από μεγάλα πρωταθλήματα είναι αυτός. Μακάρι να είναι αυτός. Αναγνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη στον Ολυμπιακό και στη διοίκηση και στο στήμα σκάουτερ, ειδικά τώρα που ήρθε ο Καρτόζο, γιατί και η μεταγραφή του Σάντια μέσω Καρτόζο έγινε.
1: Σωστό.
2: Που ξέρει πολύ καλά την Πορτογαλία. Κλείνω λοιπόν, να μην κουράσω, γιατί δεν θέλω να γίνομαι όπως κάποιοι μακρηγορούν. Το λέω με καλή διάθεση, δεν κλείνω κανένα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Γιάννη, μην ανησυχεί. Δεν πρόκειται να πάει ο Τζολάκη σε ίδια μέσω Ατζούν στο Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά μιλήσαμε θέμα.
1: Έγινε Σέρλε, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
1: Γεια σας κύριε νεόφυτε.
3: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ.

0: νομίζω. Μπορεί να βάλουμε 5 ομάδες σε Slick Face.
1: Τα τελευταία χρόνια είχαμε καλές ευκαιρίες, τέλος πάντων.
0: Όχι, πάμε πολύ καλά. Τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Κύριε Θέμη, ένα παίχτη δεν θα ξεχάσω ποτέ μου, το Βασίλη το Χατζηπαναγή.
0: Ναι.
1: Που αυτός ο παίχτης ήταν καθηγητής και μαέστρος του ποδοσφαίρου. Έπαιζε με πάρα πολύ μυαλό και δεν έπαιζε ποτέ στην τύχη. Θυμάμαι τα χρόνια που έπαιζε, πρέπει να τα δεκαετία με 90 από το 79 και μετά, με όποιες ομάδες έπαιζε ο Ηρακλής τότε, γράφανε εφημερίδες Χατζηπαναγής ΠΑΟΚ, Χατζηπαναγής Ολυμπιακός, Χατζηπαναγής ΑΕΚ. Να δείτε πώς ξεχώριζε αυτός ο παίχτης. Αν έπαιζε στις 4 μεγάλες ομάδες εκτός των Ηρακλή, θα του είχαν κάνει 500 αφιερώματα. Και δεν ήταν μόνο τόσο τεράστιος παίχτης, ήταν και πολύ καλός χαρακτήρας. Και άμα δεις τα βίντεο, θα τους ξεχάσεις όλους τους άλλους παίχτες.
0: Ναι.
1: Να δεις τι έκανε. Εγώ αυτά που έχω δει από τον Χατζηπαναγή, θα πεις ότι είμαι υπερβολικός. Δεν
0: όχι,
1: τα έχω δείτε,
0: μιλάμε για ένα παίχτη που είχε κληθεί στη μεικτή κόσμου, νεόφυτα.
1: Ναι, εγώ αυτό το παίχτη, αυτά που είδα από τον Χατζηπαναγή, στη γραμμή του κόρνερ, να έχει περάσει 4 παίχτες και μπάλα να βγαίνει έξω. Μιλάμε αυτά που έχω δει εγώ από τον Χατζηπαναγή και εκεί την εποχή.
0: Κύριε Νεόφυτε, μείνετε στη γραμμή να πάω διαφημίσει 2 λεπτά για να επιστρέψουμε, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Δεν πάμε διαφημίσεις. Πάμε και πάλι στον κύριο Νόφιτε. Κύριε Νόφιτε, είστε εδώ.
1: Κύριε Θέμη, νομίζω έχω ξαναπεί για το Χατζηπαναγιά, αλλά δεν μπορώ δηλαδή να μην μιλώ για αυτό το παίχτη. Ναι. Δηλαδή, αυτός ο παίχτης θα έπαιζε πολύ άνετα σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα της Ευρώπης τότε. Αλλά δυστυχώς τον είχε δώσει ο Θοδωρίδης ο πρόεδρος χειροπόδαρα και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Ήτανε και παίχτης που δεν κοίταγε το συμφέρον του. Γιατί άμα το κοίταγε το συμφέρον του, θα είχε πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΕΚ, που αυτές οι τρεις ήταν πιο τεράστιες ομάδες από τις υπόλοιπες εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, να πω και στα παιδιά πολλά συγχαρητήρια που πήραν τα μετάλλια και εύχομαι πάντα τέτοια και να δώσω χαιρετίσματα στην Αποστολή που δεν με ξεχνάει και της εύχομαι να έχει την υγειά της και ό,τι χαίρεται να το αγαπάει.
0: Να είστε καλά και, κύριε Νόβιτε.
1: Και είναι το μακάκι της Θεσσαλονίκης και της εύχομαι καλές διακοπές άμα μπορέσει και πάει. Να πω και τα χαιρετίσματα στον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους που δεν έχει μόνο κοκόρια, έχει και κοτούλες.
0: Έχει από όλα, έχει σκυλάκια και κοτούλες και κοκόρια και τα πάντα όλα.
1: Ναι, από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους, θα πω και στην κυρία Αναστασία χρόνια της πολλά, που είναι από την πιο σοβαρό γυναίκα που έχω δει φίλαθλος του Ολυμπιακού. Και τον Κώστα από το Γάλλιο και τους Γιάννηδες και τους Γιώργηδες και όλους. Καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια εύχομαι. Yeah. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω και είναι αρκετά. Ο Θάνος λέει καλησπέρα. Λέει αν το ψάξεις αυτό έγινε διότι το ζήτησε η Νόβα για τα τηλεοπτικά. Μιλάω για το εντός παιχνίδια του Παναθηναϊκού, λέει ο Θάνος. Θάνο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 στο εκτός έδρας παιχνίδι του Τρίτη. Γιατί εκείνη την εβδομάδα παίζει η άλλη ομάδα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Είναι δύο ομάδες της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 που θα παίξει ο Παναθηναϊκός και είναι και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η άλλη τέλος πάντων ομάδα. Γι' αυτό την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 που θα παίξει ο Παναθηναϊκός συνηθίζει να τη λένε σκέντο ΤΣΣΚΑ 1948 για να μην υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Επειδή παίζει στην ίδια πόλη, στην Σόφια, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ την Τρίτη, γιατί την Πέμπτη θα παίξει η άλλη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Θα κάναμε τώρα, ναι. Τέλος πάντων, και επειδή θα παίξει Τρίτη, θα πρέπει να τραβηχτεί και ο πρώτος αγώνας λίγο πιο πίσω, ώστε να έχουν οι ομάδες περισσότερες μέρες ξεκούραση. Έτσι. Και θα παίξει Τετάρτη, και μετά θα παίξει την Τρίτη ξανά, ώστε να μπορέσουν να ενδιάμεσα, νομίζω, θα παίξει και αγώνα πρωταθλήματος η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

για να μπορέσει να κάνει τον αγώνα του πρωταθλήματος Σάββατο, με συγχωρείτε, και να γίνουν τέλος πάντων οι αναμετρήσεις. Επίσης, δεν θα μεταδοθεί από την Nova. Είτε θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ, είτε θα μεταδοθεί και πάλι από το Sky οι αγώνες του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάω για τον αυριανό, μην μπερδευτούμε με την Πάξη. Αυτό θα τον δείξει σίγουρα το Sky. Μιλάω για τον άλλον αγώνα με την CSKA 1948. Θα τον δείξει Κοσμοτέ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, καθώς εκείνη τα δικαιώματα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις από τους τρίτους προκριματικούς γύρους και μετά. Όσον αφορά το εκτός έδρας παιχνίδι, διαπραγματεύονται τα κανάλια απευθείας με την γηπεδούχο ομάδα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την CSKA 1948, και θα το δούμε. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή του Sky. Να σε καλά, Θάνο. Αποστόλη λέει: σιγά μην περάσουμε την άξιο στους ισχυρούς που με βρίζουν, γιατί τους είπα τι λέγανε για τον Ολυμπιακό όταν ανοίξει τον Παναθηναϊκό και πήραν πρωτάθλημα και τους έδωσε το Καραϊσκάκι για ευρωπαϊκό παιχνίδι να μην τιμωρηθούμε από κλεισμούς και πρόστιμα. Και τις συμφωνίες τις κάνει αυτός που έχει βάλει 22 εκατομμύρια και όχι original, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν έχει άδικο. Τις συμφωνίες τις κάνει αυτός που έχει βάλει 22 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια να έχει βάλει αυτός θα τις έκανε, και κανένα εκατομμύριο να μην είχε βάλει από τη στιγμή που είναι πρόεδρος αυτός θα τις έκανε. Από εκεί και πέρα όμως οι οργανωμένοι οπαδοί, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες, μπορούν να αντιδράσουν, έτσι. Υπάρχει αυτό σε όλες τις ομάδες. Έχουμε δει τις οργανωμένες του Παναθηναϊκού να αντιδράνε πολλές φορές. Έχουμε δει τις οργανωμένες του Ολυμπιακού να αντιδρούν πολλές φορές. Βλέπει, ας πούμε, τώρα μπορεί να έρθει στο μυαλό μου ο Πασχαλάκης όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Είχαν αντιδράσει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Γιαζίτσι, όταν τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, είχαν αντιδράσει. Με τον Μαρίνο Ζουνίδη που είχε έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός, πάλι είχαν αντιδράσει. Δεν κάνουν κουμάντο αυτοί, όμως μετράει ο λόγος, έτσι. Το ίδιο ισχύει, κάτι παρόμοιο σε όλες τις ομάδες. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά okay, έχουν το δικαίωμα να μην συμφωνούν και να μην τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Επενίσεις σε κάτι όταν λες ότι σου φαίνεται περίεργη κλήρωση των αγωνιστικών στη EuroLeague? Δηλαδή τη μαγείρεψε ο Παναθηναϊκός? Ρε Τάκη, από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μαγείρεψε την κλήρωση στη EuroLeague? Ειλικρινά, ρε φίλε. Είπα ότι, δηλαδή, σαν δεν σου φαίνεται περίεργο, παίζει ο Παναθηναϊκός στα 8 πρώτα μάτς, στα 7 εντός έδρας και στη συνέχεια στα υπόλοιπα 10, αυτό το λέω χοντρικά, δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου, στα υπόλοιπα 10 παίζει τα 8 εκτός, το βρίσκει λογικό? Δηλαδή θα παίξει 4 παιχνίδια σε ρί εντός, μετά θα παίξει, που λέει ο λόγος, 5 παιχνίδια σε ρί εκτός. Δεν είναι λογικό, το βρίσκει λογικό? Προφανώς είναι περίεργη η κλήρωση. Εγώ δεν είπα ότι ευνοεί τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένη κλήρωση. Για μένα, άμα με ρωτάς κιόλας, αντιθέτως δεν είναι καλή η κλήρωση αυτή. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να παίζεις ένα εντός, ένα εκτός ή τέλος πάντων πάνω κάτω με αυτό το μοτίβο, παρά να παίζεις, ας πούμε, τόσα παιχνίδια εντός, μετά να πας να παίξεις τόσα παιχνίδια εκτός και πάει λέγοντας. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός παίζει 4 εντός. Παίζει ένα εκτός με Παρτιζάν, παίζει πάλι 3 εντός. Μετά παίζει 2 εκτός με Εφές και Ρεάλ. Παίζει 1 εντός με Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια πάει και παίζει 4 εκτός. Μετά 2 εκτός, πάλι 4 εκτός. Δηλαδή σε 10 μάτς, τα 8 παίζει εκτός έδρας στη συνέχεια. Στην αρχή παίζει 8 μάτς, τα 7 εντός έδρας. Στη συνέχεια, στο τέλος του πρώτου γύρου και στις αρχές του δεύτερου, παίζει 10 μάτς, τα 8 εκτός έδρας. Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να το βρίσκει λογικό, εκτός αν κάνω λάθος εγώ. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Κούρασες, Γιάννη, λέει ο Λευτέρης. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Θέμη. Γνωρίζεις κάτι για την εξέλιξη στην ανακαίνιση του ΣΕΦ? Έχουμε κάποια επαναπροσέγγιση για Στάνιτς? Ευχαριστώ, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τζόρνταν, στο ΣΕΦ συνεχίζονται οι εργασίες 24 ώρες. Το έχω ξαναπεί, έχουν χωριστεί σε 3 βάρδιες και δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχουμε κάποια φωτογραφία από το τι γίνεται το τελευταίο διάστημα για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα μέσω στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πάντως προχωρούν κανονικά όλες οι αλλαγές. Δεν νομίζω ότι έχει μπει κάτι ακόμα, δηλαδή κάτι καινούργιο, γιατί θα το βλέπαμε. Δηλαδή, αν έμπαινε κάποιο καινούργιο παρκέ, ας πούμε, ανακαινισμένο, ή καινούργιες θέσεις. Δεν νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί κάποιο κομμάτι ακόμα. Υπάρχει ακόμα δρόμος, αλλά γίνονται έργα και φυσικά, όπως είχα πει και την άλλη φορά, έχουν ξυλωθεί αρκετά πράγματα. Έχει φύγει το παρκέ, έχουν φύγει οι κορτσίτς, έχουν φύγει και τα καθίσματα από όλο το γήπεδο. Και προχωράνε κανονικά οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για τον Στάνιτς, ο Στάνιτς έχει κάνει αυτός μια προσέγγιση στον Ολυμπιακό και είπε ότι, OK, παιδιά, να επαναδιαπραγματευτούμε και ότι να το δούμε και πάλι με λιγότερα λεφτά, όχι με το 1.600 που ζήτησε όταν έκανε την συνάντηση στην Αθήνα ο εκπρόσωπός του, με λιγότερα λεφτά για να μπορέσει να πάει στον Ολυμπιακό. Εν τέλει, δεν θα γίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει την θέση 10. Ο Στάνιτς παίζει στη θέση 10.
Πήρε τον Γκουστάβο Σά Ολυμπιακός, όπου νομίζω ότι είναι και καλύτερος από τον Στάνιτς. Όχι νομίζω. Άμα μου λέγανε εμένα να προτιμήσει Γκουστάβο Σά ή Στάνιτς, θα έλεγα τον Γκουστάβο Σά και θα τον αιτιολογήσω ότι πρώτον είναι 3 χρόνια μικρότερος. Δεύτερον, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Πορτογαλία και ίσως ο κορυφαίος ή από τους κορυφαίους, τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εκεί, της γενιάς του. Ένας παίκτης που έχει όλα τα προσόντα με χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Απ' την άλλη, ο Στάνιτς είναι ένας καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, αλλά έχει κάνει μία χρονιά έτσι. Πιο πριν δεν είχε κάνει κάτι ιδιαίτερο στο Άνιτς. Πέρσι ήταν εκπληκτικός και μακάρι να συνεχίσει το παιδί και το ευχόμαστε τα καλύτερα. Αλλά άμα μου έλεγες να προτιμήσω τον ένα ή τον άλλον, έστω και για ένα χρόνο, ο Γκουστάβο Σά νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Ο Λάμπης λέει ο Παναθηναϊκός Κάγκουα, η ΑΕΚ Μάγερ, ο θρύλος Ντάνι Γκαρθία, Δελιά, καλησπέρα σας κύριε. Ιστερόγραφο κάνει την καλύτερη εκπομπή των Ερτζιανών. Το είχα διαβάσει χθες, Λάμπη. Μάλλον μπορεί να έχει σταματήσει να ακούς προς το τέλος. Να είσαι καλά, πάντως, και πάλι θα σου πω ότι σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και πάλι χθες να πούμε ότι το διάβασα. Νόμιζα ότι θα έλεγα κάποια από τις καινούργιες μεταγραφές του Ολυμπιακού και το διάβασα στην αρχή έτσι με ενθουσιασμό, γιατί νόμιζα ότι το έγραφες με ενθουσιασμό. Αλλά άλλο ήθελες να καταλήξεις. Να είσαι καλά, πάντως, Λάμπη. Ακούω ότι ο θρύλος θα πάρει τον Σά. Σιγά μην αφήσει έξω τον αέρτο ότι ήταν ο μέγιστο Γκαρθία, ο Χωσέ, για να παίξει κάποιο. Καλησπέρα σας, κύριε. Να είσαι καλά, Λάμπη. Δεν παίζουν στην ίδια θέση πάντως. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι εξάρι, στην θέση του παίζει αυτή τη στιγμή ο Έσε και ο Σιπιόνι. Ο Γκουστάβο Σά είναι δεκάρι και έχει παίξει και κάποια μάτς ως οχτάρι. Οπότε δεν επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Τα έχουμε πει πάντως αρκετές φορές για Ντάνι Γκαρθία. Ο Βασίλης λέει θα είμαι ο Ρώσος Μπρούμελ. Είχε τον παγκόσμιο στο ύψος με 2,29 με τον Παλμό που είχε το όνομά του. Πριν να ανακαλυφθεί, ο Παλμός Φόσμπερι Φλόπ με το στήθος ήταν ασύλληπτο ρεκόρ, λέει ο Βασίλης.

Να σε καλά, Βασίλη, για το μήνυμά σου. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Βέβαια, πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι. Έχει πάει στα 2.45, 16 πόντους πάνω το 2.29. Πάντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας αναφέρεις. Να σε καλά, Βασίλη. Ο Τριαντάφυλλος, θα διαβάσω το μήνυμά του στη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα πάμε και πάλι στα μηνύματά σας.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ρε εσύ Θέμη, επίτηδες ο Γάνης.
0: Δεν ήξερα ότι είσαι Χάρη.
1: Πού να θυμάμαι ρε φίλε, τώρα εγώ τι ήθελα από ένα τέταρτο.
0: Δεν περίμενες πολύ, ούτε ένα τέταρτο δεν περιμένεις.
1: Ένα τέταρτο ρε εσύ.
0: Αφού τις βλέπω τις γράμμες να μου τις παίρνανε μέσα, ούτε 10 λεπτά δεν περιμένεις.
1: Έχω ξεπεράσει τον Μπαρμπαγιώργιο, Μπαρμπαγιώργιο στο κλίνι άμα πες σε διαφημίσεις. Άμα τον αφήσεις κάνει ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, πώς γίνεται εμένα τώρα όλα τα μηνύματα, εν πάση περιπτώσει, άστο να μην
0: σε φάγανε τα κυκλώματα.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, μια καλή ιδέα, η επόμενη εκπομπή, γιατί μας έγινε τρελακότητα στην εκπομπή σου εδώ τώρα. Θέλουμε να βγούμε να πούμε τη φωστηριά μας, θέλουμε να απαντήσουμε σε κάποιους και κλείνει η εκπομπή. Κάντε και την επόμενη, το άλλο το παλικάρι να βγάζει αμέσως να συνεχίσουμε. Δηλαδή, βγήκε χθες ο Μπαϊπούλμαν, ο Μπαϊτάξης εχθές. Και μου κάψε τον εγκέφαλο και ήθελα να απαντήσω και δεν μπόρεσα. Ρε παιδί μου είπε 1843 με το Πάκμαν μαζί. Δεν το διευκρίνησε, κατάλαβες. Κάτι για τίτλους έλεγε. Να γι' αυτό σου λέω, αν είχε εκπομπή μετά από σένα θα το διευκρίνησα.
0: Υπάρχει λοιπόν, και η επόμενη μέρα, Χάρη, με την ίδια λογική πρέπει να κάνουμε 24ωρο πρόγραμμα με γραμμές.
1: Την επόμενη μέρα είναι
0: μην
1: κρύο.
0: Μην τυχόν υποθεί κάτι.
1: Είναι κρύο αίμα και μας περνάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να δώσω στους φίλους στον Γιάννη από τον Πασαλιμάη κατά σειρά που μου δώσει χαιρετισμούς και στο ποιος μου είχε δώσει χθες ο Γιώργος Παπαγαλάκης ο φίλος, στους άλλους Γιώργηδες Μενίδη, Λονδίνο, στο Σέργιο που βγήκε σήμερα, στο Κορίτσιο στα Θεσσαλονίκη, στον Καλλιτέχνη από τον Λαταμόνα, στον πρίγκιπά μας με τα 48 πρωταθλήματα τον Κιθανάση. Λοιπόν, άμα σου λένε κάτι Μπαρμπαθανά 48 θα τους λες και τελειώνεις. Δεν θέλει άλλη απάντηση. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα, για να διευκρινίσω είπε ο Γιώργος για το γύρο της ΣΑΕΚ στα λιώσα, πληρώνουμε νίκη, εμείς δεν το πήραμε έτσι. Ο Ολυμπιακός το είχε δώσει στην ΑΕΚ εκείνη τη φορά που είχε τύχει χωρίς φράγκο, το είχε δώσει τσάμπιολέ, έτσι. Τώρα, η κατάντια είναι βέβαια η ΑΕΚ να νοικιάζει το κύπελλο το οποίο δεν της ανήκει. Τώρα χθες προχθές το υπογράψανε και υπόγραψε και θα αναδεί της καταδίκη. Γιατί το έχω ξαναπεί εγώ, η ΑΕΚ έπρεπε να διεκδικήσει το ΆΚΑ μαζί με τον Παναθηναϊκό, να το έχει μισό-μισό. Είχε μία χρονιά ένας, μία ο άλλος.
0: Τι ρώτησες την ΑΕΚ, Χάρη, την ΑΕΚ τη ρώτησα, μα θέλει.
1: Ρε παιδί μου, σε εσένα θα ρωτήσω που είσαι ειδικός.
0: Ναι, δεν θέλει, ειδικό της γήπεδο θέλει.
1: Πήρε τη Βίλα Κοτέτσι στα λιώσα, λοιπόν ο ένας με τη...
0: Ναι, στη Βίλα Κοτέτσι θα παίξει η ομάδα σου τη μισή χρονιά την επόμενη χρονιά.
1: Ακούσε με, η ομάδα που θα παίξει παροδικά ρε φίλε.
0: Γιατί δεν έβρισε ένα καλύτερο γήπεδο ο Ολυμπιακός να πάει να παίξει αφού είναι Βίλα Κοτέτσι.
1: Πιο καλύτερο, το σεφ παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, να πήγαινε να παίξει στη Βουλγαρία, ρε παιδί μου. Άμα να παίζει τη Βίλα Κοτέτσι, ντροπή.
1: Άκουρε φίλε τώρα, τα έχω ξαναπεί τώρα. Εσύ είσαι το καλό παιδί, πρέπει να τα στρογγυλεύεις.
0: Δεν είναι το καλό παιδί, αυτά που λες τώρα δεν στέκουνε, ρε Σιχάρη.
1: Πρέπει να τα στρογγυλεύεις όλα. Δώσε μου χρόνο να σου πω εγώ αν έχει. Δεν έχω χρόνο να στο αναλύσω, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί. Όταν πήρε το ΑΚΑ, πριν 5 χρόνια το ΑΚΑ το είχε έσοδα-έξοδα. Μετά πήρε εκβία στην κυβέρνηση και πήρε με τα έσοδα που θέλει και βγάζει μια σαραντάρα. Λοιπόν, εκεί τώρα στη Βίλα Κοτέτσι τι θα παίρνει η ΑΕΚ. Τι συναυλίες θα κάνει να πάρει λεφτά με τον Παϊτέρη, με την Πάολα, με τον Μωρόκο, με αυτούς. Τι λεφτά να πάρει εκεί, πάει να παρκάρει στα μάξι, θα χάσει και τα μάξι.
0: Εμένα μου αρέσει λοιπόν, αυτά πάντως, ξέρεις, θα πήγαινε μια συναυλία.
1: Ναι, φίλε, εντάξει, το ξέρεις, εντάξει, το γυλοποιητής, θα πήγαινες. Μπας περιπτώσει, λοιπόν, όσον αφορά τώρα για χτες, είχαμε σχολήσει με τον καλλιτέχνη από τον Πλαταμόνα για την κριτική. Εμείς εδώ κριτική δεν κάνουμε γιατί δεν έχουμε γνώση, ρε παιδιά. Τη γνώμη μας λέμε απλά, έτσι. Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στην προεδράρα μας, έτσι, που τους χάνει πλάκα τώρα, έτσι. Παίρνει αυτό το παιχταρά. Τώρα, αν είναι για 6 μήνες, αν είναι για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο θα παίξει, δεν υπάρχει 6 μήνες.
1: Ρε παιδί, δεν ξέρω τώρα, αλλά κάτω εικόνα να σου πω. Εγώ έχω ένα τομπιάκι π.χ. τώρα. Έτσι. Αν έρθει και μου πει, θες μια Φεράρι για ένα χρόνο και να μου την ξαναδώσει. Εσένα να σου λέγα, τι θα έλεγε, ρε Θέμη.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που λες τώρα.
1: Άμα... το περίμενα θα το βγάλεις διαφορετικό.
0: Το λέω διαφορετικό, για σένα το λέω. Θέλω να σου πω ότι άμα μου λέγες Φεράρι, άμα μου λέγες Φεράρι για ένα χρόνο ή ένα καλό αμάξι για μόνιμα, θα πάω, διάλεγα το καλό αμάξι. Τι να την κάνω τη Φεράρι για το ένα χρόνο. Μετά με τι θα πάμε τα πόδια.
1: Δεν σου λέω για μόνιμα ρε εσύ. Ήμουνα σαφή.
0: Γι' αυτό σου λέει άλλο πράγμα.
1: Τι καλό αμάξι, εντάξει, μια BMW, μια Mercedes.
0: Μια χαρά είναι, γιατί.
1: Και σου έλεγα την παρκάρει στη Mercedes για να έχουν κοιτάξει πάλι, δεν συγκρίνουνε. Να πάρει μια Ferrari, ή θα έλεγε όχι.
0: Α, αυτό ναι, θα το έκανα.
1: Α, μπρα, αυτό λέμε, ρε, εσύ δεν. Το κατάλαβε, μα φέρνουνε τώρα τη Ferrari. Θα πούμε όχι. Θα βάλω στην πάντα τη Mercedes, το Σιπιόνι, α πούμε, κάποιον, ναι, για να έχω τη Ferrari. Απλό είναι. Λοιπόν, ήδη αφωνείτε.
0: Καλό είναι, εντάξει. Καλά εδώ πες τώρα.
1: Έλα,
0: γεια. Να σε καλά. Γεια σου, χάρη. Πάμε από μόνη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ τι κάνετε.
2: Ο Κοράς με έχει φωνάξει την τάση μου 30 φορές στο διάστημα από τον κύριο Σέργιο, από το Χάρη και τα λοιπά. Για να δω, μπράχνιες κακομίζεις.
0: Βράχνιες, ε. τον Κόκορα τον έψαχνε ένας φίλος εδώ προχθές, είχε στείλει μηνύματα, λέει που είναι ο Κόκορας. Λέει έπαιξα στοίχημα, λέει να τον ακούσουμε και τίποτα.
2: Τι να κάνουμε εδώ, παρόλα αυτά να πούμε, τώρα σε συνέχεια φοράζε τώρα. Αλλά δεν μπορεί και συνέχεια, κουρδισμένο τον έχω. Έχω και πολλές κότες να πει στον κύριο νεόφυτο.
0: Ναι.
2: Και τα αυγά τα μοιράζω σχεδόν, τα πιο πολλά όλα εδώ στην γειτονιά, χιλιάχρονο φίλος.
0: Καλά κάνετε, κύριε Θανάση.
2: Τα μοιράζω. Έχω 10 ροδιές.
0: Ορίστε, νάτος.
2: Άκουτε, για δύο φίλους ότι εγώ δεν κουρδίζω κοκόρια, μόνος εδώ, τρομερός. Λοιπόν, τι να πούμε ποδοσφαιρικά, τα έχουν και όλοι φίλοι. Εγώ θα αρκεστώ μόνο ότι στον Ολυμπιακό ο Μαρδάκης την τελευταία στιγμή θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να τον αφνέξει, γι' αυτό σε βλέπει τα φιλικά και θα στεναχωριόταν όσο στεναχωριόμαστε κι εμείς που βλέπαμε τα φιλικά αυτά, να πούμε. Οπότε αυτή τη στιγμή, αφού πήρε το νεαρό το ΣΑΧ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω το Γκουστάβο
2: ΣΑΧ. Στο δεκάρι θα είναι πολύ καλή. Και αν πραγματικά γίνει όπως το λες, Θέμη μου, καταπληκτικός παίχτης, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Έπαιζε συμφαλικά, όπως λέμε την ομάδα αυτή τη...
0: Συμφαλικά.
2: Συμφαλικά, ναι. Μάλιστα. Τα λέτε πολλά βγάζει η Πορτογαλία. Τι γίνεται, παιδί.
0: Πολύ ναι, ξέρεις, ποδόσφαιρο η Πορτογαλία, έχει ποδόσφαιρο.
2: Στην Ευρώπη, ε.
0: Ναι, έχει ποδόσφαιρο, λέει η Πορτογαλία.
2: Ναι. Τρομερό πράγμα να πούμε. Μπράβο τους. Αλλού Πορτογάλη να πούμε.
0: Ναι.
2: Και πήραμε και goalkeeper. Κοίταξε τον goalkeeper.
0: Τον Ορτέγα, Γερμανός, Ισπανογερμανός βασικά, 33 χρόνια.
2: Μια χαρά. Ας πω, αυτός που έπαιξε τώρα, πώς το λέγανε, που έπαιξε αφιλικά, ο Πόποβιτς, πώς το λένε.
0: Ο Πόποβιτς, ναι.
2: Μια χαρά ήταν. Πολύ καλός ήταν.
0: Εντάξει, εξέλιξε μας ο θεματοφύλακας, είναι να το δούμε και στην πορεία. Εξέλιξε μας ο θεματοφύλακας, θα πάρει κάποια παιχνίδια φέτος.
2: Θα σου πω, ο Σολάκης τρομερός και τα λοιπά. Πέρυσι όμως έκανε κάποια λαθάκια. Όχι ότι είναι κακός, για μην τον βάζετε και ορισμένοι βολάνε και λέω τέτοια πράγματα.
0: Όλοι θα κάνουν κάποια λαθάκια, κύριε Θανάση.
2: Α, μπράβο, έτσι μπράβο, ακριβώς. Γιατί ο Ρωμανός goalkeeper που είναι 40 χρόνια δεν έχει κάνει τρομερά λάθη στην πορεία που το έχω δει εγώ, τα θυμάμαι όλα αυτά. Ο Νόουερ. Έχω δει εγώ του γκάπες του Νόουερ τρομερές. Έχω δει παλιά σε κάποια βίντεο παλιά που έδειχνε τα παιχνίδια της Μπάγκερ.
0: Ναι.
2: Οπότε τώρα έχουμε αριστερό εξτρέμ, θα δούμε αυτός ο Ρόκα,
0: ναι.
2: Πώς θα γίνει.
0: Θα τον δούμε, νεαρός είναι, ναι. Εντάξει, θα το δούμε.
2: Ναι, θα δούμε.
0: Κρατάω ένα αστερίσκο για τον Ρόκα πάντως.
2: Και εκεί είπα τα πράγματα τα λέει, ράγι, εγώ δεν τα βαριέμαι αυτά τα λέω.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, κύριε Θανάση.
2: Τα βαριέμαι.
0: Δεν προσφέρω κάτι.
2: Να πω, όσους παλέμαχους, εγώ από το 62 ξέρω τα πάντα για όλη την Ευρώπη, για όλους τους αθλητές, για όλα τα ρεκόρ, για όλα. Τι να κάθουμε να λέω τώρα, βαριέμαι να πούμε. Α, εγώ θα αρκεστώ ένα λεπτό, δύο, στο τηλέφωνο και τον Ολυμπιακό θα πω δύο κουβεντούλες, να δώσω χαιρετήματα σε όλους τους φίλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Να είστε
2: καλά. Και εμείς, έτσι, να είναι καλά και στο νεόφυτο, το τρομερό που τα λέει τόσο όμορφα και ωραία και ο τέχος από τον Λονδίνο μας όλοι και η όμορφη φασολία, γιατί οι κοπέλες της Θεσσαλονίκης είναι πάντα όμορφα, γιατί εγώ υπηρέτησα εκεί δύο χρόνια και ένα μήνα. Δηλαδή,
0: κάτι θα ξέρετε παραπάνω, κύριε Θανάση.
2: Κάτι θα ξέρω παραπάνω. Ναι, κάτι θα ξέρω παραπάνω. Τις κούπλες σας, τα ελληνικές. Πολύ ωραίες κοπέλες όλες.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό, να περάσω άλλη μια γραμμή.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Χαιρετίσματα στον Κόγκορα. Να είναι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
3: Άρα θέλω να δω, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είσαι, πώς είσαι?
3: Τι φάση έχουν Ολυμπιακοί, ρε? Υπάρχει πάνω ράφι, κάτω ράφι και υπάρχει και τρέπειο ράφι. Ό,τι σου είχα πει πριν ένα μήνα, δύο μήνες, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές, θα είναι όλες από το κάτω ράφι. Συμφωνείς αυτά που έχω πει εγώ? Αυτά μπορεί να μου τα δώσεις, τα είχα πει αυτά.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο, Ρησάκη. Τώρα, ο Γκουστάβο Σά, 25 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, είναι κάτω-κάτω ράφι.
3: 25 εκατομμύρια.
0: Η χρηματιστηριακή αξία του είπε τώρα ο Σαλάχ, εντύπω, που κοιτάει βασικό αστέρα του Ναγί Μαρόκου, κάτω-κάτω ράφι.
3: Αυτά είναι μανταρέικα, σε μικρό ακόμα τα μάθει αυτά. Ναι, άλλο ένα μικρό. Είναι μανταρέικα αυτά. Δίνω για να καλύψω εφορίες και αυτά έχουμε και άλλα. Άσα, μην τα πιστέψω. Θα το δώσω να λέει 23 εκατομμύρια.
0: Καλά, Σάκη, δεν με ενδιαφέρει αν είναι να καλύψει εφορίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, ας πούμε, θα δει έναν παίκτη καλό να παίζει για την ομάδα του. Τελεία και παύλα. Τι να λέμε τώρα.
3: Δεν έχει το Ολυμπιακό, είναι τελείως, έχω ξαναπεί μετά από 10 χρόνια. Αυτά του πειράζει του Ολυμπιακού. Του πειράζει. Δεν υπάρχει πιθανότητα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός φέτος θα έχουμε μεγάλη φάση. Άρα πάλι τρίτος θα έρθει, εδώ είμαστε.
0: Εντάξει, Σάκη, κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, βιάζεσαι πολύ.
3: 40 χρόνια μπάλα βλέπω, τώρα παρακαλάνε ποιο να φέρει.
0: Και εγώ βλέπω 25 χρόνια ταινίες, δεν έχω γίνει σκηνοθέτης.
3: Δεν τα λες. Εδώ και πάρει 400 εκατομμύρια και γυρίσει μόνο 20 εκατομμύρια και θα παίξει το Champions League. Και πάνε 20 γυρίσει 24. Και έχει να πάρει λεφτά ο Αλαφούζος 15 χρόνια. Είναι το ίδιο τώρα.
0: Κάτσε ρε Σάκη, περίμενε λίγο. Τι 15 χρόνια, 40 εκατομμύρια δεν πήρε πέρσι ο Αλαφούζος μεταγραφές?
3: Τι πήρε?
0: 40 εκατομμύρια πήρε τις μεταγραφές. Βαγιανίδη, Ιωαννίδη και Μαξίμοβιτς.
3: 400 έχει πάρει ο Μαρινάκης.
0: Δεν λέει το αντίθετο. Έχει μεγαλύτερη έσοδο ο Ολυμπιακός. Ποιος είπε το αντίθετο?
3: Αυτό σου λέω. Και εγώ τι είπα το αντίθετο. Τι σου λέω. Και έχει ρίξει 24 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός και έχει ρίξει 20 ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να κάνει. Δεν θα χτυπήσει τον Παναθηναϊκό. Όχι δεν είναι Παναθηναϊκός. Τελειά, δεν θα χτυπιόμαστε φέτος. Αν το ξέρει. Τελείωσε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Εντάξει, άστο τον Ολυμπιακό. Πάμε να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό που παίζει αύριο η ομάδα.
3: Βλέπω πολύ καλά. Εντάξει, η ομάδα σε 2-3 παιχνιδάκια ακόμα θα πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν μου λες κάτι, ποιος θα έχει βγάλει ο Τσολάκης, θέλει να έρθει, μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό μετά τη
0: χάρη. Κανένας, υποθέσεις που δεν έχουν βάση αυτά.
3: Γιατί ρωτήσω τον Παναθηναϊκό άμα θέλει τον Τσολάκη.
0: Του κακοπεύθει τον Παναθηναϊκό Τσολάκης εσύ.
3: Εγώ όλοι θέλω να πω στον Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα, στο καινούριο γήπεδο και σε αυτά, όλοι θέλω να πω στον Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα. Γράφτον και θα έρθουν να βγουν αληθινούς.
0: Έγινε Σάκη να κλείσουμε αυτό γιατί δεν έχω άλλο χρόνο να πω.
3: Τα συμβόλαια από το Καραϊσκάκι να μας δείξεις, μην τα χάσεις. Άντε, για χαρά
0: τα λέμε. Για καλή συνέχεια. Για. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά, ελπίζω να τα διαβάσω όλα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: βλέπεις ο γκουρού της γυμναστικής πως κόπημα ξεχνάει το Γκεντέρι. Βλέπεις παρόλο που το αποδόθηκε το μετάλλιο έστω και αργότερα. Βλέπεις γι' αυτό δεν το παραδέχεται ο τύπος. Δεν ξέρει. Αφού τρία χρόνια μετά δεν έτρεξε, γίνει 35. Τι να τρέχει, Ρεθέμη. Άστο, Ρεθέμη. Εγώ την έχω παρακολουθήσει στην πορεία. Όλοι το πήραν οι Αμερικάνοι γιατί δεν μπορούσαν να αποδεχτούν την ήττα από ένα λευκό. Αυτό είναι αλήθεια. Φίλε, παραδέξου το λέει. Ευχές και περαστικά για την κυρία Αναστασία, λέει ο Τριαντάφυλλος. Να είσαι καλά, Τριαντάφυλλε. Είπε για τον Κεντέρι, δεν του πήρε κανένα μετάλλιο για να το αποδοθήσει στη συνέχεια. Απλά το κράτησε σε αντίθεση με άλλους όπου τους πήραν τα μετάλλια έτσι. Επίσης ανέφερε εσύ, Τριαντάφυλλε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Μην δημιουργούμε για θέματα το πουθενά. Ο Γιώργος λέει στον Ολυμπιακό έχει δοθεί εντολή εδώ και δύο εβδομάδες μεταγραφές πλέον να γίνονται για ομάδα παντός καιρού. Για οτιδήποτε απρόβλεπτο μπορεί να συμβεί με τον προπονητή, έχοντας μια ομάδα που μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε σύστημα, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν κανένα θέμα με τον προπονητή, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ρωτάτε με τη Λίμπαρ και αν δεν υπάρχει έγκριση από τον προπονητή, το είπε και ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς, δεν παίρνει κανένα παίκτη ο Ολυμπιακός. Επίσης δεν μπορεί μια ομάδα να λειτουργεί με βάση το ότι κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Φέρνει παίκτες να παίζουν έτσι, να παίζουν και αλλιώς, να παίζουν και διαφορετικά. Μπορεί να φύγει ο προπονητής κάποια στιγμή να παίξουμε κάτι άλλο. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Αν κάποια ομάδα το κάνει αυτό, καταστράφηκε. Να χαιρετήσει τη χρονιά και να κοιτάξει και του χρόνου. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, θέλω τον Newcastle. Επισκέφτηκα σήμερα την boutique της Sunderland. Κυκλοφόρησε καινούργια φανέλα σήμερα μεταξύ μας. Δεν ξεντρελάθηκα. Και πολύ κάνει και μετά τον κόπο να τη δεις και παίζουμε αύριο τη γνώμη σου. Θα τον δω μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή, Κώστα. Και αύριο στείλουμε ένα μηνυματάκι να σου πω την γνώμη μου. Να σε καλά, Κωστάρα. Ο Πάνος λέει: κουράγιο, Θέμη, 30 λεπτά έμεινα. Σήμερα έχουμε τους επιστήμονες, λέει ο Πάνος. 3,5 λεπτά περίπου. Πάνο, να σε καλά, πάντως, φίλε. Ο Θάνος λέει: δεν έρχεται ο Χοϊμπιέρ και έδωσε η Μαρσέγη πέρυσι 15 εκατομμύρια για αγορά. Θα πρέπει να δώσουμε ένα καράβι χρήματα για το συγκεκριμένο. 13,5 εκατομμύρια έδωσε πέρυσι η Μαρσέγη στην Τότεναμ. Ισχύει αυτό που λες, Θάνο. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
4: Θα το δούμε. Η Θέμη λέει έχει φτάσει σε 8 και 9, αλλά δεν τα έχει δώσει πουθενά ως τώρα. Ό,τι έχουμε πάρει είναι ταβάνι 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ότι παίχτες έχουμε συζητήσει για 8 και 9 εκατομμύρια ευρώ έχει χαλάσει. Πώς μπορεί να γίνεται σε κάθε μεταγραφή με ποιοτικό παίχτη αυτό? Δεν έχει άδειξη το που λες, Άνω. Έφτασε ο Ολυμπιακός πολύ ψηλά σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπει όπως τώρα τον Τιτραουή, και εν τέλει δεν έχει προχωρήσει καμία τέτοια μεταγραφή. Δεν έχει άδειξη το που λες. Η ακριβότερη μεταγραφή είναι του Κάρμο που βέβαια ήταν στην Νότιχαμ, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ειδική περίπτωση 9 εκατομμύρια. Μετά είναι του Ρόκα, αν δεν ξεχνάω κάτι, και του Σμαϊλοβιτς, όπου πήγε 5 με 6 εκατομμύρια και 2 μεταγραφές. Δεν έχει άδειο, Θάνο. Συμφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ελεύθερη, θέλω να κάνεις σε παρακαλώ και ένα σχόλιο για το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η λογική του ορισμού των αγώνων και να γίνεται κλήρωση με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων παρόντες. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να ξεκινάει με 7 από τα 8 πρώτα παιχνίδια εντός έδρας. Μιλάμε για το 1 τρίτο των αγώνων. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός πάλι φέτος έχει 5 εκτός έδρας παιχνίδια στους 6 πρώτους αγώνες του. Θεωρώ ότι έχει χαθεί λίγο η αξιοπιστία της Ευρωλίγκα. Ότι δεν είναι μια διαδικασία ανοιχτή προς όλους που δίνει κάθε δικαίωμα να σκέφτομαι καχύποπτα. Δεν έχει άδικο, Θάνο. Θα ήταν καλύτερο αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ. Πάντως στο τέλος της σεζόν όλοι θα παίξουν με όλους εντός και εκτός έδρας. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα τον βόλευε, θεωρώ, ακόμα περισσότερο να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας στον πρώτο γύρο, για να παίξει στη συνέχεια τα εντός έδρας στο ανακαινισμένο σεφ που θα έχει μια διαφορετική δυναμική με τον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, ότι γίνεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Αυτό δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, Θάνο. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει: κύριε Γιώργο, μεγάλη χάρη σου, ασχολήθηκε ολόκληρη η ζέτα με εσένα. Γιατί δεν έβαλε και ρήτρα στον Κοστούλα όταν γεράσει να μην πάει στο Παναθηναϊκό όταν έρθει στην Ελλάδα? Ήμαρτον τον αυτά που ακούμε. Κύριε, λέει, Σταραμόπουλο, Διομαντέ, πού πήγε τελικά? Πού πήγε τελικά, λέει, στην Νότιχαμ ή στη Ρεάλ? Στη Ρεάλ Μαδρίτσα πάει ο Διομαντέ, παιδιά. Όχι, δεν ξέρω, αν άλλαξε κάτι. Μέχρι χθες ήταν να πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μεγάλος παίκτης ο Χατζηπαναγής, αλλά όταν ρωτήθηκε αν θεωρείται τον αυτό το μεγάλο παίκτη, είπε: πηγαίνετε στη Λιβαδιά και θα δείτε ένα πιτσιρικά τι πράγματα κάνει. Και το έλεγε για το μεγάλο Στάθη Τζάντζο, λέει ο Γιάννης. Ο άλλος Γιάννης λέει: απλώς αυτά που λέει ο κύριος Νεόφυτος, ήταν οι ωραίες εποχές που οι φίλαθλοι έλεγαν μαζί ποδόσφαιρο. Τώρα δυστυχώς μας έχει φάει ο φανατισμός. Τώρα ασχολούμαστε με τον Τζολάκι, αν θα πάει στο Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, κάθε χρόνο κάνουμε ένα πίσω, λέει ο Γιάννης, και μακάρι να είχε άδικο. Ο Τάκης λέει: εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Θα μιλάμε για κλήρωση γενικά, εσείς έχετε ποτέ θέμα λογικής? Λέει ο Τάκης. Υπάρχουν πάντως, μπαίνουν, Τάκη, κάποιες, δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα και στην κλήρωση δεν μπορείς να παίξεις 18 παιχνίδια εκτός στον πρώτο γύρο, 18 παιχνίδια εντός στον δεύτερο γύρο, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, στο ακραίο σενάριο. Υπάρχουν, τέλος πάντων, κάποιες προϋποθέσεις. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Γεια σου, Διαμαντή, που να είσαι καλά, φίλε. Ο Σωτήρης λέει: ο Σωτήρης εδώ, ναι, που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λέει: μάλλον Θέμη, και εσύ όπως το 90% των δημοσιογράφων έχεις ποδοσφαιρική ακραματοσύνη. Δεν θέλω, σε παρακαλώ, να ξαναπείς κακή κουβέντα για τον Γκαρσία. Αν ζούσε ο πατέρας μου, θα τον έπαιρνε με ροκάματο να μαζέψει ελιές καλαμών. Να είναι καλά ο προπονητής μας που θα τον έχει πάρει επόμενο, γιατί έχει βάλει στοίχημα ότι εμείς θα παίζουμε με 10 γιατί πάλι με 11. Με αγάπη, λέει ο Σωτήρης. Να σε καλά, ρε Σωτήρη. Έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματα. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα. Αύριο, αν θέλει, όποιος θέλει, θα διαβάσω για μένα. Και αύριο, άμα θέλει κάποιος να διαβαστούν στον αέρα, να μου στείλει να τα διαβάσω στην αρχή της εκπομπής, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές. Έχουμε λίγο χρόνο βασικά ακόμα από ό,τι βλέπω. Οπότε πάμε να διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Σωτήρη, να είσαι καλά. Ο Βασίλης λέει: θέλω να πω κάτι για τους φίλους συνακροατές. Φίλοι μου, το θέμα δεν είναι κάποιοι από εμάς να γίνουμε στάρ μέσα του σταθμού και να μιλάμε οι άλλοι για εμάς. Λάθος. Στόχος είναι να γίνουμε παρέα ανεξαρτήτως της ομάδας που αγαπάμε, να λέμε τη γνώμη μας, τις επιθυμίες μας και να χαιρόμαστε με τις επιτυχίες των εθνικών ομάδων μας αλλά και των άλλων ομάδων μας στην Ευρώπη και στα μεταξύ μας παιχνίδια, να μην είμαστε προκλητικοί και επιθετικοί και να αναγνωρίζουμε την αξία της νίκης του αντιπάλου, να αστειευόμαστε με αγνό χιούμορ και να λέμε και συγγνώμη αν κάποιος κατά λάθος κάποιον προσβάλαμε. Έτσι όλοι θα χαιρόμαστε να ακούμε το σταθμό και όλους τους ακροατές που τηλεφωνούν και να περνάμε ωραία. Κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Με αγάπη, Βασίλειος 71 από Μοσχάτο. Βασίλη, είναι τα πιο ωραία μηνύματα που έχω διαβάσει όλο αυτό το γύρο που είμαι στην εκπομπή, να ξέρεις. Έχεις πιάσει ακριβώς το νόημα και μακάρι να ήταν τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς τα λες, Βασίλη. Να σε καλά, φίλε. Ο Ιαν λέει: Τζολάκι, ούτε ζωγραφιστό και ακολούθως, ούτε και αυτούς που τον υποστηρίζουν, δημοσιογράφους και εμείς. Μαρινάκη, είσαι συμμέτοχος γιατί ξέρεις τι εστία τζουν και ποιος εκτόξευσε τα απέραντα εκατομμύρια στον και καλά πρόεδρο, αυτό που δεν δίνει του άγγελου του νερού, του γνωστού Πάρκαρο με το Χίτι. Η στέλνωση είναι υπεύθυνη, άπαντες, Βαλτί δημοσιογράφια με ρόλπτη και Βαλτί ακροατές. 200 ομάδες στον κόσμο και το σύλλατο στον Τούρκο. Το χορό του Ζουαλόγκου τον ξέρετε. Άντε χορέψτε το να ησυχάσουμε από εσάς. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Καραϊσκάκη και του Κολοκότρων. Η ρέση, αν σε αγγλική ομάδα πήγε. Ότι έχει Τούρκο ιδιοκτήτη είναι, δεν είναι. Έχει άδικο. Το άλλο λέει πότε θέλει ο παίκτης αλλά δεν θέλει η ομάδα και απ' την άλλη δεν θέλει η ομάδα και θέλει ο παίκτης. Εσείς νομίζετε ότι όλοι είναι ηλίθιοι και εσείς στη έξυπνη το 90% έχει πάρει είδηση τι συμβαίνει. Λέει ο Ιαν και κόβω ένα κομματάκι στην αρχή γιατί δεν διαβάζεται και δεν είναι για μένα. Ιαν, το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι Ιαν είσαι κάπως πολύ άποδο με αυτό το θέμα, φίλε. Στο είπα και χθες και προχθές, δεν ξέρω πότε στείλες το μήνυμα, ότι δεν υπάρχει κάτι. Εσένα, το θέμα σου είναι αν θα πάει στο Παναθηναϊκό ή επειδή υπάρχει μια καλή σχέση Ατζούν Αλαφούζου ή επειδή είναι Τούρκος ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ. Ο Λευτέρης λέει κούρασες Λάμπη, λέει Μιτσάρας του Παναθηναϊκού, λέει ο Σάκης τέλεια. Ο Αποστόλης λέει πάλι με θηγατρική θα παίξει ο Παναθηναϊκός, έχει μάθει από όφη, δόξα δράμα στο Παναθηναϊκό, Κόρινθο και άλλες. Εγώ θα έπαιρνα τη Φεράρι για ένα χρόνο, 10 γκόμενες θα έβγαζα εδώ στο χωριό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου ρε Αποστόλη. Σάκη, αν δεν τα ξέρατε όλα, πόσα χρόνια θα είχατε να πάρετε πρωτάθλημα, λέει. Μάλιστα, ο φίλος εδώ, ο Γρηγόρης, έχει διαγράψει το μήνυμά του. Ο Γιώργος λέει στον Ολυμπιακό έχει δοθεί εντολή εδώ και 2 εβδομάδες μεταγραφές πλέον να γίνονται. Για... Α, το διάβασα αυτό το μήνυμα. Δεν το έβγαλα το μυαλό μου και θα με θυμηθείς, λέει ο Γιώργος. Θα το δούμε, Γιώργο. Δεν λέω ότι το έβγαλες στο μυαλό σου προς Θεού, απλά λέω την λογική. Και ο Μάνος λέει: καλησπέρα, ενημερώνω ότι η ΕΠΟ αποφάσισε να αναβάλει την αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους Βάρσα Ντέρμπι. Η συζήτηση δεν ακυρώνεται αλλά μετατίθεται καθώς στόχος είναι μια τόσο σημαντική απόφαση να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, ιδανικά με ομοφωνία έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία των παραμέτρων. Παλιό, ωραίο. Θέμη αναβλήθηκε, το είχα βάλει στο πρωινό δελτίο, λέει ο Μάνος. Ο πρώτος από το Τυριάκη ήταν ο έμνηστος Μπάμπης Παυλόπουλος, μετά οι άλλοι. Ο φίλος μου αρχισυντάκτης της Σαμπόλα μου είπε σήμερα ότι ο ΣΑ σε 2-3 χρόνια θα είναι το δεκάρι της Εθνικής Πορτογαλίας, μας λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος. Για την ιστορία, άλλο ήταν το θέμα που δεν έφυγε ποτέ ο Χατζηπαναγής από τον Ηρακλή. Για τον Γιάννη, που είπε νωρίτερα για τον. Λέει άλλος είναι αυτός ο Ντιομαντέ, μην τα μπερδεύουμε, πες του. Ο Ντιαβαρά πήγε στην Νότιγχαμ, λέει ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Και νομίζω ότι έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάζο Ζαφυράκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτερ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ, είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μείνετε στην παρέα μας. Με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ιωάννου και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 29 Ιουλίου 2026, φτάσαμε στο τέλος και το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, τον ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και εμείς να φύγουμε για τις διακοπούλες μας, καιρός δεν είναι.

Θα τα δούμε λοιπόν για την επόμενη μια ώρα παρέα με καλούς συναδέλφους. Θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο, τη Σοφία Λυσιώβα. Θα έχουμε όμως και τον πρώην διεθνή διαιτητή Σωτήρη Βοριά. Θα μιλήσουμε για θέματα, για τη συνεδρίαση η οποία πήρε αναβολή, για να δούμε κατά πόσο θα επιστρέψουν ή όχι οι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ λοιπόν δεν έδωσε αναβολή στη συνεδρίαση για σήμερα. Προφανώς υπάρχουν εκεί διαφωνίες των ομάδων. Θα τα μάθουμε, θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τον Βαγγέλη Δουκάκο αλλά και με τον Σωτήρη Βοριά και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από την επικαιρότητα.

Και τελευταία, Γιάννης Αλαφούζος παντού. Παντού, όταν λέμε παντού, παντού. Σε μεταγραφές, budget που έχουν ξεχυλώσει και βεβαίως 200.000 πριμ, λέει, προς τη Χρυσή Εθνική Ομάδα Πόλο. Ο ισχυρός άντρας των Πρασίνων, λοιπόν, προχώρησε μια σπουδαία κίνηση επιβράβευσης προς τους αθλητές του Πόλο, της Εθνικής Αντρών Πόλο, με ένα έκτακτο πρίμ ύψους 200.000 ευρώ για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αυστραλία. Μια μεγάλη επιτυχία, αναμφίβολα, σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, και καλά κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος και όποιος άλλος ισχυρός είναι να ενισχύει αυτούς τους αθλητές, τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν είναι 100% επαγγελματίες, αλλά οι επιτυχίες τους είναι τεράστιες. Επικοινώνησε λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος τόσο με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, όσο και με τους αρχηγούς της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, να τους γνωστοποιήσει αυτό το έτακτο πριν 200.000 ευρώ, όπως είπαμε νωρίτερα. Δεν ξέρουμε αν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να κάνει και η πολιτεία. Ήταν σημαντικό, θα ήταν σημαντικό.

Από εκεί και πέρα είχαμε τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Επιτροπή να παραδέχεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ότι ο επιθετικός της Ελβετίας, Μπρίλ Εμπολό, αποβλήθηκε λανθασμένα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αυτός που ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό, απέναντι στην Αργεντινή. Θα θυμάστε όλοι την επίμαχη φάση που σημειώθηκε στο 72ο λεπτό περίπου, όταν ο Εμπολό βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από σύγκρουση με τον Λεάνδρο Παρέδες, τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή. Ο διαιτητής Ζωάο Πινέρο υπέδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο, ωστόσο μετά από εξέταση στο ΒΑΡ άλλαξε την απόφασή του, ακυρώνοντας την κάρτα του Παρέδες και δείχνοντας κίτρινη στον Εμπολό για θέατρο, που ήταν η δεύτερη του Ελβετού και φυσικά αποβλήθηκε. Έτσι λοιπόν, η Διεθνής Επιτροπή ξεκαθάρισε πως σύμφωνα με τους κανονισμούς μια κίτρινη μπορεί να αλλάξει μόνο λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή. Τη στιγμή της αποβολής, να πούμε ότι το σκορ ήταν 1-1 και στην παράταση γνώρισε την ήττα η Ελβετία με 3-1, και φυσικά από τη στιγμή εκείνη και μετά ήταν με 10 παίχτες η Ελβετή. Με λίγα λόγια, αυτοί που είπαν, που ισχυρίστηκαν ότι είχε την εύνοια της διαιτησίας γενικότερα η Αργεντινή, παρότι η ομάδα δεν τράβαγε ιδιαίτερα, και αν εξαιρέσουμε τον Λεονέλ Μέση, δεν ήταν μια ομάδα η οποία άξιζε να πάει μέχρι τον μεγάλο τελικό, αλλά εν πάση περιπτώσει έφαγε και τα έδωσε και η διαιτησία κάποια όθηση σε ανάλογες περιπτώσεις που αναφέραμε και τώρα, με το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία, με τον Εμπολό, την αποβολή και τους 10 παίχτες, γιατί δεν ξέρουμε μετά τι ακριβώς θα γινόταν αν οι Ελβετοί συνέχιζαν με 11 παίχτες και το σκορ ήταν 1-1, πήγε παράταση, τι θα γινόταν δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά δεν ήταν το λογικότερο αυτό που έγινε. Να θυμάστε, φίλες και φίλοι, κοντά μας έχουμε και την εταιρεία Dead Car Hail, και θα σας χρειαστεί και σας χρειάζεται, κρατήστε το στη μνήμη σας. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως φανοποιία και όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και όλη αυτή η ζημιά αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288. Ο φίλος μου ο Γιώργος Δημόπουλος είναι εκεί να σας ενημερώσει, να απαντήσει σε όποια ερωτήματα έχετε και να σας υποδεχτεί εκεί και να δώσει λύση στο πρόβλημά σας.

Όπως είπαμε νωρίτερα, η αναβολή πήρε η συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που πιθανότατα θα έδινε το OK ή όχι, θα το δούμε αυτό, να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι και με ξένο βαρίστα. Θα δούμε λοιπόν αυτό, για αν έχει ο Βαγγέλης Δουκάκος κάποια νεότερα, κάτι νεότερο αναφορικά με αυτό, εάν για παράδειγμα η πρόταση του Γιώργου Μποροβίλου, προέδρου του Αστέρα Άκτορ, θα περάσει και θα είναι βαρίστας ξένος και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάντως, το να υπάρξει αναβολή στη συνεδρία σημαίνει ότι κάπου δεν συμφωνούν οι ομάδες, κάπου δεν υπάρχει ταύτιση και γενικότερα αναβλήθηκε η συνεδρίαση για να ομαλοποιηθούν τα πράγματα και να παρθούν, να δοθεί περισσότερος χρόνος με λίγα λόγια στους προέδρους και στις ομάδες γενικότερα το τι θα πρέπει να αποφασίσουν. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, νέες αφήξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Να θυμάστε Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο laboté.gr.

Αύριο Πέμπτη έχουμε τους επαναληπτικούς αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων και άλλων ομάδων. Για τις ελληνικές μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ για το Europa, ο Παναθηναϊκός για το Κόνφερες. Στις νίκες με 3-2 του ΠΑΟΚ και 2-1 του Παναθηναϊκού θα δώσουν λοιπόν τα παιχνίδια αύριο για να δούμε αν θα καταφέρουν. Είναι στο χέρι τους, φαντάζομαι. Οι αντίπαλοι δεν είναι τόσο ισχυροί. Έχουν πάρει τις νίκες με ένα γκολ διαφορά στα πρώτα παιχνίδια. Να προχωρήσουν λοιπόν και να πάρουν προκρίσεις απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και φυσικά στην Πάξη. Και μπερδεύτηκα λίγο με τη Δυναμό Τζάκεμπρε, η οποία έκανε το θαύμα της προχθές για λογαριασμό της, ενώ έχανε από την Τούν με 2-0. Και αυτό ήταν κακό για την ΑΕΚ, διότι αν αποκλειόταν η Δυναμό Ζάγκρεμπ θα είχε η ΑΕΚ μπει στους ισχυρούς, γεγονός που δεν έτυχε να το εκμεταλλευτεί αυτό, διότι η Δυναμό Ζάγκρεμπ γύρισε το παιχνίδι από 0-2, 3-2 και προκρίθηκε ίδια.

0: Έχουμε λοιπόν αύριο τους επαναληπτικούς στις 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς του 3-2 για τον ΠΑΟΚ, και στις 9.30 αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Πάξη στη ρεβάνς του 2-1 για την ομάδα των Πρασίνων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όμως προς το παρόν να καλωσορίσω εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 τον φίλο μου τον Βαγγέλη Δουκάκο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα, να θυμίσουμε πού θα ενημερώνονται οι φίλοι στη συνέχεια για όλο το καλοκαίρι.
1: Διαιτητής.gr
0: και στο άλλο site.
1: Για την Εψανά News.
0: Εψανά News.gr, φίλες και φίλοι. Μπορεί να σταματήσουμε τώρα για διακοπές εδώ από το ραδιόφωνο, αλλά μπορείτε να μπαίνετε στα δύο site του Βαγγέλη Δουκάκου και να ενημερώνεστε καθημερινά. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα να πούμε ότι...
0: Γιατί αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Βαγγέλη.
1: Ναι, γιατί βραχυκύκλωσε λοιπόν και θέλησαν, λέει, να δούνε καλύτερα τα στοιχεία γύρω από την αξιολόγηση για το πώς θα γίνει όλο αυτό το εγχείρημα. Η ουσία είναι μία, ότι με 5 διαιτητές είναι κολοβό το σύστημα, δηλαδή με 5 διαιτητές είναι όλοι και όλοι. Αν πρόκειται λοιπόν να το εφαρμόσουν με 5 διαιτητές, είναι προβληματικό, διότι η τρίτη αγωνιστική έχει δύο ντέρμπι. Έχει το ΑΕΚ Άρης, το οποίο και ο Άρης αξιολογείται, και επίσης έχει και το από την άλλη μεριά, έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Άρα στην προκειμένη περίπτωση από τους 5 οι 2 θα είναι στα 2 αυτά παιχνίδια. Δεν μπορεί να παίζουν συνέχεια ο Φωτιάς, ο Παπαπέτρου, άντε και ο Τσακαλίδης 3. Οι υπόλοιποι είναι ο Πολυχρόνης, ο Βεργέτης, και όταν γυρίσει από το παγκόσμιο που θα πάει γυναικό στην Πολωνία, το Ευαγγέλου. Δηλαδή 5,5 διετές στην ουσία είναι για να βγάλουν μέχρι το Δεκέμβριο όλα τα ντέρμπι. Γιατί δεν μπορεί να... Δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές για να παίξουν στα μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν λένε ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός και ότι θα πρέπει να τα αξιολογήσουν, να τα σταθμίσουν τα πράγματα και να κάτσουν να τα δουν πιο ομαλά, πιο ήρεμα, πιο ψύχρεμα, πιο όρημα.
0: Βαγγελή, συγγνώμη, αλλά είναι ο αριθμός των διαιτητών που δεν αρκεί, ή δεν είναι η διάθεσή τους να επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι?
1: Όχι, μα δεν το βάλανε το θέμα στις καλέντες. Το έχουν ζωντανό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα φανεί κανονικά, θα φανεί την άλλη εβδομάδα, με τις επόμενες μέρες, 12 του μηνός έχουμε το Super Cup. Εκεί θα παίξει Έλληνας, έτσι, το ΑΕΚ.
0: Όφι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα θα πάμε στους Έλληνες, αλλά νομίζω με μια ομαδική
0: κατάσταση. Βαγγέλη, επειδή κάπου είχε αέρα και κάνει λίγο θόρυβο, για προφυλάξου λίγο, γιατί κάνει παράστα.
1: Προφυλάσουμε λίγο, έτσι. Μας έχουν πάρει και τα κύματα σήμερα. Λοιπόν,
0: πρόσεξε τα μάτια σου.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Σωσίβιο, έχεις κοντά σου.
1: Ναι, μην φοβάσαι. Λοιπόν, εδώ τώρα που φτάσαμε, είπαμε ότι υπάρχει αυτό το γκάτ, το οποίο τώρα το έχει προκύψει από χθες το βράδυ. Σήμερα λοιπόν, από την ώρα που δεν συνεδρίασε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, δεν συνεδρίασε ούτε η εκτελεστική της ΕΠΟ, και έτσι μείναν τα πράγματα σε εκκρεμότητα. Θα τα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες, άρα δηλαδή μέσα στον Αύγουστο. Άρα. Οι πρώτες αγωνιστικές το βλέπω δύσκολο, δίτη αγωνιστική να έχουμε Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Στα ντέρμπι εκεί. Τώρα έχουμε σειρά κληρώσεων. Παρασκευή έχουμε αλλεπάλληλες κληρώσεις κύπελο Εραστεχνών, μετά κύπελο Ελλάδας και μετά Γάμα Εθνική. Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα τις κληρώσεις και η διαιτησία θα περιμένει να ξεκινήσει το σεμινάριο την Κυριακή, από τη Δευτέρα μάλλον στην Ξάνθη. Το σεμινάριο το μεγάλο των διαιτητών και των βοηθών, και ο Θεός βοηθός, για να δούμε τελικά πού θα καταλήξουν. Όλη η δουλειά γίνεται από τον μεγάλο πρόεδρο. Υπάρχει αντίδραση του Ολυμπιακού, υπάρχει αντίδραση και του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ απ' έξω το παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει αρχίσει και κλωτσάει. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Κλωτσάει και ο ΠΑΟΚ τώρα και το παίζει σαν αντιπολίτευση. Κατά συνέπεια λοιπόν ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή. Και θα δούμε. Δύσκολη εξίσωση. Δεν υπάρχουν διαιτητές δηλαδή. Τι να συζητάμε τώρα. Τι να πούμε τώρα, ότι θα βρεθούν κι άλλοι. Αυτοί είναι οι διαιτητές.
0: Καλά, έπρεπε. Είναι η υπόθεση Λανουά και γενικότερα να έχει περισσότερους
1: διαιτητές. Έλεγε ο Λανουά, είχε πει ότι σε 2-3 χρόνια ξαφνικά είχε προκύψει, το φέραν το θέμα μπροστά. Τώρα πάλι το έχουν στάσιμο. Και θα δούμε τώρα. Θα δούμε και ο Λανουά τι θα πει στους διαιτητές της συγκέντρωσης της Δευτέρας που μαζεύονται στην Ξάνθη. Κυκλοφορεί με την επιτάσεις ότι μεταξύ των παρατηρητών θα είναι και ο Τάσος Σιδηρόπουλος, αν και αυτό πρέπει να το αποφασίσει η εκτελεστική της ΕΠΟ. Δεν ξέρω, λέγεται ότι η UEFA έχει ζητήσει να γίνει ο Σιδηρόπουλος παρατηρητής. Θα το δούμε και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παίζει.
0: Νομίζω ότι κάπου θα... κάπου θα βολευτεί ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Δεν νομίζω θα απέχει, θα βρίσκεται μακριά από το χώρο της διαιτησίας.
1: Αυτά είναι τα νέα τώρα για την ώρα.
0: Ωραία, φίλε Βαγγέλη, αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, να είστε καλά, καλά, περάσετε.
0: Καλά, καλές διακοπές και σε σένα. Ξεκαλεί, ξεκούρες και τα λέμε.
1: Επίσης, να πέστε καλά, υγεία.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Αναφορικά με αυτό που έλεγα νωρίτερα για κανένα πρίμα από την πολιτεία προς την Εθνική Ομάδα Πόλο Αντρών, ο φίλος μου ο Αποστόλης Καραφλός εδώ από το Αίγιο λέει: εμείς η πολιτεία τα λεφτά τα χαλάσαμε προχθές στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Θαυμαστικά, θαυμαστικά, θαυμαστικά. Ας δώσει και κάποιος άλλος για την ομάδα Πόλο. Αποστόλης Αίγιο, και μετά συμπληρώνει ο Αποστόλης: σιγά μην περάσουμε την Nike στους ισχυρούς που με βρίζουν, γιατί τους είπα ότι λέγανε για τον Ολυμπιακό όταν νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήραν πρωτάθλημα. Και τους έδωσε το Καραϊσκάκι για ευρωπαϊκό παιχνίδι για να μην τιμωρηθούν με αποκλεισμούς και πρόστιμα. Και τις συμφωνίες της κάνει αυτός που έχει βάλει 22 εκατομμύρια και όχι η original. Αποστόλης Αίγιο. Τα βάλε όλα μαζί ο φίλος Αποστόλης. Καλό απόγευμα φίλο Αποστόλη, να είσαι καλά. Βλέπω μια ερώτηση εδώ. Έχουν οριστεί ημερομηνίες για τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος θα γίνει εντός ή εκτός και πότε? Οι αγώνες θα γίνουν, καταρχάς ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, όχι την κανονική ΤΣΣΚΑ Σόφια, μην μπερδευτείτε παιδιά.

τροποποίησης του προγράμματος αφορά, γιατί άλλαξαν ημερομηνίες στον Παναθηναϊκό, το ότι παίζει και η δεύτερη ομάδα της Σόφιας, της ΤΣΣΚΑ Σόφιας η κανονική, η οποία επίσης έχει προκριθεί και πρέπει να δώσει αγώνα ρεβάνς στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και επειδή έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα για την ομάδα την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια 1948, δεν έχει καμία σχέση με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στην κανονική, διότι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια η γνωστή δεν είναι, υπολείπεται αυμής λοιπόν σε ιστορία όσο και δυναμική, καθώς ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου 2016. Πρόσφατα λοιπόν ιδρύθηκε η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια 1948, ανέβηκε τις κατηγορίες σε χρόνο ντεντέ για να φτάσει στα σαλόνια του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Πέρσι τερμάτισε δεύτερη. Το ρόστερ αποτιμάται στα περίπου 16,8 εκατομμύρια ευρώ και απαρτίζεται από 30 παίχτες, με τους 20 να είναι ξένοι, ενώ να σημειώσουμε εδώ ότι μέχρι το 2022 είχε μόνο γηγενείς ποδοσφαιριστές και δεν είχε κανέναν ξένο. Μετά άλλαξε πολιτική και έχει αρκετούς ξένους. Αυτή είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη 5 Οκτώβου σε 9:30 και στον επαναληπτικό στις 11 Οκτώβου την Τρίτη, όπως είπαμε, ώρα ακόμα δεν τη γνωρίζουμε. Έχουμε και μια πρόταση για όποιον θέλει να πάει κάπου κοντά και να περάσει ένα ευχάριστο διήμερο και παραπάνω ή και αυθημερών. Το Hotel Ανθιδών Estate, φίλες και φίλοι, το χτέμα Ανθιδών λοιπόν, εδώ στη Χαλκίδα, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση κοντά και δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωικό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα σπάνιων ζώων.

Πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Χοτέλ Αθηδών Εστέιτ, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Χοτέλ Αθηδών Εστέιτ, εδώ κοντά στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Και ο φίλος μας ο Διαμαντής εδώ στέλνει κάποιες στοιχηματικές προτάσεις. Παρολί λέει Άλεξ Ντε Μινόρ με τον Τσιτσιπά, 1.77 ο Άλεξ Ντε Μινόρ με 1.72 απόδοση. Στο παιχνίδι ΑΕΚ Σαμπτσοσπορ προτείνει Χ2 διπλή ευκαιρία και Άντερ 4.5. Το παιχνίδι Καράιτε Αλμάτι Ομόνια προτείνει Χ2 διπλή ευκαιρία και Άντερ 4.5. Και βεβαίως στο Κοπεχάγη Πολύσια βλέπω εδώ η μια επιλογή, ένα χ διπλή ευκαιρία και άντερ 4.5 και άντερ 12.5 κόρνερ. Άντερ 12.5 κόρνερ, αυτά προτείνει ο φίλος ο Διαμαντής. Για να δούμε τι προτείνουμε και εμείς τώρα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε με φίλα Διαμαντή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με... Έχουμε 4 παιχνιδάκια από Champions League, προκριματικά περισσότερα, και πάμε να τα πάρουμε τη σειρά λοιπόν. 146, Καραϊά Αλμάτι Ομόνια. Εδώ θα προτείνουμε 0 έως 1 τέρματα με απόδοση 2.90. Αν θα δείτε τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, έχουμε 3 παιχνίδια προς σαν προϊστορία. Τα 2 έλεξαν με λευκή ισοπαλία. Το 3ο 1-0 επικράτησε η Ομόνια. Είναι κλειστά συνήθως παιχνίδια. Με ρίσκο θα πάμε στο 0 έως 1. Η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, 2.90. Προσοχή όμως, για το παιχνίδι αυτό ξεκινά άμεσα στις 6 ώρα κοντά μας, σε μισή ώρα δηλαδή, οπότε όποιος θέλει να τα παίξει θα πρέπει να τρέξει. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. 149, Λεκ Πόζναν Άρχους, είναι η αναμέτρηση, η ρεβάντς του 4-1 για την πολωνική ομάδα. Δεν νομίζουμε ότι θα έχει πάρα πολλά γκολ αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε στο 2-3 γκολ με απόδοση 1.92. Για τη συνέχεια, προκριματικά Conference League, εδώ Κοπεχάγη Πολύσια Ζιτόμιρ είναι η αναμέτρηση, κωδικός 150, στη ρεβάνς του 3-3. Ισόπαλο αποτελέσματος 3-3. Εδώ νομίζουμε ότι εύκολα ή δύσκολα η δανέζικη ομάδα, η Κοπεχάγη, θα μπορέσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση μαζί, άσος με 1.75. Και το τέταρτο παιχνίδι είναι από τα προκριματικά του Champions League, 153, Χάποελ Μπερσεβά Βίνκικουρ Ρέκιαβικ, είναι η αναμέτρηση στη ρεβάνς του 2-1 για την ομάδα της Βίνκικουρ. Εδώ θα πάμε στα 2-3 γκολ, εκεί αγωνίζεται και ο Καγκουά, όπου το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, να δούμε αν θα σκοράρει και στο σημερινό παιχνίδι και θα καταφέρει η ομάδα του Χάποελ να πάρει την πρόκριση. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ και εδώ με απόδοση 1.95. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά και κρατήστε σημειώσεις με κωδικό και πρόταση που δίνουμε. 146, Καράιτ Αλμάτι Ομόνια, 0 έως 1 γκολ με απόδοση 2.90. 149, Λεκ Πόζναν Άρχους, 2-3 γκολ με απόδοση 1.92. 150, Κοπεχάγη Πολύσια Ζιτόμιρ, σημείο 1 με απόδοση 1.75. Και 153, Χάπελ Μπερσεβά Βίγκικουρου Ρέκιαβικ, θα προτείνουμε επίσης 2-3 γκολ με απόδοση 1.95. Παίξτε συστηματάκι 3-4, μη τυχόν και χαθεί το 1, να πάμε ταμείο.

Και έχουμε ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μου τον Μάνο Σαραμόπλο με τα διεθνή. Είναι ο σημαντικότερος και ο σπουδαιότερος, γνωρίζει τα πάντα ο φίλος ο Μάνος. Μας ενημερώνει λοιπόν εδώ ότι ο Μαρακινός αριστερός Μπεκ Σάλαχ είπε το ναι στον Ολυμπιακό και τώρα απομένει η διοίκηση της Ρώμα. Για να δούμε, φίλε Μάνο, αν θα έχει αίσιο τέλος αυτή η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Τώρα τελευταία δεν πάνε καλά τα πράγματα στους Ερυθρόλευκους. Πολλοί παίχτες αρνούνται, άλλοι δεν μπορεί ή δεν καταφέρνει η διοίκηση του Ολυμπιακού να κλείσει τους παίχτες, είτε αποσύρεται από κάποιες άλλες επιλογές. Να δούμε στο τέλος. Βεβαίως έχει καιρό ακόμα ο Ολυμπιακός. Οι μεταγραφές είναι μέχρι αρχές Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Χρόνο έχει λοιπόν. Απλώς ξεκινά τα προκριματικά και θα πρέπει σιγά σιγά η ομάδα του Ολυμπιακού να ολοκληρώνει το ρόστερ.

0: Και να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail. Κρατήστε το όνομά της, θα σας χρειαστεί. Όταν ψάχνετε λοιπόν την ιδανική επιλογή για το αυτοκίνητό σας, να θυμάστε Dead Car Hail. Είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη στη φανοπία με τη σύγχρονη μέθοδο BTR, χωρίς βαφή του αυτοκίνητου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό και είναι σημαντικό. Η εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία θα επιλύσουν το πρόβλημά σας. Dead Car Hail λοιπόν. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com. Αυτά λοιπόν για την Dead Car Hail, και κοντά μας έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα να μας πει τι έχουμε από Super League 2. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Από τη Super League 2 δεν έχουμε τόσο πολλά. Αύριο έχουμε την κλήρωση όμως του κυπέλου που αφορά τις ομάδες του Super League 2. Γιατί αύριο θα διενεργηθεί η κλήρωση της πρώτου και του δεύτερου προγραμματικού γύρου της πρώτης φάσης του Super Bet κυπέλου Ελλάδας. Στην οποία πρώτη φάση, πρώτο προγραμματικό, θα συμμετέχουν οι 13 ομάδες του Super League 2, γιατί δεν συμμετέχουν βεβαίως οι ομάδες Β. Και η κυπελούχος, η ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο Ερυθρέων πέρυσι, δηλαδή τα Τρίκαλα, είναι από την ΓΑΒΑ Εθνική. Έτσι θα είναι 14 ομάδες. Θα γίνει ένας αγώνας πρώτα της κυπελούχου Ερυθρέων μαζί με μια άλλη ομάδα που θα κληρωθεί. Αυτό θα γίνει πρώτος ο αγώνας. Και μετά θα συμπληρωθούν οι 12 ομάδες μετά για να προχωρήσουμε στην κλήρωση την επόμενη. Θα τα εξηγήσουν όλα αύριο. Παρόν στην κλήρωση του κυπέλου θα είναι ο Θανάσης Ταϊκός, ο προπονητής της Ελλάς Ήρου. Θα έχει προηγηθεί η κλήρωση των ερασιτεχνών, του κυπέλου ερασιτεχνών, που θα είναι καλεσμένος ο Νίκος Βαδίμας, ο προπονητής του Τρικάλων, που πήρε πέρσι το τρόπαιο. Και θα ακολουθήσει μετά και η κλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής. Της πρώτης φάσης των 10 ομίλων, δηλαδή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, με παρόντα και εκλεκτό καλεσμένο, θα λέγαμε, τον Κριστό Φαδέχα, ο οποίος φέτος είναι προπονητής στο Μπας Πρέβεζα. Όλες οι κληρώσεις αυτές, που είναι 10 το κύπελλο Ερυθρέων, 11,5 το κύπελλο Ελλάδος και μία της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα μεταδοθούν ζωντανά και από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Γιατί θα γίνουν στα γραφεία της ΕΠΟ, οπότε όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, βέβαια παντού θα βγουν τα αποτελέσματα, θα είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες συνεχίζουν το σχεδιασμό προετοιμασία. Η Λάρισα που καθυστέρησε λίγο, περιμένουμε τις ανακοινώσεις των μεταγραφών, αλλά σε κάθε περίπτωση πάει με 28 παίχτες στο Καρπενήσι για να κάνει την προετοιμασία. Κάτι κινείται και στην αναγέννηση της Καρδίτσας, γίνονται κάποιες συμφωνίες με παίχτες, αλλά περιμένουμε να πούμε κάτι πιο οργανωμένο, ποιος είναι ο προπονητής κτλ. Για να προχωρήσει εκεί η ομάδα στα σωστά στάδια. Μεταγραφές και κάνουν όλες οι ομάδες, συμπληρώνουν το ρόστερ τους και συνεχίζουν και φιλικά κτλ. Γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα φιλικό της Μαρκό με τον Ατρόμητο 2-2, που έκλεισε ότι τυπώσει η ομάδα της Μαρκό, η οποία ετοιμάζεται να προσθέσει και στο ρόστερ της τον μεγάλο σκόρερ, τον Ελ Αραμπί, ο οποίος είναι αγέραστος και είναι έτοιμος να βοηθήσει. Πέρσι, να θυμίσω, μάλλον τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίζεται στη Γαλλία. Ήταν αρκετά γεμάτη η σεζόν του.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα έρθει εδώ στη Super League 2 για τη Μαρκό.
0: Ωραία. Σοφία, δεν έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι. Να ευχηθώ κι εγώ καλό καλοκαίρι.
0: Καλές διακοπές σε εσένα, Σοφία.
1: Και να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, γιατί έχετε ένα καυτός χειμώνας ποδοσφαιρικός. Με πολλή δράση και καλή δράση σε ΓΑΒΑ Εθνική και έτσι, Super League 2 έτσι. Και στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά αυτά τα ακούτε όλη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Καλά να περνάς. Ευχαριστώ. Και φίλες και φίλοι, είχαμε να περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Δύο συνανθρωποί μας, δύο πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Η πυροσβεστική λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση. Η ανακοίνωση λοιπόν του πυροσβεστικού σώματος: σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλειπώντων συναδελφών μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, άλλοι δύο συνανθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια, όπως ανακοινώνει και η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ, στην κατάσβεση της φωτιάς και γενικώς τη διαφύλαξη των περιουσιακών αγαθών των πολιτών. Δυστυχώς, τα άσχημα που δεν θέλουμε να ακούμε.

ειλικρινή μας συλληπιτήρια και εμάς με τη σειρά μας στους οικείους των δύο αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά ότι είναι δύο καταστήματα στη Ραφίνα και Αρτέμιδα με αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Εθνικής Αντιστάσεως 4 στη Ραφίνα το πρώτο κατάστημα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44 στην Αρτέμιδα. Λαμποτέ λοιπόν, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Και ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος συνεχίζει την ενημέρωση εδώ για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λέει λοιπόν, ο ΣΑ αφήχθη στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο. Η πρώτη του δηλώσει λοιπόν είναι: γνωρίζω πως ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και παίζουν αρκετοί συμπατριώτες μου. Αυτά από τον Μάνο Σταραμόπουλο.

και ένα μήνυμα το φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος κάνει εκπομπές 8 με 10 εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Λέει: καλησπέρα Τάσο, σου εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιρού και καλή ξεκούραση σε σένα και τους συνεργάτες σου. Να γυρίσεις ανανεωμένος, να ακούμε τις ωραίες εκπομπές όπως και από σένα, φίλε Δημήτρη. Δεν ξέρω εσύ πότε θα φύγεις αδειούλα, αλλά εύχομαι αργά ή γρήγορα να συμβεί και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάντως, να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη.

Και να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας είναι το Hotel Anthidion Estate στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται αυτός ο ωραίος πολυχώρος. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και με υπέροχη θέα, τον Ευωϊκό. Στο χτίμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22210 96465.

0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ο Στέφαν Ορτέγκα από χθες ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Ο 34χρονος Γερμανός θεματοφύλακας προέρχεται από την Νότιχαμ, έχει παίξει και στη Manchester City και στην Αρμίνια Μπίλεφελτ. Ανήκει στον Ολυμπιακό επίσημα λοιπόν, αντικαταστάτης του Κωνσταντή Τσαλάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα παραλιακά, κάπου εκεί στην παραλία. Ο πρώην διεθνής διαιτητής Σωτήρης Βορειάς τον έχουμε κοντά μας για να πούμε και να μιλήσουμε διάφορα. Κύριε Βορειά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάμαμε τα μπανάκια μας.
1: Εδώ ξέρω το θέμα.
0: Ωραία.
1: Εκεί μας βρίσκεται στη θάλασσα.
0: Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά λοιπόν και λίγο... Θέλω να ξεκινήσω, επειδή χρόνο δεν έχουμε πολύ, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την καθυστερημένη αναγνώριση λάθους στο παγκόσμιο κύπελο από την Διεθνή Ποδοσφαιρική Επιτροπή στο παιχνίδι Ελβετία-Αργεντινή. Τα είχαμε πει στη τηλεόραση, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Τι λέτε τώρα γι' αυτό?
1: Τι να πω, αφού το αναγνώρισε ότι το ΒΑΡ έκανε λάθος, δηλαδή παρενέβη εκεί που δεν είχε δικαιοδοσία. Οι κανονισμοί είναι σαφείς ότι παρεμβαίνεις εκεί και εκεί. Κάνανε 5 διορθώσεις. Mm-hmm. Αυτό ήταν έξτρα. Mm-hmm. Τώρα ποιος ξέρει, το κάνανε από λάθος.
0: Πάντως,
1: ο Θεός βοηθός.
0: Αυτό που έχει υποθεί και από αρκετούς, ότι η Αργεντινή ευνοήθηκε μέσα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τελικά πιστεύετε ότι είναι γεγονός αυτό?
1: Ναι, είναι και το τεκμηριώνω κιόλας. Η Αργεντινή ευνοήθηκε και διαιτητικά και στο τελικό ακόμα ευνοήθηκε με τα σφυρίγματα και την ιθετικό έλεγχο, αλλά η Αργεντινή ευνοήθηκε από την κλήρωση των ομάδων ή την τοποθέτηση των ομάδων σε δύο μπλοκ. Κάνανε το Α μπλοκ και το Β μπλοκ. Μπήκε σε ένα μπλοκ το οποίο ήταν πολύ βατό. Ενώ το άλλο είχε να χτυπηθούν ομάδες όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Βραζιλία. Η Αργεντινή ήταν μόνη της στο άλλο μπλοκ. Η τοποθέτηση ήταν τέτοια που θα την έφτανε μέχρι τον τελικό.
0: Τώρα, θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει αρκετές φορές για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν διαιτητικά πρώτη φορά, μάλλον άρχισαν να εφαρμόζονται στο παγκόσμιο κύπελλο, κάποια νέα μέτρα στη διαιτησία. Από όλα αυτά, πιστεύετε τι κρατάμε και τι μένει, τι κρατάμε και τι φεύγει, πιστεύετε, από τη συνέχεια? Είχανε ως σκοπό το πείραμα να δούμε πώς θα πάνε. Δηλαδή, τα 5 δευτερόλεπτα του τροματοφύλακα, το ότι αν οι ποδοσφαιριστές όταν τσακώνονται, βάζουν το χέρι στο στόμα και τιμωρούνται, όταν τραυματίζονται πρέπει να μένουν έξω ένα λεπτό και τα υπόλοιπα, το τρίλεπτο.
1: Όχι όταν τραυματίζονται, όταν είναι μαϊμού τραυματισμό.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ναι.
0: Και επίσης τα τρίλεπτα της ενυδάτωσης, τα οποία τα βαφτίσαμε έτσι, αν αυτά θα ισχύουν, τι λέτε εσείς από όλα αυτά?
1: Αυτά έχουν δοκιμαστεί σε κατώτερες κατηγορίες, άντε 17 και 19. Εδώ και 2 χρόνια και έχουν επισημοποιηθεί πλέον. Έχουν πάρθει απόφαση από το ανώτατο συμβούλιο της FIFA. Mm-hmm. Αυτά μένουν. Οι 5 αλλαγές μένουν. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν ήταν κάτι δοκιμαστικό. Εάν κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει σε άλλο χρόνο, σε ολομέλεια του συμβουλίου, να ακυρωθεί. Που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και τα δοκιμάζουν και τα βάζουν.
0: Ο Ιφαντίνο πάντως είχε πει ότι το τρίλεπτο της ενυδάτωσης πρέπει να το δούμε. Είχαν πει σε δεύτερο χρόνο όταν τελειώσει το παγκόσμιο και τα λοιπά. Αυτό βλέπετε να παραμένει εσείς?
1: Αυτό μπορεί να μην υπάρχει, γιατί μεθαύριο θα βρέχει. Τι ενυδάτωση να κάνουμε? Εκεί παίζανε 1 ώρα το μεσημέρι, ήταν ο ήλιος, ήταν ο καύσωνας και έτσι μπήκε αυτό. Αυτό,
0: αν και άλλοι είπαν ότι ήταν για διαφημιστικούς λόγους και όχι...
1: Μπορεί και γι' αυτό, αλλά εδώ βάλανε μπουζούκια στο ημίχρονο.
0: Λοιπόν,
1: του τελικού. Δηλαδή, όταν ένα τελικός αντί 15 λεπτά κάτι 30, λιώνονται τα πάντα. Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, πάμε να τα τρέξουμε. Παρακάτω θέλω να πάω. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ανέβαλε τις σημερινές συνεδρίες αναφορικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι κύριε Βορειά με ξένους βαρίστες. Εσείς έχετε κάποια πληροφορία, τι πιστεύετε, δεν τα βρίσκουν οι ομάδες και δόθηκε παράταση?
1: Υπήρχε διχογνωμία, δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση και η ΕΠΟ τους πιέζει για ομόφωνη απόφαση. Αυτό έμαθα.
0: Αυτό το οποίο είχε ισχυριστεί και ο Γιώργος Μποροβίλος στην τηλεοπτική μας εκπομπή, ότι το αίτημά του θα είναι να έχουν ξένους βαρίστες και οι άλλες ομάδες και όχι οι Big Four μόνο, πιστεύετε ότι αυτό θα λάβει σάρκα και οστά?
1: Για μένα θα πρέπει ό,τι έχουν οι Big Four να έχουν όλοι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ τώρα. Δηλαδή, οι Big Four τι είναι? Δεν το κατάλαβα. Τι πάει να πει? Το ίδιο πρωτάθλημα δεν παίζουμε. Δεν πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανονισμούς, τους ίδιους νόμους. Δεν πρέπει να έχουμε ισονομία. Τι άλλα εμείς, άλλα εσείς, δεν γίνεται. Δηλαδή, ο Αστέρας Τρίπολης ξεχνάει που του κλέψανε ένα κύπελο Ελλάδος. Θα ήταν κυπελούχος και δεν είναι.
0: Γι' αυτό ο Γιώργος Μποροβίλος προφανώς ετήθηκε αυτό το γεγονός, για να υπάρχει ισονομία σε όλες τις ομάδες.
1: Έτσι πρέπει να είναι, να υπάρχει ισονομία.
0: Λοιπόν, κύριε Βοριά, δεν έχω άλλο χρόνο, κλείνει η εκπομπή, τελειώνουμε. Θέλω να σας αφήσω, να σας ευχαριστήσω καταρχάς, να συνεχίσετε τον πανάκι σας.
1: Να ευχηθούμε να πάνε καλά οι διαιτησίες.
0: Έτσι.
1: Για να έχουμε και ένα καλό ποδόσφαιρο.
0: Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εσείς καλή συνέχεια στον πανάκι σας εκεί.
1: Και εσείς.
0: Και θα τα πούμε.
1: Καλές διακοπές να έχετε.
0: Ευχαριστώ κύριε Βοριά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και με τον Σωτήρη Βορειά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν διαφημίσεις. Γιώργος Ιωάννου με δελτίο ειδήσεων. Και μετά το επόμενο δίωρο, Σάκης Μπουσδούνης με τα ρεπορτάζ των ομάδων και ό,τι άλλο επιτάσσει η επικαιρότητα. Εμείς, πρώτα Θεός, στα τέλη Αυγούστου, κάπου θα είμαστε και πάλι, να είμαστε καλά μόνο. Να ευχηθώ σε όλους σας καλές διακοπές, να περνάτε πάντα καλά και στο επανειδήν. Γεια χαρά σε όλους λοιπόν, καλή ακρόαση, μείνετε εδώ και μην ξεχνάτε αύριο τα δύο παιχνίδια, τα επαναληπτική των δύο ελληνικών ομάδων, με ενδιαφέρον θα τους παρακολουθήσουμε. Εδώ να είστε συντονισμένοι στον 943 Inter Veten Sports. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, γεια χαρά σε όλους.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Η ώρα είναι 6.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Ισπανογερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή. Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή την ώρα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Γκουστάβο Σά. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Ρώμα για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν με 6 εκατομμύρια ευρώ και ο ποδοσφαιριστής προβάρεται ερυθρόλευκα. Τη Τζέσικα 1948 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League αν περάσει την Πάξη. Ο Ρικ Φαντρόγγελ αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας των Πρασίνων στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Σημαντική μεταγραφή για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης Χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Το πρώτο τελευταίο τους φιλικό δίνουν σήμερα οι κυτρινόμαυροι που αντιμετωπίζουν τη Σαμσουσπορ στο Άπελντον της Ολλανδίας. Σέντερ 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Στα ραντάρ της ομάδας του Μαρκο Νίκολιτς βρίσκεται το μεσοεπιθετικός Ζουργκάρντεν, το Μπίας Γκούλιξεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ ο Λούγκα Γκουγκεσασβίλη. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα αγωνιστεί στην Γκεστέπε με τη μορφή δανεισμού. Ο 22χρονος Γάλλος Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στο δεξιά άκρο της άμυνας. Χαφ που αγωνίζεται στη Λιγκάν φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά. Την απόκτηση τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή πριν την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη έχουν θέσει ως στόχο στον Άρη. Για αριστερό μπακ και στόπερ κινούνται οι κίτρινοι. Δύσκολες ώρες για τον πρώην μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ Στέλιο Βασιλιάδη, ο οποίος πέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Κουράγιο κύριε Στέλιο, το μήνυμα της κίτρινης ΚΑΕ. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2026-27. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τη Φερνάντο Μπουές Αρίνα στη Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρί. Στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center Athens. Στις 12 Φεβρουαρίου το αντίστοιχο στην έδρα των Πειραιωτών. Τη Λεμάν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Άρης στην πρεμιέρα του Euro Cup στις 29 Σεπτεμβρίου. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ που θα κοντραριστεί με τη Μανρέσα. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Σερβία για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Έλληνας εξτρέμ παραχωρείται στους Αρκάδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο της Ρώμα βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής στόπερ της Βόλφσμπουργκ Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τους Τζιαλορώσοι να ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση στους Γερμανούς για να τον αποκτήσουν, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα. Στο μπάσκετ γυναικών, η Αγγελική Νικολοπούλου ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών. Η Ελληνίδα διεθνής γκάρντ αγωνίστηκε για 9 χρόνια στον Ολυμπιακό, ενώ κατέγραψε 61 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον 94,3 Τριβέτερ Sports. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, πάμε γρήγορα γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη. Κάτι έχει να μας πει. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου φίλε. Γρήγορα γρήγορα μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ολυμπιακός και Ρώμα συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού, διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκο. Είχε πάει στην Αιτχόβεν με τη μορφή δανεισμού, έχει αγωνίστηκε βασικός σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, είναι αριστερός μπακ και θέλω να αντικαταστάτη στο Ορτέγκα, ο οποίος πάει στη River Plate. Νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα για αυτή η μεταγραφή. Τα υπόλοιπα για την άφηξη του Κουστάβο Σά που ήρθε πριν από λίγο
0: ναι,
1: ώρα πάτησε
0: έχει πολλά ναι, Ολυμπιακός, ναι,
1: Αθήνα και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα. Mm. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ολυμπιακός και Ρώμα είναι κοντά στην συμφωνία. Γύρω στα 6 εκατομμύρια θα πάρει η Ρώμα από τον Ολυμπιακό.
0: Και πλέον είναι ο σκηνοτικός, έτσι.
1: Ναι, ναι, η Μαροκινή, ναι. Αλλά γενικά έτσι κι αλλιώς είχε Ολλανδικό διαβατήριο.
0: Α, οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκο.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αναλυτικά τα πούμε μετά τις 7.
1: Έγινε, έγινε.
0: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα στον Κώστα Σαμοθράκη. Τον ευχαριστούμε. Μας έδωσε λοιπόν την είδηση ότι είναι κοντά η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν. Εντάξει, είναι η μέρα τώρα των μεταγραφών και αυτά ξέρετε ότι προηγούνται. Ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε και τον Ορτέγα, όλα αυτά θα πούμε αργότερα με τον Κώστα. 6 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Τρεβέτεν Sports. Μέχρι και τις 8 θα πάμε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Λέω όχι μόνο γιατί πάντα εμείς ανατακτά χρονικά διαστήματα παντρεύουμε εδώ τα αθλητικά με μουσική, με κάποιες όμορφες τοποθεσίες. Σήμερα θα πούμε για τη Σύρο, ας πούμε, σε λίγο. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Φόσκολο σε πολύ λίγο. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6949-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

0: Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν θα ξεκινήσουμε αθλητικά. Θα πάμε λίγο μέχρι τη Σύρο και όχι μόνο. Τα παντρεύουμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Φόσκολο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πρέπει να ξέρει στη Σύρο για να περάσει καλά. Το λέω γιατί είχαμε ξαναμιλήσει με τον Γιώργο πριν αρκετό καιρό, θα έλεγα. Πρέπει να το ξέρει λοιπόν για να περάσει καλά, να έχει, γιατί έχει λύσει σε όλα τα θέματα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, τα έχουμε ξαναπεί μαζί του και πρόσφατα, αλλά τα ξαναλέω λόγω της μεγάλης συναυλίας του Θοδωρή, του Φέρη, εκεί. Θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ τα καλά σας λόγια.
0: Η αλήθεια είναι, ούτως ή άλλως. Είδαμε και πλάνα. Εμείς είδαμε πλάνα, ξέρεις τώρα, από τα κινητά, όλα αυτά. Θέλω να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τη μεγάλη συναυλία στη Σύρο, για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, με την παρουσία βέβαια εκεί του αγαπημένου φίλου, του Θοδωρή του Φέρη. Και θέλω να μας δώσεις και λίγο παρασκήνιο, γιατί ήσουν εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ήμουν εκεί. Όχι, ήμουν εκεί. Μετά είχαμε πάει και σε ένα γνωστό μπαρ, το οποίο είναι η ιδιοκτησία του Μανώλη του Μούτσου. Είπε ο Θοδωρής για λίγα λεπτά, ήταν πάρα πολύ κουλαγμένος. Είδε και τα αγούδια και έφυγε.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί ούτως ή άλλως είναι στην περιοδία που κάνει ο Θοδωρής. Με μεγάλη, με τεράστια επιτυχία.
1: Από Χανιά, Σύρο, από Σύρο στη Δράμα, με το μετά αλλού, υπάρχει φοβερή κούραση. Το να τραγουδάς 2,5 ώρες τότε που τραγουδάζει ο Θοδωρής είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Εντάξει.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία, είχε παλμό. Πήραμε μεγάλους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να χορεύουν την Παγκοσμιανή που τραγούδησε ο Θοδωρής του Φέρη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή μακάρι να γινόταν και σήμερα ακόμα. Ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ ευχαριστή, έφυγε πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος. Γέμισε ο κόσμος, γεμάτος, καταλάβατε.
0: Αυτό και το ζητούμενο, ναι.
1: Βλέπαμε μεγάλα ζευγάρια, μεγάλες ανθρώπους να αγκαλιάζονται, να τραγουδάνε, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε και κόσμο, Γιώργο, και από τα γύρω νησιά, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν και πολλοί από τη Μύκονο, και πολλοί από την Τίνο, που ήταν τα δρομολόγια εύκολα, αλλά ήταν και πάρα πολύ από την Αθήνα, έστω ότι για μονοήμερο.
0: Ωραίο αυτό, καλό αυτό.
1: Δηλαδή κατάκτηση από Αθήνα, έστω ότι μονοήμερο, σας πω πιο πολύ ήταν διήμερο, αλλά είναι χαμός. Και ξέρετε, οι νεαρές ηλικίας, οι οποίοι και βγήκαν και ήπιαν και πήγαν τα δωμάτια, τα αυτοκίνητα και όλα.
0: Πάντως εμένα μου θύμισε εποχές Πασόκ του 81. Δεν ξέρω
1: αν
0: συμφωνείς με αυτό.
1: Εντάξει, μα πιτσιρικά θα θυμάμαι κάτι.
0: Εντάξει, εγώ πιτσιρικά ήμουνα, αλλά το θυμάμαι όμως.
1: Ναι, ναι. Άρα ήταν χαραγμένες τις εποχές. Πλατεία, όντως η πλατεία δεν τις ξαναγεμίζει τόσο πολύ όπως προχτές. Ήταν πιο πολύ από τις εποχές του 81 τελικά. Και πιο πολύ αυτό ήταν πιο πολύ χρήτη, είχε πολύ χαρά ο κόσμος, πολύ χαρά. Σε αυτό το θύμισε το 81.
0: Αυτό λέω, δηλαδή, αυτό λέω, ναι.
1: Θυμάμαι κάτι στιγμές το 81 όταν είχε βγει ο Άιμος ο Σαντέρας Παντρέου, που βλέπαμε ο κόσμος να κλαίει στην πλατεία. Έχω κάτι φωτογραφίες, δηλαδή πανταστικές. Να κλαίει ο κόσμος στην πλατεία. Τι ήταν και τώρα. Δηλαδή βλέπαμε μεγάλες ηλικίες, αγκαλιά, να τραγουδάνε. Να. Ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Ήταν ελεύθερα για τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν ελεύθερα για τον κόσμο. Ήταν μια πολύ μεγάλη... ο Δήμος βοήθησε πάρα πολύ, ο Δήμος, η Περιφέρεια από ό,τι ξέρω. Και βοήθησε πάρα πολύ και ο Μούτσος, ο Μανώλης.
0: Θα έρθουμε εκεί.
1: Και βέβαια βοήθησε και πολύ ο Φέρης, που δεν ξέρει να παγούνται σε πλογεδός.
0: Να είναι καλά το παιδί και έδωσε χαρά σε πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο αυτό. Φαντάσου τόσο κόσμος που ήταν εκεί και τα γύρω μαγαζιά και η περιοχή εκεί πέρα που δούλευε.
1: Και, μπράβο, και τα μαγαζιά τα γύρω-γύρω, όλα τα μαγαζιά ήταν κατακλυσμένα. Δηλαδή ξέρω από τον Τζίδικο που έχει 8, που έχει 4 τραπεζάκια απ' έξω, που έβγαλε 600 ποτά.
0: Ναι, όταν είναι μαζεύεται πολλοί κόσμος, όλοι θα δουλέψουν.
1: Ναι.
0: Με ό,τι ασχολείται ο καθένας.
1: Τα μπουκάλια ήταν πάρα πολύ ωραία,
0: Να πούμε λίγο για την Ερμούπολη και την ιστορία της. Έχει 200 χρόνια και πλέον, αν δεν κάνω λάθος, το όνομά της το πήρε από τον Ερμή.
1: Ναι, ναι. Μην νομίζεις τα ξέρω εγώ καλά.
0: Έτσι, επιφανειακά, γιατί εντάξει, οκ. Okay.
1: Ξέρω την ιστορία της Ερμούπολης πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε κάποια στιγμή να σας βγάλω έναν που είναι πάρα πολύ γνωστή ιστορία της Ερμούπολης.
0: Με μεγάλη μου χαρά, Γιώργο.
1: Να τα πει όλα, ό,τι θέλετε να το ρωτήσετε. Εγώ ξέρω να σας καθοδηγώ, θα έρθετε εδώ πέρα, να δω να πάτε να
0: πείτε. Το έχουμε πει αυτό και έχουμε πει και με το Σωτήρι, για να μπορέσουμε να έρθουμε. Να σε ρωτήσω, ο φίλος μου Θοδωρής ο Φέρης πέρασε ωραία, τουλάχιστον στη Σύρο. Έφυγε ευχαριστημένος.
1: Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή κάποια στιγμή που ήταν κουρασμένος, επειδή έλειπε τον κόσμο, είχε ζήλο να τραγουδήσει, τραγούδησε μετά στον παράκι του Μανώλη. είπε και τρία τραγούδια. Πέρασε πάρα πολύ, ακούστηκε πάρα πολύ.
0: Έμαθα, γιατί έχω παντού ρεπόρτερς, ότι αποθέωσε και τον Γιώργο το Φόσκολο, θα το ξέρεις φαντάζομαι, για το μικρόφωνο εκεί στην εξέδρα της συναυλίας. Πες μας λίγο για τη φιλία σου με τον Θοδωρή το Φερή.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν πάρα πολύ φίλος του Κωνσταντίνου του Αγγελού, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Τον έχω πολύ στην καλιά μου, τον έχω για πολύ καλύτερο τραγουδιστή. Και αυτά που έχει καταφέρει ο Κωνσταντίνος είναι φανταστικά.
0: Και καλό παιδί.
1: Το που έχει πάει στα αυτά που κάνει στα Αμερική, την καριέρα. Μπορεί να το φέρει, τέλο πάντων, αλλιά έχω γνωριστεί το όπλο, τον Μανώλη γνωριστήκα με δύο χρόνια. Πέρσι πήγα πάνω από 20 φορές τον παρακολούθησα. Και με είδε που είμαι λίγο εγώ. Μ' αρέσει να περνάω καλά στα πουλιά, δηλαδή δεν κοιμάμαι.
0: Δηλαδή, καλά, εννοείται.
1: Έτσι από τότε έχουμε αναπτύξει μια ωραία σχέση. Και μιλάμε και τα λέμε. Εντάξει, μου έκανε μια ωραία αφιέρωση, το ευχαριστώ και πάρα πολύ.
0: Μετά, όπως μου είπες και εσύ, πήγατε στο μπαράκι όλοι μαζί
1: στο
0: Λέλο, εκεί το νέο hot spot του νησιού, ναι, που ανήκει στο Μανώλη του Μούτσο, όπως είπες, τον επιχειρηματία του Φέρι, με το Ποσειδόνιο που επενδύει εκεί χρόνια στη Σύρο και δεν ξέρω αν είναι από εκεί.
1: Ναι, είναι και κάποια άλλα παιδιά που δουλεύουν και στο Ποσειδόνιο, ο Χρήστος ο Σιδέρης, Σάιντας, ο παρατσούκλι του, που δουλεύει στο Ποσειδόνιο που είναι μέσα του Φέρι, έχει κάποιο ποστό εκεί πέρα. Και φαίνεται και πάρα πολύ κόμμα για αυτό το νησί, να σου πω την αλήθεια. Να λέμε, να προσφέρουμε, δηλαδή, να καταλάβετε τώρα όλοι αυτοί που δουλεύουν στη Σύρο, και στα Μαρία του Μανώλη, προσφέρονται πάρα πολύ στον τουρισμό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα 60 άτομα που δουλεύουν, δηλαδή, στην επιχείρηση στο Όνο, στο παραθαλάσσιο το μαγάζι του Μανώλη, εγώ επειδή ασχολούμαι τα δωμάτια και με αυτά, είναι δουλειά μου, παίρνουν πάρα πολύ κόσμο τη βδομάδα στη Σύρο. Και ο ένας απλός σερβιτόρος φέρνει 10 άτομα, σας λέω, την ομάδα, σας λέω τώρα.
0: Ναι, όχι, έρχεται πολλοί κόσμος εκεί, ναι. Έτσι, τώρα...
1: Και γι' αυτό είχε ανέβει το νησί, πιστεύω.
0: Ναι,
1: Το νησί είναι το ίδιο χρόνια. Απλώς, με όλες αυτές τις συνεργασίες, με όλα αυτά τα πρόγραμμα που δουλεύουν, ξέρετε, έχονται φίλες,
0: ναι, ο ένας με τον άλλον είναι και ζωντανή διαφήμιση, στόμα με το στόμα που λέγεται στο χωριό μου. Κλείνοντας, Γιώργο μου, θέλω να μου πεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με τον τουρισμό, όπως είπες και νωρίτερα. Ανεβαίνει το νησί σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει την Πάρο, και έτσι φαίνεται. Και παίρνετε και κόσμο σε εισαγωγικά, και από την πανάκριβη για τους νέους Μύκονο, που δεν είναι και τόσο εύκολο να πας εκεί.
1: Πιστεύω η Μύκονο. Εντάξει, Μύκονο είναι Μύκονο. Είναι ο πρώτος παγκόσμιος για μένα.
0: Εννοείται.
1: Παγκόσμιος τουρισμός. Αυτά που προσφέρουν τα μαγαζιά είναι το φανέστατα που προσφέρουν τα μαγαζιά, αλλά πλέον για τον Έλληνα. Μου φαίνεται δεν είναι κοντά.
0: Ναι, και για τον νέο που παίρνει 8 κατοστάρικα, ας πούμε, δεν μπορεί να πάει να κάνει διακοπές στη Μύκονο. Αυτό είναι.
1: Να πάει από τους 6 κατοστάρικα στην απλώς τραβό. Στη Σύρο είναι ένα προορισμός ο οποίος είναι κανονικός, οικονομικός. Μπορεί να πας δηλαδή και με το πιο ακριβώς 50-60 ευρώ το άτομο. Και μπορεί να πας με 30 ευρώ το άτομο, να πας στο πάνελ με 60 ευρώ το πρώτο ξαπλώστα και να πας να πεις, καταλάβατε. Είναι πολύ διαφορετικά. Και γι' αυτό τώρα εσύ από την Παρασκευή μέχρι. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι τις 25-26, που εγώ είμαι αισιόδοξος, θα τραβήξει και το Σεπτέμβριο με άλλο είδος τουρισμού, θα έχει πάνω από 95% πλειότητα. Δηλαδή, αν μπείτε τώρα στα βαπόδια Παρασκευή, Σάββατο, δεν υπάρχει ούτε δείγμα για εισιτήριο.
0: Πάντα υπάρχουν και πολλοί, Γιώργο, που πάνε διακοπές, περιμένουν να φύγουν το μπούγιο που λένε και πάνε Σεπτέμβριο. Λέει ότι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο. Οπότε πιστεύω ότι θα δουλέψετε και το Σεπτέμβριο.
1: Σωστά. Αυτό το κάνουν τον Ιούνιο. Δηλαδή Παρασκευή από το Τιακή είχε πάρα πολύ καλό τουρισμό και τον Ιούλιο. Και μην σας πω ότι η καθημερινή είχε το πιο καλό τουρισμό. Δηλαδή έβλεπα φορές Λιβανέζων, γιατί έχουμε δεσίδω πάρα πολύ Λιβανέζων, έχουν βγάλει σπίτια. Να έρχονται καθημερινή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Έρχονται και
1: αυτό.
0: Από ξένες χώρες, από άλλες χώρες βλέπεις να έρχεται αρκετά
1: κόσμος. Έχει πάρα πολύ ξένους εδώ, έχει πάρα πολύ ξένους, έχουν επενδύσει και πάρα πολύ ξένους σε σπίτια, έχουν αγοράσει. Και πάρα πολλοί Γάλλοι, και πάρα πολλοί Λιβανέζοι, και πάρα πολλοί Αυστραλοί, Έλληνες Αυστραλοί που έρχονται πολύ καιρό εδώ πέρα. Και ευκατάστατοι, αφήνουν και χρήματα πολλά στα μαγαζιά. Όλα αφήνουν χρήματα, μην εμπεριφέρομαι κανένα. Αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, σωστά. Ο Γιώργος πότε έρχεται Αθήνα? Μετά το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι.
1: Εγώ.
0: Εσύ, ο Γιώργος Φόσκολος. Πότε έρχεται Αθήνα? Μετά το Σεπτέμβριο.
1: Από τις 10 του μήνα αποφασίζω να πυκνά τριήμερα και μετά από τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταλαβαίνω μόνιμα.
0: Γιατί σου το λέω? Γιατί από ό,τι φαίνεται φέτος δεν βλέπω με το Σωτήρι να ερχόμαστε Σύρο, οπότε μπορεί να τα πούμε εδώ Αθήνα.
1: Εντάξει, μπορεί να
0: πάμε στο Θοδωρή. Το ξέρω, να πάμε στο Θοδωρή όταν ξεκινήσει εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, εκεί πέρα 18-25 από ό,τι ξέρω εγώ, ζήτησε. Ναι, 18-25. Ναι. Και φάνηκε πάρα πολύ ωραίο το σχήμα. Και από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει και μια έκπληξη στην Κυριακή. Φάνηκε διαφορετικό το σχήμα την Κυριακή, τέλος πάντων. Θα τα μάθετε εσείς.
0: Α, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, να βγάλουμε είδηση.
1: Δεν το πω εγώ, το πει καλύτερα ο κύριος Μούτσος.
0: Εντάξει, όχι, να μην το προδώσουμε το μυστικό του τότε, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι.
1: Καλά. Πάτε με τηλέφωνο να σας βγάλω εγώ ιστορικό για να σας πείτε τα πάντα για το νησί.
0: Ωραία, ωραία. Εύχομαι υγεία, καλά να περνάτε εκεί πέρα και τα καλύτερα, τα καλύτερα, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ, καλό απόγευμα. Λοιπόν, μιλήσαμε για τη Σύρο, ευχαριστώ τον Γιώργο το Φόσκολο που είναι ένας άνθρωπος, όπως είπα, που πρέπει να ξέρεις για να περάσεις καλά σε αυτό το πολύ όμορφο νησί, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει πολλές, μάλλον έχει λύσεις για όλα τα θέματα.

Πάντα προσπαθούμε και πάντα παντρεύουμε τα αθλητικά με τον αθλητικό τουρισμό, με τη μουσική. Κατά καιρούς έχουν και καλλιτέχνες εδώ. Αυτό ήταν ο φίλος ο Γιώργος Φόσκολος. Ένας φίλος εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει: «Γεια σας φίλοι μου, 60 ευρώ εξαπλώστρες είναι φτηνά», λέει ο φίλος ο Τάσος. Τάσο, δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή. Κανείς δεν είπε, ούτε ο Γιώργος ο Φόσκολος ούτε εγώ, ότι είναι φτηνά. Είπαμε ότι για όλα τα βαλάντια στην ουσία, είπε και ο Γιώργος. Το καλό θα ήταν να μην υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα, ειδικά για τους μεροκαματιάριδες, για τους ανθρώπους που εργάζονται και φυσικά πληρώνονται με 800 ευρώ το μήνα. Γιατί υπάρχουν και εξαπλώστρες που έχουν 600 ευρώ, ξέρω εγώ, την ημέρα στη Μύκονο. Μπορώ εγώ και εσύ Τάσο μου, δεν το ξέρω, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πάω, δεν μπορώ. Εννοείται ότι δεν είπαμε ότι είναι φτηνά 60 ευρώ εξαπλώστρες. Κάτι λάθος άκουσες. Γεια σου Σωτήρη, απόλυτο δίκιο έχεις ρε φίλε. Καλησπέρα λέει το παλικάρι που μιλάει τώρα, μου θυμίζει το Δημήτρη Μαχαίρα. Το φίλο μου το Δημήτρη. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται το Δημήτρης ο Μαχαίρας, ένας υπέροχος άνθρωπος. Τι να πω για το Δημήτρη. Όσοι τον γνωρίσετε, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά πράγματα. Λείπει πάρα πολύ ο Δημήτρης. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο Σάκη. Με όλα τα αθλητικά και όχι μόνο, αναμένουμε να ακούσουμε. Είμαστε συντονισμένοι. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Νίκη από τη Λευκάδα με μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Από την Λευκάδα με τα όμορφα νερά. Βλέπω πεύκα και παραλία. Πράσινο και μπλε. Πολύ όμορφα. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Δημήτρη τον Στρατάκη. Γεια σου Δημητράρα.

Το θέμα είναι αν θα καταφέρω εγώ και ο Σωτήρης να πάμε στη Σύρο. Δεν το βλέπω φέτος. Το Σωτήρη θα τον ακούσουμε και από τα παρατέταρτα, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Μας λέει η φίλη μας, η καλή μας φίλη η Βίκη. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ. Ναι, παίζει. Μπράβο ρε Βίκη. Γίνεσαι και ρεπόρτες ώρες και με βοηθάς και σε ευχαριστώ. Λίγο μετά τις 7 λοιπόν θα έχουμε ενημέρωση για το φιλικό αυτό της ΑΕΚ από τον Νίκο Κατσάτσο. Παίζει απέναντι στην Σάμσουσπορ η ΑΕΚ. Θα παρακολουθεί και θα μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες ο Νίκος. Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους 300 Χριστακόπουλο, Βίντα, Γεωργίεφ, Πεντράις, Μάνταλο, Σαχαμπό, Ελίασον, Κουτέσα, Γατσίνοβιτς και Ζήνη. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα της ΑΕΚ με την ευκαιρία που το ανέφερε και η φίλη μας η Βίκη. Για αυτό το φιλικό είπαμε Νίκος Κατσάτσος λίγο μετά τις 7. Ρεπορτάζ και σχόλιο λοιπόν από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, μας λέει η φίλη μας η Βίκη, από τους πρώτους που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε σένα Σάκη και στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης. Καλό σας απόγευμα από νότιο ανατολική Τουρκία. Καλή σας εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη. Καλά να περνάς και εσύ φίλε εκεί. Δεν ξέρω αν πήγες για διακοπές ή αν εργάζεσαι. Ό,τι και αν κάνεις, καλά να περνάς και να μείνεις εδώ συντονισμένος.

Περαστικά να πω στον Στέλιο Βασιλιάδη, με όλο τον οργανισμό ΑΕΚ να είναι στο πλάι του. Είναι δύσκολες ώρες για τον Στέλιο Βασιλιάδη, τον άλλοτε αθλητή της ΑΕΚ και μέλος της Χρυσής Ομάδας του 1968. Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Περαστικά να ευχηθούμε. Άλλη μία για το φίλο τον Βασίλη από το Βύρονα, από την δεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό, ξεκινάει στις 7. Ο Μάρκο Νίκολης επέλεξε 300 Χρυσακόπουλο, Βίντα, Γεωργίεφ, Πενράης, Μάνταλος, Αχαμπό, Ελίασον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη. Θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Και φυσικά όλα τα διεθνή, και βέβαια θα μιλήσουμε και για όλες, για τους πέντε μεγάλους εισαγωγικά, όλα τα ρεπορτάζ. Πριν να σας πω, η Παλέρμο προηγείται 1-0 του Ηρακλή στο 27ο λεπτό, φιλικό μάτς και για την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Βέστερλο και Κηφισιά τελείωσε πριν από λίγο 1-1 τελικό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Καλά τα αθλητικά, αλλά είχαμε μια τραγωδία πριν από λίγο στο Ρέθινο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε φωτιά μεγάλη εκεί στο Ρέθινο, περιμετρικά του χωριού Κρία Βρύση. Οι άνθρωποι έδιναν πραγματική μάχη με τις φλόγες, ενώ οι άνεμοι είναι υψηλής έντασης, κάτι πολύ επικίνδυνο βέβαια. Οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίστηκαν, από ό,τι λένε πληροφορίες, με το όχημά τους στις φλόγες. Όλοι οι κάτοικοι του νότιου Ρεθύμνου ενημερώθηκαν μέσω του 112 να ακαινώσουν τα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να αδειάζουν τα χωριά. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, τόνισε πως δόθηκε εντολή εκένωσης στους κατοίκους των οικισμών Κρία Βρύση.

Μέλαμπες και Σακτούρια. Δόθηκε κατεύθυνση να φύγουν προς την πλευρά του Ρεθύμνου στους κατοίκους για να μην αντιμετωπίσουν κάποιο κίνδυνο. Έχουμε και διακοπή στην περιοχή της ηλεκτροδότησης. Να θυμίσω πως η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στο χωριό Κρύα Βρύση, δίπλα από την κεντρική οδική αρτηρία, γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με τη συνδρομή 3 ομάδων πεζοπόρων τμήματων και 11 πυροσβαστικών οχημάτων. Έχουμε και από τον αέρα να συνδράμουν με ρήψεις νερού 4 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, του τοπικού δήμου και της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, με υδροφόρα οχήματα. Και όπως είπα και πριν, σε αυτή την περιοχή εκεί επικρατούν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και ευνοούν την επέκταση της φωτιάς. Χρειάζεται, παιδιά, τεράστια μα τεράστια προσοχή. Τι να πούμε τώρα, εκεί χάθηκαν 2 νέοι άνθρωποι στο βωμό του καθήκοντος. Η πυροσβεστική υπηρεσία έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει πως σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασε τη ζωή τους 2 πυροσβέστες. Έπεσαν ερωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων είναι μαζί τους. Δυστυχώς. Θερμά συλληπιτήρια και από την εκπομπή μας εδώ στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που χάθηκαν έτσι άδικα.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο, φίλες και φίλοι. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μάνο μου.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 και Ερβέτε Sports. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη διαμάχη που ξεσπάσει ανάμεσα σε FIFA, UEFA, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρόταση του Προέδρου της FIFA, του Τζιάννι Φαντίνο, στην οποία έχει δώσει και προθεσμία μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου να απαντήσουν οι 212 χώρες μέλη της, δηλαδή αν δέχονται να πουληθεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλου με αντίκρισμα περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανένας, όπως λέει ο κύριος Ιφαντίνο, ότι αυτό θα είναι μια επιπλέον χρηματοδότηση για τις ομοσπονδίες. Ωστόσο υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Η FIFA, η UEFA για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία βγαίνει και λέει το ποδόσφαιρο δεν είναι προϊόν για να πουληθεί. Η Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας, η Μαρίνα Φεράρι, δεν πωλείται το ποδόσφαιρο. Ο Επίτροπος σε θέματα αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μαλτέζος Μικάλεφ, αυτά δεν είναι πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι για πούλημα. Ο νέος Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Μπρέναν, το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, δεν ανήκει στους επενδυτές. Μόνο η Τσεχία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας, συμφωνεί με αυτή την πρόταση. Τι να πω τώρα, συμβαίνουν και αυτά, θα μου πεις.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι λίγο, πώς να το πω τώρα. Είδα ότι έδωσε και διορία απάντησης 53 ημερών.
1: 19 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, γιατί θέλει να γίνει αποδεκτό αυτό το πλάνο. Δεν ξέρω, η δική σου η άποψη, φίλε, σε αυτό.
1: Όχι, δεν πρέπει να γίνει.
0: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Η UEFA αντιδρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά, η Ιταλία αντιδρά, η Αγγλία αντιδρά. Εντάξει, καήκαμε δηλαδή. Εντάξει, καλό το χρήμα, αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει όλα να είναι στον βωμό του χρήματος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Πάντως, συμφωνώ σε αυτό που λέει η UEFA εδώ, που λέει μπορούμε, λέει, να βοηθήσουμε το άθλημα. Είδα την ανακοίνωση με το σωστό τρόπο, βάζοντας σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τις λίγες, τους παίκτες, τους οπαδούς. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια λογική εδώ σε αυτό.
1: Βέβαια. Τι θα πουλήσουμε τα πάντα τώρα στον βωμό του χρήματος? Γιατί αυτό το θέμα, όπως λέγαμε και χθες, θα θέλει να το πάρει μια εταιρεία το 20% να μπει συμμέτοχος, έστω και με μικρό μερίδιο το 20%. Η Thrive Capital, που ανήκει στον Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος είναι άντρας της Kelly Kloss, μιας μοντέλας διάσημης, mm-hmm. η οποία βεβαίως δεν ανήκει στο κόμμα του Τραμπ, ανήκει στους δημοκρατικούς, το έχει δηλώσει κιόλας. Αλλά, εντάξει, όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι είναι ξανά, πρέπει να έχουν βοηθήσει κάπως οι Αμερικανοί.
0: Business είναι, λέει, όλα για το χρήμα, φίλος ο Σωτήρης.
1: Business είναι, έτσι είναι.
0: Συμφωνώ,
1: αλλά σε κάποια στιγμή πρέπει να μπει φρένο, εντάξει, όχι όλα στον βωμό του χρήματος. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να περάσει η πρόταση του Φαντίνο, θα δούμε. Τουλάχιστον όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αλλάζει απόφαση από στιγμή σε στιγμή. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι βέβαια να μην περάσει.
0: Πάμε και στα μεταγραφικά, μάλλον πριν πάμε, τέλος η Μπρέσια από ό,τι είδα, χρεοκόπησε, διαλύθηκε.
1: Μετά από 114 χρόνια, έτσι,
0: ιστορική ομάδα.
1: Που έχουν αγωνιστεί ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Μεγάλο το χρέος, εντάξει, τι να πω τώρα. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, κάποιος επενδυτής από αυτούς που αγαπάνε τη χώρα τους, γιατί πρώτα πρέπει να αγαπάς τη χώρα σου, έτσι, και μετά το ποδόσφαιρο, δεν έχει βρεθεί προς το παρόν, και από ό,τι βλέπουμε η Μπρέσια μετά από 114 χρόνια οδηγείται προς οικοπία.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ έχει χρέος που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλο
0: αυτό
1: το ποσό.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Θα μπορούσε δηλαδή να βρεθεί ένας μεγάλο επενδυτής, τέλος πάντων, ή δύο εκεί να συμπράξουν και να κουλήσουν το θέμα, έτσι.
1: Να πω.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα μεταγραφικά. Βλέπω και κίνηση.
1: Μεταγραφικά, κοίτα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Καρέτσα σήμερα, mm-hmm. αφού πέρασε τα ιατρικά τεστ, φωτογραφήθηκε κιόλας με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πενταετές συμβόλαιο, έτσι, είναι το νέο μεγάλο αστέρι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που ποντάρουν πάρα πολλά και ο προπονητής ο Νίκο Κόβατς και ο Λάρς Ρίγκεν, ο διευθύνων σύμβουλος, ότι θα τους βοηθήσει, θα καλύψει επάξια το κενό του μέχρι πρότινος αρχηγού της, του Γιούλια Μπραντ, ο οποίος δεν ανανέωσε το συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τη Ρώμα να ετοιμάζεται να κάνει κίνηση στη Βόλφσμπουργκ για να πάρει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, τον Έλληνα διεθνή στόπερ. Η Βόλφσμπουργκ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει υποβασίσει δεύτερη κατηγορία, έτσι. Ήδη πούλησε και τον Μάγερ στην ΑΕΚ με 6,5 εκατομμύρια, 7,5 πόσο είναι, εκατομμύρια ευρώ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Κροάτης, 28 στα 29 ετών, πιστεύω θα βοηθήσει πολύ την πρωταλήτρια Ελλάδος. Άλλη μεταγραφή έχουμε τον Διαβαρά που πήρε η Νότιχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια από τη Γαλλία, από τη Ρεν. Έχουμε τον Τζόρντα Χέντερσον που έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο παρά το γεγονός ότι είναι 35-36, πήγε στην Τζέλσι. Τον ήθελε ως συνδετικό κρίκο προπονητού και νέων ποδοσφαιριστών ο Τσάμπι Αλόνσο, ο νέος προπονητής. Αυτή τη στιγμή πιθανότατα ο Γουέλμπεκ, ο 36χρονος επιθετικός της Μπράιτον, που είχε μια εκπληκτική σεζόν, θα υπογράψει στην Τσέλσι.
0: Ο Ρόντρι, φίλε, θα πάει στην...
1: Ο Ρόντρι, κοίτα, σίγουρα έχει συμφωνήσει ο ίδιος, από ό,τι ξέρουμε, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα βρει και η διοίκηση της
0: Μάντσεστερ
1: Σίτι με τις Ρεάλ. Αρχικά η Σίτι είχε πει ότι θέλει 80 εκατομμύρια. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι το συμβόλαιο του λύγεται 27, οπότε θα πρέπει να κατέβει. Πιστεύω 40 με 50 εκατομμύρια μπορεί να τα δώσει αυτή τη στιγμή για να ποδοσφαιριστεί που λύγει το συμβόλαιο του χρόνου. Έτσι δεν είναι, να πεις ότι έχει άλλα 2-3 χρόνια συμβόλαιο, τότε θα ήταν πολλά περισσότερα τα χρήματα. Και επειδή όταν θέλει γίνεται ο γαμπρός, γίνεται ο γάμος.
0: Πάντα.
1: Νομίζω ότι στο τέλος ο Ρόντρι, γιατί έχει ζητήσει και η οικογένειά του να πάνε στη Μαδρίτη, αρκετή βροχή φάγανε στο Μάντσεστερ. Θεωρώ ότι στο τέλος μάλλον θα γίνει πραγματικότητα και θα πάει στην πατρίδα του.
0: Ο Κολομουανί θα πάει στη Γιουβέντους από την Παρίς Σεν Ζερμέν.
1: Συμφώνησε που ήταν ιδανικός στην Τότεναμ από την Παρίς Σεν Ζερμέν. Έχει ξαναπαίξει ιδανικός στη Γιουβέντους. Τώρα αυτή τη φορά η Παρίς Σεν Ζερμέν είπε τον πουλάει. Άρα με 45 εκατομμύρια συμφωνήθηκε σήμερα. Ο Κολομουανί θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην άλλοτε γυραιά κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, του Ιουβέντους, που ευελπιστεί την προσχή αγωνιστική περίοδο με τον Σπαλέτη στο τιμόνι της να καταφέρει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλη μεταγραφή?
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πούμε ότι επειδή μίλησα με τον αρχιντάκτη Σαμπόλα, τον φίλο του Μικέλ Κορέα, μου είπε ότι ο Σάια, παρά το ύψος του 1,89, έτσι, ο Γκουστάβο Σά που ήρθε στην Ελλάδα, σε 2-3 χρόνια το θεωρεί ότι θα είναι το δεκάρι της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας. Πρόκειται για εφιέστατο ποδοσφαιριστή, έξυπνο, τεχνίτη, με πολύ ωραίες μακρινές μπαλιές και ισχυρά σουτ.
0: Λοιπόν, δύο μηνύματα και σε αφήνω. Ο Σωτήρης λέει, μήπως είναι λόγος για παρετήσεις, πάμε στο πρώτο θέμα που συζητήσαμε, μήπως είναι λόγος για παρετήσεις για Ιφαντίνο και την παρέα του, αν δεν περάσει πρότασή του?
1: Παρετείται κανένας σε αυτή τη ζωή?
0: Έλατε, έχεις δίκιο. Και ο Γιάννης λέει, από τη στιγμή που οι αξιωματούχοι της FIFA και της UEFA δεν έχουν καθαρέσει τον Ιφαντίνο που πάει να κάνει ιδιωτικό το ποδόσφαιρο, πάει να πει ότι συμφωνούν. Δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι.
1: Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει παρόμοιο είχε επέμβει το FBI, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Ναι, η UEFA αντέδρασε πάντως, Γιάννη μου.
1: Η UEFA αντέδρασε, αλλά δεν σημαίνει ότι η UEFA μπορεί να απομακρύνει
0: σωστό
1: τον πρόεδρο της ανωτά της αρχής. Γιατί η UEFA είναι κάτω από τη FIFA.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα.
1: Okay,
0: σε χαιρετώ. Γεια σου, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Μάνος Σαραμόπουλος ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, είχαμε τον Τεφράη στη συνέντευξη τύπου νωρίτερα για τον από πλευρά των παικτών του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς με την Πάξη. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, είπε, και να δουλεύουμε σωστά. Μας προετοιμάζει εξαιρετικά ο Νίστρουπ. Ευχαριστημένος φάνηκε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού και αρχηγός της ομάδας. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Είναι ένα πρόβλημα από πέρυσι, θα πω εγώ, λέει ο Νίστρουπ. Δίπλα μας τα καλά και τα δύσκολα, οι οπαδοί μας. Θα μιλήσουμε μετά τις 7.30 για Παναθηναϊκό. Περαστικά να πούμε στον μέχρι πρότινος παίκτη του Παναθηναϊκού, το Μαντσίνη, που συνεχίζει στο ΑΠΟΕΛ, καθώς θα πέρασει την πόρτα του χειρουργείου, ο Μαντσίνη, και θα είναι εκτός για τρεις περίπου μήνες. Υπέστη ρήξη ακρομιοκλειδικής άρθρωσης και υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς. Θυμίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ απέκτησε το Μαντσίνη ως ελεύθερο το Γενάρη του 26 από τον Παναθηναϊκό με 19 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ και 3 ασίστ. Περαστικά να ευχηθούμε. Ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Ο προπονητής της είπε πως από τους πιο επικίνδυνους παίκτες είναι ο Κωνσταντέλιας. Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Ο Εγκόρ Κόστιουκ. Επεσήμανε ότι ανέλυσαν τα λάθη που έγιναν στο πρώτο μάτς και εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα δουλέψουν τα όσα έχει ετοιμάσει ο ίδιος για να μπορέσει η ομάδα να περιορίσει τον Κωνσταντέλια, και εξέφρασε την ελπίδα του ότι το μάτς είναι διαφορετικό συγκριτικά με το πρώτο, και την πίστη του βέβαια ότι τελικά η ομάδα θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται, φίλες και φίλοι, να υπερασπιστεί το 3-2 του πρώτου αγώνα κοντά στην Δυναμό Κιέβου. Αύριο είναι το μάτς αυτό στις 9 παρατέταρτο, και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου, ο Αλέσιο Λύση στάθηκε στο γεγονός πως ανυπομονεί να ζήσει για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα της Τούμπας και μίλησε βέβαια με τα καλύτερα μάλλον λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Για το θέμα των νέων των μεταγραφών, σε τι επίπεδο είναι, ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, είπε ότι είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Ο Αρίτζ είναι καλύτερα, ο Σανταμαρία και ο Παντελής είναι το ίδιο καλά, ίσως όχι ο Ταχάλι. Πάντως, από ό,τι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όλοι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και είναι έτοιμοι να παίξουν, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα του ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον εκλεκτό του για το δεξιάκρο της άμυνας. Εκεί είναι ο Κένι. Και από ό,τι φαίνεται έχει καταλήξει στον Γουλιάμ Μικελμπρεντσί. Είναι 22 ετών. Ο παίκτης αυτός την τελευταία τετραετία αγωνιζόταν στο Αμβούργο με 68 συμμετοχές και 6 ασίστ. Ο Γάλλος παίκτης έχει μείνει ελεύθερος από το Γερμανικό Σύλλογο. Υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες ή και ώρες. Για να συμφωνήσει, να έρθει, να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις και φυσικά να πέσουν οι υπογραφές. Επίσης, να σας πω πως ο Γκουγκεσασβίλη θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Γκετζέπε, με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.
αλλά η τουρκική ομάδα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τον Γεωργιανό goalkeeper στο roster της και μετά το επόμενο καλοκαίρι.

τον Άρη, πάμε πρώτα στον μπασκετικό Άρη, να σας πω πως ίσως και σήμερα ανακοινώσει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Και ύστερα από την αποχώρηση του Νουά θα προσπαθήσει να φέρει στη Θεσσαλονίκη το Θανάση Αντετοκούμπο. Μάλλον η ανακοίνωση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλο αναμένεται να γίνει σήμερα στις 19 και 14 που συνηθίζει ο Άρης. Υπάρχει συμφωνία για διαιτές συμβόλαιο με αποδοχές πάνω από 600.000 ευρώ το χρόνο. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ. Ο Αμίν Νουά, που σας είπα, από ό,τι φαίνεται πάει στη Μάλαγα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για να προσπαθήσει να φέρει το Θανάση Αντετοκούμπο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσει τον αδερφό του, τον Γιάννη, στο Μαϊάμι. Ίσως έρθει να ξανασμίξει με τον άλλο αδερφό, τον Κώστα, στη Θεσσαλονίκη. The engine's roaring, the road is wide, we've got the power. Ο ποδοσφαιρικός Άρης κάνει πραγματικά αγώνα δρόμου, φίλες και φίλοι, για να καλύψει τα σημαντικά κενά που έχει στο ρόστερ, γιατί πλησιάζει η ώρα, μάλλον, που θα ξεκινήσει θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις για την ομάδα του Άρη. Έχει πολλά κενά, ειδικά στην άμυνα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ο Άρης αναζητεί βασικό κεντρικό αμυντικό που θα αγωνιστεί στο πλευρό του Φαμπιάνο, αλλά και έναν αριστερό μπακ. Αυτές είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες για την ομάδα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Φιλικό η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με την Σάμσουσπορ, με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα η ΑΕΚ απέναντι στην τουρκική ομάδα. Να μην σας τα πω εγώ, θα τα πει ο Νίκος Κατσάτσος που θα μας ενημερώνει για το μάτς αυτό. Νίκο.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα στο ακρατήριο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη. Η ΑΕΚ δίνει το πέμπτο φιλικό αυτής της προετοιμασίας και προτελευταίο, καθώς θυμίζουμε ότι την Κυριακή στις 3 ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την ΣΥΤ Τριουντέν από το Βέλγιο στην τελευταία φιλική αναμέτρηση, καθώς μετά ακολουθεί το Super Cup. Το Super Cup εναντίον του Όφησης 12 Αυγούστου, το οποίο είναι και η πρώτη πρόκληση της Ένωσης στις επίσημες διοργανώσεις. Αλλά εννοείται πως πρώτος στόχος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το διάστημα είναι σαφώς η είσοδος στην League Phase Regular Season για τους μπασκετικούς του UEFA Champions League. Ουσιαστικά ο Δικέφαλος να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από τη σεζόν 2018-19.
0: Για να δούμε αν τα καταφέρει, μακάρι. Και πάντως είδα τον Νίκολιτς με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά που λέμε, δίπλα του βέβαια ο Μάγερ, γιατί σήμερα είναι η μέρα Μάγερ, αν μπορώ να το πω έτσι. Μαέστρο τον αποκάλεσε η Βόλσμπουργκ που τον αποχαιρέτησε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία, έτσι.
1: Ναι, ισχύει. Στα social media έβγαλε δημοσίευσε ένα πολύ ωραίο βίντεο η ομάδα από την Γερμανία, η ομάδα του Κωνσταντίνου Βουγεράκη, όπου αποχαιρετούσε τον Κροάτι Μαέστρο, όπως αποκάλυψε και εσύ. Η ΑΕΚ πράγματι από χθες πραγματοποίησε την μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας, την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας, στις 6 εκατομμύρια ευρώ για έναν Κροάτι χαφ, ο οποίος μάλιστα ήταν και συμπαίκτης, έχει συνυπάρξει με τον Μάρκο Λιβάια, έναν άλλον πρώην αστέρα της ΑΕΚ, στην Εθνική Ομάδα της Κροατίας στο Μουντιάλ του 2022, παράλληλα μαζί με τον Ντομαγκόι Βίντα. Δεν ξέρω τι συμπτώσεις είναι αυτές και πού μπορούμε να τα συνδέσουμε όλα μαζί. Αλλά
0: κοίτα, επειδή είσαι μαέστρος της δημοσιογραφίας και εσύ, τα σύνδεσες όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ο Μάγερ μαέστρος στο γήπεδο.
1: Σε ένα μουντιάλ όλοι συναντήθηκαν και τώρα και οι τρεις έχουν σύνδεση με την ΑΕΚ.
0: Για πάμε στην ενδεκάδα. Αλλαγές πολλές.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Samsung Sport. Πάμε να δούμε λίγο τις ενδεκάδες. Για το Δικέφαλο, τερματοφύλακας ο Στρακώσα, δεξί μπάκο Χριστακόπουλος, αριστερό μπάκο Πένραϊ, Γεωργίεφ με Βίντα στα δύο στόπερ, στον άξονα Μάνταλος με Σαχαμπό, στα εξτρέμ Ελίασον Κουτέσα και ο Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης και περιφερειακά του Ζήνη ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Ενώ για την Samsung Sport με ένα σύστημα 4-2-3-1 έχει πάει ο Thorfinck. Σε αυτό το φιλικό Κότσουκ κάτω από την εστία, δεξί μπάκο Μέντες, αριστερό μπάκο Τόμασον, ο Έμρε Γιουνούς μαζί με τον Άλι Μπάντρα στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ ο Γουάτ και ο Σελίλ, δεξί εξτρέμ ο Ταυσάν, αριστερό εξτρέμ ο Εμρέ, ο αρχηγός της ομάδας, ο Σόουζα με το 77 στη θέση του δεκαριού και στην κορυφή της επίθεσης ο 19χρονος Ιβοριανός επιθετικός Μονάλ Ντιμάντζη. Την ώρα που ουσιαστικά η Ένωση και την πρώτη είχε τις πρώτες επιθέσεις, ο διαιτητής σφύριξε φάουλ υπέρ της τουρκικής ομάδας και μάλιστα ένα φάουλ το οποίο έγινε στον Άλι Μπάντρα. Σε πρώτο πλάνο εννοείται ο προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς, όπου όπως είπες είναι και χαρούμενος από την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Τώρα έχουμε τον Κότσου, ο οποίος θα δώσει προς τα μπροστά για τον Watt, τώρα η μπάλα πηγαίνει.
0: Νίκο, ρωτάει ένας φίλος εδώ, να σε διακόψω λίγο, ρωτάει ένας φίλος τηλεοπτική μετάδοση.
1: Το παιχνίδι για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, το μεταδίδει Κοσμοτέ Σπορ 1, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει.
0: Αλλά η ραδιοφωνική ενημέρωση είναι Νίκος Κατσάτσος εδώ, έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, θα περιμένεις μάλλον στη γραμμή εσύ, γιατί πρέπει να πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον φίλο μου τον Κώστα για τα θέματα του Ολυμπιακού και είναι και αρκετά κιόλας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου και πάλι, Κώστα. Μισό λεπτάκι, Κώστα μου, γιατί δεν σε ακούμε. Μισό λεπτό λίγο. Για να ξαναπροσπαθήσουμε. Κώστα, μας ακούς? Λοιπόν, επειδή δεν μας ακούει, μάλλον εμείς δεν ακούμε τον Κώστα, Κώστας μας ακούει. Θα πάμε σε πολύ λίγο, θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα και θα τον ευχαριστήσουμε.

0: Λοιπόν, αφού ξεπεράσαμε το μικρό τεχνικό θέμα, πάμε τώρα στον Κώστα. Τώρα μας ακούς, Κώστα, έτσι. Και μάλλον
1: ναι, ναι, καλησπέρα, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου,
1: ναι.
0: Γεια σου και πάλι. Έχει αρκετά θέματα ο Ολυμπιακός, ε.
1: Ναι, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, νομίζω. Mm-hmm. Αν και θα έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν τελείωσε ο Ολυμπιακός. Ήρθε πριν από λίγη ώρα, όπως είχαμε πει, στις 5 το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, έφτασε στην Αθήνα. Έχει περάσει τέτοιες εξετάσεις στην Πορτογαλία. Νομίζω ότι κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η μετανισμό από την Νότιγχαμ για ένα χρόνο. Και νομίζω ότι αύριο θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό, όπως έγινε και με τον Στέφαν Ορτέγκα πριν από λίγο. Οι Ερυθρόλευκοι με ένα πολύ ωραίο βίντεο ανακοίνωσαν τη συνεργασία, τη μεταγραφή του Γερμανού τερματοφύλακα για 2 χρόνια, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Τζολάκη. Και οι δύο, δηλαδή και ο Σάι και ο Ορτέγκα, θα είναι στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει να παραδώσει αύριο ο Ολυμπιακός, 5η 30 του μήνα, στην UEFA για τα 2 παιχνίδια που έρχονται, τα 2 πρώτα επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Έτσι.
0: Ναι, να πούμε στους φίλους εδώ, γιατί ρώτησε μάλλον νωρίτερα ένας φίλος, δεν είναι η λίστα η μόνιμη που λέμε.
1: Όχι.
0: Αυτό γίνεται όταν ξεκινήσουν οι
1: συμμετρήσεις. Θα υπάρχει άλλη λίστα μετά για τα play-off.
0: Μπράβο,
1: να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού και εφόσον βέβαια και ο Ολυμπιακός περάσει. Και στη συνέχεια θα υπάρχει η λίστα στις 5 Σεπτεμβρίου.
0: Εκεί κάπου, η 4-5 εκεί είναι, ναι.
1: Ναι, οριστικά η λίστα του για τη League 3 του Champions League, εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση. Αυτή η λίστα είναι μόνο, θα δώσει τώρα, θα είναι μόνο για τα 2 παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός θα έχει το δικαίωμα για 2 αλλαγές. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή μετά τα 2 μάτς με την ΑΕΜΕΚ, η νέα λίστα που θα είναι για τα play-off Champions League, mm-hmm. ο Ολυμπιακός θα έχει το δικαίωμα να κάνει 2 αλλαγές.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι ένα 24ωρο πριν το μάτς.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Να σου πω, και σκέσε Σα, λέει ένας φίλος εδώ, 2 λόγια να μας πεις για τον Πιτσιρικά που είναι πάρα πολύ καλός.
1: Εγώ κρατάω αυτά που σου είπε ο φίλος μου μόνος, ο Ραμόπουλος, ενδεικτικό είναι με τον αρχισυντάκτη της Αμπόλα, τον Μικέλ Κορέια, ο οποίος είπε, ας πούμε, ότι σε 2-3 χρόνια θα είναι το επόμενο δεκάρι της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας. Και γενικά υπάρχει... Έχει δημιουργηθεί μεγάλος άλλος στην Πορτογαλία, στα ΜΜΕ της Πορτογαλίας, από χθες όταν έγινε γνωστό ότι ο παίκτης έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει. Και το λέω αυτό γιατί η Μπενφίκα είχε πλησιάσει και έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει. Τελικά ο Ολυμπιακός μέσω της Νότιγχαμ, okay, κατάφερε να πάρει το μεγαλύτερο ταλέντο, όπως λένε, θα το δούμε στο γήπεδο βέβαια, έτσι. Το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, αρχηγός της Φαμαλικάο, είναι πραγματικά ένας παίκτης με στοιχεία τα οποία θέλει πολύ, αρέσουν πολύ στο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή είναι ο αντικοστούλας να παίξει πίσω από τον Ελκαμπή ή τον Γιάρεμτσου, ψηλό παιδί, ένα 90 σχεδόν, ένα 89, και όπως καταλαβαίνεις και με αυτόν ο Ολυμπιακός μαζί με τον Γιάρεμτσου, τον Γκάρμου, τον
0: ψηλώνει η ομάδα που είχε θέμα
1: τον Σμαϊλόβιτς, ο Ολυμπιακός πραγματικά ψηλώνει, γιατί πέρσι βλέπαμε έναν Ολυμπιακό στα στημένα να μην παίρνει καθόλου γκολ, γιατί είχε κοντή ομάδα γενικά. Ψηλώνει λοιπόν ο Ολυμπιακός και γενικά είναι ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, πιέζει ψηλά και σουτάρει. Αυτό το σουτάρι μου αρέσει πολύ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτες να σουτάρουν, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, το Μουζαϊκίδη, οι χαφ του δεν σουτάρουν. Δύσκολα πήρε ο Ολυμπιακός πέρσι γκολ από τους χαφ. Οπότε είναι όλα αυτά τα στοιχεία, όπως είπε και ο Κορέα, τα οποία τον κάνουν αυτή τη στιγμή να όλη η Πορτογαλία να αναφέρεται στο όνομά του και στη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα στην αρχή της εκπομπής, Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν. Είναι ο αριστερός οπισθοφύλακας της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκο, με Ολλανδικό διαβατήριο, που διευκρινίζω, αν και οι Μαροκινοί πλέον δεν θεωρούνται ξένοι. Και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί κερδίζει μια θέση με τον Έλ Καμπί να μην θεωρείται ξένος, έτσι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Μαροκινοί, Αλγερινοί και κάποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι, δεν θεωρούνται πλέον ξένοι στην Ευρώπη, οπότε αυτό ήταν, είναι καλή είδηση για τον Ολυμπιακό. Είχε δοθεί στην Αιντχόβεν με τη μορφή δανεισμού, και η Ρώμα θέλει να τον πουλήσει και φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια προσφορά 5 εκατομμύρια, πήγε, η Ρώμα ήθελε 7, πήγε στα 6. Πάντως ο άνθρωπος του Ολυμπιακού είναι στη Ρώμη, σύμφωνα με πληροφορίες, και φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή προχωράει και θα είναι ο αντικαταστάτης. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα πουληθεί ο Ορτέγκα, έτσι. Ο άλλος ο Ορτέγκα, ο Φραντσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος φαίνεται.
0: Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, ε.
1: Σε καλό δρόμο να πάει στην River Plate. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τελικά να απαιτεί εκεί που ζητούσε 7 εκατομμύρια να ζητάει 4,5 με 5. Γίνονται τέλος πάντων διαβουλεύσεις, αλλά νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που θα κλείσει τις επόμενες μέρες και ο Ορτέγκα θα μας αποχαιρετήσει μετά από 3 χρόνια και τη θέση του θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, ο Σαλάχ Εντίν, ο Μαροκινός διεθνής αριστερός μπακ. Από εκεί και πέρα ισχύει ότι είχαμε πει και χθες, ότι ο Χαφ που θα έρθει στον Ολυμπιακό, το οκτάρι, οκτάρι εξάρι, είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Δεν είναι από αυτά τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει μετά.
0: Δηλαδή ο Άμπραμπατ δεν είναι, λες, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι ο Άμπραμπατ. Ο Άμπραμπατ παίζει σε μεγάλο, σε κορυφαίο. Στην Ισπανία, στην Πέτης ήταν. Πέρσι, άσχετα να νίκει στη Φενέρ. Πάντως δεν είναι σίγουρα ότι Τράουι. Ο Τιτραουή από τη Σαρλερουά, από χτες το έλεγα ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Ήθελε, έκανε επαφές, αλλά ο παίκτης είπε ότι δεν θέλει. Θέλει να πάει στην Premier League να αγωνιστεί και απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει και ψάχνει για κάτι ακόμα καλύτερο. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και ο Αλγερινός δεν είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, απλά έχει υψηλές βλέψεις να πάει και να παίξει στην Premier League και ήδη έχει και μια πρόταση, όχι από τη Λίντς. Οπότε το μυαλό του είναι εκεί και καλύτερα που είναι έτσι, γιατί παίκτες οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν, άστο καλύτερα.
0: Με το Ζόρι Παντριά δεν γίνεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Με το Στάνιτς τι γίνεται, φίλε.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Και το αντίθετο βέβαια, ο Στάνιτς, ο οποίος τον παρακαλάγαμε για αυτόν και την ομάδα του, τη Λιουντογκόρετς, ένα μήνα ήταν, εξελίχθηκε σε σύριαλ. Τελικά μπήκε ένας τύπος στη μέση και ζήταγε 600.000 για να ολοκληρωθεί τη μεταγραφή. Εκνευρίστηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είπε τέλος η υπόθεση αυτή, και φτάσαμε τώρα το Στάνιτς να έχει καταλάβει την βλακεία που έχει γίνει και να ζητάει να ψάχνει τρόπο να επανασύνδεσης και νέων συζητήσεων με τον Ολυμπιακό με πολύ χαμηλότερα χρήματα στο συμβόλαιό του. Αν δεν κάνω λάθος ζητούσε 150.000 την εβδομάδα και τώρα ζητάει 100.000 την εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ρίξει νερό στο κρασί του, αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να επανέλθει σε αυτή την περίπτωση από τη στιγμή που έχει πήρε τον Γκουστάβο Σά, γιατί ο Στάνιτς ουσιαστικά σε αυτή τη θέση έπαιζε πίσω από το Center Forward και πάει να πάρει και ένα μεγάλο όνομα, οκτάωρο εξάρι. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να ασχοληθεί πάλι με τον Στάνιτς, αν και στον ποδόσφαιρο μιλάμε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Έχουμε δει τόσα και τόσα. Πάντως η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται πλέον με την υπόθεση αυτή. Παρότι ο Στάνιτς έχει κάνει, όχι τώρα μόνο, και πριν από 10 μέρες είχε κάνει, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και να τελειώσει το θέμα και να έρθει στην Ελλάδα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, υπήρξε μάλλον του Ολυμπιακού ή αν υπάρχει για τον Μπράιαν Μεδίνα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το όνομα, δεν υπάρχει. Το όνομα που θα έρθει, το οκτάρι, εξάρι, να δούμε τι θα είναι, θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 6, θα είναι ένα πολύ δυνατό όνομα. Αυτή την πληροφορία έχω, την έχω από χθες απόγευμα που τη μεταδώσαμε πρώτη και συνεχίζω να την καταθέτω. Θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει πραγματικά πάταγο ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερο και από τον Γκουστάβο Σα, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα η καλύτερη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτό το όνομα.
0: Τζολάκης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
1: Ο Τζολάκης αφού είναι στην Τουρκία ήδη με την... δίνει φιλικά παιχνίδια η Χάλ στην Τουρκία σε ένα τουρνουά και είναι, έχει πάει στην Τουρκία.
0: Ναι, είναι, αλλά δεν ξέρω, υπάρξει.
1: Εντάξει, θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Σιγά τώρα. Γιατί να υπάρχει λόγο να μην ανακοινωθεί.
0: Ωραία.
1: Πέρασε ιατρικά όλα καλά και είναι στην Τουρκία από ό,τι ξέρω.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός?
1: Τι άλλο θες, ρε φίλε, τα είπα όλα μαζεμένα.
0: Τίποτα, να μου πεις για την εμπειρία σου στη Σύρο, ας πούμε.
1: Είχα περάσει πολύ ωραία στη Σύρο.
0: Το
1: Φόσκολο ήταν.
0: Ωραίος ο Γιώργος.
1: Πριν το 2011-12 ήταν που είχα πάει για την παρουσίαση του βιβλίου μου. Τα 25 χρόνια ρεπορτάζ Ολυμπιακού και με είχε βοηθήσει πολύ ο Γιώργος στην παρουσίαση του βιβλίου. Μας ξενάγησε εκεί. Όποιος πάει στη Σύρο με το Φόσκολο περνάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Σωστά, δεν το είπα. Αν ξέρεις το Φόσκολο, καλά θα περάσεις.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Άρρωστος Ολυμπιακός, υπόψη.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Όλοι έχουν ελαττώματα, ρε φίλε.
1: Βέβαια, για να μην προσπαθήσει να το αλλάξει τα μυαλά γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Είναι αρρωστάκι ο Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κώστα, μας ευχαριστώ.
1: Από προσωρινά εδώ είμαστε, γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις ίσως απόψε, ίσως αύριο. Γιατί αύριο είναι η κρίσιμη ημέρα, γιατί όπως σας είπα, μέχρι τα μεσάνυχτα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει τη λίστα για τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ και θέλει να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους νέους παίκτες, ώστε μετά την επόμενη λίστα που θα δώσει για τα δύο παιχνίδια για τα play-off, εφόσον προχωρήσει ο Ολυμπιακός, να μπορεί να κάνει δύο ακόμα αλλαγές από αυτές που έρχονται. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει και αριστερό μπακ, θα πάρει και 8-6 και είναι πολύ πιθανό να πάρει και εξτρέμ.
0: Α, και εξτρέμ.
1: Ναι, γιατί αν τελικά ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς, είναι πολύ πιθανό να πάει και για εξτρέμ. Όχι τώρα, δεν είναι σε προτεραιότητα αυτό. Για αργότερα, να δούμε
0: χρόνο,
1: τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίζ πρώτα απ' όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε
0: και αύριο.
1: Καλά. Θα τα πούμε, ναι.
0: Χήμαρος, όπως πάντα.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Κώστα, γεια σου. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε τώρα στον Νίκο Κατσάτσο. Να δούμε τι έχουμε χάσει για το φιλικό της ΑΕΚ. Έλα, Νίκο.
3: Ο δικέφαλος επικρατεί 1-0 τη Samsung Sport από το 14ο λεπτό, έπειτα από μια πολύ ωραία πάσα του Γκατσίνοβιτς μπροστά από την γραμμή της έντρας, όπου μάλιστα έδωσε στον... αυτή η παλιά βρήκε τον Ζήνη στην μεγάλη περιοχή. Βγήκε ο Αγκολέζος επιθετικός με τον Κοτσούκ, τον τερματοφύλακα της Samsung Sport. Παρόλα αυτά, επειδή δεν τον βόλεψε να σουτάρει στην εν λόγω φάση, έδωσε από τα δεξιά. Εκεί ήταν ο Ελίασον, ο Νίκλας Ελίασον, με το Σουηδό Εξτρέμ, με κενή εστία, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ. ΑΕΚ Samsung Sport 1-0, βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό, ενώ υπάρχει μια διακοπή καθώς υπάρχει ποδοσφαιριστής της ομάδας της Σαμσούντας στο έδαφος και αυτός είναι ο Αλί Μπάντρα.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι στα πρώτα λεπτά από ό,τι είδα, όσο μπορώ να, έτσι, να ρίχνω κλεφτές ματιές, η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να πιέζει ψηλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά που βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το πλάνο, με αυτό το πλάνο θέλει να δοκιμάσει ο Μάρκο Νικόλιτς και γενικά θέλει να δοκιμάζει γενικότερα διάφορα πλάνα στα φιλικά του, αλλά το κύριο σύστημα είναι η υψηλή πίεση. Και τώρα που είναι και η pre-season είναι η κατάλληλη ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί σιγά σιγά αρχίζει και η καινούρια σιγά σιγά αρχίζει και η νέα χρονιά, με το καλό να έχουμε μια ωραία ποδοσφαιρική και μη κυρίως να έχουμε μια πολύ ωραία αθλητική χρονιά. Οπότε νομίζω δεν γινόταν να μην το δοκιμάσει ο Σέρβος τεχνικός.
0: Στην πρώτη μας σύνδεση, Νίκο, μιλάγαμε για τον Μάγερ και ο Μάνος Σαραμόπουλος λέει ότι ο Βίντα ήταν αυτός, ήταν ο συνδετικός κρίκος έτσι για να γίνει και αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, βοήθησε και αυτό. Νίκο, επανέλαβε πάλι γιατί σε χάσαμε για λίγο ξανά.
3: Πράγματι ήταν συνδετικός κρίκος ο Ντομάγκο Ιβίντα. Μάλιστα ο admin της ΑΕΚ με το που έκανε τις πρώτες δηλώσεις ο Μάγερ στα social media της Ένωσης, δεν έχασε την ευκαιρία να τραβήξει και μια φωτογραφία τους δύο Κράτες, τον Βίντα και τον Μάγερ, που όπως είπαμε μαζί και με τον Μάρκο Λιβάια συνυπήρξαν στο παγκόσμιο κύπελο του 2022 στο Κατάρ και, μάλιστα ο Λιβάια και ο Μάγερ, όταν δεν έπαιζε κανένας από τους δύο στην ΑΕΚ, καθώς ο Λιβάγια ήταν τότε σε Χάιντουκ Σπλίτ και ο Μάγερ δεν έπαιζε στην ΑΕΚ, σήμερα είναι η πρώτη του μέρα, σκόραραν και στο ίδιο παιχνίδι, 27 Νοεμβρίου 2022, στην επικράτηση των Κροατών 4-1 επί του Καναδά, με Μάγερ και Λιβάγια να σκοράρουν στο ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, άμα κάτσεις και ψάξεις λίγο τα γεγονότα, πόσο ΑΕΚ μπορείς να βρεις σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι.
0: Ναι.
3: Μία ο συνδετικός ο Κρίκος ο Βίντα, μία ο Λιβάγια που έπαιζε στην ΑΕΚ, μία ο ίδιος ο Μάγερ που σκόραρε στο ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, αν κάτσουμε να το συζητήσουμε αυτό και άμα συνεχίσουμε να το ψάξουμε, θα δούμε και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές συμπτώσεις.
0: Κοίτα, σε δύο λεπτά και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, οπότε αποκλείται να το ψάξουμε τώρα. Να πω με την ευκαιρία στους φίλους ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας Σερβία-Ελλάδα για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η εθνική μας χάνει με 9 πόντους, 22-13. Ναι, συνεχίζει εσύ για λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, στο διάλειμμα.
3: Εννοείται. Ελίασον κάνει μια σέντρα από τα δεξιά, απομακρύνει την μπάλα από τους αμυντικούς της Samsung Sport και ο Σαχαμπό είναι αυτός ο οποίος κοντρολάρει και δίνει από τα δεξιά στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος κρατάει, διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του και δίνει στο Σαχαμπό. Από τα αριστερά, τώρα ο Σαχαμπό προς την ευθεία, προς τον Κουτέσα. Κουτέσα, τριγωνάκι, παίζει με τον Ζήνη και τον Ελίασον. Ο Ελίασον, ο οποίος κάνει μια μπαγιά από τα δεξιά. Παρ' όλα αυτά, ο Χριστακόπουλος δεν θα προλάβει την μπάλα και καταλήγει out και έτσι αυτό οδηγεί σε επαναφορά του Κότσουκ, του τερματοφύλακα της Samsung Sport, ο οποίος δίνει από τα αριστερά τον Άλι Μπάντρα. Ο Άλι Μπάντρα θα δώσει στον Τόμασον, ο Τόμασον κάνει μια βαθιά μπαγιά, δεν θα καταλήξει όμως η μπάλα σε ελεύθερη, καθώς είναι εκεί πέρα.
0: Νίκο, παραμένει το 1-0, έτσι.
3: Ο Γεωργιέφ, ναι, το 1-0 παραμένει. Ωραία. Μέσα στο 22ο λεπτό.
0: Θα επιστρέψουμε σε σένα μετά το διάλειμμά μας. Ευχαριστούμε τον Νίκο Κατσάτσο. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πριν από αυτό να σας πω, Καϊράτ Αλμάτι, Ομόνια Λευκοσίας 1-0, στο 26ο λεπτό βρισκόμαστε. Φιλικό παιχνίδι. Θυμίζω τελικό, Βέστερλο Κηφισιά 1-1. Επίσης φιλικό και Παλέρμο Ηρακλής, βρισκόμαστε στο 74ο λεπτό, είναι στο 1-1. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Λευκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-430-268, fcfkravmaga.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε. 32 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι σωστά. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάγι Μπουρζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο για το φιλικό της ΑΕΚ. Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Ξανασάκη.
0: Μισό λεπτό πριν συνεχίσεις, ναι, να διορθώσω κάτι που είπα πριν, γιατί μας πήρα να μπάριζα τα φιλικά και έκανα φιλικό το Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια, αλλά ο ένας και μοναδικός Νίκος Κατσάτσος με διόρθωσε και ορθώς το έπραξε. Είναι για τα προκριματικά του Champions League το μάτς αυτό και όχι, όχι φιλικό όπως είπα εγώ. Διορθώνω λοιπόν, Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια για τα προκριματικά του Champions League. Στο 74ο λεπτό είναι στο 1-0. Άλλο ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Κάουνο Ζαλγκίρις Κλάβσβικ είναι στο 0-0 στο 34ο λεπτό. Υπάρχουν και άλλα μάτς. Θα ενημερώνεστε εδώ από το σταθμό μας. Φυσικά και για τα προκριματικά του Europa. Έχουμε ένα τελικό Ντουκαγκίνι Λουγκάνο 1-5. Μόνο 6 γκολ εκεί. Άλλα δύο μάτς για τα προκριματικά του Conference στις 8 το 1. Κοπενχάγη Ζήτομιρ και στις 9.30 Rapid Vienna Σάντα Κόλωμα. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά όπως είπα θα ενημερώνεστε εδώ από το σταθμό μας. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ για τη διόρθωση, γιατί ούτε που το κατάλαβα που το είπα φιλικό, το βάφτισα, αλλά εντάξει, το πήρα πίσω. Για πάμε. Τι χάσαμε.
1: Εντάξει, Σάκη, μικρό το κακό.
0: Κοίτα, μια φίλη μου.

0: παλιά, φίλε, έλεγε ουδής άσφαλτος. Η γνωστή.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να είναι καλά.
1: Κοίταξε να δεις. Θυμάσαι όταν έκανα περιγραφή στο βόλεϊ που κάθε φορά που υπήρχε μια διακοπή, η διακοπή πάντα ήταν σε ένα time out ή με το που επέστρεφε η σύνδεση σε μένα τελείωνε το time out.
0: Και βέβαια, και βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν η παράδοση συνεχίζεται καθώς δεν χάσαμε τίποτα περισσότερο από ένα hydration break όπως το έχουν βαφτίσει στο Mundial του 2026 στο διάλειμμα ενυδάτωσης, στο cooling break. Σε αυτό το time out που κάνει δροσιστούν οι παίκτες.
0: Εσύ οπότε... δροσίστηκες εσύ.
1: Εντάξει, κάτι κάναμε. Κάτι κάναμε. Αλλά ναι, κατά τα άλλα, στο 31ο λεπτό, ΑΕΚ Θερμοπύλων Σπορ 1-0 στο Apeldoorn, την πόλη που ο Εμμανουήλ Καραλής, ένας και μοναδικός άλτης του επικοντό, κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του το 2025 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, την ώρα που η Samsung Sport είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Mendes. Mendes έχει απέναντι τον Ben Rice. Mendes προσπαθεί να περάσει τον Ben Rice, κάνει μια σέντρα από τα δεξιά. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Χρυστακόπουλος και απομακρύνει. Με την μπάλα να πηγαίνει κοντά στον Ζήνη. Παρόλα αυτά έχει ξανά στους αμυντικούς της ομάδας της Samsung. Πάει να περάσει πολύ ωραία ο Mendes. Εκεί πέρα όμως κάνει το φαουλ ο Derek Kutesa. Ο Derek Kutesa, ο Ελβετός εξτρέμ.
0: Να σε διακόψω και πάλι, Νίκο, να πω ότι ημίχρονος το μάτς της Σερβίας με την Ελλάδα κάτω των 18 για τους 16 του Ευρωμπάσκετ, η εθνική μας είναι πίσω στο σκορ 6 πόντους, η Σερβία προηγείται 29-23. Και να επιστρέψω πάλι σε ένα φίλε.
1: Νίκο, πάω τώρα για τη Samsung Sport με τον Ταψάν, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά η οποία δεν προκάλεσε το κίνδυνο, δεν προκάλεσε κίνδυνο σε κανέναν, καθώς ο Θωμάς 300 ήταν εκεί, μπλόκαρε την μπάλα και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με τον Σαχαμπό, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει, δίνει στον Μάνταλο, Μάνταλο ξανά στον Σαχαμπό, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου. Είναι ο Γεωργίεφ τώρα. Γεωργίεφ δίνει πίσω στον Θωμάς 300. Θωμάς 300 θα κάνει μια μπαγιά προς τα δεξιά και έβγαλε τώρα στον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς τώρα παίζει τριγωνάκι με Μάνταλο και Χρυστακόπουλο. Παρόλα αυτά η μπάλα τώρα θα πάει στην κατοχή των παικτών της Samsung Sport με τον Μέντε στο δεξί μπακ να περνάει τη γραμμή της έντρας με την μπάλα στην κατοχή του, αλλά να χάνει για αρχή, εν τέλει όμως ανακτά την κατοχή Samsung Sport και τώρα μέσα στην περιοχή πάει να γίνει πολύ ωραία πάσα για assist από τα αριστερά από τον Έμρε. Παρόλα αυτά εκεί πέρα είναι ο Γεωργίεφ σε εντυμότητα και στέλνει την μπάλα corner.
0: Μέχρι να εκτελεστεί το corner, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το μάτς του Ηρακλή, το φιλικό, απέναντι στην Παλέρμο. Παλέρμο Ηρακλής, 85ο λεπτό, είναι στο 1-1 και υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια έτσι φιλικά. Να θυμίσω, η Κηφισιά έχει Σόπολη 1-1 με τη Βέστερλο νωρίτερα. Στην Νίκο μου συνεχίζεις.
1: Κόρνερ από τα δεξιά τώρα με τον Σόουζα. Κεφαγιά ξανά ως 300, κεφαγιά από τον Άλλη Μπάντρα.
0: Όχι Άλλη Μπαμπά,
1: Όχι Άλλη Μπαμπά. Ο Άλλη Μπαμπά ήταν.
0: Ήταν άλλος αυτός
1: και ήταν και κάτι χρόνια πίσω.
0: Μάλιστα. Όταν εσύ ήσουν μικρούλης.
1: Ακριβώς. 300 βαθιά μπαγιά από τον έναν τροντοφύλακα στον άλλον, από την μια περιοχή στην άλλη, να καθώς κατέληξε η μπάλα στον Κοτσούκ, ο οποίος θα δώσει τώρα από τα δεξιά για τον Έμρε Γιουνούς. Ο Γιουνούς θα δώσει τον Μέντες. Μέντες τώρα ξανά στο Γιουνούς. Τριγωνάκι με Ταψάν, Γιουνούς και Άλλη Μπαντρά. Άλλη Μπαντρά τώρα θα δώσει από τα αριστερά στον Τόμασον. Τόμασον ξανά στον Άλλη Μπαντρά. Άλλη Μπαντρά από τα αριστερά, η μπάλα πηγαίνει προς τα δεξιά, αλλά θα πάρει τώρα ο Κοτσούκ στο κέντρο, θα κάνει μια μπαγιά προς τη σέντρα εκεί όπου είναι ο Σόουζα, βγάζει από τα δεξιά στον Μέντες. Μέντες πήγε να σπάσει προς την μεγάλη περιοχή, παρόλα αυτά ο Μάριους Μουναλντιμάντζη δεν είναι στην σωστή θέση, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στον Θωμά Στρακώσα, ο οποίος παίζει με τα πόδια. Ξεκίνησε με μια πάσα προς τον Γεωργίεφ, ο Γεωργίεφ έδωσε πίσω και ο Αλβανός θεματοφύλακας έκανε μια βαθιά μπαγιά πάλι προς την σέντρα, αλλά είναι μόνο λευκές φανέλες εκεί. Καθώς, να πούμε για τον κόσμο ο οποίος δεν βλέπει, Samsung Sport φοράει σήμερα τις λευκές εμφανίσεις, ενώ η ΑΕΚ φοράει τις κίτρινες. Αλιμπαντρά τώρα στον Σόουζα. Σόουζα στον Αλιμπαντρά. Αλιμπαντρά, μια βαθιά μπαγιά από τα αριστερά προς τα δεξιά, προς τον Μέντες πήγαινε η μπάλα, τον Σουηδοκογκολέζο δεξιό αμυντικό. Παρ' όλα αυτά η μπάλα δεν καταλήγει στα πόδια του παίκτη της Samsung Sport. Καταλήγει πλάγιο από τα αριστερά, το οποίο κάνει ο Πενράις. Πενράις δίνει στον Κουτέσα. Κουτέσα ο οποίος δίνει πίσω στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ τώρα στον... μπορώ να δω καλά, είναι ο Ελίασον. Ο Ελίασον είναι ο οποίος έχει κατέβει. Γεωργίεφ, Ελίασον και τώρα Στρακώσα. Στρακώσα στη μεγάλη περιοχή. Κοιτάζει τις λύσεις τις οποίες έχει. Να πούμε ότι μπήκε και στον αγωνιστικό χώρο ο Βίντα. Έχει γίνει αλλαγή και έχει μπει ο Βίντα. Απλά πρέπει να δω λίγο σε ποιον αμυντικό μπήκε. Ο Γεωργίεφ είναι μέσα. Ναι, ναι. Μπήκε ο Βίντα στη θέση... Όχι. Τι κάνω, τι λέω. Συγγνώμη, συγχωρέστε με. Ό,τι να είναι, το έχω χάσει τελείως. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ο Βίντα ήταν αλλαγή, αλλά στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει βασικός. Είναι αυτή η ψευδέστηση που λέμε. Αυτό το Mandela Effect που θυμάσαι κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα...
0: οπότε, Σάκης, Νίκος, σημειώσατε χ, έτσι, από μια πατάτα σήμερα.
1: Εννοείται. ακριβώς. Τουλάχιστον σκέψου λίγο σαν και τη θετική πλευρά.
0: Εννοείται, ρε, πάντα θετικά.
1: Έχεις τώρα περιεχόμενο για bloopers το τέλος της χρονιάς να κάνεις ένα ωραίο μοντάζ. Τι λες?
0: Εντάξει, εύκολα. Ούτως ή άλλως εγώ το έχω κάνει και για τον εαυτό μου, να ξέρεις, έτσι. Είχα βαφτίσει τον Κώστα Φορτούνη Γιώργο σε μια μετάδοση. Αλλά όμως έξυπνος ο τύπος, λέω, ρε, εσύ για τον ξαδερφό του έλεγα.
1: Τέλος πάντων, με εκείνα και με τούτα, με τα bloopers, τις πατάτες, τις κοτσάνες, το ένα και το άλλο, τα λάθη, γενικά τις γκάφες, να το πούμε πιο σωστά, έχουμε φτάσει στο 38ο λεπτό, το σκορ είναι στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ.
0: Γενικά έχει καλή εικόνα η ΑΕΚ, Νίκο.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο από πλευράς δικεφάλου. Παρ' όλα αυτά όμως είναι, για αυτόν τον λόγο υπάρχουν
0: τα φιλικά. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, Νικόλα, τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Εντάξει, τα βλέπει ο κόσμος βέβαια, okay, ναι, αλλά τα συμπεράσματα που πρέπει τα βγάζουν οι προπονητές και όχι εμείς, οι προπονητές της εξέδρας που λέμε.
1: Σάκη μου, ολόσως στους 100-0. Εντάξει, τώρα είναι μερικές φορές, τώρα μεταξύ μας να σου πω, έχω παρατηρήσει και μία ενόχληση από κάποιους φίλους για κάποια αποτελέσματα σε φιλικούς
0: ναι, που... το ξέρω. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έφαγε 4 γκολ στο τελευταίο φιλικό και έγινε ένας χαμός. Μιλάμε όλοι παλτά, δεν έκανε κανείς, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Είναι λίγο, θα στο πω χήμα, είναι λίγο υπερβολή, ρε παιδί μου. Είναι λίγο υπερβολή, γιατί είναι πάλι αυτό που λέγαμε, είναι προετοιμασία όλα αυτά. Είναι παιχνίδια τα οποία τα έχουν ανάγκη προπονητές για να δουν τα συμπεράσματά τους εν ώψη των επίσημων διοργανώσεων και να πούμε ότι η περίοδος των φιλικών δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη η περίοδος των φιλικών. Είναι κοντά στον ένα μήνα, 6 αγώνες, πόσο μπορεί να είναι. Ενώ η επίσημη
0: και δεν είναι, άκουσε με, δεν είναι ένα μήνα. Ας πούμε, ένα μήνα μπορεί να ήταν όταν πέρυσι ο Ολυμπιακός πήγε κατευθείαν στους ομίλους. Όταν ξεκινάει την προετοιμασία η ομάδα, μετά την πρώτη εβδομάδα ξεκινάνε τα φιλικά. Δηλαδή, γύρω στις 10 μέρες, 12 κάνεις όλα τα φιλικά. Χοντρικά. Άντε να είναι 2 εβδομάδες, ας πούμε, το πολύ.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι αναλόγως και το σε τι φάση βρίσκεται η ομάδα.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Τώρα που η ΑΕΚ έχει προκριθεί στα play-off του Champions League, προφανώς και τελειώνει την προετοιμασία της πιο αργά από τις υπόλοιπες ομάδες. Μάλιστα, 2 Αυγούστου τελειώνει την προετοιμασία, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έχουν τελειώσει από Ιούλιο.
0: Να πω τελικό στο φιλικό του Ηρακλή. Παλέρμο Ηρακλής 1-1, μόλις τελείωσε το μάτς εκεί. Συνεχίζεις.
1: Μάνταλος έκανε ένα φάουλ, δεν υπάρχει όμως αποτέλεσμα. Και κλέβει ωραίο Χρυσακόπουλος, ο νεαρός, Μάνταλος. Τώρα από τα δεξιά είναι ο Ελίασον. Με το αριστερό πόδι σέντρα, απομακρύνεται εκεί πέρα από τους αμυντικούς της Samsung Sport με τον Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος θα κάνει το πλάγιο από τα αριστερά. Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό, ΑΕΚ Samsung Sport 0-0, χωρίς κάποια αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Άσχετα αν βαφτίσαμε εμείς αλλαγή τον Βίντα, δεν πειράζει. Δεν νομίζω να παρεξηγηθεί, αλλά ναι. Πενράις, Σαχαμπό, Πενράις, πάει να περάσει πολύ ωραία, ωστόσο εκεί πέρα κόβεται και έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Σκοτσέζος, αν μπόρεσα να δω καλά, στο Σόουζα. Ναι, στο Σόουζα ήτανε. Και τώρα έχουμε, λέμε, Εμβρέ Γιουνούς εξετάζει τις επιλογές για να συνεχίσει την αναμέτρηση. Εμβρέ Γιουνούς δίνει στον Γουάτ, ο Γουάτ ο Σκοτσέζος δίνει μπροστά μπροστά, εκεί πέρα όμως κόβεται από τον Σαχαμπό.
0: Νίκο, πες μου σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Στο 41ο.
0: 41ο, οπότε σε...
1: ΑΕΚ Samsung Sport 1-0, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, πάντως να ξέρεις δεν έχει γίνει καζί.
0: Ωραία, θα έρθω σε λίγο και πάλι σε σένα για το τελικό, για το πρώτο ημίχρονο. Εσύ περιμένεις τη γραμμή. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, παρέα με τον Γιώργο Τσαμπά.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
3: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι φίλε?
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, Σάκη. Είμαστε όρθιοι, ζωντανοί.
0: Έτσι.
3: Να ευχαριστούμε για ό,τι έχουμε καθημερινά.
0: Μακάρι να το έκαναν όλοι οι άνθρωποι, φίλε. Θα ήμασταν καλύτερα όλοι μας.
3: Εντάξει. Προσπαθώ να μην το ξεχνάω και προσπαθώ να το κάνω. Δεν το κάνω και εγώ. Πάντα μην το παίζω. Έχουμε τις αδυναμίες μας. Εντάξει, καθημερινότητα είναι σκληρή, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα που ζούμε.
0: Έτσι. Συμφωνώ. Το ΆΚΑ είναι έτοιμο για το αυριανό ματς. Είχαμε την τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού νωρίτερα εκεί στις 5 και στις 4 είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ μαζί με τον Ντεφράι, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού.
3: Κάτι μου λέει αυτό το όνομα, κάτι μου
0: κάτι σου λέει, έτσι.
3: Εντάξει, ναι, το ΆΚΑ αναμένεται πολύς κόσμος. Είναι έτοιμο και αναμένεται.
0: Ναι, πάνω από 20.000 κόσμο. Ναι, ναι.
3: Ναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό που πάντα λέγαμε εμείς από την εκπομπή Σάκη, ότι η ελπίδα είναι το παν και στη ζωή και στον αθλητισμό και πόσο μάλλον ο κόσμος του Παναθηναϊκού που αυτό περιμένει για να, έτσι, να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον. Η ομάδα με την νίκη και με την εμφάνιση που έκανε στην Ουγγαρία ζέστανε τον κόσμο και περιμένουμε και αντίστοιχη και πολύ καλύτερη συνέχεια.
0: Ακριβώς. Να πούμε δύο λόγια για τη συνέντευξη του Νίστρουπ, ο οποίος φάνηκε αισιόδοξος πως η ομάδα θα πάει καλύτερα στην πορεία. Τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για αυτό το μάτς. Στάθηκε επίσης και στο ότι το προβληματίζουν οι χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στα εκτός έδρας μάτς και ανέφερε πως θα πρέπει να το κάνει καλύτερα η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Εξήγησε όμως και το πως για να πετύχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει ευκαιρίες δεν πρέπει να δέχεται κιόλας ευκαιρίες. Δηλαδή έχει δει το θέμα που έχει ο Παναθηναϊκός σε αυτό, δηλαδή ότι δέχεται και ευκαιρίες και έχει και πολλές χαμένες, ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι το είχαμε πει.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι δείχνει τη δυσφορία του, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν τελείωσε τις φάσεις και το σκόρ έμεινε μόνο στο 2-1.
0: Ναι, και έχει δουλέψει πάνω σε αυτό, Γιώργο.
3: Και καλά έκανε και πολύ καλά έκανε, γιατί οι άλλοι προπονητές της θέσης του θα κάνανε θριαμβολογία και με τη νίκη κτλ. Όπως επίσης για μένα ο Παναθηναϊκός, γιατί είδαμε ότι έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος σε ένα παιχνίδι που έμενε πίσω 2 φορές στο σκορ κιόλας. Και νομίζω ότι για την επιθετικότητα αυτής της ομάδας ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε πολλές φάσεις στην Ουγγαρία. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι ήταν σχετικά, πήρε καλό βαθμό. Έτσι.
0: Ναι.
3: Αν εξαιρέσουμε το θαυμάσιο γκολ που έβαλε ο 40χρονος και το δοκάρι που είχε, νομίζω μια ευκαιρία έκανε σε όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, όμως θα μπορούσε να γίνει ζημιά από τη στιγμή που δεν καθαρίζει το παιχνίδι με τις δικές σου ευκαιρίες.
3: Πάντα, όμως στην ποδοσφαίρα, γιατί ο Παναθηναϊκός είπαμε ότι αντί για 0-3-0-4 και κινδύνευε στο τέλος και με το κόρνερ ακόμα και τα λοιπά. Ξέρεις, στο μυαλό σου πάει στο κακό ότι θα στραβώσει το παιχνίδι.
0: Για την πρόκριση πάει ο Παναθηναϊκός αύριο. Να πούμε και δύο λόγια τι ανέφερε ο Ντεφράι, αξίζει τον κόπο στη συνέντευξη τύπου. τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι να κάνει το σχόλιο του για, για το μάτς αυτό και πόσο τον επηρεάζει το βάρος που έχει με το Περιβραχιόνιο. Απάντησε: είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα, όμως όλοι με βοηθούν πολύ και οι πρώτες εβδομάδες είναι πολύ καλές εδώ. Είμαι 34, είμαι πολύ έμπειρος σε διεθνές επίπεδο. Η ομάδα δουλεύει πολύ καλά και το μήνυμά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι και να γινόμαστε μέρα με την ημέρα καλύτερη ομάδα και να παίζουμε όπως θέλει ο προπονητής να παίζουμε. Παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα, τους χαιρετήσαμε, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώνουμε τη δουλειά αύριο, να κερδίσουμε και να προκριθούμε. Από αρχηγό τη Σίντερ σε αρχηγό του Παναθηναϊκού του ζήτησαν τα συναισθήματά του και είπε: εξεπλάγει λίγο στην αρχή, αλλά βγάζει νόημα ότι είμαι αρχηγό. Θέλω να είμαι παράδειγμα για την ομάδα, να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και εγώ να βοηθάω την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και τέλος, για το τι πρέπει να αποφύγει και να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πετύχει να μπει στη Link Face, είπε πως πιστεύω ότι δεν είμαι και τόσο έμπειρο στα καλοκαιρινά προκριματικά. Γέλαγε εδώ. Ως ομάδα πρέπει να κοιτάμε και να προετοιμαζόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, όπως ακριβώς προετοιμαζόμαστε με τον προπονητή, ο οποίος μας προετοιμάζει εξαιρετικά. Κάθε παιχνίδι στον Παναθηναϊκό πρέπει να το παίζουμε για να το κερδίζουμε. Ωραίος ο Ντεφράι.
3: Ναι, αξεκομπλάριστος ο άνθρωπος, είδες ότι σου λέει: εγώ έπαιζα απευθεία σε μέλη του Champions League και τώρα δεν έχω εμπειρία από προγραμματικά.
0: Και τρέχουμε στο καλοκαίρι.
3: Έτσι, ναι, και να μην ξέρετε. Αλλά εντάξει, είσαι, όταν προφορά στο Περιβραχιόνι του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτά τα προβληματικά και θα πρέπει να τα φέρει πέρα έτσι και να μπει σε league phase φάση και φέτος, γιατί είδαμε ότι πόσο σημαντικό να μαζεύει βαθμούς, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε επίσης και για το διαιτητή, φίλε. Ο Ολλανδός θα είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει σε αυτό το μάτς. Είναι ο Νάτκεχαλ. Γάμα κάπα ταφ τώρα, άντε να το προφέρεις.
3: Λες να έχουμε τρεις Ολλανδούς στον αγωνιστικό χώρο, να έχουμε και δύο στον Παναθηναϊκό και ένα διαιτητή.
0: Ναι, θα πάμε και εκεί. Κοίτα, αφού πας για τα της ενδεκάδας, γιατί θα πούμε και για τα της ενδεκάδας, υπάρχει περίπτωση, κατ' εμέ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, κοίτα, δύο είναι τα ερωτηματικά για την ενδεκάδα. Στο κέντρο της άμυνας, αν θα ξεκινήσει ο Φαντ Ρόγκελεν, γιατί είναι στην αποστολή, να το πούμε και αυτό, κάτσε να πω λίγο γρήγορα την αποστολή. Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστη, Πεντελίδης, Γιάκουνσης, Ταμπόρδα, Ντίνοτε, Τέικε, Ραστόντερ, μάλλον να το πω σωστά. Κοίτα, πένια κάτω από τα δοκάρια. Να πάμε έτσι γρήγορα για την πιθανή ενδεκάδα. Τσάπρας δεξιά, ούτως ώρας δεν υπάρχει άλλος. Ο Κυριακόπουλος αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας, αυτό που είπαμε, το ένα ερωτηματικό είναι αν θα είναι ο Ντεφράι με τον Ντουμπάι τον Φαντρόκελεν. Στη μεσαία γραμμή θεωρώ ότι Καμαρά, Τσέριν έχουν το προβάδισμα, με μπροστά τους τον Γιάνκουσιτς στο 10, τον Τετέι στο 9, σεντερφόρ. Αριστερά δεν πιστεύω να κάνει την έκπληξη και να μπαίξει ο Αντίνο. Έχει κάνει καλή προετοιμασία, πέτυχε και το τέρμα. Δεξιά τώρα εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό, Ζαρουρί. Μπορεί να δούμε και τον Μπελίστρι, ο οποίος είναι πολύ καλός τακτικά, έτσι. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
3: Εντάξει, κοίτα, ο Μπελίστρι υστερεί όπως έχουμε δει στα τελειώματα, έτσι δυστυχώς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο από τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί βέβαια έχει εξαιρετικά
0: τελειώματα. Ναι, δεν είναι η θέση του Ζαρουρί, παίζει αριστερά με ένα ποδοπόδι.
3: Έτσι, μέχρι στιγμής η θέση του βασικού την έχει ο Ζαρουρί και νομίζω ότι ίσως αυτό ξεκινήσει και μπει πάλι αλλαγή ο Μπελίστρι. Εκτός αν το κάνει ανάποδα αυτή τη φορά, βάλει τον Μπελίστρι στο αρχικό σχήμα για να του τονώσει και την αυτοπεποίθηση και του δώσει χρόνο και μπει ο Ζαρουρί μετά με την εμπειρία του καθώς να βοηθήσει. Εντάξει, αυτά είναι του προπονητή, νομίζω αυτό θα καταλήξει και θα δούμε. Τώρα, τα 9-11 της ενδεκάδας είναι γνωστά, νομίζω, όπως σωστά
0: είπε. Για τον Κάνκουα να πω πως σήμερα το βράδυ θα αγωνιστεί τελευταία φορά με τη φανέλα της Χάπολ την Περσεβά. Αντιμετωπίζει την Βίκιγκουρ στη ρεβάνση του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Champions League.
3: Που είχε σημειώσει και γκολ στο προηγούμενο
0: παιχνίδι. Ακριβώς. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης θα ταξιδέψει για Αθήνα. Λογικά Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, θα είναι εδώ να περάσει εργομετρικά, στη συνέχεια να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και να ολοκληρώσει έτσι τυπικά τη μετακίνησή του στους πράσινους. Λοιπόν, με καλά νούμερα, έτσι το έχουμε ξαναπεί.
3: Πολύ καλά νούμερα.
0: 83 εμφανίσεις με τη Χάπολ, 29 γκολ, 19 assist. Ενώ στο τελευταίο ευρωπαϊκό είχε πετύχει το μοναδικό γκολ της ομάδας, όπως πολύ σωστά είπες.
3: Και διεθνής και σε πολύ καλή ηλικία, έτσι.
0: Ναι, θα δώσει, εγώ πιστεύω θα δώσει αρκετά. γιατί μπορεί να βοηθήσει αρκετές θέσεις. Έχει διαφορετικά στοιχεία από τους υπάρχοντες στο κέντρο και πιστεύω ότι θα δώσει αρκετά στον Παναθηναϊκό.
3: Και είμαστε και σαν αμόνοι, είπαμε ότι το κερασάκι της τούρτας ή ολόκληρη τούρτα θα είναι το επόμενο χατ που θα αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Νομίζω, φίλε, ότι σε γενικές γραμμές τα καλύψαμε, γιατί πάμε και λίγο τρέχοντας. Να πάμε και λίγο.
3: Ναι,
0: στο...
3: εντάξει, έτσι κι αλλού δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις και είναι ήρεμα τα πράγματα, έτσι όσον αφορά τη δισογραφία. Νομίζω τα σπουδαία θα είναι αύριο και να δούμε μετά τον επόμενο αντίπαλο που τον ξέρει ήδη ο Παναθηναϊκός με την Τζέσικα Σοφία 1948 κτλ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φυσιολογικά και αν είναι σοβαρός και μετρημένος, ότι πρώτα με το καλό να έχει τις δύο προκρίσεις που πρέπει να έχει, μετά θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ποιος θα είναι ο αντίπαλος για να μπει στη league phase.
0: Σωστός ο Γιώργος. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα τα πούμε και αύριο, γιατί το μάτς είναι σε 9.30, εμείς θα τα πούμε νωρίτερα. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Γιώργο.
3: Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ, Σάκη, που μάτσες.
0: Να είσαι καλά. Γιώργο Τσαμπάς, λοιπόν, μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και από Γιώργο Τσαμπά πάμε σε Νίκο Κατσάτσο να μας πει το τελικό του πρώτου ημιχρόνου. Νίκο, έχεις ένα λεπτάκι.
1: ΑΕΚ Σαμψον Σπορ 1-1. Στο 44 ο δικέφαλος δέχτηκε ισοφάριση έπειτα από ένα φάουλ στο οποίο εκτέλεσε από τη γραμμή της έντρας ο στόπερ της ομάδας της Σαμψούντας, ο Εμρέ Γιουνούς. Η μπάλα πέρασε από όλους με, αποτέλεσμα να βρεθεί στον Ταυσάν μέσα στην άλλη περιοχή, όπου βρέθηκε τετατέτ, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Στρακώσα και σε μια μονομαχία που υπήρχε με τον Πεν Ράις βγήκε νικητής.
0: Τον πρόλαβε τον Πεν Ράις πάντως.
1: Ναι, ακριβώς. Με αποτέλεσμα να στείλει ο εξτρέμ της Samsung Sport με κεφαλιά την μπάλα σε κενή αιστεία για να κάνει το 1-1.
0: Και ένα δοκάρι είχε η ΑΕΚ με τον Ζήνη, με τον Κατσίνοβιτς νομίζω στο τέλος.
1: Με τον Κατσίνοβιτς, ναι. Με τον Κατσίνοβιτς.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου, επειδή δεν μας πιέζει ο χρόνος, θα πρέπει να σε αφήσω. Τα υπόλοιπα θα τα πεις στην επόμενη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, μας ενημέρωνε για το μάτς της ΑΕΚ, το φιλικό 1-1, θυμίζω, με τη Samsung Sport, ημιχρόνο είναι το σκορ αυτό. Και κάπως έτσι εμείς φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Θα σας αφήσουμε, θα έρθει ο Δημήτρης Στρατάκης να σας πάει μέχρι τις 10. Αύριο εμείς λίγο μετά τις 6 θα σας περιμένω εδώ. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτές τις 2 ώρες. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: '94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 8.
6: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Βρίσκεστε στην σωστή συχνότητα, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτς, στους 94,3. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10 παρά, ακούτε την εκπομπή «Ολική Ανατροπή», στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου, δύο μέρες πριν βγει ο Ιούλιος, τούτη εδώ η μέρα δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Και λέω δεν εξελίσσεται καλά, διότι με τις φωτιές έχουμε δυστυχώς τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Δύο στην Κρήτη, στο νότιο Ρέθυμνο, με την μεγάλη φωτιά εκεί, και έναν στο Γήθιο.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ξεκινήσουμε από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση, παρά το γεγονός ότι εδώ μιλάμε αθλητικά, αλλά είναι κάποια πράγματα που πραγματικά σε αναγκάζουν να τα βάλεις, και είναι πιο σημαντικά, και να τα βάλεις προτεραιότητα στις ειδήσεις. Δύο πυροσβέστες λοιπόν νεκροί στη φωτιά του Ρεθύμνου. Ο τρίτος πυροσβέστης, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είναι στο Γήθιο. Εκείνος έχασε την ζωή του δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, από παθολογικά αίτια. Οι δύο πυροσβέστες στην Κρήτη, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Κατά τις έως τώρα αναφορές, πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης. Μια πολύ μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Υπάρχουν φωτιές σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Εμείς, εγώ προσωπικά, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση, θα έλεγα, από τούτο εδώ το μικρόφωνο που βρίσκομαι τώρα, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και των τριών αυτών ανθρώπων, των τριών πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους πάνω στο καθήκον.

Σίγουρα θα διαβάσετε πολλά και στα sites και οι τηλεοράσεις έχουν πρώτο θέμα από ό,τι βλέπω την φωτιά στο Ρέθυμνο, αλλά και τις άλλες φωτιές. Θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή από ό,τι λέει η πολιτική προστασία και στην αυριανή και την μεθαυριανή ημέρα, διότι οι αέριδες, όπως λέμε, θα δημιουργήσουν καταστάσεις. Ιδιαίτερη, μα ιδιαίτερη προσοχή.

Λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10, τουλάχιστον για αυτήν την εκπομπή, διότι μετά ακολουθεί και ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει μέχρι τις 3 το πρωί. Μετά τις 9 έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα όσον αφορά τα της νέας σεζόν, για την Γάμα Εθνική, για τα τοπικά της Αθήνας, αφού πλέον η εκπομπή για τα ερασιτεχνικά δρόμενα θα σταματήσει και θα επαναληφθεί από αρχές Σεπτέμβρη, Θεού θέλοντος και διεύθυνσης επιτρέποντος βεβαίως. Σε λίγο θα έχουμε και πάλι σύνδεση με τον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει στιγμιότυπα από τον φιλικό αγώνα της ΑΕΚ με την Σάψουν Σπορ. 1-1 είναι το ημίχρονο. Θα έχουμε Ηρακλή Αθανασόπουλο να μας έτσι δώσει με το δικό του γλαφυρό τρόπο νεότερα από δρομικά αλλά και από Στίβο. Και βεβαίως Μάνο Σταραμόπουλο με τα διεθνή νέα, τα οποία είναι ιδιαίτερα αυτό τον καιρό. Πέρα από τις μεταγραφές υπάρχει και αυτό το μεγάλο θέμα που προέκυψε μεταξύ FIFA και UEFA. Θα τα πούμε στην πορεία.

Σήμερα γιορτάζουν ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Μια ιδιαίτερη επέτειο είναι σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Τίγρης βεβαίως, πολύ καλά ακούσατε. Η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Και τώρα, Βλαντιμίρ Πούτιν, εννοείται. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας Τίγρης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της Τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Χρόνια πολλά λοιπόν και να μην αφανιστεί το είδος αυτό το πολύ πολύ όμορφο, αυτό το πολύ πολύ άγριο ζώο, αλλά και χρόνια πολλά σε όσους αισθάνονται έτσι τιγράκια.

Για να θυμίσουμε από πού μας ακούτε, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο, να πούμε και από την περιφέρεια από ποιες συχνότητες μπορείτε να μας ακούσετε, διότι πολλοί από εσάς είστε σε διακοπές και πολύ πολύ καλά κάνετε και ζηλεύουμε από 94,3 βεβαίως σε όλο το Λεκανοπέδιο αλλά και στην Εύβοια και στον Αργοσαρονικό. Από Ράδιο Ένωση 97,3 στο νομό Βιωτίας και στο νομό Φωκίδας. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο 98,6, όπως 98,6. Μπορείτε να μας ακούτε και για την, όσοι είσαστε στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. 98,6 όπως και στο νομό Θεσπρωτείας από την πολύ πολύ όμορφη Ιγουμενίτσα. Στο νομό Ιτωλο Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου και απέναντι από τους 100,9. Στο νομό Λαγκωνίας, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, πολύ πολύ όμορφη Ελαφώνησος, 104,6. Πάμε στην άλλη πλευρά της Ελλάδος, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, Prime 103,7. Prime, επαναλαμβάνω, 103,7. Στην Κύπρο, Supersport 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελλάσσατ. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο και τα πολλά μου φιλιά και χαιρετίσματα στον απόδημο ελληνισμό εκεί που χτυπά η καρδιά της Ελλάδος. Στο 6939-943-943, επαναλαμβάνω 6939-943-943, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι σε όσα είναι έτσι ευπρεπή και δεν προσβάλλουν, εγώ θα απαντήσω.

Πάμε σε μια πρόταση εδώ από τον σταθμό για διακοπούλες. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα, πολύ κοντά, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel λοιπόν Ανθιδών State, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών State στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site εννοείται ή επικοινωνήστε στο 22-210-96-465. Να το πω και αλλιώς, 22-210-96-465.

Απλώς θα κάνω μια αναφορά. Σαν σήμερα το 2004 έφυγε από αυτόν τον κόσμο η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Είχε γεννηθεί το 1923. Πόσοι και πόσοι δεν μεγαλώσαμε με την Ρένα Βλαχοπούλου. Απλά ξέχαστη.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Κατσάτσο στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το δεύτερο ημίχρονο πλέον του φιλικού της ΑΕΚ με την Samsung Sport. Ένα-ένα τελικό πρώτου ημιχρόνου. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη και σε σένα. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Είμαστε στο 52ο λεπτό. Ένα-ένα χωρίς να έχει γίνει όμως κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, όλα ήρεμα κυλούν στο Apeldoorn. Είναι τώρα οι δύο ομάδες που προσπαθούν να βγάλουν και αυτές τα συμπεράσματά τους, οι προπονητές να βγάλουν τα συμπεράσματά τους εν ώψη της σεζόν η οποία ακολουθεί. Προφανώς η ΑΕΚ, η οποία τελειώνει την Κυριακή στις 2 Αυγούστου την προετοιμασία της με το φιλικό εναντίον της στην Sint Truiden από το Βέλγιο, την πρώην ομάδα του Αποπακαρή Κοϊτά, είναι το τελευταίο τεστ όσον αφορά, γιατί στις 12 Αυγούστου έχει το Super Cup και μαζί με το Super Cup έχει και τα play-off του Champions League, οπότε υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας στο πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του Δικεφάλου, διότι η Samsung Sport τερμάτισε στην 7η θέση του πρωταθλήματος Τουρκίας, οπότε δεν έχει κάποια παραπάνω υποχρέωση πέρα από το πρωτάθλημα.
0: Νικόλα, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, δώσε μας μια έτσι μικρή περίληψη του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ μικρή, έτσι, μια... πάρουμε μια γεύση, ναι.
1: Το πρώτο ημιχρόνο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά, ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό μισάωρο, μέχρι τουλάχιστον το πρώτο διάλειμμα ενυδάτωσης. Προηγήθηκε 1-0 με σκόρερ τον Ελίασον στο 14ο λεπτό. Έπειτα από μισή ώρα η Samsung Sport ισοφάρισε με τον Ταψάν στο 1-1, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση. Γενικά πάντως ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο προπονητές, και ο Μάρκο Νίκολιτς αλλά και ο Θόρ Φίνκ, θα βγάλουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από τον σημερινό αγώνα, καθώς μπορούν από αυτό το παιχνίδι να βρουν και αρκετά ελαττώματα, μαζί εννοείται με τα καλά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να κρατήσει η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Πάμε να δούμε τώρα την Samsung Sport. Δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή. Ό,τι να γίνει, η κοινή λογική λέει ότι θα γίνει από το 60 και μετά. Πάμε να δούμε τώρα τον Εμρέ, ο οποίος έχει την μπάλα από τα αριστερά. Θυμίζουμε να πούμε ότι οι παίκτες της Samsung Sport έχουν περάσει την γραμμή της έντρας και τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο τριγωνάκι από τους παίκτες της τουρκικής ομάδος, με τον Σελίλ, τον Γιουνούς, με την μπάλα να πηγαίνει προς τα δεξιά στον Ταψάν, αλλά εκεί ήταν ο Πεντράις και έκοψε. Παρόλα αυτά είμαστε στην σέντρα ακριβώς με τον Αλί Ταφχάν, με τον Αλί Μπαντρά να διατηρεί την μπάλα, να δίνει από τα αριστερά στον Τόμασον. Τόμασον τώρα δίνει στον Γιουνούς. Γιουνούς τώρα θα παίξει προς τον Αλί Μπαντρά.
0: Καλά, μικρή σημασία τώρα έχει να ξέρουμε και τα ονόματα των παιχτών της Samsung Sport. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πως παίζει ιδιαίτερα η ΑΕΚ. Έτσι, αυτό ενδιαφέρει και τους φίλους της ΑΕΚ. Εάν η προετοιμασία της πάει καλά και αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να βελτιώσει, που σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσει. Το νέο αποκτήμα της ΑΕΚ δεν θα παίξει σήμερα, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
1: Όπως όλα δείχνουν, δεν θα παίξει.
0: Ναι, νομίζω είναι
1: σήμερα
0: πάρα πολύ
1: νωρίς. Σήμερα ανακοινώθηκε.
0: Έχει πάει πάντως στο προπονητικό κέντρο. Είδα κάτι βιντεάκια.
1: Με τα ρούχα του Δικεφάλου, κανονικότατα. Έβγαλε και τη φωτογραφία με τον Ντομαγκό Ιβίτα, που είναι και βασικός στην αρχική εντεκάδα της ΑΕΚ. Το θέμα είναι όμως ότι δεν νομίζω να παίξει, τουλάχιστον σήμερα. Το δύσκολο, αν να παίξει, μπορεί να παίξει προς το τέλος. Ναι. Σίγουρα όμως στο τελευταίο φιλικό με την Truiden, την Κυριακή στις 3, σίγουρα θα δούμε τον Κροάτι Χαφ να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ναι, την ώρα που από την ΑΕΚ δεν έχει γίνει τίποτα, από την Samsung Sport έχουν γίνει.
0: Τι εννοείς, αλλαγές?
1: Έχουν γίνει αλλαγές με τον αν μπορώ να δω καλά, είναι ο Διαμπαντέ είναι αυτός ο οποίος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Να πούμε, Νίκο, ότι η Καϊρά Ταλμάτη, Ομόνια Κύπρου, 1-0. Το μάτς έχει πάει στην παράταση, αφού 1-0 έχει κερδίσει και η κυπριακή ομάδα στον πρώτο αγώνα. Το κακό είναι για την ομάδα της Ομόνιας ότι αγωνίζεται με 10 παίχτες και δεν ξέρω κατά πόσον θα αντέξει την πίεση της Καϊρά Ταλμάτη από το Καζακστάν. Ο αγώνας είναι για το Champions League, για το δεύτερο προκριματικό, είναι οι αγώνες Revanse. Επίσης για την ίδια διοργάνωση, Κάουνας Ζαλγκίρης με την Κλάξφικ από τα νησιά Φερόε, 0-0 ήταν και ο αγώνας του, ο πρώτος αγώνας. Στην Πολωνία η Λεχ Πόζναν με την Άρχους είναι στο 0-0 στο 23ο λεπτό. Εδώ νομίζω δεν γεννάται θέμα ποιος θα περάσει, αφού η Λεχ Πόζναν έκανε παρέλαση στην Δανία στο πρώτο αγώνα. Όσον αφορά τώρα το Conference, ήδη έχουμε ένα τελικό. Ντουγκαγκίνη από το Κόσοβο, Λουγκάνο 1-5. Η Λουγκάνο πέρασε εύκολα αφού έχει κερδίσει και στον πρώτο αγώνα με 1-0. Πολύ πιο εύκολα κέρδισε στο Κόσοβο παρά στην Ελβετία. Κοπενχάγη, Ζήτομιρ από την Ουκρανία 0-0. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει με το σκορ πόλο 3-3 στο 24 λοιπόν. Στις 9.30 κλείνει το πρόγραμμα του Conference League με τον αγώνα Rapid Vienna Σάντα Κολόμα από την Ανδόρα. 8.30 έχουμε Κραϊόβα Λεύσκη, την ίδια ώρα Χάπολ Μπερσεβά Βίκινγκουρ, 9 Γκόρνικ Ζάμπριζε Φενέρμπαχτσε, την ίδια ώρα Ερυθρός Αστέρας Λάρν και στις 9.15 Σλόβαν Μπράτισλάβας Ιμπέρια από την Γεωργία. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Μάλιστα, το σκορ παραμένει στο 0-0, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, πήγε να βγει μπροστά η Samsunspor, αλλά εν τέλει δεν κατέληξε η μπάλα πουθενά. Τώρα όμως έχουμε νέα ευκαιρία με την αλλαγή της Samsunspor, το νούμερο 72, το οποίο είναι ο Νούρ. Από ό,τι μπορώ να δω καλά, Σαμέντ Ονούρι είναι αυτός ο οποίος φοράει το 72 στην Samsunspor. Παρ' όλα αυτά δεν θα γίνει κάποια ευκαιρία. Η μπάλα παραμένει τώρα στα πόδια των παικτών του δικεφάλου με τον Σαχαμπό, ο οποίος ήταν λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, έδωσε την μπάλα στον Μάνταλο πίσω από την σέντρα, με τον Μάνταλο να κάνει μια βαθιά μπαγιά με σκοπό να βρει τον Ζίνι. Εν τέλει όμως δεν κατάφερε να βρει κάποιον παίκτη και έτσι έχουμε τώρα από τα δεξιά την μπάλα προς τους αμυντικούς της Samsunspor με τον Άλι Μπαντρά. Άλι Μπαντρά και αυτός είναι πίσω από τη σέντρα αυτή τη στιγμή, θα δώσει από δίπλα του στον Γιουνούς. Ο Γιουνούς θα δώσει τώρα από τα δεξιά, παρόλα αυτά εκεί πέρα είναι παίκτες της ΑΕΚ και κόβουν. Τώρα ξανά από τα αριστερά με τον Γεωργίεφ, ο οποίος θα απομακρύνει. Εν τέλει υπάρχει μια διακοπή καθώς υπάρχει πεσμένος παίκτης της Samsunspor έξω από την μεγάλη περιοχή. Αν μπορώ να δω καλά είναι ο... Μάλιστα. Ναι. Αυτός ο οποίος ήταν έξω από την μεγάλη περιοχή, ο οποίος ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ήταν ο Φατίχ Καγιά. Εν τέλει σηκώθηκε κανονικά, δεν είπε κάποιος σκιν, στο replay φάνηκε ότι παραπάτησε. Εν τέλει τέλος καλό, όλα καλά, το παιχνίδι αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά. Είμαστε στο 61ο λεπτό, ΑΕΚ Samsunspor 1-1 στο πρώτο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας.
0: Ωραία, Νικόλα, θα σε ενοχλήσω για να μας περιγράψεις αργότερα προς το τέλος ενδεχομένως του παιχνιδιού. Τώρα εντωμεταξύ θα αρχίσουν και οι αλλαγές, υποθέτω, άρα δεν θα έχει τόσο ενδιαφέρον, αλλά παρά τα αυτά θα είμαστε σε επαφή και αργότερα για την εξέλιξη του αγώνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό.
1: Εγώ ευχαριστώ, εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.

Πάμε στο πρώτο break για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, η Κοπεχάγη ανοίγει το σκορ 1-0 στο 28 λεπτό απέναντι στην Ζήτομιρ για το Conference League.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: 1-1 εξακολουθεί και βρίσκεται η ΑΕΚ με την Samsung Sport στο 65ο λεπτό. Ημίχρονο παράταση, Σκαϊράτ Αλμάτι, Ομόνια Λευκοσίας 1-0. Σας είπα, δυστυχώς η Ομόνια έπαιζε με 10 παίχτες, πλέον παίζει με 9. Για να δούμε πώς και αν καταφέρει να κρατήσει το σκόρ, να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι. Στο 73 Ζαλγκίρις Κλάξιβ από τα νησιά Φερόε 0-0, 0-0 ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Λέχ Πόζναν Άρχους 0-0 στο 30. Μόλις ξεκίνησαν τα παιχνίδια, Κραϊόβα με την Λεύσκη Σόφιας και Χάπολ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ από το Ρέκιαβικ, την Ισλανδική. Κοπεχάγη Ζήτομιρ για το Conference League πλέον στο 32ο λεπτό 1-0, έχει ανοίξει το σκορ η ομάδα από την Δανία. Και παρένθεση με Στίβο και Ηρακλή Αθανασόπουλο. Καλησπέρα Ηρακλή μου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Όλα πάνε καλά λοιπόν με τα ποδόσφαιρα. Χορτάσαμε μπαλίτσα στο παγκόσμιο κύπελο και να που συνεχίσετε τώρα συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές κόντρες, τα λέω
0: δεν,
1: καλά. Έτσι.
0: Δεν σταματάμε πουθενά, να ξέρεις. Τα πουθενά, πουθενά.
1: Έτσι. Και οι δρομείς δεν σταματάνε πουθενά. Δεν
0: για πες μας.
1: Αύγουστος.
0: Ναι. Δεν πάνε να έχει ζέστες, Δεν πάνε να έχει ζέστες.
1: Οι Έλληνες δρομείς είναι φαινόμενα. Φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν πάνε να έχουν πιέσει οι ζέστες, τις οποίες λέγαμε ιδιαίτερα στο τηλέφωνο. Δεν πάνε να μπαίνει ο Αύγουστος. Δεν πάνε να κυκλοφορούν, τι να πω, οι καλύτερες κυκλοφορούν, να υπάρχει διάθεση για το καλύτερο ταξίδι, οπουδήποτε, σε νησί, έτσι, να είναι δίπλα μας οι καλύτερες παραλίες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και όμως συμβαίνουν αγώνες, πολύ της μόδας οι νυχτερινοί αγώνες.
0: Νυχτερινή, ωραία, βέβαια. Αποφεύγεις και τη ζέστη. Αποφεύγεις και τη ζέστη, έτσι.
1: Και ας το πούμε, ναι, και κάποιοι από αυτούς διεξάγονται σε διπλασιακές παραλίες. Πάμε πολύ γρήγορα μόνο τα ονόματα και τον τόπο λέμε. Πρώτη, Σάββατο. 20ος αγώνας δρόμου Μενδενίτσας. Είναι ένα χωριό πάνω στο Καλλίδρομο. Ωραία, λοιπόν. Βρετάκια 2026 είναι ένας αγώνας εδώ για τον Νικηφόρο Βρετάκο στις Κροκέες, το χωριό του, νότια της Σπάρτης.
0: Κροκέες Αρμένια, Λακωνίας, έτσι.
1: Ναι. Αρμένια 2026, πες το γρήγορο τώρα, πού συμβαίνει αυτός ο αγώνας. Μιλάμε, είναι οι Αρμένοι. Πού είναι οι Αρμένοι, Δημήτρη μου,
0: ξέρεις. Στην Κρήτη είναι οι Αρμένοι, ναι. Οι Αρμένοι στην Κρήτη.
1: Είναι πολύ κοντά στο χωριό σου.
0: Οι Αρμένοι, φίλε, ναι, είναι πολύ κοντά. Και η Κρήτη απόψε, βέβαια, περνάει δύσκολες στιγμές με τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Είχαμε και δύο.
1: Αυτή η περιοχή περίπου καίγεται.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι.
1: Τώρα, Δημήτρη, η φωτιά κινείται προς την Αγία Γαλήνη.
0: Ναι, ακριβώς. Από την πληροφορία και
1: δεν ανεβαίνει προς το Αμάρια πάνω.
0: Όχι, είναι προς τα κάτω. Ο άνεμος έτσι. Το κακό Ηρακλή, τα έχεις μάθει βέβαια. Χάθηκαν και δύο πυροσβέστες εκεί.
1: Δυστυχώς.
0: Εγκλωβίστηκαν, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Όπως και στο Γήθιο, βέβαια εκεί

0: λέγεται ότι ο άνθρωπος έφυγε από παθολογικά αίτια. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πολύ άδικο να φεύγεις εν ώρα υπηρεσίας, έτσι. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Κάναμε την αναφορά μας στην αρχή, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
1: Έτσι πρέπει, η ενημέρωση...
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο ο αθλητισμός και τα λοιπά, αυτά νομίζω είναι πολύ σημαντικότερα θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν.
1: Και ναι, συμπληρώνω εδώ... Λέει ότι αυτό τον αγώνα, βραδινός αγώνας Αρμένια 2026.
0: Πότε γίνεται αυτός?
1: Ναι. Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο και οι δύο. Και κάτω και στους Αρμένους, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Οργανώνει η Πολιτιστική Συλλογή Αμπελακίου, Γενής, Γούλε, Διανών, Καρές, Κάστελου, Κούμων και Μύρθιου. Σου δώσα την πλήρη εικόνα, είσαι γεωγραφικά στο σημείο πλέον, γιατί από εκεί κατάγεσαι.
0: Ναι, έτσι, λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω.
1: Πάμε βορειοανατολικό Αιγαίο, Ικαρία Ραν.
0: Ικαρία Ραν,
1: Ικαρία Ραν, χωριό πλαγιά. Σε αυτό το πολύ πολύ, θα έλεγα, ιδιαίτερο νησί μας, εκεί βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Πάλι νυχτερινό Ηρακλή.
1: Βεβαίως,
0: και στην Ικαρία.
1: Αυτή είναι από η βαθινή νυχτερινή αγώνα. Γι' αυτό είναι φίλε. Αγώνα σε υψόμετρο με τρομερή θέα.
0: Θα ήθελα να ήμουν εκεί, φίλε, μόνο αυτό σου λέω. Θα ήθελα να ήμουν εκεί. Πότε γίνεται.
1: Και εδώ τώρα θα
0: και
1: εδώ, φτάσουμε.
0: Και το Σάββατο και εκεί.
1: Και εδώ μπορούμε να πάμε. Τέταρτο Νεμέα City Night Run.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μπορούμε να πάμε.
0: Γιατί στην Ικαρία, δηλαδή, γιατί το ακύρωσες κατευθείαν, δεν μπορούμε να πάμε.
1: Θέλει καραβάκι.
0: Ωραία, παίρνουμε το καραβάκι. Τι έγινε, ναι.
1: Λοιπόν, στο τέταρτο Νεμέα City Run φεύγουμε 2 ώρες πριν από τον αγώνα και είμαστε εκεί. Και θα πιούμε και κρασάκι.
0: Μάλιστα, εννοείται.
1: Είναι έτσι. Τα λέω καλά.
0: Τα λέτε πολύ ωραία.
1: Πάμε λίγο πιο παρακάτω, λίγο πιο νότια και θα κάνουμε μια προσπάθεια αύριο να δείξουμε αυτό το γεγονός και τα άλλα, άλλη μια φορά. Έχουμε λοιπόν πάλι το Σάββατο, έκτο γύρο σιδηροκάστρου, τον οποίο οργανώνει η τοπική κοινότητα και ο εξοραστικός ελεγχευμένος σύλλογος αυτού του χωριού, ένα πανέμορφο χωριό. Κατάγεται από εκεί ο Σπύλιος Ζαχαρόπουλος, ο γνωστός παλιός πρωταθλητής των 1500 και όχι μόνο των αποστάσεων. Είχε φέρει μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωταθλήμα Κλειστού Στίβου της Γκρενόμπλου το 1972. Και μεθαύριο Σάββατο θα αποκαλυφθεί μια αφιερωματική πλάκα σε αυτό το επίτευγμα του Σπύλιου. Δεν είναι εκεί και ο ίδιος ο Σπύλιος. Οργανώνεται ο αγώνας από την τοπική κοινότητα εκεί στο Σιδηρόκαστρο Κυπαρισίας Δήμου Τριφυλίας. Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλάζουν τα πράγματα την Κυριακή. Την Κυριακή αλλάζουν τα πράγματα. Ωραία. Το πρωί έχουμε και εδώ έναν άλλο σημαντικό αγώνα. Πρέπει να τον τονίσουμε. 7ος δρόμος. Στήρι Όσιος Λουκάς. Στήρι. Σημαντικός αγώνας κι αυτός. Δηλαδή εκκίνηση από το Στήρι. Μια πορεία μέχρι τον Όσιο Λουκά. Αυτό το μοναδικό και υπέροχο μοναστήρι. Επιστροφή στο Στήρι. Αυτό το ωραίο χωριό για τον τερματισμό με φόντο βέβαια ολόκληρο τον Κορινθιακό και κάτω από τη σκιά, να το πούμε έτσι, του Παρνασσού αλλά και του Ελικόνα. Ωραία, γιατί εδώ
0: πολύ ωραία,
1: στήρι,
0: πολύ ωραία. Πολλά δρομικά στήρι, για την εποχή, έτσι.
1: Όντως είναι κάτι, και σταματάω εδώ και λέω αν είναι φύγαμε, το λέμε για όλους.
0: Σωστά.
1: Το λέμε για όλους.
0: Όσοι μπορούν, βεβαίως.
1: Η Νεμέα θεωρείται ευκολάκι. Θα μπορεί οποιοδήποτε να μπει, να βρει τον αγώνα και να κάνει δήλωση, να δηλωθεί, να πάει εκεί να αγωνιστεί. Σίγουρα θα υπάρχει κρασοκατάνοιξη μετά, πιστεύω. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε το Νεμέα Ραν. Αγώνας λέει 7 χιλιόμετρων. Γνωστή η περιοχή για εμάς τους δυο, πριν από δύο μήνες βρεθήκαμε εκεί.
0: Θριαμβεύσαμε εκεί, ιδιαίτερα θριαμβεύσαμε μετά στο τέλος του αγώνα, στο τραπέζι που έγινε. Πραγματικά εκεί.
1: Να το βρήκα. Θα υπάρχει μπουφές με ελαφριά σνακ.
0: Ελαφριά σνακ.
1: Για όλους τους μετέχοντες. Ναι.
0: Για μας, μια χαρά, ελαφριά.
1: Φύγαμε. Εκεί πάμε. Και στον δρόμο θα ρίξουμε και μια βουδιά. Να πάμε με το αλάτι πάνω στο πόδι.
0: Καλά, ναι, τώρα πλέον είναι και εποχή.
1: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρια, πάμε, Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Δώσε μου γρήγορα ό,τι άλλο έχει σε ένα, 1,5 λεπτό, 2. Διότι έχουμε και τον Νίκο τον Κατσάτσο, ο οποίος πρέπει να βγει να μας πει και για τα της ΑΕΚ του Φιλικού.
1: Να είναι καλά ο Νικόλας. Έχουμε ότι... πάμε στο στίβο τώρα, ότι τα χώρια και τα κορίτσια, δηλαδή έφηβοι και νεάνιδες, με άλλα λόγια αθλητές κάτω των 20, κάπα 20, βρίσκονται στην Αμερική, in the USA, η πρώτη φουρνιά σε εισαγωγικά βιζήτηση στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια για μια μίνι προετοιμασία, εγκληματισμό περισσότερο. Η άλλη φρουριά ταξιδεύει τις επόμενες ημέρες. Παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο περίφημο στάδιο Hayward Field της Eugene. Ωραία. Το έχουμε ξαναπεί, έτσι. Και βέβαια γιατί θα δώσουμε τη διάσταση. Ευγενία Πειραιά. Ευγενία Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέω καλά, Δημήτρη?
0: Βεβαίως, Ευγενία Πειραιά, όλα από εδώ ξεκίνησαν, έτσι.
1: Αμερικανικών πόλεων γεννήθηκαν εδώ. Και ποιος θα πει ότι αυτή η Eugene δεν κολλάει στην Ευγενία του Πειραιά ή οπουδήποτε άλλο, όπως η Φιλαδέλφια. Πού κολλάει η Φιλαδέλφια, για να μας πει ο κόσμος, οι θεατές, οι ακροατές, τα λέω καλά, Δημήτρη?
0: Φιλαδέλφια, βέβαια.
1: Βόρεια της Νέας Υόρκης, δεν βρίσκεται κάπου εκεί?
0: Ωραία. Ναι, λοιπόν, εκεί είναι, ναι, κοντά.
1: Παγκόσμιο λοιπόν πρωτάθλημα νιώτης, να το πούμε έτσι, στη Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω την εντύπωση ότι η μόνη αθλήτρια, η μόνη δρομέας η οποία έχει δυνατότητες και να τα καταφέρει να διακριθεί, είναι η Ελένη Ιακωβάκη του Περικλέους.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ξαναπεί για το κόρη.
0: Βέβαια. Η κόρη του Περικλή Ακουβάκη,
1: του μεγάλου
0: πραγματικά. Η οποία όμως κοπελιά φαίνεται ότι έχει όλα τα προσόντα να ξεπεράσει και τον ΠΑ.
1: Καθάρισε την νίκη στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ηλικίας των παιδών κορασίων K18. Άρα η Ελένη το Ελληνάκι είναι 17 ετής. Είναι από τις πιο μικρές οι οποίες αγωνίζονται σε αυτό το ραντεβού. Ωραία, εκεί στη Eugene. Και φύγαμε και πάμε παρακάτω. Περιμένουμε. Για να δω, με αυτή τη μανία, για να ρίξω τη ματιά μου, την ανακοινώσανε. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η ομάδα η οποία θα μας εκπροσωπήσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Birmingham. Για το στίβο πάντα μιλάμε, το οποίο ξεκινάει στις 10 Δευτέρα 10 του Αυγούστου. Δεν έχει ανακοινωθεί, όπως λοιπόν, η αγώνα. Η ομάδα με το δικό μου μέτρημα 44 είναι οι άντρες και οι γυναίκες οι οποίοι θα έχουν πάρει το δικαίωμα και θα βρεθούν εκεί. Περιμένουμε 2-3, μήπως έχουμε 2-3 επιπλέον από τις καραμπόλες μέσω των απουσιών. Μέσω των απουσιών άλλων πρωταθλητών, έτσι, Δημήτρη, στον Birmingham, για την ημέρα που αγωνίζεται ο Τεντόγλου, την 3η 11η Αυγούστου, το απόγευμα για τον Birmingham, υπάρχουν ολίγα εισιτήρια διαθέσιμα στα 60 λιρόπουλα και βεβαίως όσοι επιθυμούν να το τολμήσουν, θα βρουν οπωσδήποτε μια θεσούλα σε κάποια πτήση από τις 12 που κάθε μέρα...
0: Καλά, ας πάνε πρώτα στα δρομικά εδώ γύρω-γύρω και μετά βλέπουμε για Birmingham.
1: Ας έρθουν στην ΕΜΕΑ ή οπουδήποτε κοντά και ας πάνε πιο κάτω στο σιδηρόκαστρο για το οποίο θα μιλήσουμε αύριο. Λοιπόν,
0: βεβαίως,
1: να είστε καλά.
0: Ηρακλή, ραντεβού αύριο με σιδηρόκαστρο, έτσι, όπως το πες.
1: Βέβαιως, και εσύ ραντεβού σε λίγο με τον Νικόλα.
0: Ναι, άμεσα μετά από σένα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή μου.
1: Υγεία και δροσιά στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάτι δίνουμε σε δροσιά. Κάτι
0: και να κοπάσουν εκεί και προσοχή, αύριο είναι χειρότερη μέρα.
1: Να μην γεγόμαστε άλλο. Έτσι
0: όπως το λες.
1: Βαλτές όλες τις φωτιές, αποδεικνύεται πλέον περίτρανα. Γιατί η αρμόδια υπηρεσία που η ΔΑ, πώς λέγεται εκεί, κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Συνελήφθησαν οι τρεις αντιξουσιαστές που έκαψαν το μπάντμιντον. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο δεν καίνε μόνο τον μπάντμιντον, τα πάντα καίνε αυτή η τύπη. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ, Ηρακλή μου, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Try to Λοιπόν, ο αγώνας Κεράτα Αλμάτι Ομόνια Λευκοσίας έχει πάει στα πέναλτι. Κατάφερε η Ομόνια, παρά το γεγονός ότι στα τελευταία λεπτά της παράτασης έπαιζε με 9 παίχτες, διότι περί επιτυχίας πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, να πάει τον αγώνα στα πέναλτι. Προς το παρόν η Κεράτα Αλμάτι προηγείται με 2-1 στη διαδικασία αυτή. Θα σας ενημερώσω άμεσα. Όσον αφορά τώρα τον αγώνα Ζαλγκίρις Κλάξιβ από τα νησιά Φερόε, η ομάδα από τη Λιθουανία προηγείται 1-0 με αυτό το σκορ. Περνάει στον επόμενο γύρο. Λεχ Πόζναν Άρχους 0-1 στο 44. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 0-1 στο 15. Χάπολι Μπερσεβά Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ στο 13-0-0. Η Κοπενχάγη προηγείται λίγο πριν την ανάπαυλα, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με 1-0 της Ζητομήρα από την Ουκρανία.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον Νίκο τον Κατσάτσο. Η ΑΕΚ χάνει, Νίκο, 2-1. Προηγείται η Samsunspor.
1: ΑΕΚ Samsunspor 1-2. Η τουρκική ομάδα έκανε την ανατροπή με τον γκολ το οποίο σημείωσε στο 78 λεπτό το νούμερο 30, ο οποίος νούμερο 30 είναι ο Γιάρχου Σάι Κούμπα, ο 18 χρονών εξτρέμ από την Γκάμπια, όπου δέχτηκε στρωμένη μπαγιά από τον Σόουζα από τα δεξιά, και έτσι μία από τις αλλαγές της Samsunspor σκοράρει για να κάνει το 2-1 υπέρ της τουρκικής ομάδας. Να πούμε ότι έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο και μπορούμε να πούμε ότι, και αν μπορώ να δω καλά, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με λίγο, Δημήτρη, βλέπω και τον Μάγερ να παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής και σήμερα.
0: Είναι ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 26.
1: 26.
0: Ναι, βεβαίως, έτσι είναι, όπως το λες. Άρα καλά λέγαμε ότι θα... Ναι, καλά το έλεγες. Θα του δώσει λίγα λεπτά συμμετοχής.
1: Θα του δώσει λίγα λεπτά προς το τέλος, αν είναι. Εν τέλει κοίτα να δεις, και συνυπάρχουν κιόλας και με τον Βίδα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Μάγερ, ο οποίος παίρνει στο ύψος της σέντρας, παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει την πάσα, και τώρα από τα δεξιά η τουρκική ομάδα έξω από την μεγάλη περιοχή. Τώρα από τη μεγάλη περιοχή η μπάλα πηγαίνει προς την σέντρα με τον Αλί Μπάντρα, από την ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα στο πλάγιο out, καθώς υπάρχει σύγκρουση του Πεν Ράις με τον, αν μπόρεσα να δω καλά, με τον όχι Τσελίλ, με τον Ταρκάν, με τον Αλί Ταρκάν, και ο Πεν Ράις είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται έχει μπει και το ιατρικό team του δικεφάλου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Πεν Ράις. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Ουσιαστικά, όπως φάνηκε και στο replay, ο Ταρκάν τον πάτησε. Φάνηκε να τον πατάει.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ανησυχητικό, έτσι όπως βλέπω. Του δίνουν τις πρώτες βοήθειες στο ιατρικό team. Ότι πονάει ιδιαίτερα όταν του πιάνουν το γόνατο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα από μακριά. Εν τω μεταξύ, έχουμε και κάποια διακοπή, έτσι.
1: Από ναι, βλέπω, υπάρχει μία διακοπή. Δορυφόρο.
0: Ας ελπίσουμε, εν πάση περιπτώσει, το παιδί να είναι καλά. Σηκώνεται από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, πράγματι. Σηκώνεται και μέχρι στιγμής δεν δείχνει να έχει κάτι. Δηλαδή, ναι, προσπαθεί να το πατήσει. Τώρα κάνει μία δοκιμή στο αν μπορεί να κουνήσει το δεξί του πόδι. Το πατάει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, τώρα θα γίνει σίγουρα αλλαγή.
1: Τώρα θα σε γελάσω. Μάλλον πάει για αλλαγή.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς προληπτικά θα τον βγάλει ο Νικόλιτς. Ναι. Συζητάμε. Το θέμα είναι ότι δεν το πατάει καλά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, φάνηκε σαν να το πατάει, αλλά τώρα που το βλέπω, τώρα που υπάρχει ένα καλύτερο πλάνο, ναι, πράγματι δεν το πατάει. Και καλά, δηλαδή έκανε μια δοκιμή. Αν το έχει παρατηρήσει, έκανε μία δοκιμή και έβλεπε ότι κουνιόταν το πόδι. Τώρα το θέμα είναι το πόσο σοβαρό θα είναι. Και κάποιος μπήκε μέσα, κάποιος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πεν Ράις δεν είναι, οπότε έχουμε αλλαγή. 5 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης θα υπάρξει ενδιαφέρον να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι ο Πεν Ράις, καθώς θυμίζουμε είναι το 5ο φιλικό της ομάδας, έτσι. Γιατί η Ένωση στις 12 Αυγούστου έχει επίσημο παιχνίδι, έχει το Super Cup εναντίον του Όφη. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Δηλαδή, θα δούμε, τελικά θα μπορέσει ο Πεν Ράις να πάει να παίξει κανονικά στο Super Cup και να είναι διαθέσιμος στα πλάνα του Νίκολιτς. θα πάει μόνο με τον Πίγιο. Θα κάνει κάποια μεταγραφική κίνηση άμα ο Πενράις έχει
0: καλά,
1: κάτι σοβαρό.
0: Καλά, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Ρεσινίκο, τώρα εντάξει.
1: Εντάξει, το αμακρηγορούμε, αλλά θα έχει... Αλλά είναι μια πορεία την οποία θα έχει και ο κόσμος το οποίος παρακολουθεί. Γιατί πολύ απλά σε αυτές τις περιόδους είναι περίεργα τα πράγματα.
0: Νίκο, να πούμε ότι η Καϊρά Ταλμάτη πήρε την πρόκριση απέναντι στην Ομόνια στη διαδικασία των πέναλτι. Άρα η ομάδα από το Αλμάτι είναι στην επόμενη φάση. Λεχ Πόζνα Νάρχους ημίχρονο 0-1. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 0-2. Στο 23ο λεπτό, Χάπολ Μπερσεβά Βίκινγκουρ Ισλανδία, το Ρέκιαβικ 0-0 στο 21. Ερυθρός Αστέρας Λάρνε και Γκόρνικ Φενέρμπαχτσε ξεκινούν στις 9. Η Κοπεχάγη στο ημίχρονο προηγείται της Ζήτομιρ από την Ουκρανία με σκορ 1-0. Πόσο έχουμε ακόμα, Νίκο? Πρέπει να έχουμε 2-3 λεπτά, έτσι?
1: Έχουμε 3 λεπτά για την συμπλήρωση των 90. Το θέμα είναι το πώς θα κρατήσει καθυστερήσει.
0: Δεν νομίζω τώρα να κρατήσει ιδιαίτερες καθυστερήσει. Ναι. Τα φιλικά δεν κρατάνε. Τώρα έγινε και αυτό με τον Ρέλβας. Δεν νομίζω να υπάρχει. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως.
1: Με τον Μπεν Ράις.
0: Με τον Μπεν Ράις, ναι, με συγχωρείς.
1: Η Samsung Sport τώρα έχει την μπάλα στο ύψος της σέντρας, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, με τον Ταρκάν, και εν τέλει ο Μάγιορ κόβει κανονικά τον Οτσάν, και φάουλ, έχουμε φάουλ για τον Χριστακόπουλο, το οποίο κερδίζει ο νεαρός αμυντικός, όπου είναι ένας εκ των νεαρών που επέλεξε την προετοιμασία ο Μάρκο Νίκολιτς, και με τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν στο κύπελλο Ελλάδος και στο Super Cup, να δούμε αν θα αξιοποιηθούν, να δούμε το πώς θα αξιοποιηθούν οι νέοι ποδοσφαιριστές, και γιατί όχι, εφόσον είναι και πολλά τα παιχνίδια τα οποία θα έχει η ΑΕΚ μέσα στη σεζόν, καθώς θυμίζουμε ότι είτε περάσει στην League Phase του Champions League είτε δεν περάσει, δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα έχει 8 παιχνίδια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα έχει 8 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Οπότε...
0: Εννοείς είτε στο Europa League είτε στο Champions League. Ναι, έτσι.
1: Και στο Europa League και στο Champions League, διότι στο Conference League είναι μόνο 6 παιχνίδια στην κανονική περίοδο.
0: Αν αποκλειστεί από τα playoffs, θα πάει στα Stealing Phase του Europa League. Σωστά.
1: Έχει μπει και στον αγωνιστικό χώρο Κοϊτά, από ό,τι βλέπω. Και τώρα η Samsung Sport φεύγει από τα αριστερά με έναν εκ των νεαρών, με τον νεαρό της, ο οποίος κάνει το shoot και απομακρύνει σε corner ο Μπρινιόλι, ο οποίος μπήκε και αυτός αλλαγή. Υπάρχουν από τα 60 και μετά υπάρχουν πολλές αλλαγές και στις δύο ομάδες.
0: Πολύ ωραία
1: το shoot
0: του
1: το έκανε ο Μούγια, Άρμπρνορ Μούγια, από το Κόσοβο. Έκανε πολύ ωραίο shoot. Την ώρα που συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά στην αναμέτρηση, γίνεται το κόρνερ από τα δεξιά, απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ξανά όμως η μπάλα στην κάτοχη των Τούρκων και η μπάλα τώρα πίσω στον θεματοφύλακα, στον Κοτσούκ.
0: Λοιπόν, Νικόλα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πέσουν διαφημίσεις. Okay, νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό βράδυ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Η ώρα είναι 9.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, τελικά, όντως, ΑΕΚ Σάμψουν Σπορ 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Στο 14 ο Ελίασον, στο 44 ο Ταυσάν, στο 80 ο... δεν ξέρω αν το λέω σωστά, για Ρου, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, για τη Σάμψουν Σπορ τεστ. Δεν ξέρω αν είναι ευχαριστημένος ο προπόνητης της ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει όμως, φιλικά είναι και παραμένουν φιλικά.

0: Λοιπόν, πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο να κάνουμε την βόλτα μας, την καθιερωμένη βόλτα μας σαν την Φίλου, ούτως ώστε αργότερα να έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη στη γραμμή μας να κάνουμε τη βόλτα μας, τη βουτιά μας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 1.43 και Ερβέτα Sports.
0: Μέγα θέμα έχει προκύψει μεταξύ FIFA και UEFA, έτσι από ό,τι βλέπω.
1: Μέγα θέμα, δεν θα πει τίποτα.
0: Τεράστιο θέμα, τεράστιο.
1: Τεράστιο. Τώρα αυτή η πρόταση του Προέδρου της FIFA, του Γιάννη Φαντίνο, ούτως ώστε να δοθεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλου, του 30% και κατ' επέκταση όλου του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά βεβαίως θα δώσει σε κάθε ομοσπονδία, υπόσχεται 35 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Εκεί ποντάρει. Και μάλιστα τους έχει θέσει και ως ημερομηνία που θα πρέπει να έχουν απαντήσει τη 19η Σεπτεμβρίου. Απ' την άλλη πλευρά τώρα έχει δημιουργηθεί μεγάλος ντόρος. Καταρχήν η UEFA για μια ακόμη φορά αντέδρασε, όπως είχε αντιδράσει και στο θέμα του Μπαλογκούν, και μάλιστα ο πρόεδρος της, ο Αλεξάνδερ Τσεφερίν, δεν είχε παρευρεθεί στο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Τώρα λέει λοιπόν το ποδόσφαιρο είναι κάτι που δεν πωλείται. Μαζί του συμφωνεί η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρινά Φερερή, που λέει το ποδόσφαιρο δεν θέλει επενδυτές, δεν χρειάζεται. Το ποδόσφαιρο ανοίγει στον κόσμο του. Μαζί της συμφωνεί και ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Μπρέμερ, ο οποίος λέει δεν ανήκει σε κανένα επενδυτή. Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους του και έχει απόλυτο δίκιο. Μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση Λιγκών το ίδιο τάσεται εναντίον της πρότασης του Φαντίνου. Επίσης το Συνδικάτο Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Ευρώπης, όχι το παγκόσμιο, και αυτό τάσεται εναντίον της πρότασης αυτής του Τζιάννη Φαντίνο. Η μόνη τώρα, πώς τα φέρνει η ζωή, η μόνη που συμφωνεί με την πρόταση είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τσεχίας.
0: Της Τσεχίας.
1: Τσεχίας. Mm. Ναι. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας λέει μας φαίνεται πρωτετελεσμένων γεγονότων, ούτε έχει γίνει καμία διαβούλευση, ούτε μας είχατε ενημερώσει για κάτι. Πώς το λέτε τώρα αυτό? Καταλαβαίνει κανένας ότι η αντίδραση θα είναι έντονη, εντονότατη. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον επίτροπό της, τον Μαλτέζο Γκλέν Μικάλεφ, βγήκε και αντέδρασε και λέει το ποδόσφαιρο ανήκει στον κόσμο τους φιλάθλους. Ναι. Δεν είναι προϊόν προς πώληση.
0: Έτσι, όπως το λέει.
1: Σίγουρα τα χρήματα χρειάζονται στο ποδόσφαιρο, αλλά πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο σημαίνει ανθρώπους. Έτσι είναι. Θα δούμε τώρα.
0: Ξεμυαλίστηκε νομίζω ο Ινφαντίνο. Ξεμυαλίστηκε νομίζω ο κύριος Ινφαντίνο.
1: Ναι, προφανώς. Και κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτή η εταιρεία που θέλει να αγοράσει το 20%
0: ναι,
1: ανήκει σε έναν δισεκατομμυρίουχο, τον κύριο Κούτσερ, ναι, ο οποίος είναι παντρεμένος με ένα υπερμοντέλο, την Clay Close, φημισμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, και παγκοσμίως, η οποία επισήμως αυτή έχει ταχθεί υπέρ των δημοκρατικών.
0: Είναι αντίπαλος του Τραμπ δηλαδή.
1: Ναι, αντίπαλος του Τραμπ. Βέβαια θα μου πεις το χρήμα.
0: Τι, εντάξει τώρα αυτά τώρα να είχαμε να λέγαμε μάλλον μου τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό κάτι, βεβαίως... κάτι έλεγες εχθές ότι με το γαμπρό του Τραμπ είναι κάτι, ναι, το οποίο...
1: Ναι. Με το γαμπρό του... Η γυναίκα του Τραμπ, η Ιβάνα Μπιάνκα, όπως τη λέει.
0: Ναι, η Ιβάνα Μπιάνκα, ναι, αυτή.
1: Ιβάνα Μπιάνκα, ναι, αυτή, έχει...
0: Ιβάνκα, Ιβάνκα, κάπως έτσι.
1: Ιβάνκα, ναι, μπράβο, ναι, η Σέρβα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάποια σχέση, δεν θυμάμαι τι ακριβώς τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, με τον Κρούτσερ, όπου ο πατέρας του Κρούτσερ, αυτού του, ναι, 41χρονου, ναι, ζάπλου του επιχειρηματία, έτσι. Ο πατέρας του, λοιπόν, είχε λάβει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, είχε...
0: τα βλέπει, εκεί είναι,
1: κάπως την κατάσταση.
0: Είχε κάτι είναι εκεί μπλεγμένος, μπλεγμένος είναι σίγουρα.
1: Και καταδικαστεί, ναι, για φορολογικές απάτες, για διάφορα. Τώρα τι να πω τώρα, ξέρω τώρα, σε ελπίσουμε τώρα...
0: Αψυχολόγητη πάντως και η...
1: Εντελώς, ναι, ναι, προφανώς.
0: Η απόφαση και η...
1: Προφανώς,
0: τι να πω, δεν...
1: Τώρα που έγινε το παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ στις επαφές που είχε, τα είχε με κάποιους εξωγηπαιδικούς παράγοντες, να το πούμε έτσι. Λέμε τώρα, έτσι, οι κασίες.
0: Οι κασίες κάνουμε, βέβαια, φυσικά.
1: Μπορεί να του έταξαν, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Ναι. Ενδεχομένως ότι είδε ότι έχει απήχηση πολύ μεγάλο το ποδόσφαιρο, ίσως. Γιατί
1: καλά,
0: από ό,τι κατάλαβα ήταν και αδαής εντελώς από το ποδόσφαιρο. Είδε ότι το ποδόσφαιρο το ακολουθεί εκατομμύρια.
1: Και μπορεί και ο φίλος του Τραμπ.
0: Έτσι
1: είναι. Τι να πω, θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα την. Αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ο Καρέτσας, έτσι, Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Αναμένεται τώρα ανακοινωθεί και επισήμως η μετακίνησή του. Εντάξει, τον ήθελε ο προπονητής ο Κόβατς, είχε πάει. Το θέμα είναι ότι το πόσο πολύ τον ήθελε η διοίκηση της Ντόρτμουντ είναι χαρακτηριστικό, ότι είχαν πάει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ειδικά ο αθλητικός διευθυντής ο Μποκ, και την προηγούμενη Τρίτη πήγε μαζί με τον Μποκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο παλιός επιθετικός ο Λάρς Ρίγκεν, είχε πετύχει ένα γκολ εναντίον της Γιουβέντους στο Μόναχο σε τελικό Champions League πριν από χρόνια. Το 3-1 είχε κάνει, είχε μπει, θυμάμαι, σαν τώρα, μπήκε αλλαγή και με το που μπήκε η πρώτη του επαφή με την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της Γιουβέντους. Και έτσι η Ντόρτμουντ νίκησε 3-1 και πήρε τότε το τρόπαιο. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή του Καρέτσα, γιατί το Ντόρτμουντ από το μέρος που μένει η οικογένειά του, ο Βάιος ο πατέρας του με τη μάνα του, την Αντιγόνη, αν θέλω καλά πως τη λένε, είναι 2 ώρες μόλις με το αυτοκίνητο. Οπότε ξέρουμε όλοι ότι στην κεντρική Ευρώπη το αυτοκίνητο είναι το καλύτερο μέσο, πας άνετα, οι δρόμοι είναι καλοί, χωρίς να έχουν λακκούβες σαν την Ελλάδα.
0: Και επειδή είναι πολύ μικρό σε ηλικία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Ήταν μεγάλη του επιτυχία που διάλεξε την Ντόρτμουντ.
0: Ναι, έτσι.
1: Εκεί θα μπορέσει να βελτιωθεί, να ανέβει επίπεδο. Το παράδειγμα είναι τρανό με τον Μπέλιχαμ, με τον Χόλαντ, με τον Σάντσο. Ο Σάντσο βέβαια προφανώς δεν είχε μυαλό και δεν έφτασε στο ψηλά, θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει. Τον Γκίντογκαν, τον Γερμανό.
0: Πολλοί έχουν περάσει. Λεβαντόφσκι, τώρα που θυμάμαι τις πρόχειες.
1: Λεβαντόφσκι βεβαίως, έχεις δίκιο, που πήγε μετά στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Τόσοι και τόσοι. Έκανε και μεγάλη καριέρα εκεί και ο Σοκράτης.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι η Ντόρτμουντ, είναι ομάδα η οποία πραγματικά ενδείκνεται για νέα παιδιά, για σκαλοπάτι.
1: Ναι, και να πω την αλήθεια, προτιμούσα και ο Τζόλης να έχει πάει στην Ντόρτμουντ παρά στην Άρσεναλ, γιατί είναι πιο δύσκολος εκεί ο ανταγωνισμός. Και δεν ξέρω, η Άρσεναλ, η οποία έχει βάλει στο μάτι τώρα και το Βινίσιους, αν πάρει και τον Βραζιλιάνο αυτόν εξτρέμ, θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Έλληνα διεθνή. Θα δούμε, μακάρι.
0: Θα δούμε, ναι, εννοείται ότι μακάρι.
1: Έτσι είναι. Τώρα, έχουμε μεταγραφές. Η Μπάγερ Μονάχου έχει ένα θέμα εσωτερικό, λύγει το συμβόλαιο του αθλητικού διευθυντού, του Μαξ Έμπερλ. Θεωρούν ότι κάτι δεν είχε γίνει καλά πέρσι που χάσανε τον Βολτεμάντε που πήγε στη Νιουκάστλ. Του θεωρούν ότι ενώ είχε κάνει τις επαφές κάτι δεν λειτουργήσε καλά και χάσανε αυτό το ποδοσφαιριστή. Εντάξει, η Μπάγερ βέβαια θα στηριχθεί τώρα στους ίδιους ποδοσφαιριστές. Πήρε το Σαϊμπάρι, πήρε τον Ναθάνιελ Μπράουν, τον αριστερό μπακχάφ από την Κολονία. Εντάξει, όλα δείχνουν ότι θα κρατήσει και τον Γάλλο τον Ολίσε. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη μεταγραφή, αλλά εντάξει, με την ίδια ομάδα θα ξεκινήσει την Bundesliga και μέχρι 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου που λύγει το παζάρι, αν χρειαστεί κάτι θα μπορέσει να το κάνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Bayern είναι ο πιο τέλειος οργανισμός, αν υπάρχει στο ποδόσφαιρο η λέξη τέλειος, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δεν χρωστάει πουθενά, τα ταμεία είναι γεμάτα.
0: Νοικοκύριδες.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα η Μπαρσελόνα έχει δώσει προθεσμία σήμερα αύριο στην Ατλέτικο Μαδρίτης να της απαντήσει τι θα γίνει για τον Χούλιαν Άλβαρες. Να δούμε, η Ατλέτικο από την πλευρά της θέλοντας να είναι έτοιμη αν τυχόν δώσει τα λεφτά που έχει ζητήσει, 120 εκατομμύρια για τον Άλβαρες, τότε θα κινηθεί για τον Ογιαρθάμπαλ. Έχει μιλήσει μαζί του. Ο Γιαρθάμπαλ που ήταν στους καλύτερους στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, σταθερή αξία, χωρίς φαμφάρες πολλές, αλλά πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, παίζει για την ομάδα, αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Η Real Madrid τώρα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη City για τον Ρόντρι. Ο Ρόντρι ξεκαθάρισε τη διοίκηση ότι θέλει να πάει, θέλει να πάει στη Μαδρίτη με την οικογένειά του εκεί, αλλά έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τους πολίτες, δηλαδή μέχρι το 27. Ο νέος προπονητής, ο Μαρέσκα, ο Ιταλός, λέει όχι, δεν πρέπει να φύγει ο Ρόντρι, είναι από τους πλέον βασικούς και αναντικατάστατους. Τώρα, αρχικά η City είχε πει ότι θέλει 80 εκατομμύρια. Τώρα κατέβει στα 60. Τώρα, αν κάνει επίσημη πρόταση η Real στα 50, πιστεύω θα τον πάρει. Γιατί είναι αυτό που λένε, αν θέλει νύφηγε ο γαμπρός, θα γίνει ο γάμος.
0: Έτσι θα γίνει ο γάμος. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Μόνο σε άκουγα... Ναι, συνέχισε.
1: Να πω και κάτι άλλο τώρα, που το είπε και το είπα δηλαδή και του Κώστα του Σαμοθράκη, το είχα πει και νωρίτερα στον...
0: Εκεί θα σε πήγαινε.
1: Κουσδούνη,
0: ναι, εκεί θα σε πήγαινε.
1: Μίλησα λοιπόν με τον φίλο μου τον Αρισιντάκη Σαμπόλα, τον Μικέλ Κορέα, και το ρώτησα ποια είναι η γνώμη του για τον Γκουστάβο Σά που ήρθε σήμερα στην Ελλάδα. Είχε περάσει ίδια υποιατρικές εξετάσεις στο Αλγκάρβε που βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ για προετοιμασία στην Πορτογαλία. Λοιπόν, αυτό το παιδί είναι, παρότι είναι ψηλός, 1,89, είναι πάρα πολύ καλό στο χαμηλό παιχνίδι, έχει πάρα πολύ ωραία μακρινή μεταβίβαση, του αρέσει να μπαίνει κατά μέτωπο στην αντίπαλη περιοχή, δεν πάει στα πλάγια δηλαδή, σουτάρει έξω από την περιοχή και όπως μου είπε χαρακτηριστικά πιστεύει ότι σε 2-3 χρόνια θα είναι το δεκάρι της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Ναι, τα στοιχεία του είναι πάντως πολύ, ναι, ναι, πολύ δυνατά. Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει πολλές φορές, αν και τώρα μπορεί να είναι και η Ρωσιλία αυτό.
1: Τι λες?
0: Τον Γιάγια Τουρέ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο στήλο.
1: Πιο αμυντικό γενής ποδοσφαιριστής, αλλά βέβαια όταν ήρθε.
0: Ναι, έτσι, όταν ήρθε. Όταν ήρθε.
1: Δεν τον ήξερε κανένας.
0: Ναι, στυλάκι.
1: Έπαιζε.
0: Έτσι ψηλός. Ο Γιάγια Τουρέ, να πούμε ότι είναι και ο νυν προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ξεκινάει η καριέρα εκεί.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Μάλιστα. Σ' ακούω εντωμεταξύ και έλεγες και για τον. Δεν ξέρω αν πλέον πρέπει να το πούμε απόκτημα.
1: Κουλιαράκη.
0: Όχι, όχι, για τον Ολυμπιακό. Ο Κουλιαράκης πάει στη Ρώμα.
1: Από τη Ρώμα.
0: Από τη Ρώμα δεν έρχεται και ο Σαλάχ Εντίν για τον Ολυμπιακό.
1: Ο αριστερός μπακ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι, ο Μαροκινός, που ήταν πάρα πολύ καλός στον Παρίσι.
0: Πάρα πολύ καλός, όντως.
1: Ωραίος ποδοσφαιριστής, ωραίος ντριμπλέρ κιόλας.
0: Είναι full επιθετικό, full back που λένε, full back.
1: Full back ακριβώς. Εντάξει.
0: Είναι κοντά, από ότι...
1: Πρέπει να δούμε ότι το ποδόσφαιρο του Μαρόκου την τελευταία δεκαετία έχει παρουσιάσει εκπληκτική άνοδο.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Όλοι πάνε και παίρνουν Μαροκινούς. Τώρα η Manchester City έχει κινήσει επαφές με τη Λίλ για να πάρει τον Αγίου Μπουαντί, που ήταν από τους κορυφαίους του Μαρόκου στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, αυτό το παιδί που μας εντυπωσίασε όλους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Να δούμε και να ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, πολλά φιλιά και τα χαιρετίσματά μου στον Τάσο, στη Νίκη, στο Δημήτρη, στο Διαμαντή, στον Σωτήρη, στους δυο Σωτήριδες μας έχουν στείλει μηνύματα, στον Αποστόλη, στον Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και στη σημερινή εκπομπή. Στον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι ναι, λέει τι κρίμα, τρεις νέοι άνθρωποι έφυγαν στην δουλειά τους. Τι κρίμα, ναι, είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει. Λέει για τους πυροσβέστες βεβαίως. Τι κρίμα, κάθε χρόνο τα ίδια. Φωτιές παντού. Μόνο λόγια, λόγια στη χώρα μας. Ο φίλος μου ο Σταύρος από το Ηράκλειο λέει καλησπέρα από Κρήτη, Ηράκλειο. Να ξέρετε ότι ο Σταύρος είναι φανατικός σοφιτζής. Πώς το βλέπεις 12 Αυγούστου, λέει, τον αγώνα Όφη ΑΕΚ, και πώς βλέπεις τον Όφη στην Ευρώπη? Φίλε Σταυράκο, τον Όφη στην Ευρώπη βλέπω να τα πηγαίνει πολύ καλά. Και θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι καλύτερα να φύγει από το Europa League, ο οποίος όφει να πούμε ότι παίζει στα play-offs του Europa League, και να πάει στο Conference League. Εκεί πραγματικά θα πάρει αρκετούς βαθμούς που θα τον βοηθήσουν και στο ranking, αλλά θα τον βοηθήσουν και εμπειρικά. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα 12 Αυγούστου, όφει, εντάξει τώρα, Super Cup... Okay. Πιο πολύ φιλικό είναι, εντάξει, είναι επίσημο βέβαια, αλλά εντάξει, δεν είναι και κάτι το τρομερό και φοβερό. Θα κοντράρει ο Φτινάκ, θα την κοντράρει κανονικά. Και οι μεταγραφές που έχω κάνει, γιατί, που έχει κάνει Όφη, γιατί παρακολουθώ, είναι πολύ καλές, και του Νικολάου και του Αϊτόρ οι δύο τελευταίες. Μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Εφόσον υπάρχει έτσι αγαστή συνεργασία, οικογενειακό κλίμα, ποδοσφαιρά άνθρωποι κάτω στο Ηράκλειο, όλα θα πάνε καλά και φέτος για τον Όφη.

Λοιπόν, Καϊράτ Αλμάτι, Ομόνια, πέρασε η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στα πέναλτι εναντί της Ομόνιας. Ζαλγίρις Κλάξβικ από τα Φερόε. Η Ζαλγίρις από τη Λιθουανία, όπως ξέρετε, 1-0 τελικό πέρασε η Ζαλγίρις. Λεχ Πόζναν Άρχους 0-2, παρακαλώ. Και το λέω έτσι διότι στο πρώτο μάτς, στο 59 είναι το παιχνίδι, στο πρώτο μάτς η Πόζναν, η Λεχ Πόζναν κέρδισε 4-1 στη Δανία και όλοι θεωρούσαν ότι έχει τελειώσει. Το θέμα είναι ότι η Άρχους τώρα με ένα γκολ βάζει το, πάει το μάτς στην παράταση. Έτσι, το σκορ πλέον είναι 4-3. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Βέβαια, η Άρχους στον πρώτο αγώνα, να ξέρετε ότι έπαιζε με 10 παίχτες από νωρίς και ενδεχομένως αυτό έκανε πλασματικό το σκορ του πρώτου αγώνα. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτόν τον αγώνα. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 1-2. Η Λεύσκη είχε κερδίσει και στην στη Ρουμανία στον πρώτο αγώνα, είναι πολύ κοντά λοιπόν στην πρόκριση. Μπερσεβά Βίκινγκουρ 0-0. Στο πρώτο μάτς η Βίκινγκουρ, η Ισλανδική, είχε κερδίσει 2-1. Εδώ είμαστε λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Για το Κραϊόβα Λεύσκη είναι ημίχρονο το 1-2 που σας είπα. Στο 20 λεπτό Γκόρνικ από την Πολωνία Φενέρμπαχτσε 0-1, είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα η ομάδα από την Κωνσταντινούπολη. Ερυθρός Αστέρας Λάρν 1-0, εδώ τώρα δεν γίνεται θέμα ποιος θα προκριθεί. 4-0 έχει κερδίσει μέσα στη Βόρεια Ιρλανδία ο Ερυθρός Αστέρας. Σλόβαν Μπράτισλάβα Σιμπέρι από τη Γεωργία 0-0 στο 5ο λεπτό. Για το Conference League τελικό έχουμε του Γκαγκίνη Κόσοβο Λουγκάνο 1-5, η Λουγκάνο πέρασε στον επόμενο γύρο. Η Κοπενχάγη, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται με 10 παίχτες, το 62 έβαλε και δεύτερο γκολ. Κοπενχάγη ζει το μοίρα από την Ουκρανία 2-0.

Σταυράκο, τα φιλιάκια από μένα και σε όλο τον κόσμο κάτω στο Ηράκλειο. Υγεία πάνω απ' όλα, όπως το λες.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που πολλοί, να ξέρετε, περιμένουν έτσι κάθε εβδομάδα. Το αφιέρωμα στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για να μην το... Έτσι δεν είναι, Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, καλησπέρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Όπου θα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους φίλους μας πρώτα θεωρούμε πριν να είμαστε καλά.
0: Βεβαίως, έτσι.
1: Για τα τεκτενόμενα και στη ΓΑΜΑ Εθνική, που σε όλη την Ελλάδα, και στα πρωτοτοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε καταρχάς?
1: Κοίταξε να δεις. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα ήταν ωραίο, βέβαια, μετά τις διαφημίσεις, γιατί θα έχουμε ένα διάλειμμα από ό,τι ξέρω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μια ανάλυση των ομίλων.
0: Βεβαίως.
1: Όσο γίνεται, να παρουσιάσουμε τους ομίλους και ποια τα βαριά ονόματα και τα φαβορί. Μέχρι τότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε 2-3 ειδησούλες από την Αθήνα.
0: Ναι. Οι οποίες τις διαβάζω, βέβαια, εγώ και στο πλεκτό.gr, όπου εκεί είσαι διαχειριστής, σε ένα site, να πούμε, να πω και να το ξαναπώ ότι ενημερώνομαι τύφλα να έχουν τα site τα μεγάλα. Αυτό έχω να πω εγώ. Και συγχαρητήρια, Θανάση, συγχαρητήρια πολλά, λόγω τιμής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη δουλειά, γιατί δουλειά, τέλος πάντων, συσσαγωγικά τα δουλειά, είναι κάτι που αν δεν το αγαπάς πραγματικά δεν μπορείς να το κάνεις καλά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Για να το κάνεις καλά πρέπει να το αγαπάς.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και ειδικά όταν πρόκειται για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, έχω πει ότι. Και δεν ξέρω αν αυτή είναι η διαφορά με άλλα site, και δεν με απασχολεί κιόλας ότι εγώ δεν ζω από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εγώ ζω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Γνωστό της πάση. Μα φαίνεται, κάνει μπαμ. Σου μιλάω εν τιμή και αυτό βέβαια φαίνεται και από την περιραίωσα ατμόσφαιρα, όπου όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο για το Θανάση του Ζαχάκη.
1: Αυτό που εισπράττω εγώ, φίλε, μετά από 35 χρόνια περίπου στο ρεπορτάζ του, κυρίως του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί εντάξει έχουμε ασχοληθεί και με λίγο παραπάνω, αυτό το εισπράττω όταν βρίσκομαι σε κάποιο γήπεδο, τον τρόπο που με αντιμετωπίζει ο κόσμος.
0: Έτσι. Είναι μεγάλη αλήθεια, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχω να καταθέσω και εγώ από την μέρα που συνεργαστήκαμε και παρουσιάζουμε από κοινού αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μου δίνεις ένα πάτημα να σε ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πραγματικά αξίζει την προβολή και δεν την έχει όσο θα έπρεπε. Εντάξει, καλά είναι τα site, δεν λέω, γίνονται προσπάθειες. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο το πλεκτό, υπάρχουν και κάποια άλλα site που προσπαθούν. Δεν θα τα κρίνουν αυτοί που τα διαβάζουν και τα παρακολουθούν. Αλλά θέλει παραπάνω προβολή. Αξίζουν και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν την προσπάθεια στις ομάδες αυτές του ερασιτεχνικού, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όλοι. Έτσι, αξίζουν κάτι παραπάνω και εμείς, όσο περνάει από το χέρι μας, θα προσπαθήσουμε να τους προβάλλουμε.
0: Έτσι είναι. Και από Σεπτέμβριο έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια, εφόσον και αν. Και να είμαστε καλά, βεβαίως, πάνω απ' όλα.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, θα ξεκινήσει τα προβλήματα.
0: Φίλε, το ξέρεις ότι είναι full moon σήμερα, έτσι. Και λέει εδώ ο φίλος μας ο Σπίθας ότι μας ακούει από τον μπαλκόνι και βγήκε, λέει, και ένα φεγγάρι άλλο πράγμα. Άρε, φίλε.
1: Να μας πει ο φίλος, σε ποια.
0: Δεν σε άκουσα, σε ποια περιοχή, ναι, να μας πει.
1: Αν μας ακούει, ας μας πει, ας λέει ένα μηνυματάκι.
0: Καλά, από όλες τις περιοχές φαντάζομαι ότι είναι θαυμάσια απόψε. Και έρχονται και άλλα φεγγάρια εκεί, τα βουστιάτικα είναι φοβερά και τρομερά.
1: Και εγώ. Έτσι και εγώ τώρα κάθομαι στην αυλή του σπιτιού μου και απολαμβάνω τη θέα, γιατί και το μέρος που είμαι εγώ εδώ είναι. Εντάξει, είναι καλά.
0: Ωραία.
1: Είμαστε στα ωραία σημεία της Αθήνας.
0: Και ο Γιάννης ο Λιόντος, ο συνάδελφος.
1: Μα ακούς, Δημήτρη, ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι μια χαρά. Έχω την εντύπωση ότι δεν με ακούς καλά.
1: Σε χάνω κάποιες στιγμές, ναι.
0: Θανάση μου, γιατί με χάνεις, γιατί. Κοίταξε, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε όπου να είναι. Θα σε ξαναπάρω, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ναι, θα σε ξαναπάρω όμως έχουμε καλύτερη γραμμή, έτσι.
1: Ωραία.
0: Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά έχεις όλο τον χρόνο. Μέχρι τις 10 είναι δικό σου όλο.
1: Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο.
0: Ενδεχομένως να φταίει το τηλέφωνο σου, Θανάση μου. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, ναι.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σπίθας λέει ότι μας ακούει από το Χαλάνδρε το νομισματοκοπείο με το φεγγάρι. Γεια σου ρε Σπίθα φίλε. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο όνομα, πολύ ωραίο. Και ωραίο όνομα είναι, αλλά και ωραίο μήνυμα. Είναι από τον Γιάννη τον Λιόντο, τον αγαπητό μου. Γεια σου στρατάκι μου, λέει, με την εκπομπάρα σου. Γεια σου φίλε Γιάννη, τι κάνεις, χαθήκαμε. Ελπίζω να βλέπεις το φεγγάρι, αν δεν το βλέπεις ακόμα να το δεις αργότερα. Το full moon που λέμε απόψε. Ο Γιάννης πρέπει να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει εδώ στα της δημοσιογραφίας, θα πω. Γιάννης Λιόντος, το Μέγκα.

Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι,

0: τέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε περάσει το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη, εννοείται, στη γραμμή. Ελπίζω να πάνε όλα καλά εδώ μετά των γραμμών των τηλεφωνικών. Θανάση μου, απλώς επίτρεψέ μου να πω ότι η Ελλάδα, η ομάδα Under 18, η εθνική μπάσκετ, κέρδισε 78-77 την Σερβία και περάσαμε στους 8, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στα προημιτελικά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Ισπανίας με την Βουλγαρία. Αυτή η αναμέτρηση θα ξεκινήσει, μάλλον έχει ξεκινήσει ήδη, είναι στα πρώτα λεπτά. Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στα... Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, άρα δεν χρειάζεται, σε σχέση με αυτά που είπα πριν, δεν χρειάζεται να αναφερθώ περαιτέρω. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Όχι, δεύτερο γκολ ο Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία για το Champions League. Λοιπόν, Θανάση μου, πάμε.
1: Βλέποντα, θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο πάνω σε αυτά, βλέποντας και εγώ την εξέλιξη στα παιχνίδια αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που να πεις ότι παίζεται ουσιαστικά η πρόκληση, αφού με την εξέλιξη του Δίβου να καθαρίζουν. Ίσως το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κρεμότητα για το οποίο θα προκριθεί είναι το παιχνίδι της Χάμπολ της Μπερσεβά με τη Βίκιγκουρ, που είναι στο 0-0 και έχει κερδίσει η Βίκιγκουρ 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά νομίζω λίγο πολύ έχει ξεκαθαρίσει η πρόκληση.
0: Ναι, αν εξαιρέσουμε βέβαια και το Λεχ Πόζνα Νάρχους στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το οποίο όμως είναι ήδη, είναι 0-0, σωστά, δεν το είχα δει αυτό.
0: Ναι, είναι 0-2.
1: Η Άρχους πάει να κάνει την ανατροπή.
0: Πάει να κάνει την ανατροπή. Αν βάλει ένα γκολ, το πάει το μάτι στην παράταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είχε χάσει και από ό,τι είχα διαβάσει. Είχε χάσει και έπαιζε με 10 παίχτες από νωρίς. Ήταν δηλαδή λίγο πλασματικό εκεί των Πολωνών το 1-4. Για να δούμε. Το κακό είναι η Ομόνια. Η Ομόνια αποκλείστηκε από την Καϊρά Ταρμάνη στα πέναλτι. Ναι.
1: Βέβαια η Ομόνια, να πούμε ότι ολοκλήρωσε και το παιχνίδι με 9 παίχτες, έτσι.
0: Ναι, με 9 παίχτες ολοκλήρωσε στην παράταση. Παρά τα αυτά, το έφερε στα
1: πέναλτι. Ας ελπίσουμε να καταφέρει να μπει σε κάποια άλλη διοργάνωση η Ομόνια. Είτε στο Europa League είτε στο Conference.
0: Ναι, τώρα θα παίξει το Europa League, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Θα παίξει Europa League στον τρίτο γύρο.
0: Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε
1: και καλή επιτυχία για τις ομάδες μας για αύριο.
0: Βεβαίως, θα πάνε όλα καλά, βεβαίως. Νομίζω ότι μετά από αυτό που κάνανε στους πρώτους αγώνες, είναι υποχρέωση πλέον να κερδίσουν και τους δεύτερους.
1: Ναι, και απλά να αποκριθούν και να κερδίσουν
0: έτσι,
1: και να αποκριθούν και βαθμοί στην
0: βαθμολογία μας. Έχω τρέλα εκεί με το ranking και κάθε βαθμός μετράει.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, το παρακολουθώ.
1: Και από ξένα site, από διάφορα.
0: Ναι, το παρακολουθώ. Έχω βγάλει και τον Αντρέα το Δημάτιο, τον έχει ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι αυθεντία του είδους ο Αντρέας Δημάτιος. Αυτό το κομμάτι.
0: Και είναι πολύ θετικό, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, Θανάση μου, ότι οι Πολωνοί χάνουν βαθμούς. Και η Λεχ Πόζναν και η Ζάμπριζε, η Γκόρνικ από τη Φενέρ. Κάθε βαθμός που χάνουν, γιατί κυνηγάμε βεβαίως στην 10η θέση. Και έχουμε ξεκινήσει φέτος από τη 12η. Η Πολωνία είναι ακριβώς από πάνω μας. Η Τσέχη είναι στην 10η θέση. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να προχωρήσουν. Αν θα είναι ευχής έργο να βάλουμε 5 ομάδες στους ομίλους,
0: έχουμε
1: δεδομένες 2 όπως ξέρουμε. Θεωρώ σίγουρα ότι θα έχουμε 2. 3 είναι μαζί με την ΑΕΚ, σωστά. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε και τον ΠΑΟΚ σε ομίλους.
0: Ναι. Το πιο δύσκολο είναι το Παναθηναϊκό.
1: Ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει μαξιλάρα για ασφάλεια.
0: Δεν έχει
1: μαξιλάρα για
0: αυτό. Θα δούμε στην πορεία. Μακάρι. Γι' αυτό λέω ότι εφόσον κερδίσαν εκτός έδρας, δεν μπορούμε να πετάξουμε βαθμούς εντός. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, η ποδοσφαιρική λογική αυτό λέει, αλλά ποδοσφαιρική λογική δεν συμβαδίζουν πάντα, έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο φίλος μας, να ξέρεις, ο Σπίθας που μας έστειλε για το φεγγάρι, είναι στο Χαλάνδρι, στο νομισματοκοπείο.
1: Α, ωραία. Σε μια επίσης ωραία περιοχή. Στο ρέμα του Χαλανδρίου προς τα εκεί, είναι ωραία περιοχή και εκεί.
0: Είναι όντως πολύ ωραία. Πάμε, Θανάση μου, πάμε γάμα εθνική λοιπόν,
1: γάμα εθνική, κλήρωση.

0: συνέντευξη θα γίνει την Παρασκευή στις 1 η ώρα το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Mm-hmm. Την ίδια μέρα θα γίνει και η κλήρωση και του κυπέλου ερασιτεχνών, στο οποίο να θυμίσουμε μετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής και οι κυπελούχοι των ανανεώσεων, όσοι δεν αγωνίζονται βέβαια στην Τρίτη Εθνική, προαιρετικά έχουν ολοκληρωθεί οι συμμετοχές. Εκεί θα γίνει η κλήρωση, όπως θα γίνει και η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος.
1: Mm-hmm. Α, την ίδια μέρα?
0: Την ίδια μέρα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στις 10 θα γίνει το κύπελο ερασιτεχνών. Μετά από μισή ώρα ή μία ώρα θα γίνει το κύπελο Ελλάδος. Mm-hmm. Και το μεσημέρι στις 1 θα γίνει, αυτό είναι σίγουρο, θα γίνει η κλήρωση της Εθνικής.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τρίτο γκολ η Άρχους, μιας και αναφέρουμε και το στοίχημα. Λεχ Πόζναν Άρχους 0-3 και το μάτς το έφερε στα ίσια.
0: Άτα μας. 4-4 συνολικό σκορ.
1: Έτσι, 75. Ποδόσφαιρο, όπως λέγαμε.
0: Ένα πολύ, επειδή τυχαίνει να έχω εδώ μπροστά στην οθόνη μου από ένα site, να βλέπω το παιχνίδι. Βέβαια δεν το είχα γυρίσει τώρα γιατί κοίταγα τη γάμα εθνική. Μπήκε ένα πολύ ωραίο γκολ.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ ωραίο γκολ.
1: Ναι. Αυτό το τρίτο λες ή κάποιο προηγούμενο?
0: Το τρίτο. Δεν τα έχω δει τα προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο ήταν ωραίο από πλάγια λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είδες ενημέρωση παντού από γάμα εθνική μέχρι τσάμπιονς.
1: Μέχρι τσάμπιονς, μα γι' αυτό είμαστε εδώ, φίλε Θανάση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τι κάνουμε, μπρίκια λοιπόν, κολλάμε που λένε.
0: Λοιπόν, τρίτη εθνική. Να θυμίσουμε πως τη διαδικασία είναι 10 όμιλοι συνολικά. Mm-hmm. Από τους οποίους 10 ομίλους είναι με 11 και 12 ομάδες, αλλά υπάρχει και ένας ομίλος με 10 ομάδες, ο πρώτος. Και εδώ υπάρχει μια κρεμότητα πως ακριβώς θα διεξαχθεί. Να πούμε ότι την άνοδο στην Super League 2 θα πάρουν 4 ομάδες. Ναι. Λίγες, έτσι.
1: Πολύ λίγες, βεβαίως.
0: Λίγες, όταν θα έχουμε 10 πρωταθλητές και από αυτούς οι 6 θα μείνουν έξω.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι και ότι καλύτερο. Να πούμε ότι οι πρώτοι στους ομίλους 1 έως 5 και οι πρώτοι στους ομίλους 6 έως 10 θα συγκροτήσουν καινούριους ομίλους, θα παίξουν μεταξύ τους και από εκεί οι δύο πρώτοι από κάθε ομίλο θα πάρουν το εισιτήριο για την... Να διορθώσω πριν πάμε εκεί. Πριν φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία θα έχουμε play-offs ξανά, δηλαδή οι 6 πρώτοι κάθε ομίλου θα παίξουν μεταξύ τους για τον τίτλο και οι 6 ή 5 τελευταίοι θα παίξουν για την παραμονή.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί θα οι πρώτοι στους ομίλους στα play-offs θα πάνε στα μπαράζ που προείπαμε. Mm-hmm. Για να βγουν οι δύο πρωταθλητές και στους τελευταίους οι τρεις από κάθε όμιλο θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει δοθεί μια ασφαλιστική δικλίδα η οποία για μένα θα έπρεπε να γίνει και πέρυσι, ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις θα παίξουν τρία, γιατί θα είναι μονοί αγώνες, θα το πούμε αυτό.
1: Μονή.
0: Θα είναι μονοί αγώνες και θα μεταφέρουν τους βαθμούς της κανονικής περίοδου. Οι τρεις πρώτοι θα παίξουν τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο εκτός και οι τρεις τελευταίοι θα παίξουν το ανάποδο, δηλαδή δύο στην έδρα τους και τρία εκτός. Κάτι που δεν έγινε πέρυσι και προκάλεσε πολλά παράπονα, δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου, κυρίως από την ομάδα του Χαϊδαρίου, η οποία ουσιαστικά πλήρωσε αυτό και υποβιβάστηκε τελικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε τους ομίλους.
1: Πάμε τους ομίλους, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον πρώτο ομίλο που είναι ο πρώτος.
1: Και έχουμε να περιμένουμε από το Σεπτέμβρη πλέον. Ναι. Πότε ξεκινάει, αλήθεια.
0: Αυτό ακριβώς, και το είπες, το πρωτάθλημα είναι προγραμματισμένο αρχικά να ξεκινήσει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Με ένα αστερίσκο, ίσως και να, αυτό το μάθουμε σίγουρα την Παρασκευή, ίσως και να πάει και μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 19 δηλαδή, 19-20 Σαββατοκύριακο, και βέβαια με την υποσημείωση πιθανών εκλογών, έτσι.
1: Πιθανών εκλογών. Mm. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποια σχετική πληροφορία για τέλος Σεπτέμβρη. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Δεν είμαστε του.
1: Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός λέει και ξαναλέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, έτσι.
0: Πες μου εσύ, και δεν απευθύνομαι συγκεκριμένα, πες μου εσύ έναν πολιτικό παγκοσμίως που να είσαι 100% σίγουρος ότι αυτό που θα το κάνει.
1: Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Πάμε
1: λοιπόν.
0: στον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο βλέπουμε εδώ ότι έχουμε τρία πολύ βαριά χαρτιά. Τρεις ομάδες οι οποίες έχουν κάνει και πορεία στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μιλάμε για τον ΑΟΚ Ξάνθης, για τη Δόξα Δράμας και την Καβάλα. Πολύ βαριά ονόματα, έτσι. Και θα δούμε και παρακάτω και στους άλλους ομίλους έχουμε πολύ βαριά ονόματα. Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που θα έχουν το προβάδισμα. Επίσης στον όμιλο είναι ο Άρδας Καστανέων. Δόξα Νέος Ιδυροχωρίου, Αθλητική Ένωση Θράκης, ΠΑΟΚ Νέα Σαμισού, Ορφέας Ελευθερούπολης, Μέγα Σαετός Ορφανίου και Απόλλων Παραλιμνίου. Αυτός ο όμιλος πιάνει κυρίως Εύρο και Βόρειο-Ανατολική Μακεδονία.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Νομίζω βαριά. Ότι τα βαριά ονόματα που είπαμε έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, αλλά αυτά θα βγουν όλα μέσα στο χορτάρι.
1: Έτσι.
0: Πάμε στον δεύτερο όμιλο, που το πιο βαρύ όνομα που υπάρχει εδώ είναι με 11 ομάδες δεύτερος όμιλος, αφού ο Καμπανιακός δεν δήλωσε συμμετοχή τελικά. Ναι. Να πούμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει έφεση, να το πω έτσι, στην ΕΠΟ, έτσι ώστε να αντικαταστήσουν. Αρχικά η ιστορία είναι για τον Καμπανιακό και για τον Άρη Πετρούπολης. Με το Φωστήρα και άλλη μια ομάδα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά της από τη Βόρεια Ελλάδα να έχουν κανένα να πάρουν τις θέσεις, όμως βάσει προκήρυξη αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί αυτές οι δύο ομάδες, ο Καμπανιακός και ο Άρης Πετρούπολης, δεν είναι ομάδες που ανέβηκαν φέτος αυτό το τοπικό, κάτι που θα μπορούσε αυτή την περίπτωση να γίνει. Είναι ομάδες που είτε έπεσαν από την Super League 2 όπως ο Καμπανιακός, είτε ήταν στην Τρίτη Εθνική όπως ο Άρης Πετρούπολης. Και η προκήρυξη δεν προβλέπει αντικατάσταση αυτών των ομάδων.
1: Άρα θα μείνουν όσο έχει. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια αυτό αύριο θα γίνει εκδίκαση, αλλά νομίζω είναι τυπική υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεύτερος όμιλος. Εδώ δεν υπάρχει το πολύ βαρύ χαρτί. Ίσως το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Μακεδονικός, ο οποίος που βάζει και πέρσι έχει παίξει αυτός πριν πολλά χρόνια. Στην αρχές δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, στην Πρώτη Εθνική τότε.
1: Έπαιξε Πρώτη Εθνική ο Μακεδονικός. Δεν το θυμάμαι καθόλου, φίλε.
0: Βέβαια, και μάλιστα είχε χάσει μία χρονιά έπαιξε Πρώτη Εθνική και είχε χάσει την παραμονή σε έχουν να παράζει με τον Πανιόνιο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Με καλά ονόματα με τον.
1: Στην Νέα Ευκαρπία.
0: Ναι, Ευκαρπία ακριβώς, με τον Καραμίχαλο Σεντερφόρ, αν το θυμάσαι.
1: Καραμίχαλος, δεν κάτι μου λέει.
0: Είναι ένας παλιός παίκτης που είχε παίξει στο Παναθηναϊκό, ο Γιανακούλας. Έπαιζε τότε στο Μακεδονικό.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σε αυτό το όμιλο έχουμε. Υπάρχει μια ομάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα την πούμε. Σε λίγο, λοιπόν, είναι ο Κυλκυσιακός, είναι ο Πάοκ Χριστόνης. Είναι η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Ο Αστέας Αγίου Νικολάου, ο Πανεδεσσαϊκός. Ο Φίνικας Πολύφνης, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, οι Ακρίτες Σικαιών. Ο Μακεδονικός, ο Ηρακλής Θερμαϊκού και η Μπαμ FC.
1: Η Μπαμ FC, ναι.
0: Η Μπαμ FC, η οποία Μπαμ FC, το ψάξα λίγο, πώς προήλθε αυτό το όνομα. Το όνομα αυτό είναι αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μπάλα μαγική.
1: Μπάλα μαγική, έτσι, έτσι.
0: Αρκετά ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε για την πορεία της.
1: Είναι κάποια παιδιά, YouTubers, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει την ίδρυσαν, έχουν ανέβει τις κατηγορίες.
0: Πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Πολύ
1: ναι,
0: ιδιαίτερη
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Για να δούμε εκεί πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα focus.
0: Ναι, θα το δούμε και πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Θα το ψάξω όταν πλησιάζει να αρχίσει το πρωτάθλημα. Θα δούμε μήπως υπάρξει τρόπος να έρθουμε και σε επικοινωνία με κάποιον από αυτές τις ομάδες.
1: Βεβαίως. Δεν μου λες ο Πανεδεσσαϊκός είναι τίποτα, καμιά συγχώνευση με την Έδεσσα, κάτι.
0: Όχι, όχι. Όχι. Είναι μια καινούργια ομάδα η οποία ανέβηκε από τα τοπικά πρωταθλήματα. Τώρα, αν υπάρχει κάποια σύνδεση στο βάθος, δεν το γνωρίζω. Μη
1: ωραία,
0: σου
1: ωραία. Πάμε, τρίτος όμιλος.
0: Πάμε, τρίτος όμιλος με 11 ομάδες. Και εδώ έχει βαριά ονόματα. Φυσικά ξεχωρίζει το πολύ βαρύ όνομα του Παζιάννενα.
1: Αχ, καημένε Παζιάννενα.
0: Ο οποίος κάποια στιγμή είχε τεθεί ένα αμφιβόλο και αν θα κατέβει, αλλά τελικά κατεβαίνει, γίνονται κάποιες κινήσεις. Θα προσπαθήσει να πρωταγωνιστήσει, δεν θα είναι εύκολο βέβαια, αλλά με βάση πώς είναι το και το σύστημα. Επίσης, βαριά ονόματα και είναι και η Βέρεια, και αυτή πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Οι άλλες ομάδες είναι η Νάουσα, είναι η Καστοριά, η οποία δεν είναι όμως η Καστοριά που γνωρίζαμε, είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, ο Μακεδονικός Σιάτισσας, ο Εορδαϊκός. Χρόνια και αυτό στις εθνικές κατηγορίες, όχι όμως στην Super League. Ο αθλητικός σύλλογος Βατολάκου, η Αναγέννηση Άρτας, επίσης βαρύ χαρτί, η Θύελλα Κατσικά και η Δόξα μας Χολουρίου, η ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας της Καρδίτσας.
1: Α, ναι,
0: η οποία
1: ναι,
0: είναι το μας Χολουρίου, είναι ένα χωριό της Καρδίτσας.
1: Ναι.
0: Το οποίο βέβαια θα έχει πολλά ταξίδια από ό,τι βλέπω. Αφού
1: δεν έχει καθόλου. Την έχουν στο πούλμαν συνέχεια, νομίζω.
0: Η Δόξα μας Χολουρίου, βέβαια να πούμε ότι κέρδισε. Σε εισαγωγικά στα χαρτιά την άνοδο, αφού είχε κάνει ένσταση κατά το Ατρομή του Παλάμα, δικαιώθηκε και πήρε αυτή την άνοδο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, okay.
0: Πάμε. Τέταρτος όμιλος. Με κυρίως ομάδες της Θεσσαλίας, από ό,τι βλέπω εδώ, και της Πιερίας. Είναι ο Ρήγας Φεραίος από το Βελεστίνο, είναι ο Σαρακινός Βόλου, είναι η Ανθούπολη Λάρισας, είναι η Ελασσόνα, είναι ο Ηρακλής Λάρισας, ο Πιερικός, και αυτό μεγάλο όνομα, ο Εθνικός Νεοκεραμιδίου, μια σταθερή ομάδα τα τελευταία χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Ο Ερμής Εξοχής, η Αθλητική Ένωση Καρίτσας, ο Διγενής Νεοχωρίου και ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα επίσης. Βαρύ χαρτί και ίσως για μένα και το φαβορί του ομίλου.
1: Τα Τρίκαλα είπες.
0: Ναι, ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πέμπτος όμιλος, 11 ομάδες. Το πιο βαρύ όνομα εδώ είναι η Λαμία. Λαμία, η οποία δεν ξέρω βέβαια με τι δυνατότητες θα αγωνιστεί φέτος το πρωτάθλημα, δεν ακούγονται πολλά πράγματα. Επίσης είναι ο Αστέας Σταυρού, είναι ο Κυφισός Κάτω Τη Θωρέας, η Αναγέννηση Σχηματαρίου, ο Αθλητικός Όμιλος Θήβα, Ο αθλητικός όμιλος Νέας Αρτάκης. Ο αθλητικός όμιλος Καρίστου. Ο Ταμιναϊκός από το Αλιβέρι. Ο Φωκικός από την Άμφισσα. Ο Κατσαντώνης Αγράφων, μια ιδιαίτερη ομάδα στην οποία, με την οποία ασχολείται και ο φίλος μας ο Δημήτρης Κολλημένος που είχαμε βγάλει προ καιρού.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Και μια ομάδα που και αυτή εδώ, και αν έχει ταξίδι, είναι ο Διαγός Αγίας Παρασκευής από τη Μυτιλίνη. Είναι σε εντελώς ξεκάρφωτο σε εισαγωγικά.
1: Πώς να αντέξουν αυτές οι ομάδες οικονομικά τώρα?
0: Εκεί είναι το μυστικό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι ειδικά για τις ομάδες που έχουν ταξίδι. Γιατί οι πόλεις της ομάδας του Μήλου θα κάνουν ένα ταξίδι στη Μυτιλίνη, αλλά ο Διαγόρας θα κάνει 10. Για να έρθει και δεν θα έρθει και στην Αθήνα, έτσι.
1: Δεν θα έρθει και στην
0: Αθήνα. Θα πάει σε Εύβοια, Λαμία.
1: Ξεκάρφωτο τώρα και αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα γινόταν. Ήταν σίγουρα κάθε χρόνο γίνονται αυτά, αλλά. Θα δούμε. Νομίζω ότι εδώ τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον όμιλο τον έχει ο αθλητικός όμιλος Νέας Αρτάκης, ο οποίος εδώ και 2-3 χρόνια παλεύει να τα καταφέρει. Νομίζω ότι είναι φαβορή για την πρώτη θέση στον όμιλο, αλλά δεν θα είναι και πολύ εύκολο να τα καταφέρει στη συνέχεια. Πάμε στον έκτο όμιλο, ο οποίος έχει κυρίως ομάδες Πελοποννήσου και με εδώ πολύ βαριά ονόματα. Ξεχωρίζει το όνομα βέβαια της Παναχαϊκής, η οποία ενισχύεται συνεχώς, παίρνει συνεχώς ποδοσφαιριστές και καλούς ποδοσφαιριστές. Αν αντέξει οικονομικά και δεν έχει άλλα προβλήματα, νομίζω θα είναι το φαβορίτο. Μίλησα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό Πανεγιάλιο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος και πέρυσι πήρε τον τίτλο, αλλά στα παράς δεν κατάφερε να ανέβει.
1: Ναι. Έχουμε την Παναχαϊκή μια μεριά η οποία ενισχύεται, γιατί έχει μπει ένα φαντ μέσα με Τούρκους, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι. Και έχει κάνει μεταγραφές, μεταξύ αυτών και τον Φαν Βέρτ που μου λέει εδώ ο Μάνος Ταραμόπουλος.
0: Ο Φανβέρτ ήταν, δεν ξέρω αν υπέγραψε τελικά, πάντως ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει.
1: Δεν έχεις ακόμα πληροφορία αν υπέγραψε ή όχι.
0: Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, αυτό μπορώ να πω μόνο.
1: Και από την άλλη έχουμε τον Πανηγιάλιο γυναικεία υπόθεση εκεί πέρα, έτσι. Έχουμε γυναίκα πρόεδρο, γυναίκα CEO, πολλά και διάφορα εκεί στο Αιγαίο.
0: Και έχουμε και έναν προπονητή, ο οποίος είναι καλός μου φίλος, χρόνια στο ποδόσφαιρο της Αθήνας,
1: ναι,
0: και σαν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ασχοληθεί και σαν δημοσιογράφος κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ο Φώτας ο Κασακόπουλος.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος είναι ένα όνομα στην Αθήνα, έχει εδώ και χρόνια κάνει πορεία σαν προπονητής της ομάδας της επαρχίας. Ξεκίνησε από το Λεωνίδιο, πήγε στην Κάριστο, τώρα είναι στον Πανηγιάλιο.
1: Μπράβο, ναι. Θα είναι και του χρόνου.
0: Ναι, έχει ανανεώσει, θα συνεχίσει. Είχαμε μιλήσει μαζί του να βγαίναμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της περίοδου. Είχε κάποια προσωπικά προβλήματα, δεν ήταν δυνατό, αλλά σίγουρα θα τον έχουμε στα υπόψη μας.
1: Από Σεπτέμβρη, Μπάμευση και Πανεγιάλιος με 1000. Και Παναχαϊκή. Θα δούμε.
0: Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα, θα τα δούμε στην πορεία όμως. Λοιπόν, είπαμε Παναχαϊκή.
1: Κάνουμε και δύο φορές την εβδομάδα, λέω εγώ. Να είμαστε καλά και εδώ είμαστε. Ναι.
0: Λοιπόν, Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος, είπαμε τα δύο ονόματα. Επίσης, είναι Ατρόμητος Πατρών. Θύελλα Μπελοκήπων από τη Ζάκυνθο. Παναγρινιακός. Αλιξουριακός. Πασπρέβεζα. Τηλικράτης Λευκάδας. Μια ομάδα πρωταγωνιστή αρκετά χρόνια. Αθλητική Ένωση Λευκύμης από την Κέρκυρα. Όμιλος Φίλων Αγίου Ματθαίου επίσης από την Κέρκυρα. Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς από την Οικουμενίτσα. Και Άρης Φιλιατών από την Άρτα.
1: Μάλιστα.
0: Στον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριάς σήμερα υπέγραψε και ο γιος ενός φίλου, τερματοφύλακας Βασίλης Τελατινίδης. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Πέρυσι ήταν στην Αμάρινθο. Φέτος πήγε πιο βόρεια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έβδομος όμιλος. Έβδομος όμιλος, εδώ έχουμε μια ομάδα την οποία εσύ βγήκε στην εκπομπή, σε σένα κυρίως ο προπονητής της, ένα πολύ βαρύ όνομα και ένα
1: σαν προπονητής. Ο κύριος Βέλιτς.
0: Ο Γιάννης Μικοβέλιτς.
1: Δεν βγήκε τελικά, μας το οφείλει, αλλά θα το βγάλουμε στην πορεία, εν πάση περιπτώσει. Δεν βγήκε.
0: Ωραία.
1: Τελικά.
0: Αθλητικός όμιλος Λουτρακίου, λοιπόν, ο οποίος προβάλλει σαν φαβορή, αφού έχει ένα πολύ ισχυρό μεγάλο μέτοχο και δεν είναι κακό να το πούμε. Είναι ο άνθρωπος που χρηματοδοτεί την ομάδα, είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Και αυτό από μόνο του καθιστά την ομάδα του Λουτρακίου ίσως το πρώτο φαβορή στον όμιλο. Απέναντι σε καλές ομάδες όμως. Mm. Είναι ο Πέλο Πασκιάτου, είναι ο Πασκόρινθος. Παραδοσιακή δύναμη. Ο Ηρακλής Σιλοκάστρου, ο Παναργιακός που μέχρι πέρυσι ήταν στην Super League 2. Ο Ερμής Κυβερίου, ο Αστέας Βλακιώτη από τη Λακωνία, ο Πανθουριακός, Αθλητικός Όμιλος Μιλτιάδης, Έλος Άγρας, αυτές τις τρεις ομάδες είναι από την Μεσσηνία, Πανθυρεατικός και ο Αστέας Αμαλιάδας. Ένα ενδιαφέρον όμιλος.
1: Βεβαίως. Με πρώτο φαβορή τον
0: Νομίζω ότι το Λουτράκι είναι πρώτο φαβορή, τουλάχιστον για να βγει από τον όμιλο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον όμιλο της Φωτιάς.
1: Ωπα, εδώ στα δικά μας, Λεκανοπέδιο.
0: Στα δικά μας, 8ος όμιλος, 12 ομάδες που είχαμε και μια αλλαγή εδώ που τον έκανε ιδιαίτερα πιο δυνατό, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις εξέδρες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να παρακολουθούμε Παιχνιά, αφού είναι βλέποντας εδώ τις ομάδες πρόχεια, έχουμε 7 ομάδες οι οποίες εκτός από καλές ομάδες έχουν πάρα πολύ κόσμο και δυναμικό κόσμο.
1: Τρομερά πράγματα, ναι.
0: Και έχουμε και 4 ομάδες από τη Ρόδο, έτσι. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, Ιωνικός. Τι να πεις.
1: Τι να πεις.
0: Εθνικός.
1: Τι να πεις επίσης.
0: Παλεύει εδώ και χρόνια να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Προοδευτική. Mm-hmm. Η οποία έφτασε να παίζει αλφατοπικό, τώρα θα διεκδικήσει την άνοδο στη Super League 2. Αμφιάλη, μια πολύ καλή πειραϊκή ομάδα. Mm-hmm. Και έβρωσε οικονομικά. Το Εγάλιο βέβαια.
1: Το Εγάλιο.
0: Μετά από χρόνια. Το Εγάλιο το οποίο μετά την διάλυση. Μετά την αποχώρηση του Άρη Πετρούπολης έχει απορροφήσει σχεδόν όλο το δυναμικό και έχει κάνει και αρκετές κινήσεις. Θα είναι σίγουρα τους πρωταγωνιστές. Πάω Ρουφ, mm-hmm. που μάλιστα είχαμε την τιμή να έχουμε τον πρώτο καλεσμένο που είχαμε ο κ. Σκουνάδης.
1: Τον πρόεδρο. Απολλωνάρα, Απόλλων Σμύρνης.
0: Απόλλων Σμύρνης, για μένα προσωπικά τις ιδιαίτερα συμπαθείς ομάδες. Και εδώ Ξαβήρωνος, η οποία. Έγινε από την Τράμπα με τον Αστέρα Μαγούλας. Αυτές είναι οι ομάδες από την Αθήνα. Από εκεί στα η Αλυσσός Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, Αθηνική Ένωση Ροδίων Αφάντου και Απόλλων Καλυφιών είναι οι ομάδες που πηγαίνουν όμπλα. Η Αέρα Φάντου, η οποία έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση πριν λίγες μέρες. Δεν ξέρω αν έπεσε την αντίληψή σου.
1: Όχι, όχι.
0: Πήρε τον Πέτρο Κόντε.
1: Ναι, όχι, όχι. Δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή
0: μου. Ναι, Πέτρο Κόντε χρόνια στον Παθιάνε από τους ικανότητες χώρες με πολλές ατυχίες τραυματισμών.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Βέβαια, πολύ ταλαιπωρημένος λόγω δραματισμού. Θα είναι κάτοικος Ρόδου την καινούργια περίοδο, κάτοικος Αφάντου συγκεκριμένα.
1: Πάμε πιο γρήγορα, Θανάση, να μας.
0: Πάμε πιο γρήγορα. Μας έμειναν δύο όμιλοι. Λοιπόν, στον ένα το όμιλο έχουμε κυρίως Ανατολική Αττική και αρκετές ομάδες Αθήνας. Αστέρας Βάρης, Θύελλα Ραφίνας, Σαλονικός Αναβίσου, Αχαρναϊκός, Εθνικός Αστέρας. Νέα Ιωνία, η οποία ενισχύεται ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Ηλυσιακός επίσης ενισχύεται. Αστέρας Μαγούλας που ήρθε από μεταγραφή σε εισαγωγικά. Η Λιούπολη επίσης πολύ δυνατή ομάδα. Η Αθλητική Ένωση Μικόνου που ίσως για μένα είναι το πρώτο φαβορί στον όμιλο.
1: Ναι, ναι, μου το έχεις πει αυτό και μου είχε κάνει εντύπωση να ξέρεις τότε.
0: Είναι και αρκετά εύρωστη οικονομικά, αλλά είναι και αρκετά δυνατή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Παναξιακός επίσης δυνατή ομάδα. Και εδώ πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος.
1: Μανολάς, έτσι.
0: Μανολάς, Σιώβας.
1: Σιώβας, σωστά, σωστά. Ομορφιές.
0: Να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα θεματάκι με τον Αχαρναϊκό. Σήμερα σε μια συζήτηση που είχα. Έχουν κάποια θέματα διοικητικά και δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον της ομάδας και αυτό με στενοχωρεί πραγματικά, γιατί προσωπικά και είμαι φίλος του Αχαρναϊκού, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που παρακολούθησα μικρός. Όσοι ο μέσος πατέρας μου είχε πάει σε έναν αγώνα του Αχαρναϊκού, καθότι ήταν φανατικός φίλος της ομάδας. Και έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο, αλλά δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί. Ας ελπίσουμε να φτιάξουν. Και κλείνουμε με το 10ο όμιλο, ο οποίος είναι όμιλος.
1: Αμυγός Κρήτη.
0: Αμυγός Κρήτη είναι η ΠΑΕ Χανιά, είναι ο Γιούχτας, είναι ο Ατσαλένιος, είναι ο Εργοτέλης. Είναι η Χερσόνησος, είναι ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, η Αθλητική Ένωση Νεάπολης, ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, ο Ρεθυμνιακός, η Επισκοπή, ο Πανακροτηριακός από τα Χανιά και ο Πλατανιάς Χανίων. Και εδώ βαριά ονόματα.
1: Ναι,
0: ομάδες που έχουν πορεία στην
1: Πορτογαλία.
0: Ο Εργοτέλης, ο Πλατανιάς.
1: Ο Πλατανιάς, βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Πλατανιάς.
0: Ο Πλατανιάς έγινε μια ανασύνταξη και ανέβηκε από το τοπικό στην Τρίτη Εθνική. Νομίζω ότι θα παλέψει. Πρώτο στόχο θεωρώ ότι θα είναι να μείνει εύκολα στην κατηγορία. Και
1: ναι.
0: Εδώ νομίζω τα Χανιά έχουν τον πρώτο λόγο. Χανιά με
1: Νικονόπλια
0: προπονητή.
1: Με Νικονόπλια,
0: βέβαια. Και αυτό και μόνο από μόνο δεν είναι του στόχου τη ομάδα.
1: Ναι, ναι, είναι από ό,τι διάβαζα και τις δηλώσεις του. Πρωταρχικό στόχο η άνοδο, δεν το συζητάει για κάτι.
0: Μάλιστα, χαρακτηριστικά είπε ότι αν δεν πίστευα στην άνοδο θα πήγαινα στην ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν θες να πούμε εντάχει δύο λόγια για κάποιες ιδιαιτερότητες που έχει το πρωτάθλημα όσον αφορά τη συμμετοχή ποδοσφαίριστων.
1: Πάμε. Για ένα λεπτό μπορείς να το. Για να μας μείνει και λίγος χρόνος να πούμε δύο-τρεις μεταγραφές από τα αθηναϊκά, γι' αυτό.
0: Υποχρεωτική συμμετοχή 9 ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Υποχρεωτικά ο ένας θα είναι γεννηθής από 2008 και αργότερα και ο άλλος από 2007 και αργότερα που θα πρέπει να αντικατασταθούν από ποδοσφαιριστές ίδιας ηλικίας. Έως 5 ποδοσφαιριστές άνω των 33 ετών. Αναγραφή στο φιλοαγώνα. Αυτές είναι οι κυριότερες ιδιαιτερότητες.
1: Προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρώ αυτά,
0: ναι, ναι. Ναι, απλά είναι λίγο απότομα και.
1: Εντάξει, δεν είναι έτοιμες ομάδες.
0: Ναι.
1: Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μπορεί όπω την έψα π.χ. και σε όλες τις ενώσεις 2005 να θεωρείται μικρός.
1: Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια από τα αθηναϊκά και αυτή την περίοδο γίνονται μεταγραφές. Είναι οι ομάδες όλες.
0: Οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Απλά, ναι, γιατί εντάξει, τουλάχιστον τα βαριά σε εισαγωγικά ονόματα έχουν κλείσει οι ομάδες. Υπάρχει κινητικότητα. Σιγά σιγά ξεκινάει και η ετοιμασία των ομάδων. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι περισσότερες ομάδες της της Α κατηγορίας.
1: Πότε ξεκινάνε οι Α Αθηνών, ας πούμε, πότε ξεκινάνε?
0: Ωραία, η Α Αθηνών ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.
1: Α, νωρίς, ε?
0: Ναι, βέβαια, ξεκινάει νωρίς, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι ώστε να δηλωθούν οι πρωταθλητές για να αγωνιστούν στα μπαράζ, γιατί επανέρχονται τα μπαράζ των πρωταθλητών φέτος. Και θα πρέπει να νομίζω αρχές Απριλίου θα έχουν ολοκληρωθεί Α κατηγορία. Το ίδιο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το κύπελο της ΕΦΣΑ με συμμετοχή των ομάδων της Β και Γ κατηγορίας. Δύο εβδομάδες μετά θα ξεκινήσει η Β κατηγορία της Αθήνας. Και μία εβδομάδα αργότερα και η τρίτη κατηγορία. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε αναλυτικά. Θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν το ρόστερ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιες εκτιμήσεις για τις ομάδες που εγώ προσωπικά και στο site κάθε χρόνο ανεβάζω την εκτίμηση και συνήθως δεν πέφτω και πολύ έξω.
1: Ναι, μα αυτό είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον που είπες. Θα πρέπει να σε διαβάσουμε.
0: Η ιδιαιτερότητα βέβαια φέτος στην Α κατηγορία ότι μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Άρη Πετρούπολης από την τρίτη εθνική κατηγορία. Ότι αντί για 32 θα έχει 33 ομάδες, αυτό σημαίνει ότι θα έχει έναν όμιλο με 19 ομάδες, με 17 ομάδες και έναν όμιλο με 16. Θα υπάρξουν κάποιες εμβόλυμες αγωνιστικές όπως έχουμε πληροφορηθεί, κάποιες Τετάρτες, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα οι δύο όμιλοι.
1: Θεωρείς ότι κάποια μεταγραφή θα πρέπει να την πούμε, έχει κάνει μπαμ έτσι από κάποιες ομάδες ή ποια ομάδα θεωρείς ότι...
0: Ναι. Νομίζω πως όχι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Νομίζω πως όχι, τουλάχιστον στην Α κατηγορία. Κάποιες ομάδες έχουν ενισχυθεί σαφώς και παλεύουν και θα έχουμε βελτίωση, αλλά να περιμένουμε πρώτα να ολοκληρωθεί το ρόστερ, γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι οι μεταγραφές φέτος είναι συνεχείς όπως έχουμε πει.
1: Ναι,
0: οπότε μπορεί να έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Αυτό που έχω πει εγώ και σε ποδοσφαιριστές που μου μιλάνε, γιατί είναι ένα από αυτά που έχω κερδίσει τόσα χρόνια, είναι η εμπιστοσύνη των αυτοπαιχτών, να κοιτάξουν να βρουν πρώτα απ' όλα ομάδες αξιόπιστες, δηλαδή τα χρήματα που θα συμφωνήσουν να τα πάρουν. Είναι καλύτερα να σου πει άλλος θα σου δώσω 3 και να σου τα δώσει παρά να σου πει θα σου δώσω 7, να πληρωθεί μια-δύο φορές και μετά να ψάχνεις τα λεφτά σου.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και όσον αφορά τους μικρούς παίκτες, γιατί και αυτοί κάπου έχουν ξεφύγει σε οικονομικό επίπεδο, να κοιτάξουν πρώτα να βρουν ομάδα που θα παίξουν. Γιατί τώρα δεν μπορεί να σου πει στις 17, 18, 19 χρονών να βάζει πρώτη επιλογή που θα πάρει τα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς το έχουμε και αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αθανάσιε. Αθανάση Ζαχάκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνεργασία μας, μιας και είναι η τελευταία,
0: γιατί,
1: έτσι,
0: είπαμε,
1: και για τη βοήθεια που μου προσέφερες πραγματικά και για τις γνώσεις που μου προσέφερες, είναι και αυτό σημαντικό. Σε ευχαριστώ θερμά πραγματικά, πραγματικά σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είμαστε καλά και από πρώτα Θεός και αν πάνε όλα κατευχήν από Σεπτέμβριο θα είμαστε ακόμη καλύτεροι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι δέσμευση που λέμε. Που λένε και οι πολιτικοί. Με τη διαφορά ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί.
0: Μακριά από εμάς.
1: Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, φίλε. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα βρίσκουμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλό καλοκαίρι, να σου πω.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και με αυτά τα πολύ ωραία, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο πάλι στις 8. Έχουμε και είναι Ευρωπαϊκή βραδιά αύριο. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Θα σας πάει μέχρι τις 3 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
3: με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραζίου.

Ιντερ Βέτεν 94,3 Ελλάδα Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλους και σε όλες. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης 29 Ιουλίου, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 10 έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα δωρεάν μηνυματάκια σας, 6939-943-943. Το email μας onairpapaki943.gr. Μας βλέπετε και live τώρα tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τα τελικά αποτελέσματα και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Είχαμε παιχνίδια για τα προκριματικά του Conference και του Champions League. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι είχαμε πρώτα ένα φιλικό 3 ώρα το μεσημέρι, Βέστερλο Κηφισιά 1-1. Πάμε στο προκριματικά για το Conference. Είναι το Ντουγκάντζγκίνι με τη Λουγκάνο 1-5. Παλέρμο Ηρακλής σε ένα ακόμα φιλικό 1-1. Πάμε στην Καϊράτ Αλμάτι με την Ομόνια. Η Ομόνια δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι αποκλείστηκε 6-5 από την Καϊράτ Αλμάτι. Τώρα θα παίξει με την ομάδα από το Γιβραλτάρ για μια θέση στο Europa. Ένα παιχνίδι από τη Φιλανδία, Μικελίν με την Κάπα 2-1. Φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σάμσουσπορ 1-2. Ήταν για την ΑΕΚ στο φιλικό, πρώτο τελευταίο φιλικό. Προκριματικά Champions League, έχουμε το Κάουνο Ζαλγκίρης με την Κλάτσβικ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Λεχ Πόζαν Άρχους γίνεται 1-3. Ήταν πολύ κοντά στην παράταση με γκολ στο 95. Η Λεχ Πόζαν λογικά παίρνει την πρόκριση. Εδώ ήταν μεγάλη έκπληξη. Είχε κερδίσει νομίζω 1-4 η Λεχ Πόζαν εκτός έδρας στην Άρχους. Ήταν 0-3. Θα πήγαινα στην παράταση. Το παιχνίδι αυτό ενδιέφερε την ΑΕΚ. Αν κέρδιζε η Άρχους και πέρναγε, η ΑΕΚ θα ήταν στους χειρούς. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι στο 97. 1-3 μπροστά η Άρχους. Κοπενχάγη με την Πολύσια Ζητομίρ τελικό 2-1. Από και πέρα παιχνίδι για την Αργεντινή, Μπαράκα Σεντράλ Αλντοσίβι 1-0 στο 75, Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2 στο 80, Χάπολ Μπερσεβά με την Ρέκιαβικ 1-0 στο 72. Γκόρνικ Φενέρ Μπακτσέ ημίχρονο 1-1, Αστέρας Λάρνε ημίχρονο, μάλλον 47, λίγο πριν το ημίχρονο 2-0. Και έχουμε κάτι άλλο? Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε, τα υπόλοιπα είναι κάποια παιχνίδια φιλικά. Μάλλον έχουμε και άλλα. Στον Αμπατισλάβα Σιμπέρια 1-0 στο ημίχρονο, Ραπίδ Σάντα Κόλωμα 3-1 στο 38. Αυτά τα υπόλοιπα είναι φιλικά. Αν θέλετε κάποιο, σας ενημερώνω.

Αυτά λοιπόν είχαμε στα τελικά αποτελέσματα και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θα ενημερώνουμε για τα παιχνίδια που είναι τώρα, ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Να δούμε αν τελείωσε το παιχνίδι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Το 1-3 αν τελείωσε τελικά και πήρε την πρόκριση η ομάδα από την Πολωνία. Που εντάξει, αν παίξει η ΑΕΚ με την. Αν κληρωθεί, είναι μια καλή κλήρωση. Μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει 0-1-4 και καταφέρει να χάνει 0-3 στο γήπεδο της. Δεν είναι και κάτι έτσι να πεις ότι είναι φόβητρο. Προσοχή βέβαια θέλουν όλες οι ομάδες, αλλά νομίζω ότι μια κλήρωση, παρόλο που η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους, αν μείνει το 1-3 θα είναι στους ανίσχυρους. Κάτσε, γιατί είναι παράταση. Κάτσε να δούμε για το μάτς, νομίζω είναι στην παράταση. Δεν έχει. Ναι, είναι στην παράταση το παιχνίδι από ό,τι βλέπω. Ή όχι, κάτσε μισό λεπτό. Μην κάνουμε κανένα λάθος και μπερδέψουμε τον κόσμο. Πρέπει να είναι το μάτς στην παράταση. Τώρα το συνολικό σκόρ είναι 5-4 μπροστά η Λεχ Πόζναν. Ένα γκολ θέλει η Άρχους για να πάει το μάτς στα πέναλτι. Νομίζω είναι παράταση όμως. Άρα ακόμα έχουμε δρόμο. I need you here. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε, να βγείτε στον αέρα, να πούμε ό,τι θέλετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Καλοκαιράκι για απόδραση, μια πολύ ωραία έτσι επιλογή για μια έτσι απόδραση τώρα το καλοκαιράκι είναι στο κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωϊκού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέρα στη φύση, μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών λοιπόν στην Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465.

Γκολ για την Άρχος, κάνει 1-4, είναι στην παράταση το παιχνιδάκι. Τώρα το συνολικό σκορ είναι 5-5. Μεγάλη μάχη γίνεται στην Πολωνία. Τώρα πάμε, αν τελειώσει έτσι, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Και αν περάσει η Άρχος, είπαμε, η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς. Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη, γιατί ποιος περίμενε με 1-4 μέσα στην Δανία η Λεχ Πόζαν θα έχει πρόβλημα να περάσει την επόμενη φάση. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν είπαμε η Άρχος περάσει, η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση που θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι, νομίζω 1 η ώρα είναι η κλήρωση.

Το γκολ μπήκε στο 103. Βρισκόμαστε. Προηγήθηκε με τον Μπέχτο Μπίας στο 32 η Άρχους. Το 55 κάνει το 0-2 με τον Κριστιαν με πέναλτι. Ο Φρέντερικ στο 75 έκανε το 0-3. Πήγαμε παράταση. Στο 95 της παράτασης ο Φίλιπ Γκαγγέλο, αν το λέω καλά, έκανε το 1-3. Στο 100 ο Τόμας Κρίσιασον έκανε το 1-4, που είμαστε τώρα στο 105. Μπήκαμε.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο νωρίς σήμερα Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά. Διαβάζω τώρα μια είδηση, μόλις τώρα την βλέπω. Έσκασε βόμβα ο Σίλβεν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, ο μπασκετμπολίστας που ήταν στη Βιλερμπάν. Τελικά η Βιλερμπάν τον άφησε να πάει στον Παναθηναϊκό. Εδώ στα χέρια διαβάζω με τον Σίλβεν Φρανσίσκο που θα φορέσει την φανέλα, που δεν θα φορέσει τη φανέλα της Βιλερμπάν. Ένα παίκτη ο οποίο τον μάθαμε εδώ στο Περιστέρι, έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ζαλγκίρις, από του καλύτερου παίκτε τη λιθουανική ομάδα. Τώρα την επόμενη χρονιά θα είναι στον Παναθηναϊκό. Μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Την είδε τελευταία στιγμή, τώρα την βλέπω. Και άλλη μια βόμβα από την Ισπανία διαβάζω τώρα για τον Άρη, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος έκλεισε τον Ράφα Μίρ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 29χρονος φορ, σύμφωνα με τους Ισπανούς, αναμένεται Θεσσαλονίκη για να υπογράψει με τον Άρη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC Sevilla, ο Άρης έχει κλείσει τον Ράφα Μίρ και ετοιμάζεται να τον φέρει στον Ισπανό επιθετικό στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. 29χρονών, δεν υπολογίζεται σε Σεβίλη και δεν συμμετείχε στην προετοιμασία. Έχει συμφωνήσει με τους κίτρινους και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Βέβαια, από την Ισπανία το ρεπορτάζ υπενθυμίζει και το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς ο Μίρ είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια φυλάκιση για βιασμό, έχοντας ασκήσει έφεση. Η πρόσφατη απόφαση του επιτρέπει να ταξιδέψει και να αγωνιστεί στο εξωτερικό με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο ισπανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Ο Μίρ προέρχεται από σεζόν δανεισμού στην Έλτσε, όπου σημείωσε 8 γκολ σε 27 εμφανίσεις στη Λα Λίγκα και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του με τη φανέλα του Άρη. Μια σημαντική μεταγραφή και για τον Άρη.

Κάτι άλλο μεταγραφικό δεν υπάρχει. Ο παίκτης από την ο Αλγερινός Τριαρουρίκ, όπως έτσι λέγεται, απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό. Είπε ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η επιλογή του να πάει στη Σουόνση στην Championship είναι καλύτερη από το να έρθει στην Ελλάδα να παίξει στο Ολυμπιακό. Αλλά αυτά είναι δικά του θέματα. Brick by brick and we're getting tired, we're getting sick. We're the backbone, we're the grind. Το φιλικό φίλε Τσάκ δεν το είδα, δεν βλέπω, δεν κάθομαι να δω φιλικά παιχνίδια. Απλά άκουσα λίγο το σκορ, είδα μετά στο Facebook και τις συνθέσεις της ομάδας. Θεωρώ ότι η εντεκάδα που ξεκίνησε δεν θα τη δούμε φέτος στο πρωτάθλημα. Παιδιά, είπαμε, τα φιλικά είναι για τους προπονητές, μη δίνετε πολύ πολύ μεγάλη βάση. Ακούω και άκουγα λίγο στα ραδιόφωνα κριτική από τους ρεπόρτερ Τσάικ, η κριτική υψηλού επίπεδου, τρομάρα τους. Βγάλανε συμπεράσματα όλοι τους για την ομάδα και οι Τσάικ, γενικά οι ρεπόρτερ των ομάδων βγάζουν συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, εγώ φιλικά παιχνίδια δεν ασχολούμαι, φιλικά είναι, γι' αυτό λέγονται φιλικά, φιλικά προετοιμασίας για οι προπονητές να δουν ποιοι παίκτες μπορούν να τους έχουν στην εντεκάδα, στην εξάδα, στην ομάδα γενικότερα και μπορεί να προσφέρουν στην ομάδα ο κάθε προπονητής. Αυτό κοιτάει στα φιλικά προετοιμασία. Στα επίσημα, εκεί είναι το θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε όταν έρθουν τα επίσημα παιχνίδια. Ο Πάνος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Πάνος από Δόξα, Βίρονα και Αεκάρα. Γεια σου φίλε Πάνο και σε σένα καλησπέρα. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

Είχαμε και μια σπουδαία επιτυχία για την Εθνική Εφήβων στο μπάσκετ που κέρδισε τη Σερβία 78-77 και θα είναι στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 18. Περιμένει την Ισπανία ή τη Βουλγαρία στα προημιτελικά. Σπουδαία πρόκληση για τους πιτσιρικάδες. Ο οδηγός ήταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο νεαρός Σας του Άρη εισήγησε στο πρώτο μέρος, όμως ο κύριος στο παιχνίδι με 21 πόντους, 4 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 4-5 βολές και 3 και 8 rebound για τον παίκτη το πιτσιρικά που ανήκει στον Άρη. Μεγάλη νίκη για την Εθνική λοιπόν με τη Σερβία 78-77 και περιμένει η Ισπανία ή τη Βουλγαρία στα ημιτελικά για το Ευρωμπάσκετ Under 18. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, 1-4 παραμένει. Ο Ερυθρός Αστέρας βάζει και τέταρτο γκολ με τη Λάρνε, εντάξει λογικό, 4-0. Η Χάπουελ με την Βίκη Κουρ γίνεται 2-0. Γκόρνικ Φενέρμπαξε παραμένει το 1-1 και Σλόβαν με την Ιμπέρια είναι στο 1-0. Αυτά είναι για τα προκριματικά για το Champions League. Και ένα προκριματικά για το Conference είναι το παιχνίδι Rapid Viennese Santa Coloma, είναι 3-1. Είναι τώρα το παιχνίδι στο ημίχρονο. Τώρα κάποια φιλικά παιχνίδια που ρωτάτε κάποιοι φίλοι, να τα πούμε και αυτά. Είναι τα αρκετά τα φιλικά που είχαμε σήμερα. Κρεμονέζε Τσιταντέλα 1-1. Γκούμπιο Sporting Τριεστίνα, αυτό το παιχνίδι δεν έγινε. Κάποια άλλα να δούμε. Χόφενχάιμ Χολστάιν Κιλ 3-1. Τζιρόνα Καστελιόν 3-3. Σαντατέρ Μπιλμπάο 0-3. Λακορούνια Λούγκο 1-0 στο 82. Αυτά είναι σε εξέλιξη. Στα πιο σημαντικά λέμε, Μπέτις Λιόν στο 65-3-0. Φόρεστ Γκριν με την Bristol City 2-2 στο 62. Ατλέτικο Μαδρίτης Χετάφε γίνεται 2-0 στο 39 και Γουότφορντ Φιωρεντίνα 0-1 στο ημίχρονο. Bristol City Νιούκαστλ 2-0 ημίχρονο. Ντόνκαστερ Γουλφς 0-0 στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ύψιος Οσασούνα 0-1. Μπέρνι Εσπανιόλ 1-1. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά φιλικά παιχνίδια των ομάδων που συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Εντάξει, το παιχνίδι, φίλε μου, ρωτάς, είναι ισορροπημένο. Έχει κάνει και ευκαιρίες πολλές και η Λεχ Πόζναν. 16 επιθέσεις, 9 σούτ στο τέρμα. 15 για την Άρχους, 6 στο τέρμα. Κατοχή για την Άρχους στο 53-47. Έχει πιο πολλά κόρνερ όμως η Λεχ Πόζναν. Έχει 12 κόρνερ έναντι 3 για την ομάδα από τη Δανία. Αλλά τώρα είναι το μάτς, είπαμε, συνολικό σκορ 5-5. Είμαστε στο δεύτερο μήχρονο της παράτασης. Να δούμε αν θα πάμε στην απέναντι ή κάποια ομάδα από τις δύο θα περάσει πριν τα στην παράταση. Ναι, έβγαλε μια ειδησούλα ο Ρωμάνο ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Μπένι Μουγεντή. Αλλά ακόμα δεν έχει έτσι βγάλει κάτι επίσημο να πει ότι έκλεισε και αυτά. Εντάξει, μια πληροφορία από το Ρωμάνο, πάντα μια πληροφορία σοβαρή, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, αλλά συνήθως ο Ρωμάνο όταν τελειώνουν μεταγραφές τις ανεβάζει αμέσως στα δικά του social media. Θα δούμε αν θα γίνει και αυτό. Περιμένουμε πάντως ο Νίκολης και πάλι μετά τον αγώνα είπε πάλι ότι χρειάζομαι ακόμα, περιμένω ακόμα μεταγραφές και παίκτες στα χαφ. Λογικά μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, μάλλον και αύριο Πέμπτη ή Παρασκευή να ανακοινωθεί ο επόμενος παίκτης ΣΑΕΚ και να δούμε αν υπάρχει και κάτι άλλο. Η ΑΕΚ νομίζω ακόμα έχει ένα φιλικό, νομίζω 2 Αυγούστου παίζει με την Σιντρούιντεν, τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και μετά επιστρέφει η Ελλάδα, μάλλον προπονήσεις κάποιες μέρες και μετά πάει Κρήτη, Παγκρίτιο για το Super Cup με τον Όφι 12 Αυγούστου.

Βέβαια ο φίλος ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μπιλάρα, αν είμαστε στους ανίσχυρους, μια καλή κλήρωση είναι με τη Λεχ Πόζναν. Αν είμαστε ισχυρούς, μην μας πέσει άρχους. Σωστό και αυτό, φίλε. Η άρχους, η οποία έχασε το γήπεδο της εύκολα με 3-0. Βέβαια έπεσε με 10 παίκτες, αλλά έχασε 3-0. Πήγε στην Πολωνία και το έκανε 0-3 και στην παράταση έγινε 1-3 και τώρα είναι 1-4. Ο φίλος ο Γιώργος με τη σειρά μου, Μπιλάρα, καλημέρα και εγώ. Τα παιδιά στο σταθμό και την Ομίγυρη, να δούμε αν θα βγουν μεταγραφές της ομάδας μου, γιατί παίρνει το έργο «Αντίο ζωή». Ωραίος ο Κροάτης που πήρατε. Καλή εκπομπή, φίλε μου, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Σούμπιτος για Δαφνή είμαι, αλλά προς το παρόν είμαι ακριβώς απ' έξω. Καλημέρα, Μπιλάκου, καλή εκπομπή. Λέω φίλος ο Αποστόλης, πέστειλε το μηνυματάκι του.

Ναι, θα είμαστε και εδώ αύριο, φίλε. Και αύριο τελευταία εκπομπή, Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή, τελευταία εκπομπή πριν φύγουμε με καλοκαιρινή αδειούλα. Θα είμαστε εδώ για τα παιχνίδια και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, 9 παρατέταρτο, και του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με την Μπάξη. Και τα δύο θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Με ρεπορτάζ των αγώνων και όλα τα παραλειπόμενα και πριν και μετά τα παιχνίδια.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα ή καλησπέρα όπως προτιμάς, λέει ο φίλος ο Στάθης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα παρέα με τον Κώστα. Ακούνε εκπομπή. Ο Κώστας βλέπει και το tvelada.gr και πίνουμε μπυρίτσες στο μπαλκόνι, μπαλκονάτο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, στο φίλο μας τον Παντελή από την Καλυθέα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρεούλα αυτά τα χρόνια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Για το Ζήνη, φίλε, από ό,τι λένε δεν έχει κάποια, έτσι, δεν είναι κάτι σοβαρό, από ό,τι λένε πρώτες εκτιμήσεις που βγήκε αλλαγή, το ίδιο και ο Πενράης. Θα δούμε βέβαια, ένα σφίξιμο είχε ο Ζήνη, νομίζω δεν είναι κάτι φοβερό, από ό,τι άκουσα και από ό,τι είπανε και διάβασα στα social media, δεν είναι κάτι έτσι το σοβαρό να ανησυχεί την ΑΕΚ. Ένα σφίξιμο, αν είναι σφίξιμο, λογικά μια-δύο μέρες τρεις ξεκούραση και θα είναι έτοιμος. Εντάξει, παιδιά, τα πόδια είναι βαριά με την προετοιμασία. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι μυϊκοί τραυματισμοί, λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 10. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του στοιχήματος. Θα πούμε αργότερα, έχει και άλλα παιχνίδια. Αρκετά παιχνίδια έχει σήμερα. Έχει μετά τις 12. Έχει παιχνίδια από την Αργεντινή, από την Παραγουάη. Βλέπω παιχνίδια από το Κόπα Σουντα-Αμερικάνα. Έχει πλούσιο πρόγραμμα. Βραζιλία, Αμερική, βλέπω παιχνίδια. Να τα πούμε όλα. Τουλάχιστον μέχρι τις 3 που θα είμαστε εδώ, θα έχουμε ενημέρωση για όλα τα παιχνίδια του στοιχήματος. Στο 116 παραμένει το 1-4. Λεχ Πόζαν Άρχους. Αν το μάτς λήξει έτσι, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ισοφαρίζει η Μπέρια την Σλόνα Μπατισλάβας 1-1. Μα δεν έχει θέμα με την πρόκριση η Σλόβαν, γιατί έχει κερδίσει 0-3 εκτός έδρας. Μάλλον 0-2 εκτός έδρας, δεν 0-2 εκτός έδρας. Αν πεις κανένα φορά, ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα πάει η Μπέρια. Αστέρας Λάρνε εδώ, το μάτς έχει τελειώσει. Είναι το σύνολο το 0-8. 4 τώρα στην Σερβία, 4 είχε ρίξει και εκτός έδρας. Εδώ δεν τίθεται θέμα για την πρόκριση. Ραπίδι Βιέννης Σάντα Κόλωμα 3-1. Γκόρνικ Φενέρμπαχτσε παραμένει το 1-1. Με το αποτέλεσμα αυτό περνάνε οι Τούρκοι στην επόμενη φάση για τα προκριματικά του Champions League. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση, Νάκιο Νικόλα στο καλό φιλαράκι που μας έστειλε από την Αρτέμιδα όπως κάνει πάντα. Παιδιά, Τζίτζης είπε σήμερα θα έρθει. Τώρα Τζίτζης είναι αυτός, μία λέει, μάλλον μία φορά έρχεται και 15 δεν έρχεται. Μου είπε σήμερα θα περάσει. Τώρα δεν παίρνω και όρκο, δεν βάζω δηλαδή στοίχημα ότι θα έρθει ο Τζίτζης. Είχαμε και πολύ δυσάρεστα με τις φωτιές. Νεκροί εντοπίστηκαν 2 πυροσβέστες από τη φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθινο. Εντοπίστηκαν 6 από το πυροσβεστικό όχημα χωρίς αισθήσεις τους. Αυτά είναι τα άσχημα τώρα με τις φωτιές.

Ο φίλος μας ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπήκαμε στο 120, παράταση, τελικό σκορ της παράτασης 1-4. Πάμε τώρα στη διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε ποια ομάδα θα περάσει. Αν περάσει η Λεχ Πόζνα, η ΑΕΚ είναι στους ανίσχυρους και μακάρι να έρθει η Λεχ Πόζνα που λέμε στην κλήρωση. Αν περάσει η Άρχους, η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι και μας ακούει από παραλία, από ό,τι βλέπω, από Λιβανάτες. Μας ακούει μέσω ίντερνετ. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα και την καλησπέρα της από το Εγάλεο. Πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε σήμερα τα δύο μάτς για τις ελληνικές ομάδες και οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Είχε κερδίσει εκτός έδρας 3-2, απλή νίκη ή ισοπαλία κάνει στον ΠΑΟΚ για να περάσει στην επόμενη φάση. Το παιχνίδι από εμάς εδώ θα τα ακούσετε ζωντανά και βέβαια από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, το Open. Και λίγο αργότερα, 9.30 από το ΆΚΑ, σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ για το σταθμό εδώ και από το Sky του Γιάννη Αλαφούζου. Το παιχνίδι Παναθηναϊκός Σπάξη, πρώτο μάτς Παναθηναϊκός κέρδισε στην Ουγγαρία με 2-1 και ο Παναθηναϊκός απλή νίκη, ισοπαλία και πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ θα βρει αντίπαλο τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός θα βρει αντίπαλο την Τζέσεκα 1948 που εχθές το βράδυ πέρασε στα πέναλτι με την... πέρασε στα πέναλτι και θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει και πάνε όλα καλά, που λογικά θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει και ο ΠΑΟΚ, αυτή την αίσθηση έχω. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ήδη τον αντίπαλό του, θα είναι η Βούλγαρη Τζέσεκα 1948 από τη Σόφια.

στο Viper για μηνυματάκια, είπαμε 6939-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Είπαμε για τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τον Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένεται τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αθήνα. Βγήκε το πρόγραμμα και για την Ευρωλίγκα. Πρώτα διαβάζω, θα βρω και το Παναθηναϊκό. Το Ολυμπιακό βλέπω πρώτα μπροστά μου. Ο Ολυμπιακός ξεκινά με 5 στα 6 εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτη αγωνιστική παίζει με την Μπασκόνια εκτός έδρας, πάλι με την Μπασκόνια, και παίζει με την Μπασκόνια, αν δεν κάνω λάθος, 24 Σεπτέμβρη δηλαδή. 29-9 παίζει με την Ζαλγκύρη στο Κάουνας. Τρίτη αγωνιστική με την Μπολόνια, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 1η-10. Τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Ανατολού 9-10. Πέμπτη αγωνιστική πάλι εκτός έδρας στη Βαλένθια, είναι η ημερομηνία 13-10. Και την έκτη αγωνιστική Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 16-10. 5 στα 6 παιχνίδια Ολυμπιακός ξεκινάει για την Ευρωλίγκα εκτός έδρας. Σε λίγο θα πούμε και το πρόγραμμα του Αθηναϊκού. Τώρα ακόμα έχουμε για την Ευρωλίγκα, έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα μήνυμα για κάτι. Ο Νίκολης, ναι, σε δηλώσεις που διάβασα και εγώ, είπε ότι και άλλη μεταγραφή εκτός του ΧΑΦ προανήγγειλε ο Νικολίτς, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρει, θα έχει μιλήσει με τον Ριμπάλτα. Άρα μιλάμε για παίχτη, το λέγαμε και χτες, εγώ θεωρούσα ότι ακόμα ένα ΧΑΦ και ακόμα μπορεί και μια μεταγραφή. Αυτό είπε και ο Νίκολης σήμερα, εκτός από τον ΧΑΦ και άλλη μια μεταγραφή προανήγγειλε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.

Για εισιτήρια Φιλαράκο σήμερα λογικά θα υπάρχουν εισιτήρια. Από ό,τι άκουγα και τις προηγούμενες μέρες, ο Παναθηναϊκός περιμένει στο γήπεδο γύρω στους 20-25 εκεί περίπου χιλιάδες κόσμο. Για την εποχή μια χαρά είναι. Με καλοκαίρι τώρα, με διακοπές, με άδειες, μια χαρά είναι να έχει 25.000 κόσμο. Ο Γκουστάβο Σα έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, θα περάσει ιατρικά, μάλλον έχει περάσει ιατρικά, θα υπογράψει και θα φύγει για την Ολλανδία να βρει τους συμπαίκτες του. Απλά στην Ελλάδα βρίσκεται για τις υπογραφές, για το νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ιατρικά πέρασε και ο τερματοφύλακας Ορτέγκα, έτοιμος για αυτός, ξεκίνησε και τις προπονήσεις, έτσι, ατομική προπόνηση.

0: Για είπαμε για τον για το φίλο που ρωτάει για τον Τιτραουή, τι παραμύθι μπιλάρα μας πούλησαν από την ομάδα. Κανένα παραμύθι, φίλε. Από ό,τι έμαθα, ο παίκτης ήταν, είχε πει ότι περιμένει, ο Ολυμπιακός θα είχε βρει όλα με την ομάδα του. Ο παίκτης περίμενε κάτι καλύτερο. Αυτό περίμενε, είχε πει στον Ολυμπιακό: θέλω μια μέρα, δύο μέρες, δύο ώρια. Τελικά αποφάσισε να μην. Δεν πίστηκε από τον project, από τον Ολυμπιακό, και θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα. Από ό,τι ακούστηκε για τη Σουόνση τώρα. Να πάει να παίξει Championship. Ο καθένας βέβαια κάνει τις επιλογές του. Μπορεί να το βλέπει σαν σκαλοπάτι για κάτι καλύτερο. Υπάρχει πρόταση βέβαια και από τη Lens, από την γαλλική ομάδα, η οποία πέρυσι έκανε εξαιρετική πορεία και φέτος θα είναι στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, Αργεντινός είναι. Η Γαλλία για τους Αργεντινούς είναι η δεύτερη πατρίδα τους. Δεν πίστηκε από τον Ολυμπιακό και αυτά δεν είναι ότι θέμα παραμύθι. Απλά δεν ήθελε και από ό,τι άκουσε ο Ολυμπιακός του είναι και πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από ό,τι παίρνει τώρα. Δηλαδή, τώρα άκουσα ότι παίρνει γύρω στους 300.000 ευρώ. Από ό,τι διάβασα, ο Ολυμπιακός έφτανε στις 800-900.000 ευρώ. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Απλά ο άνθρωπος δεν ήθελε να στην Ελλάδα. Δικαίωμά του. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Είσαι,
0: όλα καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και εσύ, αγόρι, να είσαι καλά. Θα συμπληρώσω κάτι με αυτό που είπες για τον Τιτραουή τώρα που είπες προηγουμένως, τον παίκτη αυτόν που ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τον αποκτήσει αλλά δεν μπόρεσε λόγω νοοτροπίας του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ποδοσφαιριστής αυτού, διότι ο Ολυμπιακός πρώτη του δίνει καλύτερα χρήματα, του βάζε και πρώτη εκτείνον ότι είχαν φόρες μετά για να παίξει. Δεν θα ήταν ένα σκαλοπάτι ο Ολυμπιακός για να παίξει μετά και αυτό είχαν φόρες το παίκτη. Πάση περιπτώσει, ο κάθε ποδοσφαιριστής κρίνει ο ίδιος.
0: Εντάξει, όμως θέλει κάτι καλύτερο. Θεωρεί ότι η Σουόνση είναι τζάμπιο ή βλέπουν περισσότερα μάτια ή να μείνει στη Λάνση. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Καλά, οπωσδήποτε εννοείται. Και έχει όλο το δικαίωμα να το κάνει ο παίκτης αυτός. Όπως νομίζει εκείνος και ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Τώρα, ο Γκουστάβο Σά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Αν και δεν τον πολύ ξέρω γιατί είναι και νέος παίκτης σε ηλικία. Αλλά από ό,τι ακούγεται από τις συστάσεις που έρχονται απ' έξω. Πρόκειται για ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ μικρό σε ηλικία, ο οποίος αν προσαρμοστεί στα θέλω και στην οτροπία του ελληνικού πρωταθλήματος, θα βοηθήσει πολύ καλά τον Ολυμπιακό, νομίζω. Επίσης, αποκτήθηκε και ο αριστερός μπακ της Ρώμα, από ό,τι ξέρω.
0: Ο, δεν αποκτήθηκε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Ναι, σχεδόν, γιατί περιμένουν να φύγει ο Ορτέκα, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Επίσης, ο Ολυμπιακός. Από ό,τι ξέρω, επειδή είναι αβάγηση του Τιτραουή που λέγαμε προηγουμένως, ασχολείται και με έναν άλλο τώρα πλέον χαφ, κάποιον Μόργαν. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
1: Ναι, και είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτός παίζει 6-8 θέσεις. Εννοώ από τη θέση 6 και 8 του το άξονα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει αυτός. Και το ευχάριστο είναι. Βασίλεμε ότι πλέον αυτοί λογίζονται και ως κοινοτικοί παίχτες τώρα πλέον. Οι Τινίσοι, δηλαδή οι Μαροκινοί και οι Αργεννοί, λογίζονται ως κοινοτικοί παίχτες, που σημαίνει ότι αυτό δεν γεμίζει με θέσεις ξένων της ομάδας,
0: ναι,
1: πλέον,
0: ναι.
1: Η Super League. Και αυτό είναι θετικό κομμάτι. Δεν θα σταθώ σε φιλικές αναμετρήσεις όπως το κάνεις και εσύ αυτό, όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά γενικώς δεν ασχολούμαι με τα φιλικά παιχνίδια, γιατί ξέρω ότι αυτά είναι παιχνίδια προετοιμασίας και των προπονητών για να βλέπουν τι μπορούν να κάνουν αλλιώς και τι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πειράματα, να το πω έτσι εγώ. Δεν είναι μια πλήρη εικόνα που μπορεί να έχει μια ομάδα για το πρωτάθλημα. Επίσης θέλω να σταθώ. Δεν ξέρω τι παίζεται, αν έχεις ακουστά, φίλο μου, Βασίλη μου, τι παίζεται μεταξύ οι Cavaliers, Real Madrid και Χεζόνια με τον Ολυμπιακό.
0: Έχουν μια κόντρα τώρα. Εκεί η Real ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ο παίκτης όταν μίλησε με τους Cleveland και μπλοκάρει τη μεταγραφή. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Μου πιστεύω στο τέλος της ημέρας.
1: Έχει γίνει ένας μήλος πάντως εκεί, η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουν χάσει την μπάλα εκεί πέρα μεταξύ τους αυτοί. Και καλαδοκύρευε ο Ολυμπιακός. Γιατί από ό,τι ξέρω διαφέρεται για τη Χεζόνια.
0: Ναι, και αυτός και Ντουμπάι διαφέρεται. Και αυτή πολλά χρήματα.
1: Ναι, Ντουμπάι BC, ναι, ναι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ στο τέλος της ημέρας ο Χεζόνια θα παίξει το NBA. Θα τα βρούνε με την Cleveland και θα παίξει το NBA από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, θα πει το Real το OK. Εντάξει, νομίζω να.
1: Ναι,
0: να τραβήξει τα άκρα και η Ρεάλ. Αλλιώς θα πάει να παίξει η ομάδα της Ευρωλίγκας. Στη Ρεάλ δεν θα μείνει πάντως.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Αυτό είπα και εγώ ότι εκεί δεν πρόκειται να παίξει ο παίκτης. Και επίσης να σου πω κάτι, επειδή αφορά και την ΑΕΚ, αυτό και ξέρεις και καλύτερα από μένα τα ζητήματα αυτά. Από ό,τι άκουσα, θα δοθεί κάπου δανεικό στο Χαμπό.
0: Και χθες διαβάστηκε, το διάβασα και εγώ χθες. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, ναι. Αν δοθεί δανεικός, θα δοθεί σε ομάδα που θα του δώσει χρόνο συμμετοχής, όχι να είναι στον πάγκο.
1: Ναι, γιατί από ό,τι άκουσα από τη δίκη της τάξης, θέλουν να τον δώσουν κάπου δανεικό για να πάρει πρόσωπο.
0: Αν και σήμερα, από ό,τι άκουσα κάποιος, διάβασα με κάποια σχόλια, με τον αγώνα, με τον είδα, ήταν αρκετά καλός στο σημερινό φιλικό.
1: Ναι. Και τώρα θα κάνω δύο ερωτήσεις για να κλείσω και τη γραμμή μετά, να μιλήσω κι ένα άλλο ακροατή. Θέλω να μου πει. Εσύ όπως ζεις και ο δεύτερος, και θα σου πω εγώ, τι λείπει από τον Ολυμπιακό νομίζει για να ολοκληρώσει το ρόστερ του φέτος ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, τώρα είναι και τι αποχωρήσει θα έχει.
1: Ναι.
0: Αν φύγει ο Ορτέγκα, θέλει μπακ.
1: Ναι.
0: Τον Σα τον πήρε, τον Πιτσιρικά, ψάχνει για σεντρεφόρ αν φύγει ο Ταρέμι ή και ο Άρεμς που θέλει ακόμα έναν δύο σεντρεφόρ. Ναι. Αυτά νομίζω, δεν θέλει κάτι άλλο. Και ένα εξτρέμ ψάχνει να βρει.
1: Ναι, προφανώς. Και επίσης έχει γίνει πάρα πολύ με το Στάνιτς από ό,τι ακούγεται. Αν και ολυμπιακό δεν
0: μπορεί να κάνει. Ναι, άλλαξε ατζέτη αυτός και έχει χαμηλώσει τις απαιτήσεις που είχε με τον πρώην ατζέτη του και έχει πάνω. Έτσι, έχει χτυπήσει την πόρτα. Όχι Ολυμπιακός, αυτός χτύπησε την πόρτα του Ολυμπιακού πάλι ο μανατζέρ του. Τώρα δεν ξέρω Ολυμπιακός αν θέλει να τον πάρει. Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Και επίσης θα σχολιάσω και κάτι για την ΑΕΚ. Ξανά δεύτερο εγώ τώρα πλέον. Εγώ νομίζω ότι από την ΑΕΚ πρέπει να λείπει ένα ακόμα. Δεξής μπακ πίσω από το Ρώτα, νομίζω.
0: Ναι, αν και ο Κίεφ τον προορίζει για στόπερ, θέλει να πάρει ακόμα ένα δεξιμπακ. Αν τον προορίζει για δεξιμπακ, με το Ρώτα νομίζω ότι δεν θα πάρει κάποιον άλλο.
1: Αν και ο Νίκ. Αν ότι χρειάζεται και άλλο χαφιά.
0: Θα πάρει χαφ σίγουρα ακόμα. Ακόμα ένα χαφ θα πάρει σίγουρα.
1: Που θα γραφτεί, α πούμε, σε εισαγωγή τον Πινέδα για αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, τώρα τα Πινέδα. Εντάξει, δεν μπορεί να βρει Πινέδα. Ναι. Μπορεί να τον Πινέδα καλύτερο. Μπορεί να είναι χειρότερο. Κανεί δεν ξέρει ο παίκτη που θα είναι. Αλλά ο Νίκολιτς είπε ότι έναν παίκτη θα χάφει και ακόμα μια μεταγραφή. Περιμένει.
1: Μάλιστα. Ωραία, Βασίλη,
0: να σε καλά. Να σε καλά, για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά. Αν δεν κάνω κάποιο λάθο, η Άρχου πέρασε με 3-4 στα πέναλτι. Ναι, βλέπω δύο χαμένα πέναλτι έχει. Κάτσε, μην κάνουμε κανένα λάθος. Δύο χαμένα πέναλτι Λεχπόζων, έχει βάλει τρία από τα πέντε. Έχει ένα χαμένο πέναλτι η Άρχους, έχει βάλει τέσσερα. Άρα νομίζω ότι έχει περάσει. Ξέρω να το κάνουν. Κάτσε να το δούμε, γιατί θα κάνουν κάποιο λάθος εδώ πέρα τα site. Έτσι προσφαίνεται τώρα. Η Άρχους είναι στην επόμενη φάση και η ΑΕΚ μπαίνει στους ισχυρούς στην κλήρωση της Δευτέρας. Εκεί που δεν το περίμενε κανείς, περιμέναν χτες να γίνει το θαύμα το 0-2 της Τούν να περάσει και να μπει ΑΕΚ από χτες στους ισχυρούς. Τελικά η Τούν δεν τα κατάφερε, έχασε από την Δύναμο Ζάγκρεπ 3-2 στην παράταση. Ναι, όπως το είπα, πέρασε η Άρχους, η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς. Πράγμα που δεν περίμενε κάποιος. Μετά το 0-3 στην Δανία από τη Λεχπόζναν, δεν περίμενε ότι η Άρχους μπορεί να κάνει το θαύμα. Γιατί περί θαύματος πρόκειται να περάσει αυτή στην επόμενη φάση και να μην είναι εκπόσταν έξω και είναι αυτό δώρο για την ΑΕΚ η οποία την Δευτέρα θα είναι στους ισχυρούς. Αστέρας Λάρνε 5-0, συνολικό σκορ 9-0, το πέρα δεν συζητάμε τίποτα. Γκόρνικ με τη Φενέρ Μπακτσέ είναι στο 83-1-1, περνάει η Φενέρ με το 1-2. Σλόνα Μπατισλάβας Ιμπέρια είναι 1-1, περνάει η Σλόβαν με το 3-1, με 3-1 συνολικά γκολ. Ραπίδ Βιέννης με την Σάντα Κόλωμα έγινε 4-1, συνολικά τέρματα 7-2. Κανένα πρόβλημα για τους Αυστριακούς της Ραπίδ Βιέννης.

Ναι, τελικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλα γίνονται. Εντάξει. Ναι, δεν γίνονται πάντα θαύματα, γι' αυτό τώρα που έγινε σήμερα ήταν ένα πράγμα που η ΑΕΚ, εδώ που τα λέμε και ο πιο αισιόδοξο παράγοντα ΣΑΕΚ, ο παδό ΣΑΕΚ δεν περίμενε ότι μπορεί η Άρχου να κάνει την ανατροπή και να πάει το μάτς στην παράταση και στα πέναλτι. Εντάξει, να κερδίσει μπορούσε 1-0 και να πάρει το διπλό, αλλά την πρόκριση ήταν πιθανότητες ελάχιστες. Τελικά στο ποδόσφαιρο, όπως λέει και ο φίλος ο Γιώργος, όλα γίνονται. Η Άρχου είναι στην επόμενη φάση και η ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης Δευτέρας.

Η Χάπορ Μπερσεβά κέρδισε, είπαμε, 2-0 τη Βίκη Κουρο, τελευταίο μάτς του Κάγκουα, ο οποίος επιστρέφει, έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Έπαιξε κανονικά, από ό,τι διαβάζω, έβαλε και όχι γκολ, σέρβιρε ένα γκολ.

Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να πούμε το δωράκι μας, ο διαγωνισμός τρέχει για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες για ένα φίλο ή μία φίλη, για δύο άτομα είναι. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν τις 3 και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια θέλει, όποια μέρα θέλει, την επόμενη εβδομάδα και μόνο, γιατί μετά κλείνει και το μπιστρό για καλοκαιρινές διακοπές. Το μπιστρό το οποίο είναι Βεάκι και Κνωσού στο Περιστέρι. The cynics scoff, the tired doubt, but we are building better days. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Νομίζω στην Άρχους παίζει και ο Γιόνσον. Δεν ξέρω αν έπαιξε στο παιχνίδι το σημερινό, μάλλον που πέρασε η Άρχους. Νομίζω ότι εκεί πήγε ο Γιόνσον, ο πρώην παίκτης ΣΑΕΚ, ότι είναι εκεί. Δεν έχω και μπροστά μου τις συνθέσεις να σας πω αν έπαιζε, αν έχει παίξει ή όχι. Πήγε εκεί, μας έφερε γούρι.

τώρα, παιδιά, θα δούμε τις ομάδες που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Δεν έχω βγάλει ακόμα, δεν έχουν βγει ακόμα να δω. Δεν τα ξέρω ακόμα. Θα σας ενημερώσω όταν βγουν. Μπορεί να έχουν βγει και να μην τα έχω δει εγώ. Θα το ψάξω. Θα σας πω ποιες ομάδες έχει αντιπάλους η ΑΕΚ για να μπει στους ομίλους του Champions League. Το αν κάποιος φίλος τα έχει εύκολα, τα έχει βρει, ας μου στείλει ένα μήνυμα να τα πω και εγώ στον κόσμο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, πέρασε η πρώτη ωρίτσα. Να πούμε μια καλημέρα, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Σωτήρης και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Και από την Παιανία ο φίλος ο Γιάννης εκεί στο Βεζνάδικο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Για το φίλο τον Κυριάκο που με ρωτάει για ένα παιχνίδι της Εθνικής Under 18, κέρδισε μεγάλη νίκη την Σερβία 77-78, νίκη για τους πιτσιρικάδες. Περιμένουν τώρα η Ισπανία, η Βουλγαρία για τα ημιτελικά. Θυμίζουμε για τα Under 18.

Λοιπόν, βρήκαμε τους υποψήφιους αντιπάλους της ΑΕΚ μετά το, αυτό που έκανε η Άρκους, το απίστευτο που έκανε η Άρκους, που κέρδισε στα πέναλτι πέρασε. Βέβαια, αλλά ήταν απίστευτη η ανατροπή που έκανε.

Λοιπόν, η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, με νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, με τη Λάσκ Λίντσερ, με τη Βίκινγκ και τον νικητή ή με τη Βίκινγκ ή με τη Λίντσερ ή τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Με αυτούς θα παίξει. Μία από αυτές τις ομάδες θα είναι αντίπαλη της ΑΕΚ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια εντάξει, εύκολη, δεν το λες ποτέ. Εντάξει, την μπάλα είναι, θέλει να παίξει αν κερδίσει. Με τα λόγια και με τις με τα μπάτζετ δεν παίζεις ποδόσφαιρο, ούτε κερδίζεις παιχνίδια. Αλλά είναι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να φοβήσουν την ΑΕΚ αν είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι οι πιθανότητες να μπει στο Champions League είναι αρκετές. Με την Τζέλιε έπαιξε και πέρυσι. Ξεκίνησε βέβαια πολύ άσχημα, χάνοντας εκεί. Αραράτ, ομάδα από την Αρμενία. Καϊράτ Αλμάτι, ομάδα που έπαιξε πέρυσι Champions League. Φέτος προσπαθεί πάλι να μπει. Είναι στους ανίσχυρους βέβαια. Η Λεύσκη Σόφιας. Η Λίντσερ που είναι πρωταθλήτρια Αυστρίας. Η Βίκινγκ από την Νορβηγία. Και ο νικητής του ζευγαριού Άρχους που σήμερα έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Ή η Σαμπάχ. Αυτές λοιπόν οι ομάδες που μπορεί να κληρωθεί η ΑΕΚ.

0: Και όπου τα λέμε, όταν φεύγεις από τους ανίσχυρους που έχεις να αντιμετωπίσεις, μπορεί να σου κάτσει η Celtic, μπορεί να σου κάτσει ο Ερυθρό Αστέρας. Εντάξει, μπορεί να μην γίνει η ομάδα του παρελθόντος, η Ερυθρό Αστέρας, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα από τη, με Σέρβους ποδοσφαιριστές, σερβική ομάδα. Δεν είναι και να πεις ότι είναι και εύκολη πλήρωση. Ή να παίξει πάλι με την Ταμό Ζάγκρεπ. Προτιμώ το να παίξει με τις ομάδες που είπαμε. Να δούμε τι θα βγάλει τη Δευτέρα. Μάλλον 3 Αυγούστου την εκκλήρωση, το μεσημεράκι μία ώρα. Να δούμε ποια ομάδα θα παίξει αντίπαλος με την ΑΕΚ για την είσοδο στους ομίλους του Champions League, στη League Phase που λέγεται καλύτερα, του Champions League. Μιλάω, τι προτιμάς εσύ? Εντάξει, το ζευγάρι Τσέλια Αραράτ νομίζω είναι μια χαρά να πάρει από εκεί αντίπαλο η ΑΕΚ. Το Άρχους Σάμπαχ, ξέρω εγώ, η Άρχους φόβησε σήμερα, αλλά και εδώ είναι μια έτσι. Να δούμε ποιο θα περάσει, βέβαια. Ακόμα δεν έχουν ποιο περάσει από το Άρχους Σάμπαχ. Θα παίξει με την ΑΕΚ. Καϊρά Ταλμάτη, Λεύσκη Σόφια και εδώ νομίζω ότι.
1: Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επανήλθαμε, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα Βασίλη και καλή εκπομπή. Πανάθα, μια ζωή φίλε. Και καλησπέρα μου στον αδερφό μου τον Πανιόνιο Λευτέρη. Και καλές κούρσες, καλή συνέχεια. Κώστα Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου φίλε Κώστα. Not in comics, not on movie screens. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια το tvelada.gr. Λοιπόν, και στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Anthidon Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Anthidon θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό για πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη σε όλους και σε όλες. Hotel Anthidon στην Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Περισσότερες πληροφορίες στο site ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 4 65.

Για είπαμε τις ομάδες που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ στα, στην, για να μπει στη league phase του Champions League. Δεν είναι, θέλουν τα παιχνίδια όλα προσοχή. Εντάξει, καμία ομάδα δεν κερδίζει με το, με το όνομα ή με τα λόγια. Εντάξει, πρέπει να παίξεις μπάλα σε 2,90 λεπτά, να παίξεις καλά για να πάρεις την πρόκριση. Η Viking που λέει ο φίλος και η Άρχους είναι σε full ρυθμού στο πρωτάθλημά τους. Έχουν ξεκινήσει, παίζουν ποδόσφαιρο ήδη στη Δανία και στην Νορβηγία για το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι ομάδες που είπαμε που είναι φόβητρα, αλλά πάντα οι ομάδες έρνουν προσοχή. Θυμάστε πως την πάθαμε με την ΝΟΑ. Θυμάστε.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Ο φίλος μας ο Θωμάς από τον Πειραιά και στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Να δούμε τώρα στο στοιχηματάκι αν έχουμε τα τελικά αποτελέσματα των παιχνιδιών που δεν τα είπαμε, γιατί είχαμε μείνει στο Λεχ Πόζαν Άρχους. Κοπεχάγη Πολύσια 2-1. Μπαράκα Σέντραλ Αρντοσίβη για τη Αργεντινή 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Χάπολ Μπερσεβά με την Ρέκιαβικ 2-0. Γκόρνικ με τη Φενέρε Μπαχτσέ 1-1, πέρασαν οι Τούρκοι. Αστέρας Λάρνε 5-0. Και σαν αφιλικό παιχνίδι, Μπέτις με τη Λιόν 4-0 τελικό αποτέλεσμα. Σλόβαν Μπρατισλάβα Σιμπέρια, και εδώ έχουμε καθυστερήσεις 1-1. Η Σλόβαν έχει περάσει. Ραπίρ της Αντακόλωμα 5-1 στο 78. Δύο φιλικά ακόμα. Το παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης Χετάφη είναι 3-1 στο 72. Γότφο Φιωρεντίνα 0-1 στο 81.

Για το φίλο που ρωτάει αν η Νεβάνς είναι στη Φιλαδέλφεια, φίλε μου, θα γίνει κλήρωση για την έδρα. Δεν παίζει ρόλο αν η ομάδα είναι στους χείρους ή στους ανίσχυρους. Γίνεται κλήρωση για την έδρα των παιχνιδιών, αν είναι μέσα πρώτο μάτς ή έξω, ανάλογα τι θα βγάλει η κλήρωση. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή αν είσαι στους χείρους ή στους ανίσχυρους, η έδρα βγαίνει με κλήρωση.

Υπήρχαμε και μια έτσι ένα, μια φίφτη τέλος για μια πολύ ιστορική ομάδα από την Ιταλία, εκεί που η Μπρέσια διαλύθηκε μετά από 114 χρόνια ιστορίας. Διαλύθηκε η ομάδα από την Ιταλία, η Μπρέσια. Φίλε Βασίλη, με την ΑΕΚ άσπισαν τα μαλλιά μας. Έχουμε συνηθίσει με αυτή την ομάδα χρήσεις από ήλιον. Τώρα στα λουτρά ωραία Σελέγγυς καθόμαστε παραλία με Πασέλινο και σε ακούμε. Πολλά φιλιά σε σένα και ο Αταχανούμια, λέει ο φίλος μου ο Στάθης που είναι τώρα, ο Χρήστος μάλλον που είναι τώρα σε πολύ ωραία μέρος, πολύ ωραία περιοχή, στα λουτρά ωραία Σελέγγυς και με Πανσέλινο. Γεια σου φίλε μου Χριστάρα. Ο φίλος μας ο Στέφανος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τον μπάσκετ. Ο φίλος βλέπω εδώ ότι είναι στην 16η αγωνιστική, 11-12-26 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι 12 Δευτέρου του 27, 28η αγωνιστική.

Και ο φίλος ο Δήμος, καλησπέρα στην παρέα Μπιλάρα, γείτονά σας εδώ από το Ήλιον. Γεια σου φίλε Δήμο. Η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

Ο φίλος ο Μάνος μου στέλνει μήνυμα με εικόνα από τον Άγιο Νικόλαο Λαυρίου. Μια πολύ ωραία εικόνα. Καλά να περνάς φιλαράκο μου και εσύ.

Φιλαράκο, θα κάνουμε εκπομπή και αύριο, φίλε Γιώργο. Αύριο θα είναι τελευταία μέρα, είπαμε. Θα ξημερώματα Παρασκευής 3 η ώρα κλείνουμε για τη φετινή σεζόν. Πάμε και εμείς να κάνουμε τις διακοπές μας, τα μπάνια μας, με την οικογένεια, με τα πετσιρίκια μας και να επανέλθουμε 23 Αυγούστου, Κυριακή βράδυ, που θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχουν ολοκληρωθεί τα μισά παιχνίδια του Σαββάτου. Κυριακή βράδυ θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Κανονικά θα είμαστε την νέα χρονιά 10 με 3. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος. Στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Και στο φίλο μας τον Αποστόλη να πούμε μια καλησπέρα που έστειλε μήνυμα από το Εγάλιο. Και ο Γιώργος, ο φίλος από την Λιούπολη στο Περίπτερο. Και ο Παναγιώτης που είναι και τέτοια ώρα ποιητής γράφει: τα όνειρα είναι σαν τον καπνό, μπορείς να τα δεις αλλά όχι να τα αγγίξεις. Τι είπες τώρα, καλλιτέχνη μου. Για εκκλήρωση θα γίνει, είπαμε, 3 Αυγούστου μεσημέρι 1 η ώρα. Θα ξέρουμε τον αντίπαλο της ΑΕΚ 2-90 λεπτά πριν τους ομίλους του League Face, της League Face. Μεσημεράκι 3 Αυγούστου θα μάθουμε τον αντίπαλο της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, φίλε, παίζει 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη πρώτα με την Νάιμέγεν και μια εβδομάδα μετά παίζει εκτός έδρας με την Νάιμέγεν στην Ολλανδία.

0: Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, θα παίξει ή με τη Χάμαρμπι ή με την Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει, έχουμε το Παναθηναϊκό αντίπαλος έχει βγει, είναι η ΣΕΣΕΚΑ 1948. Και αυτή μια ομάδα βατός αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό. Μετά θα δούμε, μετά θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Με την Μπάξη λογικά θα κάνει την πρώτη. Μετά με τους Βούλγαρους, αν κάνει τη δεύτερη, θα κάνει άλλη μία για να μπει σε ομίλους του Κόφερενς. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Δεν μου λες ο Μπακασέτας που πήγε, σε ποια ομάδα πήγε?
0: Ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν έχει πάει πουθενά.
1: Ο Σιώπης έχει πάει απάνω.
0: Πήγε στην Τουρκία, στην Καραγκιουμούρκ. Κάπως έτσι λέγεται η ομάδα.
1: Ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης?
0: Ο Τζίτζης είναι στο Εγάλο. Εκεί έχει πάει, στο Εγάλο αυτός τώρα. Είπε θα έρθει σήμερα, είπε θα έρθει. Τώρα τον περιμένουμε. Πιο αργά όμως, γιατί δουλεύει τέτοια ώρα.
1: Μάλιστα. Έγινε, Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είπαμε και Παναθηναϊκός θέλει ακόμα, θέλει τρεις προκρίσεις. Κάτι που, όπως θυμάστε πέρυσι με την ΑΕΚ, που έκανε τρεις προκρίσεις για να μπει στους ομίλους.

Διαβάζω πέρα στη Βραζιλία μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έγινε στην Βραζιλία. Ποδοσφαιριστή να τιμωρείται με απαγόρευση συμμετοχής μέχρι ο αντίπαλος που τραυματίσει και να επιστρέψει στη δράση. Δηλαδή, κάποιος παίκτης τραυμάτισε τον άλλον, του λέει ο διευθυντής, βγες έξω μέχρι να σηκωθεί και να γίνει καλά ο τραυματίας. Εσύ θα είσαι στον πάγκο. Θα είσαι έξω από το γήπεδο. Αν γίνει αυτό και στην Ευρώπη, εντάξει, το ποδόσφαιρο αλλάζει τελείως από αυτό που ξέραμε. Ο Βίκτορ Γκάμπριελ, αμυντικός της Ίντερ του Πόρτο Αλέγκρε, τραυμάτισε σοβαρά τον Γκάμπριελ Πεκ, επιθετικό της Κρουζέιρο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στο αριστερό πόδι και να τον αναγκάσει να μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες. Βέβαια, εντάξει, είναι σοβαρό χτύπημα, σοβαρός τραυματισμός. Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον θήτη του πολύ σκληρού μαρκαρίσματος είναι η απαγόρευση συμμετοχής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του μέχρι ότι ο αντίπαλος δεν βγήκε εκείνη την ώρα έξω για μέχρι να μπει ο αντίπαλος. Εντάξει. Ο αντίπαλος βγήκε έξω, έπαθε μεγάλη ζημιά. 6 μήνες εκτός και η τιμωρία του παίκτη που τον τραυμάτισε είναι να μείνει και αυτός 6 μήνες εκτός. Μάλλον μέχρι να επανέλθει ο ένας παίκτης κανονικά στην ομάδα του, ο άλλος θα μείνει τόσο καιρό έξω.

Δηλαδή αυτός ο παίκτης έμεινε 6 μήνες. Άρα θα μείνει και το θήτης 6 μήνες. Ένα σταματίας που μένει 15 μέρες, θα μείνει και 15 μέρες έξω ο άλλος. Ένα μήνα, ένα μήνα.

Είπαμε, φίλε, μάλλον νωρίτερα δεν μας άκουγες. Είπαμε οριστικό, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Φρανσίσκο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Φεύγει από τη Βιλερμπάν που πριν λίγο καιρό υπέγραψε. Φεύγει και έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

0: Για ένα ακόμα παίκτη ο Παναθηναϊκός που ενδιαφέρεται για τον Γκος, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν παίκτη της Αργύρης. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, μέχρι εκεί όμως, ο οποίος Παναθηναϊκός του προσφέρει το διπλάσιο συμβόλαιο από ό,τι έχει στην Ζαλγκίρις. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα από μένα, ο Γιώργος από τη Ρόδο, εκεί μας ακούτε από το Prime Radio 103,7, όπως μας ακούτε και στη Θεσπρωτεία Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, νομός Έτωλα Καρδανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, δεν μπορούσαμε να έχουμε συχνότητα στο Αγρίνιο που είναι η πατρίδα του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, να τον ακούνε οι πατριώτες του. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αργοσαρονικό, Εύβοια και Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Πάμε σε ακόμα ένα φίλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς στον Πίλαρο το φίλο μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά φιλαράκι, τι κάνεις εσύ?
1: Λέω μια χαρά, λέω σε έχουν αφήσει μόνο οι τζίτζιδες και οι...
0: Ο τζίτζις και οι υπόλοιποι έχουν πάει διακοπές.
1: Χάτιμαν και όλοι αυτοί να βγουν και λέω κάτσα να τους κάνω παρέα.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε λιγάκι λυπητερά, να το πω έτσι, να δώσουμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών.
0: Ναι, τα είπα και νωρίτερα, αυτά είναι τα άσχημα.
1: Αυτά είναι τα άσχημα λοιπόν τώρα, έτσι. Εμείς διακοπές και άλλοι να παίρνουν.
0: Ναι, αυτά είναι τα άσχημα.
1: Έτσι. Εντάξει, τι να πεις σε αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί, δεν υπάρχουν κουβέντες να πεις έτσι πολλά πράγματα. Απλά να είναι καλό παράδεισο να έχουν και να ζήσουν οι οικογένειές να τους θυμούνται. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Με αφορμή την ΑΕΚ που έλεγες ότι θα έχει να έχει κλήρωση και τα λοιπά, η ΑΕΚ θα έχει, πότε παίζει, 16...
0: Νομίζω 16 Αυγούστου, ναι.
1: 16-24, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, 16-24, 17-25, κάπου εκεί, εκεί πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο, λοιπόν.
0: Μετά 15 Αυγούστου.
1: Αυτό είναι παιχνίδι Champions League, να το πω έτσι. Και όποιος αποκλείεται πάει κατευθείαν, πώς το λένε, Europa, για να πέσει και για Europa.
0: Όχι, κόφερες κατευθείαν. Και ο Ολυμπιακός και οι Άκοι να αποκλειστούν, πάνε κατευθείαν στο, έχουν εξασφαλίσει θέση στο Europa.
1: Στο Europa, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Τι σκεφτόμουν προηγουμένως. Η ΑΕΚ τώρα, παίρνουμε την ΑΕΚ. Η οποία δεν είχε καλές πορείες. Πέρσι όμως είχε καλή πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτή την καλή πορεία θα την κουβαλάει τώρα μαζί της για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μάλλον τη βαθμολογία, ναι. Τη βαθμολογία,
0: ναι.
1: Πορεία.
0: Βαθμολογία, ναι.
1: Ενώ αντίθετα τις κακές ακόμα τις έχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή για άλλα 3 χρόνια λέει, θα έχει χαμηλή βαθμολογία, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κοιτάξουν οι ομάδες μας και βλέπω ότι δίνουν πλέον επιτέλους βάση, έτσι, στην Ευρώπη, όπου εκεί πέρα είναι τα φράγκα που μπορούν να πάρουν μέσα από τα παιχνίδια της Ευρώπης, έτσι, και να παίρνουν καλούς παίχτες, να ανέβουν, ξέρω εγώ, επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
0: Όχι, συμφωνώ, έτσι είναι.
1: Έτσι, ναι. Δηλαδή να αφήσουμε αυτή τη μύρλα, ναι μεν, ναι, εντάξει, θα πάμε για πρωτάθλημα τέτοια, αλλά...
0: Κοίτα,
1: παρατάμε, λέει, ναι, την Ευρώπη να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως
1: δεν παίρνει τίποτα.
0: Και το πρωτάθλημα όμως δεν μπορεί να αφήσει. Και αν δεν πάρει πρωτάθλημα, αν βγει τρίτο τέταρτο, δεν ξαναπαίνει Ευρώπη.
1: Αλλά να σου πω και
0: για να παίξει Champions League πρέπει να παίρνει πρωτάθλημα. Αν δεν παίρνει να βγει δεύτερο, πώ θα παίξει Champions League. Για να βγει Ευρώπη πρέπει να βγει τετράδα. Αν δεν βγει τετράδα, πώ θα παίξει Ευρώπη. Άρα και το πρωτάθλημα μετράει.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν σου λέω.
0: Δηλαδή τώρα, αν ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ. Ας πούμε, Ολυμπιακός ενδιαφερθεί, π.χ. που είναι η ομάδα σου για το Champions League, αν περάσει και πει μετά. Δεν με ενδιαφέρει και βγει προς το πράγμα πέμπτος, του χρόνου πάνε τα λεφτά.
1: Μα γι' αυτό και ενισχύονται. Βλέπεις ότι ενισχύονται και ενισχύονται. Κάνουν, δηλαδή έχουν πάρει σοβαρού. Καταρχάς έχουν πάρει από πέρσι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και πέρσι και πρόπερσι και χρόνια πολλά έχει. Έτσι, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο ενισχύθηκε με προσωπικό τέτοιο που κοιτάει, ξέρεις, παίχτες, να φέρει καλούς και το βλέπουμε. μέσω Νότιχαμ, μέσω Νότιχαμ. Παράδειγμα.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να τους φέρει. Αλλιώς δεν μπορεί να τους φέρει.
1: Έρχονται καλοί παίχτες.
0: Ναι, αλλιώς δεν μπορεί να τους φέρει, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα συμβόλαια και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει θέμα αργότερα στην πορεία με το financial fair play. Είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Πάω και θυμάστε τι έπαθε πριν δύο χρόνια. Ναι. Που δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές.
1: Ο Ολυμπιακός στη στιγμή που είναι δανεικοί, δεν πιστεύω, αλλά δεν ξέρω πόσο δανεικός μπορεί να έχει από μια ομάδα. Υπάρχει περιορισμός αυτό.
0: Όχι, δηλαδή, δεν νομίζω.
1: Όχι, δηλαδή από την Νότιχαμ παράδειγμα μπορεί να έχει μια δεκάδα δανεικούς.
0: Ναι, ρε παιδί, μα η Νότιχαμ μπορεί και ανοίξει το Μαρινάκι, αλλά δεν είναι. Ωραία, και ξέρουμε ότι είναι στο Μαρινάκι Νότιχαμ, αλλά δεν είναι αυτός ο πρόεδρος, είναι άλλος. Γιατί αν δεν μπορεί να έχει ένα πρόεδρος 5-6 ομάδες, είναι άλλοι μπροστά. Άστρα, εμείς το ξέρουμε, το ξέρουν όλοι ότι. Ο Μαρινάκης είναι ο μεγαλομέτοχος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να πάρει όσου δανεικού θέλει.
1: Ναι, αυτό λέω. Και νομίζω πρέπει να υπάρχει κάποιο περιορισμό.
0: Δεν νομίζω.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, αυτό.
0: Δεν μπορεί να πάρει κιόλα 10 δανεικού, εντάξει. Δεν γίνεται κιόλα, δεν το κάνουν και οι ομάδες τώρα. Να πάρει 10 δανεικού από την Νότια. Α πούμε τι έγινε, Νότια, μα θα γίνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν το κάνουν και οι ομάδες οι ίδιες να παίρνουν τόσου πολλού δανεικού. Δεν το κάνουν και οι ομάδες οι ίδιες.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Έχει πάρει δύο δανεικούς τώρα που είναι όπως λέει και ο Μιτσάρας από το Γαλάτσι, από το Πάνο Ράφι, ο Αξής.
0: Ναι, είναι ο παίκτης που πήρε τώρα, ο Πιτσιρικάς. Είναι ένας
1: παίκτης. Ναι, ότι είναι καλός, τώρα τον δούμε.
0: Δεν τον έχω δει εγώ, αλλά λένε πληροφορίες στις τάσεις που έχει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη εξέλιξη, ταλέντο μεγάλο στην Πορτογαλία. Να τον δούμε όλα στο γήπεδο, παιδιά.
1: Ναι, ανακοινώθηκε και ο
0: Ορτέγκα, ναι, τερματοφύλακας.
1: Ναι. Τι έγινε, δηλαδή μετά τους καμαράδες, το σόι των καμαράδων, θα πάμε στο σόι των Ορτέγκα τώρα.
0: Ορτέγκα, δεύτερος Ορτέγκα, ναι.
1: Ναι.
0: Ένας μπορεί να φύγει μάλλον. Πιέζει λίγο.
1: Μια περίοδο Ολυμπιακός είχε 4 νομίζω ή 5 Παπαδοπουλέους.
0: Ναι. Εντάξει, καμαράδες.
1: Αβραάμ, ναι. Τον άλλον το center back, τον Πιτσιρικά που πήγε Γερμανία, 2. Τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, συγκεκριμένο όνομα γι' αυτό.
1: Ναι,
0: και Καμαρά, το Καμαρά που... στην Αφρική είναι πολύ συγκεκριμένο όνομα.
1: Ναι, Καμαράδε. Ναι. Αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός, ναι, Καμαρά.
0: Ναι, είναι πολύ συγχυσμένο όνομα. Αυτό που έχει ο Πάο, Καμαρά. Δηλαδή είναι συγχυσμένο όνομα πολύ το Καμαρά στην Αφρική.
1: Ναι. Όπως το λες. Τέλος πάντων, αύριο θα δούμε τα παιχνιδάκια. Έτσι, 9 παρτέταρτο Πάο, έτσι και 9.30 Παναθηναϊκός.
0: Ναι, θα περάσει το βραδάκι μας αύριο.
1: Πιστεύω να περάσουν έτσι, να μην είναι
0: σοβαρότητα. Και εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν.
1: Αυτό το βλέπουμε, ότι δείχνουν σοβαρότητα.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη. Νομίζω θα περάσουν και οι δύο με νίκες.
1: Ναι, ακριβώς. Και καλό και για αυτούς, έτσι, σαν ομάδες, αλλά και πώς θα λένε, για τη βαθμολογία μας. Θα πάμε στη 10η θέση κάπου εκεί.
0: Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός βέβαια ακόμα θέλει δουλίτσα, όχι δουλειά σαν ομάδα, γιατί οι ομάδες θέλουν όλες δουλειά. Θέλει όμως ακόμα δύο προκρίσεις. Η μία επόμενη θεωρώ ότι είναι και αυτή μια ομάδα της ΕΚΑ Σόφια 1948, βατή αντίπαλος. Μετά η άλλη δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πιο δύσκολο έργο. Παίζει με τη Χάμαρμπι, που ήταν πρωταθλήτρια, νομίζω, Σουηδίας. Όχι, ναι. Η δεύτερη βγήκε τέλος πάντων. Ή με την Άντερλεχτ. Δηλαδή παίζει με. Πιο καλές ομάδες από την ΤΣΚΑ Σόφια.
1: Εγώ θα προτιμούσα.
0: Να μου πεις στην Ευρώπη, πάω και άλλη.
1: Με ποια έννοια το λέω. Η Χάμαρμπι είναι σε full φόρμα τώρα.
0: Ναι, η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, αυτά είναι full πρόγραμμα.
1: Ναι, και ξέρεις,
0: οι Δανείοι όχι τόσο πολύ.
1: Σε καταπίνουν.
0: Οι Δανείοι όχι τόσο πολύ, δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια. Οι Νορβηγοί και οι Σουηδοί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Και σε καταπίνουν, δηλαδή μέσα στο γήπεδο σε καταπίνουν. Και σε νορμάλ συνθήκες, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, δύο κλάσεις παρακάτω από σένα. Αλλά είναι τώρα αυτό η full φόρμα που έχουν τα παιχνίδια και οι ελληνικές ομάδες ακόμα φτιάχνονται. Πάντως πιστεύω θα δούμε φέτος πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον, δεν θα έχουμε εκπλήξεις, ξέρω εγώ, να δούμε.
0: Εντάξει, ήταν οι τρεις ομάδες περσινές και ο Παναθηναϊκός ο πολύ καλύτερος. Από ό,τι φαίνεται θα είναι καλύτερος φέτος, δηλαδή δεν θα κυνηγάει τη Λιβαδιά. Θα είναι μέσα στην τετράδα από νωρίς και θα γίνει μεγάλη μάχη, θεωρώ, για το πρωτάθλημα. Εντάξει, λίγο παραπάνω από Ολυμπιακός και ΑΕΚ πιο μπροστά και από κάτω πάω και ο Παναθηναϊκός. Αλλά οι διαφορές θα είναι μικρές, θεωρώ. Θα έχουμε μεγάλη μάχη φέτος.
1: Ακριβώς. Πιστεύω θα είναι και ανεβασμένος. Βέβαια δεν θα ενοχλήσει πολύ αυτό, παράδειγμα, αυτές ομάδες τέσσερις που είπες προηγουμένως, τις τέσσερις πρωτοπόρες να τους πούμε. Αλλά θα είναι πιστεύω ανεβασμένος και όφη και λόγω Ευρώπης.
0: Ναι, και ο Ατρόμητος φαίνεται ότι κάνει κάποιες μεταγραφές, ήταν και αυτός μια ομάδα.
1: Έτσι και ο Λεβαδιακός.
0: Ο Λεβαδιακός θα δούμε, γιατί φύγανε παίχτες τώρα. Θα δούμε, φύγει ο προπονητής. Θα δούμε, αλλάζει και ο Λεβαδιακός, αλλάζει τελείως με άλλο προπονητή. Φύγανε οι καλοί παίχτες, οι βασικότατοι παίχτες που κάνανε.

0: ακριβώς.
1: Δεν πήγαινε για πρωτάθλημα.
0: Στα play-off και έχουν διαφορές, ας πούμε, των 5-6 βαθμών.
1: Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Ο πρώτος με τον τέταρτο, ναι, θα γίνει μάχη. Έτσι.
1: Αυτό, αυτό. Μακάρι να γίνει έτσι. Να δούμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Μακάρι.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Και... να μου πεις, πέρυσι κρίθηκε την προτελευταία, αλλά οκ, okay, ο Παναθηναϊκός όμως δεν πήγαινε για κάτι. Το πάλεψε με την ΑΕΚ, μέχρι το 89 ήταν 1-1, αλλά δεν πήγαινε για κάτι. Ο Ολυμπιακός έχασε.
0: Όσο και να θέλει να το παλέψεις, αν δεν έχεις ενδιαφέρον.
1: Ναι, δεν έχεις και μεγάλο κίνητρο. Ο Ολυμπιακός.
0: Κάποια στιγμή, όχι το παρατάς, δηλαδή ο άλλος που έχει το κίνητρο θα σε καταβάλει. Θα σε καταβάλει.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε γι' αυτό με ήττα στα play-off και φάνηκε ότι κλατάρει. Στο τέλος με τον ΠΑΟΚ που μπορούσε να πάρει την νίκη, να είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε, βέβαια, κέρδισε τον Παναθηναϊκό και εκεί τελείωσε το πράγμα. Το ποτάμι πέρυσι τελείωσε προτελευταία αγωνιστική.
0: Πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός. Κακά τα ψέματα. Ήταν πολύ κακός τώρα.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το έχω πει και με τον Γιώργο από την Νέα Υόρκη. Ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα πέρυσι στον αγώνα στο Καρασιάκη με την ΑΕΚ το 0-1. Εκεί χάθηκε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
0: Στο play-off.
1: Ναι, ναι, εκεί το χάσε.
0: Εμείς το βλέπαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν κακός και ήταν κακός όλη τη χρονιά. Στην Ευρώπη, ναι, μπορεί να έπαιζε μπαλάρα στο Champions League, αλλά στην Ελλάδα δεν έκανε τίποτα, δεν έπαιζε. Και το βλέπαμε. Και γι' αυτό γκρινιάζαμε και με το Μεντιλίμπαρ,
1: ναι,
0: και με τις επιλογές
1: και
0: με όλα αυτά. Έτσι.
1: Και το, έτσι. Εκεί που κατάλαβα ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, το είπα και πέρυσι, μιλάγαμε με τους φίλους εδώ, ότι όταν έκανε το διπλό με το στο Καραϊσκάκη, λέω ότι η ΑΕΚ είναι πρώτο φαβορή για πρωτάθλημα, παρόλο που ήταν πρώτη αγωνιστική. Και φάνηκε ότι ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στα play-off, τα έβγαλε αίτητη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός φαινόταν. Δεν έβαζε γκολ ούτε με, πώς λένε, με συστημένη επιστολήνα. Με προεδρικό διάταγμα. Δεν έβαζαν την μπάλα μέσα με τίποτα. Καμινάδα κόντρα στην καμινάδα ήταν. Με ναι, τίποτα, αφού το βλέπαμε εμείς, δεν το βλέπαμε. Δεν γκρινιάζαμε.
1: Εγώ σου λέω. Εγώ εκεί είπα πέρυσι και εδώ το λέγαμε τα παιδιά που μιλάγαμε ότι όταν κέρδισε η ΑΕΚ το Ολυμπιακό με τον Κοϊτά, είπα ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: ήταν μεγάλη νίκη. Ήταν τεράστια νίκη αυτή με στο Καρασκάκη πρώτα αγωνιστική. Γιατί παίρνει ψυχολογία η ομάδα και καταραίει άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι διπλό η πριν νίκη. Και εσύ παίρνει ψυχολογία και δει τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη και ο Ολυμπιακός χάνει πολύ έδαφος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που παράδειγμα στο μπάσκετ κάνει μια ομάδα την επίθεση, δεν βάζει το καλάθι. Και η άλλη ομάδα βάζει το καλάθι και δεν είναι ίδιο ποτέ, είναι τέσσερις.
1: Ναι, βέβαια, γιατί χάνει ένα καλάθι ο ένας, ναι, εύκολο και βάζει ο άλλος το καλάθι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό έγινε και με την ΑΕΚ που λες πέρσι. Έτσι, αλλά εμείς τον βλέπαμε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν κακός πέρσι.
0: Ακριβώς. Φέτος ελπίζουμε ότι θα έχει διορθωθεί με αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει. Ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν έχει καμία δικαιολογία.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι και. Που έχει πάρει.
1: Είναι και μια ομάδα Ολυμπιακός φέτος, είναι ψιλοκαινούργια, εντάξει.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έχει γεμίσει σε όλες τις γραμμές.
1: Είναι
0: έτσι,
1: δηλαδή πολλοί παίχτες που είναι καινούργιοι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Καλοί παίχτες.
0: Και
1: πρέπει με την Λίμπερ να φτιάξει.
0: Έχει πάρει καλά τώρα.
1: Να φτιάξει
0: ένα
1: καλό σύνολο.
0: Από το Σεντερφόρ, επειδή μας έχει μείνει καημός σε όλους τους Ολυμπιακούς, δεν πρέπει να παίζει ο Τσικίνιο.
1: Τώρα πήρε τον Πιτσιρικά, πήρε και τον Φορτούνη.
0: Το
1: Φορτούνη μπορεί να παίξει εκεί. Έχει επιλογές τώρα.
0: Ακριβώς. Στα αμυντικά χάφη εκεί πέρα πάλι έχει παίχτες και έτσι να μείνει που λέει ο λόγος. Πάλι έχει παίχτες.
1: Ναι, έτσι. Εγώ θεωρώ πάντως το έχω ξαναπεί και με τον. Νομίζω με τον Γιώργο Μιρέα από Νέα Υόρκη ότι ο Μεντιλίμπαρ φέτος θα έχει πιο σκληρή κριτική από τις άλλες χρονιές.
0: Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Δεν θα μπορεί να πει α, δεν έχω παίχτη.
1: Να ήταν η
0: χρονιά. Γιατί είναι όλοι, δηλαδή, center for, LKB, αυτή τη στιγμή έχει LKB, Ταρέμι, Γιάρεψε. Ποιον είναι να φέρουμε τον Εμπαπέ, μετά εκεί πέρα πάμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Γιάρεψε και ο Ταρέμι, θα δούμε αν
0: λέμε
1: θα φύγουν.
0: Έτσι, αυτή τη στιγμή ποιους έχει.
1: Ναι, αυτούς έχει τους.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ποιο πρέπει να πάρει μετά. Πάμε στον Εμπαπέ, στο Χάλαντ, σε αυτούς πάμε μετά.
1: Εντάξει, δεν γίνεται αυτή. Μετά τον Εκαμπή δεν γίνεται ο Χάλαντ.
0: Είναι πολύ.
1: Μετά τον Εκαμπή υπάρχουν πολλοί. Όχι ο Καρεφιάν, ο Χάλαντ. Εσύ το πέρασε στο άλλο άκρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι ελληνικό πρωτάθλημα, ελληνική ομάδα. Μετά πού πρέπει να πάει.
1: Ναι, εντάξει, okay, έχετε τρία με τον Εκαμπή βασικό και άλλου δύο που είναι εντάξει, okay, είναι γεμάτο ο Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγουν ή θα πάρει κάποιον άλλον. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά με την

0: φέτος θα έχει.
1: Παράδειγμα, να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε center for τον Clayton, βασικό.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέω τον τέταρτο που είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, έτσι. Που φωνάζουμε όλοι ότι δεν τη βρίσκει ούτε με σφαίρες την μπάλα. Αλλά δεν έχει βασικό center for αυτό, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, τον Ακαμπή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως είναι η χρονιά του με την Λίμπαν να θα κρυθεί πιο σκληρά από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πιστεύω ότι και αυτός το έχει καταλάβει και θα κοιτάξει αυτές τις στενοκεφαλιές που έχει να τις αυλύνει, να γίνει πιο ευρυγόνιος, να το πω έτσι, πιο στη σκέψη και σε όλα αυτά. Που την έχει, απλά τον πιάνει ξέση μούρλα. Η Βασκόνικη εκεί πέρα, η Βάσκικη. Έτσι και η ξεροκεφαλιά δηλαδή και λέει όχι εδώ μέχρι τέλος. Ναι ρε μεγάλα, δεν είναι έτσι. Μέχρι τέλος εδώ πέρα, παράδειγμα με το Τσικίνιο.
0: Ναι, δεν είχε και άλλον πέρυσι. Δεν είχε και άλλον πέρυσι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, πέρυσι ένα τεχνό δεν είχε, τώρα έχει.
0: Τώρα έχει, ναι, τώρα έχει. Τώρα δεν υπάρχει έτσι, να βάλει.
1: Δηλαδή θα τρελαθώ άμα θα δω το Τσικίνιο. Δεν ξέρω τι. Άμα θα δω το Τσικίνιο δηλαδή πίσω από τον LKB. Και εδώ τώρα το Σά στον πάγκο, το Φορτούνι να παίζει έξω αριστερά, το Ζώτα να παίζει ξέρω εγώ λίπερο. Άντε.
0: Θα δούμε.
1: Να
0: βοηθήσει
1: ένα πρόβατο εκεί πέρα στη Βασκονία.
0: Θα δούμε. Υπομονή.
1: Ναι, υπομονή το κύριο.
0: Εντάξει, τώρα μην περιμένει το επίσημο με την ΑΕΜΕ και το να του βάλει όλου αυτού. Εντάξει, γιατί τώρα ήρθανε.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Μπάντσεξ τον πάγκο, το Ζώτα. Πάμε
1: και λίγο. Και ξέρεις κάνω δεκάδες και ξέρεις κάνω μπαμπάμ, επί τόπου. Λοιπόν, τερματοφύλακα πιστεύω θα παίξει ο Πόποβιτς.
0: Ναι, νομίζω και εγώ δεν θα βάλει τον Ορτέγκα.
1: Δεν θα βάλει τον Ορτέγκα. Δεξιά Σάλιαγκας, αριστερά Μπρούνο, σέντερ μπακ Σμαϊλόβιτς με Κάρμο. Αμυντικά χαφ πιστεύω θα βάλει Έσε με Μουσακίτη, ήταν καλό δίδυμο. Μπορεί να κάνει και την έκπληξη επειδή έχει το κόλλημα με τον Τσικίνιο να βάλει έστω Τσικίνιο και αυτό πάρα πολύ καλό δίδυμο και ας έχουν να παίξουν μαζί δύο χρόνια. Πιστεύω δεξιά Ροντινέη, αριστερά μπορεί να δούμε Φορτούνι και πίσω από τον LKB το Ζώτα.
0: Ναι. Κατά 5 έκτα.
1: Εντάξει, μπορεί να δούμε το Φορτούνι να τον έχει στον πάγκο, ναι. Παράδειγμα και να δούμε τον.
0: Εκεί στα 4 δέκατα είναι αλλαγμένη ομάδα. Ναι, πόσοι ναι. Να οπέζει, 6 παίκτες να οπέζει, οι υπόλοιποι είναι καινούργοι.
1: Ναι, τερματοφύλακα
0: δεξιμπάκ.
1: Τα δύο σεντερμπάκ, 4.
0: Πίσω από το επιθετικό, αν πάει ο Ζώτα. 5 αυτό. Οι μισοί παίκτες πάνω κάτω είναι καινούργοι.
1: Ναι, η μισή ομάδα καινούργια. Και αυτό το είπα, η καινούργια ομάδα και με πολύ καλούς παίχτες δίνει και κίνητρο, ξέρεις, και στον κόσμο ενδιαφέρον. Δεν του παρουσιάζει παράδειγμα την περσινή ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που ξέρει.
0: Και ο κόσμος, βέβαια. Ο κόσμος
1: να δει λίγο το άγνωστο, να δει το
0: ναι,
1: καινούργιο.
0: Ναι, ο κόσμος περιμένει ο κόσμος να δει αυτοί που ήρθαν, αυτοί που θα
1: ναι,
0: είναι στον Ολυμπιακό.
1: Είναι,
0: πόσο
1: κάνουν,
0: ναι,
1: πώς παίζουν, ξέρεις,
0: πόσο καλά μπορούν να παίξουν. Ναι, σωστό αυτό. Οκ, Μπιλαρά.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά. Μπιλάρα, καλησπέρα. Και απόψε μαζί σου στην ακρόαση πρόκληση στους ισχυρούς ήρθα από ένα δικό μας παιδί, ο Γιόνσον, που έχει πάει στην Άρχους. Ναι, στην Άρχους έχει πάει και από ό,τι μου λέει ο Νικόλας, που μάλλον παρακολούθησε το παιχνίδι ή από το ίντερνετ ή από πληροφορίες του, είχε λέει και πολύ καλή απόδοση. Μπράβο στο φίλο μας, τον Γιόνσον.

0: Ο Αντώνης λέει ότι μπιλάρα μόνο τρεις μπορεί να πάνε βάση κανονισμού δανεικοί. Α, δεν το ήξερα αυτό. Βάση κανονισμού UEFA, τρεις δανεικούς. Ολυμπιακό έχει πάρει Ζώτα, Κάρμο και Γκουστάβο Σα. Α, δεν το ήξερα αυτό ότι είναι μέχρι τρεις. Καλά λέει ο Βασίλης λοιπόν πριν που μιλάγαμε. Λοιπόν, πάμε στο ένα μικρό διαλυματάκι. Το χάσαμε 11.30, δεν πειράζει. Κάναμε το κουβεντούλα με τον Μπίλαρο και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Και το email μας onairpapaki943.gr και μην ξεχνάτε και το tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 13 λεπτά πριν τις 12, πριν ξεκινήσει καινούργια ημέρα. Η μέρα είπαμε Πέμπτη, που παίζουν οι δύο ομάδες μας, ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Πολύ κοντά και οι δύο ελληνικές ομάδες, πολύ κοντά στην πρόκριση. Μετά τα αποτελέσματα των πρώτων παιχνιδιών, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1, ο ΠΑΟΚ 3-2. Να πούμε το πρόγραμμα, το μάλλον να δούμε τι έχουμε, αν έχουμε κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Η Σλόβαν με την Ιμπέρια ήρθε 1-1 τελικό, η Ραπίδ με τη Σάδα Κόλωμα 6-2 τελικό. Αυτά είναι τα τελευταία τελικά αποτελέσματα. Πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σπορτίβο Λουκένιο, Σπορτίβο Τριντένσε είναι 0-4 στο 86. Δεφένσα Χουστίσια, Ντεπορτίβο Ριέστρα 2-0 στο ημίχρονο. Τα υπόλοιπα ξεκινούν αργότερα. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, μπορείς να πεις το πρόγραμμα το σημερινό, μάλλον το αυριανό εννοείς, της Πέμπτης. Μισό λεπτό να το βρω, φίλε, και να τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί έχει πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Να τα πούμε μια φορά όλα. Τα πρώτα μας ξεκινούν στις 5, είναι για το Conference. Club Escaldes με την Vaduz, Tombol με την Panevezis. Έχουμε ένα φιλικό Μόντσα με τον Άρη στις 7. Πάμε για το Europa, Maccabi Tel Aviv με τη Σερίφ Τιρασπόλ. Συνεχίζουμε με το Conference, Auda Steaua Βουκουρεστίου, Jablonec Varaždin, Zira Painde, Ilves Stjarnan, Inter Turku Başakşehir, Noa Zibru, Nome Kalliou Selbourne, Punik Yerevan Debreceni, Levadia Tallinn Göteborg. Συνεχίζουμε με το Europa, Midland Besiktas, Paphos Hajduk Split, Χράντετς με την Τρόμσο. Συνέχεια με το Conference, Γκιόριέτο με την Μπίσεν, Βελές Μόσταρ με την Τουνάισκα Στρέντα, Ζαργύρης Δυναμό Τυφλίδας, Μπραν με την Κλούζ. Μου φαίνεται πολύ μικρός ο Άσος, 1.35. Η Νορβηγή βέβαια που είναι σε full φόρμα, γιατί είναι, το πρωτάθλημα είναι σε full ρυθμούς. Παίζει με τους Ρουμάνους Κλούζ, το 1.35 μου φαίνεται πάντα πολύ μικρό. Τέλος πάντων, Νόρτζελαντ Γκάις, Δυναμό Μίνσκ με την Νεύτσι Μπακού, Πετροκούμπ με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Τορσβάν Μάδερουελ, Βαλέτα με την Ρακόβ, The New Sense Flora Tallinn, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας, Derry City Rijeka. Πάμε στα παιχνίδια του Europa. Πάω Δυναμό Κιέβου, ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την Καραμπάκ. Συνεχίζουμε με το Conference, βραδινά ματς τώρα, Άγιαξ Βοϊβοντίνα, Βέστρι Ρίγα Σκόλα, Λουντογκόρετς Χάπολ Τελαβίβ, Μπαλκάνι Μποέμιαν, Σκεντίγια Μπράβο, Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ. Πρώτο μας τα λέγαμε για το παιχνίδι αυτό, ήταν πολύ μεγάλο το άσος της Μπάτε Μπόρισοφ, έδινε 10,5, το χ 5,5, τελικά ήρθε 1-1 αν θυμάμαι καλά. Τώρα πάλι τα ίδια, έχουν τη Σιόν βέβαια πέρα στο γήπεδό της τώρα, το απόλυτο φαβορί με ένα 0-8, πολύ μικρό μου φαίνεται. Τέλος πάντων, Ούνα Στράσερ με την Παρτιζάν, Άντελετ Χάμαρμπι, εδώ διαφέρει τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι αυτό, Φερετσβάρος Βέντε είναι για το Europa. Κόφερενς Αούστρια Βιέννης Λιεπάγια, Γάντι με την Τσεκάρση, Μόσταρ Ζίσκι Μόσταρ Βαλούρ Ρέκιαβικ, Κατοβίτσε Ζήλινα, Κλούζ Αλασκέρτ, Παναθηναϊκός Πάξη, 1.25 Άσος, Κόλερέιν Ενσίκι, Κόπερ Ρούναβικ, Μπενφίκα Σενγκάλεν είναι για το Europa, Μπράγκα με τη Ζελέγνιτσαρ, Δυναμό Σίτι Αλουμίνι, Σουτιέσκα με την Βίτεμπς, Χιμπέρνιαν Μαλίσεβα. Αυτά είναι τα τελευταία μάτς για το Conference. Πλούσιο πρόγραμμα, πολλές επιλογές. Παιδιά, διαβάστε, κοιτάξτε τα πρώτα παιχνίδια που είχαν έρθει, επιλέξτε και καλή επιτυχία. Καλά κέρδη σε όλους και σε όλες όσοι παίζετε κοπέλες στοίχημα. Καλή επιτυχία και σε εσάς. '18, '19 και '24, '25 είναι τα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ για το Champions League. 18-19 Αυγούστου και 24-25 είναι η επαναληπτική.
μετά τη Παναγιάς.

Για το φίλο που ρωτάει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, φίλε, το διάβαζα και προχθές, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν η ΑΕΚ προκριθεί, θα ξεκινήσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, έχοντας πάρει ήδη 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Αν περάσει, μιλάμε για πολλά, πολλά λεφτά. Και πρηματοδότηση μετά είναι 2,1 εκατομμύρια η νίκη και 700 χιλιάρικα η ισοπαλία. Αν περάσει πάντως, έχει εξασφαλισμένα 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, είναι μεγάλο το νούμερο. Τα ζευγάρια τα είπαμε πριν που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Να ξαναπούμε μια φορά ακόμα για όσους δεν τα έχετε ακούσει. Η Σιρή είναι ο νικητής. Στους χειρούς μπαίνουν οι ομάδες νικητής ζευγαριού Ερυθρό Αστέρας με τη Χάπολη Μπερσεβά, νικητής ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ με την Κάουνα Ζαλγκίρης, η Σέλτικ, νικητής ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι είναι Σλόβαν Μπρατισλάβας και βέβαια είναι η ΑΕΚ που πέρασε στους ισχυρούς. Ανίσχυρη τώρα είναι η ΑΕΚ, θα παίξει μία εκ των νικητή ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, νικητή ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτι με τη Λεύσκη Σόφιας, με την Λίντσερ, με τη Βίκινγκ ή το νικητή του ζευγαριού Άρχους με τη Σαμπάχ. Μία από αυτές τις ομάδες θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, κύριος είπαμε 3 Αυγούστου μεσημέρι, 1 η ώρα. τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας ο nearpapaki943.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε βέβαια και από το tvelada.gr. Είπαμε για τον Κάγκουα, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Χάπολ Μπερσεβά, έπαιξε, έκανε και assist για τον goal, το 1-2 της Μπερσεβά, και αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες μέρες για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

για τον Νίκο Λισπιωτά, ο φίλος, κάποιες δηλώσεις που έκανε, να τις διαβάσουμε κιόλας. Λοιπόν, για το ντεμπούτε του Μάγερ και το χαμόγελο του πριν λίγες μέρες, ήταν ένα πολύ χρήσιμο παιχνίδι. Είδα παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα να μου δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν, όπως ο Γκατσίνοβιτς, ο Βίντα, ο Μάνταλος, έχουν την προσωπικότητα, την ποιότητα. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Ελίασον. Είδα το Στρακόσια να παίζει 60 λεπτά μετά από μήνες. Είδα νεαρούς παίκτες. Το παιχνίδι αυτό με βοήθησε να ξεκαθαρίσω όποιες αμφιβολίες είχα στο μυαλό μου για περιπτώσεις. Όσον αφορά τον Μάγερ, δεν έχει κάνει προπόνηση ακόμα μαζί μας. Ήταν μια ευκαιρία να προπονηθεί με τον χρόνο που έπαιξε. Να νιώσει την συνεργασία με τους συμπαίκτες του. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι χρήσιμο το μάτς. Πολύ, πολύ χρήσιμο μάτς για εμένα. Έβγαλα πολλά συμπεράσματα. Για τη θέση του Μάγερ, είπε ότι έτυχε να παίξει δεξιά. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παίξει δεκάρι στα άκρα ή ακόμη στο 6 ή 8. Όποτε χρειαστεί, είναι τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Για την έμφαση στο pressing, πιστεύω ότι το είχαμε και πέρυσι σε αρκετά παιχνίδια. Σήμερα δεν ήταν εύκολο. Υπήρχε υψηλή θερμοκρασία. Αγωνίστηκαν παίκτες χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Είχαν προκλήσεις μπροστά τους. Τα λίγα λεπτά συμμετοχής, τον δύσκολο αντίπαλο, το πόσο πρεσάρουμε εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Κάποιοι το έκαναν καλά, κάποιοι λιγότερο καλά. Βγήκαν τα συμπεράσματά μου σε όλες τις περιπτώσεις. Αν περιμένει άλλη μεταγραφή στην Ολλανδία, σε ποια θέση περιμένει παίχτη, πιστεύω ναι, αλλά ας δούμε. Χρειαζόμαστε άλλον ένα στο κέντρο σίγουρα και ίσως κάποιες ακόμα κινήσεις ποιότητας. Περιμένω άμεσα τον Μέσο και θεωρώ ακόμα μια κίνηση στο ξεκίνημα της ομάδας στην Αθήνα μετά το ρεπό που θα πάρει η ομάδα. Για τα συμπεράσματα που έβγαλε, αν επηρεάζουν τα μεταγραφικά και την παρουσία του Ελίασον, είπε: ο Ελίασον είναι παίκτης μας, είναι πάντα εκεί, δεν τον έβγαλε κανείς εκτός, τον υπολογίζω πάντα, έχει δουλέψει, ξέρουμε τις αρετές του, έκανε τα περισσότερα καλά σουτ στο μάτς, πάντα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κάνει περισσότερα, είναι εδώ, έχει συμβόλαιο και ξέρουμε ποιος είναι. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης μετά τον αγώνα με τη Samsport την Ιντα Τσάικ με 1-2 στο πρώτο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Είπαμε 2 Αυγούστου έχουμε το τελευταίο φιλικό με τη Sint Druiden, μια βέλγικη ομάδα.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή με την καλησπέρα του. Εντάξει παιδιά, δεν είπε κάτι καινούργιο ο Νίκολιτς. Είπε αυτό που είπε και τις προηγούμενες μέρες, ότι θέλω δύο παίκτες στα χάφο. Ένας ήρθε, ο Μάγερ, περιμένει ακόμα άλλον έναν. Πιθανόν, λέμε τώρα, μπορεί να γίνει και μέχρι την Παρασκευή μεταγραφή του χάφ και θα περιμένουμε και κάποιον άλλο παίκτη, λέει, με ποιότητα όταν έρθουμε στην Αθήνα. Θα δούμε τελικά τι γίνεται. Ο Ριμπάλτα τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά και θα δούμε τελικά πού θα κάτσει η μπύλια, ποιοι θα έρθουν στην ΑΕΚ για να ολοκληρωθεί το φετινό ρόστερ.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε στο διαλυματάκι μας, επανερχόμαστε να πούμε πια καλημέρες. Θα ξημερώνει Πέμπτη και ο μήνας θα έχει 30. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Πάμε για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είπαμε νωρίτερα για το θεματάκι, φίλε Μάνθο, που έστειλε μήνυμα για την ομάδα από την Brescia. Τίτλοι τέλους, διαλύεται οριστικά μετά από η απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου. Διαλύεται η Brescia μετά από 115 χρόνια, παρακαλώ. Διαλύθηκε η ομάδα. Προλάβαμε, είδαμε βέβαια, πέρασαν από εκεί μεγάλοι παίκτες. Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, αν θυμάμαι καλά, και ο Πίρλο πέρασε από εκεί. Και νομίζω πέρασε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα στα τελειώματά του. Πέρασαν τεράστιοι ποδοσφαιριστές από την ομάδα, η οποία μετά από 115 χρόνια, με απόφαση Ιταλικού Δικαστηρίου, διαλύθηκε οριστικά η Brescia.

0: Προπονητής Παναθηναϊκού σε κάποιες δηλώσεις που έκανε για το παιχνίδι με την ΠΑΚ σήμερα, μπήκε καινούργια ημέρα. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο το μάτς, είπε ο κύριος Νίστρουπ, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, και λογικά μιλάει ο άνθρωπος, του λέει μην το νομίζουμε ότι είναι κανένα φιλικό παιχνίδι, πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε την νίκη και την πρόκριση. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα να πούμε τώρα καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο Βασιλάκη το γαμπρό.
1: Τι κάνει,
0: πώς πάει ο γάμος, εντάξει.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν έχουμε κανένα παιδάκι ετοιμάσει τίποτα.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά, λάου λάου. Η γυναίκα καλά.
1: Καλά είναι.
0: Πού είναι, κοιμάται τώρα.
1: Εσύ τι κάνει.
0: Καλά είμαι ρε φίλε κι εγώ.
1: Για
0: Αχμέτ. Διακοπές, δεν πάτε διακοπές.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Για κανόνισε να πας το κορίτσι που θα είναι σε κανένα νησί.
1: Τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Δεν πάει κάτι.
1: Δηλαδή 10 Αυγούστου.
0: Α, 10 Αυγούστου. 15 Αυγούστου θα είσαι σε νησάκι δηλαδή με την Αχμέτ.
1: Ναι, ναι.
0: Να την προσέχεις, γιατί είναι ωραία κοπέλα και θα την κοιτάνε πολύ.
1: Ξέρω.
0: Να προσέχεις, μην συγκομπανίσει.
1: Την προσέχω.
0: Μπράβο.
1: Τέλος μου, φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου, Ρεμπιλάρα, παιχταρά μου.
1: Φιλιά στην Αποστολία.
0: Τώρα Αποστολία, Αχμέτ, τώρα τι γίνεται, Ρεμπιλάρα. Τώρα τη διάκα με τώρα έχουμε. Ό, την Αχμέτ. Α, έτσι. Φιλικά φιλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι γλωσσόφιλα.
1: Όχι.
0: Μας πρέπει να εξηγήσει Αχμέτ και έχουμε άλλα. Φύγει, πάει στην
1: όχι.
0: Αμερική, πάει ψάχνει να τη βρούμε. Εντάξει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, Μπιλάρα μου.
1: Hey.
0: Άντε, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Γεια σου, καλλιτέχνη. Παιδιά, Μπιλάρα, καλλιτέχνη, έχει μπει σε άλλους ρυθμούς με την Αχμέτ.

Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Άκτορ για την Ευρωλίγκα. Τα πρώτα 6 παιχνίδια που είπαμε πριν και για τον Ολυμπιακό, βρήκαμε και του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πρώτα ξεκινάει το παιχνίδι του με την Παρί. Μισό αναλυτικά, θα πάμε τις πρώτες 6 αγωνιστικές. Παναθηναϊκός Άκτορ, Παρί. 24 Σεπτέμβρη. Δεύτερη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βιλερμπάν. Τρίτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Μακάμπη. Τέταρτη παίζει πάλι μέσα με την Φενέρμπαχτσε. Πέμπτη παίζει με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Έκτη έρχεται μέσα με τη Χάπολ Τελαβίβ. Με τον Ολυμπιακό είπαμε παίζει τη 18η αγωνιστική. Όχι, 16η να παίζει. Ναι, 16η με τον Ολυμπιακό. Στις 11-12 του το βράδυ, 9 και 4 το πρώτο έτσι μεγάλο ντέρμπι στην Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και μετά είναι 28η αγωνιστική, παίζει στο εκτός έδρας, σαν και το σεφ έτοιμο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό 12 Δευτέρου, δηλαδή τη νέα χρονιά. Την ίδια ώρα 9 και 4 Ευρωλίγκα, η οποία φέτος έχει 38 αγωνιστικές. Τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με την Ρεάλ 15 Τετάρτου. Τον Απρίλιο δηλαδή. Μια Ευρωλίγκα η οποία και φέτος θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται, με πολλές ομάδες, δυνατές ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η Φενέρ είναι δυνατή, η Ρεάλ και αυτή δυναμώνει, η Βιλερμπάν θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι και αυτή με ακριβό ρόστερ. Θα έχουμε φέτος μια Ευρωλίγκα έτσι να παρακολουθούμε, να περνάνε τα βράδια μας. Ωραία Ευρωλίγκα πέρυσι και φέτος θεωρώ θα είναι το ίδιο συναρπαστική και μπορεί και καλύτερα από πέρυσι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Κυριάκος, πέστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε του Τζολάκη στη Χάλ μεταγραφή. Λέγαμε ότι δεν αλλάζει κάτι, θα υπογράψει στη Χάλ. Τετραετές συμβόλαιο. Να πούμε καλή επιτυχία στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Με πολύ καλές χρονιές στον Ολυμπιακό, με τους παίκτες οι οποίοι έκαναν, ήταν από τους πυλώνες για το κόφερεν στο Ολυμπιακό, πιάνοντας πέναλτι με στη Φενέρ και πολλά πολλά παιχνίδια που έκανε καλά. Τώρα θα πάει να παίξει στην Χάλ, η οποία ομάδα της Χάλ ανέβηκε στην Premier League. Να του πούμε καλή επιτυχία, να είναι γερός.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι Φύλακας. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Η φίλη μας η Κατερίνα από τα Κάτω Πετράλωνα μας έστειλε την καλημέρα της, και το φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Είπαμε, εμείς έχουμε το δωράκι μας, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα, για παραπάνω είναι, αλλά είναι χορταστική για δύο άτομα λοιπόν, και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, και ο φίλος ή η φίλη μπορεί να πάει την επόμενη εβδομάδα όποια μέρα θέλει. Το μπιστρό ούτως ή άλλως θα κλείσει για τον Αύγουστο κάποιες μέρες, νομίζω μετά τις 8 Αυγούστου, και θα επανέλθει Σεπτέμβριο με νέα κόλπα, ολοκένουργιο κατάστημα, ανακαινήσει και όλα τα υπόλοιπα από ό,τι μαθαίνω. Το φίλο μου τον Παναγιώτη και με άλλο όνομα έχουμε βαφτίσια. Καλημέρα στην ονόματε Βασίλης από Μπραχάμι, για Σουμπιλάκο. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι και μας λέει: Μπιλάρα, εγώ φεύγω Σαββάτο πρωί με τη γυναίκα και τα δύο κουτσούβελα και πάμε στη Μάνη, στο Ίτυλο. Το Ίτυλο, αλλιώς Τούπα. Φοβερό μέρος. Φιλαράκο, θα περάσει όμορφα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει εκεί. Είναι φοβερά. Ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό. Και ωραία διαδρομή. Δεν ξέρω τώρα αν κατέβεις από τα Αίγια, το είπες, από Καλαμάτα παραλιακά, όπως και να πας, πάντως είναι ωραία η διαδρομή, και από την Καλαμάτα αν μπεις και πας παραλιακά γύρω γύρω μέχρι να φτάσεις στη Μάνη, ή αν πας από πάνω από τα Αίγια, είναι φοβερές διαδρομές και οι δύο. Καλά να περάσετε, καλά μπάνια, καλή ξεκούραση, και με το καλό να μας έρθετε με μπαταρίες γεμάτες, που λέει, να είστε Duracell.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλησπέρα Μπιλάρα. Και από εμένα λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα από τον Ναύπλιο το φιλαράκι μας. Θα έρθει καθόλου Ναύπλιο, λέει ο φίλος. Μπορεί να έρθω Ναύπλιο, φιλαράκο, αλλά ένα διήμερο όμως. Δηλαδή το τελευταίο διήμερο πριν γυρίσουμε από, για δουλειά, μήπως έρθω δύο μέρες στο Ναύπλιο και κάτι φιλαράκια με περιμένουν μαζί με την οικογένεια βέβαια.

Ο Κώστας, καλησπέρα Μπιλάρα, Κώστας από Κύπρο. Και εγώ μόλις σχόλασα, φιλαράκο μου Κώστα, καλή ξεκούραση. Εκεί στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο, Νικόλας Καματερό, Φούρναρης και τώρα και Ψαράς. Έτσι λέει, τέλος πάντων, δεν έχουμε δει εμείς ακόμα ούτε μαρίδα που λέμε. Όχι γόπα, γιατί μπορεί να δούμε καμιά γόπα τσιγάρου. Ούτε μαριδούλα δεν έχουμε δει, ούτε αθερίνα, κύριε Νικόλα. Μάλλον έχουμε δει φωτογραφίες, αλλά φωτογραφίες είναι του ψαρά. Βάλεις κάρβουνο αύριο, μου πεις 5 ώρα.

Για το φίλο που με ρωτάει τον Παναγιώτη Μπιλάρα, αν γνωρίζεις που είναι τώρα προπονητής ο Νόμπλιας, ο Νίκος Νόμπλιας, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα πριν τον Ζαχάκη με τον φίλο μου τον Στρατάκη, πρέπει να είναι στα Χανιά, γάμα εθνική τα Χανιά, τα οποία είναι φαβορή από τη λένε για να ανέβουν κατηγορία και έχουν στο τιμόνι τους τον Νίκο Νόμπλια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω Χανιά είναι. Πέντε βγαίνουν περίπου, φίλε μου. Τι να κάνω. Τα κάρβουνα, αργούνε τα κάρβουνα. Τίποτα, Νικολάκη μου.

13 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 30 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, και έτσι κάνουμε και το Σεπτέμβριο, και μετά από τον Αύγουστο και μετά 23 Αυγούστου επανερχόμαστε 10 με 3. Θα ακούσετε και μέσα στον Αύγουστο το νέο πρόγραμμα του σταθμού, ολοκένουργιο, με πολλές έτσι και με πολλά καινούργια πράγματα. Κάντε υπομονή, θα έρθουν όλα με την ώρα τους. Ο φίλος ο Γιώργος ετοιμάζεται να φύγει διακοπές την Κυριακή. Το απογευματάκι θα πάει στην Κύπρο, στον κουμπάρο του, για 7 μέρες. Καλά να περάσεις, φίλε μου, εκεί στην Κύπρο. Μιλάρα νησί ή όχι νησί, τι προτιμάς, παιδιά? Καλή παρέα να έχεις. Όλη η Ελλάδα όμορφη είναι, όπου και να πας, αν έχεις καλή παρέα. Όπου και να πας, η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Το καλύτερο οικόπεδο, είπαμε, στον πλανήτη. Απλά πρέπει να έχεις καλή παρέα. Και όπου και να πας, άμα έχεις καλή παρέα, περνάς όμορφα, είσαι βουνό να πας, είσαι θάλασσα. Αν πεις το καλοκαιράκι, χρειάζεται και θάλασσα, οκ. Okay. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Άλλοι προτιμούν το καλοκαίρι να πάνε κάπου ψηλά, να έχει δροσιά. Και αυτό σωστό. Μπιλάρα Μάνι, που θα πάω, λες, ή τη Λοστούπα, είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Να πας στο λιμένι, φοβερό βέβαια το λιμένι. Αν οι τιμές, η ζωή γενικότερα είναι ακριβή, νομίζω, Φιλαράκο, όχι. Καμία σχέση με κάποια άλλα μέρη στην Ελλάδα. Νομίζω θα βρεις, δεν ξέρω, ξενοδοχείο ότι έχει κλείσει το μάτι, αλλά σε φαγητά θα βρεις καλές τιμές. Μια χαρά, να το ψάξεις λιγάκι. Υπάρχουν και ακριβά πράγματα και στο λιμένι και στη Στούπα και στην Αερόπολη και στο Ήτρο, αλλά μπορείς να ψάξεις να βρεις και μαγαζιά με πολύ καλές τιμές και ωραίο φαγητό. Φρέσκο ψαράκι και όχι μόνο. Βέβαια και στο λιμένι θα πας οπωσδήποτε. Είναι πανέμορφα. Ο φίλος ο Στράτος, μπιλάρα και εγώ, για Πελοπόννησο είμαι, για Μονεμβασιά. Πανέμορφα. Τι να λέμε τώρα. Παιδιά, είπαμε, όπου και να πάτε, καλά να περάσετε. Καλά μπάνια, καλή ξεκούραση, όλη η Ελλάδα, είπαμε, είναι πανέμορφη. Μπιλάρα, εγώ φέτος, λέω, Γρηγόρης, δεν έχουμε διακοπές. Θα τη βγάλουμε από περιοχές κάτω εκεί, Ανάβησο, Σούνιο, Λαγωνίσεις και τα υπόλοιπα. Φίλε μου, και εκεί ωραία είναι. Και εκεί έχει ωραίες παραλίες. Εντάξει, δεν θα πας εκτός. Μάλλον από την Αθήνα θα φύγεις μακριά. Θα πας στο Σούνιο, θες 60 χιλιόμετρα. Άρα είναι σαν να πας ταξιδάκι. Μια χαρά είσαι. Και εδώ στην Αθήνα, να περάσεις καλά, να κάνεις τα μπάνια, να ξεκουραστείς. Και του χρόνου να είσαι καλά, να πας διακοπές εκτός Αττικής. Ναι, διαβάζω ότι ο Γιώσον είχε πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι. Ο πρώην παίκτης ΑΕΚ παίζει τώρα στην Άρχους, η οποία πέταξε έξω την Λεχ Πόζναν ανατροπή στα πέναλτι. Κέρδισε με 5-3 στα πέναλτι, κανονική διάρκεια 0-3, όσο είχε χάσει και στην Δανία. Τελικό αποτέλεσμα 1-4, στα πέναλτι πέρασε η Άρχους και ο Γιώσον είχε μια πολύ καλή απόδοση από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ, στο 8,5. Άρα πήγε πολύ, πολύ καλή απόδοση είχε. Μπράβο, κύριε Γιώσον. Μπράβο, έβαλες το χεράκι σου και εσύ για να είμαστε στους ισχυρούς. Για τον Αλεξανδρόπουλο λέγαμε χθες, τον παίκτη που ήταν στη Sporting, ο οποίος δεν έπιασε, στη Sporting, και η Sporting τον αφήνει. Παίζει πάλι για ελληνική ομάδα, για τον Άρη από ό,τι μιλούν, και συμβόλαιο 500.000 ευρώ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του πολύ δυνατά, τελικά δεν κατάφερε να κάνει το μεγαλύτερο βήμα, να πάει παραπάνω. Πήγε στη Sporting, αλλά δεν κατάφερε εκεί να πείσει προπονητές, τεχνικό team. Και θα φύγει από την Πορτογαλία, και από ό,τι λένε εδώ κάποιες πληροφορίες, είναι για τον Άρη με 500.000 ευρώ, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι δεδομένο. Μπιλάρα, αν πέσουμε με τη Λάσκ Λίντσε, θα βρεθούμε αντίπαλοι με τον Λιούμπισιτς. Ναι, εκεί πήγε δανεικός ο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς.

Μιλάρα, τι κάνω για να βλέπω και εικόνα και ήχο. Φίλε μου, από το κομπιούτερ, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από το τάμπλετ, πληκτρολογείς tvelada.gr. Όπως το ακούς, tvelada.gr. Βλέπεις την αφέτο μου τσουνάρα μου.

Θα διαβάζω. Λοιπόν, 375 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ στη ΓΕΚ Τέρνα, την εταιρεία, από το Ταμείο Ανάκαμψης για καζίνο στο ελληνικό. Τσάμπα πράγμα. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που διαβάζω, διαβάζω τώρα, πριν από λίγο βγήκε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, λίγο πριν 4-5 λεπτά, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, η Μπαρσελόνα φαίνεται πως ενδιαφέρεται ζεστά για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την Μπενφίκα. Αν γίνει και αυτό, θα είναι μια τεράστια μεταγραφή, μιλάμε για τεράστια μεταγραφή, από την Μπενφίκα να παίξει στην Μπαρσελόνα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και έχει μια ρήτρα, νομίζω, τεράστια ο Παυλίδης. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει γύρω στα 80 εκατομμύρια η ρήτρα.

Ναι, διαβάζω εδώ πέρα και ότι στο Άργο, στο Άστρος Κινουρίας, δεν ξέρω αν είναι τώρα σήμερα ή χτες αυτό που έγινε, πέταξαν σε κάτω, διαβάζω, σκουπιδιών σκύλο νεκρό με σύρμα περασμένο στο λαιμό. Τι να πεις, τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που παίρνουν τα ζωάκια και τα κακομεταχειρίζονται, τα σκοτώνουν, τα κρεμάν και κάνουν διάφορα πάνω στο σώμα των ζωντανών. Αυτοί πρέπει να, πώς το λένε, να πιάνονται και να κατηγορούνται σαν κανονικοί δολοφόνοι, εντάξει, για μένα τουλάχιστον. Όχι πρόστιμο και αναστολές, μέσα στη φυλακή. Μιλάμε για ζώα, ζώα. Τέλος πάντων, τα ζώα έχουν ψυχούλα, τα καημένα. Κάτι χειρότερο, τέλος πάντων. Σκουπίδια, να πούμε, όχι ζώα, σκουπίδια της κοινωνίας είναι αυτοί οι τύποι. Αυτοί ή αυτές, οι άντρες ή γυναίκες που κάνουν τέτοια πράγματα στα ζωάκια, τα οποία δεν τους κάνουν και τίποτα.

Ναι, φιλαράκο Δημήτρη, το είπα πριν από λίγο για την Πρέσια που διαλύθηκε μετά από 115 χρόνια με απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου. Μια ομάδα θρύλος για την Ιταλία, τεράστιο μέγεθος. Τελικά μετά από 114-115 χρόνια διαλύθηκε οριστικά, όχι έπεσε κατηγορίες, διαλύθηκε οριστικά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

μιλάνε ωραίες χαλαρές εκπομπές και από τον Αύγουστο θα γίνει πανηγύρι. Ναι, από τον Αύγουστο, παιδιά, που ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν θα είναι τόσο μάλλον χαλαρές θα είναι οι εκπομπές, αλλά θα έχουμε και πιο πολύ έτσι γκρίνια για τις ομάδες μας, μουρμούρα και πολλά διάφορα όπως γίνεται κάθε χρονιά. Παράπονα οι οπαδοί των ομάδων ή ευχαριστημένοι κάποιοι άλλοι. Θα έχουμε τον Αύγουστο, από 26 Αυγούστου και μετά που ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα έχουμε λίγο έτσι παραπάνω ένταση. Τώρα είμαστε χαλαρά. Πέρα έχουμε και τώρα κάποιες γκρίνιες από φιλικά παιχνίδια. Διαβάζω εδώ πέρα οπαδούς της ΑΕΚ, τον παγό του Ολυμπιακού προχτές, για φιλικά μάτς. Από τώρα ξεκίνησαν τα όργανα για κάποιους. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12, ώρα να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε λίγο μετά τις 12.30. Εσείς πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα, Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 12. Και πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το Γιώργαρο.
1: Δεν μου λες, ρε, τα χαπάκια σου δεν τα έχεις πάρει.
0: Τα έχω πάρει κανονικά με την ώρα μου. Εσύ αργείς να πάρεις από ό,τι μου πάνε.
1: Αφού τα έχεις πάρει τα χαπάκια σου, πώς εσύ είδες το παιχνίδι το πρώτο με τη ΛΕΧ Πόσνας 0-3 αφού ήρθε ένα 4, ρε.
0: Ένα 4 ήρθε. Ναι, ένα 4, ένα 4 είπα, ρε φίλε, και 0-3.
1: Ναι, αλλά εσύ λες 0-3.
0: 0-3 κέρδισε, ρε, η Άρχους.
1: Λοιπόν, πρέπει, άκουσε με, πρέπει επιγόντω σε κλείσουν. Δεν προλάβει να πα 3.
0: Ρε, 0-3 κέρδισε η Άρχους. Είπα ένα 4, λάθος έκανα. 0-3 κέρδισε η Άρχους, είπα.
1: Τι 0-3, αφού και το ένα ήρθε ένα 4 και το άλλο ένα 4, ρε.
0: Είσαι του γιατρού, εσύ, ρε. Στην παράταση έγινε, ρε, 0-3.
1: Λοιπόν, θα μπει μέσα.
0: Βρε, τρελοκομείο. 0-3 ήρθε η ΛΕΧ Πόσνα με την Άρχους.
1: 0-3, τώρα ήρθε ένα 4 και πέρασε σαν πέναλτι.
0: Τι ένα 4, 0-3 ήρθε το παιχνίδι σήμερα και έγινε στην παράταση ένα 4. Αυτό είπα. Αυτό είπα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά εσύ ακούς, γιατί τα φάρμακα τα παίρνεις στο στόμα, όχι στα αυτιά.
1: Ναι. Εγώ άκου τι σου λέω.
0: Περήφανο στα αυτιά μου φαίνεται είσαι.
1: Έχεις και. Θα χρειαστείς λίγο παραπάνω να σε κάνεις.
0: Και την τρέλα έχεις. Και την τρέλα έχεις και περήφανο στα αυτιά είσαι.
1: Ναι, για πες μου τώρα, έχετε 23 το πρόγραμμα, πώς πάει, για πες μου, για να ξέρω.
0: Ποιο πρόγραμμα, 23, αυτού γυρνάω εγώ, Κυριακή βράδυ είναι, θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ωραία. Και θα συνεχίσει μετά από πώς όπως είσαι αυτή
0: ναι,
1: τη
0: ναι, ναι, ναι, 10 με 3.
1: Α, 10 με 3.
0: Ναι.
1: Σε αυτή θα παραμείνεις δηλαδή.
0: Ναι, λογικά ναι, λογικά ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω στον Νίκο τον Κατσάτσο. Νίκο Κατσάτσο, κράτα γερά, γιατί έχεις πολλούς από πάνω σου που σου κάνουν και τους πονηρίδιδες, σου κάνουν κριτική, αλλά όταν λένε αυτή τις αερολογίες που λένε στον αέρα, μετά λένε συγγνώμη. Αλλά σε σένα κάνουν κριτική.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Βέβαια στον Κατσούφι δεν τολμά να κάνουν κανένα τέτοιο. Γιατί ο Κατσούφις είναι άλλη αλεπού. Απλά τα λέω γιατί. Anyway. Δεν μου λες τι καινούριο έχουμε.
0: Από Ολυμπιακό δεν έχει κάτι νεότερο. Υπέγραψε ο Σά, υπέγραψε ο Ορτέγκα. Κομπλέ, αυτός ο Αργερινός είχε πει να περιμένει δύο μέρες. Τελικά αποφάσισε να πάει στη Σουόνση να παίξει στην Championship ή στη Λανς. Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Okay, ο άνθρωπος, εντάξει, παιδί μου, δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Okay, ο Ολυμπιακός του κάνει μια πρόταση καλή. Το ανέβασε πολύ το μισθό που έπαιρνε εκεί. 250.000 το μήνυμα το χρόνο έπαιρνε 300 και ο Ολυμπιακός του πήγε στο 1 εκατομμύριο περίπου. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο του ήταν ο Ολυμπιακός. Ο άνθρωπος προτιμάει να πάει να παίξει σου όσο.
1: Όχι, δεν πειράζει. Μακριά.
0: Αυτό λέω.
1: Το αριστερό μπακ, τα δύο αριστερά μπακ.
0: Το αριστερό μπακ, αυτό ο καινούριο που έπαιξε πέρυσι στην Αϊτχόν, δανεικό από τη Ρώμα. Τα έχει βρει με τον παίχτη Ολυμπιακό και στα.
1: Θα πάρει δύο Ολυμπιακό, γιατί φεύγει και ο Μπρούνο, το είπα.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, θα πάρει κι άλλον.
1: Όχι, φεύγει και ο Μπρούνο.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει βέβαια. Εντάξει, ακούστηκε, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι έτσι.
1: Τι σου λέει τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να ανακοινώσουμε. Ότι μου λέει ο Γιώργος τώρα, ή σου λέει ο Βασίλης. Και εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω, αλλά δεν
1: ο
0: έχει κάτι.
1: Να μην λέει, γιατί ο Βασίλης οπότε λέει, μας λέει.
0: Λέω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ανακοινώσιμο κάτι από τον Ολυμπιακό ότι ο φεύγει ο Μπρούνο.
1: Αυτό. Για τη μεταγραφή του ΣΑ, υπόγραψε.

0: Αυτό
1: και
0: λέω.
1: Οι ότι... ομάδες έτσι κάνουν να
0: ναι, ρε παιδί μου, τώρα με τον Μαρο...
1: Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έχω δηλαδή μια προσφορά στα 3-3,5 εκατομμύρια.
0: Με,
1: κάπου τόσο...
0: με το Μαροκινό όμως ο Ολυμπιακός έχει βγει και έχει πει ότι συμφώνησα με το Μαροκινό. Έχουμε τη Ρώμα στα 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Με τη Ρώμα και πιθανόν να πέσει να έρθει στον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες. Αυτό.
1: Ωραία. Θα πάει με τον Μπρούνο τώρα και με τον
0: ναι, Μπρούνο. Τώρα θα πάει με τον Μπρούνο, λογικά, ναι.
1: Θα πάει τον Μπρούνο.
0: Ανέβασε προσφορά η River στα 4,5 εκατομμύρια. Ο Ορτέγκα θέλει να πάει να παίξει την πατρίδα του και στη River Plate.
1: Θα πάει, ρε παιδί μου, αλλά λέω μήπως μπορέσουμε να τη βγάλουμε να πούμε να παίξει τα δύο παιχνίδια. Έλεγα εγώ. Να υπάρχουν δηλαδή δύο αριστερά πάκια, τα δύο παιχνίδια. Βέβαια έχει και τον Πυρόλα που μπορεί να σου παίξει εκεί στη γυρότερη περίπτωση.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να φύγουν και οι δύο μαζί πριν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Νομίζω κάποιο θα μείνει για να παίξει.
1: Αυτό έλεγα, ρε παιδί μου, και για του δύο να μείνουν για τα πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την
0: Αϊμέγγεν.
1: Με την Αϊμέγγεν και θα δούμε μετά τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Καταλάβες.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα έχει πάρει και το ΣΑΠ, εκταράς αυτός, 25 εκατομμύρια, χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι, είναι οι συστάσεις που έχονται από την Πορτογαλία πάντως λένε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Είναι αυτό καλός, είναι καλός.
0: Τώρα δεν τον έχουμε δει, αλλά εντάξει, δεν είναι και όλοι ψέματα.
1: Όχι, εντάξει
0: έτσι έγινε.
1: Θα τον δούμε στον πάγκο, όπως το είπες εσύ, στον πάγκο, στο χορτάρι όλα.
0: Ναι,
1: μέσα.
0: Ναι παιδί μου, όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με περγαμηνές.
1: Ακριβώς. Είναι παιχταράς και αυτός είναι. Εγώ αλλού βασίζομαι στο Ζώτα που τον ξέρω τον παίχτη πολύ καλά.
0: Αυτό τον έχουμε δει.
1: Θα μπορέσει να δώσει. Ο κακός Ζώτα, τι θα μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό. Όχι ο καλός, ο κακός. Το έχω πει αυτό. Γιατί άμα δεις τον καλό, θα δούμε και άλλα πράγματα. Τρελά στον Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ομάδα τι έκανε σήμερα.
0: Έχασε από το Σανσπορ 1-2.
1: Από ποιον?
0: Από τη Σάμψου Σπορτ, τη Τούρκου.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, στην Άρχους δεν έχει πάει ρε αυτός.
0: Ο Γιόνσον. Ο Γιόνσον. Και ήταν και φοβερή απόδοση σήμερα.
1: Έπαιζε αυτός.
0: Έπαιζε και εδώ πέρα διάβασα ότι τον βαθμολόγησαν 8,5.
1: Αυτός τον παίκτη, πώς το χάσατε?
0: Εντάξει, φίλε, δεν ήταν επιλογή του Νίκολιτς.
1: Ναι, δηλαδή αυτός ο παίκτης. Όποτε έμπαινε στην ΑΕΚ, έδινε.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: ήταν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλός. Πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ταιριάζε στον Νίκολη. Εντάξει, κάνει προπονητής.
1: Ναι. Βλέπεις καμιά φορά οι προπονητές όταν δεν γουστάρουν κάτι.
0: Ναι,
1: δημιουργούν και θέματα.
0: Και ήταν σου λέω, πήγε στο 8,5 λέει. Απόδοση του. Δεν άκουσα. Δεν άκουσα το Δημήτρη καθόλου σήμερα, τον Στρατάκη.
1: Δεν ξέρω, ρωτάει, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Δεν άκουσα τίποτα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, ετοιμάζεται τώρα, πήρε το δός το μάτς με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκη 4 Αυγούστου.
1: Αυτό, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι.
0: Βέβαια. Μετά ο Ολυμπιακός, γιατί μετά δεν παίζει κι άλλον αγώνα ή μπαίνει κατευθείαν να περάσει τώρα. Παίζει κι άλλον αγώνα ο Ολυμπιακός.
1: Άλλον
0: ένα αγώνα. Η ΑΕΚ έχει μόνο αγώνα που βγήκε από τα αρθήτρια. Κάπως έτσι δεν πάει, έτσι, ναι.
1: Η ΑΕΚ πάει, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Θα έπαινε κατευθείαν ο Ολυμπιακός.
1: Κάτι ήθελα να πω, επειδή ακούω πολλούς. Τώρα αυτό δεν αφορά εσένα όμως, αλλά επειδή μην τζιμπήσεις. Επειδή ακούω πολλούς που έχουν βγάλει γλωσσίτσα, και θα σου πω μετά μια συζήτηση που θέλω να κάνω. Και θα σου εξηγήσω γιατί αυτό που θα σου πω τώρα από εκεί πέρα, από αυτά που θα σου πω τώρα και τα υπόλοιπα είναι πιο σοβαρά. Και έχουν βγάλει γλωσσίτσα ότι κοιτάξτε να μαζέψουμε πόντους για να βγαίνουν οι πρωταθλητές απευθείας. Όπα πάμε στη 10η θέση. Λοιπόν, μάγκες, ακούστε κάτι, γιατί και μιλάω για από βορρά μεριά. Ο Ολυμπιακός, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, είναι η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλίσει και πρόπερση και πέρυσι και φέτος και πάει απευθείως από το ranking και με τη μαγιά του. Είτε είναι 10η η Ελλάδα, είτε είναι 10η ο Ολυμπιακός, πάρετε ευθείαν στους ομίλους. Πάρτε το χαμπάρι λοιπόν εσείς εκεί πάνω. Να το αντιληφθείτε αυτό. Εάν βγει 10η Ελλάδα, γι' αυτό κοιτάξτε να φέρετε βαθμούς, θα ωφελήσει εσάς που παίζετε προκριματικά. Ο Ολυμπιακός σαν πρωταθλητής, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, πάει απευθείας στους ομίλους. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Άκουε φίλε κάτι.
0: Ναι.
1: Άκουσες τις δηλώσεις του Μονεβασιώτη.
0: Του Ιακλή.
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Δεν ξέρω, λέω τι σάκουσα.
0: Όχι, να μου πεις. Αυτό σου λέω τι είπε, να μου πεις.
1: Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη σε ένα σταθμό Θεσσαλονίκης ο Άρχοντας και λέει λοιπόν ότι εμείς θέλουμε, ψήφισα τον Αλαφούζο, γιατί εμείς θέλουμε ένα μάνατζερ να μας φέρει μεγαλύτερα έσοδα. Και γιατί μας είπε ο Αλαφούζος τώρα,
0: ναι.
1: Πρόσεξε τι είπε, ότι για κεντρική διαχείριση. Βέβαια ο δημοσιογράφος που τον ρώταγε, επειδή αν δεν είναι Μαϊντανός, που Μαϊντανός είναι, αλλά αν δεν είναι Μαϊντανός, λέω εγώ, δεν έκανε τις ερωτήσεις, έπαιξε το παιχνίδι του. Δεν τον ρώτησε να του πει, με συγχωρείτε, πρώτα απ' όλα τα έσοδα, γιατί εγώ θα τα φέτος, για εγώ αν ήμουν ο Μαρινάκης, που δεν είμαι, αλλά εγώ το προτείνω, εσείς τον Ολυμπιακό ακούτε, πρόεδρε ακούς, για πάρ' την ομάδα, βάλ' την στο Sky, στο BT και στην πλατφόρμα τη δικιά σου, τον Ολυμπιακό, να δεις τι θα πάρουν οι υπόλοιποι. Για κάνε μια σύμβαση από αυτά τα κανάλια που έχεις, ξέρω εγώ τι λέω, και πάρ' τον Ολυμπιακό, δώσ' τον στην Κοσμοτέ και πες πόσα μας δίνει, 17 όχι, 50 μας δίνει το Sky και το BT. Και άνοιξε μια πλατφόρμα και πάρε ένα 50-άρικο και ας σου πει πόσο θα τα παίρνει. Γιατί ο κύριος Μονεβασιώτης, το 1,5 εκατομμύριο που ανέβηκε τώρα πρώτη κατηγορία, του φανήκανε λίγα.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα ο καθένας πρόεδρος θέλει να πάρει, δεν θέλει να πάρει περισσότερα.
1: Όταν μας λες ότι μιλάς για την κεντρική διαχείριση, ποια κεντρική διαχείριση? Κεντρική διαχείριση δεν έκανε ο Μαρινάκης και τους ανέβασε και τα ποσοστά αλωνών και ο άλλος πήγε και έκανε πλατφόρμα μόνος του? Ρε, ποιον δουλεύετε? Νομίζω ότι πιπηλάμε το δάχτυλο. Δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά να μας πουλάτε και παπά στη μούρη μας παραπάει. Γιατί και κάποιοι δεν κοιμόμαστε. Κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε. Για να δούμε λοιπόν τα έσοδα της πρώτης χρονιάς, κύριε Μονεβασιώτη, φέτος. Στον ένα χρόνο, Μαρινάκη ακούς, εκεί στην ΠΑΕ ακούτε. Για μετρήστε τα τι θα πάρει ο καθένας και πόσα έσοδα θα φέρει σαν πρόεδρος της ΟΠΕΔΕΚ την πρώτη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά πόσα θα φέρει ο Μαρινάκης, να δούμε ποιος θα φέρει τα περισσότερα. Ξέρεις, φίλε, η αχαριστία με χλευρίζει πολύ.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής δεν μπορεί να πει αχαριστία, γιατί δεν ήταν Super League πέρυσι για να ξέρει πόσα παίρνει.
1: Όχι, ο πρόεδρος του είπε
0: ότι φέτος θέλω να έχω περισσότερα έσοδα. Ότι θέλω να έχω περισσότερα έσοδα.
1: Ο οποίος είπε το απίστευτο. Άκου τι είπε τώρα, γιατί συνέχεια. Είμαι απογοητευμένος, λέει. Δεν θέλω να πω, λέει, και πιο βαριές κουβέντες για τους φιλάους του Ηρακλή. Γιατί λέει με την καρδίτσα, έχω τα τσαπατίδες. Δηλαδή, ρε Μονεβασιώτη, εσύ που έχεις την ομάδα, μας κάνεις παράπονα ότι με την καρδίτσα πέρυσι σου μπήκανε 3.000, 5.000, 2.000. Και δεν προλάβαινες, όπως είπες εσύ το είπες, Μονεβασιώτη, να προλαβαίνεις το τηλέφωνο για να σου ζητάνε προσκλήσεις να πάνε τσαμπέο, λέει. Και εσύ λοιπόν που έχεις τσαμπατζίδες φιλάδλους, δεν στη δούλαδη του Ολυμπιακού, που πληρώνουν τα διακαία τους, που πληρώνουν καταμέλους, να έχεις εσύ σαμάκα.
0: Μα όντως ή άλλως ο Μονεβασιώτης είχε πει πέρυσι ότι αν δεν πάρει τη θεία διακαία, θα φύγω από την ομάδα. Εντάξει, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις τρελές κατά καιρούς.
1: Ρε φίλε, άκου τι λέει, βγαίνει στην ίδια συνέντευξη τώρα. Σου λέω, έγινε χτες ή σήμερα ή προχτές.
0: Ναι.
1: Την άκουσα τη συνέντευξη. Γι' αυτό σου το λέω. Και βγαίνει ο άρχοντας και τι λέει ο άνθρωπος, τρελά πράγματα σου λέω. Ότι τα βάζει με τους φουλάδους του Ηρακλή. Ότι ήρθαν τσαμπατζίδες και την ημέρα παίζαμε την καρδίτσα. Δεν προλαβαίναμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Και βάραγαν τα τηλέφωνα για να μπουν όλοι τεμπέλοι. Τεμπέλοι, σου αποκαλούσε και τεμπέλοι. Λοιπόν, και τσαμπατζίδες. Ναι. Και γιατί ρε Μονεβασιώτη, εσύ αφού έχεις αυτούς τους φιλάθλους που όπως βλέπω έχεις 2.000 διαρκείας, όταν ο Ολυμπιακός έχει 23, η ΑΕΚ 23, ο ΠΑΟΚ 15. Εμείς δηλαδή τα πληρώνουμε εμείς για να τα παίρνεις εσύ και η ομάδα σου, ρε Μονεβασιώτη. Και για να έχουμε κάποιο σέπο να σπάει το πόδι του Τζοβάνι στην τελική, ρε Μονεβασιώτη. Ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, αυτά δεν τα έχω δει πουθενά. Τους έχει δώσει τα μεγαλύτερα συμβόλαια ο Μαρινάκης πέρυσι σαν πρόεδρο του Super League. Βασίλη, και το ξέρεις αυτό που σου λέω.
0: Ήταν καλές οι αποδοχές των ομάδων πέρυσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, βέβαια, να δούμε και τη φετινή χρονιά.
1: Και αποκαλείς ότι αυτοί που δεν συμφωνήσαν με σένα, γιατί δεν είναι 2,5 ή 2,300, πόσο σου υποσχέθηκε ο Αλαβούζος, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αν σου υποσχέθηκε και 100 εκατομμύρια, δικαίωμά του είναι. Να λες στις υπόλοιπες ομάδες ότι εμείς δεν είμαστε τσιράκια, δηλαδή τι είναι, τσιράκι του Ολυμπιακού, ήταν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί και ο Αλαφούζος τώρα να δώσει όσα ζητάει η κάθε ομάδα. Υπάρχει η Super League πρόεδρος, είναι. Δεν είναι από την τσέπη που τα βάζει τα λεφτά. Αποφασίζει όλη η Super League.
1: Ναι, αλλά εμείς λέει, μας κάνουμε μια
0: φορά. Άστο το να λέει.
1: Άκου, στο 1,350, αλλά εμείς λέει, μας λέει Ηρακλής. Δηλαδή, πρόσεξε.
0: Πόσο να πάρει Ηρακλής. Τόσα να πάρει.
1: Πρώτα απ' όλα, Μονεβασιώτη, δεν είσαι Ηρακλής. Είσαι Τρίγλιας Ηρακλής. Όταν θα γίνει Ηρακλής και πληρώσει τα 300 εκατομμύρια που χρωστάς, που βάρεσες κανόνι, Τότε θα έρθουμε να μιλήσουμε για Ηρακλή.
0: Ούτως ή άλλως ο Ηρακλής δεν θα πάρει παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο και θα πάει πάλι. Δεν θέλει παραπάνω από
1: 1,5 εκατομμύριο. Του λέω, του δώσε ένα 350, αυτό το είπε σήμερα.
0: Τόσα θα πάρει.
1: Και δεν υπόγραψε.
0: Δεν πρόκειται
1: να. Γι' αυτό πήγαμε στην πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, γιατί μα έδωσε παραπάνω.
0: Τόσα 1,5 πόσα να παραπάνω να δώσει.
1: Δεν ξέρω, το... έτσι είπα αυτός.
0: Ναι,
1: αφού δεν υπόγραψες το 1,5.
0: Μα τα ποσά θα φανούν πόσα παίρνει κάθε ομάδα.
1: Πού θα φανούνε?
0: Θα φανούν, δεν μπορεί να τα ανακοινώσει Super League πόσα χρήματα παίρνει κάθε ομάδα από το συνεταιρισμό.
1: Πάντως η αγαριστιά.
0: Θα πει ο Ολυμπιακός παίρνει 15, η ΑΕΚ παίρνει 12, ο ΠΑΟΚ παίρνει 13,
1: ο
0: Παναθηναϊκός παίρνει.
1: Ο Μαρινάκης, με τα κανάλια που έχω, με 4 ομάδες δικές μου που έχω, με στην Αγγλία που έχω το Sky, το BT. Που μπορώ να πω και να σου πω καλησπέρα, καλησπέρα. Δίνεται ένα συμβόλαιο στην Νότια. 250 εκατομμύρια, 200, ναι. Δεν μου λέτε, μας παίρνει εμάς, θα βάλουμε και τον Ολυμπιακό, να το βλέπουμε και στην Premier League. Και ένα πενιντάρικο, δεν θέλω παραπάνω. Να αρπάξει ένα πενιντάρικο, να δούμε όλοι εσείς οι υπόλοιποι. Θα πάρετε 50 και οι 15 μαζί. Άμα φύγει ο Ολυμπιακός μόνος του.
0: Εντάξει, δεν είναι και, εντάξει, Ολυμπιακός δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Ολυμπιακός, Γιώργο μου, δεν είναι το κέντρο.
1: Άκου, φίλε, αν ήταν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, που δεν, μας έβαλε και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, μας έβαλε στη διαγραμμή, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός, αν θέλεις, έτσι. Αν, ο Άρης λέει, παίρνει λίγο παραπάνω, λέει, από εμάς. Ρε, μωρέ, Βασιώτη, πλάκα μας κάνεις, ρε, φίλε. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Ηρακλής, ρε.
0: Εντάξει, ο κάθε πρόεδρος, φίλε, κοιτάει το καλύτερο της ομάδας. Αν μπορέσει να πάρει παραπάνω χρήματα, το μαγιά του.
1: Δεν μπορεί να λέει ότι οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να λέει ότι οι υπόλοιποι, άκου φίλε, άλλο κοιτάω, και άλλο να λες ότι οι υπόλοιποι, κατάλαβες, ότι οι υπόλοιποι μας ρίχνετε εμάς και είσαστε τσιράκια του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και της ΑΚ και του Παναδείου. Τι λέτε, ρε, από πού τα ακούτε αυτά, πού τα έχετε ακούσει. Σας έδωσα το στοίχημα. Παραπάνω από όσα έχετε πάρει την τελευταία 20 ετία, σας φάνω στο Μαρινάκης πέρυσι. Η αχαριστία, στο ξαναλέω, Βασίλη, είναι μεγάλη υπόθεση. Κόβουν οι φίλοι της ΑΕΚ, στερώντας 23.000 εισιτήρια. Κόβει ο Ολυμπιακός 25. Κόβει ο ΠΑΟΚ 15. Κόβει ο Παναθηναϊκός 20. Και έρχεται ο μάγκας που κόβει 2.000 και βρίζει τους φιλάδες ότι είναι και τσαμπατζίδες και τεμπέληδες. Και ζητάει, λέει, άμα βλέπετε, λέει, τι να σας βλέπουν, τι να σας, δεν σε βλέπουμε καν, λέει, δεν υπάρχει στο χάρτη. Τι να σε δούμε, κοίταξε μην πας στο δικαστήριο με τον άλλον, τον Ευγενείο, γιατί ακόμα οι μετοχές αυτών είναι, και σου πάει και την ΠΑΕ και γελάσει και τον Παρδαλό Ερήφιον. Και άσε τις μάγκες του στυλ, ένα 300 και ένα 400 για τον Ηρακλή είναι λίγα, ενώ οι υπόλοιποι που υπογράψαν είναι τσιράκια, σοβαρά. Δεν μιλάει ο Μπούσης του Όφη, δεν μιλάει ο Κομπότης και μιλάς εσύ. Με παράλογος, Βασιλιέ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κάθε ο Μονοβασιώτης κοιτάει, σου λέει να πάρω όσα περισσότερα μπορώ. Και πρέπει για να τα πάρω αυτά. Ναι, για να τα πάρω αυτά πρέπει να πω κάτι.
1: Εμένα δεν με ενόχλησε γιατί ζήτησε παραπάνω. Εμένα με ενόχλησε που δήλωσε ότι αυτοί που έχουν πάρει, αυτά που έχουν κερδίσει παραπάνω, που όλοι πήραν νερό στο. Στο όνομα του Μαρινάκη πέρυσι και το ξέρεις, Βασίλη, έτσι δεν είναι? Και εγώ αν ήμουν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, σου μιλάω ειλικρινά. Θα έλεγα, ξέρετε κάτι, ρε, με εσάς δεν μπορώ να συνεννοήσω. Κόσμο, τένο, ναι. Λοιπόν, αφήστε ρε, να σου πω κάτι, έλα εδώ Ολυμπιακέ, έμπα στο Sky και έμπα στο BT, δώσ' μου 60 εκατομμύρια και σου κάνω δώρο και σε όσους είναι μέλη του Ολυμπιακού, τους κάνω και δώρο το συνδρομητικό. Να δεις τι θα πάρεις, μωρέ Βασιώτη. Όταν φύγει ο Ολυμπιακός από τα τεκτενόμενα. Και να κάνεις και παράπονα, μωρέ Βασιώτη, ότι το 1,5 για τον Ηρακλή είναι λίγο. Που όλο σου τον πάτε φύγει σε 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αν φύγει ο Ολυμπιακός και εγώ από το από πλαίσιο από τον εταιρισμό και πάει να πάει στο Sky, ο Ηρακλής θα πάρει περισσότερα χρήματα και το συμβόλαιο του Ολυμπιακού θα το πάρουν κάποιες άλλες ομάδες. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Θα το πάρουν, ρε φίλε.
0: Άρα μην λες τι θα πάρουν, τι θα πάρετε αν φύγει ο Ολυμπιακός.
1: Τα περισσότερα, άκουσε με κάτι.
0: Όχι, λες ότι αν φύγει ο Ολυμπιακός τι θα πάρουν οι περισσότεροι. Αν φύγει ο Ολυμπιακός θα πάρουν τα χρήματα του Ολυμπιακού.
1: Θα το πάρει ένα χρόνο. Την επόμενη χρονιά που η ακροαματικότητα θα έχει πάει στο 0. Θα δεις τι συμβόλαιο θα τους δώσουνε. Θα το δεις τότε. που θα έρθει ο Ολυμπιακός και θα του λέει του Ολυμπιακού, επειδή είχαμε 15% ακραματικότητα και πήγε στο 2, έλα πίσω.
0: Γιατί να πάει στο 2, γιατί να πάει στο 2.
1: Θα πάει στο 50.
0: Όχι, γιατί
1: να πάει. Εγώ λέω ότι άμα φύγει ο Ολυμπιακός θα κατέβει η ακραματικότητα. Εσύ μπορεί να λες ότι θα κατέβει.
0: Εντάξει, δε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Άμα θεωρείς Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Θεωρώ, εσύ Βασίλη, μπορεί να θεωρείς ότι είναι η ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι η ΑΕΚ. Δεν έχω τη διαέπαρση να λέω ότι η ομάδα μου είναι Ναυαρχίδα. Εσύ έχεις την έπαρση. Αν φύγει ο Ολυμπιακός στο
1: ποδόσφαιρο.
0: Αν φύγει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο.
1: Η έπαρση είναι όταν άκουρε φίλε κάτι.
0: Λέω ότι αν φύγει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν τελειώνει. Και η ΑΕΚ έφυγε, πήγε γάμα εθνική. Το ελληνικό που ήταν με ο μέγεθος και η ΑΕΚ, το ποδόσφαιρο το ελληνικό δεν τελείωσε.
1: Ναι, άκουσα.
0: Λέει, αν φύγει ο Ολυμπιακός από το ποδόσφαιρο θα υπάρχει ακόμα.
1: Μην μου συγκρίνεις τώρα την ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
0: Όχι, λέω, έφυγε και η ΑΕΚ από το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο είναι κανονικά.
1: Δεν συγκρίνεις την ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
0: Δεν συγκρίνω Ηρακλή με ΑΕΚ. Λέω ότι και όποια ομάδα και να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεν χάνεται ο κόσμος.
1: Άκου τη συγκρίνω εγώ. Άκου τη συγκρίνω. Το να βγαίνει κάποιος νεοσύστατος στην πρώτη εθνική που μετά από 10 χρόνια ξανανέβηκε και να μου λέει ότι με 1,5 εκατομμύριο μπάτζετ παίρνοντας 1,5 εκατομμύριο που του λένε και να λέει αυτοί οι μεγάλοι τέσσερις μας έχουν φάει, περιλαμβάνει και την ΑΕΚ.
0: Ναι, όλους περιλαμβάνει, όλους περιλαμβάνει. Ναι, ναι, όλους
1: περιλαμβάνει. Παίρνουνε λέει, είναι λέει 70 εκατομμύρια, μοιραζόμαστε λέει εμείς τα 25 και αυτοί παίρνουν τα 50.
0: Ναι ρε φίλε, ό,τι και να λέει ο Μονεβασιώτης όμως, ξέρουμε ότι στο τέλος της ημέρας αυτά που λένε τρελά πράγματα. Κάθομαι και ζητάμε κάτι για τον Βασιώτη, ο οποίος λέει πράγματα τρελά. Δεν μπορεί να συγκριθεί.
1: Τρελά, αλλά πρέπει κάποιος, δηλαδή είναι τρελά, αλλά πρέπει κάποιος να το απαντήσει.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Δηλαδή, το... είναι δυνατόν να κόβει ο Αεξής 20.000 Ιακέας, ο Ολυμπιακός 20, ο Ηρακλής 2 και να θέλει να πάρει τα ίδια.
0: Δεν μπορεί
1: και
0: να έχει απαιτήσεις.
1: Κάποιοι, η Championship, ρε, η Championship κόβει 40.000 Ιακέας. Όσα κόβει 40.000 Ιακέας και η Τσέλσι. Τα ίδια διαρκεία κόβουνε.
0: Ναι, ο Μανεβασιώτης λέει και πάλι δεν μπορεί να έχει απαιτήσει. Άστι λέει και άλλο, και άλλο τι θα κάνει, τι θα πάρει. Απαιτήσει μπορεί να έχει να παίρνει 50 εκατομμύρια πιο πάνω από τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Γι' αυτό λέω ο Μανεβασιώτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, για τις δηλώσεις του, γι' αυτό σου λέω.
0: Τι θα γίνει το θέμα. Δεν πιστεύω ο Αλαφούζος σαν πρόεδρο θα πει του Ηρακλή πάρε 5 εκατομμύρια. Γιατί θα γίνει επανάσταση στο. Γιατί θα φωνάξει μετά ο Όφη, θα φωνάξει ο Λεβαδιακός, θα φωνάξει ο Άρης.
1: Εγώ, επειδή είπα ότι εγώ δεν ψάχνω λέει για πρόεδρο του Super League, εμείς μάνατζερ θέλουμε να μας. Όποιος μου φέρνει τα έσοδα. Κάνει και. Κάνει και συστάσεις.
0: Με τη λογική αυτή θα πήγε η Καλαμάτα που κόβει 4-5 χιλιάδες. Τι θέλω κι εγώ 2 εκατομμύρια. Θέλω κι εγώ 2 εκατομμύρια και δεν γίνεται.
1: Α, η Καλαμάτα δεν κόβει 5, κόβει 10.
0: Ναι, ρε παιδί μου σου λέω ότι.
1: Η Λάρισα έκοβε 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό. Θέλεις 10, πάρτα, ναι. Το θέμα είναι ότι όταν πάνε να εξισώσεις τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, όταν εσύ ο ίδιος λες ότι δεν προλαβαίναμε τα τηλέφωνα με την καρδίτσα και τις τσαπατσίδες. Δηλαδή οι τσαπατσίδες οι δικοί σου θα τις πληρώνουν φίλα του Ολυμπιακού και όλων των υπόλοιπων τριών.
0: Ναι, ξέρεις όμως Γιώργο ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή ο Μανεβασιώτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Σλο πέρυσι είχε πει ότι αν δεν πάρετε διαρκείας που έκανε το καθένα 500 ευρώ, δεν θα κάνω μεταγραφές, έλεγε πέρυσι. Στους φιλάθλους του Ηρακλή. Τα θυμάσαι, δεν τα λέγαμε μαζί, τα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Είχε δει πέρυσι, λέει 500 ευρώ το εισιτήριο. Το διαρκείας, κάτσε ρε φίλε. Τώρα λέει τώρα αυτά τα πράγματα από τα οποία είναι τρελά. Δεν πρόκειται να γίνουν. Αυτά που λέει δεν πρόκειται να γίνουν. Και ο πρόεδρος να γίνουν, τι θα του πει ο Αλαφούζος.
1: Και το αφιψηλού ότι εμείς είμαστε ο Ηρακλής. Το πάρε, φίλε. Είσαι ο Ηρακλής. Δηλαδή είσαι μεγαλύτερος από τη Λάρισα. Που έχει πάρει πρωτάθλημα και κύπελο και σε έχει ξεχάσει πω τι ισχύει από αυτά τα δυο. Που είσαι ο Ηρακλής. Γιατί η Λάρισα είναι μεγαλύτερη ομάδα από σένα. Και ο Όφη που έχει πάρει δυο κύπελα και εσύ δεν έχεις πάρει κανένα. Παράλογος είμαι.
0: Όχι, βέβαια, σου λέω και πάλι ότι ο Μονεβασιώτης έχει πράγματα, πολλά θέματα με τις κατά καιρούς δηλώσεις του. Λέει πράγματα τρελά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορεί ο Αλαφούζος, σαν πρόεδρος της Λίγκας, να πει στον Ελλάδο: θες 1,5, πάρε 2,5. Θα πει η Καλαμάτα, θέλω και εγώ 2,5. Θα πει και ο Άσολο και εγώ 2,5. Και εδώ, δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα πάρει όσα πρέπει να πάρει βάσει κανονισμών. Έλα εδώ, είσαι ο Ηρακλής.
1: Είσαι ο Ηρακλής. Όχι, άκουσα με. Δώσε μας 2,5, εδώ μας 3. Εμείς θα κόβουμε 500 εισιτήρια. 500 θα κόβουμε, γιατί τόσα κόβει. 500 εισιτήρια θα κόβουμε. Και πού είστε, εσείς οι τέσσερις μεγάλοι τραβηχτείτε ρε και φέρτε βαθμούς για να είμαστε 10 και να φτάσουμε την 5η ομάδα. Μαρινέκη, ρίξε κανιά 100 εκατομμύρια να φέρεις κανιά 10 παίκτες. Και εγώ θα παίρνω 10 παίκτες από 100.000. Κι άλλα θα μου δίνεις και τα μισά, γιατί εγώ είμαι ουρακλής. Τα βατζή είχαμε και δεν το ξέραμε, ρε.
0: Εντάξει, άμα θέλει να πάρει χρήματα ο Μονεβασιώτης, υπάρχει και η λύση να πάει κατευθείαν να μιλήσει με την Νόβα και με την Κοσμοτέ. Να πάει κατευθείαν
1: και να. Και του πει Νόβα και Νόβατε, θα δίνω ένα 350 με ένα 400.
0: Αυτό λέω, αν θέλει να πάρει.
1: Του βανήκανε λίγα ρε.
0: Ναι, Νόβα παραπάνω δεν δίνει η Κοσμοτέ, σου λέει αυτά είσαι, αυτά δικαιούσα να πάρει, αυτά είναι η τηλεθέαση που θα έχει, γιατί 4 παιχνίδια στην ουσία θα σε δουν πολλοί κόσμο με τον Ολυμπιακό, με τον ΝΑΕΚ, με τον Πάκο, με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη. Τώρα το Ηρακλής και η Φυσιά δεν θα το δουν πολύ σκόμενο, η λογική το λέει.
1: Και λέει ο δημοσιογράφος, καλά και οι άλλοι γιατί συμφωνούνε. Απαντάει, είναι τσιράκα.
0: Ναι, μόνο ο Μονεβασιώτης είναι τσιράκι, αυτός είναι.
1: Ναι, εμείς είμαστε τσιράκι.
0: Εντάξει.
1: Όχι εμείς.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι τσιράκι το Ολυμπιακό, ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακοπότης είναι τσιράκι. Ο Αστέρας Τρίπολης που έχει το καημενάκι, εκατομμυρίου είναι τσιράκι.
0: Ωραία, άμα δεν θέλει. Άμα θέλει μπορεί να αποσυρθεί ο Μανουβαρσιώτης ο Ηρακλής από τη Super League της το συνδυασμό να πάει και να μην πάει πουθενά. Να πει δεν δέχομαι τα λεφτά της Νόβα και να μην έχει κανάλι. Να δούμε. Του αρέσει να μην πάρει ούτε το 1300. Γιατί για τον Ηρακλή το 1300 είναι το budget, εντάξει.
1: Ακριβώς ρε φίλε.
0: Είναι μεγάλο
1: για
0: νούμερο.
1: Το 1240.
0: Είναι μεγάλο νούμερο για τον Ηρακλή το 1300. Εκτός αν ο Μονεμβασιώτης, ο κ. Μονεμβασιώτης, εκτός αν θεωρεί ότι από την τσέπη να μου βάλει φράγκο. Δεν γίνεται αυτό. Άμα θεωρεί αυτό δεν γίνεται ρε φίλε. Μια ομάδα έχεις. Πάρε ένα 350, βάλε και άλλα δύο, να κάνεις μια ομάδα αξιοπρεπέστατη. Για να παλέψει.
1: Ο Άρης παίρνει λέει λίγο παραπάνω. Ο Άρης έχει 25 με 30, τι 25, 40 εκατομμύρια μπάτσετε και ο Άρης ρε.
0: Όχι ρε, δεν έχεις πολλά.
1: Σοβαρά, για κοίταξε
0: στο,
1: το.
0: Στο μπάσκετ λες.
1: Όχι ρε.
0: Όχι, δεν έχεις το ποδό 40 εκατομμύρια.
1: Τόσα έχει, το κοίταξα εγώ.
0: Ο Άρης κανένα 20-22 και περίπου.
1: Όχι φίλε, είναι στα 40.
0: Τι 40 δεν έχουν. Πολλά λες.
1: Το κοίταξα εγώ ρε σου λέω.
0: Φαίνεται πολλά λες μου.
1: Τέλος πάντων. Και εγώ τρελάθηκα, δεν το πίστευα.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί ο Μονεβασιώτης να πάρει το 1350. Έτσι γίνεται. Να πάρει το, όπως κάνει ο Παρασάς. Πήρε το 1350 από Σάπαρη Καλαμάτα, θα βάλει και άλλα 2-3, θα κάνει μια ομάδα να παλέψει για την κατηγορία. Έτσι γίνονται.
1: Και πρόσεξε.
0: Τώρα, άμα είναι έτσι, γίνομαι και εγώ πρόεδρος, φίλε της ομάδας.
1: Μπράβο, Παρασάς. Κόβει και 10.000 κόσμο.
0: Ναι, έτσι γίνομαι και εγώ πρόεδρος σε μια ομάδα. Αν παίρνω από τους υπόλοιπους.
1: Μπράβο. Αυτό λέω, ρε φίλε. Βάλτε να πάμε, πήγανε, ρε μάκες. Με τα δικά μου λεφτά, εγώ που. Με τα δικά σου λεφτά, εγώ αφεντικό, ρε.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, δεν γίνεται. Πρέπει να βάλεις από την τσέπη σου κάποια λεφτά. Ή κάνε μια ομάδα τώρα για να πουλήσεις διαρκείας. Να βγάλεις κάποια έσοδα. Κάνε κάποια πράγματα να βγάλεις έσοδα. Δεν ξέρω, πουλά διαρκείας, πουλά φανέλες.
1: Πουλά. Την ίδια στιγμή ο ίδιος αποκαλεί τους φιλάθλους του Ηρακλή.
0: Ναι,
1: σαμπατζίδες και τεμπέληδες. Και δεν ήρθα και πέρα, λέει την ημέρα που παίζε με την Καρδίτσα. Δεν προλαβαίναμε στα γραφεία, βάλαγα τα τηλέφωνα, λέει. Για να πάρουνε προσκλήσεις. Και άμα έχεις τέτοιους φιλάθλους εσύ που δεν πληρώνουνε, θα τους πληρώσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, βέβαια πρέπει να δούμε τώρα αυτοί που ζητάγανε προσκλήσεις τις τιμές των εισιτηρίων. Γιατί άμα το εισιτήριο ήταν κανένα 50 ευρώ, είναι νούμερο μεγάλο για το παιχνίδι με την Καρδίτσα.
1: Δεν ξέρω πόσο
0: έκανε. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Που είναι ναι, okay, προσκλήσεις ζητάγανε. Πώς το είχε στο εισιτήριο. Γιατί άμα γίνει το εισιτήριο 70-80 ευρώ, ο άλλος σου λέει να πάρω πρόσκληση. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, Μονεβασιώτης είναι αυτός, ξέρω εγώ.
1: Αυτό που λες.
0: Ήταν παιχνίδι κατηγορίας. Ξέρω εγώ, πάντα βάλε 50 ευρώ το εισιτήριο. Όπως έκανε κάποτε ο Πανόπουλος. Πηγαίνανε οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων και πληρώναμε 60 ευρώ το εισιτήριο.
1: Μα να σου πω κάτι, τα μεγαλύτερα έσοδα που πήρανε ποτέ από το στοίχημα και από χορηγίες που κανόνισε ο Μαρινάκη ήταν πέρσι. Και το ξέρει αυτό. Δηλαδή αυτά είναι μαθηματικά, αποδεικνύονται εύκολα. Περιμένω λοιπόν τη δεύτερη χρονιά που θα αναλάβει ο Μαρινάκη. Μαρινάκη, ακούς. Πάει, ακούτε. Αφού είπα αυτή την κουβέντα ο Μονεβασιώτης και ότι θα του τα φέρει ο Αλαφούζος.
0: Τώρα θεωρείς εσύ, ρε φίλε Γιώργο, ότι θα ασχοληθεί τώρα ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ολόκληρη λίγκα με αυτά που είπε ο Μονεβασιώτης. Μία που τα ακούσανε.
1: Δηλαδή,
0: ναι, λέω. Μία που τα ακούσανε και μία θα καταλάβουν όλοι οι πρόεδροι των ομάδων που είναι Super League ότι είναι τρελά πράγματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να τα δεχτούν. Άσε ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ούτε οι άλλοι δεν θα δεχτούν αυτό το πράγμα. Γιατί άμα δεχτεί Καλαμάτα, δεχτεί ο Άρης, δεχτεί η Λάρισα, ο Λάρισα λέω, δεχτεί η Κηφισιά, θα πούνε και εμείς, παιδιά, δυόμιση θέλουμε. Δεν γίνεται να γίνει αυτό γαϊτανάκι, δηλαδή πού δεν πάει να πάει ο Ηρακλής 5 εκατομμύρια. Μακάρι να μπορούσε, αλλά δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μακάρι να μπορούσε να ήταν λίγα μας και να είχαμε 200 εκατομμύρια έσοδα. Να μοιράσει στον Ηρακλή 15-20. Δεν βγαίνουν τα κουκιά όμως.
1: Όχι, αυτό θέλει να παίρνουν οι 4 ομάδες τα μισά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ηρακλής. Να
0: δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Θα πληρώνει ο Ηλιόπουλος να φέρνει το Γιώβιτς, θα πληρώνει ο Μαρινάκης να μου φέρνει τον Ελκαπή. Με 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, 2 Ηρακλήδες δηλαδή, δύο ομάδες του ΠΟΤ, είναι ο μόνο το συμβόλαιο του ΕΛΚΑΠΗ, έτσι, θα πληρώνει ο Παναθηναϊκός το...
0: Ναι, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει,
1: εντάξει. Έτσι, για... ο ΠΑΟΚ θα πληρώνει το Ζίκοβιτς.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό θα γίνει, εγώ με σίγουρος θα γίνει αυτό, θα του πούνε ότι κοίταξε να δεις, αυτά είναι. Τα θες, μην είναι χωρίς συμβόλαιο, μην είναι χωρίς κάλυψη τηλεοπτική. Και τέλειο ιστορία. Αυτό θα γίνει. Και θα χάσει και το 350.
1: Αυτός είπε ότι ο Αλαφούζος, γι' αυτό και πήγα στην πλατφόρμα του, μου έδωσε παραπάνω από αυτά που μου δίνει η Νόβα. Έτσι είπε.
0: Για να πάει στο Sky.
1: Στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αυτό είναι...
1: Ο Αλαφούζου.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, δεν πληρώνει ο συνεταιρισμός. Πληρώνει ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Γαμανφού. Τα λεφτά.
1: Δηλαδή ουσιαστικά Μονεβασιώτη, αφού έχεις δίκιο όπως το παιδί, δεν το πιάσα, τώρα το πιάσα. Άρα δηλαδή Μονεβασιώτη, αφού μπήκε στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού που δεν είναι καν της Κοσμοτέ, ουσιαστικά είσαι τσιράκι του Παναθηναϊκού.
0: Μπαίνεις...
1: Τι να αποκαλείς τον Νόφη, τον Αστέρα, που καημενέκης δεν ξέρει τι.
0: Γιατί ας πούμε εσύ τώρα, άμα άνοιγες ένα κανάλι, π.χ. ο Γιώργος, μπορούσε να πει στην ΑΕΚ, αλλά το ΑΕΚ, εγώ σου δίνω 30 εκατομμύρια. Και η ΑΕΚ σου λέει 30 εκατομμύρια, θα φύγω από την Νόβα.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει ο Μονεβασιώτης. Αν πάει στο κανάλι του Αλαφούζου, στο Sky, που
1: πήγε.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι ο Sky δεν θα έχει το. Μάλλον δεν θα βγάλει τα χρήματα.
1: Δεν λέγεται Sky, είπες, πήγα στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.
0: Ναι, το Αλαφούζου, ναι. Ναι, sportfm.tv θα λέγεται νομίζω η πλατφόρμα. Τέλος πάντων, ο Αλαφούζος θέλει να πάρει τον Ηρακλή μαζί του για τους δικούς του λόγους. Δεν ξέρω ποιους λόγους έχει. Λες και το Ηρακλή δεν μπορεί να τον κοντράρει, ας πούμε, αν παίξει τα ίσια, λέμε τώρα. Αλλά ο Αλαφούζος στο τέλος της ημέρας τα λεφτά που δίνει για τον Ηρακλή δεν τα βγάλει πίσω. Γιατί όταν κάνεις ένα κανάλι και παίρνεις κάποιες ομάδες, θεωρείς ότι θα έχεις και έσοδα παραπάνω από ό,τι έχεις δώσει. Ο Ηρακλής θεωρώ δεν του φέρει τα έσοδα που πρέπει να του φέρει για να περάσει το συμβόλαιο. Λέω, όχι τα έσοδα αυτά. Λέω τα έσοδα της τηλεθέασης. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ηρακλής δεν είναι ένα προϊόν το οποίο.
1: Θα παίζει, παραδείγματος χάρη, εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Θα παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ και στο άλλο κανάλι θα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στο τρίτο κανάλι θα παίζει Ηρακλής Βόλος.
0: Βρε, και να μην παίζουν αυτοί μαζί οι μεγάλες ομάδες. Να παίζει Ηρακλής και Κηφισιά. Μια ώρα ξεκαρφωτυπούνε μόνο του. Οι διαφημιστές δεν θα πάνε εκεί, ρε φίλε. Δεν θα πάνε να διαφημίσουν το προϊόν του στο Ηρακλή και Κηφισιά γιατί ξέρουν ότι θα το δει λίγος κόσμος. Και στο τέλος της ημέρας ο Αλαφούζος, κάνοντας συμφωνία, αυτή θα χάσει. Γι' αυτό ο Αλαφούζος θεωρεί ότι θέλει να βρει και άλλες ομάδες να βάλει στην πλατφόρμα. Γι' αυτό κάνει και θα δεις ότι θα πάει και προς τον Ολυμπιακό μεριά, θα πάει και προς την ΑΕΚ σιγά σιγά. Αν δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κοντράρει την Κοσμοτέ και την Νόβα, αυτό θα το δούμε. Εντάξει. Γιατί θεωρώ ότι οι προτάσεις θα γίνουν και σε άλλες μεγάλες ομάδες από την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Τώρα, αν θα πάει ο Ολυμπιακός, αν θα πάει η ΑΕΚ, αν θα πάει ο ΠΑΟΚ. Αναλόγως και τον Πικικίνη. Αν είναι μεγάλο, θα πάνε. Έτσι έγινε. Ωπ, Γιώργο, έπεσε η γραμμούλα. Να ξαναπάρεις να πούμε για να κλείσουμε την κουβέντα. Παιδιά, αυτό θεωρώ. Δέχει. Ο Γιώργος δεν έχει άδικο σε αυτά που λέει για τον Μονεβασιώτη. Δεν μπορεί να ζητάει από τη Λίγκα περισσότερα χρήματα από ό,τι δικαιούται. Είναι κάποιες ομάδες που είναι ιεραρχικά. Είναι οι τέσσερις ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Έχουν τα περισσότερα έσω γιατί έχουν, όχι ότι είναι καλές ομάδες μόνο, είναι ότι έχουν μεγάλη τηλεθέαση. Έτσι πάει ο συνεταιρισμός. Έλα εδώ, είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Οι τέσσερις ομάδες που είσαστε καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Εντάξει. Όχι θεωρητικά, έτσι είναι. Σου λέει θα πάρεις παραπάνω χρήματα από ό,τι θα πάρει και η Φυσιά.
1: Μ' ακούς λίγο.
0: Έλα. Λοιπόν, θα πάρεις. Λέω, εγώ θεωρώ.
1: Εγώ εκνευρίστηκα.
0: Γιατί δεν ξέρω αν άκουσες. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλαφούζος στη διάρκεια των ημερών πιθανό να κάνει πρόταση και στο Μαρινάκι και στον Ηλιόπουλο και στο Σαββίδη. Ο Σαββίδης όχι γιατί έχει κάνει αλληλικό του. Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει και λαπέλα εδώ. Πώς είναι ο Βαρνογιάννης, 15, σου είναι ο 20 εγώ.
1: Ρε φίλε, ο Μαρινάκης επειδή φοράει τα παντελόνια του, ενώ είχε πλατφόρμα με τον Μαρινογιάννη, δεν μπήκε σφήνα να χαλάσει κανέναν. Ναι.
0: Λέω ρε παιδί μου, πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις πλατφόρμες, ότι θέλουν να πάρουμε ομάδες οι οποίες έχουν διαφημιστικό ενδιαφέρον για να βγάλουν έσοδα. Το Ολυμπιακό, με Ολυμπιακό ΑΕΚ, στο διάλειμμα, στο ημίχρονο θα έχει 50 διαφημίσεις, ακριβές διαφημίσεις.
1: Τα σκέφτονται έτσι. Το να μας λένε ότι αυτοί οι τέσσερις, υπονοώντας τον Ολυμπιακό.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Σου λέω μόνο βασιώτες.
1: Εγώ αυτά, με συγχωρείς ρε φίλε, αυτά είναι προκλητικά και τοξικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω.
1: Ακόμα δεν έχει καθαρίσει αν είναι ο ποτ Τρίγλιας τις μετοχές του ανθρώπου με τον Ευγενή στα δικαστήρια. Και βγαίνει να μας κουνήσει και το δάχτυλο, ρε.
0: Σου λέω, ο καθένας μπορεί να κουνάει και το δάχτυλο και το 1 και το 2 και το 3 δάχτυλα. Το θέμα είναι ότι από τη Λίγκα δεν πρόκειται να πάρει παραπάνω από ό,τι πρέπει να πάρει. Γιατί σου λέω και πάλι, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, στη διαφημίση το μεσημέρι, στο ημίχρονο θα έχει διαφημίση των εκατομμυρίων και στο Ηρακλής Κηφισιά θα έχει πισταριά ο Μίτσος. Έτσι πάνε οι διαφημίσεις, έτσι δουλεύουν. Όλα εδώ, ρε φίλε, τι προϊόν μου πουλάς? Μου πουλάς το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Μου πουλάς το μεγάλο ντέρμπι το αιώνιο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα σε πληρώσω για να παίξεις διαφημίσή μου. Αν μου πουλήσεις το Κηφισιά και Ηρακλής, δες τόσο σαν χρήματα. Δεν είναι κοροϊδοί διαφημιστές. Δηλαδή τα λεφτά τους δίνουν οι άνθρωποι. Σου λέει πού θα διαφημιστώ, πού θα είμαι δικός μου, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκεί θα είμαι δύο κόσμος.
1: Και κάτι άλλο θέλω να πω για έναν μεσημεριανό τύπο εκεί που τον άκουσα τώρα το βράδυ κασέτα, ο οποίος είναι προκλητικός.
0: Τι σου έκανε πάλι, ποιος σου πειράξε?
1: Άκουρε Παναθηναϊκέ.
0: Ας τον άνθρωπο, ρε Χριστιανέ.
1: Άκουρε Παναθηναϊκέ, γι' αυτόν μιλάω. Ο οποίος βγάζει γλώσσα. Κάτσε καλά, γιατί βλέπω το λουτράκι που το πήρε ο Βαρελογιάννης πιο γρήγορα να παίρνει πρωτάθλημα από ό,τι θα πάρεις εσύ. Ακούστε, σου λέει εδώ ο Γιώργος.
0: Α, Νικολάκης, Παοκτζής. Σκούξε Γιωργάκη τώρα και το χειμώνα βλέπω να σκούζεις περισσότερο με τον ντάρμπι του ΠΑΟΚ και με το Europa League.
1: Άσε ρε Νικολάκη να σου πω.
0: Ο φίλος μας ο Νικολάκης είναι αδερφός ο Νικολάκης. Ωραίος.
1: Είναι αδερφός. Νικολάκης δεν μου λες. Πήρες τα ίδια χαπάκια που πίνει και ο
0: Γεράσιμο. Νταμπλ και Europa. Τρέμπλ δηλαδή.
1: Θα πάρει και Europa.
0: Τρέμπλ. Γελάς, ε. Καλά.
1: Σε τι, στο επιτραπέζιο τένις. Σε τι.
0: Λοιπόν, άντε, αρκετά σε αφήσα να παίξω. Πήγαινε τράβα μέσα τώρα να πάρεις τα χάπια σου. Έλα.
1: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει γιατί έχει το γνώθος αυτός.
0: Έχω πάντα.
1: Λες το τέλος της εκπομπής σου.
0: Με στην τρέλα.
1: Με στην τρέλα, την τρελή.
0: Την τρελοτρέλα. Χρόνια τώρα, χρόνια τώρα. Γεια σου, ρε τρελάρα. Γεια. Λοιπόν, Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Μάκης, ωραία κουβεντούλα. Ναι, παιδιά, είπαμε. Ο μονοβασιώτης, ο κάθε μονοβασιώτης, θεωρεί ότι η ομάδα του δικαίωμά του. Ότι θέλω να πάρω 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί η Λίγκα να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό όσο υπάρχει συνεταιρισμός τόσα χρόνια, υπάρχουν ιεραρχία. Είναι κάποιες ομάδες που παίρνουν παραπάνω χρήματα από τις υπόλοιπες. Ούτε Καλαμάτα μπορεί να στήσει 5 εκατομμύρια. Δεν θα πάρει ποτέ. Τώρα αν μπορεί ο Βασιώτης, μπορεί ο Πρασάς, μπορεί ο πρόεδρος της Κηφισιάς να πάει και να πάρει συμβόλαιο από τον Αλαφούζο, από τον Βαρνογιάννη, από τον Μαρινάκη, αν έχει πλατφόρμα μεγαλύτερο από τη ΣΑΕΚ, ας πάει. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Σου λέει δεν μου κάνεις Νόβα, δεν μου κάνεις Κοσμοτέ, λέει ο Βασιώτης, τα λεφτά είναι λίγα, θα πάω στον Αλαφούζο που μου δίνει 5 εκατομμύρια. Αν βρει τον Αλαφούζο και τα δώσει, μαγιά του. Αν το θέμα είναι και ο Αλαφούζο, δεν είναι κανένα κορόιδο. Επιχειρηματίες δεν είναι και κορόιδα, δηλαδή σου λέει να δώσω 5 εκατομμύρια που δεν θα δώσει ποτέ στον Βασιώτη 5 εκατομμύρια ο Sky ή το καινούργιο κανάλι του Αλαφούζου ή δεν θα δώσει ποτέ 5 εκατομμύρια το κανάλι του Βαρνογιάννη, το κανάλι του Μαρινάκη αν υπάρχει. Ποτέ. Γιατί ξέρουν ότι το προϊόν αυτό δεν πουλάει. Και δεν το λέω γιατί να πω ότι ο Ηρακλής είναι η μικρή ομάδα. Εντάξει, ο Ηρακλής είναι μια ιστορική ομάδα. Έχει βγάλει παίξει ο Χατζηπαναγής εκεί, τεράστιος παίκτης και άλλοι πολλοί έχουν περάσει από τον Ηρακλή. Δεν πουλάει όμως, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα δει ένας ουδέτερος. Έχει δύο παιχνίδια τηλεόραση. Παίζει Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Και Κηφισιά, Ηρακλής. Ποιο παιχνίδι θα δουν, ρε παιδιά, οι Ολυμπιακοί? Ποιο παιχνίδι θα δουν οι Παναθηναϊκοί? Δεν λέω για τους ΑΕΚτζίδες και τους Ολυμπιακούς. Τους αντιπάλους λέω. Ποιο θα δουν, το Ηρακλής και Κηφισιά? Θα δουν το άλλο μάτς. Και αυτό οι διαφημιστές και τα κανάλια το ξέρουν ότι ό,τι μου πουλάς, αυτό θα πάρεις. Μου πουλάς καλό προϊόν, θα σου δώσω καλή διαφήμιση, ακριβή διαφήμιση. Μου πουλάς ένα προϊόν το οποίο είναι, δεν λέω ότι είναι κακό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μεγάλη διαφημιστική κίνηση, θα σου δώσω ψησταριά ο Κώστας, που θα πάρεις 1000 ευρώ π.χ. Ενώ στο άλλο θα σου δώσω 10 χιλιάρικα. Λέμε τα νούμερα τώρα τυχαία. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τα ίδια χρήματα η Real με τα ίδια χρήματα που παίρνει η Γιρόνα. Δεν μπορεί να πάρει τα ίδια χρήματα η Arsenal με τα ίδια χρήματα που παίρνει η Hull. Δεν μπορεί να πάρει τα ίδια χρήματα η Bayer με τα ίδια χρήματα που παίρνει η Hoffenheim. Δεν γίνεται. Η Bayer θα πάρει πολύ περισσότερα. Έτσι δουλεύουν παιδιά οι λύκες. Τώρα αν υπάρχει κανάλι του Αλαφούζου, του Γερασίμου, του Γιώργου, του Μίτσου, του Πάνου που έχει πλατφόρμα και λέει έλα εδώ κύριε Μονεβασιώτη 10 εκατομμύρια, έλα εδώ κύριε Πρασά 10, εντάξει μαγκιά τους, ας τα πάρουν, αλλά τα λεφτά αυτά δεν θα βγουν ποτέ στη διάρκεια της χρονιάς, της αγωνιστικής χρονιάς, δεν θα βγουν ποτέ. Για τα παιχνίδια του Ηρακλή, τα 15 παιχνίδια πόσα είναι η Σούπερ Λίγκα, τα 4 θα δουν. Οι υπόλοιποι οπαδοί, όχι του Ηρακλή μόνο, θα δουν το Ηρακλή Παναθηναϊκός, οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί και οι Αριτζίδες και οι Παοκτζίδες, αν δεν έχει το παιχνίδι την ώρα την ομάδα του. Θα δουν το Ολυμπιακός Ηρακλής, το Ηρακλής Ολυμπιακός, θα δουν το Ηρακλής ΑΕΚ και το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Αυτά θα δει ο κόσμος. Δεν θα δει το Ηρακλής. Χωρίς να υποτιμάω τις ομάδες, το Ηρακλής και η Φυσιά, καταλαβαίνετε ότι είναι. Αυτό το βλέπετε, το βλέπω μάλλον και όταν πάω σε φίλους που έχουν καφέ και πληρώνουν Nova Cosmote, που είναι ψηλοακριβούλη, εντάξει, είναι αλόγως στα καθίσματα. Ένας πληρώνει, σου λέει, 600-700 ευρώ το μήνα για να έχει Cosmote Nova και έχει μια καφετέρια που χωράει 200 άτομα, λέμε ένα νούμερο. Μου λέει ο άνθρωπος, τον Βασίλη, μου λέει, το μαγαζί το γεμίζω μόνο στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν το γεμίζω με το Ηρακτή και Φυσιά, δεν έχετε κανένα δηλαδή τον αγώνα να πιει καφέ. Γι' αυτό πολλά μαγαζιά κόβουν τη σύνδεση, δεν έχουν. Σου λέει, τι να δω, να πληρώσω τόσα λεφτά για έναν αγώνα για δύο. Παίζουν πολλά ρόλο. Γι' αυτό λέω ότι ο Μονοβασιώτης μπορεί να λέει ότι θέλει να πάρει περισσότερα χρήματα. Καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, αλλά δεν μπορεί να πάρει τόσα πολλά ώστε να μην μπορεί να βάλει από την τσέπη του δραχμή. Θα πάρει κάποια λεφτά, θα βάλει και εσύ κάποια λεφτά, θα φτιάξει μια ομάδα καλή για να μπορέσει να κάνει κάτι στο πρωτάθλημα. Να, την κατηγορία, να πας λίγο ψηλά. Δεν μπορεί να περιμένει να φτιάξει μια ομάδα μόνο από τα λεφτά των άλλων. Άμα είναι έτσι, γίνομαι και εγώ πρόεδρος. Λέω του Αλαφούς, του Μαρντάκη, των 15 εκατομμύρια. Και έχω φτιάξει ομαδάρα, παίρνω πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Μπίλαρος 3 με 7, ο Γιώργος επικοινωνία, το βάλουμε εδώ, τη νύχτα, Είναι μια σοβαρά, η ώρα του τρελού, τα λέγεται. Ποιο είναι ο Γιώργος εδώ, Νέα Υόρκη. Ναι, μαζί με τους άλλους τρελούς που λέει ο Μπίλαρος. Μπίλαρος, συμφωνώ μαζί σου, θα έχει μπόλικους τρελούς

Βασίλη, η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA δίνει απευθείας θέση στον πρωταθλητή στο Champions League και η 11η το 10η δίνει θέση στα play-off του Champions League. Ναι, αν πάμε τις θέσεις εκεί, θα βγαίνει κατευθείαν ο πρωταθλητής πρώτος και η 10η-12η θέση θα παίζει play-off για το Champions League. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Ο φίλος ο Θοδωρής έχει γενέθλια, να πούμε χρόνια πολλά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Και είπαμε tvelada.gr. Ο φίλος ο Μάκης, είπαμε καλημέρα στο Μάκη. Ο φίλος ο Χρήστος με ρωτάει, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια ερώτηση: πού θεωρείς πέρσι κρίθηκε το πρωτάθλημα? Το είπα και πριν με τον Βασίλη, δεν μας άκουγες φίλε Χρήστο. Τέλος πάντων, το ξαναπώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι το πρωτάθλημα, εγώ το. Εντάξει, μέχρι τα playoff είχαμε πιθανότητες όλες οι ομάδες να πάρουν πρωτάθλημα. Εντάξει. Ξεκίνησα κοντά-κοντά. Όταν έκανε, το είχα πει και πέρυσι. Το είπα και με τον Βασίλη από τα Μέγαρα πριν, όταν έκανε το διπλό η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη με τον Κοϊτά, τότε το βράδυ βγήκα και με τον Γιώργο που μίλησα από τη Νέα Υόρκη και με άλλα παιδιά και φίλους του Ολυμπιακού, είπα ότι η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Τότε πίστευσα πολύ ότι η ομάδα θα το πάρει. Και όπως έγινε, ήταν μια ομάδα φορμαρισμένη, στα πλέον δεν έχασε παιχνίδι. Και όχι μόνο κέρδισε τον Ολυμπιακό, πήρε ψυχολογία, αλλά έριξε τον Ολυμπιακό στα τάρταρα. Γιατί χάνοντας ο Ολυμπιακός. Άρχισε η γκρίνια, η μουρμούρα και έμεινε στην ουσία εκτός πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θεωρητικά έμεινε, ακόμα είχε πολλές αγωνιστικές, αλλά όταν ξεκινάς με ήλιο στο Καραϊσκάκη, εκεί που αν κερδίσεις, καβαλάς την ΑΕΚ, χάνεις και σε περνάει ΑΕΚ 5 βαθμούς, το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Η ΑΕΚ φάνηκε στα play-off πιο έτοιμη, πιο δυνατή, με περισσότερες λύσεις και πήρε πρωτάθλημα. Εκεί πιστεύω ότι και στο μάτς του στο Καραϊσκάκη ήταν το μεγάλο βήμα της ΑΕΚ. Και τα υπόλοιπα μετά, γιατί αν κέρδισε ο Καραϊσκάκη και μετά είχαν τα παιχνίδια τα υπόλοιπα, δεν θα παίρνει πρωτάθλημα, θα το παίρνει κάποιος άλλος. Αλλά της έδωσε ψυχολογία. Οι παίκτες πίστεψαν ότι μπορούν να καταφέρουν το πρωτάθλημα, που ήταν και. Δεν ήταν φαβορία να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ήταν τρίτο φαβορή, τέταρτο φαβορή. Ήταν Ολυμπιακός, ήταν ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πέρυσι. Με νέα χρονιά, με τον Νίκολς, με πολλές αλλαγές, με μουρμούρα για τον Αλμέιδα και ό,τι έγιναν. Ήταν τέταρτο φαβορή. Στο παιχνίδι με το Καραϊσκάκη λοιπόν το 0-1, κατάλαβα και παίξω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε πρωτάθλημα. Ήταν ομάδα δυνατή, με πολλές δυνάμεις, πιο πολλές δυνάμεις από τους υπόλοιπους και πήρε πρωτάθλημα. Εκεί θεωρώ κρίθηκε, στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός, φίλε μου Σπύρο, ήταν καλός πέρυσι, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ήταν καλός πέρυσι στα παιχνίδια του Champions League. Δεν λέω ότι παράτησε το πρωτάθλημα. Δεν του βγαίνανε τα κουκιά, δεν του βγαίνανε οι παίχτες. Ίσως να μην αντέχαν οι παίχτες δύο μάτς, ένα μάτς δυνατό στο πρωτάθλημα, μάλλον ένα δυνατό μάτς στο Champions League, γιατί τα παιχνίδια του Champions League τα πιο πολλά είναι δυνατά μάτς, και να μην αντέχαν στο πρωτάθλημα. Πάντως στο Champions League ο Ολυμπιακός πέρυσι έκανε καλή πορεία. Ήταν κακή, πέρασε κιόλας. Το πρωτάθλημα ήταν κάκιστος. Λίγα παιχνίδια θυμάμαι τον Ολυμπιακό ήταν καλό. Θυμάμαι το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στο πρώτο γύρο που ήταν καλό, όντως κέρδισε εύκολα 2-0. Κάποια άλλα μάτς, ok, αλλά τα περισσότερα και πιο μικρομεσαίες ομάδες τα έκανε λίγο ψιλομούτι που λέμε. Είχε πολλά θεματάκια, εντάξει, δεν είχε πολλές επιλογές στους παίκτες. Παίκτες μεταγραφές που πήρε δεν του βγήκαν, δεν του βγήκε ο Στρεφέτσα, δεν του βγήκε ο Μποντένσε. Δηλαδή παίκτες που. Πήρε ο Ολυμπιακός πέρυσι να του κάνουν διαφορά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μα πάρεις ένα παίχτη να σου κάνει διαφορά, δύο πήρε ο Ολυμπιακός πέρυσι, τον Ποντένσε και τον Στρεφέτσα και δεν έπαιξαν. Ας πούμε το Γιατζίτζι, τον πήρε να κάνει. Γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Επανήλθε πέρυσι μετά τον τραυματισμό, ήταν έτοιμος. Ο Μεντιλίμπαρ για τους δικούς του λόγους ο άνθρωπος, έτσι γίνεται με τους προπονητές, και η ΑΕΚ με τον Γιόνσον δεν τον ήθελε ο Νίκολιτς. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν δεν είχε εμπιστοσύνη στο Γιατζίτζι που ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν τον έβαλε. Δεν έβαλε τους Βραζιλιάνους που πήρε το Γενάρη. Δηλαδή είχε κολλήσει ο Μεντιλίμπαρ σε ένα 11, 12, 13, 14.
Μαζί με τη Champions League δεν βγαίνει η χρονιά.

0: Να κάνω μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Γιώργο που μιλάγανε πριν από Νέα Υόρκη. Γιώργο, αν ακούς, δεν μπορώ να σου βάλω τραγούδι που ζητάς γιατί δεν βάζουμε ελληνικά, αλλά σου έχω ένα πολύ ωραίο αφιερωμένο μόνο και μόνο για την πάρτη σου. Άκουσέ το με πολύ αγάπη και εκτίμηση.
1: Άκουσε, κύριε, αν είσαι τραλό να πας στο νοσοκομείο.
2: Πήγα.
0: Ναι, πήγες.
1: Πήγες. Δηλαδή, όταν λες πήγες, τι εννοείς, ήσουν μέσα.
0: Μέσα.
2: Μέσα. Και πολύ βαθιά, κύριε Σνόπεν.
1: Πέστε μου, πότε δραπετεύσατε.
2: Δραπέτευσα. Με προσβάλλετε, κύριε Σνόπεν. Εξήλθα κανονικός.
0: Με δίπλωμα, Γιωργάκη είσαι.
2: Ιδού και το εξιτήριό.
0: Ορίστε.
1: Περάστε παρακαλώ, καθίστε. Κάνε περάστε. Περάστε, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε, ηρεμήστε.
0: Ηρεμήστε.
1: Βλέπω ότι έχετε πολλά ελαφρυντικά.
3: Και επειδή είναι τρελάκια, μπορεί να δεν είναι ο πιο στον δρόμο τώρα, για αστυνομία, τι λέμε τώρα.
1: Σε ξέρω καλά τι κουμάσαι είσαι. Πήγαινε από εδώ πέρα, πήγαινε να κουρευτείς.
3: Γιατί να κουρευτώ, σαν της μόδας.
1: Πήγαινε να κουρευτείς, μου λες μόδα, μη σε κόσω μέσα. Πάρ' τον από εδώ.
2: Μάλιστα. Σου απ' τα μάτια μου, γιατί να σε ξανασυναντήσω αλλημονό σου. Ακριδοφάγε.
1: Πάρε. Παρακαλώ.
0: Και εγώ επίσης να σου άρεσε η αφιέρωση. Εντάξει. Από την ταινία είναι Κωνσταντάρας, ο τρελός θα έχει 400, βέβαια, τρελός και εσύ, το παραδέχτηκες και μόνος σου, το άκουσες το βιντεάκι. Με δίπλωμα είσαι, με εξιτήριο βγήκες. Και αν δεν τα άκουσες, θα τα πούνε αύριο. Θα τα πούνε, βάζεις το demand, θα τα ακούσεις. Τρελάρα, τρελάρα.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ωραίο ήταν, δεν μου λες. Εσύ στον Τολετάκο.
0: Σ' άρεσε, σ' άρεσε τρελάρα, σ' άρεσε. Και ελαφρυντικά έχεις, είδες.
1: Λοιπόν, άκουσε με, εγώ αυτό που είπα, γιατί ήρθε ένα μήνυμα από κάπου και μου λένε, Γιώργο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, εγώ δεν λέω βλακίες, ξέρεις, όταν βγαίνω και λέω για τέτοια θέματα, δεν μιλάω στον αέρα. Έτσι και με ονοματοποιώ. Η συνέντευξη.
0: Αφού υπάρχει, θα πει κάτι από το μυαλό σου, Γιώργο. Συνέντευξη είπε. Ο φίλο εδώ πέρα μου λέει: ο φίλο ο Παναγιώτη, γιατί σε κόψανε λέει, από τα Θεσσαλονίκη να σε βγάζουν. Τι του έκανε. Ένα φίλο
1: λέει. Λέει ψέματα.
0: Γιατί μου λέει: ένα φίλο τον έχουν κόψει από τα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκη.
1: Α, εντάξει. Ήμουν από 4 μέρες.
0: Εντάξει. Μπορεί ο φίλο να το έπανε. Δεν το λέει για κακό. Λέει να το Γιώργο, γιατί δεν τον βγάζουν Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Αν πει αν τσακώθηκε πέρα με τα Λίμπερο και αυτά, με τη Μετρόπολη.
1: Γιατί είναι και, όλα, να ξέρεις κάτι και,
0: γιατί είναι και λίγο προκλητική.
1: Εγώ έχω κόψει παραγωγούς. Εμένα να με κόψει παραγωγούς ακόμα δεν έχει.
0: Γιατί είναι λίγο προκλητικό. Κάποιοι προκλητικοί πάνω εκεί γι' αυτό. Γενικότερα με τις αθηναϊκές ομάδες.
1: Ρε άστο τώρα, μα ακούς τι λένε.
0: Ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Ξέρω, ρε φίλε, έχω μεγάλη κόντρα. Με κάποιου πάνω εκεί έχω μεγάλη κόντρα. Άστο, σου λέω. Που τσι έχω βοηθήσει πολύ κάποιες φορές και εντάξει.
1: Θα σου πω κάτι όμως, εγώ την αλήθεια θα σου πω. Εγώ δεν μίλησα για μένα προσωπικά, εμένα με βγάζουν και με σέβονται κιόλας. Λέω την αλήθεια και με σέβονται. Και βγαίνουν και παοξίδες πολύ και λένε ο Γιώργος έχει δίκιο σε αυτά που λέει.
0: Και φάνηκε αυτή τρελήσα για σένα.
1: Τώρα που ήταν το που πήρε Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός της Εθνική Ελλάδος που πήρε το, ουσιαστικά Ολυμπιακός ήταν, αλλά λέμε η Εθνική Ελλάδος που πήρε το παγκόσμιο κύπελο και έγινε του Στάπα. Και με βγήκανε 5 και λέει
0: και έτσι. Εντάξει, φίλε, οι τρελοί μεταξύ του συμφωνούν. Μέχρι του έκανε η μαλαματίνα. Εντάξει. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, τρελάρα μου. Έχω και άλλα βιντεάκια, σε φτιάξω εγώ.
1: Θέλω κάτι άλλο που θέλω εγώ τώρα.
0: Ναι, για λέγε, για λέγε.
1: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Παίζει την ίδια ώρα εσύ με τον Ηρακλή και την ίδια ώρα παίζει και ο Αρής.
0: Κάτσε να το δω, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Μισό λεπτάκι να το βάλω, ρε φίλε. Μισό λεπτό.
1: Γιατί αυτό είναι τρελό, δηλαδή. Αν σας έχουν βάλει και τους δύο τη διαφορά.
0: Κάτσε να δω γιατί παίζει μισό λεπτό. Ναι, παίζουν την ίδια ώρα. Η ΑΕΚ παίζει 8 η ώρα και η Καλαμάτα με τον Άρη στις 8. Μ' ακούς. Τρελάρα. Κόπηκε η μπαταρία. Του κόψαν το καλώδιο. Η άλλη τρελή από δίπλα του κόψαν το καλώδιο. Εντάξει, όταν είσαι μέσα στον Δαφνή. Του Δαφνή της Νέας Υόρκης, το ίδιο πράγμα είναι. Και εκεί τρελή και εδώ τρελή είναι. Του κόψαν το καλώδιο. Ναι, Γιώργο, παίζει την ίδια ώρα. ΑΕΚ Ηρακλής 8, Καλαμάτα Άρης 8. Ολυμπιακός παίζει 10. 10 η ώρα, βραδάκι, μια χαρά είναι. Τώρα παιδιά τα παιχνίδια τα πρώτα μάτσα είναι αργά γιατί είναι καλοκαίρι. Δε. Μπορούμε να παίξουμε μεσημέρι 4 η ώρα με τον Καύσωνα. Και την Κυριακή Όφη Βόλος 7.30. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9. Παναθηναϊκός και Κηφισιά την ίδια ώρα 9. Πανετολικός Αστέρας στις 9.30. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παίζουν Σάββατο, παιδιά. Παίζουν Σάββατο 22 Οκτώβρου. Η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Μια ειδεσούλα που διαβάζω τώρα από site, εδώ στα ελληνικά site, βέβαια έχονται προτάσεις, αυτά τα νέα έχονται από εξωτερικό, αλλά και τα αναδημοσιεύουν, το είπα, τα ελληνικά site. Το Σαλάχ Εντίν, ο παίκτης που μιλάγαμε πριν με τον Γιώργο, που λέγανε ότι τα έχει βρει με τη Ρώμα, ο παίκτης δεν θέλει, λέει, ο Ολυμπιακό, περιμένει άλλες προτάσεις, γράφουν οι Ολλανδοί. Βέβαια αυτά τα γράφουν οι Ολλανδοί. Εκεί έπαιζε ο Σαλάχ Εντίν, έπαιζε στην Αιντχόφεν, δανεικός από τη Ρώμα. Τώρα γράφουν ότι ο Σαλάχ Εντίν, τώρα δεν ξέρω αν το είναι ψέματα ή αλήθεια, αν το έχουν μάθει ή το λένε έτσι, περιμένει και άλλες προτάσεις. Αυτό, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει, να περιμένει ο άνθρωπος και από άλλα πρωταθλήματα, μεγαλύτερα από το ελληνικό πρωτάθλημα, να κάποια πρόταση. Πάω στις πληροφορίες, έλεγαν το απόγευμα το βραδάκι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει στη Ρώμα, με τη Ρώμα, περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή, όχι για δανεισμό, για μεταγραφή, ούτε για δανεισμό οψιών αγοράς, για μεταγραφή. Είναι ο Ιλανδί, τώρα πριν από λίγο βγήκε η είδηση, λένε ότι ο παίκτης δεν θέλει να πει το ναι ακόμα στον Ολυμπιακό, περιμένει βέβαια και άλλες προτάσεις, ό,τι έγινε και με τον Αργερινό. Ναι, το γράφουν από ό,τι βλέπω και κάποια site που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Το γράφουν αυτή την είδηση, την πήραν βέβαια από την Ολλανδία. Και εδώ μιλάμε όχι για ολλανδική site, μιλάμε για μαροκινή σελίδα. Football Marocchi 212 λέγεται σελίδα από ό,τι διαβάζω. Ο μαροκινός αριστερός μπακ δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό, καθώς φέρεται να απορρίπτει την προοπτική μετακίνηση στην Ελλάδα. Αυτό είναι από μαροκινή ιστοσελίδα. Το άλλο που διάβασα ήταν από ολλανδική. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι και παράξενο αυτό που γίνεται. Εντάξει, μην λέμε ότι είναι παράξενο. Δεν είναι προορισμός κάποιων παιχτών που έχουν ένα καλό όνομα και παίζουν σε καλές ομάδες. Η προοπτική τους δεν είναι να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές και τα χρήματα να είναι περισσότερα από ό,τι παίρνουν σε άλλες ομάδες. Αλλά σου λέει, προτιμώ να πάω απέξω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, να με δίνουν περισσότερα μάτια, να κάνω την επόμενη μεταγραφή. Όπως και ο Αλγερινός είπε ότι προτιμώ να παίξω στη Σουόνση. Μάλλον μπορεί να πάει στη Σουόνση από το να παίξει τη Champions League με τον Ολυμπιακό ή Europa με τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων Ευρώπη. Σου λέει να παίξω στη Σουόνση που είναι Championship, θα με δουν οι Άγγλοι. Κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα στο μυαλό τους. Δεν είναι παράξενο πάντως πολλοί παίκτες να ενδιαφέρονται και για άλλες χώρες.

Και ξέρετε, βέβαια, οι αποφάσεις είναι των ομάδων. Δηλαδή, μπορεί να πει η Ρώμα, κοιτάξτε, αντί εμείς σε πουλήσαμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Δε αυτό είναι και μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί, οκ, okay, μπορεί να πει η Ρώμα, κοίταξε να δεις παίχτη, πώς σε λένε, θα πας στον Ολυμπιακό. Όμως ο παίχτης μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να μην θέλει να παίξει. Να έρθει να, με βαριά καρδιά. Άρα καλύτερα να μην τον πάρεις ποτέ. Να πληρώσει τώρα, μιλάμε για τον Ολυμπιακό, να πληρώσει ο Ολυμπιακός τώρα 7 εκατομμύρια ευρώ τη Ρώμα. Να έρθει ο παίχτης να πάρει και ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, λέμε ένα νούμερο, και να μην κάνει τίποτα. Να βαριέται. Να είναι δυσαρεστημένος. Δηλαδή, πολλά τα λεφτά θα πάνε στράφη.

7 εκατομμύρια μπορεί να βρει έναν παίκτη που θέλει να έρθει. Προτιμότερο, δεν είναι? Καλημέρα, Μπιλάρα. Πώς είσαι, τι κάνεις, φιλαράκι? Μια χαρά, μπαμπίνο μου, όλα καλά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943, το email μας onair@943.gr και το tvelada.gr. Θυμίζουμε το μπιστρό στην παρέα μας, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Μηνυματάκια στο Viper με όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό.

0: Και είπαμε μια πολύ ωραία απόδραση για τους φίλους και τις φίλες που είναι κοντά στην Αθήνα. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με τις, για τις διακοπές σας ή μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει θέα του στον Εβοϊκό. Θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού έχει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate της Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα, πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό, φύλαγας είμαι, τώρα φυλάω την βάρδια 11.
0: Καλή βάρδια, καλή βάρδια να έχεις φυλαρακό μου.
1: Να είσαι καλά, σας ακούω κάθε βράδυ, πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μας κάνεις παρέα και φαίνεσαι ένα πολύ σωστό παλικάρι, αλλά ήθελα να πω κάτι, ήθελα να πω για το παλικάρι τον Γιώργο. Τον χαίρομαι όταν τον ακούω. Γιατί αν και εγώ Ολυμπιακός από παιδάκι, είμαι τώρα 69 χρονών και Ολυμπιακός από τα γενοφάσια μου. Με παίχτες τότε, εσύ μπορεί να θυμάσαι μερικούς, με Πλέσα, Παυλίδη.
0: Ναι, κάποιους θυμάμαι, ναι, κάποιους θυμάμαι.
1: Σιδέρη, Αγανιάν, μιλάμε τερματοφύλακας Αυγητήδης, επειδή έχω παίξει και μπάλα ένα διάστημα. Και ακούω τα παιδιά προπάντων τον Γιώργο και είναι πάρα πολύ γνώστης. Θέλω μόνο να τον εκαλμάρε λιγάκι, γιατί φανατίζεται πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, αφού είναι η τρέλα του, να τον αφήσω.
1: Ναι. Εγώ τον χαίρομαι που τον ακούω και όταν έρχομαι στη Βάρδια και ανοίγω το ραδιόφωνο για να ακούω το σταθμό σας, περιμένω όπως και πώς να βγει ο Γιώργος.
0: Τον βγάζουν έξω από το τρελάτικο. Τον έχουν κλεισμένο, τον βγάζουν, μιλάει και σαν να μπαίνει μέσα. Μην νομίζω ότι είναι έξω, μόνιμα.
1: Εντάξει. Εντάξει, χαίρομαι ιδιαίτερα που σ' ακούω, γιατί σου λέω σ' παρακολουθάω πολλά χρόνια. Αλλά πρώτη μέρα που είπα πρέπει να πάρω σ' αυτό.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες. Καλά έκανες, φίλε μου.
1: Και εδώ είναι και σκοτεινά βέβαια και με το ζόρι έγραφα το τηλέφωνο τώρα, γιατί είμαστε σε ένα κτίριο που φτιάχνεται και ξέρεις, μοναχική βάρδια εδώ πέρα, ναι. Παναγία φυλάξη. Εν τω μεταξύ θέλω να πω και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Εμείς οι Ολυμπιακοί, όχι έχουμε χορτάσει από κύπελα και πρωταθλήματα, πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες στην Ελλάδα, όπως η ΑΕΚ που έπαιξε μια πολύ ωραία μπάλα, ο Παναθηναϊκός που θα ανέβει, και πιστεύω ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, φέτος θα είναι τέσσερις ομάδες, ναι. Θα είναι τρεις, πέρυσι θα είναι τρεις ομάδες, φέτος θα είναι τέσσερις και ο Παναθηναϊκός θα είναι μέσα στο κάδρο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι
1: σίγουρα.
0: Φαίνεται, εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα κυνηγάει το λεβαδιακό πάλι.
1: Εντάξει, όχι, εντάξει, αν γίνει και αυτό φέτο.
0: Εντάξει, πάνε τα λεφτά, καταστραφήκαμε.
1: Και όσο για προηγουμένως που λέγαμε για τα χρήματα τώρα που θα πάρει κάθε ομάδα, δεν γίνεται τώρα να πάρει ο Ηρακλής τα ίδια χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού.
0: Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Μιλάμε τώρα, να σου πω κάτι άλλο. Γίνεται να πάρει η Ρεάλ, να πάρει μάλλον η Βαγεκάνο τα ίδια πράγματα με τη Ρεάλ. Γίνεται ποτέ. Δεν γίνεται. Αυτά είναι τα μεγέθη τώρα.
1: Είναι τρελά πράγματα.
0: Τα μεγέθη αυτά είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις και ο Γιώργος έχει κάπου δίκιο. Τον ακούει και εκνευρίζεται πολύ και έχει δίκιο. Τώρα δεν γίνεται τώρα ο Ηρακλής να διεκδικεί χρήματα που μπροστά στους άλλους. Δηλαδή τι είναι, είναι μια.
0: Ο Ηρακλής. Πες μου το όνομά σου, δεν μου το πες.
1: Διονύσιμου.
0: Ο Ηρακλής μπορεί να διεκδικήσει χρήματα μόνο αν βρει ιδιωτικό κανάλι. Εκεί μπορεί να πάει.
1: Λογικό, βάσει
0: Super League όμως δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Είναι τελειωμένο το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Άμα γίνει είναι, παραπάνω στο Ηρακλή, θα ζητήσουν και άλλες ομάδες και τα κουκιά δεν βγαίνουν. Βέβαια.
1: Α
0: πει όφη παίζει Ευρώπη εγώ. Φίλε. Πήρα κύπελο.
1: Όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος, τώρα η Καλαμάτα με 10.000 κόσμο, η Λάρισα. Το ίδιο.
0: Μα και όφη θα σου πει: εγώ πήρα κύπελο. Βγαίνω Ευρώπη. Θα πάω τα λεφτά. Θέλω και εγώ παραπάνω. Αν βρει ο Ηρακλή κανάλι. Και πάρει λεφτά που. Μαγκιά του. Αν βγει ο Μονοβασιώτης και πει. Εντάξει, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανάλι πρόεδρος καναλιού να του δώσει. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ξέροντας ότι δεν. Μπορεί να είναι και πολιτικές αυτές τώρα για να λέει. Για απλώς να διεκδικήσει το μεταξύ, ξέρεις. Η Κολαούζη τώρα είναι και στον Αλαφούζο και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, κάπου να πιαστούν. Αλλά Σου λέω και πάλι και ο Αλαφούζος με ένα 350 δίνει λίγα. Ο Αλαφούζος δεν θα πάρει πάνω από 1,5 αν πάει στο κανάλι του Αλαφούζου. Δηλαδή δεν μπορεί και ο Αλαφούζος να δώσει 5 γιατί ξέρει τα λεφτά αυτά δεν τα βγάλει ποτέ.
1: Σίγουρα.
0: Είναι κορόιδα επιχειρηματίες.
1: Όπως εσύ ξέρεις από διαφημιστικά του και το ένα και το άλλο. Οι διαφημίσεις αυτού που θα διαφημίσουν το προϊόν του θα το διαφημίσουν σε ένα αγώνα Ολυμπιακού.
0: Βέβαια, ένα σαν αγώνα μεγάλο που θα έχει τηλεθέαση. Γιατί όταν πάνε τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τις μετρήσεις, βάσει μετρήσεις πάνε στις διαφημιστικές εταιρείες. Σου λέει, κύριε, εμένα με βλέπουν 100.000 κόσμο. Θα πάρει τη διαφήμιση αυτή. Ο άλλος θα πει, με βλέπει 1 εκατομμύριο κόσμο. Θα πάρει παραπάνω διαφήμιση.
1: Έτσι.
0: Το Ηρακλή Κηφισιά δεν το δει κανένα, ρε φίλε. Θα το δουν μόνο οι Ηρακλειδείς και οι φίλοι της Κηφισιάς. Πώς είναι αυτοί, 10-20 χιλιάρικα. Παραπάνω δεν θα είναι.
1: Εγώ χαίρομαι, ξέρεις, γιατί τους θα λες καμιά φορά προσπαθεί να τους βάλει σε μια γραμμή. Και αυτό είναι καλό, γι' αυτό χαίρομαι να σας ακούω. Και όχι ότι περνάει η ώρα μας, γιατί μαθαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι. Εγώ είμαι 70 τώρα. Μαθαίνουμε μερικά πράγματα και από τους πιο νέους. Εγώ σου λέω χαίρομαι τον Γιώργο. Είναι πολύ γνώστης ο Γιώργος πάνω στο αντικείμενο. Και πραγματικά όταν βγαίνει στην εκπομπή, εγώ κάθομαι και το χαζεύω. Αλλά λέω σήμερα κάθε να πάρω και εγώ ένα
0: τηλέφωνο. Καλά έκανες, καλά
1: έκανες. Έστω να μιλήσω το μεταξύ, ξέρω ότι αύριο φεύγει για διακοπές, τελειώνει.
0: Ναι, αύριο τελευταία μέρα.
1: Και αυτό έλεγα στη γυναίκα μου. Λέω, γυναίκα, η πόλη δεν θα περνάει από αύριο. Λέω και αύριο το βράδυ μετά, λέω πού θα βρούμε σταθμό να πιάσουμε.
0: Μετά ακούτε μουσικούλα, δεν θα έχει τίποτα.
1: Ναι, θα έχει μουσικούλα. Πάντως σου εύχομαι να περάσει καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιονίση μου, να είσαι καλά και να παίρνει να τα λέμε.
1: Ναι, γιατί και εγώ είναι ο καπνός μου την Κυπαρισία, κατεβαίνω στην Κυπαρισία τακτικά.
0: Μια χαρά είναι κάτω, μια χαρά. Ναι. Καλό νερό, είναι ωραία πάντα. Παραλίες.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά, Γιονίση μου, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά.
1: Για
0: και να μας παίρνεις να τα λέμε. Άλλος ένας τρελός στην παρέα προσθέθηκε, κύριε Γιώργο, από Νέα Υόρκη, δικό σου είναι αυτός.

Μιλάω τώρα το έμαθα από σένα με τα διαφημιστικά. Πώ λες, παιδιά, δεν είναι το μας από μένα. Δηλαδή, λογική λέει. Εγώ να μην πω τα για τον Μονεμβασιώτη. Είναι το Μέγκα, ο Αντένα. Ο Σκάι. Ο Αλφα. Τα μεγάλα κανάλια. Ο Σταρ. Τα μεγάλα κανάλια που έχουμε στην Ελλάδα με μεγάλες ακροματικότητες. Ποιο να πούμε το Μέγκα, του Μαρνάκη, του Σαβίδη, του Όπεν, του Αλαφούζο, του Σκάι που είναι δυνατά κανάλια. Λοιπόν, του Βαρδογιάννη, του Σταρ. Μπορεί να πάρει οι διαφημιστές να δώσουν λιγότερα χρήματα στο Μέγκα, στον Αντένα, στο Sky, λιγότερα χρήματα από ό,τι θα δώσουν στο Alert ή στο Blue Sky, που και αυτά κανάλια είναι. Αλλά οι διαφημιστές, οι διαφημιστικές εταιρείες, τα προϊόντα, τους πελάτες τους, γιατί η κάθε εταιρεία που έχει μια εταιρεία που έχει ένα προϊόν, θα πάει, δεν πάει κατευθείαν μόνη της, πάει σε ένα διαφημιστή. Οι διαφημιστής παίρνει τις μετρήσεις. Και βλέπει ότι το Μέγκα, τον Αντένα, το Sky το βλέπουν 500.000 κόσμος. Λέμε ένα νούμερο τυχαίο. Εντάξει. Το Blue Sky το βλέπουν 1.000 άτομα. Πάλι νούμερο τυχαίο. Γίνεται να πάει να δώσει τα λεφτά του, τα πιο πολλά λεφτά στο Blue Sky. Θα δώσει και στο Blue Sky, αλλά θα δώσει πολύ πιο λίγα. Δηλαδή είναι απλά, δηλαδή χρειάζεται να είμαστε μέσα στις διαφημίσεις για να το ξέρουμε. Ένα κανάλι που έχει μεγάλη ακροματικότητα θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από ένα κανάλι που έχει μικρότερη, θα πάρει και το μικρό κανάλι, θα πάρει πολύ πιο λίγα λεφτά. Δηλαδή αν πάρει 1.000 ευρώ από μια εταιρεία το Μέγκα, θα πάρει 50 ευρώ το μικρό κανάλι. Έτσι είναι και οι ομάδες, δεν μπορούν να πάρουν όλες οι ομάδες τα ίδια χρήματα, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουν αναλογικά, ιεραρχικά. Ποιες οι ομάδες πουλάνε, αυτές. Ποιες οι ομάδες είναι στη μέση του πίνακα και πουλάνε λιγότερο, αυτές. Παραπάνω χρήματα. Πιο λίγα από τους μεγάλους όμως. Ποιες ομάδες είναι χαμηλά που έχουν μικρή τηλεθέαση στα παιχνίδια τους. Και δεν μιλάω στα παιχνίδια με τους μεγάλους, θα μιλάω στα παιχνίδια γενικώς. Είναι οι ομάδες που παλεύουν για την κατηγορία. Θα πάρουν πιο λίγα. Α, ο κύριος Μπέλος, κύριε Γιώργο από τη Νέα Υόρκη. Μήνυμα για σένα έστειλε. Πες και στον άλλον από τη Νέα Υόρκη ότι φέτος θα πηγαίνετε, α και εμείς και εμάς βάζει μέσα τους αεξίδες, από τριάρα σε τριάρα, Αλαφούζους και ξερό ψωμί. Πέρυσι, εντάξει βέβαια πέρυσι εσύ πήγαινες από τεσσάρα σε τεσσάρα, τουλάχιστον από την ΑΕΚ. Φέτος λες θα μας έχεις τριάρα σε τριάρα. Ακούς κύριε Γιώργο από τη Νέα Υόρκη, και εμάς και εσάς από τρία σε τρία θα μας έχει. Αλαφούζος και ξερό ψωμί. Ψωμί ξερό είναι τόσα χρόνια τους ή άλλως. 18 χρόνια προς τα 97. Ξερό ψωμί τρως στην ξενιτιά, κύριε Μπέλο. Δεν έχεις φάει γλυκό ψωμάκι τόσα χρόνια με τον Αλαφούζο.

πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ναι, και αύριο θα έχουμε τελευταία εκπομπή και πιθανόν να έχουμε καλεσμένοι αύριο. Μπορεί 2 καλεσμένες, μπορεί και μία. Μία η κόρη θέλει να έρθει, η άλλη μπαμπά βαριέμαι. Μπορεί να έρθει μόνο η μικρή Αναστασία, η μεγάλη να κάτσει σπίτι. Θα δούμε. Μπορεί να έρθουν και οι δύο. Μπορεί και καμία. Μέχρι αύριο τα παιδιά σήμερα λένε άλλα, αύριο λένε άλλα. Μου είπε πάντως η μικρή ότι μπαμπά, εγώ θέλω να έρθω αύριο. Την τελευταία εκπομπή. Η Αναστασία αυτή είναι η μικρή. Άμα έρθει η Αναστασία, θα έρθει η Αναστασία. Άμα έρθουν και οι δύο, καλύτερα, αλλά τα παιδιά δεν τα πιέζουμε. Πάντως λογικά μία από τις δύο θα έρθει αύριο. Λογικά πάντα, γιατί παιδιά είναι, μπορεί αύριο να αλλάξουν γνώμη. Τώρα φέρω το κορίτσι στην Αναστασία εδώ πέρα και να βγει ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη. Θα μου τρελάνει το παιδί. Έχω και αυτό το θέμα τώρα. Θα της κόψω τον ήχο να μην ακούει το κορίτσι. Άμα έρθει εδώ αύριο η μικρή, άμα ακούει το Γιώργο, να το κόψω τα ακουστικά, να μην ακούει. Γιατί θα μου πει το παιδί και με το δίκιο του, σαν παιδί, μπαμπά θα μου πει αυτός τρελός είναι. Τι να του πω του παιδιού. Ναι, θα του πω. Τρελός είναι. Γεια σου Γιωργάρα. Γεια σου Τζόρτζιο. Βέβαια η αλήθεια δεν έχει την τρέλα σου. Εντάξει. Όχι με τον Ολυμπιακό μόνο. Εκεί καλά να έχει τρέλα. Έχει γενικότερα μια τρέλα μέσα σου. Να μου πεις αν δεν είσαι τρελός, εδώ θα παίρνεις τηλέφωνο. Στο γιατρό εδώ. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου φίλε Γιώργο. Ο φίλος ο Δημήτρης Παναθηναϊκός, είμαι Μπιλάρα από Βοτανικό, ωραίος ο Γιώργος, γουστάω να τον ακούω και να του κάνεις και που κάνετε πλακίτσα μεταξύ σας. Τα παιδιά με εδώ, εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ποδοσφαιρικά είναι Ολυμπιακός, είμαι Αεκτζής, έχουμε να φάμε τα μουστάκια μας το χειμώνα, αλλά μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως με τρελό και μεθυσμένο δεν τα βάζεις, λέει. Α, παιδιά, είπαμε, δεν έχουμε να κάτι να χωρίσουμε με όλο τον κόσμο, άλλοι Παναθηναϊκοί, άλλοι Ολυμπιακοί, άλλοι Παοκτζοί, θα κάνουμε την πλακίτσα μας, σε καλά πλαίσια όμως, χωρίς ειρωνία, χωρίς πινελίκια. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Πλακίτσα είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν έχει την πλακίτσα του δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε. Θα σου κάνω πλάκα να με κερδίσεις, μπέλο. Θα σου κάνω πλάκα να σε κερδίσω, μπέλο. Θα σου κάνω πλάκα να σε ξανακερδίσω, μπέλο, γιατί σε κερδίζω συνέχεια. Κάποια στιγμή θα μου κάνεις και εσύ πλακίτσα. Δεχτεί. Αλλά να μην ξεφεύγουμε, ούτως ή άλλως εδώ το βράδυ τα έχουμε καταφέρει να μην έχουμε ξεφύγει πολλές φορές. Νομίζω ότι σπάνια έχουμε ξεφύγει με κόσμο εδώ πέρα να τσακωνόμαστε χοντρά. Έχουμε την πλακίτσα με το χαβαλέ μας. Υπάρχουν κάποιοι περίεργοι κατά καιρούς. Οκ, okay. Ζουν ανάμεσά μας όλοι. Το θέμα να πηγαίνω εγώ το πρωί σπίτι και εσείς να πηγαίνετε σπίτι σας για ύπνο ακούγοντας την εκπομπή και να πηγαίνετε χωρίς νεύρα. Αυτό είναι το θέμα. Αν πηγαίνετε στον δρόμο και να λέτε ο γερασί μου μπιπ και να λέω εγώ άλλος μπιπ. Και την άλλη μέρα να είμαστε πάλι όλα καλά. Και να ξαναπαίνει ο μπέλος και να έχει φάει πάλι 4. Κάποια στιγμή σταματάς και την πλάκα κιόλας. Κύριε Μπέλο. Ο οποίος μπέλος με περιμένει στη γωνία με την πρώτη ήττα της ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν μπορεί να μην γίνει ποτέ. Κάποια στιγμή θα χάσει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μικρή, μεγάλη ομάδα. Κάποια στιγμή θα κερδίσει. Με περιμένει στη γωνία. Αλλά τότε που θα παίρνει τηλέφωνο θα έχει πρόβλημα η γραμμή. Δεν μπορεί να βγει ή δεν ακούγεται καλά. Και έχει να πληρώσει και ένα στοίχημα από τον Γιώργο να το χάσει. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, ακριβώς όπως θα λες είναι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Πλακίτσα να γίνεται, χαβαλές να γίνεται, να σε πειράζω, να με πειράζεις μέχρι εκεί. Ναι, παιδιά, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε τώρα. Αυτοί παίρνουν εκατομμύρια. Και οι πρόεδροι και οι ποδοσφαιριστές. Εμείς την άλλη μέρα για δουλειά θα πάμε. Όλοι μας. Θα περάσουμε ένα διήμερο, Σαββατοκύριακο, με την πλακίτσα, με το χαβαλέ μας, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, τα παράπονά μας, την κρίνια μας, μέχρι εκεί.

0: Ναι, μιλάω με τον γιατρό, φίλε μου Παναγιώτη που λες, Ολυμπιακή από τη Δάφνη. Μιλάω με τον γιατρό, τον Dr. John, εκεί στην Αμερική. Του έχω δώσει κάποια πράγματα, να προσέχει λίγο τον Γιώργο, να του δώσει μια άλλη θεραπεία. Δεν τον πιάνει αυτή, εκτός αν δεν πίνει τα χάπια του στην ώρα του. Είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα χαπάκι, αν ξεχνάει να πάρει κάποιο, για τότε πιάνει τρέλα. Αλλά μιλάω με το, έχω ανοιχθεί σύνδεση με τον Dr. Jones. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γερασίμου, έχετε σήμερα και λαλιά δυνατή.
0: Καλώς τον κύριο Μπέλο, πού είσαι εσύ ψυχή?
1: Περπατάω κι εγώ στον Παναγιώτη.
0: Έχεις κλεισί, όχι ακόμα?
1: Όχι ρε, στις 12.
0: 12, έχεις ακόμα δηλαδή, έχεις ακόμα. Περιμένω 12 με τέλος. 12 με τέλος. Και φεύγεις, πας έξω ή θα μείνεις εδώ Αθήνα?
1: Θα πάω και αν όλα πάνε καλά μια εβδομάδα Ντίσεντορφ.
0: Α, πας Γερμανία και είστε ο κουμπάρο σου, τι είναι εκεί, κουμπάρο σου?
1: Ναι, ναι, εκεί θα πάω να δω τα ξαδέρφια.
0: Μια χαρά.
1: Και
0: μια
1: μετά
0: χαρά.
1: Θα πάω και μια και ένα δεκαήμερο Ελπίδαυρο.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Να τρέξω το κορμί μου.
0: Να ξεκουραστείς, ρε φίλε, γιατί εσύ το χειμώνα πέρασε τα δύσκολα.
1: Σε βλέπω λαλίστατο σήμερα.
0: Τι λαλίστατο, μια χαρά είμαι. Εσύ δεν ακούς κάθε μέρα.
1: Έχει πάρει και τρελό, δεν σε ακούω κάθε μέρα.
0: Γι' αυτό. Κάθε μέρα λαλίστατο σήμερα. Αλλάζω. 30 χρόνια
1: έχει
0: έτσι είμαι.
1: Πάρει και ο τρελός, έχει κέφια εκεί από τη Νέα Υόρκη.
0: Α, αυτός μόνο κέφια έχει, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει.
1: Πήγαμε να βάλουμε, να ξέρεις, άλλο ένα τριχιλιάρο.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Αλλά άκουσε το Φραντζίσκο ότι έρχεται.
0: Α,
1: και, το βάλαμε, και το βάλαμε τελικά πρώτη-δεύτερη θέση, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ τρίτη.
0: Α, στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Και άμα έρθει η ΑΕΚ πρώτη, χάνει κανείς στοίχημα, το χάνει κανένας?
1: Το χάνουμε και δύο.
0: Α, γιατί δεν έχουν πάει πρώτη-δεύτερη, εντάξει, οκ. Okay. Α, δεν έβαλε για το Φραντζίσκο, ε.
1: Όχι, δεν έβαλε εκεί, το βάλαμε μετά στο ποδόσφαιρο. Όμως γιατί με τίμιος εγώ, και αφού βάλαμε στο μπάσκετ, βάλαμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα δεν το βάλε ή λες παραμύθι τώρα, παπά?
1: Το έβαλε.
0: Όχι, με το Φαντζίσκολο είπε, όχι. Ή παπά πουλά.
1: Πειράζεται.
0: Α, λέω και εγώ, θα πάρει τηλέφωνο τώρα.
1: Παπά, ποιο θα πάρει?
0: Αν ακούει, αν είναι στον δρόμο και ακούει.
1: Θα πάρει τον ήπια μετά.
0: Θα μα πάει τρει ώρα.
1: Δεν με ξεπλένει το ποτάμι.
0: Θα μα πάει τρει ώρα.
1: Το κυφισό δεν με ξεπλένει.
0: Φραντζίσκο, γειτονά σου, τον είχε πελάτη. Τον είχε πελάτη από ό,τι ξέρω.
1: Αλλιώς πελάτη.
0: Εντάξει, μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Μετά το Περιστέρι έκανε φοβερά πράγματα.
1: Έρχεται κι άλλο, να ξέρει.
0: Όχι άλλο, ρε φίλε, πόσα θα πάρει. Θα πάρει
1: τον Γκος. Μπορεί να φύγει ο Γκραντ και να έρθει ένα ασθένα.
0: Ο Γκος.
1: Όχι, δεν είναι από εκείνη τη μεριά, είναι από την άλλη μεριά.
0: Από το Ατλαντικό.
1: Όχι, όχι. Εδώ κοντά Ευρώπη είναι, αλλά είναι σε άλλη ομάδα.
0: Πάντως για το Βιλερμπάν είναι έκπληξη που τον άφησε. Ένα παίχτη τον πήρε πριν 5 μήνες.
1: Η Βιλερμπάν διαλύει, τέλος.
0: Έχει θέματα, λέει. Πάνω που λέγανε να κάνουν μπάτζετ 40 εκατομμύρια, το έχουν πάει στα 25 και έχει πολλά θέματα. Μάλλον ο Πάρκερ δεν τα έχει βρει με τους
1: Αμερικάνους. Ο Τσάκας είναι μαϊμού.
0: Ναι, δεν τα έχει βρει με τους Αμερικάνους εκεί, τους επενδυτές.
1: Κινέζοι ήταν.
0: Κινέζοι ήταν, όχι Αμερικάνος.
1: Κινέζοι ήταν.
0: Α, Κινέζοι.
1: Δεν έχονται στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αμερικάνος περιεχομένως στην Κίνα.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί είναι μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή να πάρει παίχτη που τον πήρε Βιλερμπάν, πήγε ένα δίμηνο, τρίμηνο και τον ανακοίνωσε με κόκκινο χαλί.
1: Τον πλήρωσε να τον πάρει, να ξέρεις.
0: Ναι, τον πλήρωσε.
1: Και τη Βιλερμπάν λογικά πλήρωσε καλό νούμερο.
0: Ναι, πήρε λεφτά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κλείνει εκεί τη θέση που του έλειπε.
1: Ο φίλος μου Μητσάρας τι κάνει, έχω και να τον ακούσω.
0: Ο Μητσάρας είναι στο πάνω, φίλε, στην Καλαμπάκα.
1: Καλαμπάκα.
0: Από το αντίστοιχο το λες. Ο Μιτσάρας από το Όσταμπρουκ.
1: Μιτσάρας από το Όσταμπρουκ.
0: Ναι, είναι στην Καλαμπάκα. Είναι διακοπές εδώ και 15 μέρες.
1: Όντως έχει έρθει.
0: Ναι, βρε. Έχει πάει κατευθείαν Καλαμπάκα. Δεν πέρασε από Αθήνα καθόλου. Πήγε κατευθείαν στο χωριό.
1: Καθόλου Αθήνα, όχι.
0: Δύσκολο μου είπε. Άμα κατέβει θα μας ενημερώσει. Αλλά δεν ξέρω πότε θα κατέβει. Μετά τον 15 Αύγουστο. Αν κατέβει στην Αθήνα.
1: Μετά τον 15 Αύγουστο, καλή νύχτα.
0: Ναι. Νομίζω ότι μου είπε μετά τον 15 Αύγουστο.
1: Έλεγα να τον εδώ είναι ωραίος τύπος.
0: Ναι, φίλε, αλλά και εγώ του είπα: κατέβα λίγο νωρίτερα, σε δούμε, αν μην έχουμε φύγει. Εγώ θα είμαι εδώ. Αλλά μου λέει: μετά το 15 Αύγουστο, μου λέει: αν περάσω, μπορεί και όχι να φύγω κατευθείαν Θεσσαλονίκη και να φύγω κατευθείαν.
1: Πιο λογικά και την εφηβεία στήρια πιο πολύ από εκεί.
0: Γιατί πάει, ναι, Θεσσαλονίκη κατέβηκε, πήγε το νίκια στο αυτοκίνητο, πήγε Καλαμπάκα και μου δεν έρθει Αθήνα.
1: Το πιο πιθανό να μην έρθει.
0: Ναι.
1: Κύριε Στρατάκη, τι κάνει κύριε Στρατάκη?
0: Εκπομπές κάθε μέρα 8 με 10.
1: 8 με 10.
0: Ναι, τελευταία κάνει αύριο και μετά γυρνάει.
1: Τελευταία.
0: Ναι, και μετά γυρνάει από ό,τι μου είπε τέλος του μήνα. τέλος Αυγούστου.
1: Διακοπές,
0: ναι, διακοπές.
1: Α, μπορεί να μου έρθει τότε ένα τρίμερα και κάτω στην επίδαυρο. Θα το ρωτήσω, να δω.
0: Ναι, αν είναι, νομίζω ότι μου δεν θα πάει κάτι. Δεν θα πάει κάπου αυτές τις μέρες, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον. Ξέρω να πάει με την κόρη πουθενά.
1: Έχει δουλειές ακόμα. Μπορεί να πάει με τα παιδιά μας.
0: Ναι, μπορεί να πάει με την κόρη να κάνει μια βόλτα, αλλά μπορεί να έχει κενό. Πάρ' τον κάτω εκεί στην επίδαυρο, ρίχτου και μία από το κάστρο, να σιχάσει το κεφάλι μας.
1: Ο Κάπελας, ποιο είναι ο Κάπελας?
0: Ο Κάπελας ποιος είναι από όλους?
1: Ο Τζίτζης που περιμένει.
0: Ο Τζίτζης είναι παραμύθι, ρε φίλε. Ασχολήθηκε με την πολιτική και με την πολιτική ξέρεις τι. Λένε παραμύθια η πολιτική.
1: Τζίτζης, ντροπή.
0: Ντροπή, πες τα.
1: Πουλάς παπά από τώρα.
0: Παπά, βέβαια, πριν γίνει δήμαρχος, Σωτήρη μου, πουλάει παπά.
1: Και το ωραίο είναι ότι υπάρχουν 5 ομάδες που διεκδικούν Τζίτζης τώρα.
0: Έγινε κι άλλοι.
1: Δεν μπορώ να τις πω δημοσιά.
0: Όχι, μην τις λες, μην τις λες.
1: Δεν μου επιτρέπει, δεν μου επιτρέπει. Είναι και μια της γειτονιάς μου εδώ κοντά.
0: Ποιος, Περιστέρι?
1: Κοντά στο Περιστέρι, ναι, είναι μια ομάδα εδώ της γειτονιάς που τον διεκδικεί τον Τζίτζη.
0: Είναι ο Θεός.
1: Όχι, δεν λέω ονόματα.
0: Α, για να σου πω, πώς το λένε, ξέρεις τον γείτονά του με τα κοτόπουλα, τον ήξερες, λέει. Ο Βασίλης.
1: Το γείτονά του με τα κοτόπουλα.
0: Για ρωτά τον Μπέλο, λέει, το γείτονά του με τα κοτόπουλα, τον ήξερε.
1: Ποιος γειτονάς μου?
0: Έτσι μου λέει ο Βασίλης τώρα. Και αυτός τρελός είναι, μην νομίζετε. Ο γραφίστας. Αυτός είναι ο γραφίστας που ρωτάει.
1: Κοτόπουλα σε μένα κοντά δεν είχε και σε παλιά πλατεία που να ζει κοτόπουλα.
0: Τρελός ήταν. Άστο να λέει ότι θέλει. Άστο να λέει ότι θέλει. Και πότε ξανανοίγει το μαγαζί, λέει ο Γιώργος?
1: 31.
0: 31 Αυγούστου, εντάξει. Okay.
1: 30 γυρίζω, 31 ανοίγω.
0: Ο Δημήτρης Στρατάχα, εσύ είναι ο Στρατάχης, ορίστε ρε φίλε. Μόνο αν πάρει η Μπαρτζόκα, πες του Μπέλου, θα πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα. Ούτε με Φραντσίσκο, ούτε με Φραντζέσκο δεν κάνει δουλειά. Για επίδαυρο είμαστε όλοι αρχαίο θέατρο.
1: Θέατρο είναι μόνο.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Α, είναι ξύπνη για το πουλάκι μου.
0: Ναι, δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Κάπου δουλεύει.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Τώρα θα ξαναβγεί ο τρελός, ετοιμάσου.
0: Λες,
1: πάρ' τα χάπια σου.
0: Ή θα πάρει τηλέφωνο εσένα, το λέω. Και θα τα ακούσει εσύ κατηδίαν.
1: Θα το κάνω μπλόκα με πάρει. Μπλόκα κατευθείαν. Τώρα θα αρχίσει τα δικά του, θα πάει η ώρα 5 το πρωί.
0: Α, ρωτάει αυτόν με τα κοτόπουλα ρε, που βγήκε στο μαγαζί, δεν λέμε ονόματα τώρα.
1: Α,
0: μαγαζιού,
1: ναι, ναι, ναι, το
0: με
1: ξέρω,
0: τη σαλμονέλα που πήγαν 10 στο νοσοκομείο.
1: Είναι μαγαζάρα, δεν είναι τυχαίο μαγαζί.
0: Ναι, το ξέρω ότι είναι μαγαζάρα και μου κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί ο προμηθευτής να έχει φέρει. Εδώ πιάσανε στο ίδιο προχθές 6,5 τόνους, κάνε το σταθμό σε εσάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 6,5 τόνους κρέατα.
0: Ναι, κρέατα, ναι. Το ναι,
1: χάρα, ναι. Ξέρετε ότι εγώ του έχω βάλει τη μούφα και την ψήνη.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ήταν.
1: Ξέρω εγώ να ο κρατάς μαύρη μου βάλει κοτόπουλο με σαλμονέλα, το ξέρω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όταν εγώ το κυβότι που το παίρνω και λέει ημερομηνία παραγωγής 30 λήξης 2 Αυγούστου, 3 Αυγούστου. Δεν έχω φόβο, γιατί το αναγράφει πάνω.
0: Ναι, ναι, αναγράφει συσκευασία, σωστά, σωστά.
1: Αν το κοτόπουλο το είχαν μπακαλιάρο σκορδαλιά πριν από 20 μέρες στο ψυγείο και το ξαναβάλανε, δεν φταίει το μαγαζί, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι άκουσα έχει κάνει και μια ανακοίνωση πολύ ωραία, είναι κύριος.
0: Ναι, διάβασα, διάβασα, διάβασα. Περιμένουμε αυτά τα αποτελέσματα και θα μιλήσουμε.
1: Σωστό, σωστό, μα έτσι είναι. Ναι, βέβαια. Και τέλος πάντων.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου, να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, και εσύ, ό,τι επιθυμείς.
1: Και πολλές είδες από Σεπτέμβρη.
0: Από σένα, δύσκολο.
1: Α δούμε.
0: Α δούμε.
1: Α δούμε.
0: Τα λέμε, άντε, γεια.
1: Ετοιμάσαι τον τρελό τώρα, να σε πάρει.
0: Να πάρει εσένα πρώτα, πάρε το κατηδία να γίνει γλέντι. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά μετά τις 2. Ο φίλος ο Μπάμπης Χετσιμούς από Αλεξανδρούπολη. Ο Αλεξανδρούπολη εκεί στο Φάρο που είναι και Αεκόπολη. Αεκούπολη, Αλεξανδρούπολη, είναι φωλιά εκεί.

0: Να δεν μπορεί, έχει ωραία μπουζούκια. Δεν ξέρω, φίλε, αν υπάρχει ακόμα το πίκο. Αν υπάρχει το πίκο εκεί στην πόλη μέσα, ή αν υπάρχει το άλλο που ήταν εκεί στο Λοφάκι ψηλά έξω από την Αλεξανδρούπολη. Θυμάμαι το όνομά του τώρα. Είχαμε κάνει εκεί ξενύχτια. Αυθημερών πηγαίναμε Αλεξανδρούπολη και γυρνάγαμε το πρωί για μπουζούκια. Μιλάμε για κατάπια όταν ήμασταν ελεύθεροι, βέβαια. Φεύγαμε πρωί και γυρνάγαμε την άλλη μέρα το πρωί. Ακουτρέλα που είχαμε τώρα. Για να πάμε στα μπουζούκια στην Αλεξανδρούπολη. Τελευταία φορά είχα έρθει, φίλε, στο πίκο. Ήταν ο Καλίδης, Πάνος Καλίδης, και έφυγα πρωί με ένα φιλαράκι μαζί. Σαββάτο πρωί φύγαμε και γυρίσαμε Κυριακή πρωί. Δεν ξέρω αν υπάρχει το πίκο ακόμα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ένα λεπτό, κάτι θέλει να φύγει.
0: Νάτος, εδώ. Ναι, baby, yes, baby, yes, baby.
1: Άκουσες τι είπε.
0: Τι είπε, δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Ολυμπιακός, the best in the world.
0: Άμα τη βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό και της λες... Άμα τη βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό, ρε παραμύθι, τι θα πει το κορίτσι. Άσε ρε αυτά, ρε, ΑΕΚ μόνο, ρε, πες της κοπέλας. ΑΕΚ μόνο, πες της κοπέλας. ΑΕΚ μόνο, τέλος. Σε ψάχνει ο Μπέλος, σε ψάχνει ο Μπέλος, σε ψάχνει.
1: Άλλα 5 εκατομμύρια φιλάδους στην Αγγλία.
0: Σε ψάχνει ο Μπέλος.
1: Ορίστε.
0: Σε ψάχνει ο Μπέλος.
1: Άσε ρε, ο Μπέλος με έχει βρει. Άκου καταρχήν το γήπεδο, δεν το ψάχνει κανένας ποτέ, να το γνωρίζει αυτό.
0: Σε ψάχνει ο Μπέλος, λέει.
1: Εσένα σε ψάχνουνε. Γιατί σε έχουν αφήσει και τους το σκά τη νύχτα μέχρι τις 3 που
0: σε ψάχνει ο Μπέλος, σε μία τηλέφωνο, δεν τον άκουσες.
1: Ο Στρατάκι δεν μας θέλει μηνύματα. Άκουσες τον Μπέλο και έστειλες μήνυμα.
0: Δεν τον άκουσες τον Μπέλο.
1: Τον άκουσα τον Μπέλο. Ρέλα να σου πω, το στήριο
2: να πάρει
1: είναι το εξής.
2: Πήγα.
1: 3 χιλιάρικα ακόμα.
2: Πήγες.
1: Πήγανε κατευθείαν, έχουν
2: δηλαδή,
1: φύγει και έχουν
2: όταν
1: φύγει.
2: Λες πήγες, τι εννοείς, ήσουν μέσα.
3: Μέσα.
0: Μέσα ήσουν. Αυτά σου κάνω, ό,τι χειμώνα, αυτά σου κάνω.
1: Το στήγημα είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Άκουσε το. Ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει από την Τρίτη και κάτω.
0: Ναι, και το είπα εγώ, ότι αν βγει η ΑΕΚ πρώτη, το χάνε το στήγημα. Μου λένε, δεν μετράει.
1: Να σου πω και ένα με το τοτό. Πού θα βγει πρώτη, ρε ΑΕΚ.
0: Πες που βγήκε. Πες που βγήκε.
1: Πέρυσι έκανε τα ρεπό του Ολυμπιακού.
0: Θα έρθει, θα έρθει πάλι ο κόβιτα. 0-1 τέλος, για χαρά. Καλά, κρασιά.
1: Ναι. Έχεις καλή ομάδα.
0: Έτσι, καλή ομάδα. Καλή ομάδα έχει η ΑΕΚ φέτος.
1: Καλή ομάδα.
0: Κοίτα, τώρα ξέχωρα την πλάκα, Η ΑΕΚ φέτος σε σχέση. Όχι ότι θα πάρει πρωτάθλημα, ποτέ δεν λέω ότι ο πράγμα, γιατί δεν έχουν, δεν γίνεται το πρωτάθλημα, δεν το αγοράζει από του Σλαβενίτη, παίζει παιχνίδια. Αλλά η ΑΕΚ φέτος σχέση με του αντιπάλου,
1: ναι,
0: είναι η ομάδα που δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σχέση με του άλλου.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή θες να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Επειδή μου δεν έχει κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός 7-8 παίχτες. Ναι, εντάξει, οκ, θέλει ακόμα.
1: Όταν πάρει αριστερό μπακ, δεξί μπακ και center back, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω ότι, ότι με αυτά τα αριστερά μπακ και τα δεξιά μπακ και αυτά πήρες πρωτάθλημα πέρυσι.
1: Ρε φίλε, όταν λες ότι ο Ολυμπιακός είναι καινούργια ομάδα.
0: Όχι, δεν λέω καινούργια ομάδα. Λέω, ρε φίλε, δεν λέω καινούργια ομάδα. Λέω ότι έχει αλλάξει αρκετά σχέση με πέρυσι, με νέους παίχτες.
1: Δηλαδή, καταρχήν εσύ έχασες το 50% της ΑΕΚ, το Πινέδα.
0: Ναι, αυτό το είπα και χθες, ότι έκανε μια μεγάλη απώλεια.
1: Άρα, αλλάξε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η ΑΕΚ δεν έχει κάνει τόσες μεταγραφές στο ρόστερ, ώστε να μπορέσει να βάλει καινούργιους παίκτες τόσους πολλούς. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει καλή ομάδα. Λέω ότι έχει αλλάξει όμως πολλά πράγματα στο Ολυμπιακό, στο ρόστερ του. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Ενώ η ΑΕΚ έχει μείνει πάνω κάτω με τον Πινέδα, την απώλεια του Πινέδα μεγάλη. Έχει μείνει πάνω κάτω όπως ήταν πέρυσι. Θέλει βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι. Είπες αποκάλεσε τον κύριο Διονύση που βγήκε. Ναι. Άλλος ένας τρελός.
0: Γιατί ακούει εσένα. Γι' αυτό. Γιατί συμφωνεί με σένα, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Όποιος συμφωνεί με σένα είναι τρελάρας.
1: Αν δεν ήμασταν εμείς οι τρελοί, θα βγαίναμε στην εκπομπή.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί εγώ είμαι ο γιατρός.
1: Βρήκαμε και ο γιατρός.
0: Ο γιατρός να σας κάνω καλά, να μην ξεφεύγετε. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω. Στρατάκι, μήνυμα δεν στέλνεις,
0: Δεν του, τώρα άκουσε. Ήταν στην περιπολία, μου λέει.
1: Τι τώρα.
0: Ήταν στο γύρω-γύρω. Δεν ακούγε.
1: Μ' ακούς, ρε.
0: Ακούω, ήταν στο γύρω-γύρω, λέει. Ήταν στο γύρω-γύρω, βε τρελάρα. Σου λόγω, μιλάμε για τρέλα. Λοιπόν, το Αχίλιον στην Αλεξανδρούπολη, αυτό δεν ήταν το μαγαζί, δεν θυμάμαι αν ήταν αυτό. Ήταν σε ένα λόφο. Το πίκο το θυμάμαι, ήταν μέσα στην πόλη. Το Αχίλιον ήταν λίγο έξω από την πόλη. Αλλά δεν θυμάμαι το μαγαζί πώς λέγονταν. Για να δούμε ποιος είναι τώρα στη γραμμή. Πάλι ο τρελώσανε. Ο τρελός ήταν 400, ναι.
1: Έλα ρε, μ' ακούς.
0: Ναι, μπορεί να ήταν, ήταν στη γύρα, ρε, δεν άκουγε.
1: Ήταν στη γύρα, ε.
0: Ναι.
1: Πραντάκι, έλα να σου πω κάτι, ρε. Εσείς από την Κρήτη και εγώ είμαι από την Νιού. Άντε να σου το πω αλλιώς. Το πιο ωραίο μέρος στο Ηράκλειο είναι μια ταμπέλα που λέει προς Ρέθυμνο.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο, λένε, ότι είναι η ταμπέλα που γράφει προς Χανιά στο Ηράκλειο.
1: Εγώ δεν είμαι από τα Χανιά.
0: Λένε, ρε παιδί μου, ότι... Λέω ότι λένε ότι η πιο ωραία ταμπέλα, ο πιο ωραίο μέρος, λέει, στην Κρήτη, λένε οι κριτικοί μεταξύ τους, είναι η ταμπέλα στο Ηράκλειο που λέει προς Χανιά. Και το Ηράκλειο είναι ωραίο, απλά το Ηράκλειο είναι πιο μεγάλο πολύ. Δηλαδή,
1: στα Χανιά, γιατί εκεί είναι η Ολυμπιακή.
0: Τα Χανιά είναι ωραία. Όπου πήγα Χανιά είναι πολύ ωραία. Γενικά η Κρήτη είναι όμορφη.
1: Ερυθρόλευκα κατά πίνα τα πάντα εκεί, όλα.
0: Εγώ πράσινα πολλά είδα, λουλούδια πολλά και τέτοια πράγματα. Δεν είδα, έχω κόκκινα εγώ. Θάλασσα μπλε είναι, πολύ πράσινο έχει. Κόκκινο δεν είδα. Πού είδες κόκκινο εσύ στη Χανιά? Μιλάμε για τρέλα, δεν έχει και τηλέφωνο, μιλάμε ο τρελός. Κόβουν τη σύνδεση. Από γιατρός. Δόκτωρ Τζον, μην του κόβεις σύνδεση του ανθρώπου. Ναι, θα έχουμε ωραίο χειμώνα με διάφορους πέρα τρελάρες που έχουν μαζευτεί. Λοιπόν, φίλε μου, το παιχνίδι του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πρώτο μάτς στην Ευρωλίγκα γίνεται 16η αγωνιστική, δηλαδή αργεί να γίνει το μάτς. Το δεύτερο γίνεται του χρόνου, 27. 28 είναι 16η πρώτο μάτς, 28η στο Ειρήνης η Φιλίας, το οποίο θα είναι έτοιμο τότε. Power, ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάς, ακούω χρόνια Ολυμπιακός, είμαι από Μενίδη, τους μαζεύεις, λέει, τους τρελούς. Βέβαια, τρελομαγνήτη, μαζεύονται. Τώρα έχουμε και τρελό International, Νέα Υόρκη τώρα είναι. Μετά πάει στην Αγγλία, το ίδιο πράγμα είναι. Τρελός International. Έχουμε μόνο εγχώριους, έχουμε δώσει και στο εξωτερικό.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Γρηγόρη, από τη Νέα Ιωνία και στη γειτονιά μας. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Περιστέρι, καλημέρα πιλάκι από μένα. Ο Γιώργος από το Εγάλαιο, στο περίπτερο, άλλη μια μέρα μας παραμύθιασε ο Τζίτζης. Ναι παιδιά, άλλη μια μέρα παραμύθι. Κόκκινη κάρτα να την δώσουμε. Είναι στο όριο.

Στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7 στείλουμε την καλημέρα μας. Γεια σου Μάκαρε. Ο Μπέλος είπε, Γιώργο, από τριάρα σε τριάρα φέτος θα μας έχει, να το ξέρεις. Άρα άμα είσαι από τριάρα σε τριάρα δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα, αλλά θα χάσεις το στοίχημα.

0: Αναβάλω το βιντεάκι που μου στείλε ο Βασίλης, ο φίλος μου, για τον Γιώργο, για την κοπέλα που μου βάλει να μιλήσει. Την κοπέλα, την ΑΕΚΤΖΟΥ, Νέα Υόρκη, που είπε ΑΕΚ μόνο. Για να βάλουμε να δούμε τι λέει. Ακού, Γιώργο.
1: Ρε, με τη μικρή πώς θα πας?
2: Ξετρελαμένη μαζί μου.
1: Τι χούφτωσες καμιά στα?
2: Τι είπες?
1: Τι χούφτωσες?
2: Τι είναι αυτά που λες, βρε γεροσάτυρε, δεν τρέπεσαι?
0: Γεροσάτυρε.
1: Βρε, αυτή είναι λουλούδι, βρε μίσχος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, βρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια.
0: Και αεκόπουλο κιόλας.
1: Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά καλά να δυστιάσω ούτε το χέρι. Και τώρα μου ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδης. Και με λατράει και από πάνω.
2: Σε λατρέμει.
1: Βέβαια. Και δεν την χούφτωσες. Δεν τράπεσε λιγάκι μωρέ. Χούφτωστη.
0: Χούφτωστη. Χούφτωστη.
1: Χούφτωστη. Χούφτωστη.
0: Ωραία, ταινίες φοβερές. Ελληνικός σχηματογράφος με Παπαγιαννόπουλο και Κωνσταντάρα. Γενικά οι ταινίες ήταν φοβερές ταινίες. Την έβαλε το να πει ο Ολυμπιακός στα δικοπέλα με το ζόρι, κατάλαβες. Δεν την άφησε να πει ελεύθερα ΑΕΚ μόνο. Λοιπόν, έχουμε τέσσερις συλλήψεις τώρα, το βλέπω, για την πυρκαγιά στην Πάρο, εκεί που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά. Έχουμε λοιπόν τέσσερις συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Πάρο, από ό,τι διαβάζω. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Παραπάνω δεν έχω πληροφορίες. Θα μάθουμε το πρωί, θα μάθουμε παραπάνω πράγματα. Πάντως, οι συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τις 2. Ο φίλος Παναγιώτης, καλημέρα φίλε Βασίλη. Άλλαξε ώρα στο δρομολόγιο λόγω κόσμου. Απόψε όμως είμαι εδώ. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα από το καλοκαιρινό Βραχάτι. Γεια σου, φιλαράκο πάνω μου. Βραχάτι. Εξωτικό Βραχάτι. (210) 220 59 43 215 215 59 43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69 39 943 943, και βέβαια το email μας onair@943.gr, και μην ξεχνάτε tvelada.gr. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα μπιλάρακια από εμένα, Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα μπιλάρακια από μένα. Θα τα πούμε αύριο. Εύχομαι καλά να περάσεις, καλές διακοπές, να ξεκουραστείς και να μας έρθεις δυνατός 23 Αυγούστου. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, και σε σένα, αν δεν έχεις πάει διακοπές και πας, καλά να περάσεις. Ο φίλος ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από την Παιανία, και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο.

Ο φίλος εδώ μου στέλνει ένα κατάλογο. Μιλάει από αυτά τα φαγητά, λέει, αν θες πια τρως και πια δεν τρως, έτσι, για να περάσει η ώρα, λέει. Λοιπόν, κάτσε να σου πω. Μπακαλιάρος τρώω, σκορδαλιά. Καλαμαράκια τρώμε. Μοσχάρι βέβαια τρώμε. Βραστό μοσχάρι, ναι, και αυτό τρώμε. Κότσι, ναι. Χοιρινό ψητό φούρνο, ναι. Γιουβέτσι, ναι. Γιουβέτσι με ρεβίθια, όχι. Βγάλε τα ρεβίθια. Σουφλέζι μαρικών, ναι, okay. Μα είσαι τα καλύτερα που έχεις βάλει. Τα τρώμε όλα αυτά, φίλε. Το τελίνια με κοτόπουλο, μπέικον, κασέρι και κρέμα γάλακτος. Βέβαια, και θεδάκια φούρνου, βέβαια. Κοτόπουλο σκάλα, βέβαια. Παστίτσιο, ναι. Μουσακά, ναι. Παπουτσάκια, ναι. Γεμιστά με κυμά. Εντάξει, προτιμώ τα ορφανά, αλλά τρώμε και με κυμά. Φασολάκια, ναι. Φασολάδα, ναι. Θα τρώμε όλα, ρε φίλε. Μου στείλει κάπου που δεν τρώμε. Όλα θα τρώμε αυτά που έστειλες. Αφού δεν έβαζε μέσα μπάμιες, στρώμε, θα τρώμε όλα τα άλλα. Να δούμε για τα παιχνιδάκια. Έχουμε κάτι τα παιχνίδια σε εξέλιξη. Τα ξεχάσαμε, ρε παιδιά. Κάποιοι φίλοι να έστειλε ο φίλος Μπιλά, τα παιχνίδια ξέχασες. Ναι, έχεις δίκιο, φιλαράκο μου. Κάτσε να τα πούμε και αυτά. Τα βραδινά μάτς μιλάμε πάντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε και έχουμε. Λοιπόν, έλα, πού εδώ. Νασιονάλ Ασουσιόν, Ολύμπια Ασουσιόν, 2-0. Βάσκο Δα Γκάμα, Ιντεπενδιέντε Μεντεγίν, 0-0 στο 66. Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate, 0-0 στο 47. Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο, 1-0 ημίχρονο. Μιρασόλ Ρέμο, 1-1 ημίχρονο. Από την Αμερική, Πίτσμπουργκ με την Τούλσα, 0-1 στο 19. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.

Λοιπόν, θυμίζουμε σήμερα τα δύο μάτς των ελληνικών ομάδων. 9 παρατέρτα από το Open, το κανάλι του κ. Σαββίδη. Το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Αργότερα 9.30 ώρα από το Sky του Αλαφούζου. Το Παναθηναϊκός Πάξη. Και τα δύο μάτς θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports ραδιοφωνικά 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για τα τελευταία 25 λεπτά περίπου. Θα είμαστε παρεούλα. Ξημερών είπαμε 5η, 30 Ιουλίου. Λίγο μια μέρα πριν φύγει ο μήνας, πάει 31 ο Ιούλιος. Πάμε για τον Αύγουστο, τελευταίος μήνας καλοκαιριού στην ουσία. Εντάξει, και το Σεπτέμβριο κάνει ζέστες, αλλά καλοκαίρι-καλοκαίρι, είπαμε, ημερολογιακά είναι τέλος Αυγούστου, τελειώνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, κάποια αλλαγή στοιχηματική δεν έχουμε, παραμένουν τα παιχνίδια όσο έχουν. Βάσκο με την Τεπεδιέντε 0-0, Γυμνάσια Λα Πλάτα River Plate 0-0, Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο 1-0, Μιρασόλ Ρέμο 1-1 στο ημίχρονο αυτό.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση και πάλι αύριο τα λέμε για την τελευταία σου εκπομπή. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Φίλε μου, μπήκες, είπαμε κλήρωση θα γίνει αύριο για μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού.

17 λεπτά πριν το φινάλε, ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τη Χαλκίδα που κάνει διακοπές. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου, εκεί στη Χαλκίδα με τα τρελά νερά. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα, πιλάρα, και από εμένα καλή ξεκούραση. Λέει ο φίλος ο Πάνος που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Να πούμε για τον Παναθηναϊκό, είπαμε για τον Φρανσίσκο, ότι έχει φτάσει στην Αθήνα ήδη, θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε από τη Βιλερμπάν και είναι έτοιμος, έχει έρθει στην Ελλάδα ήδη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, τον θυμόμαστε και από το Περιστέρι που είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία με το Σπανούλι στον πάγκο, αν δεν κάνω λάθος, του Περιστερίου. Και έκανε και συνέχεια η πορεία του, ανέβηκε πολύ περισσότερο. Μια φοβερή χρονιά πέρυσι με τις Αλγκύρες και φέτος πήγε στην Βιλερμπάν, αλλά την Βιλερμπάν έφυγε και ήρθε στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Στο φίλο μας το Μανώλη, μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Βασίλης είναι ονόματος, από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας το Λευτέρη και άλλος Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Φούρνος, γεια σου Λευτεράκο μου. Καλή δουλίτσα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Και τα λέμε πάλι αύριο για τα καλά για τις καλές διακοπές. Να είσαι καλά φίλε Βαγγέλη. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Ντίνος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος. Λοιπόν, Βάσκο Νταγκάμα έχει γίνει 1-0 λίγο πριν το φινάλε, στο 91 βρισκόμαστε. Το γκολ μπήκε στο 85 με τον Διάγκο Μέντες. Πρώτο μάτς είχαν έρθει 2-2, με το σκορ αυτό περνάει η Βάσκο Νταγκάμα, είναι για το κόπα Σουνταμερικάνα. Γυμνάσια La Plata River Plate 0-0 στο 73, Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο 1-0 στο 60, Μιρασόλ Ρέμο γίνεται 2-1 στο 58.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 6 λεπτά πριν το φινάλε. Σας μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Θα παραδούμε και τα παιχνίδια, βέβαια. Θα είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έως αύριο λοιπόν, έως το βράδυ, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε και να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.